Στο πλευρό του Βασίλη Καρά πάντα ήταν ο αδερφός του Δαμιανός, ο οποίος ήταν και το δεξί του χέρι, ο άνθρωπος της εμπιστοσύνης του, καθώς γνώριζε τα πάντα. Τον είχα γνωρίσει τον αδερφό του σε ένα από τα καλλιτεχνικά σχήματα στα οποία τραγουδούσε ο Βασίλης Καράς. Δίπλα του, σε κάθε χαρά και σε κάθε λύπη, ήταν ο αδερφός του. Ο Δαμιανός και ο Γλίδης ήταν ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστευόταν ο Καράς περισσότερο από κάθε άλλον σε όλα τα θέματα. Σε εκείνον εμπιστευόταν τα πάντα με ασφάλεια. Μαζί του ήταν συνέχεια σε κάθε συνεργασία του. Ήταν ο ίσκιος του. Ήταν ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές.

Βασίλης Καράς μιλούσε μέσα από τη δουλειά του και τα τραγούδια του. Δεν ήθελε να υπάρχει ανάμειξη της οικογένειάς του στην επαγγελματική του ζωή και φρόντιζε σε ό,τι έκανα μην πέφτει το φως δημοσιότητας πάνω του, ειδικά αυτό που αφορούσε το φιλανθρωπικό του έργο. Ο Καράς είχε κάνει τεράστιες φιλανθρωπίες, τις οποίες μάθαμε προς το τέλος της ζωής του.

Μεγάλη αγάπη του Βασίλη Καρά ήταν ο ΠΑΟΚ. Ήταν φανατικός ΠΑΟΚτζής, υποστήριζε την ομάδα του και πάντα έβρισκε χρόνο να πηγαίνει στο γήπεδο, να βρίσκεται δίπλα της και να την υποστηρίζει. Μάλιστα δίσταζε ακόμα και να λογοφέρει σε περίπτωση που κάποιος μιλούσε αρνητικά για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυθεντικός, χωρίς δεύτερη σκέψη. Οι ώρες που έβλεπε ποδόσφαιρο ήταν ιερές. Ο ίδιος είχε μιλήσει πολλές φορές για τα πάθη του, τα οποία ήταν δύο: το αλκοόλ και το τσιγάρο. Μάλιστα είχε αναφέρει ότι ο καημός της γυναίκας μου είναι πως ενώ πίνω δεν με είχε δει ποτέ σουρωμένο, ενώ είχε δηλώσει περίπου στα 20 δοκίμαζα το τσιγάρο και δεν μου άρεσε. Και έμαθα αυτό το ρημάδι, το αλκοόλ, και με συγκλώνησε. Έφτασε σε μια περίοδο που έπινα παραπάνω από όσο έπρεπε.

Θέλω να σας διηγηθώ επίσης μια ιστορία από το κέντρο Αβαντάζ, όταν τον είχα συναντήσει την περίοδο 1992-1993. Εκεί λοιπόν με έναν πολύ καλό μου φίλο, καλή του ώρα, από την Πάτρα, είχαμε επισκεφτεί το μαγαζί στις πρόβες, πριν ακόμα ανοίξει. Την προηγούμενη βραδιά που είχαμε πάει σε αυτό το μαγαζί, δεν σας κρύβω ότι στο τέλος της πρόβας του πραγματικά απίστευτου Βασίλη Καρά, δεν βλέπαμε την πόρτα να φύγουμε. Δεν σας κρύβω ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο Καράς είχε καταναλώσει άθωνο ουίσκι, μεγάλη ποσότητα από ουίσκι και πάρα πολλά τσιγάρα. Κι όμως, όταν ανέβηκε στην πίστα, έσπασε κυριολεκτικά τα ηχεία. Στο τέλος εκείνης της βραδιάς, μας έφερε μια τεράστια πλάδα από σουβλάκια, τα οποία τα τρώγαμε μέχρι το πρωί.

Βασίλης Καράς στο αυτοκίνητο του είχε πάντα μέσα στο πορπαγκάζ από αυτά που έχουν γίνει γνωστά ένα κυβότιο με το αγαπημένο του ουίσκι. Σ' όποιο κέντρο και αν πήγαινε, ο Μέτρ έβγαινε έξω και έπαιρνε από το κυβότιο μια φιάλη και την πήγαινε στο τραπέζι του. Το αλκοόλ δυστυχώς ήταν το μεγάλο του ελάττωμα. Η δισκογραφία του Βασίλη Καρά είναι ανίποτη και θα ήθελα να απαριθμίσουμε κάποιους από τους μεγάλους δίσκους που είχε βγάλει στην καριέρα του. Ο πρώτος δίσκος ήταν το Αλυσμόνητες Ώρες από την εταιρεία Βάσπα που σας είπα νωρίτερα. Επίσης το Τι Λες Καλέ, πάλι από τη Βάσπα, και μετά έβγαλε το 1984 έναν περίφημο δίσκο, το Να Θυμηθούμε Τα Παλιά, που από αυτόν τον δίσκο ακούμε τραγούδια. Γιατί να χωριστούμε, μη χαθείς, άλλος μεγάλος δίσκος από Θεσσαλονίκη με αγάπη, αποκλειστικά για σένα, αυτή τη νύχτα, 10 χρόνια Βασίλης Καράς σε παντού, εξού και το ομώνυμο τραγούδι.

Λέγε ό,τι θες, λέγε. Αστέρια του βορρά, τραγούδια από το σιτάρι. Δεν πάω πουθενά. Νύχτα ξελογιάστρα. Πώς τολμάς. Στη Σαλονίκη μια φορά χρέωσε το ζεμένα. Άλλη απίστευτη επιτυχία. Φταίς εσύ. Μια βραδιά στα Νέα Δειλινά. Τηλεφώνησέ μου. Τραγούδι του 1996. Με έχεις κάνει αλήτη. Τραγούδι του 1997. Φαινόμενο. Τραγούδι του 1998. Επιστρέφω. Τραγούδι του 1999. 20 χρόνια Βασίλης Καράς. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Γύρισε τα δικά μου τραγούδια. Λόγια της νύχτας. Πάρε το δρόμο και έλα. Τα καλύτερα τραγούδια. Βασίλης Καράς. Όλα ένα ψέμα. Και. Μέχρι που φτάσαμε το 2021 στις νύχτες του Γενάρη. Το 2022 στο Φοιτητές ντουέτο με τον Γιώργο Κακοσέο. Και στο 2023 το Είμαι Εδώ. Κάποια από αυτά τα τραγούδια θα ακούσουμε συνέχεια. Ορόσημο για την ζωή του Βασίλη Καρά ήταν τα ντουέτα που είχε κάνει με πάρα πολλούς τραγουδιστές. Ο Καράς είχε μια στενή σχέση όσον αφορά τις, όχι τις τραγουδιστικές ή λαρυγγικές ομοιότητες, αλλά είχε μια στενή σχέση όσον αφορά τις επιτυχίες με τον αξεπέραστο Στέλιο Καζατζίδη. Δεν υπήρχε τραγούδι του Βασίλη Καρά που να το έλεγε στο στούντιο και μετά να το τραγουδούσε στο κέντρο του που να μην γινόταν σουξέ και μεγάλη επιτυχία. Ο νεαρό κόσμος αγάπησε πάρα πολύ τον Καρά και μάλιστα τον είχε αγκαλιάσει στις μεγάλες συναυλίες που είχε δώσει.

Τα ντουέτα του Βασίλη Καρά ήταν επίσης γνωστά και έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Ένα από αυτά τα τραγούδια ακούμε τώρα με το Στέλιο Ρόκο.

Μια δεύτερη μεγάλη επιτυχία, την οποία είχε τραγουδήσει ο Στέλιος Ρόκος σε τηλεοπτική εκπομπή, ακούμε στη συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Καράς είχε μια πολύ καλή και φιλική σχέση με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, ο οποίος σκοτώθηκε σε ένα τραγικό τροχαίο πριν από κάποια χρόνια. Με τον Παντελή Παντελίδη είχαν πει ένα πολύ μεγάλο σουξέ.

Σουξέ επίσης ο Καράς σε ντουέτο είχε πει και με την τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδύ.

Τέλος, ο Βασίλης Καράς είχε τραγουδήσει στην πίστα και στις συναυλίες και με την Έλενα Παπαρίζου.

κλείνοντας αυτό το μουσικό αφιέρωμα στο Βασίλη Καρά, θέλω να πω δύο λόγια για τον τραγουδιστή όπως τον είχα γνωρίσει, γιατί έτυχε να τον γνωρίσω, έτυχε να κάνω για ένα μικρό διάστημα παρέα μαζί του, παρακολουθώντας βεβαίως τη ζωή του μέσα από το ρεπορτάζ. Ο Βασίλης Καράς ήταν ένα αυθεντικό λαϊκό παιδί που ξεκίνησε από πολύ χαμηλά και γι' αυτό αγαπήθηκε από τον κόσμο. Δεν δίσταζε να φανερώσει την καταγωγή του, δεν δίσταζε στις συνεντεύξεις που είχε δώσει να μιλήσει για την καταγωγή του, δεν δίσταζε να μιλήσει για τα δύσκολα παιδικά χρόνια και δεν δίσταζε να μιλήσει και για την φλόγα που είχε για να αναδειχτεί στις μεγάλες πίστες και να κάνει τεράστιες επιτυχίες. Αυτό ήταν το όνειρό του. Με αυτό το όνειρο ξεκίνησε και με αυτό το όνειρο τελείωσε. Το τέλος του Βασίλη Καρά ήταν άδοξο. Αλλά τελικά πόσα από αυτά τα ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής δεν έφυγαν με άδοξο τρόπο. Σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε κάποιες ακόμα επιτυχίες από το μεγάλο τραγουδιστή.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Ήτανε μία μικρή μουσική παρένθεση. Η τρίτη μουσική παρένθεση από την εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα» με τον Στέφανο Χίο. Το απόψινό αφιέρωμα αφορούσε αποκλειστικά το Βασίλη Καρά. Ο Βασίλης Καράς που έφυγε πριν από λίγο καιρό από κοντά μας. Όμως, τα τραγούδια του Βασίλη Καρά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό με τα τραγούδια άλλων μεγάλων καλλιτεχνών. Ότι εξακολουθούν ακόμα και 30 χρόνια από το 1990 και μετά να ακούγονται σε όλα τα κέντρα και να τα εκτελούν στην κυριολεξία κάποιοι συγκεκριμένοι τραγουδιστές. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 ως και τις 9 με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Έχουμε πολλά και σήμερα καθώς έχουμε ημέρα Ευρωλίγκας και αυτή τη φορά είναι η σειρά του Ολυμπιακού, ο οποίος μετά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χθες βρέθηκε στην κορφή μαζί με τη Βαλένθια, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και έδειξε ότι τις διαθέσεις οποίες έχει για την φετινή Ευρωλίγκα και όχι μόνο. Ήρθε η σειρά λοιπόν του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει την δική του πρεμιέρα, όσο και αν φαίνεται αυτό περίεργο, μέσα στην Σουλένα Αρένα, εκεί όπου θα αγωνίζεται πλέον ο Ολυμπιακός, και μάλιστα θα σας δώσουμε μια εξέλιξη που υπάρχει πάνω σε αυτό το κομμάτι για το πότε θα ολοκληρωθεί η παρουσία του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο γήπεδο. Έχουμε λοιπόν τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι γνωστή ήδη η δωδεκάδα του, με Μάκι Ντάι, Γουόρντ, Μοντέρο, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Ντάστον, Τζόουνς, Φουρνιέ και Τζότζεφ, χωρίς λοιπόν τον Χολ. Δικαιολογημένο, ο οποίος έλειψε το προηγούμενο διάστημα, είχε πάρει ειδική άδεια για την Αμερική, οπότε κρίθηκε σκόπιμο να μην έχει και χρόνο συμμετοχής. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι γεμάτο από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Και οι Ερυθρόλευκοι καλούνται να αντιστρέψουν έτσι την βαθμολογική τους κατάσταση μετά την ήττα την οποία είχαν εκτός έδρας από την Virtus Bologna. Λοιπόν, θα πάμε ευθύς αμέσως, έχουμε χρόνο για να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος τοποθετήθηκε για τη σημερινή αναμέτρηση στη χθεσινή Media Day. Ο προπονητής του Ολυμπιακού που αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον τεχνικό των Ερυθρόλευκων.
1: Ιδιαίτερη συνθήκη για τον Ολυμπιακό ταπριανό παιχνίδι, πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, αλλά δεν είναι στο σεφ, είναι σαν Έλα Ρένα. Τι διαφορετικό περιμένετε για το ταπριανό παιχνίδι?
2: Καταρχάς, με αφορμή αυτό που την ερώτηση μου κάνουν, ήθελα να εξωτερικεύσω λίγο το πώς σκεφτόμαστε. Ότι η ομάδα μας είναι το πρώτο μας που θα παίξει εντός, ενώ έχουμε κάνει περίπου 15-16 παιχνίδια, όπως τα παιχνίδια έχουμε κάνει. Και είναι το πρώτο μας που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας που πάντα μας υποστηρίζει. Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Και για μας είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο μας. Γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρουμε όλοι μαζί. Ήθελα έτσι να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά, χρειάζεται να διανύσω αρκετά χιλιόμετρα, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτή την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός.
3: Προφανώς ερωτήθης εδώ και πολύ καιρό για την επόμενη έδρα του Ολυμπιακού, έστω και πρόσκαιρα. Ο Ολυμπιακός γιατί δεν έφυγε από την Αθήνα, ήθελε να μείνει εδώ? Νομίζω ότι είχε ακουστεί το Ηράκλειο, ίσως και η Κύπρος. Θέλατε να μείνετε εδώ, παρότι θα παίξετε αναγκαστικά βεβαίως σε μια άλλη έδρα, θα είστε αναλόγως με την παρουσία του κόσμου.
2: Και εκτός Αθήνας, αν παίζαμε στην Κύπρο, στην Κρήτη, δεν ξέρω ποια λέχθηκαν, φιλοξενούμενοι θα είμαστε στην ουσία. Δεν ήταν ποτέ θέμα όπου ερωτήθηκα εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επαναλαμβάνω, μια δύσκολη συνθήκη και δεν είναι απλά που αποφασίζουμε να πάμε σε ένα γήπεδο. Τα logistics είναι τεράστιος όγκος για την ομάδα. Η ομάδα κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το πράγμα και βλέπετε ότι και οι συνθήκες εδώ που έχουμε, η διοίκηση έκανε ό,τι ήταν το δυνατόν να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να προπονούμαστε. Εδώ οι καταστάσεις μας είναι εκπληκτικές για την καθημερινότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι παίζουμε έξω, είναι δύσκολο και πρέπει όλοι μαζί να υπερβάλλουμε.
3: Το κάνω προπόνηση στο ΣΕΦ και παίζω στο Ισανέλ Αρένα. Θέλει πίστοση χρόνου για προσαρμογή. Έχει πάει σαν αντίπαλο. Δηλαδή το γήπεδο δεν αλλάζει, το πάθος δεν αλλάζει.
2: Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Προφανώς δεν είναι το γήπεδο που προπονούμαστε εκεί. Θα κάνουμε μόνο τη Σάνιλ Αρένα, θα κάνουμε το σουτ-αράουντ το πρωί του αγώνα. Οπότε θα έχουμε τις ίδιες προπονήσεις με τον αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, ας σταματήσουμε να το λέμε αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να ανταποκριθούμε. Τώρα να μιλήσουμε λίγο για την ΕΦΕΣ και να σας πω ότι είναι ένας αντίπαλος που έχουμε μεγάλο σεβασμό. λόγω της αξίας προπονητή και του πολύ καλού ρόστερ, αλλά και της παράδοσης που έχει. Θεωρούμε ότι θα κάνει πολύ καλύτερη χρονιά από πέρσι. Για την ώρα έχει κερδίσει τη Ρεάλ στην προηγούμενη αγωνιστική και έχει χάσει τα δύο παιχνίδια εκτός στη μία κατοχή, στη λήξη. Είναι φοβερά βελτιωμένη από πέρσι, με πολύ καλύτερη άμυνα. Η άμυνα της είναι solid και με ένα βασικό δημιουργό όπως είναι ο Σάριτς μέσα από το καλάθι. Ομάδα με ποιότητα, με ταλέντο και σαφώς είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας.
4: Ο τραυματισμός του James αλλάζει κάτι στα πλάνα.
2: Προφανώς είναι σημαντικό ότι...
4: Πήραν ένα παίκτη, νομίζω τον
2: Bane. Ναι, πήραν τον Bane που είναι καλός παίκτης, έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη, αλλά η απουσία του James είναι κάτι που θα δούμε και όλοι μαζί πώς θα επηρεάσει την ομάδα τους. Και με την ευκαιρία να του ευχηθώ να γυρίσει τα γήπεδα δυνατός. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι μια ομάδα που πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι. Πρέπει να βελτιωθούμε στους τομείς που υστερήσαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και σε αυτό το πράγμα δουλεύουμε. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τρεις προπονήσεις εδώ. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση και αμυντικά και επιθετικά.
4: Μπορεί να πέσει κάποια παγίδα το γεγονός ότι έχει ποιότητα από να πάρει παιχνίδια από την εκδίκηση των μόνων.
2: Ναι, ναι.
4: Είναι κάτι που προβληματίζει.
2: Ναι, αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο γίνεται με μαγικό ραβδί και πέρσι είχαμε πολλές αυξομοιώσεις στο πώς παίζαμε μέχρι κάποιο σημείο στη χρονιά που αρχίσαμε και κερδίζαμε συνέχεια. Περιλάμβανε πολλά προπονήσεις, meeting, ατομικά, ομαδικά, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ποιος είναι ο τρόπος για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Οι ομάδες πάντα περνάνε αυτή τη διαδικασία και πόσο μάλλον μια ομάδα που άλλαξε τους βασικούς δημιουργούς φέτος. Νομίζουμε ότι είναι φυσιολογικό. Γενικά κερδίζουμε όπως έχετε δει. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα, αλλά ξέρουμε κιόλας ότι είναι αρχή Οκτωβρίου και έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης.
4: Δεν είναι το καθόλου αρμόδιος, αλλά πρέπει να έχει πολλούς από τους συγκεκριμένους από ένα παιδιά και ούτε να έχει να απαντήσει γι' αυτό, για τη συνάντηση στο κόμμα μου, και να μην πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα.
2: Είναι πολύ απαιτητική η καθημερινότητά μας και η δική μου ευθύνη απέναντι στο σύλλογο. Για να δω κάτι τόσο μακροπρόθεσμο. Αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλω να κάνω εγώ είναι να επικεντρωθώ το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ, ούτε καν στο επόμενο με τον Κολοσσό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που αποφασίζουν, είναι οι ιδιοκτήτες των ομάδων, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλύτερα. Το προϊόν, το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι χρόνο με το χρόνο, ζώντας σχεδόν 15 χρόνια στην Ευρωλίγκα, ότι κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο από κάθε πλευρά. Από συνθήκες διαμονής, ξενοδοχεία, facilities των ομάδων, ταλέντου, τεχνογνωσίας, εμπορικότητας πλέον. Νομίζω ότι είναι μια διοργάνωση που συνεχώς βελτιώνεται. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι καθαρά θέμα εσόδων των ιδιοκτητών οι οποίοι βάζουν το χέρι στη τσέπη.
4: Ρόστερ για αύριο, coach. Ρόστερ για αύριο,
2: αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό ή κάτι. Θα δούμε την προπόνηση να αποφασίσουμε.
0: Όσο για το τελευταίο, σας δώσαμε ήδη την δωδεκάδα. Ο Χάλ είναι αυτός ο οποίος μένει απ' έξω, δεδομένου ότι δεν συμμετείχε σε ένα κομμάτι του τελευταίου προπονήσεων, καθώς είχε ειδική άδεια για την Αμερική. Λοιπόν, την ημέρα που ο Ολυμπιακός κάνει την πρεμιέρα του στο Sanel Arena, υπάρχει είδηση ότι τελικά το αρχικό σενάριο, το οποίο έκανε λόγο ότι τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου θα είχε ολοκληρωθεί αυτή η προσωρινή διαμονή της ομάδας του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο γήπεδο, φαίνεται να μην ισχύει. Οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι τελείως διαφορετικές και κάνουν λόγο ότι στο πιο αισιόδοξο σενάριο οι εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Και έτσι ο Ολυμπιακός θα χάσει ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι από τη φετινή αγωνιστική περίοδο, αν επαληθευτεί αυτό το σενάριο, και δεν θα μπορέσει να παίξει στην έδρα του. Υπάρχει ακόμα και αυτό το ενδεχόμενο είναι αβέβαιο, καθώς οι πιθανότητες να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέχρι τότε είναι στο 50%. Στην Ελλάδα είμαστε αυτά, ξέρετε, λέμε ένα και μπορεί να γίνουν σε δύο ή σε τρία. Τέλος πάντων, ήδη όμως σε αυτό το σενάριο υπήρχε η πρόβλεψη και υπήρχε η αρχική συμφωνία που ήταν για 4 μήνες να πάρει μια παράταση, δύο διαδοχικές μάλιστα παρατάσεις, δίμηνες, ουσιαστικά 4 μήνες, κάτι το οποίο οδηγείται μάλλον σε αυτή την κατάσταση, οπότε σίγουρα ο Ολυμπιακός θα κάνει χρήση της πρώτης δίμηνης παράτασης και από εκεί και πέρα αναμένεται να πάρει και την δεύτερη παράταση. Αυτά όσο αφορά τον Ολυμπιακό, έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Να δούμε πώς τα πάντα πράγματα. Μακάρι να ολοκληρωθούν πιο άμεσα, γιατί πρέπει οι ομάδες να παίζουν στα γήπεδά τους και να μην αναγκάζονται να ταλαιπωρούνται και να χάνουν ένα μεγάλο κομμάτι τη σεζόν. Τώρα θα μου πεις, αυτά γίνονται για κάποιον καλό σκοπό. Γίνεται για την βελτίωση του γηπέδου, των εγκαταστάσεων, για την καλύτερη έτσι, αντιμετώπιση και υποδοχή των φιλάθλων. Αυτά είναι τα θετικά τα οποία υπάρχουν στο ταμείο. Έχουμε λοιπόν σήμερα στις 9 και 4 το Ολυμπιακός Ανατολού ΕΦΕΣ, στις 9 και μισή Μπαρτσελώνα Ζαλγκίρης Κάουνας και την ίδια η ώρα στο Σαν Σεμπαστιάν Μπασκόνια Μπεσίκτας. Η βαθμολογία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή βρίσκει στην πρώτη θέση, εδώ άλλη βαθμολογία βλέπαμε, εδώ θα πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Στην βαθμολογία λοιπόν έχουμε στην πρώτη θέση δύο ομάδες και αυτή είναι ο Παναθηναϊκός και η ομάδα της Βαλένθια. Η Βαλένθια η οποία δείχνει ότι παρά την αιμορραγία που είχε με πολλούς παίχτες που φύγανε, Μπατιό, Μοντέρο και πόσοι άλλοι, είναι ακόμα σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ας μην ξεχνάμε, πέρσι ήταν από τις ομάδες που βρέθηκαν μέχρι το Final Four. Ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε με 3 νίκες και 1 ήττα σε 4 αγώνες, όσους έχει και η Παρτίζαν. Ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει σήμερα, θα πάει και αυτό στο 3-1. Και η Μπαρτσελώνα παίζει σήμερα και αυτή μπορεί να πάει στο 3-1. Στην 7η θέση είναι ο Ερυθρός Αστέρας και όλες οι υπόλοιπες ομάδες που θα σας αναφέρω με 2 νίκες και 2 ήττες. Ο Ερυθρός Αστέρας, η Βίρτους Μπολόνια, η Χάπολ Τελαβίβ, η Ντουμπάι και η Βιλερμπάν. Πάμε πιο κάτω, στην 12η θέση θα βρούμε την Μπεσίχτας με 1-2 στις νίκες, όπως επίσης και Ζαλγκίρης Κάουνας, Ανατολού Εφές, Πασκόνια, Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης, και από εκεί και πέρα έχουμε στη 16η θέση την Ρεάλ, 1 νίκη 3 ήττες, το ίδιο ρεκόρ έχει και η Παρί, το ίδιο ρεκόρ έχει και η Μπάγερ Μονάχου και η Μακάμπι Τελαβίβ και η ομάδα του Μιλάνο. Δηλαδή δείτε τώρα ποιες ομάδες είναι τελευταίες στην EuroLeague. Εφές, Πασκόνια, Ρεάλ, Παρί, ίσως η μόνη που δικαιολογεί τη θέση της, Μπάγερ, Μακάμπι, Μιλάνο. Απίστευτο. Τέλος πάντων, θα δούμε φυσικά. Αυτά θα αλλάξουν αρκετά μέχρι το τέλος της σεζόν. Θα πρέπει να μείνουμε τώρα στην Ευρωλίγκα και θα πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και χθες ήταν εξαιρετικός και χθες έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και δείχνει ότι φέτος δεν θα του λείψει η δίψα που έχει για να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Αυτός είναι και ο βασικός στόχος και εκεί κινείται η ομάδα. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος, να θυμίσουμε ότι ακόμα παίζει και με αποσίες. Έχουμε ξεχάσει ότι δεν παίζει ο Ναν. Φανταστείτε να έρθει και ο Ναν. Πού θα παίξει ο Ναν, μπορεί να μου πει κανείς. Αλλά αυτό είναι θέμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το έργο. Ξέρει για πού προορίζεται ο κάθε παίχτης. Ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει το θέμα. Και ασφαλώς έχει κάνει ήδη από τώρα τα πλάνα του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε με αυτό το εντυπωσιακό 4-4, αλλά έχει την ίδια μορφή ότι τα περισσότερα παιχνίδια είναι στην έδρα του, όπως και με αυτά που θα ακολουθήσουν. Το ακριβώς αντίστροφο πρόγραμμα από αυτό που έχει ο Ολυμπιακός. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις και κυρίως στα παιχνίδια τα οποία είναι must win. Must win με την έννοια ότι κάποια παιχνίδια λες ότι ο Παναθηναϊκός είναι το ακλόνητο φαβορί, πρέπει να το πάρει να φύγει. Λέμε το. Παράδειγμα μέσα στην Bayern, μέσα στην. Ξέρω εγώ, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα η οποία θεωρείται ότι είναι στην μικρότερη δυναμικότητα. Θα μου πεις, υπάρχουν και μικρές ομάδες στην EuroLeague. Κάθε μία μπορεί να σου κάνει τη ζημιά άμα βρεθεί στην ημέρα της. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός με αυτά και με αυτά είναι στην πρώτη θέση με 4 νίκες σε εισάγουμε παιχνίδια. Δείχνει ότι φέτος έχει υψηλούς στόχους, υψηλές φιλοδοξίες. Χθες απέναντι στον στη Φενέρ είχε μπλοκάρει πάρα πολύ, ειδικότερα στο δεύτερο μίχρονο την έκανε να μην μπορεί να βγάλει λύσεις. Ο Παναθηναϊκός έκλεινε χώρους, πίεζε, έβγαζε ενέργεια, μονομαχίες, κέρδιζε, πολλά λάθη από τους Τούρκους και φυσικά ο Γιασκεβίτσιος είχε τρελαθεί. Χωρίς Λούκα, επαναλαμβάνω, και χωρίς Κέντρικ Ναν. Τώρα, ο Παναθηναϊκός χθες ήταν καλός με έναν κυριαρχικό λεσόρ μέσα στην ρακέτα. Ο Φραντζέσκο ήταν ο παίκτης που δημιούργησε και ο Χέις Ντέιβις είναι αυτός ο οποίος ξέρει πολύ καλά και βρίσκει τον εαυτό του και τον λόγο τον οποίο τον έχουν πάρει στον Παναθηναϊκό. Όσο αφορά τώρα τον Μπόγκα και τον Μπατιό, ήταν παίχτες που πραγματικά έπαιξαν ξύλο, εντός εισαγωγικών, έτσι, στην άμυνα και κέρδισαν τις εντυπώσεις. Κάτι το οποίο φυσικά αρέσει πάρα πολύ στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς, ο οποίος βλέπει τώρα την ομάδα του να επιστρέφει στο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, και φυσικά το μυαλό είναι και στην Ευρωλίγκα και σε όλη αυτή την διαχείριση την οποία θα κληθεί να έχει για το επόμενο διάστημα. Επομένως, εμείς αφού είμαστε σε αυτό το παιχνίδι, θα παραμείνουμε σε αυτό το παιχνίδι και θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το πώς ήρθε αυτή η νίκη, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε και πώς σκοπεύει να κινηθεί για το επόμενο διάστημα με την ομάδα του Παναθηναϊκού.
5: Θα αρχίσουμε, πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί απόψε στο παιχνίδι. Παίξαμε πολύ επιθετική άμυνα και είδαμε την ποιότητα της ομάδας μου. Φυσικά η Φενέρ δεν τα παράτησε ποτέ. Είδατε πως πολέμησε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα και μάλιστα στο τελευταίο λεπτό προσπάθησε να πρεσάρει. Στο φάουλ έπαιξε με παγίδες. Όμως εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά αμυντικά. Ένα πρόβλημά μας ήταν τα επιθετικά rebound. Μάλιστα, 5 συγκεκριμένα επιθετικά rebound αποτέλεσαν ένα θέμα για εμάς. Όμως πιστεύω ότι οι παίκτες είναι εδώ για να παίζουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Φυσικά βλέπουμε και τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα, όμως το πιο σημαντικό και αυτό που θέλω να κρατήσω εγώ είναι το ομαδικό πνεύμα. Γιατί τα στατιστικά δεν λένε πάντα την σπουδαία δουλειά που κάνουν οι παίκτες και τον τόνο που θέτουν ορισμένοι από αυτούς. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα μου, στους παίκτες. Ευχαριστώ όλους όσοι μας βοήθησαν να φτάσουμε εδώ και εύχομαι στο Σάρας τα καλύτερα για τη συνέχεια.
6: I agree that we play against how looks until now one of the best team in Euroleague.
5: Αυτό που θα θέλω να πω εγώ σχετικά με αυτό είναι ότι μόλις έχει αρχίσει η σεζόν. Είναι 4 παιχνίδια μόλις. Το καλεντάρι και το πρόγραμμα είναι αρκετά βαριά στη συνέχεια. Αύριο έχουμε προπόνηση, παίζουμε το Σάββατο και την επόμενη εβδομάδα έχουμε πάλι παιχνίδι εδώ με τη Χάπο. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, αλλά εγώ είμαι ικανοποιημένος όταν οι παίκτες και η ομάδα είναι συγκεντρωμένοι και όταν στους παίκτες αρέσει να παίζουν το παιχνίδι. Για παράδειγμα, σήμερα είχαν παίκτες 10 εκπληκτικά λεπτά. Όλοι οι παίκτες έδειξαν τη δική τους συνεισφορά και νομίζω ότι αυτό έγινε απέναντι σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες.
6: So, let's see if he's able to continue that way.
5: Ναι, η απάντησή μου είναι ναι. Παίζει καλά, έπαιξε σοβαρά και νομίζω ότι προπονείται πολύ καλά, όπως άλλωστε και όλοι οι παίκτες. Κατανοεί το παιχνίδι και ο ίδιος γνωρίζει πώς πρέπει και πώς χρειάζεται να παίξει. Η στατιστική μπορεί να του λέει και αυτή, 19 πόντι, αρκετά rebound. Ας δούμε πώς θα συνεχίσει τη χρονιά.
6: Something that I want to say also, you know, I mentioned some names. I really don't like to do this because I believe the team is important, but I don't think so that now is important to say, let's say, our creators.
5: Επιτρέψτε μου να σχολιάσω και κάτι άλλο. Ανέφερα κάποια ονόματα, αλλά δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό, διότι για εμένα η ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι σημαντικό να στεκόμαστε, όπως σήμερα για παράδειγμα, στους δημιουργούς. Ας πάρουμε τη στατιστική. Έχουμε τους δημιουργούς της ομάδας που είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες και σημαντικοί, όμως εγώ πάντοτε στέκομαι στο τι κάνει η ομάδα. Όποιος και αν παίζει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνει τον καλύτερό του ένα αυτό. Στο προηγούμενο παιχνίδι, ξέρετε όλοι ότι είχαμε μόνο 9 παίκτες. Και ας πάρουμε για παράδειγμα τον Μουσταφά, τον Φαλ, ο οποίος ήρθε και έπαιξε μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να τον καταλάβουμε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον εντάξουμε στην ομάδα, έτσι ώστε όλοι να είναι σημαντικοί, γιατί όλοι θα έχουν τις ευκαιρίες τους.
6: It's impossible to be perfect. So, let's continue to have same spirit and let's work on these details to allow the opponent team to score so easy and so cheap points.
5: Φυσικά θέλω παραπάνω. Πάντα θέλω παραπάνω. Έτσι είναι άλλωστε η ίδια η ζωή. Διότι αν είμαστε ικανοποιημένοι σε αυτό το σημείο της σεζόν, δεν θα ήταν και καλό. Σε κάθε παιχνίδι, ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι φτηνοί πόντοι που δέχεται η ομάδα. Ειδικά είδαμε κάτι τέτοιο στο πρώτο δεκάλεπτο, όπου σκόραν 10 πόντους στο τραζίσιο και συνολικά 74 πόντους. Όμως δεν είναι απλό να το πετύχεις πάντα. Εμείς οι προπονητές πάντοτε αναζητούμε την τελειότητα, αλλά φυσικά η τελειότητα δεν είναι εφικτή. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε το ίδιο πνεύμα και να επιμένουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες που έχουν φέρει αυτή την επίδοση ως τώρα.
6: I don't know, I don't want to promise, but I will try to prepare something for him over there.
5: Και ένα σχόλιο για το δώρο. Και ένα σχόλιο για το δώρο του Σάρας που σας έκανε πριν το παιχνίδι. Απάντηση: ναι, όλοι ξέρετε ότι έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το Σάρας. Τον αγαπά αυτόν τον τύπο. Και είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Ανέκαθεν έκανε μια εκπληκτική δουλειά στη Ζάλγκυρη, στην Μπαρτσελόνα, τώρα στη Φενέρ. Μου έκανε λοιπόν ένα αστείο. Μου είπε ότι είναι η πρώτη φορά που με βλέπει να μην φοράω γραβάτα. Γι' αυτό μου δώρησε μια πολύ ωραία πράσινη βέβαια γραβάτα. Τι να πει κανείς, αυτός είναι ο Σάρας. Θέλω να τον ευχαριστήσω και να, χωρίς να υπόσχομαι τίποτα, αλλά να προετοιμάσω κάτι και για εκείνον όταν παίξουμε στην έδρα του.
0: Τώρα, μένοντας το τελευταίο, για το δώρο αυτό, να δώσουμε και άλλα ντεσού για αυτή την ιστορία. Παραμονές του αγώνα, υπήρχε μια ξεχωριστή συνάντηση όπου δείπνησαν μαζί με Δημήτρη Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστ. Και φυσικά ο Μπράντοβιτς και ο Γιωσκεβίτσιος. Αυτή η τετράδα, που έκανε τον Παναθηναϊκό να διαπρέπει στην Ευρώπη χαρίζοντας ευρωπαϊκούς τίτλους και να σαρώνει τα πάντα. Είναι γνωστό ότι ο Γιωσκεβίτσιος είναι παιδί του Μπράντοβιτς, έτσι. Από αυτό να έμαθε και μάλιστα μπράβο του, γιατί πλέον είναι και σε πολύ ψηλό επίπεδο ο Σαρούνας, τεράστιος παίχτης και πολύ καλός προπονητής. Γραβάτα λοιπόν ήταν το δώρο και όπως είπε, ήθελα να τον βοηθήσω, δεν φοράει πολύ συχνά και έτσι λοιπόν του έφερα μια πράσινη γραβάτα. Αυτά είναι πολύ καλά, μακάρι σε όλα τα παιχνίδια να έχουμε παρόμοιες εικόνες. Τώρα, μένοντας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, σε έναν ακόμα αγώνα ο Ντίνος Μίτογλου ήταν πολύ καλός, ήταν ένας παίχτης που πολυεργαλείο εγώ τον ονομάζω, γιατί και σκοράρει και βγάζει άμυνες και παίζει ξύλο κάτω από τη ρακέτα. Είναι ένας παίχτης που σαφώς είναι στυκωμένος και ραμμένος στα μέτρα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, γι' αυτό και τον εμπιστεύεται. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ομάδα της Φενέρ.

0: Δεν ήταν εύκολη νίκη. Ίσα-ίσα, εντάξει, η Φενέρ είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα με μεγάλο βάθος στο ρόστερ της, αλλά θεωρώ ότι συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε γενικά και από ό,τι βλέπετε στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ η Φενέρ έκανε μια πτώση στην, γενικά στις δυνάμεις της, στην, σε όλο το performance γενικά, σε όλο, καταλάβατε τι θέλω να πω. Εμείς συνεχίζαμε να ανεβαίνουμε, το κρατήσαμε το επίπεδο ψηλό. Φυσικά και το rotation ήταν φοβερό και κάποιοι παίχτες πήγανε, βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα, αλλά θεωρώ ότι συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε. Έχουμε ακόμα στοιχεία που μπορούμε να βελτιώσουμε και τα πάμε μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά.
1: Ντίνο, παρά το γεγονός ότι είστε μια καινούργια ομάδα, έχετε πολλούς καινούργιους παίκτες, έχετε καινούργιο προπονητή, έχετε πολλούς τραυματίες, έχετε κάνει ένα 4-0 πολύ πιστικό, με μεγάλη σταθερότητα και έχετε επιδείξει μεγάλη χημεία στο παιχνίδι σας. Δεν είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο.
0: Κοιτάξτε, μην βιαζόμαστε. Ας κρατάμε.
2: Με αυτό που έχουμε δει μέχρι
0: τώρα. Αυτό. Μέχρι τώρα που έχουμε δει, τα στοιχεία είναι πάρα πολύ καλά και μπορεί να είναι για εσάς, για όλο τον κόσμο που βλέπει. Γιατί εγώ το ζω καθημερινά, ζω στα αποδυτήρια. Η χημεία μας είναι εξαιρετική. Όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πρόθυμα και να ακούσουν και έχουν την εμπειρία και έχουν προσωπικότητες να πουν αυτό που θέλουν. Αλλά ταυτόχρονα και να ακούσουν. Είναι, δηλαδή, δεν υπάρχει εγώ πλέον. Συν ότι ο coach έχει. Έχει βάλει τους δικούς του κανόνες, είτε σε άμυνα είτε σε επίθεση, και θεωρώ ότι όλο αυτό το μίξ και ο συνδυασμός μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η χημεία μας, δηλαδή και εκτός γηπέδου και εντός γηπέδου, και το απολαμβάνουμε. Αυτό φαίνεται, πιστεύω.
2: Το έχετε κάνει να φαίνεται εύκολο, μάλλον. Και νομίζω ότι όλο αυτό ίσως επειδή οι άλλες ομάδες είναι διαφορές μεγαλύτερες των 20 πόντων της αδικία, αλλά τι είναι αυτό που μπορείτε να κρατήσετε ως πιο ανησυχητικό, αν βάλουμε αυτή τη λέξη?
0: Καταρχάς να αναφέρουμε ότι παίξαμε 4-50 στην έδρα μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το σωστό και το καλό σερί εκτός έδρας. Δηλαδή εκεί θα φανούν και πάρα πολλά σίγουρα, αλλά να ευχαριστήσουμε και για ακόμα μια φορά τον κόσμο, ο οποίος ήταν φοβερός, ήταν εξαιρετικός. Όχι, έχω το κάνεις να φαίνεται εύκολο που λέτε. Δεν είναι, δηλαδή. Είναι σίγουρα η συνολική προσπάθεια όλων των παιχτών και όλου του επιτελείου του staff, και χαίρομαι που, δηλαδή, δουλεύουμε κάθε μέρα πολύ με λεπτομέρεια και χαίρομαι που βγαίνει πολύ γρήγορα στο παιχνίδι.
3: Θα παραμείνουμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Είναι δύο ομάδες οι οποίες δεν θα είναι έκπληξη αν βρεθούν και στο Final Four. Άλλωστε, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης. Και εγώ θα βάλω και την Βαλένθια, που δείχνει και φέτος, παρά τις αποσύρες της, ότι είναι ιδιαίτερα μαχητική και το αποδεικνύει αυτό σε κάθε παιχνίδι. Είναι τα φαβορί για το φετινό Final Four. Φυσικά, σίγουρα θα μας προκύψει κάποια ομάδα έκπληξη, και σκεφτείτε ότι αφήνουμε έξω τώρα Ντουμπάι, Βαρκελώνα και Χάποελ Τελαβίβ. Ομάδες που και την ΕΦΕΣ, την Πάλα, δεν την βάζουν. Αυτές τις τρεις βασικά. Που είναι ομάδες που μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολλά. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Γιασκεβίτσιους, τον προπονητή της ομάδας της Φενέρ, ο οποίος αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
4: One team was much much better today on the court. So pretty much that's it.
5: Πάντοτε χαίρομαι να βλέπω το προσωπικό του Παναθηναϊκού και τους ανθρώπους του που με καλωσορίζουν εδώ με κάθε δυνατό τρόπο. Και πάντοτε είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στο ΆΚΑ, ειδικά φέτος, γιατί βλέπω περισσότερα γνώριμα πρόσωπα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τώρα, όσον αφορά το ίδιο το παιχνίδι, νομίζω ότι με αυτή την νοοτροπία που δείξαμε δεν μπορεί να κερδίσει κανείς στο ΆΚΑ. Επίσης, δεν ήμασταν καθόλου συμπαγείς και δεν κάναμε τον Παναθηναϊκό να νιώσει άβολα απόψε. Τρίτον, δεν χρησιμοποιούσαμε τα φάουλ, μάλλον χρησιμοποιήσαμε τα φάουλ με το χειρότερο δυνατό τρόπο, διότι όταν δεν σταματάς έναν εφηδιασμό, στη συνέχεια κάνεις φάουλ πάνω στο σουτέρ. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος. Κάπως μας κράτησαν τα επιθετικά rebound, αλλά όπως και να έχει, πιστεύω ότι απόψε η μία ομάδα ήταν καλύτερη από την άλλη στο παρκέ.
4: In the wins, the difference is huge, you know?
5: Όσον αφορά το ένα από τα δύο σκέλη του ερωτήματός σας, δεν ήμουν αγχωμένος καθόλου και χωρίς να θέλω να φανώ καθόλου αλαζόν, νομίζω ότι με έχουμε κομμάθει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, διότι πάντα με υποδέχονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν υπάρχει τρόπος να τους ευχαριστήσω αρκετά για αυτό. Στο άλλο σκέλος, πράγματι τα λάθη ήταν αυτά που αναφέρατε, 17 λάθη. Νομίζω ότι μας έβγαλαν από τις συνήθειές μας, μας έβγαλαν από το παιχνίδι μας, ενώ εμείς δεν το κάναμε. Εκείνη ήταν πιο physical στο παιχνίδι τους, αλλά όπως και να έχει, είναι ένα παιχνίδι στο μακρύ δρόμο που μας περιμένει σε αυτή τη σεζόν. Και φυσικά ήταν ένα πρώτο παιχνίδι για κάποιους από τους παίκτες μου σε μια τέτοια ατμόσφαιρα όπως αυτή του ΟΑΚΑ. Πιστεύω ότι ήταν ένα καλό μάθημα γενικότερα για εμάς αυτό το παιχνίδι, αλλά στο τέλος της χρονιάς, αν βρεθούμε κοντά στις θέσεις, η διαφορά των πόντων είναι τεράστια.
3: Θα μείνουμε στο μπάσκετ, να που με αυτό ξεκινήσαμε. Αν και έχουμε πλέον την επανέναρξη της Super League και έχουμε ετοιμάσει αρκετά και για αυτό το κομμάτι. Θα πάμε τώρα σε μια άλλη ομάδα, η οποία έχει και αυτή δύσκολη αποστολή. Μιλάμε για την ΑΕΚ, η οποία αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον Άρη. Ο Δράκαν Σάκοτα γνωρίζει ότι το φετινό παιχνίδι θα είναι τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα και μάλιστα με τις δηλώσεις του το είπε ξεκάθαρα ότι φέτος δεν είμαστε εμείς το φαβορί απέναντι και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Οι δηλώσεις που έκανε ο Σάκοτα αναφέρουν ότι έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα απαιτητικό. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει δυναμώσει πάρα πολύ και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια οι αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι τέτοιες που εμείς δεν είμαστε φαβορί. Ο αγώνας με τον Άρη έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας για εμάς, διότι αυτή την περίοδο προσπαθούμε να στρώσουμε την ομάδα μας για τους λόγους που όλοι ξέρουν. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα αντιδράσουμε μέσα σε μια σκληρή έδρα και με μια πολύ καλή ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν λέει ψέμα το Σάκοτα, η οποία είναι και αυτή φιλόδοξη στη φετινή σεζόν, η ΑΕΚ, η οποία θέλει να είναι σε υψηλές πτήσεις και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Τώρα, αφού πήγαμε στο συγκεκριμένο ζευγάρι στην Basket League, να πούμε ότι και στον Άρη το παιχνίδι αυτό καταρχάς να είναι ακόμα ένα sold out. Ο Άρης, ο οποίος έχει 8 sold out ήδη από το ξεκίνημα της χρονιάς, τα παιχνίδια που περάσανε δύο νομίζω ή ένα. Ένα παιχνίδι και τα υπόλοιπα που θα συνεχίσουν. Άρα εδώ και αρκετό καιρό έχουν τελειώσει τα εισιτήρια για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και πλέον με αυξημένη χωρητικότητα, έτσι, και τελείως διαφορετικό πλέον το γήπεδο, έχοντας κλείσει αυτό το γνωστό ημισφαίριο, μάλλον το γήπεδο έτσι όπως ήταν χωρίς το ένα πέταλο, πλέον είναι ολοκληρωμένο γήπεδο με δύο πέταλα. Σαφώς και δημιουργεί άλλη εικόνα, σαφώς είναι δημιουργεί έτσι, φέρνει διαφορετική πίεση από την οπτική γωνία, αλλά τέλος πάντων. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει ουσιαστικά προβλήματα, ο Τανούλης είναι ο μόνος ο οποίος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Ο Γιώβιτς και αυτός είχε ένα θέμα με έναν έρπη, ο οποίος τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ, έμεινε πίσω στις προπονήσεις, δεν είναι μέσα στις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη, κάτι το οποίο μετέφερε και μετά τον αγώνα με την Μπούργκος. Και γενικά στον Άρη θεωρούν ότι είναι το πρώτο έτσι crash test απέναντι σε ομάδες με ίδιους στόχους. Γιατί η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που μαζί με τον Άρη θα διεκδικήσουν τη συμμετοχή στην τετράδα, φυσικά και με τον ΠΑΟΚ. Αυτές οι τρεις ομάδες θα ψάξουν να βρουν δύο θέσεις. Και από την άλλη πλευρά ο Άρης δεν έχει και το περιθώριο να κάνει τόσο κοντά μια γκέλα, γιατί για τον Άρη αυτή τη στιγμή κάθε ήττα μέσα στο γήπεδό του πλέον με οποιοδήποτε αντίπαλο είναι απώλεια, ακόμα και με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Είναι απώλεια, γιατί φέτος η ομάδα χτίστηκε με τέτοια φιλοσοφία ότι όλα αυτά τα παιχνίδια μέσα στην έδρα του τουλάχιστον Άρης θα πρέπει να τα κοντράρει, και γιατί όχι να μην τα κερδίζει. Έτσι θέλει να παίξουν ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος έμεινε ικανοποιημένος από το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Μπούργκος. Εντάξει, όταν η διαφορά πήρε μεγάλες διαστάσεις, ξεπέρασε τους 20 πόντους, εκεί υπήρχε μια χαλάρωση, αλλά θεωρείται δικαιολογημένη κατά κάποιο τρόπο. Η εικόνα ήταν θετική, αυτό έκανε αισιόδοξο τον Σπανούλη για την συνέχεια και φυσικά για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Τώρα, την επομένη του αγώνα με την Μπούργκος, πήγαν στα αποδυτήρια εκεί οι άνθρωποι του Άρη από τα social media και έδειξαν στον Θανάση Αντετοκούμπο ένα ωραίο κάρφωμα το οποίο είχε κάνει στο ισπανικό καλάθι. Πάμε να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο Θανάσης Αντετοκούμπου, αλλά και τι αναφέρει για τη συνέχεια για Ελλάδα και Ευρώπη.
6: Αντρίγιασα.
0: Είδα πως ξεκίνησε και το παιχνίδι σήμερα. Είναι κάτι ωραίο. Ξέρεις, είναι κάτι πολύ...
2: Δεν ξέρω, έχει ένα άλλο... Μια άλλη αίσθηση. Ξέρεις ότι παίζεις για κάτι διαφορετικό, όχι απλά μπάσκετ.
6: Πόσο σημαντική ήταν η στήριξη των φιλάθλων του Άρη σήμερα?
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ πρώτα απ' όλα πάντα μπαίνω πρώτα απ' όλα για να... Για να, ξέρεις, να τα δώσω αυτή την ενέργεια στους συμπαίκτες μου. Αλλά και μετά και για τον κόσμο και να αισθάνονται ότι έχουν μέσα στρατιώτες, έχουν μέσα μαχητές. Δεν είναι θέμα απλά να έρθει κάποια στιγμή να παίξουμε και να τέτοιο. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για το καλύτερο. Απλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, να δίνουμε όλα έτσι, σε κάθε παιχνίδι, εντός συνόρων, εκτός συνόρων. Και να ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει στο τέλος της σεζόν, ότι θα ανυπομονούν να ξαναμπούν στο παρκέ. Ό,τι και να γίνεται στον αγώνα, να υπομονή για τον επόμενο αγώνα. Αυτό θέλει.
3: Πάμε να ολοκληρώσουμε τώρα με την μπασκετική μας αναφορά, με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα εύκολο έργο απέναντι στην Δόξα Λευκάδας, αλλά ένα παιχνίδι στο οποίο ο Τριγκέρι δεν ανακοίνωσε αποστολή, κάτι το οποίο δεν συνηθίζει, δεν είναι κάτι όμως το οποίο είναι εξωπραγματικό. Θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό για να δούμε κυρίως το αν θα έχει μαζί του ή όχι τον Ποντεγιούνας, που είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Άρη. Η λογική λέει ότι πιθανότατα θα είναι και ίσως να του δώσει και χρόνο συμμετοχής, προκειμένου ένα παιχνίδι που θεωρητικά ο ΠΑΟΚ δεν θα δυσκολευτεί για να πάρει την νίκη απέναντι στην ομάδα του Ιωνίου. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του Δικεφάλου θα προσπαθήσει λίγο να ξεκουράσει παίχτες, θα κάνει ένα rotation, δηλαδή θα δώσει ανάσες σε βασικούς παίχτες, λέει η λογική, ο Αντρέα Τρικέρη. Και η λογική λέει επίσης ότι θα είναι ένα εύκολο απόγευμα για την ομάδα του Δικέφαλου του Βορρά. Σε ένα άλλο παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον είναι αυτό που θα γίνει στο Περιστέρι αύριο. Η τοπική ομάδα αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν ευρωπαϊκή παρουσία και φέτος, δύο ομάδες οι οποίες έχουν τη φιλοδοξία να είναι μέσα στην πρώτη οχτάδα του πρωταθλήματος και να συνεχίσουν στα play-off. Το Περιστέρι, το οποίο και φέτος έχει κάνει ένα πολύ καλό κορμό και έχει δείξει τις πρώτες του δυνατότητες και με το διπλό το οποίο πέτυχε μέσα στον Προμηθέα. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής, έχουμε το δείγμα από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό που, okay, δεν ήταν εκεί το φαβορί και σαφώς δεν μπορεί να είναι και ένα παιχνίδι στο οποίο θα βγουν εξαγώγημα συμπεράσματα. Και από την άλλη πλευρά, το παιχνίδι με τα Σκόπια που ήταν κάτι τελείως διαφορετικό με όσα συνέβησαν εκεί. Κλείνουμε λοιπόν το μπάσκετ και πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου πλέον επιστρέφει η Super League στην ζωή μας και επιστρέφει και με ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ένα παιχνίδι στο οποίο είναι πολύ σημαντικό, όσο και αν ακούγεται λίγο παράδοξο. Είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της σεζόν και μιλάμε τώρα για επανέναρξη και λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι, είναι, γιατί ο Ολυμπιακός, έχοντας μείνει πίσω στο πρωτάθλημα, έχοντας αλλάξει προπονητή, αναζητεί νίκες τέτοιες που και θα καλύψουν τη διαφορά με την κορυφή εκεί όπου πρωτοπόρος είναι ο Παναθηναϊκός και θα του δώσουν ψυχολογία και κυρίως θα δώσουν τα πρώτα σημάδια ανάκαψης από την ομάδα την οποία ετοιμάζει ο Ιμανόλ. Με την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά μπαίνει στο πρώτο δυνατό crash test της φετινής σεζόν. Έχει κάνει μέχρι στιγμής μόνο νίκες στο πρωτάθλημα, αλλά απέναντι στον Ολυμπιακό η κατάσταση σαφώς και είναι πιο δύσκολη. Μία ήττα δεν θα πούμε ότι δεν θα του κοστίσει και πάρα πολλά πέρα από το γόητρο. Μία νίκη όμως θα τον απογειώσει, γιατί θα αυξήσει πάρα πολύ τη διαφορά του. Νομίζω θα πάει στους 9 βαθμούς, στους 8 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Και μόλις στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν η πίεση υπάρχει και για τους δύο. Ο Παναθηναϊκός, εάν θέλει να δείξει ότι είναι μια ομάδα φέτος που έχει τη στόφα του πρωταθλητή, θα πρέπει να το αποδείξει. Ο δε Ολυμπιακός, εάν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Οπότε αναμένουμε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα ασχοληθούμε λίγο αργότερα με τα όσα έχουν να μας μεταφέρουν εκεί οι άνθρωποι που έχουμε καλέσει για τη σημερινή εκπομπή. Μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται από τον Ολυμπιακό έχει να κάνει με τον Άρη Ποήλα, ένας από τους παράγοντες στην ερυθρόλευκη ιστορία και μάλιστα σε διαφορετικά αθλήματα. Έφορος της ομάδας Βόλη του Ολυμπιακού το 1980, άνθρωπος της ΠΑΕ στη συνέχεια, έφυγε σε ηλικία 76 ετών. Στον Ολυμπιακό τώρα, από εκεί και πέρα, αναφορικά με το παιχνίδι, να πούμε ότι είναι sold out, ένα παιχνίδι στο οποίο δεν υπάρχει πλέον ούτε ένα εισιτήριο, θα πέφτει καρφίτσα όπως λένε χαρακτηριστικά. Ο προπονητής του Ολυμπιακού γνωρίζει ότι έχει κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει και για την ενδεκάδα την οποία θα ετοιμάσει. Το πιθανότατο είναι ο Μάριος να είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, αλλά από εκεί και πέρα η ενδεκάδα ίσως να έχει κάποιες μικροαλλαγές. Ο Ορτέγκα φαίνεται να είναι κάτω από τα δοκάρια, Ρέτσος, Πιρόλα η λογική λέει στο κέντρο της άμυνας. Σάλιαγκας Μπρούνο θα είναι στα άκρα της άμυνας με Φρόιλερ Έσε να είναι τα αμυντικά χαφ. Στα άκρα τώρα της επίθεσης Ζώτα Σίλβα με Μάρτινς. Ο Μάριος σε ρόλο σέντερφον και λίγο πιο πίσω θα βρίσκεται ο Τσικίνιο. Κάπως έτσι αναμένεται να παραταχτεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Παιχνίδι το οποίο παραλαμβάνω κλέβει τα βλέμματα όλα για την συγκεκριμένη αγωνιστική. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε έτσι, μια συζήτηση την οποία είχαμε με τον Περικλή Αμανατίδη, η οποία είχε να κάνει με μια έτσι, μικρή ανάλυση των ομάδων που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, δηλαδή για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, για ΠΑΟΚ και για ΑΕΚ, και όπου είναι το ενδιαφέρον και οι ομάδες οι οποίες αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν και στη φετινή σεζόν. Σαφώς έχετε παρακολουθήσει παιχνίδια της Super League. Βεβαίως. Και θα ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο σας για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αν τα βάλουμε κάτω ψυχρά έχει χάσει μόνο μέσα στον Παναθηναϊκό με μια κόκκινη κάρτα που δέχτηκε εκεί. Τα άλλα τα παιχνίδια τα πήρε σε μια περίοδο που είναι με νέο προπονητή. Ήρθε φέτος το καλοκαίρι, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, υπήρχαν έτσι κάποια εσωτερικά. Πώς βλέπετε να πορεύεται ο ΠΑΟΚ?
7: Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι ανταγωνιστικός. Έχει ένα νέο προπονητή ο οποίος θα παλέψει πάρα πολύ με το ρόστερ που έχει. Έχει κάποια στάνταρτς απόδοσης. Το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες μέσα πάρα πολύ ποιοτικοί του δίνουν αυτή τη δυνατότητα να ξεκινάει από ένα σημείο και πάνω η απόδοσή του. Νομίζω ότι θα είναι ανταγωνιστικός. Θα κρυθεί στο τι βάθος θα έχει, κατά πόσο θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οι παίκτες που εμπιστεύεται πια σε αυτό το ρόλο, όπως είναι ο center for της ομάδας, αν θα μπορέσει να κάνει ουσιαστικά μια ομάδα με μεγαλύτερη συνοχή από τη στιγμή που έχει 3-4 καινούργιες προσθήκες.
3: Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έχει μια έτσι και αυτό στην δική του ιδιαιτερότητα στη διακοπή, γιατί του επιστρέφουν πλέον όλοι οι τραυματίες. Φυσικά έλειπαν πολλοί με τις εθνικές ομάδες. Είναι όμως μια ομάδα η οποία παίζει με την πίεση. Θα μου πεις, όλες οι ομάδες οι μεγάλες παίζουν με την πίεση, αλλά ο ΠΑΟΚ έχοντας χάσει το τρένο της Ευρώπης επικεντρώνεται μόνο στο πρωτάθλημα και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να του δώσει και ένα πλεονέκτημα στην συγκεκριμένη διοργάνωση.
7: Όσον αφορά τους κάποια κόπωση ή και κάποια συχνότητα τραυματισμών, σίγουρα θα του βγει σε καλό αυτό. Απ' την άλλη είναι ομάδες οι οποίες στη Ευρώπη τους έδινε πάτημα ψυχολογία, τους έδινε κίνητρο, ειδικά ομάδες που έχουν ξένους παίκτες, μέλη εθνικών ομάδων, το χρειάζονται αυτό. Έχει λοιπόν και θετικό αποτύπωμα αυτό και αρνητικό το παίζω στην Ευρώπη ή δεν παίζω.
3: Ναι, και μια έτσι παρενθετική ερώτηση. Αυτό το θέμα που υπάρχει που λέμε όλοι με τα συνεχόμενα παιχνίδια, επειδή είστε προπονητής τώρα δεν ξέρω πώς το μεταφράζετε κι εσείς και πώς το εφαρμόζετε. Τα συνεχόμενα παιχνίδια δεν βοηθούν την ομάδα να βρει ρυθμό. Εντάξει, υπάρχει μια κόπωση, αλλά υπάρχουν και τα άλλα προνόμια από τις διαδοχικές αναμετρήσεις.
7: Ισχύει αυτό όσον αφορά τη συνοχή, ναι. Απ' την άλλη, σε τι αναφερόμαστε σε συνεχόμενα παιχνίδια? Ένας οργανισμός μέσα σε 7 μέρες είναι πολύ δύσκολο να έχει 3 παιχνίδια σε πολύ ψηλό επίπεδο. Εκεί χρειάζονται ομάδες, οι ομάδες εκεί χρειάζονται βάθος. Και όταν λέμε βάθος, πολλές φορές ακούμε αυτή τη λέξη. Εννοούμε αν μπορεί μια ομάδα, χρησιμοποιώντας άλλους παίκτες, κάνοντας λοιπόν ένα rotation, να είναι οι παίκτες στο ίδιο επίπεδο με τους παίκτες που λείπουν. Γιατί υπάρχουν και ομάδες που έχουν από πίσω παίκτες, όχι όμως στο ίδιο επίπεδο. Οπότε αυτό χαλάει λίγο την ποιότητα της ομάδας.
3: Ναι. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα να δούμε και την περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία εντός τα πάει εξαιρετικά στην έδρα της. Ευρώπη τα πήγε πολύ καλά, θετικό πρόσημο. Όταν βγαίνει εκεί με ομάδες που θεωρητικά πρέπει να παίρνει τα τρίποντα, μέχρι στιγμής έχει 2-2, με Βόλο και με Κηφισιά.
7: Είναι νωρίς ακόμα για να βγάλουμε συμπέρασμα ότι αυτό είναι μοτίβο, δηλαδή ότι αυτό θα ξαναγίνει. Είναι μια σταθερή ομάδα, κράτησε τον προπονητή, έχει ένα μεγάλο αριθμό παικτών ίδιο, έχει πάρει καινούριους παίκτες που έχουν δείξει, όπως τον Κροάτι τον παίκτη που έχει δείξει ότι μπορεί να είναι
3: το Μάγερ,
7: να αντικαταστήσει τον Πινέδα, έναν παίκτη που έχει ιδέες, που έχει ποιότητα, που αλλάζει ρυθμό. Πολύ καλή επίθεση.
3: Και όχι μόνο αυτό, ο coach δεν πήρε μόνο το Μάγερ, πήρε και άλλους παίκτες, πήρε και τον Βιντάλης, πήρε και τον Ζούπκοφ, δηλαδή έφυγε ο MVP της ο περσινός, αλλά έφερε τρεις παίκτες που νομίζω μέχρι στιγμής θα πηγαίνουν αρκετά καλά, ειδικότερα ο Μάγερ, όπως μας είπατε
7: και
3: εσείς.
7: Τρεις και τέσσερις και ένα αμυντικό χαφ που έπαιζε στο Βέλγιο, έχει φέρει καλούς παίκτες. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα θα κάνει πορεία πρωταθλητισμού.
3: Ναι, και στην ΑΕΚ κρατάω, γιατί μένα μου αρέσει πάρα πολύ η τριπλέτα που έχει μπροστά στην επίθεση με Βάργκας, Γιώβιτς και Ζήνη. Με δύο παίζει συνήθως, αλλά έχει τρεις παίχτες μπροστά που να πω θα χρειαστεί τώρα για την Κυριακή. Έξω ο Βάργκας, λογικά ο Ζήνη μαζί με τον Γιώβιτς θα βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Έχει δηλαδή μια πολύ καλή δύναμη του πυρός.
7: Ναι, ισχύει αυτό και το δείχνουν και τα νούμερα.
3: Σωστά. Τώρα, ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μας έδειξε το ίδιο coach. Μία από τα ίδια, δηλαδή μια ομάδα με τεράστιο ρόστερ, με τεράστια ονόματα, με τεράστια ποιότητα παιχτών, που δεν το έχει μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, ματώνει για να πάρει τη νίκη ή ακόμα και για να μην χάσει σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα θα μου πείτε, έχουμε αλλαγή προπονητή εκεί. Δεν ξέρω αν αυτό θα διαμορφώσει αλλιώς την κατάσταση.
7: Μένει να το δούμε. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ και την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω τώρα με την αλλαγή προπονητή ο Ολυμπιακός χρειάζεται λίγο χρόνο να βρει τα πατήματά του. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε την μεγάλη ποιότητα των παικτών που έχει.
3: Πολύ.
7: Αν αυτό γίνει παραγωγικό το ρόστερ που έχει, θα είναι άλλη μια ομάδα που θα γυρίσει λίγο η πορεία της προς τα πάνω.
3: Και γι' αυτό παίζει ρόλο και σημαντικό το παιχνίδι της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γιατί ο Ολυμπιακός κερδίζει και πλησιάζει την κορφή, χάνει και φεύγει πολύ μακριά. Και αντίπαλός του είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι ο πρωτοπόρος, μόνο νίκες, ενθουσιασμό στο στρατόπεδο των Πρασίνων, ήρθαν πολύ καλοί παίχτες και στην ομάδα του Τριφυλιού. Είναι ικανός ο Παναθηναϊκός να κάνει τη δική του υπέρβαση φέτος?
7: Κοιτάξτε, όσον αφορά το παιχνίδι που είπατε, εγώ θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι για διάφορους λόγους. Το ένα είναι η ψυχολογία αυτών των ομάδων, τη διαμορφώνει αυτό το ντέρμπι ως μήνυμα για τη συνέχεια. Λειτουργεί δηλαδή στο εσωτερικό τους των ομάδων αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί κατά τα άλλα πιστεύω ότι με το σύστημα των play-off που υπάρχει στην Ελλάδα, το παιχνίδι αυτό γίνεται νωρίς. Δηλαδή δεν κρίνει ακόμα πορεία κακή για την ομάδα που θα χάσει και τρομερό ότι θα πάρει πρωτάθλημα η ομάδα που θα κερδίσει.
3: Ναι.
7: Ο Ολυμπιακός απλά πρέπει να βρει το αγωνιστικό του πάτημα για τα παιχνίδια όλα που έρχονται με τον καινούργιο προπονητή. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη είναι μια ομάδα που σίγουρα έχει δώσει ήδη μήνυμα πρωταθλητισμού. Δεν είναι το 5-5. Είναι η βελτιωμένη εικόνα που έχει. Και αυτό που είπατε ότι φέτος πήρε καλούς, εγώ θα πρόσθετα ότι είναι δύο χρονιές που παίρνει καλούς ποδοσφαιριστές.
3: Σωστά. Είναι και υπάρχει και μια συσπήρωση γενικά στον Παναθηναϊκό.
7: Δεν φάνηκε. Με πολλούς τραυματισμούς πέρσι δεν φάνηκε τόσο. Ας μην ξεχνάμε ότι τον Τέσσερτ τον πήρε πέρσι, που όμως τραυματίστηκε και δεν τον βοήθησε. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός, έχοντας κάνει πολύ καλές μεταγραφές δύο χρόνια, μπορεί να έχει έρθει η στιγμή που ίσως κάνει. Και το θεωρώ σίγουρο, θα κάνει σίγουρα πορεία πρωταθλητισμού.
3: Ξεκάθαρα τα είπε ο Περικλής Σαμαρατίδης για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ομάδες εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Έτσι είναι. Και συμφωνώ μαζί του και σε όσα μετέφερε και για το ντέρμπι της αγωνιστικής, εκεί όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα θα μείνουμε, θα αλλάξουμε μάλλον χώρο, θα αλλάξουμε χώρο και θα πάμε να ασχοληθούμε λίγο με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έτσι μια ξεχωριστή παρουσία στην Ελλάδα ως παίχτης και ως προπονητής, αγωνίστηκε ως παίχτης σε Παναθηναϊκό και Άρη μάλλον και Παναθηναϊκό, σαν προπονητής πέρασε από Ηρακλή, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Μιλάμε για τον Λευτέρη Σούμποτιτς, ο οποίος μπορεί να είναι μακριά, αυτή τη στιγμή είναι προπονητής η ομάδα του Μπαχρέιν και τα πηγαίνει αρκετά καλά. Έχουμε ξεχάσει ποια ομάδα είναι αυτή που έχει κουτσάρει. Πρέπει να έχει κουτσάρει πάνω από 20 ομάδες στην καριέρα του, ίσως και παραπάνω, σίγουρα είναι παραπάνω. Οι 6 είναι μόνο από την Ελλάδα. Ο Λευτέρης Σούμποτιτς, ο οποίος σχολιάζει την παρουσία τη φετινή, μάλλον τι περιμένει για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και γυρίζει και πίσω το χρόνο και σκέφτεται κάποιες ωραίες στιγμές που είχε με την φανέλα του Άρη.
8: Αυτό αναμφισβήτησα και περνάγανε και προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι.
8: Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει κερδίσει το Παναθηναϊκό 3-4 φορές τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πέρσι το διασκάλεψε και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό πάρα πολύ. Οπότε φέτος με τις ομάδες αυτές οι μεταγραφές προβλέπω πάρα πολύ ότι καμία ομάδα δεν τα ξεχάσει. Τελειώσει το πρωτάθλημα ITT. Βέβαια τους έχω δει, παρακολουθούν τα πάντα. Τώρα σήμερα τα δω Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
8: Τώρα έβλεπα Ντουμπάι Ερυθρό Αστέρας. Παρακολουθώ την Ευρωλίγα και το Σαββατοκύριακο το ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Ναι.
8: Οπωσδήποτε έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα, όπως είπες, αλλά εγώ είμαι της γνώμης ότι τα χρήματα, αυτό που είπα προηγουμένως, τα μπάζε δεν παίζουν, τα λεφτά δεν παίζουν, παίζουν παίκτες. Παίζει η κοιμία της ομάδας, θέληση, παίκτες με προσωπικότητα και με θέληση για να κερδίζουν κάθε μάτς και να δώσουν τα πάνη για την ομάδα, όχι για την προσωπική στατιστική. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τολμά να το πω από τώρα, θα βρεθούν στο Final Four.
2: Final Four.
8: Με τόσο μεγάλο budget και με τόσο μεγάλους παίκτες και μεγάλους προπονητές επίσης, πιστεύω, μπορώ να τολμήσω που το πω, ποτέ δεν το έχω πει, αλλά από τον Οκτώβριο μήνα μπορώ να το πω ότι θα είναι στο Final Four. Τώρα ποιος θα το πάρει φέτος και ποιος δεν το πάρει δεν μπορούμε να πούμε τώρα.
2: Ναι.
8: Από τις άλλες ομάδες, γιατί δεν με έχει πείθει καμία ομάδα, εντάξει είναι τρεις αγωνιστικές, δεν με έχει πείθει καμία ομάδα μέχρι τώρα και προβλέπω ότι θα είναι κάποια παιχνίδια και για τις δύο ομάδες πολύ δύσκολα εκτός έδρας ή εντός έδρας. Αλλά στο τέλος τους βλέπω και τους δύο στο Final Four. Η ΑΕΚ είναι μια σταθερή ομάδα. Έχει εδώ και πολλά χρόνια έχει μια παρουσία στην FIBA. Μου λείπει αυτή ξέρεις, η ατμόσφαιρα πριν το Άρη ΠΑΟΚ, τα παιχνίδια που παίξαμε και δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις όπου πήγαινες κόσμος σε θερένε και σου έλεγε για το Σάββατο, δηλαδή τι να σου πω, εγώ πήγαινα να βάλω βενζίνη και δεν μου πήραν λεφτά γιατί είπανε δεν σου παίρνουμε λεφτά, μόνο πιαστά και δεν μπορώ να τα περιγράψει με λόγια, έτσι.
2: Ναι.
8: Εμείς ζήσαμε εκείνες τις στιγμές 7 χρόνια έτσι πολύ έντονα και δεν τα ζήσαμε τόσο, ξέρεις, όπως τώρα τα ζούσαμε και περάσαμε τόσα χρόνια χάρη του Facebook και τα άλλα πράγματα. Βλέπω κάποιες συνεντεύξεις, τα παιχνίδια τα παλιά ή κάποιοι φίλοι μου στέλνουν φωτογραφίες και πραγματικά συγκινούμε γιατί είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι στη ζωή μου που δεν μπορεί να το ξεχάσεις και όσο ζω πάντα θα είναι στη μνήμη μου και μέσα στην καρδιά μου αυτή η ομάδα και αυτός ο κόσμος που μας βοήθησε πάρα πολύ. Το ήταν το καλύτερο πράγμα. Άμα εμείς τότε που ο Άρης έπαιξε τόσα χρόνια και στην Ευρώπη πηγαίνει Final Four και δεν μπορούσε να κάνει ένα γήπεδο, είναι πολύ μεγάλο κρίμα, έτσι.
2: Ναι.
8: Γιατί δεν εκμεταλλεύτηκε τις καταστάσεις και όχι μόνο ο μόνος του να το κάνει, αλλά να το κάνει η κυβέρνηση,
2: πολιτεία.
8: Το κράτος,
2: η πολιτεία. Ναι.
8: Και τώρα είναι, πιστεύω, με αυτούς καινούργιους που μπήκανε μέσα, εντάξει, ένα γήπεδο σήμερα δεν κοστίζει λίγα λεπτά, έτσι. και το μπάσκετ φέτος είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο άνοιγμα για τον διοκτήτη. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να κρεμαστεί το παλέτε σπορτ και υπάρχει χώρος εκεί. Όχι, θα τους έλεγα ότι πρέπει να είναι περήφανοι που χωράνε αυτή τη φανέλα, ότι σε κάθε παιχνίδι πρέπει να αποδείξει.

είναι από τις κορυφές αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αν όχι η καλύτερη. Έχουμε αγωνιστική δράση και αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια σήμερα, καθώς ξαναξεκινούν όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Γαλλία, για παράδειγμα, έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι, ένα ντέρμπι μεταξύ της Λανς και της Λιόν, 10 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Στην Bundesliga, Borussia Dortmund, Werder Bremen, ένας αγώνας με τον Καρέτσα, θα ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει, είναι ένα ερωτηματικό, μας ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι έμεσα. Και στην Ισπανία, στις 10, υπάρχει ο αγώνας της Μάλαγα με την Ισπανιόλ. Κάπου εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, έφτασε το τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις... δεν θα το κάνουμε για αύριο. Πώς θα το κάνουμε αύριο? Αύριο είναι Σαββατοκύριακο, οπότε θα πάμε Δευτέρα. Τη Δευτέρα λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Εσείς να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα. Πάτε στα γήπεδα, υποστηρίξτε τις ομάδες σας. Να τα ξαναπούμε όλοι μαζί την Δευτέρα. Από τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αργήσαμε λίγο σήμερα. Μπλέξαμε στο τρόλι εκεί πέρα με κάποιον που είχε πιει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, είμαστε στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή ανοιχτά και καθαρά. Στο μικρόφωνο η λαχανιασμένη Ιωάννα Ηλιάδη, γιατί έτρεχα να προφθάσω να είμαι στην ώρα μου. Στον ήχο είναι μου λέει από το για, δεν τα ακούτε εσείς, αλλά μου το λέει ο ξεκούραστος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Μπροστά μας λοιπόν έχουμε ένα γεμάτο δίωρο με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συζητήσεις και φυσικά την αγαπημένη μας μουσική. Σήμερα θα ασχοληθούμε με όσα αφήνει πίσω της η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τι συμφωνήθηκε, τι κερδίζει η Ελλάδα, αν κερδίζει κάτι. Τι σημαίνουν οι εξελίξεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα ακούσουμε ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα ζητήματα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Θα μιλήσουμε για την έκρηξη στη Motorola, για την ασφάλεια στους όρους εργασίας και για τις ευθύνες που δεν μπορεί να εξαφωνίζονται. Θα πάμε όπως κάθε μέρα να δούμε την επικαιρότητα. Θα αναζητήσουμε όσα κρύβονται πίσω από τις επίσημες ανακοινώσεις. Και μια και είναι η Παρασκευή και πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, έχουμε και ένα λόγο να χαλαρώσουμε λίγο, χωρίς να αφήσουμε βέβαια και την επικαιρότητα στην ησυχία της. Μείνετε μαζί μας, εδώ στον Μάχη FM σε 99,8. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι.

0: Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν έφυγε από την Αθήνα, οι χειραψίες ολοκληρώθηκαν, οι φωτογραφίες βγήκαν και η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρουσιάζει την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ως μία ακόμα επιβεβαίωση της στρατηγικής αναβάθμισης Ελλάδας. Ας δούμε όμως τι ακριβώς συμφωνήθηκε, γιατί άλλο πράγμα οι καλές σχέσεις της ΗΠΑ και άλλο οι συγκεκριμένες εγγύησεις που εξασφαλίζει η χώρα απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αρχίζουμε από τα εξοπλιστικά. Στην κοινή δήλωση Ελλάδας και ΗΠΑ ανακοινώνονται στρατιωτικές πωλήσεις ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βέβαια, προσέξτε τη λεπτομέρεια. Δεν πρόκειται για 4 δισεκατομμύρια που προσφέρουν οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα. Πηγές του Αμερικανικού πρόκειται για αγορές, έτσι. Που αγοράζει η Ελλάδα, που θα τα πληρώσει η Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις μαχητικών αεροσκαφών, πύραυλοι και άλλα οπλικά συστήματα. Η κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη, όπως είπε ο Ρούμπιο, για την ασφάλεια στην περιοχή. Ο ίδιος χαρακτήρισε αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Ειλικρινά, δεν ξέρω πόσες φορές τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Νομίζω ότι έχουμε καλέσει δύο ανθρώπους να τα συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με τον με το στρατηγό Τζούμι. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λάμπρο. Άλλη. Ωραία.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, Λάμπρο Τζούμι, γιατί γνωριζόμαστε λοιπόν.
1: Ναι,
0: μία πρώτη αποτίμηση. Τι πήραμε από αυτή την επίσκεψη πέρα από τις διακηρύξεις περί στρατηγικής συνεργασίας?
1: Ναι, προφανώς εγγύηση ασφαλείας δεν πήραμε. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος να σου διασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα στην αθηνική κυριαρχία. Εγώ, παρά το γεγονός ότι ξέρεις, γίνεται λόγος και υπάρχουν διατηρήσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα, εγώ πάντα είμαι θετικός σε ό,τι θωρακίζει τις ενόπλες δυνάμεις. Δεν μπαίνω στην διαδικασία πώς παίρνουμε και αν παίρνουμε σωστά κλπ. Είδα πάντως ότι και τουλάχιστον αυτά που ανακοινώθηκαν, εάν και είναι σωστά, πάμε για πυράβλους αέρος-αέρος, περίπου με βεληνικές 300 χιλιόμετρα, πυράβλους αέρος-εδάφους, επαναλαμβάνω, εάν ισχύουν τα δημοσιεύματα, έτσι, που μπορούν να χτυπήσουν στρατηγικούς στόχους έως 1000 χιλιόμετρα μέσα στο εθνικό έδαφος.
0: Συνήθως αυτά τα δημοσιεύματα να πούμε ότι βγαίνουν από την ελληνική πλευρά, έτσι.
1: Ναι, από την ελληνική πλευρά, και γι' αυτό το επανέλαβα δύο φορές. Εάν λέω τα δημοσιεύματα ισχύουν. Εάν τελικά οι Αμερικάνοι αποδεσμεύσουν αυτά τα οπλικά συστήματα, είναι σημαντικά. Αλλά όπως επίσης και διάβασα ότι θα πάρουμε και τεθωρακισμένα οχήματα Striker 8x8, τα οποία τα έχει ανάγκη ο ελληνικός στρατός. Έχει τα γερασμένα ταμεία 113. Τα πληρώσαμε ακριβά, 4 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Από εκεί και πέρα τώρα, όλα τα άλλα τα οποία είπε ο κύριος Ρούμπιο και στην επίσημη ομιλία του, αλλά και στην συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή στον κύριο Βαχελά, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ θολά, δηλαδή για να επιτρέπουν στοκραυγές. Παρά το γεγονός, ήταν μια επίσκεψη η οποία ήταν σημαντική. Όταν επισκέπτεται ο Υπουργός Εξωτερικών της υπερδύναμης στη χώρα, είναι σημαντική επίσκεψη. Και αυτά τα οποία είπε για τον ελληνικό πολιτισμό και το πρότυπο που έδωσε σε ό,τι αφορά την Δύση και πώς το έχει στο μυαλό της η Αμερικανική ηγεσία, είναι σημαντικά, επαναλαμβάνω, δεν πήραμε εγγύηση ασφαλείας ή δεν επιτρέπει, νομίζω, η επίσκεψη αυτή θριαμβολογίες και χειροκροτήματα.
0: Λοιπόν, μια και πιάσαμε τα εξοπλιστικά, τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια για αμερικανικά εξοπλιστικά, δεν θα έπρεπε να εξασφαλίσει η Ελλάδα μια βιομηχανική συμμετοχή?
1: Η Ελλάδα,
0: δεν είδα κάτι δηλαδή να...
1: Ναι, η Ελλάδα θα έπρεπε η Ιωάννα να έχει κάνει τη δική της αμυντική βιομηχανία. Να έχει προχωρήσει δηλαδή στην αμυντική βιομηχανία, η οποία, όπως είναι γνωστόν, είναι υποκατάρρευση και τουλάχιστον δεν μία βίδα να θέλουμε να αγοράσουμε, πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Προφανώς δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, δεν είμαι αυτή τη στιγμή στο επιτελείο για να γνωρίζω τι ακριβώς συμφωνήθηκε, αλλά προφανώς θα συμφωνήσω μαζί σου σε ό,τι αφορά αυτό που είπες, δηλαδή στην συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.
0: Υπάρχει το καλώδιο και το θέμα της Τουρκίας. Ο Ρούμπιο μίλησε για διπλωματική επίλυση των προβλημάτων. Αλλά αν αύριο η Τουρκία, που, όχι τόσο διπλωματικά, εμποδίσει ξανά τις έρευνες για το καλώδιο, τι σημαίνει πρακτικά η αμερικάνικη στήριξη?
1: Ναι, αναφορικά με το καλώδιο, έτσι όπως πέθεσε ο κύριος Ρούμπιο, άφησε μια εικόνα θολή. Δηλαδή είπε ότι ευελπιστούμε, ελπίζουμε σε λύσεις. Αυτό είπε. Δεν είπε κάτι περισσότερο και μάλιστα είπε ότι υπάρχουν.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ένα ευχολόγιο. Μάλιστα είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες εμπλέκονται και μπορούν να δημιουργήσουν θέματα. Εάν πραγματικά οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να στηρίξουν το καλώδιο και την Ελλάδα, ο κ. Ρούμπιο θα έπρεπε να πει η Τουρκία, την οποία δεν την κατανόμωσε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα έπρεπε να δημιουργήσει προβλήματα από εκεί και πέρα τώρα. Σε ό,τι αφορά το καλώδιο, εγώ θεωρώ ότι έχει βρεθεί φόρμουλα. Uh-huh. Έτσι τουλάχιστον όπως ακούγεται. Θα γίνει το καλώδιο. Το καλώδιο θα πραγματοποιηθεί. Με τη λύση την οποία τουλάχιστον έχει δει το φως της δημοσιότητας από πληροφορίες, ότι θα γίνει μια. Η Meridiem θα δώσει μια επιστολή στις παράκτιες χώρες ενημέρωσης. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στην Ελλάδα να πει ότι εγώ δεν ζήτησα την άδεια, στην Τουρκία να πει ότι εμένα με ενημερώσατε και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πόσο ασφαλές είναι για την χώρα μας, έτσι, να στηρίζει τόσο μεγάλο μέρος αποτρεπτικής στρατηγικής στις ΗΠΑ? Όταν δε μάλιστα η Ουάσιγκτον επιδιώκει ταυτόχρονα στενή συνεργασία με την Τουρκία. Κάπου κάτι δεν μου στέκει εδώ.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω δηλαδή αν τελικά πιστεύει κάποιος ότι. Και τι ακριβώς περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm. Δηλαδή τι περιμένουμε ακριβώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Να γίνει μια κρίση και κάποιος να πάρει ένα τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί και να το σηκώσει από την απέναντι πλευρά ο Ερντοάν ή από εδώ ο κ. Μητσοτάκης και να τελειώσει η κρίση? Mm. Περιμένουμε ότι θα έρθουν εδώ αμερικανικά πλοία να μας στηρίξουν σε μια σύγκρουση?
0: Φαντάζομαι ότι θα εννοούν ότι θα πάνε να βομβαρδίσουν την Τουρκία.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Αστείο είπα. Λέω, φαντάζομαι ότι θα έχουν κάπως στο μυαλό τους, ας πούμε, όσοι το πιστεύουν, ότι μάλλον θα στέλνουν αμερικανικά βομβαρδιστικά να βομβαρδίσουν την Τουρκία.
1: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Επειδή το ανέφερε και ο κύριος Ρούμπιο στη συνέντευξη που έδωσε, ότι εμείς είπε δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα γίνει μια σύγκρουση μεταξύ των
0: αυτό,
1: δύο χωρών.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και ότι εμείς θα παρέμβουμε. Το θέμα είναι πότε θα παρέμβουν. Δηλαδή πότε και με ποιο τρόπο.
0: Και με ποιο τρόπο.
1: Και με ποιο τρόπο θα παρέμβουν. Γιατί αν σκεφτούμε στις περιπτώσεις που έχουν παρέμβει μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα δεν ήταν και τόσο ικανοποιητικά για την Ελλάδα, να μην πω καταστρεπτικά. Δηλαδή στην πρώτη περίπτωση στην Κύπρο, η Κύπρος διχοτομήθηκε. Πότε παρενέβησαν και τότε παρενέβη η υπερδύναμη. Αλλά τελικά η Κύπρος διχοτομήθηκε και αυτή τη στιγμή υπάρχουν κατοχικά στρατεύματα επάνω. Στη δεύτερη περίπτωση στα Ήμια και πάλι έγινε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί εκείνο
0: και
1: το βράδυ.
0: Έχουμε κρίζες ζώνες. Από εκεί και πέρα έχουμε τις κρίζες ζώνες.
1: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα δε μετά την κρίση, ο εκπρόσωπος τύπου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Νίκολας Μπέρνς, είχε δώσει μια συνέντευξη. Και είπε ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε την κυριαρχία στο συγκεκριμένο νησί στην Ελλάδα ή στην Τουρκία και μπορεί να υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος αριθμός νησιών, mm-hmm, τα οποία είναι αδιευκρινής του κυριότητος. Οι Αμερικάνοι είναι εκείνοι οι οποίοι έδωσαν τέλος πάντων τη γραμμή προκειμένου να περάσουν οι κρίζες ζώνες και η κρίση αποκλιμακώθηκε με το όχι σημαίες, όχι στρατεύματα, όχι πλοία. Συνεπώς λοιπόν, αν έχουμε στηρίξει, όπως είπε, στην αποτρεπτική μας τέλος πάντων ικανότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι λάθος ότι θα γίνει κάτι με την Τουρκία και θα παρέμβουν. Και ανέφερα τα δύο παραδείγματα, πότε και με ποιο τρόπο θα γίνει η παρέμβαση.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο που δεν έχουμε συζητήσει, το θέμα της συμφωνίας με τη Φλόριντα. Τι έγινε?
1: Περισσότερο επικοινωνιακό, εγώ το είδα αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή,
0: εγώ νομίζω ότι εκεί είναι η ουσία πάντως, έτσι.
1: Δεν ξέρω, στην Αμερική η Εθνοφρουρά έχει άλλη αποστολή, όπως ξέρεις. Δηλαδή η Εθνοφρουρά στην Αμερική είναι μια δεύτερη εφεδρεία.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν έκανα με την αντίστοιχη Εθνοφρουρά. Αυτό λέω, έκαναμε αυτό το, λέω. Με το τακτικό στρατό. Το...
1: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω ότι
0: άρα, όταν θα έρθουν οι εθνοφρουροί οι Αμερικάνοι να συντονιστούν με τους δικούς μας,
1: ναι.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχει να κάνει με τα συμφέροντα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή.
1: Ναι, τώρα τι τεχνογνωσία λέει, η εθνοφρουρά έχει άλλη αποστολή. Η εθνοφρουρά έχει αποστολή για φυσικές καταστροφές. Που εντάξει, οι ένοπλες δυνάμεις εμπλέκονται στις φυσικές καταστροφές που είναι και το αντικείμενό μου κιόλας. Αλλά
0: ναι,
1: έχει
0: πλήση... Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είσαι.
1: Είμαι περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας στην Πελοπόννησο.
0: Στην περιφέρεια υπάρχει... Πελοποννήσου, έτσι.
1: Ναι. Και υπάρχει συνεργασία και με τις ένοπλες δυνάμεις στο κομμάτι της συνεισφοράς φυσικές καταστροφές. Η εθνοφρουρά λοιπόν εμπλέκεται σε φυσικές καταστροφές στην Αμερική, όπως επίσης υπάγεται στην πολιτεία της Φλόριντα, αλλά και στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και με απόφαση του Προέδρου μπορεί να συμμετάσχει και σε αποστολές στο εξωτερικό. Όπως επίσης η εθνοφρουρά εμπλέκεται και σε καταστολή.
0: Το θέμα είναι ότι σε αυτό το project της εθνοφρουράς έμπαιναν χώρες, αυτό που λέγαμε παλαιότερα, του τρίτου κόσμου ή του πρώην Ανατολικού μπλοκ. Πώς πήγαμε και μπλέξαμε εμείς, είναι απορίας άξιων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, προφανώς. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θέλουν, τι τεχνογνωσία θέλουν να πάρουν οι ένοπλες δυνάμεις από την Εθνοφρουρά, γιατί έχουν ανακοινωθεί και πάρα πολλά από τον κύριο Δέντια σχετικά με τον πολίτιο πλήτη και την εφεδρεία, που όπως είναι γνωστό είναι η εφεδρεία.
0: Άλλα, ας μην το συζητήσουμε. Έρχονται στο Army Voice οριδών διάφορα μηνύματα, πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ. Ειδικά τις τελευταίες μέρες με αυτές τις ασκήσεις που γίνονται. Δυστυχώς θα απογοητεύσω με την εικόνα που μας έρχεται, που λαμβάνουμε από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Αλλά νομίζω ότι θα...
1: Η εφεδρεία δεν είναι η εφεδρεία εκείνη την οποία τέλος πάντων θα έπρεπε να έχει μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, η οποία έχει να αντιμετωπίσει μια αναθεωρητική δύναμη η οποία μας απειλεί κάθε μέρα. Δεν είναι καλή εικόνα στην εφεδρεία.
0: Ναι, έχουμε σου λέω μηνύματα από εφέδρους ας πούμε που μπορώ να πω ότι είναι απογοητευτικά. Για παράδειγμα, θα πω μία φράση. Δυστυχώς η εικόνα που συναντάμε αμέσως μετά την εκπαίδευση αποδεικνύει ότι η γραφειοκρατία παραμένει ακίνητη, ακυρώντας την πράξη κάθε έννοια εξυγχρονισμού. Τώρα, να μην πω, θα τα διαβάσετε στο Army Voice, θα κάτσουμε να τα γράψουμε μέσα από τον Κύριακο. Αλλά λένε οι άνθρωποι, αφήνισαμε πίσω επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Περάσαμε από τα ΚΕΜΕΦ και επενδύσαμε προσωπικό χρόνο και κόπο, πιστεύοντας ότι αλλάζει ουσιαστικά. Και τέλος πάντων μας λένε τα διάφορα προβλήματα που έχουν προκύψει. Θα τα δείτε αυτά σύντομα.
1: Ναι, η εφεδρεία είναι...
0: Το λέω επειδή ακριβώς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει περάσει μια εικόνα, αλλά δεν υπάρχει αντίλογος. Αλλά εδώ υπάρχει αντίλογος. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε, που μας λένε εκ των έσω μερικά πράγματα. Και αυτά πρέπει να βγαίνουν. Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την...
1: Ναι, και υπάρχουν εφεδροί οι οποίοι έχουν να κληθούν για εκπαίδευση πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουν κληθεί, αλλά και όταν καλούνται, τέλος πάντων...
0: Δεν υπήρχαν, να θυμίσω, δεν υπήρχαν και χρήματα για να κληθούν.
1: Δεν υπήρχαν χρήματα να κληθούν. Ήταν ένα πρόβλημα αυτό και γι' αυτό το λόγο η εφεδρία έχει εγκαταληφθεί κάποια στιγμή.
0: Το ίδιο λένε. Δηλαδή, ας πούμε, λένε, δεν ζητάμε χάρη, απαιτούμε σοβαρότητα, σεβασμό στον χρόνο που προσφέρουμε.
1: Ναι,
0: και ένα λειτουργικό εγώ. Σύστημα που θα εγγυάται την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας. Πολύ πραγματικά διάβασα την επιστολή και έτσι συγκινήθηκα. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, θα πρέπει η εφεδρία να αναβαθμιστεί, όπως επίσης και θα πρέπει να λυθούν και πάρα πολλά προβλήματα στις ένοπλες δυνάμεις, διότι αγοράζουμε ακριβά οπλικά συστήματα, αλλά πρέπει και να υπάρχει και ένα προσωπικό που θα τα υπηρετήσει. Δηλαδή, όταν έχουν φτάσει οι βάσεις σε 9.000 και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει κόσμο στην να επανδρώσει όπως είναι το Σχολείο Ελπίδων.
0: Να στελεχώσει, παρακαλώ.
1: Να στελεχώσει, σωστό. Αυτό είναι ο σωστός όρος, γιατί πλέον έχουμε και γυναίκες στο στρατό. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχει κόσμο λοιπόν, να στελεχώσει ένοπλες δυνάμεις, όταν υπάρχουν παρετήσεις συνεχείς, κυρίως στο πολεμικό ναυτικό πέρυσι, που είχαμε αρκετές παρετήσεις, εγώ το έχω ξαναπεί.
0: Δεν είναι μόνο πέρυσι, συνεχίζονται οι παρετήσεις. Στρατηγική δεν μας διαβάζεις, βλέπω.
1: Συνεχίζονται οι παρετήσεις, αλλά λέω εγώ πέρυσι που έχω τα στοιχεία, τουλάχιστον που είδα πρόσφατα τα στοιχεία. Ήταν αρκετές κυρίως στο πολεμικό ναυτικό. Άρα ποιος θα στελεχώσει τις φρεγάτες αυτές που παίρνουμε. Επίσης το προσωπικό τουλάχιστον για το στρατό Ξηράς δεν έχει γίνει, υπάρχει πολύ χαμηλή στελέχωση και σε προσωπικό αποκληρωτού σουπλίτες που οφείλεται και στο δημογραφικό και στη χαμηλή διάρκεια της θητείας. Είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν σε παράλληλα και με την εφεδρεία που, όπως είπες, δεν είναι και στο καλύτερο επίπεδο.
0: Λοιπόν, στρατηγέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εκπομπές σου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να τραγουδήσουμε.

0: Μέχρι να συνδεθούμε με τον Ναύαρχο, τον Σπύρο τον Κονιδάρη, επίτιμο αρχηγό στόλου που έχουμε προσκεκλημένο και βρίσκεται στον δρόμο, μας ειδοποίησε. Να περάσουμε να δούμε λίγο έτσι το ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα σε εγκαταστάσεις Motor Oil στο Αγίου Θεοδόρου Κορινθίας. Η έκρηξη έγινε λίγο μετά τις 11.30 και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και μετά στο Θριάσιο. Υπάρχουν αναφορές και για άλλους τραυματίες. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι αρκετά σοβαρό, γιατί δεν μιλάμε για ένα μικρό εργοστάσιο, αλλά για μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της χώρας. Ένα δηληστήριο στο οποίο η ασφάλεια των εργαζομένων πρέπει να είναι απολύτως κατοχυρωμένη. Οι πληροφορίες για τις συνθήκες έκρηξης προφανώς διερευνώνται και δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα. Ωστόσο, δημοσίευματα αναφέρουν ότι έσπασε σωλήνες κατά τη διάρκεια των εργασιών. Άλλες πληροφορίες, τις οποίες δημοσιεύουν τις διάφορες εφημερίδες, κάνουν λόγια εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτες θερμότητα στη μονάδα 607 του δηληστηρίου και για ενδεχόμενη παρουσία αερίων. Όπως είπαμε, όλα αυτά θα διερευνηθούν. Υπάρχει και ένα σημαντικό στοιχείο που αξίζει να σταθούμε. Στις 22 Σεπτεμβρίου, πριν από 15 μέρες δηλαδή, 17 μέρες, το Σωματείο Εργαζομένων της Motor Oil εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της γενικής συντήρησης του δηληστηρίου. Η τεχνητική συντήρηση είναι μια περίοδος στην οποία πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός τεχνικών εργασιών, μπαίνουν συνεργεία, γίνονται επισκευές, έτσι. Γίνονται παρεμβάσεις στον εξοπλισμό, έλεγχοι. Και στην ανακοίνωση που είχε βγάλει το Σωματείο, επεσήμανε ότι το εύρος των εργασιών και ο μεγάλος αριθμός του εργολαβικού προσωπικού καθιστούσαν αναγκαία την ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες ασφαλείας. Και δεν έμεινε σε μια έκκληση. Αναφερόταν στις άδειες εργασίας, στις εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες ή υψηλές θερμοκρασίες, στην τήρηση των προβλεπομένων οδηγιών και στο δικαίωμα διακοπής μιας εργασίας όταν ο αρμόδιος χειριστής ή εργοδίκος κρίνει αυτό. Τέλος πάντων, όλα αυτά, επειδή ακόμα είναι σε εξέλιξη, θα τα συζητήσουμε μάλλον τη Δευτέρα. Έχω ήδη μιλήσει με εργαζόμενους εκεί. Να γυρίσουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, την επόμενη μέρα της επίσκεψης Ρούμπιο. Η Αθήνα μιλάει για ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Το ερώτημα όμως είναι αν αυτή η συνεργασία μπορεί να αλλάξει κάτι ουσιαστικά απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, επίτιμος αρχηγός στόλου. Καλό μεσημέρι, Ναύαρχε.
1: Γεια σας κύριε Αλιάρη, υπαρχηγός, επίσημος υπαρχηγός.
0: Καλό μεσημέρι κύριε κυβερνήτα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί εγώ έτσι σε γνώρισα.
1: Αυτός ο τίτλος είναι, δεν αλλάζει με τίποτε.
0: Ο κυβερνήτης, ο οποίος με ανέχθηκε, πόσο ήταν, 4 μέρες, πόσο έμεινε στο καράβι.
1: Κάπου τόσο. Κάναμε πολλά, μας έγινε πολλά τότε.
0: Πράγματι, πράγματι. Λοιπόν, ήταν στη φρεγάτα, να το πούμε, ήταν στη φρεγάτα Σπέτσε, άσκηση αστραπή.
1: Ναι, όπως σύντομα θα έχουμε και τα 30 χρόνια της από την έλευση του επιχειρησιακού βίου του πλοίου.
0: Και όχι, για να μην λένε ότι δεν είμαι μάχημη, έτσι.
1: Όχι, έχετε πάντα παράσημά σας εμπλό και...
0: Λοιπόν, μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, έχει η Ελλάδα περισσότερες εγγυήσεις για την ασφάλειά της απέναντι στην Τουρκία? Ή εξακολουθεί η Ουάσιγκτον να κρατάει ισορροπίες?
1: Κοιτάξτε, εμάς ήρθε ο Ρούμπιο, έτσι, και στην Τουρκία υποτίθεται πολύ καλός φίλος του Προέδρου Τραμπ είναι ο Ερντογάν. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το ότι δεν πήγε στην Τουρκία και στην προηγούμενη πριν 2 μήνες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν ο Ερντογάν στην Τουρκία και δεν ήρθε από την Ελλάδα. Μην βάζουμε κάτι ήρθε σε εμάς, άρα μας έχει δώσει ένα πλεονέκτημα. Εγώ θέλω να σταθώ πρώτον ότι ανακοινώσεις και τους λόγους και τις συνεντεύξεις του Ρούμπιο πρέπει να σταθούμε πρώτον στο τι είπε και στο τι δεν είπε. Mm-hmm. Είπε αυτά που είπε, δυναμώνουν τη σχέση μας, την σχέση που έχει η Αμερική με τον ελληνικό πολιτισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά όμως τα καυτά ζητήματα και όπως τετέθηκαν στο θέμα του αγωγού, συγγνώμη, μην μπερδεύουμε και τον αγωγό με το καλώδιο. Να λέμε λοιπόν να λέμε το καλώδιο, ας πούμε, που πάει στην Κύπρο και τον αγωγό, τον κάθετο άξονα που πάει πάνω Ρουμανία, Βουλγαρία κλπ. πολλοί τα εμπλέκουν εξεπίτηδες αυτά, θεωρώντας ότι έχουν οι Αμερικανοί συμφέρον και στα δύο.
0: Κυρίως, καταρχάς τα εμπλέκει η κυβέρνηση κυρίως όταν προσπαθεί να μας εξηγήσει γιατί δεν ρίχνει τις τιμές στο πετρέλαιο.
1: Λοιπόν, στον άξονα λοιπόν, τον βόρειο άξονα αυτό που λέμε, υποτίθεται ότι τα αμερικανικά συμφέροντα θέλουν να προωθήσουν μέσω αυτού του βόρειου άξονα το αμερικάνικο LNG. Την ίδια στιγμή το νότιο καλώδιο όμως, έχω την εντύπωση ότι εξυπηρετεί υποτίθεται τους Ευρωπαίους και την Ευρώπη να έχουν φθηνό ρεύμα από τα φυσικά αέρια της Ισραήλ και της Κύπρου. Και εκεί είναι μια ακολουθία. Δηλαδή περιμένουμε την Αμερική που έχει βάλει στο στόχαστρο την Ευρώπη και θέλει να πουλήσει LNG σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στη Ρουμανία και στην Ουκρανία.
0: Θα συμφωνήσει να περάσει ένα καλώδιο που θα του φέρνει ηλεκτρικό.
1: Θα του φέρει φθηνό ρεύμα. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να θέλει η Ευρώπη να μην υπάρχει εξάρτηση της Ευρώπης από την Ρωσία. Αλλά καλύτερα να εξαρτάται μόνο από αυτή και όχι από το φυσικό αέριο της Κύπρου και της ΓΑΤΟ. Τώρα, η παρουσία του Ρούμπιο.
0: Μιας και το θέτουμε έτσι. Συγγνώμη. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα λοιπόν. Ο Ρούμπιο είπε αμερικανική διπλωματική παρέμβαση για το καλώδιο. Αν όμως αύριο εμφανιστούν τουρκικά πολεμικά και επιχειρήσουν να εμποδίσουν τις έρευνες. Τι μπορεί να κάνει.
1: Εγώ το ξέλαβα διαφορετικά, ότι σε όλα αυτά υπάρχουν διπλωματικοί, να πάτε δια διπλωματικής οδού. Δηλαδή, σαν να λέει, μην πάτε δια της στρατιωτικής οδού ή δια της οδού της, του ποιος θα προωθήσει.
0: Σε εμάς το είπε αυτό, δεν το είπε στην Τουρκία.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, έμεσα μας προειδοποίησε ότι, παιδιά, μην περιμένετε άμα μπλέξετε τα πράγματα να έρθω να τα ξεμπλέξω εγώ. Φροντίστε να ξεμπλέξουν από την αρχή δια της διπλωματικής οδού. Και αυτό πιστεύω αφήνει τα εξής ερωτήματα. Uh-huh. Οι Τούρκοι λοιπόν ακούγοντας αυτά περιμένουν να παρεύουν οι Αμερικανοί να τους σταματήσουν. Δεύτερον, ο Ρούμπιο στην περίπτωση που ξεκινήσει ένα επεισόδιο, οποιαδήποτε έκταση, είτε θερμό, είτε μη θερμό, είτε φλιαρό, οι εχθροί του Ρούμπιο, εχθροί όχι μόνο στο Δημοκρατικό Κόμμα, οι εχθροί συνήθως είναι στο ίδιο κόμμα. Στο άλλο κόμμα είναι οι αντίπαλοι.
0: Ο οποίος Ρούμπιο έχει και πολιτικές βλέψεις αρκετά υψηλές.
1: Εγώ πριν μιλήσει, βγήκα και δήλωσε εφθαρσός ότι ο Ρούμπιο σήμερα στην Πνίκα δείχνει τον πυροβολισμό και ξεκινάει πρώτο στην κούρσα της διαδοχής του Τραμπ για τις επόμενες εκλογές προεδρικές. Πρώτα το κρίσμα των Ρεπουμπλικανών και μετά την Προεδρία της Αμερικής. Έτσι. Το 2028. Λοιπόν, εάν γίνει το παραμικρό, δεν θα έρθουν και οι αντίπαλοι και οι εχθροί του Ρούμπιο να πούν ότι δύο εβδομάδες μετά που έφυγες εσύ από την Ελλάδα έγινε το επεισόδιο κάτω. Άρα εσύ δεν ξεκαθάρισες τα πράγματα και είσαι υπεύθυνος που εμπλάκηκαν δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και ακρογωνιαίοι λύθη της συνοχής και της...
0: Καλά, δεν έχουμε εμπλακεί και ποτέ, εντάξει, πέρα από
1: μικροκρίσεις. Όχι, λέω αν γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο που είπατε αν γίνει. Λοιπόν, οι Αμερικανοί λοιπόν είπαν, βρείτε τα, καταλαβαίνω εγώ διπλωματικά, μακάρι να κάνω λάθος, να υπάρχει διπλωματική στήριξη στη χώρα μας και όλο αυτό να προχωρήσει. Πώς το λένε, χωρίς κανένα πρόβλημα όλη η ιστορία. Αλλά δεν βλέπω ούτε τους Ισραηλινούς μέσα, που το καλώδιο θα φτάσει τελικά στο Ισραήλ και θα καρποθεί το Ισραήλ όλη αυτή την υποδομή. Σου λέει, φτάσει το στη την Κύπρο και μετά θα εμπλακώ εγώ. Τους Γάλλους πάλι που είπαμε ότι δώσαμε τα 60-65% της αξίας όλης αυτής της ελληνικής από τον Αντιμιέ στους Γάλλους, δεν βλέπω κανένα καράβι γαλλικό να είναι εδώ. Ίσα-ίσα η εταιρεία αυτή που ανέλαβε το project Meridiam, όπως το λένε Meridiam, έχει απίστευτα συμφέροντα και έργα στην Τουρκία. Επομένως, υποστήριξη επί του πεδίου δεν βλέπω να έχουμε από κανέναν. Άρα λοιπόν, αν η Ελλάδα ξεκινήσει αυτό το πανηγύρι, θα πρέπει να είναι σίγουρο ότι δεν θα αντιδράσει ο Τούρκος, δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο αυτό, ή θα προσπαθήσει με ίδια μέσα, με εθνικά μέσα και πόρους και πλοία και αεροπλάνα, να ανταπεξέλθει στην πίεση που θα δεχτεί. Μακάρι να έχει πραγματικό σχέδιο η Ελλάδα και να μην βρεθεί προτελεσμένο και να φτάσουμε στο σημείο να μας θυμίσει το 96.
0: Άμα την κρίση την ξεκινήσει η Τουρκία.
1: Με συγχωρείτε, ξέρετε τι λέμε τώρα.
0: Θα την ξεκινήσει η
1: Τουρκία. Η Τουρκία θα σου πει, εγώ δήλωσα τις θέσεις μου και εσείς ήρθατε και πέσατε πάνω μου, στα καράβια μου που είναι πάνω από την φαλοκρηπίδα μου. Πώς θα αποδείξεις εσύ ότι δεν φταίει εσύ που έστειλε στο ερευνητικό και φταίει ο Τούρκος που βάλε τα πολεμικά. Αυτή είναι όλη η ιστορία τώρα. Μιλάμε τώρα για κουβέντες, δεν μιλάμε τώρα για γεγονότα και για αποδείξεις σε ένα δικαστήριο. Δεν υπάρχουν δικαστήρια σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι οι κινήσεις να είναι υπολογισμένες, και όχι η επόμενη κίνηση. Σε αυτά τα πράγματα είναι όπως μια παρτίδα σκάκι, πρέπει να έχει προβλέψει και την 7η και την 8η και την 10η κίνηση. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πρέπει η Ελλάδα να ξέρει τι θα κάνει και από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν τα καράβια να πάνε κάτω, πρέπει η αποστολή να ολοκληρωθεί. Διαφορετικά, την ευθύνη να την πάρει η κυβέρνηση που αποφάσισε και επέλεξε να ξεκινήσει το πανηγύρι και να μην ψάχνουν πάλι να βρουν κάποιον ναύαρχο, να του χρεώσει την αποτυχία. Διότι έχει γίνει στο παρελθόν άχρηστη η στρατιωτική και το ναυτικό κτλ. Εννοώ τα ίμια. Και μια χαρά ο κυβερνήτης και οι υπουργοί εξωτερικών κτλ. Και τους φάγαμε 10 χρόνια στη ΜΑΠΑ μετά. Και κάποιοι από αυτούς είναι ακόμα σήμερα και κυβερνάνε τη χώρα. Λοιπόν, όχι η καλή πολιτική που σχεδίασαν και οι κουτί στρατιωτικοί που δεν εκτέλεσαν, οικειώτευσαν ή φοβήθηκαν ή δεν, πώς το λένε, είχαν ένα μικρό ατύχημα.
0: Καλά, εδώ είναι για να βρίσκουμε απλώς τα εύκολα θύματα, αλλά σκέφτομαι, ας πούμε, ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιεί μεγάλες εξοπλιστικές αγορές. Τώρα 4 δις θα πάρουν, έτσι. Ναι. Προσφέρουμε και στρατιωτικές διευκολύνσεις. Δίνουμε γη και είδωρ στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Φυσικά και δίνουμε, όπως δώσαμε και στους Γάλλους μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, το είπε ο προφέσορ.
0: Οι οποίοι έκαναν μια πάρα πολύ ωραία συμφωνία με την Τουρκία.
1: Μα όλοι αυτοί κοιτάζουν το συμφέρον τους. Θα θυμίσω την εποχή του Τσαλάν, ότι οι Τούρκοι που είχε καταφύγει ο Τσαλάν στη Ρώμη, βγήκαν στις πλατείες εκεί της Κωνσταντίνου και κάψανε 2-3 Fiat και σπάσανε μερικά πλυντήρια ίντεζι. Και την επόμενη μέρα εξεδιώχθη ο Τσαλάν για να μας έρθει να το φέρουν κάποιοι ηλίθιοι εδώ στην Ελλάδα και να εκτεθούμε διαπαντός. Λοιπόν, η τουρκική αγορά είναι πραγματικά μεγάλη αγορά για όλη την Ευρώπη και δεν θα την απορρίψουμε.
0: Αυτό ήταν και γενικό το ερώτημά μου, είναι ότι μήπως υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μας χαϊδεύουν τα αυτιά και να λένε πόσο ωραίους παρθενώνες χτίσαμε, αλλά και τα φράγκα τα παίρνουν. Και ουδέτεροι είναι.
1: Μα φυσικά τα παίρνω. Εγώ να σας πω το εξής. Μπορεί να μας πει κάποιος, αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένα μεγάλο έργο, το οποίο, κυρία Ηλιάδη, το αγωγό, ο πολίτης ο κόσμος δεν ξέρει ότι από τα πέρυσι εμείς οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουμε τον αγωγό αυτό. Δεν μας ρώτησε κανείς τις άλλες χρεώσεις του λογαριασμού μας πίσω κάτω δεξιά. Υπάρχουν έτσι ότι πληρώνουμε τον λογαριασμό. Οι Κύπροι έχουν επιλέξει να πληρώσουν το μέρος που αναλογεί. Οι καταναλωτές, τα σπίτια, οι φτωχοί άνθρωποι, οι συνταξιούχοι από το 29 και μάλιστα δεν θα το πληρώσουν οι καταναλωτές. Έχουν ένα χρηματιστήριο ρήπων, δηλαδή θα πληρώνουν οι εταιρείες που βγάζουν καυσαέρια και απόρριτα και συγγνώμη και απόβλητα. Και αυτά, σε να λέμε τις ποινές αυτές, με αυτές θα πληρώνονται τα χρήματα του η κυπριακή κυβέρνηση. Ό,τι πρέπει να πληρώσει τον αγωγό. Εμείς πληρώνουμε από τα πέρυσι. Και θέλω να πω το εξής, έχοντας την εμπειρία λοιπόν από συμβάσεις, από συμβόλαια, εξοπλιστικά κτλ. Πώς εκτελούνται. Είναι το εξής, ότι για να πληρωθεί η πρώτη δόση πρέπει να γίνει το kick-off meeting, η συνάντηση δηλαδή ότι ξεκινάει το project. Και εγώ αυτή τη στιγμή, ξέρετε γιατί ανησυχώ, μήπως την κυβέρνηση την πιέζουν οι συμφωνίες που έχει υπογράψει, ότι στην ουσία το έργο θα πρέπει να έχει ξεκινήσει εδώ μέχρι την 1η Νοεμβρίου, την 1η Δεκεμβρίου, και τότε θα πρέπει να πληρώσετε το 10-20% της σύμβασης στην εταιρεία. Οι Κύπροι λοιπόν, από ό,τι διάβασα, και δεν ξέρω, δεν πιστεύω να κάνω λάθος, αυτό που διάβασα στις εφημερίδες το διάβασα, ότι με το που ξεκινήσει το πλοίο θα πληρώσει 25 εκατομμύρια. Η εταιρεία λοιπόν θέλει να ξεκινήσει το πλοίο, να αποπλέψει, για να γράψει το TIC σύμφωνα με το συμβόλαιο το πλοίο απέπλεψε, να θεωρηθεί ότι ξεκίνησε το έργο και να πάρει μια μεγάλη προκαταβολή. Αυτό θα σας έλεγα δημοσιογράφοι, ψάξτε το, γιατί εγώ θα περιμένω από την κυβέρνηση ένα τέτοιο θέμα σοβαρό που είναι πρώτο στις ειδήσεις τόσο καιρό, που έρχεται ο αντίπαλος ξαφνικά που είχαμε τα ήρεμα νερά και έρχεται και σε απειλή ότι δεν θα περάσει από εδώ, δεν πάρει την άδειά μου κτλ. Να μας ενημερώσετε, ρε παιδιά, ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης. Πότε προβλέπονται τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, τι πληρώνει η Ελλάδα. Μην μου μπλέκεις τον ΑΔΜΙΕ και τον καταναλωτή και τον ένα και τον άλλο. Τι είναι αυτό που έδωσε στην γαλλική εταιρεία και τι θα πληρώσει η γαλλική εταιρεία. Και τα χρήματα, αν ποτέ θα πληρώσουμε εμείς οι καταναλωτές τα χρήματα αυτά, όταν θα αρχίσει, ας πούμε, σε πόσα χρόνια θα αρχίσει να έρχεται το ρεύμα. Και από αυτό το ρεύμα τι θα πηγαίνει στον κρατικό κορβανά. Δεν θα έπρεπε κάποιος υπουργός, κάποιος να μας ενημερώσει, όχι ότι αυτή είναι υπεύθυνος σε μένα, αλλά αφού κινδυνεύει να εμπλακούμε σε κάτι ή ανησυχεί η κοινή γνώμη, να βγει να τα πει αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή ένας από τους έγκριτους δημοσιογράφους, τόσα κανάλια, 50 κανάλια, 24 ώρες το 24ωρο, δεν βρίσκεται κάποιος να στριμώξει κάποιον αρμόδιο να μας ενημερώσει. Κάνω το σταυρό μου, δηλαδή, πώς το λένε, πόση ελαφρότητα ασχολούνται με τόσα θέματα, χιλιάδες θέματα και υποτίθεται έγκριτοι δημοσιογράφοι και εκπομπές με παράδοση, και αυτό το θέμα δεν ασχολείται κανείς. Δεν θέλει κανείς, σε ενοχλεί κάποιον, δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα σαν Έλληνας πολίτης να ενημερωθώ.
0: Μιας και να μείνουμε εκεί στη συνεργασία με το Ισραήλ. Το οποίο έχει σε αυτή την περίοδο προβληματικές σχέσεις με την Τουρκία. Γιατί λέω αυτή την περίοδο, γιατί πιο πριν είχαν αγαστές σχέσεις και αυτά αλλάζουν και χωρίς να μας εκπλήσουν. Αυτή η συνεργασία προσφέρει στην Ελλάδα αποτρεπτική ισχύ ή υπάρχει κίνδυνος να εμπλακούμε σε περιφερειακές αντιπαραθέσεις?
1: Θεωρώ ότι προσφέρει πολύ σημαντική αποτρεπτική ισχύ. Το know-how που αποκτούμε, την αποτρεπτική ισχύ που θα έχουμε από τα όπλα που παραγγείλαμε, και μάλιστα πολλά από αυτά έχουν ήδη έρθει. Γιατί αυτά που συζητάμε τους Αμερικανούς, που τα F-35 που λέμε πήραμε και παίρνουμε και παίρνουμε και έχουμε, θα κάνουμε 4-5 χρόνια να τα δούμε τα πρώτα. Τα όπλα που παραγγείλαμε τώρα είναι όπλα τα οποία δεν ξέρω πότε θα μας παραδοθούν. Παραγγελίες παίρνονται και μάλιστα δεν υπογράψαμε χθες τίποτε. Δεν δεχτήκαμε. Ότι θα στείλουμε ένα γράμμα που θα λέμε τι θέλουμε και θα μας απαντήσουν και θα μπούμε στη γραμμή μετά, να πάρουμε μετά το αμερικάνικο, προσέξτε, την Αμερική, το υπεραστικό και αεροπορία δεν έχουν να κάνουν τον πόλεμο κάτω στο Ιράν, όπλα, και θα μας τα δώσουν εμάς. Τέλος πάντων, επειδή είναι όπλα αεροσκαφών και τα λοιπά και δεν έχουν αντίπαλο οι Ιρανοί κάτω, ας πούμε ότι θα μας τα δώσουν σε 4-5-6 χρόνια. Αυτό δεν εξασφαλίζουν από την ειδική ισχύ. Μακροπρόθεσμα, μαζί με τα αεροσκάφη τα F-35 και τα F-16 που θα εξασφαλίσουν τα περισσότερα, θα έχουμε κάποια ισχύ. Οι Ισραηλίτικα όπλα όμως έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται. Λοιπόν, άρα αυτά προσθέτουν αυτή τη στιγμή αποτρεπτική ισχύ, και να πούμε κάτι ότι αν και το Ισραήλ στην ουσία άμεσα δεν μπορεί να μας βοηθήσει εδώ άμεσα, σίγουρα η συμμαχία αυτή στο πολιτικό επίπεδο και το λόμπι το Ισραηλίτικο στην Ουάσιγκτον έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί μόνοι μας τα F-35 που στην ουσία στην αρχή ξεκίνησε όλο αυτό το κίνημα, αν δεν υπήρχε το Ισραηλίτικο λόμπι, δύσκολα θα μπορούσαμε μόνοι μας έτσι να το κοντράρουμε.
0: Θα προχωρήσει η προμήθεια των F-35 στην Τουρκία?
1: Δεν είμαι μάντης, αλλά η στάση του Ρούμπιο, ο οποίος έχει αυτή τη μόνιμη αντίθεση από την εποχή που ήταν γερουσιαστής και τώρα είναι υπουργός εξωτερικών, δεν μπορεί να δεχτεί αυτός ότι θα υπογράψει. Προσέξτε, εάν οι Τούρκοι δεν διώξουν τα συστήματα αυτά. Οι Τούρκοι αύριο μετά μπορεί να κάνουν ένα ανηλυγμό, να τα στείλουν στο Αζερβαϊτζάν και σε άλλη χώρα αδελφή. Μπορεί να τα στείλουν κάτω στη Σαουδική Αραβία, υπό δικό τους στην ουσία έμεσο έλεγχο, αλλά στην ουσία ότι τα πουλήσανε στη Σαουδική Αραβία.
0: Ακόμα και στη Λιβύη μπορεί να τα στείλουν.
1: Ναι, γιατί είναι ακριβώς. Εντάξει, ναι. Δηλαδή στην ουσία εμείς με τους S-300 τι κάναμε? Δεν ζητάγανε οι Αμερικανοί να φύγουν από την Κύπρο. Φύγανε από την Κύπρο, τα πήραμε εμείς, τα πουλήσαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα από την τρίπλα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση σίγουρα ο Ερντογάν θα πρέπει να τα βάλει με τον Πούτιν. Θα πρέπει να χαλάσει η σχέση με τον Πούτιν, ότι τα πήρες και στο τέλος τα διώξες. Οπότε ισορροπεί ανάλογα.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Επειδή είδα ότι μια πρόβλεψη, ας πούμε, ότι ενδέχεται πράγματι να πάμε σε νέα κρίση με την Τουρκία. Αν στους επόμενους μήνες λοιπόν αντιμετωπίσουμε μια τέτοια νέα κρίση στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτιμάτε ότι η Ελλάδα θα βρεθεί σε καλύτερη διπλωματική και στρατιωτική θέση μετά την επίσκεψη Ρόπιο, ή θα διαπιστώσουμε ότι οι βασικές εκκρεμότητες είναι ακριβώς οι ίδιες?
1: Κοιτάξτε, η κρίση και η εμπλοκή είναι σε διάφορα επίπεδα. Από το απλό επίπεδο της αντιπαράθεσης και της
0: κρίσης,
1: η άλλη είναι ένα ναυτικό ατύχημα. Προσέξτε αυτό, ένα ναυτικό ατύχημα το οποίο δεν μπορεί να πει κάποιος ποιος έφταιγε, αν δεν αποδείξεις με τις κάμερες ή με τις φωτογραφίες και τι απέγινε τελικά. Και το τρίτο είναι μια εμπλοκή πιο δυναμική με χρήση όπλων, έστω και μικρών, χωρίς να εκτεταμένη, που δεν το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και πιθανό. Όμως τίποτε δεν πρέπει να αποκλείεται, και μην ξεχνάμε ότι ένα πολεμικό πλοίο δεν είναι ένα πλοίο το οποίο πάει βόλτα γενικά, έχει ταχύτητα, ραντάρ, βόλτες και γυρνάνε. Τα πλοία αυτά από τη στιγμή που φεύγουν είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν στα πλαίσια της αυτοάμυνας. Η αυτοάμυνα δεν είναι δικαίωμα ενός καπετάνιου, είναι υποχρέωσή του να εξασφαλίσει ότι το πλοίο του και το πλήρωμά του θα γυρίσουν σώα και ασφάλιση. Σε κάθε πρόκληση λοιπόν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, ένα καράβι το οποίο θα κρίνει ότι απειλείται θα πρέπει να αντιδράσει. Και τότε λοιπόν η αντίδραση δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Δεν είναι λοιπόν ότι θα περιμένει το καράβι να μιλήσει στο ραδιοτηλέφωνο, στο τηλέφωνο, να ψάξει να βρουν τον υπουργό, τον υφυπουργό, τον πρωθυπουργό κτλ. Πρέπει να έχει ξεκάθαρες οδηγίες τι κάνει και σίγουρα θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όταν προκληθεί στον βαθμό που προκλήθηκε. Δεν θα πάρει άδεια. Επομένως, πολλές φορές όταν βλέπονται πολεμικά πλοία κτλ., μπορεί η κατάσταση να ξεφύγει επειδή κάποιος είτε έκανε μια ανοησία από τη μία πλευρά, είτε η άλλη πλευρά εξέλαβε με λάθος τρόπο τις προθέσεις του άλλου. Λοιπόν, ένα επεισόδιο λοιπόν όταν αναπτυχθούν στόλοι απέναντι είναι πιθανό και δεν ξέρω μετά από ένα επεισόδιο τέτοιο είτε έχεις κερδίσει, καλά άμα έχεις χάσει, θα έχεις χάσει όλα. Δεν θα ξανατολμήσεις να ξαναβγείς έξω. Ακόμα και αν έχεις κερδίσει, δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να το μεταφράσεις σε πολιτική νίκη οτιδήποτε. Θα ξαναπάς να βάλεις και άλλο καλώδιο, δεν ξέρω. Πάντως οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες, ήταν, είναι και θα είναι έτοιμες. Δεν θα σχολιάσουν τη διαταγή που θα πάρουν, αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, τι σκοπό για αυτές που το είπε και
0: λοιπόν,
1: πόσο γιώνα θα μείνει.
0: Επειδή πλησιάζουμε στο δελτίο ειδήσεων, πρέπει να διακόψω. Ναι. Είναι... Μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις πραγματικά για πάρα πολλή ώρα και τις απολαμβάνω.
1: Είστε μάχημοι εσείς και μπορείτε και εσείς να το καλύψετε το θέμα.
0: Θα τα πούμε από κοντά, γιατί πάνω σε αυτό κάνω και το διδακτορικό μου. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ στους ακροατές και σε εσάς.
0: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Έξι λεπτά μετά τις 7 και σήμερα είναι το πρώτο από το 1 τρίτο του μήνα. Δηλαδή, πολύ δύσκολο βάζω πρωί-πρωί. 10 Οκτωβρίου του 2026. Συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8 ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο

Εφραίμου Χαραλαμπίδης και θα είμαστε μαζί για 3 ώρες, όπως εξάλλου το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Πολλά τα θέματα που θα ασχοληθούμε σήμερα. Έχουμε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, περισσότερο την πολιτική επικαιρότητα. Και φυσικά μετά τις 8.30 θα δώσουμε γραμμές να ακούσουμε και τη δική σας φωνή, γιατί καμιά φορά έχουμε πολλούς καλεσμένους και δεν σας δίνουμε τη δυνατότητα να εκφράζετε κι εσείς την άποψή σας. Βέβαια μέσα από τα μηνύματα πάρα πολλοί φίλοι φαίνεται ότι μας κάνουν ακρόαση, πάρα πολλοί φίλοι φαίνεται να έχουν άποψη και φυσικά αυτό το σεβόμαστε και λέμε κάποιες στιγμές η φωνή σας αυτή να ακούγεται και μέσα από τις τηλεφωνικές γραμμές. 6943-63-54-51 είναι το τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο που στέλνετε μέσω της εφαρμογής Viber μόνο μηνύματα, και μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε είναι αυτό που σας απασχολεί. Studio Μάχη 998-papaki.gmail.com, καταγγελίες παπάκι mahifm.gr και 210-710-8000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ήδη βλέπουμε έχουν έρθει μηνύματα, σας ευχαριστούμε για αυτό. Πάμε να δούμε τι επέλεξε για πρώτη έτσι μουσική ανάσα, να μπούμε σιγά σιγά στο ρυθμό της εκπομπής, ο Εφραίμου Χαραλαμπίδης, και επιστρέφουμε να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα με τη σειρά.

Λοιπόν, Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών, γιορτάζει ο Ευλάμπιος, ο Λάμπης, ο Ευλάμπης, η Ευλαμπία, η Λαμπή και η Λαμπία. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής και επίσης παγκόσμια ημέρα αποδημητικών λέει πτηνών, παγκόσμια ημέρα pickleball και ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας. Επίσης παγκόσμια ημέρα του squash. Είναι κάποιοι που ασχολούνται αρκετά με αυτό το άθλημα. Είναι η τυχοσφαίριση που πετάμε με τη ρακέτα τον μπαλάκι στον τοίχο και επιστρέφει, τσακωνόμαστε με τον τοίχο. Αυτό ακριβώς είναι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 680 η μάχη της Καρμπάλα, 30.000 στρατιώτες του Χαλίφη Γιαζίντ περικυκλώνουν το Σιίτι Ιμάμι Χουσέιν Μπιν Αλί, τον οποίο υπερασπίζονται 72 φίλοι και τα δύο παιδιά του. Ο Ιμάμις αποκεφαλίζεται με διαταγή του Χαλίφη, ο οποίος δεν του συγχωρεί τη γοητεία που ασκεί στα πλήθη. Και η μουσουλμανική αίρεση των Σιιτών γιορτάζει κάθε χρόνο την Ασουράχ, τιμώντας τον άδικο σκοτωμένο ημάμι της, ενώ η Καρμπάλα που βρίσκεται στο Ιράκ είναι η ιερή πόλη για τους Σιίτες. Σαν σήμερα το 1862 καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία, αποτελούμενη από τους Δημήτρη Βούλγαρη, Κώστα Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο. Επίσης το 1935 σαν σήμερα καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα, επικεφαλής η στρατηγή Παπάγος Ρέπας και Οικονόμου, εγκέφαλος ο Γιώργος Κονδύλης και θύμα ο Πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης. Σαν σήμερα το 1944 εξολοθρεύονται από τους Ναζί στο κολαστήριο του Auschwitz 800 τσιγκανόπουλα. Σαν σήμερα το 1964 εγκαινιάζεται στη Σίμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα. Επίσης, σαν σήμερα 2015, θέλω λέει να ξανακάνω τη Νέα Δημοκρατία μεγάλο κόμμα εξουσίας, κεντρικό διαμορφωτή των πολιτικών εξελίσσεων στη χώρα, τα έλεγε σαν σήμερα ο σημερινός Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια συγκέντρωση που πραγματοποίησε στην Αθήνα προκειμένου να παρουσιάσει το σχέδιό του υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος. Έκανε λόγο για ένα κόμμα αξιών, ναι, που θα επαναφέρει το δημόσιο διάλογο στις βασικές αξίες παράταξης, ναι, το ΠΑΣΟΚ, το λεγόμενο μπλε ΠΑΣΟΚ, λέω εγώ, για να αντιπαρατεθούμε, λέει, επιτέλους στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που θα μιλήσει ουσιαστικά για ελευθερία, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ίσες ευκαιρίες που θα επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει να είναι κάποιος πατριώτης. Βέβαια, ο ερχομός του Αλέξη Τσίπρα δείχνει ότι δεν τα έχει και άσχημα με την αριστερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και όλα αυτά περί λόγους δίνω το λόγο μου ότι θα δημιουργήσω ένα κόμμα αξιών. Δεν θα χαιρετήσω ποτέ πρωθυπουργό από τη Βόρεια Μακεδονία, και λίγους μήνες μετά άνοιξε την αγκαλιά του και τον υποδεχόταν μια χαρά. Εκεί φαίνεται ότι η σχέση με την αριστερά είναι μια χαρά, και η έλευση του Αλέξη Τσίπρα που έρχεται από το πουθενά ξανά από τον πάτο όπου είχε φτάσει και τον είχε στείλει ο ελληνικός λαός δείχνει να βολεύει μια χαρά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά μετά. 1813 σαν σήμερα γεννιέται ο Τζουζέμπε Βέρντι, Ιταλός συνθέτης, με τα έργα του Άιντα, Ναμπούκο, Ρικολέντο, Τροβατόρε και Τραβιάτα. 1917 γεννιέται ο Θελόνιους Μόνκ, Αμερικανός πιανίστας και συνθέτης στη τζαζ. Και το 1930 σαν σήμερα έρχεται στη ζωή ο Χάρολτ Πίντερ, Άγγλος θεατρικός συγγραφέας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1831 ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης που δολοφόνησε τον Ιωάννη Καποδίστρια. Το 1951 πεθαίνει ο Γεώργιος Βλάχος, Έλληνας λόγιος και δημοσιογράφος, ιδρυτής εφημερίδας Καθημερινή. Και τέλος σαν σήμερα το 1963 φεύγει από τη ζωή η Edith Piaf, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Edith Giovanna Gassion, Γαλλίδας τραγουδίστριας. Εχθές μάθαμε ότι πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Με την ανακοίνωση του θανάτου που γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του,
Και σε ανάρτησή του στο Facebook, ο εκδοτικός οίκος αναφέρει πως πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το γράφουμε όπως το ήθελε. Ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Ολιγαρχής, ανθεκτικός και πεσαλής στη ζωή και τη γραφή του. Γέννημα Θρέμα Πειραιώτης, με καταγωγή από τη Μέσα Μάνη, από πατέρα και από τα ψηλά βουνά, το μικρό χωριό Βρυτανίας, από μάνα. Ήταν, όπως έλεγε ο ίδιος, ευγνώμων, γιατί είχε την τύχη να ζήσει σε ζώρικες εποχές στον Πειραιά, όπου το λιμάνι και ο κόσμος του έκαναν τα χείριθμα μαθήματα επιβίωσης, αξιοπρέπειας και ανθρωπογνωσίας, καθώς δούλευε από μικρό σε σκληρές χειρονακτικές δουλειές. Από το πρώτο του βιβλίο το 1976, ο Διονύσης Χαριτόπουλος είχε εξασφαλίσει τον έπαινο των κριτικών του πνευματικού κόσμου και ιδίως των αναγνωστών, αλλά και την αδυναμία τους να τον κατηγοριοποιήσουν. Ακατάτακτος, απταξινόμητος, αυτόνομος είναι ορισμένα από τα επίθετα που τον συνοδεύουν. Δεν ανήκει σε λογοτεχνικές σχολές, ρεύματα, παρέες και σίγουρα δεν ακολούθησε τις επιταγές εποχής του. Ήταν μια κατηγορία μόνος του, μια γνήσια αντικομφορμιστική ψυχή που η γραφή της σε κάθε ένα από τα 24 βιβλία του αποπνέει την απαράμιλη γοητεία του αυθεντικού και σχεδόν πάντα βαθιά βιωματικού. Τα βιβλία που είναι η μοναδική του κληρονομιά σε όλο τον κόσμο. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος συνεργάστηκε αψεγάδιαστα με τις εκδόσεις Τόπος από την ίδρυσή του το 2007. Στο διάστημα αυτό εκδόθηκαν 12 τίτλοι και επανεκδόθηκαν 12, το σύνολο των προηγούμενων. Διονύση, όλοι εδώ οι άνθρωποι των εκδόσεων Τόπος αποχαιρετούμε σαν σιωπηλός κυκλικός χορός, βλέποντάς ένα χορεύει για μια τελευταία φορά το μόνο τραγούδι που χόρευε στο Βυζαντινό του Τσιτσάνι, το Ίσως Αύριο, και κρατάμε σαν παρακαταθήκη αυτό που διάλεξε για άνοιγμα στο τελευταίο σου βιβλίο. Θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους, έξω από τα χειμερινά ανάκτορα, ακόμη και αν είναι χειρότεροι από τους μέσα, γιατί αυτοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Μια θερμή αγκαλιά στο Πανάξιο Παλικάρι σου, τον Κώστα και τον αδερφό σου Γιάννη. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου του 1947 στον Πειραιά, στις φτωχικές συνοικίες, το οποίο μεγάλωσε ενώ εργάστηκε σε διάφορες χειρονακτικές εργασίες στο λιμάνι και στα γύρω μηχανουργία. Νωρίς εγκατέλειψε δύο απόπειρες σπουδών στην Αθήνα και στο Λονδίνο και εργάστηκε στη διαφήμιση μέχρι και το 1990. Έγραψε μυθιστορήματα όπως το Πρόβος Πολέμου, το 525 Τάγμα Πεζικού, τα Παιδιά της Χελιδόνας, συλλογές διηγημάτων Τη Νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι, θεατρικά Τη Λίστα Γάμου και την ιστορική βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, Άρης Αρχηγός των Ατάκτων, με την οποία έγινε ευρύτερα γνωστός. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος πέθανε χθες σε νοσοκομείο της, προχθές συγγνώμη, σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλευόταν και υπήρξε σύζυγος της δημοσιογράφου. Ποιος την ξεχνάει αυτή τη δημοσιογράφο? Την Μαλβίνα Κάραλη. Ο σύζυγος της Μαλβίνας Κάραλη. Λοιπόν, οι καλημέρες έχουν αρχίσει και έρχονται. Καλημέρα στο Σοκράτη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, την Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα, καλημέρα στο καλύτερο, στο μεγαλύτερο και αληθινότερο σταθμό. Καλημέρα από όλους στη Φλόρινα. Καλημέρα στο Θανάση, δηλαδή είναι και η μέρα των άπιστων ανδρών, λόγω λέει ημέρας αποδημητικών πτηνών. Λες, ναι, άμα το πάρουμε έτσι, άμα το σκεφτούμε έτσι. Καλημέρα λοιπόν και καλή εκπομπή, αγαπητή Γιώργο Γαριφάλου. Καλά Σαββατοκύριακο από το Θανάση από το Περιστέρι. Καλημέρα. Καλημέρα από τον Γιώργο, από τη Σάμο. Καλημέρα και από την Μαρία, από τη Σάμο. Καλημέρα την κυρία Μαρία. Καλημέρα στην Άννα την Αντωνίου. Λοιπόν, μας έσκησες, θα πω εγώ φίλε. Λοιπόν, ναι, δεν τα διαβάσουμε αυτά τα μηνύματα. Πάμε να πάρουμε τη δεύτερη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σας ευχαριστώ. Μου στέλνουν εδώ στο προσωπικό μου τηλέφωνο, μου στέλνουν στο Viber. Βλέπω εδώ, χαμός γίνεται. Ωραία τραγουδάκια, λέει ο Θανάσης. Ωραία τραγουδάκια. Ανανεώνουμε τη λίστα μας. Βέβαια με πιο παλιά, γιατί τα πιο παλιά νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερη αξία τα τραγούδια αυτά. Και μας δημιουργούν αναμνήσεις, μας θυμίζουν πράγματα. Πάντα αυτή η μουσική, αυτή η παλιά ελληνική μουσική δημιουργεί άλλα συναισθήματα. Λοιπόν, ο Θανάσης, ναι, ωραία τραγουδάκια, το είπαμε αυτό. Α, τι κάνεις εκεί πάνω, φίλε? Μου στέλνει ένας φίλος μου μια φωτογραφία, είναι σε μια σκεπή επάνω. Να ήξερες, λέει, τι μου κάνεις. Λοιπόν, πρόσεχε γιατί δεν θέλω να ακούσω κι άλλα. Λοιπόν, πάμε, τι άλλο έχουμε εδώ? Ο φίλος μου ο Κώστος Σαμπάνης. Καλημέρα φίλε, καλημέρα φίλτατε Γιώργη, καλή εκπομπή, καλημέρα στον Εφραίμ, τον κύριο Επίκουρο και όλο το ευγενές ακροατήριο, καλά Σαββατοκύριακο με υγεία. Καιρό είχα να ακούσω το τραγούδι της Ευλαμπίας, να είναι καλά ο ηχολήπτης του σταθμού, όπως και το άλλο που λέει ο Γιοκαρίνης, δεν ξαναβόσκω άλλες βουβάλες. Θα το βρούμε και αυτό, μπορεί να το παίξουμε και αυτό. Βάλτε, λέει ο Σάκης από Γερμανία, βάλτε και το αλαλούμ του Δάκη. Καλημέρα σε όλη τη μαχητική παρέα του Μάχη. Του Μάχη FM. Λοιπόν, χαμός. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους τους φίλους οδηγούς που μας κάνουν ακρόαση μέσα από τα αυτοκίνητά τους. Καλημέρα σε όλους όσους εργάζονται αυτή την ώρα ή όσους επιστρέφουν από βραδινή βάρδια, από τη βάρδια τους και πάνε για ξεκούραση. Καλημέρα σε όλους όσους έχουν φτιάξει το καφεδάκι τους και επιλέγουν το σταθμό μας για να μας ακούσουν, να μάθουν τα τελευταία νεότερα. Λοιπόν, Μιλιώκας λέει, οι βουβάλες στην αλλαγή της ώρας, Idols, τρικυμία στην καρδιά μου, να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Ω, πού το θυμήθηκε αυτό, Idols, πω πω, τρικυμία στην καρδιά μου, έχεις κάνει φοβερή, πω. Ναι, πραγματικά, ωραία τραγούδια, τέτοια τραγούδια δεν ξαναβγαίνουνε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Τον καιρό, σύμφωνα με τις προβλέψεις που αλλάζει άρδιν από την ερχόμενη εβδομάδα, αφού μετά τις ανοιξιάτικες θερμοκρασίες έρχεται χειμώνας, όπως προκύπτει από τις προγνώσεις. Και για σήμερα η χώρα, για σήμερα Σάββατο, με τις δυτικές και τις βορειοδυτικές περιοχές να έχουν ένα φθινοπορεινό καιρό, χωρίζεται στα δύο η χώρα, ενώ τα ανατολικά και τα νότια μέρη θα διανύσουν μια μέρα καλοκαιριού, και συγκεκριμένα σήμερα αναμένεται να είναι συννεφιασμένος και με βροχερός στα δυτικά και τα βορειοδυτικά της χώρας ο καιρός, με καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως το Ιόνιο και την Ήπειρο. Αντιθέτως, στις ανατολικές και νότιες περιοχές επικρατεί ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν μέχρι και τους 30 βαθμούς. Το διπλό αυτό πρόσωπο αναμένεται να διατηρηθεί όλη τη μέρα, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν κι άλλο ανατολικά, φτάνοντας ακόμη και τους 32. Αντιθέτως, ο καιρός παραμένει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα στα δυτικά και τα βόρεια, με βροχές και καταιγίδες να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές και οι άνεμοι να πλέουν νότιο-δυτική. Την Κυριακή, συννεφιά και οι βροχές αναμένεται να καλύψουν περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς το βαρομετρικό μετακινείται ανατολικά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με καλές θερμοκρασίες, αλλά από την Τρίτη αλλάζουν πολλά. Το απόγευμα της Τρίτης αναμένεται η κάθοδος ενός κύματος κακοκαιρίας από το βορρά, το οποίο θα ρίξει απότομα τη θερμοκρασία, και μάλιστα η κακοκαιρία αναμένεται να φέρει και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα στον Δημήτρη από την Οδό Πειραιώς. Καλημέρα. Επίσης να πούμε ότι έχουμε μία είδηση που μας ήρθε για φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξέλιξη σε βιοτεχνία με υφάσματα στην Οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο. Στην περιοχή του Εγάλαιου έχουν σπεύσει
ισχυρές δυνάμεις. Το κατάστημα κάει και ολοσχυρός. Από ό,τι βλέπω, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Θα προσπαθήσω να μάθω τα τελευταία ακριβώς νέα, τι ακριβώς έγινε εκεί. Επίσης είχαμε το μεγάλο σεισμό στον Παναμά εχθές τη νύχτα, εχθές το απόγευμα προς βράδυ. Πραγματικά οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Σοβαρές ζημιές από ό,τι δείχνουν οι πρώτες εικόνες, με το μέγεθος να είναι στα 7,7 ρίχτερ, άλλοι λένε 8 ρίχτερ, με επίκεντρο 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πιταλόζα Ρίμπα, μιας μικρής πόλης, μάλλον μικρής σε πληθυσμό, πολύ μεγαλύτερη από τον Παναμά σε έκταση. Να πούμε λοιπόν ότι οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε για σοβαρές ζημίες και καταρρεύσεις κτηρίων και οι προκαταρκτικές πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αμερικανική Υπηρεσία, το επίκεντρο εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πιταλόζα Ρίμπα του Παναμά. Τα αρχικά δεδομένα τοποθετούν το εκτιμόμενο εστιακό βάθος στα 33 χιλιόμετρα. Και ο σεισμός σημειώθηκε τοπική ώρα 1 το μεσημέρι, 12:56 τοπική ώρα στο Παναμά. Η προειδοποίηση για τσουνάμι ακόμη δεν έχει πάρθει πίσω και φαίνεται ότι έχουν σημειωθεί σοβαρές ζημιές στην πόλη Πενονόμε και στην παραλία Βενάο, στην ακτή του Ειρηνικού. Σε πολλά βίντεο φαίνεται να υπάρχουν καταρρεύσεις και κόσμος να βρίσκεται στους δρόμους εμφανώς τρομοκρατημένος, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη αναφορά για θύματα. Επίσης, όπως αναφέρεται, δεν έχει επηρεαστεί η Διώρυγα. Ο πρόεδρος του Παναμά, ο Χωσέ Ραούλ Μουλίνο, ζήτησε ηρεμία μετά το σεισμό που συγκλώνησε τη χώρα. Ζήτησε από τον Υπουργό της Κυβέρνησης, την Τενόσκα Μοντάλβο, και το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας να αναφέρουν τις επιπτώσεις, ζητώντας ηρεμία. Ενώ διαβεβαίωσε ότι αυτό που συνέβη δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία συναγερμών και αναταραχής. Επίσης, το Διεθνές Αεροδρόμιο Τοκούμεν του Παναμά ανακοίνωσε ότι διέταξε το προσωρινό κλείσιμο των εγκαταστάσεών του και ότι διενεργεί την προληπτική αξιολόγηση των επιβατών μετά το σεισμό. Και το αεροδρόμιο που βρίσκεται στην πόλη του Σαναμά διαβεβαίωσε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram ότι το διοικητικό προσωπικό εκενώθηκε και ότι η λειτουργία θα συνεχιστεί μόλις επαληθευτούν οι συνθήκες ασφαλείας του αεροδρομίου και του πύργου ελέγχου. Μακάρι να μην ακούσουμε πιο άσχημα από αυτό που ακούσαμε, γιατί πραγματικά αυτή η ένταση, ο σεισμός ήταν πάρα πολύ δυνατή. Λοιπόν, λοιμοί, σεισμοί και καταποντισμοί ημέρας των καιρών, λέει ο Σάκης. Δεν έχει και άδικο, δεν έχει και άδικο. Λοιπόν, πάμε σε δεύτερο τραγούδι, να ακούσουμε τι επέλεξε ο Εφρέμ. Τρίτο. Α, ναι, τρίτο, καλά λες. Σε τρίτο τραγούδι, έχεις δίκιο. Έχει δίκιο, Εφρέμ, έχασα το μέτρημα. Λοιπόν, πάμε σε τρίτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και μιας και είπαμε για το σεισμό, να πούμε ότι στον Παναμά έχει και πολλούς Έλληνες, να ξέρετε. Έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Και μάλιστα ένας από αυτούς, ο κύριος Δημήτρης Κοσμάς, έκανε δηλώσεις στο Μέγκα. Ζει και εργάζεται στην πρωτεύουσα του Παναμά και όπως είπε, το επίκεντρο του σεισμού ήταν σε μια μικρή πόλη 3 ώρες από την πόλη του Παναμά. Το νιώσαμε πολύ δυνατά και εδώ, αλλά υπάρχουν μεγάλες ζημίες, λένε εκεί που έγινε ο σεισμός. Η πόλη λέγεται Ερέρα και στο χάρτη είναι στο κέντρο του Παναμά. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου, πώς τον είπαμε, κύριος Δημήτρης Κοσμάς. Ζει και εργάζεται στον Παναμά.
1: Και πάμε μέχρι τον Παναμά, γιατί όπως νωρίτερα σας είπαμε, είχαμε μια πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση εκεί. 7,7-8 της κλίμακας Ρίχτερ δεν είναι ακόμη απόλυτα αποδεδειγμένο, απόλυτα βεβαιωμένο ποια είναι η πραγματική ισχύ του συγκεκριμένου σεισμού. Ο κύριος Δημήτρης Κοσμάς, κάτοικος του Παναμά, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Για να δούμε λοιπόν πώς βιώσατε, κύριε Κοσμά, τον σεισμό και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή εκεί.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα Ελλάδα.
1: Γεια σας, κύριε Κοσμά.
2: Το πρώτο που θέλω να σας πω, είμαστε όλοι καλά. Είμαι 41 ετών και πρώτη φορά στην ιστορία μου έχω ζει αυτό που ζήσαμε σήμερα. Ήτανε Παρασκευή μεσημέρι, όλος ο κόσμος στη δουλειά, κανονική μέρα στο Παναμά. Και κατά τις 1 ώρα το απόγευμα άρχισε το σεισμό. Εμείς τώρα το γραφείο μας είναι σε ένα έπτο όροφο και αρχίσαμε, έπρεπε να... Συγγνώμη, τα ελληνικά μου δεν είναι και πολύ καθαρά.
1: Είναι πολύ καλά. Συνεχίστε παρακαλώ. Ναι. Είστε στον έκτο όροφο.
2: Και αρχίσαμε όλη την πολυκατοικία να κατεβούμε από τις σκαλιές. Λοιπόν, το γραφείο μας είναι στο Financial District από το Παναμά.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι γεμάτο ουρανοξύστρες, πολυκατοικίες, 20-40 όροφους και όλος ο κόσμος με την ησυχία άρχισε να βγουν από τις πολυκατοικίες.
1: Έχει ξανασυμβεί έστω και πιο ήπιος, κύριε Κοσμά. Πάμε, συνεχίστε παρακαλώ, συνεχίστε λίγο να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι.
2: Το σεισμό, το Epicenter ήταν σε μια μικρή πόλη, 3 ώρες από την πόλη του Παναμά. Αλλά αισθάνθηκε πολύ δυνατά στην πόλη, αλλά έχει γίνει μεγάλη σημεία εκεί που έγινε το Epicenter.
1: Μισό λεπτά, γιατί αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Λέτε λοιπόν ότι έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές στο επίκεντρο του σεισμού που είναι η πόλη πια.
2: Είναι περιοχή από Ερέρα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι στο κέντρο, όταν βλέπεις το χάρτη από το Παναμά, κέντρο του Παναμά.
1: Είναι μεγάλη πόλη αυτή, είναι πολυπληθής πόλη αυτή.
2: Όχι. Είναι μικρές, είναι πολύ μικρές πόλεις.
1: Τι πληροφορίες έχετε για τις καταστροφές? Καταρχάς, υπάρχουν νεκροί, έχετε κάποια πληροφόρηση?
2: Όχι, δεν έχουμε ακούσει αυτό. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν, όπως έγινε τώρα πριν μία μισή ώρα, ακόμα έχουμε λίγο, πώς μπορώ να το πω στα ελληνικά, replix. Ακόμα η γη κουνιέται ακόμα.
1: Ναι. Υπάρχουν δηλαδή μετασεισμικές δονήσεις.
2: Ναι. Μάλιστα. Δεν έχουν βγει ακόμα τις εικόνες ότι τι έχουν γίνει. Αλλά έχω δει ότι κάτι ξενοδοχεία που είναι σε αυτές τις περιοχές, που είναι τουριστικές περιοχές, έχουν πάθει μεγάλη ζημιά. Δεν έχω ακούσει για νεκρούς. Μακάρι να μην έχουμε νεκρούς. Και μόνο να είναι αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί.
1: Χτυπάει λοιπόν ο σεισμός στην περιοχή σας και εσείς καταλαβαίνετε ότι το έδαφος σύεται κατά τα πόδια σας. Πώς το βιώνετε, τι κάνετε εκείνη τη στιγμή?
2: Μόνο αμέσως σήκωσα, ήμουνα στο γραφείο μου καθισμένο και είπα, παιδιά, φύγαμε. Όλο το κόσμο που δουλεύει μαζί μου, σου είπα, σηκωθείτε. Και αρχίσαμε αμέσως να βγούμε από την πόρτα και από τη σκάλα, από την πολυκατοικία.
1: Μάλιστα.
2: Και μόνο με ησυχία έπρεπε να όλος ο κόσμος, να σας πω την αλήθεια, εκεί που ήμασταν εμείς, βγήκανε με ησυχία, δεν φωνάζανε, δεν τρέχανε, έτσι να... Ξέρεις, δεν ξέρεις και τι να κάνεις.
1: Τώρα έχετε ξαναγυρίσει στα κτίρια ή παραμένετε έξω?
2: Τώρα μόλις σας μιλάω από το αυτοκίνητο, τώρα μόλις μας δώσανε την άδεια να μπορούμε να μπούμε, Και τώρα πήρα το αυτοκίνητό μου και θα πάω να δω τα παιδιά μου, γιατί είναι στο σπίτι. Ναι. Και αυτοί μένουμε σε πολυκατοικία και τώρα είναι κάτω ακόμα, δεν έχουν μπει σπίτι ακόμα.
1: Μετά από αυτή τη σεισμική δόνηση απόψε θα μείνετε κανονικά στο σπίτι σας, πώς το αντιλαμβάνεστε?
2: Ότι θα μας, εμείς ναι, περιμένουμε τώρα τι θα μας πει η
1: πολιτεία.
2: Ναι, να δούμε αν μπορούμε ή δεν μπορούμε να πάμε μέσα.
0: Λοιπόν, ακούσατε. Ευτυχώς μέχρι στιγμής φαίνεται τα πράγματα να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για τη φωτιά που σας είπα στη βιοτεχνία εφασμάτων στον Ελαιώνα. Μια φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 1 τα ξημερώματα στα όρια του Δήμου Εγαλαίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στο χώρο. Πυκνή καπνή κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλήθηκαν παρακείμενα κτίρια ή εγκαταστάσεις. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ανάμεσά τους και ένα βραχιονοφόρο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Η παρουσία μεγάλης ποσότητας υφασμάτων στο χώρο της βιοτεχνίας συνέβαλε στη γρήγορη εξάπλωση φωτιάς, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί πυκνός καπνός στην περιοχή. Λόγω της πυρκαγιάς και της επιχείρησης, η τροχέα προχώρησε και σε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στην περιοχή του Εγαλαίου. Τα πράγματα αυτή την ώρα είναι σαφώς καλύτερα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα από Φλόρινα. Δεν ξέρω, το διάβασα το μήνυμά της. Καλημέρα Γιώργο, λέει. Καλημέρα στο μεγαλύτερο και αληθινότερο σταθμό. Καλημέρα σε όλους από Φλόρινα. Καλημέρα και στη Δέσποινα Ταξί που μας στέλνει. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, στον κύριο Επίκουρο, στο σταθμό και σε όλους τους ακροατές. Τελικά ο Ρούμπιο έκανε ρόμπα την εγκληματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και καταλαβαίνεις, νομίζεις, Δέσποινα μου, ο Μητσοτάκης δεν καταλαβαίνει Χριστό. Δεν καταλαβαίνει τίποτα δεν καταλαβαίνει. Τώρα βέβαια, εμένα με προβλημάτισε λίγο αυτό που αναφέρθηκε χθες στο Sky, με το 25% λέει που μπορεί να αποδειχθεί, όπως φαίνεται, άποψή μου είναι αυτή, ως πολιτική παγίδα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε ότι αν πάρω 25% στις εκλογές, σίγουρα θα έχουν δίκιο να με αμφισβητήσουν. Το θέμα είναι ότι για μένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε όριος και έβαλε μόνος του ένα μπήχι και ενδεχομένως ακαρφώθηκε κιόλας, αφού είναι μια δήλωση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος που κατά την εκτίμησή μου αποκαλύπτει πολύ περισσότερα από όσα θα ήθελε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Για πρώτη φορά βάζει στη δημόσια συζήτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα τόσο συγκεκριμένο ποσοστό, το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε κριτήριο πολιτικής επιβίωσης αλλά και αμφισβήτησης της ηγεσίας του, και δεν μπορώ να καταλάβω, μάλλον εγώ καταλαβαίνω, πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί βάζει το 25% και γιατί δεν λέει 30 ή δεν λέει 35. Μήπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει κάτι που δεν γνωρίζουν οι πολίτες? Μήπως οι πραγματικές ανησυχίες στο Μέγαρο Μαξίμου είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που αποτυπώνονται στις δημόσιες κυβερνητικές τοποθετήσεις? Η αναφορά στο 25% για μένα είναι ένα πολιτικό αυτογκόλ. Εδώ και μήνες κυκλοφορούν σενάρια για εσωτερική δυσαρέσκεια. Όλοι ξέρουμε για το κίνημα των 12, για πολλούς που δεν μπορούν να μιλήσουν αλλά δυσανασχετούν σε πολλές αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Ακούμε για επίδοξους διαδόχους, ακούμε για κόντρες ανάμεσα στο Σπύρο και το Δένδια. Για τα λεγόμενα αυτά δελφίνια που παρακολουθούν τις εξελίξεις και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να χτυπήσουν. Με την παρέμβαση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βάζοντας αυτό το 25%, φαίνεται ότι προσπαθεί να επιχειρήσει να στείλει ένα μήνυμα, δηλαδή ότι εξακολουθεί να ελέγχει το παιχνίδι και ότι δεν προτίθεται να παραδώσει εύκολα το τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο πιστεύω ότι στην προσπάθεια αυτή κινδυνεύει να ανοίξει μεγαλύτερο μέτωπο. Γιατί όταν ένας εν ενεργεία πρωθυπουργός μέχρι πριν λίγες μέρες μιλούσε για αυτοδυναμία ως αυτονόητο στόχο και φτάνει στο σημείο τώρα να συζητά πολιτικά το 25%, τότε το ερώτημα δεν είναι μόνο τι ποσοστό θα πάρει τις εκλογές. Το ερώτημα είναι πόσο έχει ήδη περιοριστεί η πολιτική του δυναμική. Θεωρώ ότι πίσω από αυτή τη δήλωση υπάρχει μια βαθύτερη ανησυχία για την επιρροή, την εκλογική επιρροή της Νέας Δημοκρατίας, και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτές οι κρυφές δημοσκοπήσεις που δείχνουν και την ξέρουν αυτή την εικόνα στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ μιλάω για αυτούς που ανησυχούν, που δεν έχουν τέτοια πληροφόρηση, και ας πούμε ότι είναι η βάση της Νέας Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στις κρυφές δημοσκοπήσεις δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να έχει κατρακυλήσει ακόμα και στο 18%. Στο ποσοστό, δηλαδή στο 17%, αν θυμάστε, που έφυγε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Έφυγε με 17%. Λοιπόν, σε αυτό το ποσοστό περίπου 18% έχει φτάσει και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Και όλα αυτά βέβαια έρχονται γιατί όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει με την ακρίβεια, ποια πίεση, τι πίεση υπάρχει στα νοικοκυριά, στη δημόσια υγεία τα προβλήματα τόσα που διωγγώνονται συνεχώς, η ανασφάλεια, η δυσαρέσκεια. Όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση μόνο επικοινωνιακά, βάζοντας μπροστά το λαγό, το Σπύρο, το Γεωργιάδη, προκειμένου να τρώει το ξύλο, το ανελαίητο, και να νομίζει ότι δίνει το δικό του ξύλο αυτός. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα καμπανάκι αυτό στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, και το ποσοστό, αυτό το 25% που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ένα μήνυμα στους υπουργούς, στους βουλευτές, στους πολιτευτές, σαν να τους λέει σηκώστε τα μανίκια και βγείτε στην κοινωνία και υπερασπιστείτε την κυβέρνηση, γιατί διαφορετικά η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα σας βρει όχι στα υπουργικά γραφεία αλλά στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Και όταν ο ίδιος ο αρχηγός θέτει δημόσια έναν αριθμητικό πύχη, προσφέρει ταυτόχρονα στους εσωκομματικούς του αντιπάλους ένα επιχείρημα αμφισβήτησης. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό που ζητάει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης για να φύγει είναι μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι, μην νομίζετε ότι είναι κάτι ιδιαίτερα αξιόλογο. Μια θέση θέλει που δεν θα αρνηθούν να του τη δώσουν στην Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή και κάτι σημαντικό. Οι Αμερικανοί θέλουν να τον εφάνε, γιατί δεν ξεχνάνε ποτέ, οι Αμερικανοί μπλέχτηκε στα πόδια τους και αυτό δεν το συγχωρούνε. Και περιμένουμε την επόμενη μέρα. Ποιος έχει πάρει το δαχτυλίδι? Εγώ νομίζω ένας από τους δύο. Ή ο Νίκος ο Δένδιας ή ο κύριος Χατζηδάκης. Ένας από τους δύο. Ο Νίκος ο Δένδιας δεν έχει και πολλούς φίλους μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ο μεγαλύτερος του εχθρός αυτή τη στιγμή είναι ο Σπύρος. Και ο Σπύρος, μην νομίζετε, θα καλόβλεπε την αρχηγία στη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου είχε βάλει και υποψηφιότητα στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές. Πολλοί μου είπανε κάποιοι εχθές ότι θα μπορούσε, γιατί το συζητάω με διάφορους φίλους, θα μπορούσε να είναι ο επόμενος ο Πιερακάκης. Έχει ένα πρόσωπο, έχει αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον αποδέχονται. Λοιπόν, νομίζω πως όχι. Η βάση δεν θα δεχτεί έναν προερχόμενο Πασόκο από τα σπλάχνα του Πασόκ να ηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω, αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, τι να δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι και με το 25% αυτό, όπως μου είπε ένας φίλος, δεν θα πάρει ούτε τον πόνους των εδρών. Δεν παίρνει πόνους. Και εκεί τα πράγματα γίνονται, καταλαβαίνετε, γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Λοιπόν, καλημέρα στην Άννα την Αντωνίου. Μας στέλνει την καλημέρα της, κύριε Γαρυφάλου, σε εσάς, τον αγαπητό κύριο Πίκουρο και σε όλη την παρέα του Μάχη. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Δέσποινα λέει, ξέρει ότι θα φύγει και απλά προετοιμάζει την κοινή γνώμη. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφέστατα μικρότερο. Φανταστείτε τι γιουχάρισμα θα φάνε οι πληρωμένες δημοσκοπικές εταιρείες. Βέβαια. Καλημέρα Γιώργο από το Χαράλαμπο. Λευτεριά στους εργοδότες. Λευτεριά στους εργοδότες. Πόσο μελέτη να αντέξουμε ακόμα. Τον Κικίλια μην ξεχνάς Γιώργο, έχει ισχυρούς δεσμούς με την Αμερική. Να σου πω κάτι Χαράλαμπε, μιας και λες τώρα. Νομίζω ότι αυτό αξίζει στη Νέα Δημοκρατία. Να έχει αρχηγό τον Κικίλια. Αυτό της αξίζει. Αυτό της αξίζει. Τον μπασκεμπολίστα, μπας και βάλει κανένα καλάθι η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, μπασκεμπολίστας, γιατρός, είναι και γιατρός λέει αυτός. Δεν ξέρω αν έχει εξασκήσει και ποτέ το επάγγελμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Κικίλιας έχει γυρούς δεσμούς με την Αμερική. Και σιγά μην δώσουν στο Κικίλια. Θα ήθελα να δω τον Κικίλια αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Θα γέλαγα πολύ, ειλικρινά θα γέλαγα πολύ. Μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Ο Σάκης τι λέει, δεν γίνεται μετά από όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια να έχει την απέτηση να τον ξαναψηφίσει ο λαός. Εδώ μιλάμε για τεράστια αλαζονία. Βέβαια, Δέσποινα λέει, συνηθισμένο το βουνά από τα χιόνια, λέει ο Σάκης στη Δέσποινα. Ναι. Αχ, τι να πεις, πραγματικά. Καλημέρα στη Νίκη. Καλημέρα, λέει, είστε ενημερωτικότατη και αναλυτική. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Νίκη από Νίκαια. Νίκη. Η Νίκη από τη Νίκαια. Λοιπόν, καλημέρα, μιας και λέμε Νίκαια, καλημέρα και στο φίλο μου το Μάκη και την Άννα Μαρία που μου είπανε προχθές ότι με ακούνε αλλά δεν μου στέλνουν μηνύματα. Με ακούνε όμως σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Όπως επίσης να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στον Παναγιώτη και την Αγγελική από το Δήλεση. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, μου στέλνουν κατά καιρούς πολλοί κόσμος, μου στέλνουν μηνύματα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη θάλασσα του Δηλεσίου. Απέναντι ακριβώς είναι ο Λίλαντας, ο ποταμός, και στις τελευταίες πλημμύρες που σημειώθηκαν στην Εύβοια, πολλά φερτά υλικά, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο η περιφέρεια δεν είχε προχωρήσει στο καθαρισμό των ρεμάτων, πολλά φερτά υλικά μεταφέρθηκαν ακριβώς απέναντι στο Δήλεση. Δεν έχουν μαζευτεί πολλά από αυτά, γιατί λέει για να μπουν οι πολίτες, να μπει η πολιτική προστασία, να μπει ο Δήμος, η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος, για να μαζέψει αυτά τα φερτά υλικά από απέναντι από το Λίλαντα, χρειάζονται, λέει, αδειοδοτήσεις ακόμα και από την εφορία αρχαιοτήτων. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό είναι το κράτος που ζούμε αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Τι μου στέλνει εδώ ο Νίκος. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα ο Νίκος από το Καρλόβαση, ο καπετάνιος. Γεια σου καπετάνια μου. Προβλήματα, μου στέλνει προβλήματα πολλά στις σχολικές μονάδες. Προβλήματα ασφάλειας. Θα το δούμε και αυτό, θα το δούμε. Δεν ξεχνάμε ότι οι μαθητές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν ξεχνάμε ότι συνελήφθησαν και οι ανήλικοι και έχουν και δικαστήρια οι γονείς τους και αυτοί. Γιατί τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν στις συγχωνεύσεις και όλα τα προβλήματα που έχουν μέσα στα σχολεία τους. Θα το δούμε αυτό, το παρακολουθούμε το θέμα. Η Δέσποινα λέει, Δέσποινα Ταξί, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει ο πιο πρόθυμος, εν δυνάμει εγκληματίας. Όσο πιο πολύ βουτυγμένος στη διαφθορά είναι ο υποψήφιος και μπορούν να τον εκβιάζουν και να τον κρατάνε οι γνωστοί άγνωστοι, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σε όλους, κι άλλος οδηγός ταξί, ο Τάσος. Καλημέρα Τάσο. Γεια σου Τάσο, καλημέρα. Ο Νίκ Παπ, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλή εκπομπή κύριε Γαρυφάλου, το μάθατε? Τέλος τα μετρητά, σε συναλλαγές με κούριερ. Δηλαδή ό,τι παραγγέλνει ο επίκουρος για παράδειγμα στην Ικαρία θα πληρώνεται μόνο με ψηφιακό χρήμα ανεξαρτήτου αξίας. Ο νόμος είναι σε δημόσια διαβούλευση, Ήδη τρεις μέρες και έχει μόνο μέχρι τώρα 49 σχόλια, όχι όλα αρνητικά. Με τα τρολάκια της υπόγας να πιάνουν δουλειά σε νόμο με 376 άρθρα. Βέβαια, σε ένα νόμο με 376 άρθρα περάσανε και αυτό. Ο επίκουρος λέει ο Νίκ Παπ, το κομπόδεμα που έχει στο στρώμα του σε λίγο έτσι όπως το πάνε δεν θα έχει αξία. Αν κάποιος δεν βλέπει ότι υπάρχει σχέδιο είναι τυφλός. Μειώνουν σταθερά τα καταστήματα και την εξυπηρέτηση αυτά, μειώνουν τα ATM, αυξάνουν τα μέτρα κατά της κρίσης μετρητών, δίθεν για λόγους φοροδιαφυγής, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται τα κρούσματα και τα ποσά για φοροδιαφυγή. Βλέπει υπόθεση Καμπούρη, η άστιγη με τα 17 εκατομμύρια ευρώ στην Κρήτη. Αποτυχία ή στοχευμένη πολιτική, τα συμπεράσματα δικά σας. Και μου στέλνει το δημοσίευμα του Voice News που θα το διαβάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Γιάννης, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, ο πιο πρόθυμος είναι ο νεκροθάφτης Χατζηδάκης, ο Τζον. Ναι, νομίζω και εγώ προς τα εκεί κλείνει η ιστορία. Ευχαριστώ, καλημέρα Γιώργο. Ένα δείγμα από τη χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΓΕΛ Καρλοβάσο από γονείς και μαθητές. Ναι, τα παρακολούθησα και μάλιστα Νίκο μου σε ζωντανή σύνθεση. Παρακολουθούσα από εκεί από τη συνάδελφο που το μετέδιδε ζωντανά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά μια ωραία μουσική επιλογή του Εφρέμ του Χαρλαμπίδη και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Μάρα και

Καλημέρα, καλημέρα, Δέσποινα Ταξί, με ξύπνησε για τα καλά ο Εφρέμ, τραγουδάρα λέει η Δέσποινα, τραγουδάρα, τα ακούς Εφρέμ, τα ακούς. Λοιπόν, αυτά είναι, οι καλύτερες πληρωμές είναι αυτές. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους όσους μας κάνουν ακρόαση, σε όλους όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο και τη Χρύσα από τον Άγιο Στέφανο. Την καλημέρα μου, καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα από το Σικάμινο. Καλημέρα στο Γιώργο από τη Σάμο, καλημέρα στο Φώτη από την Ξάνθη. Καλημέρα στο Χαράλαμπο, στείλε εδώ Γιώργο, αν μπορέσεις να βάλεις τον νησιώτικο τραγούδι δύο λογάκια της καρδιάς, να μας φτιάξεις λίγο το πρωινό. Ευχαριστώ. Ναι, θα προσπαθήσουμε να δούμε μήπως το βάλουμε πιο μετά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Ναι. Έχουμε μια τεράστια συμφωνία που ίσως αλλάξει τα δεδομένα για την υπόθεση με τα καύσιμα. Έχουμε μια τεράστια συμφωνία και ευνηδιασμό βέβαια του Ντόναλντ Τραμπ που ανακοίνωσε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών με ρωσικό ντίζελ, σε μια εξέλιξη που δείχνει μια τουλάχιστον αλλαγή πολιτικής της Ουάσιγκτον. Και φαίνεται ότι η απόφαση αυτή του Τραμπ για το ρωσικό πετρέλαιο δείχνει μια αναθεώρηση της αμερικανικής τάσης, καθώς ανακοινώνεται λίγες εβδομάδες πριν από τις καθοριστικές ενδιάμεσες εκλογές. Την ίδια στιγμή η αμερικανική κυβέρνηση αναζητά τρόπους να περιορίσει τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες ασκούν αυξανόμενη πίεση στην οικονομία. Και την είδηση αυτή την γνωστοποίησε ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσα από ανάρτησή του, αναφέροντας ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο ηγέτη έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ τους. Η επικοινωνία είχε αρχικά προγραμματιστεί με αφορμή την εξέταση ενός ύποπτου περιστατικού πανόλη στη Ρωσία, ωστόσο η συζήτηση στράφηκε τελικά σε ενεργειακές προμήθειες και από ό,τι λένε οι πληροφορίες μιλάμε για δέσμευση από τη Ρωσία και άμεση παράδοση περισσότερων από 300.000 τόνων ντίζελ, προβλέποντας τη διάθεση επιπλέον 500.000 τόνων το Νοέμβριο, ενώ αμέσως μετά αναμένεται να ακολουθήσει αποστολή 1.000.000 τόνων. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για ακόμη 3 εκατομμύρια τόνους καυσίμου σε σύντομο διάστημα, θέτοντας ως προϋπόθεση την κατάσταση λειτουργίας των ρωσικών δηληστηρίων. Και αν πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι δεσμεύσεις, φαίνεται ξεκάθαρο ότι οι συνολικές προμήθειες μπορεί να υπερβούν και τα 5 εκατομμύρια τόνους. Αυτό δείχνει

ότι θα καλύψει τις ανάγκες τόσο της αμερικανικής αλλά και της διεθνούς αγοράς, και δείχνει ότι αν πράγματι προχωρήσουμε σε αυτή τη συμφωνία, προχωρήσει ή υλοποιηθεί, τα πράγματα ίσως γίνουν καλύτερα, ίσως να πέσουν και οι τιμές αρκετά. Για να δούμε. Είναι ένα αγκάθι που μας έχει πάρει πραγματικά το μυαλό αυτή η ιστορία. Να δούμε τελικά τι εξέλιξη θα έχει. Λοιπόν, είχαμε επίσης αυτή την τραγωδία δυστυχώς εχθές το απόγευμα, κάτω από συνθήκες που είναι σίγουρα ακόμα παραμένουν αδιευκρίνιστες, μια τραγωδία που σημειώθηκε στο Μαρούσι με ένα ανήλικο κορίτσι 16 ετών που βρέθηκε το απόγευμα σε ένα δωμάτιο του σπιτιού της, δυστυχώς νεκρό το παιδί. Οι πρώτες πληροφορίες και οι ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοκτονία. Η νεαρή κοπέλα, γεννημένη το 2010, εντοπίστηκε απαχωνισμένη στο σπίτι της από τον ίδιο της τον αδελφό, και δυστυχώς δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Επίσημα δεν έχει επιβεβαιωθεί η αιτία και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί. Δυστυχώς, καταλαβαίνετε τώρα τι εικόνα αντίκτυσε αυτό το παιδί βλέποντας την αδελφή του. Πού μας έχουν φτάσει. Τι να πεις, τέλος πάντων. Σε αυτά πρέπει να στεκόμαστε. Το θέμα είναι να μιλάμε με τα παιδιά μας. Να μιλάμε συνεχώς, γιατί τα έχουμε τρελάνει τα παιδιά. Πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά, το θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε. Τι άλλο... Έχουμε μεγάλο αναβρασμό πάνω στη Θράκη, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Οι υπομάκοι της Θράκης διεκδικούν εκεί, κινητοποιούνται και ζητούν το δικαίωμα στην επιλογή σχολείου χωρίς υποχρεωτική διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας και με παράλληλη μέρημνα για τη διατήρηση της πομακικής, που βρίσκεται στο επίκεντρο δημόσιων παρεμβάσεων από πομάκους της Θράκης. Η αγωνία για την εκπαίδευση των παιδιών στα ορεινά χωριά της Ξάνθης έφτασε στη Βουλή, ενώ ζητήματα ταυτότητας, θρησκευτικής ελευθερίας και καταγγελόμενων πιέσεων τέθηκαν και στη διάσκεψη για την ανθρώπινη διάσταση του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία. Όποιος θέλει τουρκικά να τα επιλέξει, όποιος θέλει δημόσιο σχολείο χωρίς τουρκικά να μπορεί να το επιλέξει, σύμφωνα με την αναφορά του Ιρφάν Μεχμέτ Αλή, ζητώντας από την ελληνική πολιτεία ουσιαστικές εκπαιδευτικές δυνατότητες για τις οικογένειες των πομακοχωρίων. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πομάκων Νομού Ξάνθης, ο Μπενιαμίν Κόντε, με παρέμβασή του στον ΟΑΣΕ, αμφισβήτησε την εκπροσώπησή του από τον Μουσταφά Τράμπα και κατήγγειλε περιστατικά εκφοβισμού και κοινωνικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, περιγράφεται ως κοινός παρανομαστής των παρεμβάσεων το σεβασμό στην ιδιαίτερη ταυτότητα των πομάκων και την ελευθερία των επιλογών τους, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτές οι διεκδικήσεις δεν σημαίνουν πως κάθε μέλος κοινότητας συμμερίζεται τις ίδιες εκπαιδευτικές ή πολιτικές θέσεις, και πίσω από το αίτημα για εκπαιδευτική επιλογή περιγράφεται μια καθημερινότητα που επιβαρύνεται από τις αποστάσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες της ορεινής αυτής περιοχής των πομακοχωρίων. Τη δημόσια παρέμβαση του Αλή μεταφέρει στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, μεταφέρθηκε στην Βουλή με ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και σύμφωνα
με την ερώτηση επισημαίνεται ότι η μουσουλμανική θρησκευτική ιδιότητα των κατοίκων δεν ταυτίζεται με την τουρκική εθνική ταυτότητα και ότι η τουρκική δεν αποτελεί την μητρική γλώσσα των Πομάκων. Θέτεται επίσης το ζήτημα των παιδιών που φτάνουν στο δημοτικό με μητρική γλώσσα την πομακική και καλούνται να παρακολουθήσουν μεγάλο μέρος του προγράμματος των μειονοτικών σχολείων στην τουρκική, την οποία η ερώτηση περιγράφει ως ξένη για αυτά γλώσσα. Το αίτημα αφορά τη δυνατότητα εγγραφής των παιδιών της ορεινής ζώνης σε ελληνόγλωσσα δημόσια σχολεία, καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλειών για τη διάσωση και ανάδειξη της πομακικής. Η Υπουργός ρωτάται σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει για την ίδρυση περισσότερων δημόσιων σχολικών μονάδων στη Θράκη και πώς θα διασφαλιστεί η θεσμική προστασία της πομακικής γλώσσας και της πολιτιστικής παράδοσης. Στην ερώτηση διατυπώνονται ακόμη καταγγελίες για πιέσεις εκτουρκισμού και προπαγάνδα του τουρκικού προξενείου Κομωτινής και το ζήτημα της ιδιαίτερης ταυτότητας και της ελεύθερης έκφρασης των Πομάκων που τέθηκε σε διεθνές επίπεδο με την παρέμβαση του Μπενιαμίν Κόντε στη διάσκεψη για την ανθρώπινη διάσταση του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο εκπρόσωπος ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Νίκου Αρβανίτη στο Ροδόπι Πρες, ο εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πομάκων Νομού Ξάνθης μίλησε στην Ολομέλεια για τις πιέσεις που όπως κατήγγειλε ασκούνται με στόχο την επιβολή ενιαίας τουρκικής εθνικής ταυτότητας σε Πομάκους και Ρωμά. Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του αποτέλεσε η απάντηση στον παρευρισκόμενο Μουσταφά Τράμπα «Δεν είναι ο μουφτής μας» και κατά το ίδιο ρεπορτάζ ο Κόντε αφισβήτησε τη θεσμική νομιμοποίηση του Τράμπα από την ελληνική πολιτεία και κατήγγειλε παρατυπίες ανεπίσημες διαδικασίες ανάδειξης θρησκευτικών εκπροσώπων αναφέροντας ακόμη και συμμετοχή ανηλίκων. Οι αναφορές αυτές αποτελούν καταγγελίες του εκπροσώπου του Συλλόγου και θέτουν ζητήματα που χρήζουν διερεύνησης. Στην παρέμβασή του, ο Μπενιαμίν Κόντε επικαλέστηκε και προσωπικό οικογενειακό βίαιμα. Κατήγγειλε ότι ο αείμνηστος παππούς του είχε αποκλειστεί από το τέμενος επειδή ανέδειξε δημόσια τις πομακικές του ρίζες και παράλληλα διατύπωσε καταγγελίες για θρησκευτικά μαθήματα τα οποία χαρακτήρισε παράνομα και στα οποία κατά τους ισχυρισμούς του καλλιεργούνται φόβος και εξτρεμισμός. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του έθεσε το δικαίωμα της νέας γενιάς να ασκεί ελεύθερα τα θρησκευτικά της καθήκοντα χωρίς σύνδεσή τους με την αποδοχή συγκεκριμένης εθνικής ταυτότητας, ενώ ζήτησε σεβασμό στις παραδόσεις των Πομάκων και τη δυνατότητα των παιδιών να διδάσκονται την ελληνική και τη μητρική τους πομακική γλώσσα.

Σύμφωνα με αυτό που ανέφερα πριν για τη 16χρονη στο Μαρούσι, μου στέλνει ο φίλος μου ο Κώστας, μου λέει είχαμε και άλλη μια τραγωδία χθες το πρωί τα ξημερώματα στη Θιβών με τους δύο νέους, το ζευγάρι, τον 28χρονη και την 24χρονη που σκοτώθηκαν σε ένα τροχαίο δυστύχημα, έπεσαν με τη μηχανή τους ως αναβάτες της μηχανής πάνω σε μια κολόνα στο διαχωριστικό της, σε ένα σημείο εκεί, νομίζω στο ύψος του Ρέντι, κάπου εκεί έγινε το δυστύχημα. Και όπως λέει ο Κώστας, ο πόλεμος της ασφάλτου συνεχίζεται.

Καλημέρα και από τον Αλέκο. Καλημέρα κύριε Γαρυφάλο και στον κύριο Επίκουρο από την ωραία Αίγινα. Μας στέλνει ο Αλέκος. Καλημέρα Αλέκο μου, καλημέρα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που πραγματικά παιδιά και το συζητάει, όλη η Ελλάδα το συζητάει αυτό. Έχουν καρφωθεί πραγματικά, καρφώνεστε ρε παιδιά. Βρε καλοί μου συνάδελφοι στα μεγάλα συστημικά μέσα ενημέρωσης, καρφώνεστε. Πείτε κάτι ρε παιδιά, ένας άνθρωπος έφυγε, ένας άλλος άνθρωπος χαροπαλεύει. Το θάβετε το θέμα, το θάβετε. Αυτή η έκρηξη που έγινε στη Motor Oil, γιατί δεν το λέτε? Τι φοβάστε δηλαδή, μην σας απολύσει το αφεντικό? Και εμείς εδώ έχουμε υποχρέωση να το αναφέρουμε το θέμα. Γιατί έφυγε μία ζωή. Μία ζωή που έχασε τη μάχη ο άνθρωπος αυτός, ένας εργαζόμενος που είχε τραυματιστεί σοβαρά μάλλον έναν συνάδελφό του από την έκρηξη που έγινε χθες το πρωί σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Οδόρους. Ένα 44χρονος εργαζόμενος που κατέληξε και μάλιστα είπαμε είναι κι άλλος ένας που είναι πολύ σοβαρά και άλλοι πέντε εργαζόμενοι που είναι σαφώς ελαφρότερα τραυματισμένοι, αλλά είναι πλέξα σε ένα εργατικό ατύχημα 7 άτομα. Λοιπόν, τι να πεις? Και το θάβουνε, γιατί έπεσε εντολή, δεν λένε τίποτα. Εκεί στο Σταρ ειδικά δεν άκουσα κουβέντα, τίποτα, αναφορά ούτε έτσι σε σεβασμό σε μια ανθρώπινη ζωή που έφυγε. Άσε τους τραυματίες, λες, εντάξει, αλλά δεν σέβονται μια ανθρώπινη ζωή ότι έφυγε. Λοιπόν, αυτοί οι δύο σοβαρά τραυματίες που ένας, όπως είπαμε, κατέληξε εργάζοντας σε ένα εξωτερικό συνεργείο, αρχικά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου όπου διασωληνώθηκαν. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων. Και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Motor Oil, σήμερα λέει η Motor Oil στις 11 το πρωί κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριό μας, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Λιτότατη ανακοίνωση. Και δεν έχω δει μέχρι στιγμής, τώρα μπορεί να μου διαφεύγει εμένα, καμία καινούργια ανακοίνωση που να εκφράζει έτσι συλληπιτήρια στην οικογένεια του ενός εκ των δύο που έφυγαν. Δεν βλέπω κάτι. Δυστυχώς από την ίδια την εταιρεία. Ναι, μου λέει ο Εφραίμ βγήκε. Θα το ψάξω και θα το βρω. Γι' αυτό και το ερώτημά μου. Απλά βλέπω τώρα την ανακοίνωση που έβγαλε αμέσως μετά την έκρηξη που σημειώθηκε. Τουλάχιστον, τέλος πάντων, το θέμα είναι τι γίνεται με τον άλλον, τον άνθρωπο που είναι διασωληνωμένος στο Θριάσιο. Βλέπω και όλα τα site, ακόμα και τα site δεν γράφουν τίποτα. Πραγματικά δεν γράφουν τίποτα. Λοιπόν, πάμε και σε μία άλλη είδηση που είχαμε ευτυχώς, να και μία καλή είδηση. Ευτυχώς αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση για τον εντοπισμό μίας 44χρονης γυναίκας από το Ελ Σαλβαδόρ που είχε πέσει από κρουαζιερόπλοιο σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Η 44χρονη έπεσε χθες το πρωί από το κρουαζιερόπλοιο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αγνοούταν από το πρωί και εντοπίστηκε σώα και έχοντας αισθήσεις της μετά από τις αναζητήσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση και του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Η 44χρονη εντοπίστηκε από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρας σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου και περισυνελέγει
από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού. Η γυναίκα η οποία είχε τις αισθήσεις της κατά την περισυλλογή της μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κατακόλου, μια επιχείρηση που ήταν σε εξέλιξη με συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης μετά την αναφορά που έγινε για την πτώση της 44χρονης σε απόσταση 72 ναυτικών μιλίων νότιο-δυτικά της Ακύρθου. Και στην επιχείρηση συμμετείχαν ναυαγοσωστικό σκάφος, περιπολικό σκάφος του λιμενικού, τρία παραπλέοντα πλοία και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ευτυχώς όλα καλά για την γυναίκα αυτή. Πάμε σε τραγούδι, να δούμε τι μας διάλεξε ο...

Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε 26 λεπτά μετά τις 8, 10 του Οκτώβρη του 2026. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμου Χαραλαμπίδης. 6943-63-54-51 είναι το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Studio Μάχη 998-papaki-gmail.com. Καταγγελίες papaki-mahifm.gr. 210-7-18000 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Σε λίγο θα δώσουμε και γραμμές. Να ακούσουμε και την άποψή σας. Πάμε να δούμε λίγο το θέμα που μου έστειλε ο Νίκ Παπ σχετικά με τα μετρητά στις παραδόσεις Courier και το πώς αλλάζει ο χάρτης των πληρωμών σύμφωνα με το, και με το δημοσίευμα του Voice News. Σε μια προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών συναλλαγών και περιορισμού της φοροδιαφυγής, το Οικονομικό Επιτελείο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εξόφλησης των παραγγελιών κατοίκων, βάζοντας στο στόχαστρο τη χρήση μετρητών στις παραδόσεις θεμάτων και από εταιρείες ταχυμεταφορών. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ευρύτερη υιοθέτηση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής σε ένα πεδίο όπου η παραδοσιακή αντικαταβολή εξακολουθεί να διατηρεί υψηλά ποσοστά δημοφιλίας. Η νέα ρύθμιση εστιάζει άμεσα στις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα τη στιγμή της παράδοσης ενός δέματος ή μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας και βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου δίνεται ισχυρή κατεύθυνση για την αντικατάσταση των μετρητών από ψηφιακά μέσα εξόφλησης. Οι καταναλωτές θα καλούνται πλέον να ολοκληρώνουν τις πληρωμές τους χρησιμοποιώντας πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μέσω φορητών τερματικών POS ή ηλεκτρονική τραπεζική ή banking και ψηφιακά πορτοφόλια. Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να επηρεάσει αισθητά την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς η αντικαταβολή με μετρητά αποτελούσε μέχρι σήμερα μία από τις βασικές επιλογές των ελληνικών νοικοκυριών για τις online αγορές τους. Η ρύθμιση για τις εταιρείες ταχυμεταφορών δεν λειτουργεί μεμονωμένα, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο νομοθετικό πακέτο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις για καταναλωτές, νοικοκυριά και τον αγροτικό τομέα. Το νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για παρατηρήσεις και προτάσεις έως τις 22 Οκτωβρίου. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το κείμενο θα εισεχθεί στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, καθώς ο στόχος του Οικονομικού Επιτελείου είναι οι νέες διατάξεις να ψηφιστούν και να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή εντός του ίδιου μήνα.

0: Λοιπόν, κι άλλο βλέπω μηνύματα. Αχ, θα μας τρελάνει ο φίλος. Για πάρε μου τον επίκουρο. Λοιπόν, για πάμε. Θέλω να ακούσω επίκουρο σήμερα. Διαβάζω και ένα δημοσίευμα της συναδέλφου, της Ιωάννας Ηλιάδη. Να μπαίνετε, να διαβάσετε τη σελίδα της. Αμιγός με εθνικά θέματα, το armyvoice.gr, σχετικά με ένα δημοσίευμα που λέει για τους Patriot ότι δέχεται πιέσεις στη χώρα μας για 200 ελληνικούς πυράβλους στην Ουκρανία. Ενώ τα ελληνικά, λέει το δημοσίευμα, από θέματα έχουν ήδη μειωθεί από τις επιχειρήσεις στη Σαουδική Αραβία, μόνο μέσα στο 26 έχουν εκτοξευθεί 14 βλήματα από την ελληνική πυροβολαρχία που επιχειρεί εκεί, και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Army Voice κανένα δεν έχει αντικατασταθεί. Παράλληλα παραμένει χωρίς πλήρη επίσημη διευκρίνηση μεταφορά πυράβλων από την Τανάγρα προς το Κατάρ, την οποία είχε αποκαλύψει το περασμένο Μάρτιο το Army Voice. Η Βρετανική Telegraph σε δημοσίευμά της στις 9 Οκτωβρίου αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να πείσουν την Αθήνα και τη Μαδρίτη να παραχωρήσουν αναχαιτιστικούς πυράβλους ΠΑΚ-2 στην Ουκρανία προκειμένου να ενισχυθεί η αντιεροπορική της άμυνα πριν από το χειμώνα. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η Ελλάδα διαθέτει τουλάχιστον 200 βλήματα ΠΑΚ-2, τα οποία πλησιάζουν στο τέλος προβεπόμενης διάρκειας ζωής των 23 ετών. Δεν διευκρινίζει ωστόσο από πού προκύπτει ο αριθμός, ούτε αν έχουν συνυπολογιστεί οι πύραυλοι που έχουν ήδη καταναλωθεί σε επιχειρήσεις. Ο αριθμός των 200 συμπίπτει με την αρχική ελληνική προμήθεια ΠΑΚ-2 GEM του 1999. Χωρίς πρόσφατα στοιχεία για τις παραλαβές, εκτοξεύσεις, μεταφορές και την αναπλήρωση των βλημάτων, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει σήμερα την ίδια ποσότητα. Πάμε να συνδεθούμε με τον επίκουρο Ικαριώτη να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να μου πει τι κάνει εκεί πέρα. Κάνει κάτι ταρζανιές. Δεν λέω παραπάνω.
1: Καλημέρα κύριε Γαρυπάρου. Καλημέρα σε όσους.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Αν και τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο αγχωθήκαμε λίγο, γιατί ακούσαμε για μια οδηγό ταξί που τις έφαγαν τα αυτιά. Ταυτή ένας πελάτης. Και λέμε τώρα, κυρία Δέσμια, δεν θα μπορεί να μας ακούει στο ραδιόφωνο χωρίς αυτιά.
0: Να σου πω, για καλό θα τις ήταν. Θα τις ήταν, αλλά ευτυχώς δεν ήταν η ίδια. Γιατί ανησυχήσαμε, ακούσαμε εκεί το περιστατικό που έγινε δυστυχώς με ένα τρελό, με έναν παλαβό που.
1: Και να δείτε πόσο επικίνδυνο τελικά επάγγελμα είναι αυτό. Δεν ξέρεις ποιον βάζεις μέσα.
0: Έλατε.
1: Και να πούμε φυσικά περαστικά στη γυναίκα, έτσι.
0: Ναι. Τι τράβηξε περαστικά αυτή η γυναίκα, είδα το βίντεο και.
1: Ναι, γιατί δεν είναι αυτό. Είναι και τι μπορεί να. Και τι, δεν είναι μόνο τα ράματα που θα σου κάνει στα αυτή και θα είναι και τι αρρώστια μπορεί να σου έχει μεταδώσει ο άνθρωπος αυτός, έτσι.
0: Έμελαντε. Λοιπόν. Και τα μετά, τι γίνεται μετά.
1: Καραντίνα, μετά προλήψη, 6 μήνες πρόληψη.
0: Αποθεραπείες, ιστορίες. Και μάλιστα διάβασα κάπου, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Διάβασα κάπου ότι δυστυχώς δεν. Το κομμάτι δεν μπόρεσαν να το κολλήσουν και η γυναίκα έμεινε με ένα μόνιμο πρόβλημα.
1: Από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Από τη μια στιγμή στην άλλη. Βέβαια ο άνθρωπος αυτός προφυλακίστηκε.
1: Και
0: τι έγινε?
1: Δεν είναι ούτε καν βαριές σωματικές βλάβες. Βαριές σωματικές βλάβες είναι απλές σωματικές βλάβες. Είναι αυτό. Προφυλακίστηκε στο δικαστήριο. Θα του δώσει και κάτι με αναστολή. Ήδη εκτεί δηλαδή την ποινή, το θα έχει προφυλακιστεί. Ναι. Και θα αφαιρεθεί από την καταδίκη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σας άκουσα πολύ προσεκτικά προηγουμένως για αυτό που είπατε για το θέμα της Ουκρανίας. Και πραγματικά απορώ πόσο αφελείς είμαστε σαν λαός. Ξέρετε ότι δεν είναι καν στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία, δεν είναι καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπράβο. Εμείς γιατί δεχτήκαμε και μπήκαμε και μας υποβαθμίσαν έτσι το νόμισμά μας και δεχτήκαμε όλα όσα μας υπέβαλε η Ευρώπη και αυτή τη στιγμή μας απειλεί μια χώρα η οποία είναι εκτός Ευρώπης, έτσι, και αυτοί αντί να μας υποστηρίξουν όπως κάνουμε στην Ουκρανία με το να μας εξοπλίζουν, στέλνουμε τα δικά μας τα εξοπλιστικά στην Ουκρανία και ταυτόχρονα πουλάνε και όπλα για να σκοτώσουν εμάς στους Τούρκους. Δηλαδή πραγματικά νιώθω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το μόνο που κάνει είναι να μας εκμεταλλεύεται από άκρη σ' άκρη. Μας επέβαλε εμβολιασμός, μας επέβαλε ταυτότητες και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Οι δικοί μας πολιτικοί συνεχίζουν να τρώνε αμερόληπτοι, έτσι, χωρίς να τους ενοχλεί κανένας. Μας βάζουν και πρόστιμα επειδή δεν βάζουμε τα κονδύλια εκεί που πρέπει τα ευρωπαϊκά που μας δίνουν. Μας κάνουν αποθήκες ψυχών με τους λαθρομετανάστες που αποθηκεύουν εδώ. Ψηφίζουν νομοσχέδια εναντίον μας ώστε αύριο την άλλη να μπορούν να μας στέλνουν τους λαθρομετανάστες εδώ. Το πανηγύρι από την Κρήτη συνεχίζεται. Τώρα καταλαβαίνετε και γιατί τους κριτικούς τους είχαν βάλει στο στόμα τους και τους υποβαθμίζανε συνεχώς με βεντέτες, με χρήματα, με ναρκωτικά, με όπλα κλπ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τώρα, αν απέναντι από την Αίγυπτο, απέναντι από τη Λιβύη που βρίσκεται η Κρήτη, καταφέρουν για αυτή η κυβέρνηση η οποία υπάρχει, δεν θα το κάνει τώρα γιατί έχει μπροστά τις εκλογές σε λίγους μήνες. Μετά τις εκλογές να είσαι σίγουρος ότι εκεί πέρα θα κάνει κέντρο λαθρομεταναστών.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, μετά κάθε κέντρο λαθρομεταναστών για μένα είναι μια μεγάλη πόλη η οποία είναι ευνοούμενη, χρηματοδοτούμενη και άμεσα για να γεμίσει από κόσμο. Σε λίγα, εντωμεταξύ με ενημέρωσε και ένας φίλος μου εδώ ότι πλέον υπάρχει νομοθεσία, λέει, που αν τα παιδιά στην γειτονιά φωνασκούν, ενοχλούν και παίζουν και με το παιχνίδι τους δημιουργούν θόρυβο, πάει και αυτό φορού πατέρας. Δηλαδή σε λίγο καιρό θα βρίσκουν γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει έκτρωση και θα τους λένε έκανες έκτρωση σε ένα Ελληνόπουλο, ναι, για να δω λίγο. Ο σύζυγός είναι Έλληνας, ναι. Και οι γονείς του ήταν Έλληνες, ναι. Εσείς πώς λέγεστε, ναι, η Ελληνίδα κι εσείς, ναι. Και οι γονείς σας Έλληνες. Κυρία μου, πάρτε 5.000 ευρώ, μας γλιτώσατε από ένα Ελληνόπουλο. Λοιπόν, τηλέφωνο. Σε ποια οργάνωση διαχειρίζεται τους λαθρομετανάστες, έχει και πολλές. Στείλε μας 5 λαθρομετανάστες επιδοτούμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις σκοτώσαμε ένα Ελληνόπουλο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έχω άδικο πουθενά.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Κάνανε εδώ μια ημερίδα, εδώ μια συγκέντρωση για την υπογεννητικότητα, για την υποβοηθούμενη εγκυμοσύνη και από εκεί και πέρα όλες οι άλλες εξετάσεις στα ιδιωτικά έξω, φάρμακα από την τσέπη σου και αν τύχει, προσέξτε να δείτε, αν τύχει και υπάρχει ένα φάρμακο για μια εγκυμοσύνη το οποίο είναι δωρεάν, εκεί επεμβαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και λέει ότι και θα πας να δώσεις 1 ευρώ τουλάχιστον συμμετοχή, 0 ξέχνατο. Ο οποιοσδήποτε τουρίστας έρθει όμως από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου λαθρομετανάστης έχει πλήρη και δωρεάν φάρμακα.
0: Έτσι.
1: Και ιατροφαρμακευτική κάλυψη χωρίς να εκπληρώσει ούτε ένα ένσημο.
0: Εδώ το νοικοκυριό τραβάει ζόρια μεγάλα.
1: Και μια Ελληνίδα που προσπαθεί να κάνει ένα παιδάκι να φέρει στον κόσμο. Ένα παιδάκι προσπαθεί να φέρει ένα. Δεν είναι ότι έκανε σεξ και έμεινε έγκυος. Θα μπορούσε να πάρει προφυλάξεις. Για να ευχαριστηθεί, προσπαθεί να φέρει ένα παιδί, ένα Ελληνόπουλο, το οποίο χρωστάει και φορολογείται από τη μέρα που γεννιέται. Λοιπόν, και εκεί λέει ο Γεωργιάς, θα του δώσει 1 ευρώ. Θα δώσει.
0: Διαβάζω τώρα εδώ μία καρτέλα σε ένα κανάλι που βλέπω μπροστά μου και λέει ότι στην Ελλάδα το 47,3% των Ελλήνων. Δηλαδή οι μισοί Έλληνες περίπου έχουν απλήρωτα ενίκια, απλήρωτα δάνεια και απλήρωτους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 9%. Δηλαδή 9 Ευρωπαίοι στους 100 χρωστάνε ενίκια, ρεύματα, ξέρω εγώ, και δόσεις δανείου. Εδώ 50 στους 100 Έλληνες, 47 στους 100 Έλληνες, μιλάμε τεράστια διαφορά, τεράστια. Τι να λέμε.
1: Και μετά την κυβέρνηση το μόνο πράγμα το οποίο την ενδιαφέρει είναι αν κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα στον δρόμο και αν ψωνίζουν οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή στο τέλος όταν πια δεν θα κυκλοφορεί κανένας στον δρόμο και δεν θα ψωνίζει κανένας στο σούπερ μάρκετ, φανταστείτε σε τι κατάσταση θα είναι τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα έρθουν και θα μας πούνε ότι ξέρετε κάτι, ναι. Εντάξει, τώρα βλέπω ότι υπάρχει φόρμα. Βενζίνη το μεταξύ, ρε παιδιά, στα 2 ευρώ.
0: Καλά, περίμενε τώρα να δεις εικόνες σε λίγο καιρό, εικόνες lockdown και... Γιατί ήδη στη Φιλανδία, διαβάζω εδώ το Voice News, ήδη στη Φιλανδία έχουν αρχίσει... έχει γίνει αρχή για αυστηρούς περιορισμούς στην κίνηση το βράδυ. Από τις 12 μέχρι και τις 5 το πρωί... Απαγορεύεται ρητά η οδήγηση για οδηγούς ηλικίας 17 ετών μέχρι 17 ετών και για ηλικιωμένους έχουν αρχίσει και το δοκιμάζουν. Απαγορεύεται, λέει, να κυκλοφορούν ηλικιωμένοι. Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα lockdown.
1: Μόλις θα ενεργοποιηθεί εδώ. Κάτσε μισό λεπτό. Οι ηλικιωμένοι για ποιο λόγο μην κυκλοφοράνε? Ποια lockdown? Υπάρχει κάποια ασθένεια η οποία είναι σε έξαρση?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Σου λέω τώρα. Και το επιβάλλουνε.
0: Ναι. Και μάλιστα λέει, στο δημοσίευμα, στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Βόρεια Ιρλανδία, η οποία εισήγαγε παρόμοιους κανόνες.
1: Λοιπόν, άκουσε με να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, μόλις θα σου βάλουν το σύστημα βαθμολόγησης, Οι πρώτοι καλοθελητές που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση θα είναι οι πρώτοι που θα επιδιώκουν να έχουν καλή βαθμολογία. Μετά θα δεις το lockdown και ποια είναι η πραγματική σκλαβιά. Και κάτι άλλο. Βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση, έχουν αρχίσει σιγά σιγά σε κάτι συνδρομητικά κανάλια και ανεβάζουν αυτές τις ταινίες που έχουν κατεβασμένες από το YouTube. Η Μεσόγειος λέγεται και άλλες τέτοιες πατριωτικές του 40. Λοιπόν, 10 λεπτά να δεις από αυτές τις ταινίες. Λοιπόν, το μόνο πράγμα που θες να πας 28 Οκτωβρίου που θα πάμε να καταθέτουμε στεφάνια και παρέλαση είναι να πας στα μνημεία των ηρώων μας και αντί να τους καταθέτεις στεφάνι να τους ζητάς συγγνώμη. Πλέον ζούμε σε μια εποχή όπου ακόμη και οι πρόγονοί μας αυτοί οι ήρωες που έχουμε τις πρωτομές τους κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Δηλαδή είμαστε τόσο αμέτωχοι με το τι γίνεται γύρω μας που στο τέλος οι πρωτομές αυτών όσες δεν έχουν πουληθεί στο υπερταμείο και δεν έχουν δεσμευτεί ή δεν έχουν ενοικιαστεί σε ιδιωτική εταιρεία από την ελληνική κυβέρνηση, έτσι, οι υπόλοιπες θα τις κατεβάσουν αν συνεχίσουμε έτσι. Γιατί τι τον ενδιαφέρει τον Αχμέτ και τον Αλή, ποιος σκοτώθηκε το 40 και τι έκανε. Γιατί να ξέρετε ότι αυτοί που έχουν τα λεφτά τώρα και είναι άνετοι και ωραίοι είναι οι δοσύλλογοι τότε που είχαν συνεργασία με τους Γερμανούς. Εμένα όταν οι δικοί μου πρόγονοι, γιατί εγώ τους παππούδες μου τους γνώρισα στα τελευταία τους, το μόνο πράγμα που είχαν κάτι παράσημα Ανδρείας, κάτι τσίγκινα μεταλλικά, άνευ σημασίας. Αυτά τα τσίγκινα δεν θέλαν ούτε να τα βλέπουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν κατέβαιναν στις παρελάσεις και στις καταθέσεις στεφάνων, γιατί ντρεπόνταν οι άνθρωποι που ζήσανε και γύρισαν στα χωριά τους και όλοι οι άλλοι στη γειτονιά είχαν σκοτωθεί. Γιατί γύρισαν, φύγανε πιτσιρικάδες και γυρίσανε πίσω σε μια κατεστραμμένη Ελλάδα γέροι. Έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν πήραν ούτε συντάξεις, δεν πήραν τίποτα. Ενώ όλοι οι άλλοι πονηροί που συνεργαστήκανε και κάτσαν στον τόπο τους ή λιποτακτήσανε, βρίσκονται αυτή τη στιγμή τώρα με περιουσίες, με χρήματα και όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς τους που καταφέραν και κάναν όσοι κάναν παιδιά από αυτούς, ακόμα λιμοκτονούμε και προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας έχοντας ως όπλο την αξιοπρέπειά μας και την οικογένειά μας. Και αυτοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή το ίδιο πράγμα έχουν. Την αξιοπρέπειά τους και επειδή τους ενδιαφέρει πραγματικά η πατρίδα τους ενδιαφέρει. Ούτε το μάχη, ούτε εσύ, ούτε αυτά που τις ιδέες που λέω εγώ. Τους ενδιαφέρει η πατρίδα τους. Αυτό το πράγμα αγαπάνε. Και θέλουν να αφήσουν στα παιδιά τους ένα κομμάτι γης που να ανεμίζει η γαλανόλευση.
0: Κύριε Επίκουρη,
1: να μην γιορτάζουμε μόνο τις εθνικές επαιτίου, τις ημερομηνίες, να μην το έχουμε ως έθιμο, να μην το έχουμε σαν μια απλή γιορτή. Να την τιμάμε τη σημαία μας κάθε μέρα. Κάποιοι πέθαιναν για αυτή και αυτοί οι άνθρωποι είναι συγγενείς μας, γνωστοί μας και φίλοι μας. Και σε λίγο καιρό, που δεν θα αργήσει αυτό να το θυμάστε, θα στείλουμε τα παιδιά μας, αυτά τα παιδιά που τα έχουμε και τα προσέχουμε, τα βάζουμε στην κούνια μας, ψαράζουμε τα πάμπερς, θα τα στείλουμε στον πόλεμο. Και τότε να ξέρετε ότι αυτά τα παιδιά πάνε στον πόλεμο από τη δική μας αδιαφορία.
0: Έτσι. Να λέει ο Σάκης, κύριε Επίκουρε, υπάρχει και η ασθένεια που ονομάζεται κατάχρηση εξουσίας.
1: Α, ναι, και άντε να πάει να βρεις μετά το δίκαιο σου στην ελληνική δικαιοσύνη. Άντε πάει να τη βρεις, πάει να το βρεις.
0: Η Δέσποινα σου στέλνει την καλημέρα της. Ισχύει, λέει, το αυτή δεν μπορεί να ξανακολουθεί. Η συνάδελφος βρίσκεται σε σοκ. Γιατί
1: αυτή η γυναίκα τώρα πώς να πάει να ξαναεργαστεί, έτσι. Οπότε τώρα ένα χέρι λιγότερο στη δουλειά μέσα στο σπίτι, είναι χρήματα λιγότερα. Αυτή η οικογένεια τώρα θα περάσει δύσκολα, παιδιά. Εντάξει, έτσι είναι. Και αυτό είναι και κάτι σοβαρό το οποίο βγήκε τώρα. Κάτι μικροτραυματισμοί από σύριγγες. Κάτι δεν σε πληρώνω ή σε πήγα σε καταβλισμό Ρωμά που δεν μπορείς να μπεις μέσα ή σε κάτι γκέτα. Ή γιατί έχουμε και το άλλο φαινόμενο. Ξέρετε, παραγγέλνουν στις πολυκατοικίες delivery. Σε ένα άσχετο όνομα, πάνε, χτυπάνε, μέχρι να ανέβει πάνω στο ασανσέρο delivery, οι άλλοι υπόλοιποι κάτω που έχουν την παραγγελία, ανοίγουν το καπάκι και του κλέβουν το τέτοιο. Του κλέβουν την παραγγελία.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, εντάξει. Εντάξει.
0: Πόσο λέει δίκαιο.
1: Πόσο δίκαιο. Ότι το 90% των delivery είναι αλλοδαπή. Δεν μιλάνε καν ελληνικά.
0: Το 90-95% είναι αλλοδαπή. Έχεις δίκιο. Πόσο δίκιο λέει έχεις, λέει ο Νίκος, τα είπες όλα, πόσο δίκιο έχεις. Τώρα παίρνω μια πληροφορία, δυστυχώς είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο δεύτερος εργάτης που νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο, φέρει βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις μετά το συμβάν που έγινε χθες το πρωί στο Motor Oil. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον Μιχάλη Γιαννάκο, δυστυχώς είναι, λέει, πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα για τον τραυματία. ο κατέληξε ο 43χρονος ο πρώτος, ενώ ο 50χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του για να κρατηθεί στη ζωή. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Γαριφάλο. Ξέρετε ότι από την επιχείρηση Βιολάντα,
0: ναι,
1: όσοι εργαζόμενοι πήγαν και κατέδυσαν ότι υπήρχε οσμή υγραερίου, απολύθηκαν.
0: Ναι, η εταιρεία λέει ότι δεν συμβαίνει. Αυτό είναι fake news. Τώρα, εντάξει, οφείλω να το πω.
1: Οι εργαζόμενοι έβγαλαν κάποια ανακοίνωση. Είπανε ότι δεν απολύθηκαν.
0: Οι εργαζόμενοι λένε ότι τους ασκείται τεράστιο bullying μέσα στην εταιρεία από στελέχη.
1: Δεν τους απολύουμε.
0: Ναι.
1: Για να τους αποζημιώσουμε κιόλας, θα τους απολύσουμε με τον τρόπο μας δηλαδή. Ξέρετε, γιατί τώρα, τι γίνεται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ο εργοδότης μπορεί αύριο το πρωί χωρίς καν να σε ενημερώσει, χωρίς τίποτα να σε έχει απολύσει.
0: Λευτεριά στους εργοδότες, άστα αυτά τώρα. Δεν την άκουσε τη μελέτη.
1: Η μελέτη, και βγαίνει μετά η μελέτη, που αν δεν είχε το μικρόφωνο στο αυτή να βγει να μιλήσει, να πει δύο κουβέντες, δεν ήξερε τι να πει. Έτσι. Και βγαίνει να πει ότι οι εργοδότες καταπιέζονται από τους εργαζομένους. Είστε καθόλου σοβαροί? Είμαστε δηλαδή, έλα εδώ, έρχεται ο εισαγγελέας και τους λέει: τι είπες κυρία μου αυτό, ωραία. Παίρνω τη δήλωσή σου, σου ασκώ μια ποινική δίωξη. Έτσι, γιατί προσβάλλεις τους εργάτες οι οποίοι πλέον έχουν βγει από τα σπίτια τους και οι γυναίκες τους. Και ξέρετε ότι έχουν επιτρέψει και την παιδική εργασία εδώ στην Ελλάδα.
0: Α,
1: τα
0: ναι.
1: Πάμε, τα είχαμε πει σε
0: εκπομπή. Ναι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Έχεις λοιπόν μπει στη διακυλές αυτό το πράγμα, ωραία, έλα εδώ να τα αποδείξεις. Φάει και 100.000 ευρώ πρόστιμο, γιατί παίρνεις ένα σκασμό λεφτά στην Ευρωβουλή, πάρ' και ένα πρόστιμο. Θα σου πω εγώ μετά, θα ξαναβγείς να πεις, ή αυτά τα έλεγες όταν πήγανε οι πρόθυμοι Έλληνες και σε ψηφίσανε.
0: Έτσι.
1: Γιατί μην μου πείτε ότι και η μελέτη έκλειψε στις εκλογές.
0: Τι να κάνει, να κλέψε.
1: Να κλέψε ψήφους στις εκλογές.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, αλλά τι κάνουμε. Δεν ασχολούμαστε με τις εκλογές. Πάμε τελευταία στιγμή εκεί πέρα για να πούμε ότι πήγαμε. Και όποιον θυμόμαστε ή μας κάνει εντύπωση ή έχουμε στο μυαλό μας, τον ψηφίζουμε.
0: Ρωτάει ο Σπύρος, καλημέρα, μας στέλνει καταρχήν την καλημέρα του. Όσοι λέει δεν έχουμε βγάλει καινούρια ταυτότητα, θα έχουμε πρόβλημα στις εκλογές, θα μπορούμε να ψηφίσουμε? Νομίζω ναι.
1: Ποιο κόμμα θα ψηφίσει?
0: Λες να ψηφίσει.
1: Αν πάει να ψηφίσει η Ελληνική Λύση, θα έχει πρόβλημα με την ταυτότητα. Το λέω εγώ από τώρα, δεν χρειάζεται καν να πάει ο άλλος. Αν είναι να ψηφίσει όμως Νέα Δημοκρατία και πεθαμένος να είναι, εντάξει, κάτι θα κάνουμε.
0: Ναι. λέει ο Σάκης από Γερμανία, εγώ καταπιέζω τον εργοδότη μου, το ομολογώ, λέει, εργοδότης μου είναι η γυναίκα μου.
1: Νομίζω ότι την καταπιέζει. Ακόμα και το τι φαγητό θα φάει στο σπίτι του, γυναίκα αποφασίζει.
0: Ναι, έλατε.
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο σοβαρό, το οποίο δεν ακούγεται πουθενά, να το πούμε εδώ, να μου επιτρέψετε. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό θέμα στα ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας. Είναι όλα πλήρης. Θες να πας σε έναν άνθρωπο εκεί πέρα ώστε να νοσηλευτεί και δεν βρίσκουν κρεβάτι, τον αφήνουν στην αναμονή μέχρι να βρεθεί τελικά κρεβάτι, μέχρι να αλλάξει μάλλον η βάρδια του φημερεύουν ψυχιατρικού ιδρύματος και να τον στείλουν αλλού. Έχουν δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους και τα κάνουν μπαλάκι. Και το δυσάρεστο είναι ότι όταν πας εκεί συναντάς Ρωμά και άλλους οι οποίοι προσπαθούν να παίξουν τους τρελούς για να πάρουν επίδομα αναπηρίας πάνω από
0: προσπαθώ να βρω το φίλο μου τον πρόεδρο εκεί, το διοικητή του Δρομοκαΐτιου, το Βαγγέλη τον Κονταξάκη, λοιπόν, να πούμε για αυτά τα θέματα.
1: Και αυτό όμως που κάνει εντύπωση, παιδιά, όταν πας εκεί, είναι ότι βλέπεις γονείς, μάνα, πατέρα εκεί που δεν μιλούνται μεταξύ τους και έχουν ένα παιδί το οποίο το έχουν διασύρει στα δικαστήρια για την επιμέλειά του 10-15 χρόνια και είναι ένα παιδί τώρα 14-15 χρονών με ψυχιατρικά προβλήματα, γιατί ξέρεις, όταν δεν μπορείς να τα βρεις με τη γυναίκα σου, είσαι καθεστώς διαζυγίου, θα παρακολουθήσεις ένα ψυχίατρο, θα συζητήσεις εισαγγελέας, να εξετάς και το παιδί και μετά ο ψυχίατρος το πελατάκι, εσένα και το παιδί δεν σε αφήνει. Λοιπόν, και φτάνουν σε ένα σημείο που τα παιδιά τα τρελαίνουν οι ίδιοι. Και βλέπεις τώρα νεαρά παιδάκια, έτσι, που βρίσκονται στα εφημερεύοντα του ψυχιατρίου. Και όταν μπουν μέσα να εξεταστούν από τον γιατρό, αυτά τα οποία ακούει ουσιαστικά ο γιατρός είναι τα προβλήματα της οικογένειας. Όχι τα προβλήματα που το παιδί έχει από μόνο του.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, παιδιά, με το τι γίνεται με τα ψυχιατρικά ιδρύματα, πρέπει να το δούμε. Ή ποιος αναλαμβάνει τη μεταφορά των ψυχιατρών, των ψυχασθενών από όλη την Ελλάδα. Αντί να τα αναλαμβάνει το ΕΚΑΒ, τα αναλαμβάνει η αστυνομία. Παιδιά, η αστυνομία, τις μόνες γνώσεις που έχει είναι να ασκήσει την απαιτούμενη βία, ώστε να καταφέρει τον άλλον να τον κρατήσει δεσμευμένο. Δεν ξένα έχει ιατρικές γνώσεις για να χορηγήσει φάρμακα σε αυτόν τον άνθρωπο ή να του συμπεριφερθεί όπως του αρμόζει ως ασθενής. Ο ψυχασθενής είναι ασθενής. Δεν είναι παραβατικός άνθρωπος. Και οι πιο πολλοί πρώτα κάνουν κακό στον εαυτό τους και μετά στους γύρω τους.
0: Σωστό. Σωστό. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό. Φουλ όλα. Φουλ τα πάντα. Και όλο και περισσότερος κόσμος δυστυχώς λόγω και των καταστάσεων που βιώνει η κοινωνία οδηγούνται σε αυτά τα ιδρύματα. Πόσο να χωρέσουν, πόσους άλλους.
1: Ή με τους ναρκωμανείς που περπατάς σε μεγάλες πόλεις.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί να γίνει κάτι με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα, πάρα πολύ δύσκολο. Μου στέλνει η Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα, μου στέλνει μια φωτογραφία από την αίθουσα, από την Ολομέλεια που μιλάει η Ελεονόρα η Μελέτη και μιλάει για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Και παρατηρώ εδώ αυτή τη φωτογραφία ότι την ακούνε την ώρα που μιλάει για τους εργοδότες ευρωβουλευτές 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ευρωβουλευτές μόνο και 4 άτομα από το Προεδρείο. Τελικά 14. Αν μίλαγε για πίτες νομίζω θα είχε περισσότερο κόσμο.
1: Ακούστε τη μελέτη, δεν μιλάει γιατί έχει κάτι σοβαρό να πει ώστε ο κόσμος να την ακούσει. Η μελέτη μιλάει γιατί της είπαν από το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί εκεί να πει 5 πραγματάκια τα οποία πρέπει να ακουστούν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα λέει και κάθεται τώρα, σου λέει κοινή γνώμη, με τι μπορεί να ασχοληθεί για να μην ασχολείται με τα σκάνδαλά μας. Σου λέει βάλε τη μελέτη να πει αυτό το πράγμα, να αρχίσει να εξοργιστούν όλοι, να αρχίζουν να λένε το αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι δεν καταπιέζεται ο εργαζόμενος από τον εργοδότη. Ο εργοδότης μάλλον από τον εργαζόμενο. Είναι αυτονόητο. Οπότε θα ασχολούμαστε ή με τη Βανδύ και τον Καρβέλα, οι οποίοι είδανε αυτοί οι δύο οι άνθρωποι πόσους κόσμος μας, με τη Βύση και τον Καρβέλα, συγγνώμη, είδε η Βύση πόσους κόσμος υπήρχε εκεί πέρα. Και σου λέει γιατί να μην εκμεταλλευτούμε τη δημοσιότητα η οποία αντιγράφεται με κάτι χιλιάδες ευρώ το δευτερόλεπτο στην τηλεόραση και παίζουν ήδη τα πρόσωπά τους. Του Καρβέλας είναι πονηρός άνθρωπος. Είδατε ότι όταν βγήκε στην τηλεοπτική συνέντευξη, σέρξε μια κλανιά εκεί της δημοσιογράφου. Αυτή η κλανιά στήγησε εκατομμύρια ευρώ υπέρ του, γιατί την παίζαν την κλανιά του όλα τα κανάλια. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι για πέρα και πόσα δευτερόλεπτα είναι 10.000 ευρώ η προβολή σου.
0: Πρωί.
1: Κύριε Γαριφάλου, 10.000 ευρώ είναι 5 δευτερόλεπτα στην τηλεόραση, πόσο είναι?
0: Ναι, κάπου εκεί. Κάτι χιλιάρικα το δευτερόλεπτο.
1: Λοιπόν, πήγε απλά τους έκλασε και πήρε πόσες χιλιάδες ευρώ προβολή αυτός ο άνθρωπος.
0: Αχ, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν. Χέρι-χέρι οι εργοδότες με το ΠΑΜΕ και τη ΓΕΣΕ ετοιμάζουν αποκλεισμό στο Κολωνάκι με Ντόλτσε Καμπάνα και Γκούτσι. Εγώ θυμάμαι, λέει ο Σπύρος, μια εκπομπή παλιά που είχα δει για τους ναρκωμανείς. Έχουν πολλή αναμονή για απεξάρτηση, μπορεί και μήνες σε αναμονή.
1: Μα ναι, γιατί σε θέλουνε χρήστη.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα έχουν ανάγκη και τους παραβατικούς Ρωμά, έχουν ανάγκη και τους χρήστες, έχουν ανάγκη και τους ψυχασθενείς, γιατί όλα αυτά είναι χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία τι κάνουν, τα τρώνε ή τα δαπανούν τα χρήματα αυτά εκεί που πρέπει. Να τα χρησιμοποιήσουν για να τρώνε από εκεί. Λοιπόν, χώριεται ότι τους χρησιμοποιούν αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων που είπαμε σύν τους λαθρομετανάστες, ώστε να υποβαθμίζουν άλλοτε ακριβές περιοχές και να τις εξαγοράζουν εταιρείες μαϊμού δικού τους συμφερόντων σε πάρα πολύ φθηνές τιμές. Μετά μπαίνει η αστυνομία σκούπα, ευχαριστούνται κιόλας εκεί κάτι γιατί τους πήραν από εδώ, ότι ξαφνικά βλέπεις και αναπτύσσονται τεράστια ξενοδοχεία και κτίρια. Οργανωμένο σχέδιο είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τα λέμε. Τα λέμε ραδιοφωνικά Σάββατο πρωί.
0: Φάνης Μαρίνος, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Τι έγινε, λέει, με τις εκπομπές του κύριου Χίου, γιατί αναστέλλονται, συμβαίνει κάτι με τον κύριο Χίο? Μαρίνο μου, πού να ξέρω, δεν ξέρω. Ειλικρινά, είδα μια ανακοίνωση του κυρίου Χίου, τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω, κάτι δικά τους θέματα, δεν μπορώ να πω σε άλλα... Σε άλλα, πώς το λένε, μονοπάτια. Αυτό είναι, λέει, πολύ άδικο, λέει ο Σπύρος, γιατί υπήρχαν όντως άνθρωποι που θέλουν να βοηθηθούν και δεν μπορούσαν να κόψουν τα ναρκωτικά. Εντάξει, άδικο είναι σίγουρα, αλλά έχει γεμίσει. Τι να πω τώρα, όλη η Ελλάδα δεν θα πω. Η μισή Ελλάδα τραβάει μυτιές και καπνίζει.
1: Μα δεν είναι. Να σου πω κάτι, κύριε Γαριφάλου. Να, αν πας, έχουμε φύγει από την Εκκλησία ώστε να έχουμε ένα πνευματικό ώστε να μας στηρίζει ψυχολογικά, να έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό και όλα αυτά. Και το μόνο πράγμα που έχουμε καταφέρει είναι να πηγαίνουμε σε ένα ψυχίατρο και να μας δίνει χαπάκι.
0: Ναι.
1: Πάρε χαπάκι να κοιμηθείς, πάρε χαπάκι να είσαι ευτυχισμένος, πάρε χαπάκι για τον πόνο του άλλου, πάρε χαπάκι επειδή πονά και πας να πάρεις τώρα ένα απλό φάρμακο από το φαρμακείο και σου λέει σε έλλειψη. Γιατί ρε παιδιά, σε έλλειψη? Σας τελείωσε η πρώτη ύλη του μαγνησίου, ξέρω εγώ, ή σας τελείωσε ο ασβέστης για να βγάλεις καπάκι από ασβέστιο? Έλα, γιατί δεν λέτε την αλήθεια? Το έχεις σε έλλειψη για να το ανεβάζεις την τιμή.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Να πω έτσι κι αλλιώς, όσο και να του πας το φάρμακο, είναι για τη ζωή μου, θα σου το πληρώσω. Μη με δουλεύεις κιόλας, πες γουστάρω το αντιπυκτικό να σου κάνω 150 ευρώ, γιατί χωρίς αυτό θα πεθάνεις. Θα έρθω να σου τα δώσω. Αφού ψηφίζουμε εκπροσώπους να έχουμε στη Βουλή και οι εκπρόσωποι μας δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και εξακολουθούμε να τους υποστηρίζουμε και βλέπεις κάτι, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω γιατί είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι, έτσι, να βγαίνουν να χειροκροτούν το Μητσοτάκη και στις περιοδίες που πάει.
0: Ναι.
1: Εγώ σε καταλαβαίνω μόνο αν σε έχει διορίσει ή έχεις φάει από τον ΟΠΚΠ. Διαφορετικά...
0: Αφού είναι απούσα η Εκκλησία, ένας ήταν ο Χριστόδουλος, σωστό.
1: Και
0: σωστό.
1: Όταν μίλαγε, πολύ σωστά, ο φίλος ή η φίλη που το στέλνει, ήξερε ο άνθρωπος και το πλήρωσε και με τη ζωή του.
0: Βέβαια.
1: Αυτά που έλεγε. Γι' αυτό όταν έβλεπε για τη Μακεδονία ότι πρέπει να τη στηρίξουμε, όταν έλεγε θα μας βγάλουν ακόμα και το Σταυρό, όταν θα λέει μας έλεγε θα μας κάνουν να φαινόμαστε άθεοι.
0: Κλείνοντας, θέλω να μου δώσεις και ένα σχόλιο πώς βλέπεις αυτή την ανατριχίλα που έπιασε τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια με τον Βελόπουλο και έβγαλε και δελτία τύπου ότι τον πολεμάει, ότι τον συκοφαντεί και όλα αυτά. Βέβαια τις απαντήσεις έδωσε και ο κύριος Χίτας και ο κύριος Παπαδάκης, ο Πάρης ο Παπαδάκης, οι βουλευτές. Μετά το διάλειμμα θα βάλουμε την ομιλία του κυρίου Χίτα μέσα στην απάντηση που έδωσε στον κύριο Κικίλια. Τι έπαθε ο Κικίλιας εκεί και τα βάζει τώρα με τον Βελόπουλο?
1: Βλέπει ότι ανεβαίνει τα ποσοστά της ελληνικής λύσης. Καθαρά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε τώρα, άμα πάει και τα βάλει τώρα οποιοδήποτε με το Βελόπουλο, το μόνο πράγμα που καταφέρνει είναι τη Νέα Δημοκρατία που νιώθει ότι απειλείται από το Βελόπουλο να συσπυρώνεται πάνω του. Οπότε βλέπουν ότι θα χάσουν ψήφους και σου λέει τουλάχιστον μήπως καταφέρω το κομμάτι, το πειθαρχημένο της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσει εμένα. Δεν είδατε ότι και ο Κερίδης πήγε από κοντά με τον Γεωργιάδη, ο οποίος προβάλλεται πιο πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Το ίδιο πράγμα λοιπόν πάει να κάνει και ο Κικίλιας, γιατί αυτοί τώρα φοβούνται να μην βρεθούν και εκτός.
0: Και ένα πολύ σοβαρό σχόλιο κάνει η Βαλεντίνα, την ευχαριστώ για αυτό που λέμε τώρα. Από πότε, λέει, η σελίδα του Λιμενικού λειτουργεί ως σελίδα προπαγάνδας κομματικού σχηματισμού και παίρνει μέρος σε πολιτικές διαμάχες? Και από πότε το Λιμενικό αποκαλεί τον υπουργό του με το επίθετό του και όχι με το θεσμικό του ρόλο? Οι θεσμοί σε ένα σοβαρό δημοκρατικό πολίτευμα είναι ανεξάρτητοι και πέρα από κάθε κομματική καπηλεία, αυτά σε σοβαρά κράτη και όχι σε μια χώρα όπως τη δικιά μας. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Και πόσοι παρετούνται ένστολοι και από το πολεμικό ναυτικό και από το λιμενικό και από την αστυνομία και τα όρια, δεν τα θυμάστε που περίμενε η αστυνομία 2 χρόνια παραπάνω αναγνωρίσει μας τη ΔΕΘ και δεν τα έδωσε. Δεν τα έδωσε γιατί ξέρω ο Χρυσοκοίδης ότι θα έφευγε πολλής κόσμος πιο νωρίς στη σύνταξη. Και επειδή όλοι πλέον οι ένστολοι οι οποίοι υπάρχουν στο ελληνικό δημόσιο κοιτάνε πώς θα φύγουν, είτε στο εξωτερικό, είτε κάνοντας δικές τους δουλειές έξω, είτε το οτιδήποτε, να θυμίσω ότι η βάση για την εισαγωγή στην αστυφυλάκη πήγε στα 11.000 μόρια. Κάποτε όταν δίνανε πανελληνίες ήταν στα 10.000 μόρια η ιχθυοκαλλιέργεια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, οπότε, τέλος πάντων, τι ψάχνει να βρει σε μια κοινωνία η οποία είναι διαλυμένη.
0: Λοιπόν,
1: αυτά κύριε Γαρυφάλο.
0: Να προσέχεις.
1: Πάντως σήμερα με ακούγατε πιο καλά, έτσι δεν είχε παρεμβολές.
0: Όντως. Έχεις φτιάξει κεραίες σου.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν επίκουρος Ικαριώτης. Ποτάμι. Τσουνάμι που λένε, τσουνάμι, ασταμάτητος. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Για να επιστρέψουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, που θα ανοίξουμε γραμμές τώρα. Ναι, τώρα θα ανοίξουμε και γραμμές να σχολιάσουμε και άλλες ειδήσεις που έχουμε. Πάμε, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σημαντική αλλαγή στην αμερικανική ενεργειακή πολιτική, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για μεγάλες προμήθειες ρωσικού ντίζελ προς τη ΣΥΠΑ και τη διεθνή αγορά. Η Ουάσιγκτον εξέδωσε προσωρινή άδεια που χαλαρώνει τις σχετικές κυρώσεις έως τον Απρίλιο του 2027, με στόχο την αποκλιμάκωση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τους 300.000 τόνους, ενώ προβλέπονται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες στους επόμενους μήνες. Έντονη κριτική προκαλούν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά, καθώς χαρακτήρισε την ένταση στο Αιγαίο ελαφρύ κυματισμό, ενώ η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί ελληνικά δικαιώματα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ως θετικό αποτέλεσμα και την επίσκεψη Ρούμπιο, όπως στα κρίσιμα ζητήματα δεν ανακοινώθηκε κάποια νέα συγκεκριμένη αμερικανική εγγύηση. Η δέσμευση ολόκληρης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ιωάννας Γάκη και του Ηλία Θεοδωρόπουλου προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Μαζονάκη. Ελέγχονται ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις και ασφαλιστικά προϊόντα, ενώ ανοίγει και η τραπεζική θηρίδα του ζεύγους. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενα αδικήματα απάτης, φοροδιαφυγής και αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος. Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Ένας 44χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, ενώ 50χρονος συνάδελφός του νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Με εντολή εισαγγελέα συνελήφθη ο 59χρονος εργολάβος και υπεύθυνος επίβλεψης του έργου, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

0: Συντονισμένοι στο Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Καρυφάλου.
1: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Ευπιθώς αναφέρω. Η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις κάθε Σάββατο 10 με 11 το πρωί με την Ιωάννα Ηλιάδη και τον Περικλή Ζορζοβίδη.

Εδώ στο Μάχη FM 99,8 ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφρέμο Χαραλαμπίδης. 6943-6354-51 το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Στούντιο Μάχη 998 παπάκι gmail.com το email και καταγγελίες παπάκι mahifm.gr. αλλά και 2-10-7-18.000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Κικίλιας, χρησιμοποιώντας την επίσημη σελίδα και τα email του Υπουργείου για κομματική αντιπαράθεση, έβγαλε ένα δελτίο τύπου απευθυνόμενο στον Κυριάκο Βελόπουλο να πάρει πίσω όσα είπε για το λιμενικό και για τα τουρκικά αλλιευτικά, να ανακαλέσει τον ισχυρισμό το ότι τα σκάφη του λιμενικού σώματος κρύβονται όταν τουρκικά αλλιευτικά προσεγγίζουν τα ελληνικά νησιά. Κάλεσε, λέει, τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης Κυριάκο Βελόπουλο, υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, κατά τη σημερινή συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου στην Ολομέλεια της Βουλής. Σας το διαβάζω αυθεντικά όπως είναι. Στο email που έχω πάρει από το Υπουργείο Ναυτιλίας, λόγω του ότι είμαι και διαπιστευμένος στο Υπουργείο Ναυτιλίας, παίρνω καθημερινά πάρα πολλά δελτία τύπου του Υπουργείου και πρώτη φορά βλέπω δελτίο τύπου για κομματική αντιπαράθεση που έχει με αρχηγό κόμματος ο Υπουργός ο κύριος Κικίλιας. Ο κύριος Κικίλιας απάντησε, λέει, στις αναφορές του Προέδρου της Ελληνικής Δύσης, τονίζοντας ότι προσβάλλουν τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος που καθημερινά επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων και τη διάσωση ανθρώπινων ζώων. Καλό είναι να επανέλθει στην αίθουσα, να το αποσύρει και να το πάρει πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τον κύριο Βελόπουλο κατά τις επισκέψεις του που πραγματοποιεί στα νησιά και τα λιμάνια της χώρας να συναντά τους λιμενικούς και να τους λέει και προσωπικά όσα υποστήριξε από το βήμα της Βουλής. Ο Υπουργός υπερασπίστηκε το έργο του λιμενικού σώματος, επισημαίνοντας ότι τα στελέχη του δίνουν καθημερινά μάχη στη θάλασσα, συχνά υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες και με κίνδυνο της ζωής τους. Υπογράμμισε ότι το λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα επιτελεί κρίσιμο έργο στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων της χώρας. Να ακούει από έναν αρχηγό πολιτικού κόμματος που θέλει να λέει ότι εκπροσωπεί και το πατριωτικό τόξο ότι κρύβονται οι λιμενικοί μας, αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, ορκίστηκαν στο Ευαγγέλιο και την ελληνική σημαία και τη στολή τους, έχουν την ελληνική σημαία, το εθνόσημο και παλεύουν στις θάλασσες, δεν το δέχομαι, δήλωσε, προσθέτοντας ότι αποκρύει πολιτικά τέτοιους είδους αναφορές οι οποίες δεν περιποιούν τιμή σε εκείνον που τις διατυπώνει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στις δυσκολίες που αντιμετωπίσουν οι λιμενικοί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, επισημένοντας ότι επιχειρούν μέρα και νύχτα με αντίξωες καιρικές συνθήκες προκειμένου να διασώσουν ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Όπως σημείωσε, πολλές φορές καλούνται να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ στη συνέχεια βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμη και με δικαστικές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις τις οποίες συμμετείχαν. Την απάντηση στον κύριο Κικίλια την έδωσε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο Κώστας Οχίτας. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό, την απάντηση του κυρίου Χίτα στον κύριο Κικίλια σε αυτά που αναφέρθηκε σχετικά με την αντιπαράθεση που άνοιξε μέσω της επίσημης σελίδας του Υπουργείου με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χίτα. Μισό λεπτάκι, το φτιάξω. Ναι, νομίζω, τώρα είναι εντάξει. Δεν παίζει. Θα το βρω.

0: Λοιπόν, κάτι γίνεται με το βίντεο, δεν μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε να παίξει. Πάμε να ακούσουμε τι του απάντησε ο κύριος Παπαδάκης. Γιατί απάντησε ο κύριος Παπαδάκης στον κύριο Κικίλια και ο κύριος Πάρης Παπαδάκης, βουλευτής Εύρου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση με τον κύριο Κικίλια. Πάμε. Λοιπόν, πιστεύω να παίξει αυτό.
1: Ναι. Κύριε Υπουργέ, έλεγα ότι εσείς που κόπτεστε για τους λιμενικούς ενώ ο Βελόπουλος τους προσβάλλει, γιατί είπε την αντικειμενική πραγματικότητα, αυτό το οποίο συμβαίνει στο πεδίο, ότι δεν κάνουμε συλλήψεις, όχι επειδή είναι ανεκπαίδευτοι ή άχρηστοι οι λιμενικοί μας, πολύ καλοί είναι στη δουλειά τους, είναι επειδή εσείς δίνετε αυτές τις εντολές από το Υπουργείο και επειδή εσείς αγαπάτε τους λιμενικούς. Ορίστε και φωτογραφία από το λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, εδώ είναι κύριε συνάδελφε. Αυτή η φωτογραφία, αυτό το κτίριο λοιπόν που είναι του 19ου αιώνα, δεν ξέρω, μπορεί και πιο παλιό, που μοιάζει για περιστερώνα παρά για δημόσιο κτίριο, εδρεύει η ασφάλεια του κεντρικού λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και της δίωξης ναρκωτικών. Κύριε Υπουργέ, πού να δείτε και τις συνθήκες κράτησης, πού να δείτε το κρατητήριο όπου υπάρχει εκεί μέσα και στηβάζονται και συλληφθέντες. Πού και πού. Αν αυτό λοιπόν το κτίριο εν έτη 2026 εσάς σας κάνει να είστε περήφανος που προείσταται του Υπουργείου, στο Υπουργείο, τότε εμάς μας περισσεύει. Βγάλατε πρόσφατα ένα δελτίο τύπου και είπατε ότι μειώθηκαν οι ροές των μεταναστών από θάλασσα. Τώρα, πού το είδατε αυτό το έργο, να πάμε να το δούμε όλοι μαζί εδώ οι βουλευτές, να πάμε να το δούμε πραγματικά. 3.391 συλλήψεις μεταναστών μόνο το μήνα Αύγουστο του 2026. Για αυτούς που συνελήφθησαν, έτσι, δεν μιλάμε για αυτούς που δεν συνελήφθησαν. Αν πάρουμε για αυτούς, σίγουρα είναι διπλάσιο το νούμερο. 83 περιστατικά και 70 συλλήψεις διακινητών μόνο το μήνα Αύγουστο. Από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα Πέμπτη που μιλάμε, νότια του Ηρακλείου έχουν συλληφθεί 214 λαθρομετανάστες. Τώρα πραγματικά πόσους θέλετε ακόμα να μετρήσουμε? Να καταλάβετε ότι η χώρα είναι σουρωτήρη, για να πείτε εκεί στο Υπουργείο, γιατί να παραιτηθείτε, δεν πρόκειται να παραιτηθείτε, αλλά να πείτε τουλάχιστον δεν κάνουμε σωστή δουλειά. Πρόσφατα, κύριε Κικίλια, πριν ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, γιατί μιλήσαμε εδώ για τους Τούρκους που αλλιεύουν στο Αιγαίο, βγήκατε στο ΣΚΑΙ και είπατε το 2017 ενδώσαμε στην Τουρκία για να ψαρεύουν οι Τούρκοι στα δικά μας χωρικά έδατα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν στον Εύρο. Από το 2017. Στο Sky το είπατε, κύριε Κικίλια. Στο Sky. Αν δεν θυμάστε τι είπατε, πρόβλημα δικό σας. Στο Sky. Εγώ είμαι συκοφάντης. Εσείς δεν θυμάστε τι λέτε. Γι' αυτό το θέμα κατέθεσα και επίκαιρη ερώτηση. Να το ξέρετε, κύριε Κικίλια, γιατί δεν ξέρετε τι σας γίνεται στο Υπουργείο σας. Και ήρθε ο Υπουργός σας εδώ πέρα και δεν απάντησε επί της ουσίας. Δεν πήραν ποτέ απάντηση. Δεν διαψεύστηκε ποτέ. Και δεν διαψεύστηκε ποτέ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να ψαρεύουν οι Τούρκοι ανενόχλητοι. Σαμοθράκη, Λίμνο, Θάσο και ορίστε και φωτογραφίες. Εδώ πέρα τα βλέπετε τα φώτα. Και μετρήστε, είναι 17 τουρκικές στράτες στη Ζουράφα. Που λέτε ότι προστατεύετε εσείς την Αλία και τους ψαράδες. Το μόνο που προστατεύετε είναι τους Τούρκους ψαράδες. Μη σας κάνει ντα ο Ερντογάν. Ορίστε, στα πρακτικά της Βουλής. 17 τουρκικές στράτες με τα φώτα αναμένα, μετρήστε τα ένα-ένα και από πίσω και από απέναντι καθόμαστε εμείς και τους κοιτάμε. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πόσες συλλήψεις κάνατε, εσείς που εφαρμόζετε τον νόμο και είστε αυστηροί στο Αιγαίο? Επαναφέρατε το άρθρο 398 του ποινικού κώδικα που είχε καταργήσει ο Τσίπρας, που λέει πλέον ότι όποιος ψαρεύει σε ξένα χωρικά έδατα τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως και έχει και κατασχέσεις. Πόσες συλλήψεις κάνατε και πείτε μου έναν Έλληνα ο οποίος παραβιάζει τον ποινικό κώδικα και δεν συλλαμβάνεται. Οι Τούρκοι λοιπόν γιατί δεν συλλαμβάνονται και γιατί δεν γίνονται κατασχέσεις? Στέλνετε απλά το λιμενικό, φωτογραφίζει, κάνει διάλογο με τους Τούρκους ψαράδες, σηκώνονται, φεύγουν όπως φεύγετε και εσείς τώρα και την επόμενη μέρα πάλι είναι εκεί. Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι το λιμενικό ζητάει από τους Έλληνες αλλοιείς να ενημερώνουν όταν πηγαίνουν στη Ζουράφα απέναντι από τη Σαμοθράκη, για να μην προκαλούμε τους Τούρκους? Αυτά τα γνωρίζετε? Να ανέβετε λοιπόν εσείς σε μια ελληνική τράτα, να πάμε να περάσουμε τα τουρκικά χωρικά έδατα, να πάμε να ψαρέψουμε και να δείτε σε ποια μπουντρούμια θα είμαστε. Δεν μπορεί να θεωρείτε μια κυβέρνηση σοβαρή όταν αφήνει τη χώρα να την κάνουν σουρωτήρι όποιος θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να θεωρείτε μια κυβέρνηση σοβαρή όταν δεν προστατεύει τους αλλιείς της.
0: Λοιπόν, αυτό. Αυτό ήταν ο κύριος Παπαδάκης. Απάντησε δεόντως τον υπουργό. Κατάφερε ο Εφραίμου Χαραλαμπίδης και βρήκε το ηχητικό με τον κύριο Χίτα. Πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό και την απάντηση του κυρίου Χίτα στον Βασίλη Κικίλια. Πάμε.
2: Είμαι υποχρεωμένος να πάρω το λόγο μετά από αυτά που ακούσαμε. Κύριε Κικίλια, μπράβο σας. Ωραίο σου. Δεν θα στόχα. Δεν σας το είχα πραγματικά. Τέτοιο σοου από εσάς δεν θα σας το είχα. Τώρα, εάν ήμασταν εν πλώ αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι σας έχει πιάσει θάλασσα και ζαλιστήκατε. Αλλά είμαστε σταθερά εδώ. Δεν είμαστε εν πλώ. Τι υπονοήσατε, τι είπατε, ότι ο Βελόπουλος και η ελληνική λύση υποτιμά το λιμενικό σώμα? Αλήθεια, αυτό αντιληφθήκατε? Σας έχει πιάσει θάλασσα και δεν ξέρετε τι λέτε. Άλλα ναυτία έχετε, κύριε Κικίλια μου, ναυτία. Άλλα είπαμε, το αντίθετο. Ότι δεν παίρνουν την εντολή από εσάς, την κυβέρνηση τη φοβική, την κυβέρνηση του κατευνασμού, να συνοδεύσουν τα ελληνικά ψαροκάικα και να πάνε να διώξουν τα τουρκικά λιευτικά, κύριε Κικίλια. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ορκιστεί στην πατρίδα, που φέρουν το εθνόσημο, που είναι έτοιμοι να δώσουν τη ζωή τους, που τους στηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη εμείς, ναι, δεν παίρνουν την εντολή από εσάς, τους φοβικούς, τη φοβική κυβέρνηση. Πείτε μας ένα περιστατικό. Για μιλήστε με τους λιμενικούς τι λένε. Ένας το έκανε μόνος του και τον τιμωρήσατε. Ένας το έκανε μόνος του και τον τιμωρήσατε. Και σουλατσάρουν κάθε μέρα τα ακτοπλοϊκά, τα τουρκικά, τα ψαροκάικα και ψαρεύουν σε δικά μας νερά. Ακούστε λίγο κάτι. Εμάς βρήκατε πέμπτη μεσημέρι να κάνετε τώρα σπέκουλα και φθηνή πολιτική. Εμάς βρήκατε. Δεν πάτε πουθενά αλλού. Πείτε σε κανένα αριστερό κόμμα αυτά. Που ασχολούνται με την Πύλο ακόμα. Όχι σε εμάς αυτά. Φθηνή πολιτική σε εμάς όχι. Βρείτε άλλα να μας πείτε. Αλλά όχι για το λιμενικό, όχι για το στρατό, όχι για την αστυνομία. Πείτε τα αλλού, κύριε Κικίλια. Λάθος. Παράταξη βρήκατε σήμερα. Ξαναδείτε το λίγο. Και για ποιο λιμενικό μιλάμε? Ξέρετε το έχετε καταδείξει το λιμενικό? Να κουβαλάει κάθε μέρα, κύριε Υπουργέ, τους λαθρομετανάστες. Όχι μόνο αυτούς που είπατε εσείς, τους δυσμύρους ανθρώπους, τους λαθρομετανάστες που μπουκάρουν κάθε μέρα στην πατρίδα μας, κύριε Κικίλια. Ορίστε το λιμενικό. Κουβερνάντες, τους κουβαλάει δεξιά και αριστερά. Δικές μας είναι οι φωτογραφίες αυτές? Μήπως είναι AI, κανονικότητες φωτογραφίες? Αυτό είναι το λιμενικό. Κάθε μέρα συνοδεύει τους λαθρομετανάστες. Ωραία! Έτσι το έχετε καταδείξει το λιμενικό μας, που το σέβεστε και το τιμάτε εσείς. Γελάτε. Γελάτε. Σοου. Τι σοου? Σοου είναι φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες είναι σοου. Εδώ αδιάψευτος μάρτυρας. Ή δεν κουβαλάμε κάθε μέρα, τους συνοδεύουμε? Δεν τα συνοδεύουνε, κύριε Παπά, από τη Ρόδο? Τα συνοδεύουνε, ναι ή όχι? Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και θα πείτε εσείς για το λιμενικό? Το λιμενικό λοιπόν δεν είναι μεταφορέας λαθρεμετωναστών. Το καταλάβατε? Αυτό είναι. Και θα μας απαντήσεις το εξής. Πήρατε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τα χρήματα των ανθρώπων, ναι ή όχι? Σας είπε κάτι ο πρόεδρος? Δηλαδή, αντί να απαντήσετε στα ουσιώδη, βγήκατε να πείτε σήμερα πέμπτη μεσημέρι ότι η ελληνική λύση δεν συμπαθεί τους λιμενικούς. Δηλαδή, πού να το πούμε αυτό το πράγμα? Είπαμε ότι δεν παίρνουν την εντολή. Και απαντήστε μας, κύριε Κικίλια, εάν θέλετε. Ή μετά, αργότερα. Πήρατε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ναι ή όχι? Καλά, προσπερνώ τα περί μεσαίας τάξης που στηρίζετε. Αυτό είναι ίσως το πιο σύντομο ανέκδοτο. Όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνησή σας. Είστε η κυβέρνηση που έχει ανατινάξει τη μεσαία τάξη. Είστε η κυβέρνηση που στηρίζετε. Είστε οι μάγοι των καρτέλ. Οι μάγοι των ολιγαρχών. Όχι να βγαίνετε και λέτε ότι είστε κατά και στηρίζετε τη μεσαία τάξη. Τι θα ακούσουμε άλλο, ρε παιδιά? Είπα, μάλλον ναυτία. Σας έπιασε η θάλασσα.
0: Αυτά. Αυτά και από τον κύριο Χίτα. Πραγματικά. Το λιμενικό σώμα έχει καταντήσει ένα απέραντο, ένα τεράστιο ταξιδιωτικό γραφείο. Μεταφέρει μόνο μετανάστες. Αν σας διαβάσω τα μηνύματα που παίρνω καθημερινά από το λιμενικό σώμα, δηλαδή είναι απίστευτο, απίστευτο. Να σας πω, έχουμε 10 Οκτώβρη. Εγώ δεν θα σας πω, θα σας πω από τις 7, τις τελευταίες 3 ημέρες. 7, 8, 9 και 10 σήμερα. Ανοίγω στην τύχη τώρα. Θάνατος γυναίκας της Αγία Μαρίνα Αττικής. Σύλληψη κυβερνήτης Κάβου στη Ρόδο. Συνέχεια ενημέρωση αναφορικά με τον εντοπισμό και τη διάσωση 71, 28 και 51 λοδαπών στους καλούς λιμένες. Εντοπισμός άλλων 64 αλλοδαπών επίσης στους καλούς λιμένες. Μάνι μάνι από ένα δελτίο τύπου βλέπω εδώ, 135, 186, 206, 209. Μάνι μάνι, 209 σε μια μέρα μέσα, στις 7 του μήνα. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. 8 του μηνός, εντοπισμός και διάσωση 60 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη. Άλλο εδώ. Πάμε παρακάτω. 8 του μηνός. Ενημέρωση αναφορικά με τον εντοπισμό 31 αλλοδαπών στους καλούς λιμένες. Εντοπισμός και διάσωση 44 αλλοδαπών στους καλούς λιμένες. Εντοπισμός 40 αλλοδαπών στην Ιερά Πέτρα. Την επόμενη μέρα, στις 8 τώρα μιλάμε αυτό. Πάλι στις 8. Εντοπισμός και διάσωση 38 αλλοδαπών στην Ιερά Πέτρα. 36 αλλοδαπών στους καλούς λιμένες, 33 αλλοδαπών στους καλούς λιμένες. Αυτό τώρα 8 του μηνός, πάλι 8, άλλο, εντοπισμός και διάσωση 38 αλλοδαπών στους καλούς λιμένες. Άλλο αυτό δελτίο. Πάμε παρακάτω. Για πάμε παρακάτω. Περιμένετε εδώ να δείτε. 8 του μηνός. Συνέχεια ενημέρωση σχετικά με τον εντοπισμό και διάσωση 60 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη. 40 αλλοδαπών στην Ιερά Πέτρα, άλλων 38 αλλοδαπών στην Ιερά Πέτρα, την ίδια μέρα, 8 του μηνός. 9 του μηνός, 36 αλλοδαποί στους καλούς λιμένες, 38 αλλοδαποί στους καλούς λιμένες, 72 αλλοδαποί και σύλληψη διακινητή στην Ιερά Πέτρα, 42 αλλοδαποί στη Μύρινα, στη Λέσβο. 9 του μηνός, εχθές. Πάλι εχθές, άλλο δελτίο. Σύλληψη 2 αλλοδαπών για παράνομη είσοδο και κατοχή λαθρέων καπνικών προϊόντων στη Λέσβο. Να, έλα, εντάξει. Τον αδικούμε τον κύριο Κικίλια. Τον αδικούμε. Σήμερα έχουμε κανένα, για κάτσε να δω. Εχθές. Συνέχεια ενημέρωση για τον εντοπισμό και διάσωση 50 αλλοδαπών στην Ιερά Πέτρα. 54 αλλοδαπή στις καλούς λιμένες. 57 αλλοδαποί και σύλληψη αλλοδαπού διακινητή στη Γάβδο. Εντοπισμός και διάσωση 41 αλλοδαπών και σύλληψη του διακινητή νότια της Γάβδου. Τι να λέμε τώρα. Μάνι, έχω διαβάσει πάνω από 300-400 άτομα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να ξέρετε, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-10-7-18.000. Όσοι θέλετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Αυτά συμβαίνουν με το ταξιδιωτικό γραφείο του κυρίου Κικίλια. Απλά πηγαίνω, ερχόμαστε, πηγαίνω, φέρνουμε από την Κρήτη στη Σάμο, από την Κρήτη στη Λέσβο, από τη Λέσβο και τη Σάμο στον Πειραιά. Λοιπόν, στην ενδοχώρα και η ζωή συνεχίζεται. Τι να λέμε τώρα, κύριε Κικίλια. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, η Δέσποινα, πάμε. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα, να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα σας παρακαλώ. Καλημέρα και στον κύριο Επίκουρο, εννοείται, σε όλους τους ακροατές, τα ξαναείπα. Ο κύριος Επίκουρος, εντάξει, ζωγραφίζει κάθε μέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, τι τροφές τρώνε σε αυτό το νησί, αλλά ζωγραφίζει κάθε μέρα και περισσότερο. Λοιπόν, για τον κύριο Κικίλια, μην είστε τόσο σκληρός απέναντί του. Είναι και ο πλέον συμπαθής, τον συμπαθεί πάρα πολύ και ο κύριος Κακλαμάνης. Ο Νικήτας, μην είστε τόσο κακούλης απέναντί του.
0: Νόμιζα θα πει στο φίλο μου, τον Ηλία που κάνει εδώ εκπομπές στον Κακλαμάνη.
3: Όχι. Ο Νικήτας, το διευκρίνησα.
0: Ναι,
3: είναι πολύ συμπαθής. Γι' αυτό ότι και να κάνει ο κύριος Κικίλιας.
0: Συμπαθιούνται πολλά χρόνια τώρα. Συμπαθιούνται πολλά χρόνια.
3: Μια συμπάθεια τέλος πάντων που είναι αμφίδρομη, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε τελικά για το κομμένο αυτή. Ναι. Θα ήθελα τη συναδέλφου, καταγγέλω αυτή την εγκληματική κυβέρνηση με τη συκοφαντική δυσφήμιση που έχει γίνει στο ταξί, συνεχώς και μεθοδευμένα ότι έχει οδηγήσει, έχει βάλει αυτή το χέρι, είναι ο ηθικός αυτουργός αυτό που έγινε. Αν θυμάστε καλά το αυτοκολλητάκι της ντροπής, ότι είμαστε εν δυνάμει κλέφτες, το θυμάστε,
0: βέβαια,
3: που είναι
0: αναπτυσμένο,
3: μπράβο,
0: βέβαια.
3: Και ότι αν δεν μπορούμε να κάνουμε πληρωμές με πώς μπορεί ο πελάτης να σηκωθεί να φύγει. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση έβαλε αυτό το αυτοκόλλητο ενώ ξέρει ότι έχουμε την πιο ηλίθια κινητή τηλεφωνία, την χρυσοπληρώνουμε και δεν υπάρχει το σήμα παντού. Ακόμα και μέσα στο ίδιο μου το σπίτι που έχω οπτική, να διακόπτεται το σήμα. και έχουν την αξίωση να πιάνουν, γιατί το κομμένο αυτή της γυναίκας, αγαπητέ κύριε Γαριφάλου, κόπηκε επειδή αυτός ο θερμοκέφαλος πίστευε ότι η γυναίκα τον κορόιδευε και δεν ήθελε να κάνει την συναλλαγή με πώς.
0: Ενώ δεν είχε σήμα το κινητό.
3: Α, μπράβο. Όταν λοιπόν, αγαπητέ κύριε Γαριφάλου, θέλεις να βάλεις υποχρεωτικά τα πώς, υποχρεωτικά την ηλεκτροκίνηση, πρέπει και οφείλεις να έχεις πρώτα απ' όλα ένα καλό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και τις κατάλληλες υποδομές για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έμαθα ο Κικίλιας, κάπου πρέπει να δοθούν αυτά που πρέπει να δοθούν σε αυτούς που πρέπει να δοθούν. Έτσι. Που προμοτάρανε τόσο σκληρά τα ηλεκτρικά, τα αυτοκίνητα και θέλαν να τα δώσουν με το ζόρι στους ταξιτζίδες. Όλο αυτό το σχέδιο είναι μεθοδευμένο. Αυτή η κυβέρνηση εγκληματεί συνέχεια και κατά εξακολούθηση ειλικρινά πάνω στους Έλληνες πολίτες. Voice News. Λοιπόν, τι θέλουν για τα χρήματα? Να εκλείψουν. Γυρίστε τους την πλάτη. Είναι πάρα πολύ απλό. Σταματήστε να κάνετε συναλλαγές. Από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, σταματήστε να κάνετε συναλλαγές. Να δεις για πότε θα το πάρουν πίσω. Να δεις για πότε οι εταιρείες θα πτωχεύσουν. Αλλά δεν είμαστε λαός. Στη Γαλλία, στην Ισπανία έχει γίνει της μουρλής το κάγκελο εκεί πέρα για τα, που περικόπτουν τις δαπάνες για την παιδεία και τις δίνουν στο Ζελένσκι, που βγάζουν ανθρώπους που έχουν σε κρίση στεγαστική και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε το φεγγάρι και ελπίζουμε ότι θα έρθει η λύση, δεν ξέρω κι εγώ από πού, από την Αφροδίτη, από τον Άρη, από τον Ερμή, από κάπου θα έρθει η λύση, αλλά δεν ξεσηκωνόμαστε. Όταν δεν ξεσηκώνεσαι κύριε Γαριφάλου, αυτά παθαίνεις και συνεχώς αυτά θα παθαίνεις. Διαβούλευση. Μη μου πει κανείς για τις διαβουλεύσεις της κυβέρνησης. Είμαι η πλέον αρμόδια, γιατί έβγαλα τα μάτια μου να διαβάσω τότε που ψηφιζόταν το νομοσχέδιο έκτρωμα του Κυρανάκη και είχε βγει στη διαβούλευση. Έβγαλα τα μάτια μου από άρθρο σε άρθρο, από νομικό σε νομικό, για να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Σας πληροφορώ κύριε Γαριφάλου, πήραν μέρος γύρω στις 2.500 ταξιτζίδες, δηλαδή τέτοια συμμετοχή δεν υπήρχε, τον οποίον η γνώμη ποτέ δεν ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο. Μας φέραν ένα νομοσχέδιο στη διαβούλευση και αυτό που είδαμε την ώρα που ψηφιζόταν ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Είδες τελικά όμως ότι αν αντιδρούμε όλοι δέσποινα και φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε και αντιστεκόμαστε, ότι καμιά φορά βγαίνει και αποτέλεσμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μόλις τώρα μου έρχεται μία πληροφορία ότι αυτή η διάταξη που θα υποχρέωνε τον καταναλωτή ακόμα και για ένα δέμα αξίας 5 και 10 ευρώ να πληρώνει αποκλειστικά με κάρτα, φαίνεται ότι τελικά δεν θα φτάσει στη Βουλή.
3: Έτσι,
0: λόγω των έντονων αντιδράσεων για την απαγόρευση των μετρητών στις αντικαταβολές μέσω courier, αυτές οι αντιδράσεις οδηγούν το οικονομικό επιτελείο σε αναδίπλωση, καθώς η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο επανεξετάζεται με πιθανότερο ενδεχόμενο την απόσυρση.
3: Πρώτον, δεν έχουν το δικαίωμα να το επιβάλλουν αυτό. Για όνομα του Θεού, συνέλληνες.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχω και άλλες γραμμές.
3: Βεβαίως, είναι παράνομα αυτά που κάνουν. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η διατήρηση των συναλλαγών με μετρητά είναι επιβαλλόμενη. Την έχει επιβάλει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το απόρριτο, για την ιδιωτικότητα, για το ότι πρέπει κάποια στιγμή, αν γίνει ένα blackout, να υπάρχουν χρήματα να μπορεί ο κόσμος να φάει. Μην τρώτε τον παπά σε ό,τι σας λέει. Είναι εγκληματίες. Μόνο η αντίδραση. Εγώ φωνάζω και θα φωνάζω μια ολόκληρη ζωή. Σηκωθείτε από τους καναπέδες. Αμάν πια.
0: Να είσαι καλά, Δέσποινα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Χριστιανός, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Λοιπόν, τι περιείχε το κοντέινερ της ZIM, της Black Rock, το Rothschild? Τι περιείχε? Και καήκαν οι άνθρωποι. Τώρα, σε αυτούς και για την Ελστάτ, αν μπορείς, ψάξε και βγάλε μια εκπομπή της Γεωργαντά στον αέρα. Έχει δώσει συνέντευξη και στον Δράγκα και στον Παπα, τον άλλον,
0: ναι, που θυμάμαι που το λένε. Τώρα που το λες, προσπάθησα να μιλήσω με τον κύριο που ήταν ο ενδιάμεσος.
4: Τον κύριο Κώστα, ναι.
0: Ναι, δεν μπόρεσα, δεν μου σήκωσε το τηλέφωνο. Θα ξαναπροσπαθήσω. Μήπως
4: εντάξει, και να σου πω κάτι, και αν δεν σου κόσω, γιατί δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και προσκολλημένος άνθρωπος. Υπάρχουν εκπομπές στο διαδίκτυο από συνεντεύξεις που έχει.
0: Ναι, μπορούμε, ναι, καλά λες, σωστά.
4: Λοιπόν, τώρα, αυτοί που υπηρετούν, αυτούς που τους δίνουν διαταγές, γιατί παίρνουν καταρχήν στον έργο, δεν υπάρχει λιμενικό, υπάρχει στρατός. Λοιπόν, υπηρετείτε, παιδιά, αυτούς που στα Τέμπη, ενώ υπήρχαν κάτω είναι μακάβριο αυτό που θα πω, μέλη από αυτόματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν εκεί, τα πήγαν στη χωματερή, πάτησαν επάνω και τα πήγαν στη χωματερή.
0: Και πόσα ακόμα μέλη μπορεί να είναι σκεφαμένα κάτω από την πίστα που ρίξανε.
4: Ναι, και αυτός που απάλυσαν, δεν ξέρω, 4.000 στοιχεία.
0: Έτσι.
4: 4.000 βιολογικά στοιχεία από την έρευνα. Αυτούς που έχουν κάψει όλη την Ελλάδα. Αυτούς που έχουν υπογράψει το τουρκολιβικό σύμφωνο. Αυτούς που κάνουν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Αυτούς που βγαίνουν και λένε να επικύσουμε τα χωριά. Να βάλουμε από δεν ξέρω πόσους μετανάστες σε κάθε χωριό.
0: Δίθεν για να αποκτήσει ζωντάνια το χωριό, λέει.
4: Ναι, αυτούς υπηρετείτε. Αυτών τις εντολές υπηρετείτε. Για ποιο λόγο? Δεν βλέπετε ότι καταστρέφουν την πατρίδα? Ποιον υπηρετείτε, την τσέπη σας ή την πατρίδα? Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, για να έχουμε την τσέπη μας γεμάτη, ας καεί και το παλιάμπελο.
0: Ναι.
4: Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή?
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, και κάτι άλλο. Για πώς θα ελεγχθεί μια κυβέρνηση όταν βγαίνει, πρέπει να υπάρχει λογοδοσία. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει άλλα πριν και να κάνει άλλα μετά.
0: Πού, αυτό έχει καταργηθεί χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει λογοδοσία για τίποτα.
4: Πώς θα γίνει τώρα? Δηλαδή δεν μπορεί να λέει πριν σε εισαγωγικά ότι θέλει να ακούσει ο πελάτης. Γιατί όλοι πριν τις εκλογές λένε, ξέρουν πια τι πρέπει να γίνει και το λένε πριν τις εκλογές. Και μετά τις εκλογές κάνουν ότι σου λέει αφεντικό. Οι τραπεζίτες, οι Ρότσιλ και ο Ροκφέλερ. Αυτοί είναι τα αφεντικά του κόσμου. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτοί τυπώνουν το δολάριο, αυτοί έχουν τα περισσότερα λεφτά. Αυτοί έχουν όλους τους γραφείς, ο ΙΕ και πιο δικά τους είναι όλα. Και κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για το αδρενόχρωμα. Για το αδρενόχρωμα.
0: Αδρενόχρωμα, ναι.
4: Ναι. Εντάξει, λοιπόν.
0: Εντάξει, είναι χρυσά, ναι. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Στέφανε, καλημέρα.
5: Τι μου κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
5: Δόξα τω Θεώ. Αλλά στενοχωρημένος με το ατύχημα στη
0: Motor Oil. Α, στη Motor Oil, νόμιζα στη Θηβών. Και στη Θηβών, βέβαια.
5: Στη Θηβών, Γιώργο, εντάξει, κάθε μέρα ακούμε βράδυ νέα παιδιά να πεθαίνουν να σκοτώνονται στους δρόμους.
0: Ναι.
5: Τι να πω, Θεώ, να παρηγορήσει τις οικογένειες. Λοιπόν, δεν πρέπει να λιδωρούμε τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Εντάξει, δεν έχουν γεμάτη τσέπη, έχουν οικογένειες και παιδιά. Δεν μπορούν να γίνουν επίορκοι. Διότι αν γίνουν επίορκοι θα δικαστούν και θα πάνε και φυλακοί. Δεν θα τα πάζουμε με τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.
0: Δεν πιστεύω να αναφέρει.
5: Και αν θα πάει φυλακή, ποιος θα πάει εσύ να τον υπερασπιστεί? Δεν κατάλαβα. Για να κάνουν κάποιοι το καλαμπούρι τους, για να κάνουν κάποιοι το. Όχι το καλαμπούρι τους, να περάσουν τη γραμμή τους. Και τα σύνορα φυλάνε οι ένοπλες δυνάμεις, δεν κατάλαβα. Τα φυλάνε τα σύνορα οι ένοπλες δυνάμεις. Εντολές δέχονται. Τι θες να γίνει δηλαδή? Εσύ δεν έχεις οικογένεια, πρε Γιώργο?
0: Έχω.
5: Δεν έχεις παιδιά?
0: Ναι.
5: Μπορείς να γίνεις επίεργος στο σταθμό στις εντολές που θα σου δώσουνε? Ναι. Ή στις γραμμή που θα σου δώσουνε?
0: Μα δεν βάζει, μισό λεπτό τώρα, γιατί η παρανόηση γίνεται εδώ. Ποιος τα βάζει με τις ένοπλες δυνάμεις?
5: Έχουν ακουστεί από το σταθμό κάποιοι και το λένε.
0: Όχι, δεν
5: είναι. Να μην λιδωρούμε τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Λιδωρούμε την πολιτική και τις εντολές αυτών που δίνουν εντολές που δεν προασπίζονται τα συμφέροντα, τα εθνικά μας συμφέροντα.
5: Λοιπόν,
0: ο Κικίλιας, αυτό λέμε, ότι ο Κικίλιας χρησιμοποιεί για κομματική αντιπαράθεση, χρησιμοποιεί την επίσημη σελίδα του Υπουργείου.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σου πω σήμερα, σε σένα και στους ακροατές,
0: ναι,
5: όποιος θέλει, το βράδυ στις 11 η ώρα, στην ΕΡΤΡΙΑ θα προβληθεί μια σπάνια ταινία των Νίκο Κούνδουρου με τίτλο 1922. Που έχει σχέση με τη μικρασιατική καταστροφή και την ταλαιπωρία και την βανάψη συμπεριφορά που υπέστησαν οι Έλληνες της Σμύρνης. Αυτή η ταινία βασίζεται στο πραγματικό γεγονός του Ηλία Βενέζη, που ήταν και ο ίδιος εχμάλωτος, σε ένα βιβλίο του. Λέγεται 1922, στη σκηνοθεσία Νίκου Κούνδουρου. Είναι σπάνια ταινία.
0: Στην ΕΡΤΡΙΑ είπες, ε?
5: Στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Τι ώρα, τι ώρα?
5: 11
0: το βράδυ.
5: Εντάξει.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν, είναι μια σπάνια ταινία, δεν προβάλλεται συχνά και δείχνει με πραγματικότητα και με ρεαλιστικότητα τι συνέβη στους πρόσφυγες, όχι στους πρόσφυγες, στους κατοίκους της Μικράς Ασίας. Λοιπόν, ο Ηλίας ο Βενέζης ήταν ο ίδιος εχμάλωτος στα τάγματα εργασίας. Και έγραψε ένα βιβλίο, ο αριθμός 31-402, κάπως έτσι, λέγεται.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, αυτά έχω να σου πω. Την καλημέρα μου,
0: να σε
5: καλή
0: εκπομπή. Να σε καλά.
5: Σας έχει όλους καλά και στη μάχη.
0: Να σε καλά, Στέφανε. Καλημέρα. Έχουμε άλλη γραμμή. Καλημέρα, ναι.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Μιχάλης, Φραγκφούρτη.
6: Τι γίνεται?
0: Καλά, Μιχάλη μου, καλά.
6: Καλημέρα σε όλο το σταθμό και σε όλους τους Έλληνες και τις Ελλήνες από Φραγκφούρτη.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
6: Χθες το βράδυ παρακολουθούσα το ανατρεπτικό.
0: Ναι.
6: Και κόντευα να πάθω σοκ. Όταν είδα και έβγαλε ο Ιάσονας,
0: ναι,
6: το δελτίο εκεί πέρα και μαζί με τον Πάσχο, αυτά τα λεφτά που παίρνουν, αυτές τις αναθέσεις, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, πώς μπορεί, ρε κύριε Γαρυφάλου, να πάει αυτή η χώρα μπροστά? Αφού αυτή η τάχνη καταστρέψει όλα, δεν έχει αφήσει ούτε κολυμπηθρόξυλο. Και την άμμο της θάλασσας τα κλέψανε. Ποιος θα λογοδοτήσει για αυτά τα πράγματα? Καταστρέψανε τη χώρα αυτή. Και δεν τρέπονται λίγο και βγαίνουν και μιλάνε για πλεονάσματα και το ένα και το άλλο? Αυτός ο τύπος ο Μητσοτάκης δεν ήταν που έλεγε το 2019 για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και το ένα και το άλλο, και σήμερα τα χρέη έχουν φτάσει 400 δισεκατομμύρια. Σε ποιες τσέπες πάνε αυτά τα λεφτά?
0: Ποια 400 δισεκατομμύρια? Μου στέλνει τώρα ο Αντώνης ο Βούλγαρης, ένας φίλος ακροατής, μου στέλνει μια εικόνα και λέει 2020, το 2020 οι Έλληνες πλήρωσαν για φόρους 51 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2027 του χρόνου θα πληρώσουμε 77,5 δισεκατομμύρια, δηλαδή 16,5 δις παραπάνω από το 2020. Αυτά λόγω του ότι εκτοξεύτηκαν τα έσοδα από τους φόρους από το 20 στο 26.
6: Λοιπόν,
0: όσο πιο ακριβά πουλάνε, όσο πιο ακριβά πουλάνε, Μιχάλη μου, τόσο πιο πολλά εισπράττουν από τους Έλληνες σε φόρους.
6: Μα αυτήν, κοίταξε να είδεις τι γίνεται. Αυτήν είναι πολιτική εγκληματίες. Δεν κοιτάνε ούτε το λαό, ούτε την πατρίδα. Αυτήν μισούν και τους Έλληνες και καταστρέφουν την πατρίδα. Γιατί η Ελλάδα εδώ, επειδή μιλάω και με Γερμανούς ακόμα, με σωστούς Γερμανούς, έτσι.
0: Ναι.
6: Για να λέμε τα πράγματα με την αλήθεια. Εσείς έχετε, λέει, το καλύτερο μέρος, λέει, όπως είναι ένα κομμάτι, λέει, διαμάντι, λέει, μέσα στα Βαλκάνια. Αλλά η πολιτική σας, λέει, τα ρημάξαν όλα. Και ποιος θα λογοδοτήσει για τα μηχανήματα που καταστρέψανε στην Κοζάνη? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αλλά πες, Μιχάλη, τι δικαιοσύνη, αφού όλοι είναι πολυμένοι είναι. Με κατάλαβες?
0: Έτσι. Να σε καλά, Μιχάλη.
6: Κατάλαβες, λοιπόν, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
6: Αν ο κόσμος δεν ξυπνήσει να φύγει αυτό το σάπιο σύστημα που κυβερνάει, δεν είναι. Στο τέλος θα μας φέρουν και χαρτιά και θα σου πούνε, κοιτάξτε, είσαστε δούλοι των Γερμανών και δούλοι των υπολείπων. Ντροπή και έσκος, δεν τρέπονται. Βγαίνουν και θέλουν και ψήφους σαν τους Ζητιάνους. Ντροπή, βρε, ντροπή σας.
0: Να σε καλά, Μιχάλη, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα μου, ντροπή, κρίμα για την Ελλάδα και για τα παιδιά, κρίμα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Τα βούρα και τα μαβούρα μέσα στην Ελλάδα.
0: Πάμε στο επόμενο τηλέφωνο. Καλημέρα. Ναι.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Έλα. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
7: Ο άλλος ο Μιχάλης, όχι από Γερμανία.
0: Από ποιο μέρος?
7: Εντάξει, τώρα είμαι στην δουλειά. Απλώς σταμάτησα λίγο για να μιλήσουμε.
0: Είσαι οδηγάς, δηλαδή, οδηγός?
7: Ναι, είμαι πρώην συνάδελφος της Δέσποινας.
0: Α, πρώην οδηγός ταξί, ναι.
7: Ναι, τώρα το έχω μεγαλώσει το όχημα, το έχω κάνει φορτηγό.
0: Καλούς δρόμους να έχεις.
7: Αχ, να είσαι καλά. Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια για να συνοπτικά όσο γίνεται. Καταρχήν να απαντήσω λίγο στο Χριστιανό, ότι καμία, ιστορικά αν το δούμε, καμία αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν λογοδότησε κατά τη διάρκεια της θητείας.
0: Έχεις δίκιο.
7: Καμία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν λογοδοτούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Γιατί είναι αυτοδύναμες και κάνουν ό,τι θέλουν. Είτε καλό, είτε κακό. Κυρίως κακό.
0: Που η λογοδοσία, τώρα, Μιχάλη, θεωρώ ότι θα πρέπει να ήταν και συνταγματική υποχρέωση.
7: Συμφωνώ, αλλά μην ανοίξουμε το θέμα του συντάγματος.
0: Καλά, ναι.
7: Γιατί είναι μεγάλη κουβέντα και το ξέρεις πολύ καλά.
0: Ναι, το ξέρω. Απλά το σχολιάζω. Δηλαδή, έπρεπε να υποχρεώνεται η εκάστοτε κυβέρνηση να λογοδοτεί, ούτως ώστε με καθαρό μυαλό, ξέροντας τι έχει υποσχεθεί ο ψηφοφόρος, ξέροντας και τι στη λογοδοσία τι έχει κάνει από αυτά που υποσχόταν η κάθε κυβέρνηση, να πάρει τη σωστή απόφαση.
7: Εκεί υπάρχει και ο συνδυασμός της καθαρής δικαιοσύνης.
0: Σωστό, σωστότατο.
7: Όταν η δικαιοσύνη είναι εγκάθετη στα ανώτερα κλιμάκια και ένας πρωτοδίκης βγάζει μια απόφαση καταδικαστική για κάποιο πολιτικό πρόσωπο και έρχεται ο Άριος Πάγος ή το Συμβούλιο Επικρατείας και την ακυρώνει, δεν έχει δρόμο. Και κάτι άλλο για, για το Αιγαίο, για το λιμενικό κτλ. Το Αιγαίο από το 1923 και μετά διευθετείται μεταξύ δύο χωρών, Ελλάδα-Τουρκία.
0: Ναι.
7: Μην ξεχνάμε τη διακήρυξη των Αθηνών κατά την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και την επίσκεψη του Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη.
0: Βέβαια,
7: δεν μάθαμε ποτέ τι κουβεντιάσανε, για να μην φωνάζουν και εξεγείρονται δικαίως.
0: Συγκεκριμένα, Μιχάλη, δεν μάθαμε ποτέ τι κουβεντιάσανε αυτή τη μία ώρα που κλείστηκαν στο δωμάτιο χωρίς πρακτικογράφους, χωρίς τίποτα. Κανέναν, οι δυο
7: τους. Τίποτα. Ούτε πρακτικογράφοι, ούτε διερμηνείς, ούτε τίποτα.
0: Ίσως, Μιχάλη, ναι, και η επίσκεψη Ρούμπιο έχει άμεση σχέση με αυτό που λες, το ότι το Αιγαίο το διαχειρίζονται τα τελευταία χρόνια δύο μόνο και δεν υπάρχει διαιτητής. Ίσως έχει και το ρόλο του διαιτητή ο Ρούμπιο στην επίσκεψή του εδώ πέρα.
7: Υπήρχαν διαιτησίες. Έτσι, αλλά... Το τελευταίο ερώτημα, αυτό βέβαια θα το κάνω στη Μιλιάδη και στο Ζωζοβίλη στην άλλη ώρα, αλλά δεν ξέρω αν θα βγάλει κανένα. Αύριο το πρωί βγαίνει ένας πεφωτισμένος εντός εκτός εισαγωγικών πρωθυπουργός και λέει: παιδιά, 12 ναυτικά μίλια από σήμερα. Τι κάνουμε? Τι γίνεται στο Αιγαίο?
0: Έτσι, ναι.
7: Πρόσεξε τώρα, η Τουρκία έχει ψηφίσει νόμο στην Εθνοσυνέλευση να ενεργοποιήσει το casus belli. Δεύτερο σημείο. Ενεργοποιείται, αν γίνει κάτι, το άρθρο 4 και το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, γιατί είναι και οι δύο. Και εκεί ποιος θα μπει διαιτητής? Είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα στο Αιγαίο. Και δεν πρέπει να ακούμαστε σε κάποιους διαξυπισμούς μέσα στη Βουλή. Είναι πολύ πιο κυκλικό και πολύ πιο παραγωγικό το Αιγαίο.
0: Έτσι.
7: Πολύ πιο παραγωγικό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και από τους βουλευτές και από τις εξαγγελίες και από τον κόσμο. Και για το Αιγαίο ειδικά και την ευρύτερη περιοχή πρέπει να είσαι πολύ διαβασμένο για να μπορείς να το ερμηνεύσεις.
0: Είναι εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, εξαιρετικά ευαίσθητο.
7: Πολύ.
0: Και θέλει...
7: Γιατί το Αιγαίο είναι ένα μέρος της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει ένα πλωτό αεροπλανοφόρο που λέγεται Κρήτη και ένα ενδυνάμει πλωτό θωρικτό που λέγεται Κύπρος.
0: Όσο θεωρώ, ταπεινή μου άποψη είναι ότι όσο παγκόσμια βαρύτητα έχουν τα στενά του Ορμούς, άλλη τόση έχει και το Αιγαίο για τον πλανήτη.
7: Βέβαια. Και τα Δαρδανέλια... Βάση Μαύρης Θάλασσας και Ρωσίας από πάνω.
0: Έτσι,
7: γι' αυτό λέω είναι πολύ παραγωγικό και όποιοι μιλάνε πρέπει να είναι πάρα πολύ διαβασμένοι.
0: Έτσι.
7: Καλώς Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, Μιχάλη. Καλούς δρόμους επίσης. Λοιπόν, να σε καλά. Έχουμε άλλη μία για να διαβάσουμε ένα θέμα που μου έστειλε ο Νίκος, ο Νίκ Παπ, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να ακουστεί από την εκπομπή. Πάμε στην τελευταία γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Καλημέρα.
8: Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
0: Καλημέρα.
8: Βασίλης από Δυτικά Προάστια.
0: Γεια σου, Βασίλη.
8: Καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Όντως έχουμε καιρό να τα πούμε. Καλά είμαστε, καλά εδώ. Συνεχίζουμε.
8: Πάντα καλά σε όλους.
0: Στον αγώνα.
8: Επιγραμματικά δύο πραγματάκια. Εχθές ήταν η Παρασκευή και τα φαρμακεία εφημέρευα.
0: Ναι.
8: 23 φαρμακεία ψάχναμε συγκεκριμένο φάρμακο για άνθρωπο ο οποίος είναι επιληπτικός.
0: Ναι.
8: Και από παντού ακούγαμε δεν υπάρχουν στις αποθήκες. Δεν. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Πρώτον, αν ήταν Σάββατο που είναι ένα φαρμακείο, ένα περιοχή, έπρεπε εγώ να είχα αεροπλάνο και να γυρίσω τους 54 νομούς. Πρώτη απίθυμενη ξεφτύλα, το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν αυτό. Τα φαρμακεία πρέπει να είναι και τα Σαββατοκύριακα. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν με βάρδιες. Αλλά σας λέω Παρασκευή 23. Δυτικά προάστια μιλάμε, 23 φαρμακεία.
0: Τώρα που το λες, πραγματικά είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Και διαπιστώνω ότι σε το τελευταίο διάστημα υπάρχουν και σε άλλα πολλά φάρμακα ελλείψεις, σε πολλά φαρμακεία. Εδώ απλά κολλήρια, δεν μπορείς να βρεις απλά κολλήρια τώρα, τι να λέμε. Και δεν ξέρω το Υπουργείο Υγείας σε αυτές τις περιπτώσεις πώς αντιμετωπίζει την έλλειψη ενός φαρμάκου, ιδιαίτερα που καθορίζει τη ζωή ενός ανθρώπου που πρέπει να το πάρει όπως και να έχει. Αν λείπει από 23 φαρμακεία, υπάρχει plan B, ούτως ώστε ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει πρόβλημα να βρει αυτό το φάρμακο έστω από ένα εφημερεύον φαρμακείο νοσοκομείου που εφημερεύει.
8: Και επειδή ακούγεται και οξύμορο, θα μπορεί να πει κάποιος, τι είναι αυτό που μας λέει? Άμα θέλει, σου λέει και το φάρμακο ποιο είναι και ας πάρεις όποιο φαρμακείο θέλεις, αδυτικά, προάστια και οπουδήποτε. Δεν υπάρχει. Το πρόβλημά μου είναι άλλο.
0: Να.
8: Γιατί ο γιατρός την ώρα που συνταγογραφεί και έχω άειλη και πάω σε ιδιώτη, δεν μου γράφει και εάν δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορώ να το χρησιμοποιήσω.
0: Σωστότατο. Έπρεπε το σύστημα.
8: Έπρεπε το φαρμακείο βρήκαμε τον 75 μιλιγκράμμ και όχι τον 50 και δεν μπορούσα να το πάρω. Γιατί δεν λένε συνταγογράφηση. Και το είπα και αυτό, λέω έμεσα στο διάλογο, ρε άνθρωπε, του λέω. Δεν είμαι η αγανάκτηση, ήταν στο έπακρον. Και ο άνθρωπος υπόφερε όλο το βράδυ και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Γιατρό δεν βρίσκεις, Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγουστο, καλοκαίρι. Εξαφανίζονται, Σαββατοκύριακα, ξέχασέ το. Ξέρεις τι μου λέγανε, κύριε Γιώργο. Παρασκευή, απόγευμα, το θυμήθηκες. Εξυπηρέτηση κάνω, ρε Καραγκιόζη, του λέω, και ένα συνάνθρωπό μου. Δεν είναι απαντήσεις αυτές. Έχω φτάσει στο προχώρητο.
0: Ναι, ναι.
8: Κλείνω το πρώτο θέμα.
0: Λέει ο Γιάννης εδώ, πριν το κλείσεις, λέει ο Γιάννης ότι φταίνει οι γιατροί που τα συνταγογραφούν. Αν δεν υπάρχει στο σύστημα την ώρα που συνταγογραφεί και στέλνει την άειλη ο γιατρός, αν δεν χτυπάει κόκκινο.
8: Αυτό λέω.
0: Έπρεπε να χτυπάει κόκκινο, ότι ξέρεις κάτι, δεν θα το βρεις το φάρμακο αυτό.
8: Μα στα 10 φάρμακα, τα 5 ή δεν τα έχουν τα φαρμακεία, μόνο αντιλιακές και τέτοια, και σου λέει θα τα φέρουμε το απόγευμα, το μήνα που δεν έχει Σάββατο.
0: Ναι.
8: Κάτι άπεσο να χρειαστεί. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται και στις άλλες περιοχές. Εδώ είναι θέμα δυνατό. Σαββάτο, σας λέω, και Κυριακή ή Αργία, λειτουργεί και εφημερεύει ένα. Φανταστείτε τώρα. Για Σπρόμπριγο ένα, για Ελευσίνα ένα, για Μάνδρα ένα. Μιλάμε για 150.000 άτομα πληθυσμό.
0: Για τη μισή Ελλάδα που είναι στην Αθήνα. Για τη μισή Ελλάδα που είναι στην Αθήνα. Τι να λέμε.
8: Δεν εισάφει δηλαδή κάπου. Το όλο το πιο σημαντικό. Ναι. Για ιδιωτικό ασθενοφόρο θα σου πω τώρα. Το ξέρεις ότι δεν έχουν μαζί τους το επωνομαζόμενο σκουπ. Τι είναι αυτό. Είναι το φορείο το οποίο είναι σπαστό στη μέση αλουμινένιο. Για να τον βάλουν σε άνθρωπο. Για να τον μεταφέρουν. Για να τον πάνε σε κάποιο όροφο. Ή να τον πάνε με κάποια κατσάβραγα. Που έχει σαπαγιαστεί ο άλλος.
0: Είναι αυτό που αναδιπλώνει, λες. Αυτό που...
8: Όχι, όχι, όχι. Είναι δύο ξεχωριστά κομμάτια που το βάζουν κάτω από την πλάτη και τα πόδια. Το κουμπώνει από πάνω και κάτω με ένα σύστημα.
0: Ναι.
8: Και το σηκώνει.
0: Ναι, μου εξήγησε φρέμ τώρα στο ακουστικό. Ναι, έχεις δίκιο. Κατάλαβα.
8: Και θέτω δύο ερωτήματα. Το ένα είναι, καλός ο διασώστης να έχει μπει με 18.000 μόρια, καλό τα πάντα. Έχει τη σωματική διάπλαση να το κουβαλήσει. Εγώ θέτω ένα ερώτημα που δεν μου το απαντάει ποτέ κανένα. Το ζήσα και αυτό με τα μάτια μου. Και κουβαλάγαμε εμείς κάποιον άλλο.
0: Δεν έπρεπε το ασθενοφόρο να υποχρεώνεται να έχει μέσα και το σκουπ.
8: Μα το θέμα είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται,
0: ναι,
8: το μεγάλο ποσοστό, δεν έχουν τη σωματική διάπλαση. Ξέρετε τι είναι να ανεβάσεις άνθρωπο.
0: Καλά, ναι, έλατε.
8: Σε δεύτερο όροφο. Εμένα μου πέσανε τα φρύδια. Το λέω πολύ.
0: Άμα είναι και
8: εσένα που σε πληρώνω, 350 ευρώ είχαμε δώσει για να γίνει αυτή η διακομιδή.
0: Άμα είναι και καμιά κοπελίτσα που η σωματική τη διάπλαση δεν βοηθάει.
8: Κύριε Γιώργο, τα παράπονα που κάνω κάθε φορά και με λένε περίεργο, όπως λέω στην πραγματική ζωή. Τρίτο, και κλείνω με αυτό.
0: Ναι.
8: Μια χώρα και γενικώς παγκοσμίως οποιαδήποτε χώρα έχει 1000 επαγγέλματα, 1500 για να υπάρχει αυτός ο χρήκος της καθημερινότητας. Έχουμε 10 κολοεπαγγέλματα που συνεχώς ακούμε. Δεν βγαίνω, δεν κάνω, δεν έχω. Οι υπόλοιποι όλοι δεν ασχολούνται. Έχουμε γίνει επαγγέλματα φαντάσματα. Δηλαδή λίγο ντροπή δεν υπάρχει. Και έχω να πω κάτι σε αυτούς οι οποίοι λένε θα πάω να δώσω να μπω σε αυτή τη σχολή. Ναι. Έχεις ασχοληθεί, παιδάκι μου, πρώτα που πηγαίνεις. Γιατί πηγαίνεις εκεί και μετά μου λες δεν μου φτάνουν, δεν κάνω, θα έχω μεταθέσεις. Μην πας, λέει, παιδί μου. Δεν μπορώ να σε έχω στην πλάτη μου. Εγώ σέβομαι αυτούς που χτυπάνε το καμπανάκι, κύριε Γιώργο, και λέει θα φύγω, θα πω στο εμπορικό ναυτικό. Τον τιμώ. Δεν μπορώ όμως να έχω συνέχεια να ακούω στα αυτιά μου και δεν έχω και δεν κάνω και δεν βγαίνω. Εγώ βγαίνω με 920 μεικτό μετά από 42 χρόνια.
0: Ναι.
8: Εγώ ποτέ δεν σου έχω πει το επάγγελμά μου. Ποτέ δεν σου έχω πει. αν έχουμε προβλήματα, και χύμα και τσουβαλέτα. Αλλά αυτή η καταδιά όμως είναι σάφη. Δεν ξέρω αν υπερβάλλω αυτή τη στιγμή. Εγώ
0: όχι, όχι. Καλό είναι να γίνεται έρευνα αγοράς πριν ακολουθήσουμε οτιδήποτε να ακολουθήσουμε.
8: Και το πιο βασικό, στο επιχειρήν, ένας που ανοίγει μια καφετέρια ρίχνει 150 χιλιάρικα, δεν πάει καλά, κλείνει. Όποιος είναι στο επιχειρήν, δεν του χρωστάνε οι Έλληνες τίποτα να του διασφαλίσουν ότι μια ζωή θα τον πληρώνουμε και θα τον έχουμε. Έριξε τα χρήματα σου εκεί, φίλε. Για τσίψη λόγους δεν υπάρχει. Ωραία, κάνε κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ κουραστικό. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν, αλλά και πάλι αυτοί που θα το καταλάβουν θα το διαστρεβλώσουν έτσι όπως θέλουν. Δεν πάει έτσι η δουλειά.
0: Έτσι.
8: Θυμάμαι που καθόντουσαν στα καφενεία στο
0: Πέραμα εδώ και 50
8: χρόνια.
0: Ναι.
8: Εδώ και 50 χρόνια κύριε Γιώργο και κλείνω και λέγανε δεν έχουμε δουλειά στα καρνάκια. Έκανε πιο πέρα ρε Χριστιανέ μου, πήγαινε και στο Σκαραμάκι από εκεί να φύγει, έλεγε στους Έλληνες να τα δουλέψεις. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει κύριε Γιώργο, πέρα από τα άλλα προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Η αδιαφορία. Ο αδιάφορος σκοτώνει, όχι ο άσχετος. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα για να κλείσουμε. Θέλω να το διαβάσουμε αυτό το σημαντικό άρθρο που δίνει και κατά κάποιο τρόπο και μία πάσα στην καλή μου φίλη την Ιωάννα την Ηλιάδη για την καταστροφή σε στρατιωτικό εξοπλισμό μέσα σε ένα στρατόπεδο που η καταστροφή αυτή περνάει στα ψηλά χωρίς να υπάρχει ούτε καν μια ανακοίνωση και πόσο μάλλον δεν να αποδοθούν και ευθύνες ή έστω να πάει κάποιος σε σπίτι του. Κατά τα άλλα, ο κύριος Δένδιας είναι ο πιο κατάλληλος δελφίνος. Λοιπόν, λέει και αυτό είναι σχόλιο του Νίκ Παπ που διαβάζω. Πιο χαρακτηριστικό, λέει, παράδειγμα οργανωμένου μπαζώματος από τα συστημικά ΜΜΕ, δεν υπάρχει. Τι να πρωτοθυμηθούμε, Στέφανη Βίκιο, Σαλαμίνα Χίαλο ή την αποψήλωση του στρατεύματος με την Ατζέντα 2030, Κάσος Λιβύη και δε κουνιέται φίλο. Ένα άρθρο του militer.gr, προχθές από φωτιά σε αποθήκες του πολεμικού ναυτικού στη βάση ελικοπτέρων στο Κοτρώνη κάηκαν κινητήρες ελικοπτέρων και ανταλλακτικά άλλα πανάκριβα και άλλα δισεύρετα γιατί δεν παράγονται πλέον. Τα πρώτα έχουν να κάνουν με τα καινούργια ελικόπτερα Ρωμαίο που προμηθεύτηκε το πολεμικό ναυτικό και τα δεύτερα με τα παλιά AB212, ΑΒ212. Και από προχθές αναμέναμε μια ανακοίνωση του ΓΕΝ για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Το κόστος των υλικών που χάθηκαν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η ανακοίνωση του ΓΕΝ ήρθε αλλά δεν αφορούσε την καταστροφή στο Κοτρώνη και είχε να κάνει με ταξίδι του ΑΛΦΑ ΓΕΝ στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Βενετία και είναι προφανές ότι η χώρα κυβερνάται σε συνθήκες καθεστώτος. Θα αναμένουμε πότε η ΠΕΘΑ, η ΓΕΘΑ και η ΓΕΝ θα αποφασίσουν να πατήσουν σε μερικά εύλογα ερωτήματα. Ποιο είναι το κόστος των ανταλλακτικών και των υλικών που καταστράφηκαν, πώς είναι δυνατό σε μια τόσο κρίσιμη στρατιωτική κατάσταση μια φωτιά σε αποθήκες να ξεφεύγει τόσο γρήγορα, ποια ήταν τα μέτρα πυρασφάλειας, υπήρχε το προσωπικό που προβλέπεται για τις υπηρεσίες πυρασφάλειας, κινδύνευσαν και τα υπόστεγα όπου βρίσκονται ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού, ακόμη και τα καινούργια και πανάκριβα ελικόπτερα Ρωμαίο. Επειδή ανακοινώσεις δεν αναμένονται, θα συνεχίσουμε να ρωτάμε και θα περιμένουμε μήπως και κάποιο κόμμα καταθέσει ερώτηση στη Βουλή. Μην είστε αισιόδοξοι. 3 χρόνια έχουν περάσει από την εξαφάνιση της Βάτσης στο Στεφανοβίκιο και ακόμη έχουν απαντήσει πόσα ελικόπτερα Απάτσι χάθηκαν στα νερά του Ντάνιελ. Δεν έχουν απαντήσει. Αυτά. Λοιπόν, ο Τζον μου λέει οι φαρμακαποθήκες που τα εξάγουν και δεν τα δίνουν στο φαρμακεία για τα φάρμακα που σχολιάζει ο Βασίλης. Κύριε Γαριφάλου, υπάρχει καπνός μεταξύ Πέτρου Ράλη και Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα στα πρακτορία. Υπάρχει κάποια φωτιά? Τον είδα και εγώ τον καπνό. Πρέπει να είναι η φωτιά αυτή που είχαμε τα ξημερώματα στην εταιρεία με τα υφάσματα. Πρέπει να είναι οι καπνοί που βγαίνουν μέχρι και αυτή την ώρα. Το είδα και εγώ από την αίθουσα σύνταξης έξω του σταθμού. Τους καπνούς αυτούς εμείς δεν έχουμε ενημέρωση για κάτι άλλο. Πιθανολογείται, επειδή είναι στο Εγάλαιο όπως σας είπα, πιθανολογείται ναι, η φωτιά που λέγαμε είναι ακόμα καίει, λέει ο Θανάσης. Σιγοκαίει τώρα, όμως ελέγχεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο, να ξέρετε, θα έχουμε πολλές συνδέσεις με πολλά λιμάνια της χώρας. Αύριο είναι πολλές και μεγάλες κινητοποιήσεις που κάνουν οι ψαράδες για όλο αυτό που τραβάνε το τελευταίο διάστημα και με τα καύσιμα και με τους Τούρκους τα ψαρέματα και με τα αλλιευτικά τα τουρκικά και όλα αυτά τα αιτήματα που τους έχει αναγκάσει να καθυλώσουν τα σκάφη τους, και ήδη η αγορά αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα αύριο έχουν μεγάλες κινητοποιήσεις, θα συνδεθούμε με πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος. Τι λέω εδώ, Θανάσης, καλώς ήσουν σήμερα, ενδεχομένως να σε ακούσουμε και αύριο. Καλούτσικος ήμουν, όντως. Ευχαριστώ τη Βαλεντίνα πάρα πολύ, ευχαριστώ το Σάκη, το Μιχάλη, το Θεοδόση, καλημέρα Θεοδόση. Μου στέλνει ένα βίντεο, τι σημαίνει αυτό το σύμβολο, θα το δω μετά. Καλημέρα στο Μαρίνο, την Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα, τη Δέσποινα Ταξί, τον Αλέκο από την Αίγινα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, το Χαράλαμπο, καλημέρα Χαράλαμπε, τον Ντάσο τον Ταξιτζή που μας ακούει, την Άννα την Αντωνίου και άλλος και άλλος πολλοί κόσμος. Λοιπόν, μου έρχεται μόλις τώρα, ευτυχώς πριν κλείσουμε, Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στη βιομηχανία με τα υφάσματα στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στην περιοχή του Εγαλαίου. Έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχει αναζωπήρωση. Να το, γι' αυτό βλέπει ο Τζον Καπνούς. Υπάρχει λοιπόν, λόγω των έφλεκτων υλικών την τελευταία ώρα έχει αναζωπηρωθεί το συμβάν. Και αυτή την ώρα επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες από τον Δήμο Εγαλαίου και από παρακείμενους γειτονικούς δήμους. Λοιπόν, υπάρχει αναζωπήρωση στο εργοστάσιο με τα υφάσματα εδώ ανάμεσα στην Πέτρου Ράλη και την Ιερά Οδό. Καλημέρα και στο Δημήτρη, τον εργαζόμενο security στην Οδό Πειραιός. Τον ευχαριστώ για το μήνυμά του, να είναι καλά. Πάμε σε διάλειμμα, ακολουθεί η Αγγελική Ηλιάδη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
9: Η Αγγελική Ηλιάδη. Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σημαντική αλλαγή στην αμερικανική ενεργειακή πολιτική, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για μεγάλες προμήθειες ρωσικού ντίζελ προς τις ΗΠΑ και τη διεθνή αγορά. Η Ουάσιγκτον εξέδωσε προσωρινή άδεια που χαλαρώνει τις σχετικές κυρώσεις έως τον Απρίλιο του 2027, με στόχο την αποκλιμάκωση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τους 300.000 τόνους, ενώ προβλέπονται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες τους επόμενους μήνες. Έντονη κριτική προκαλούν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα ελληνοτουρκικά, καθώς χαρακτήρισε την ένταση στο Αιγαίο ελαφρύ κυματισμό, ενώ η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί ελληνικά δικαιώματα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ως θετικό αποτέλεσμα και την επίσκεψη Ρούμπιο, όμως στα κρίσιμα ζητήματα δεν ανακοινώθηκε κάποια νέα συγκεκριμένη αμερικανική εγγύηση. Στη δέσμευση ολόκληρης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Μαζονάκη. Ελέγχονται ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις και ασφαλιστικά προϊόντα, ενώ ανοίγει και τραπεζική θηρίδα του ζεύγους. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενα αδικήματα.

0: Η μία επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος. Και τώρα ο καιρός. Γενικά ήλιος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς έως μέτρη, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή «Εσπιθώς αναφέρω» με την Ιωάννα Ηλιάδη και τον Περικλή Ζαρζοβίλη.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαργαρίτη για το πρόμο που μας έκανε. Ξέρετε, ο Γιώργο Μαργαρίτη που είχε εκπομπή, την αμέσως προηγούμενη εκπομπή, αυτόν που λέει, κάτι λέει για γαρίφαλα, μαργαρίτες, γαρίφαλα. Λοιπόν, θα τα ακούει τώρα και θα γελάει. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Ευπηθώς αναφέρω. Έχεις αναφέρει Ευπηθώς, παιδί μου, Περικλή Ζορζοβίλη σήμερα?
1: Διανεύματος. Ελαφράς κλίση κεφαλής.
0: Έχεις πιει καφέ όμως?
1: Ήπια, αλλά δεν ήταν αρκετό.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι έχουμε να τραβήξουμε σήμερα. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη. Στον ήχο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης και έχει και κέφια σήμερα. Γι' αυτό προσέξτε λοιπόν. Τα τηλέφωνά μας στο στούντιο είναι 6943 63 54 51 και μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο για να βγείτε και να συνομιλήσετε με τον Περικλή. Είναι η μοναδική ευκαιρία που έχετε. 210-710-8000. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Ας ζητήσω από τον Εφραίμ να μας βάλει ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα και να συντονιστούμε, να συνέλθουμε από αυτό το Αγγελική Ηλιάδη, τέλος πάντων. Ιωάννα με λένε. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε με τα θέματα της επικαιρότητας. Να πιάσουμε τα ελληνοτουρκικά στην αρχή, ναι. Ή θες να πιάσουμε την πυρκαγιά στα ελληνικά?
1: Όχι, εγώ έχω ακόμα κάτι υπόλοιπο με την επίσκεψη Ρούμπιο.
0: Άρα ελληνοτουρκικά. Οκ, πάμε.

0: Καλά μας τα είπε για τον Τούρκο.
1: Το γατούλι.
0: Το γατούλι τον Τούρκο. Αλλά νομίζω ότι μας έβαλε στο κλίμα έτσι, των ελληνοτουρκικών. Χθες έκανα μια πολύ ενδιαφέρουσα στο απογευματινό μαγαζίνο, 6 με 8. Έκανα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον άβαρχο, τον Σπύρο τον Κορυδάρη. Θέλεις να την ακούσουμε, για να συζητήσουμε πάνω σε αυτή, γιατί αφορά την επίσκεψη Ρούμπιο. Πάνω να την ακούσουμε. Θα γυρίσουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Την επόμενη μέρα της επίσκεψης Ρούμπιο, η Αθήνα μιλάει για ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Το ερώτημα όμως είναι αν αυτή η συνεργασία μπορεί να αλλάξει κάτι ουσιαστικά απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, επίτιμος αρχηγός Στόλου. Καλό μεσημέρι, ναύαρχε.
2: Γεια σας κύριε Αλιάρη, υπαρχηγός, επίτιμος υπαρχηγός.
0: Καλό μεσημέρι κύριε κυβερνήτα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί εγώ έτσι, έτσι σε γνώρισα.
2: Αυτός ο τίτλος δεν αλλάζει με τίποτε.
0: Ο κυβερνήτης, ο οποίος με ανέχει και πόσο ήταν, 4 μέρες, πόσο έμεινε στο καράβι.
2: Κάπου τόσο. Κάναμε πολλά όμως, έγιναν πολλά τότε.
0: Πράγματι, πράγματι. Λοιπόν, ήταν στη φρεγάτα, να το πούμε, ήταν στη φρεγάτα Σπέτσε, άσκηση αστραπή.
2: Ναι. Όπως σύντομα θα έχουμε και τα 30 χρόνια της από την έναρξη του κυριαρχικού βίου του πλοίου.
0: Όχι, για να μην λένε ότι δεν είμαι μάχημη, έτσι.
2: Όχι, έχετε πάντα παράσημά σας εμπλό και...
0: Λοιπόν, μετά την επίσκεψη Ρούμπιου, έχει η Ελλάδα περισσότερες εγγυήσεις για την ασφάλειά της απέναντι στην Τουρκία? Ή εξακολουθεί η Ουάσιγκτον να κρατάει ισορροπίες?
2: Κοιτάξτε, εμάς ήρθε ο Ρούμπιο. Έτσι, και στην Τουρκία υποτίθεται πολύ καλός φίλος του Προέδρου Τραμπ είναι ο Ερντογάν. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το ότι δεν πήγε στην Τουρκία και στην προηγούμενη πριν 2 μήνες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν ο Ερντογάν στην Τουρκία και δεν ήρθε από την Ελλάδα. Μην βάζουμε κάτι ήρθε σε εμάς, άρα μας έχει δώσει ένα πλεονέκτημα. Εγώ θέλω να σταθώ πρώτον ότι στις ανακοινώσεις και τους λόγους και τις συνεντεύξεις του Ρούμπιο πρέπει να σταθούμε πρώτον στο τι είπε και στο τι δεν είπε. Είπε αυτά που είπε, δυναμώνουν τη σχέση μας, την σχέση που έχει η Αμερική με τον ελληνικό πολιτισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά όμως τα καυτά ζητήματα, και όπως τετέθηκαν στο θέμα του αγωγού, συγγνώμη, μην μπερδεύουμε και τον αγωγό με το καλώδιο. Να που λέμε λοιπόν να λέμε το καλώδιο, ας πούμε, που πάει στην Κύπρο, και τον αγωγό τον κάθε το άξονα που πάει πάνω Ρουμανία, Βουλγαρία κλπ. Πολλοί τα εμπλέκουν εξεπίτηδες αυτά, θεωρώντας ότι έχουν οι Αμερικανοί συμφέρον και στα δύο.
0: Κυρίως, καταρχάς τα εμπλέκει η κυβέρνηση κυρίως όταν προσπαθεί να μας εξηγήσει γιατί δεν ρίχνει τις τιμές στο πετρέλαιο.
2: Λοιπόν, στον άξονα λοιπόν, τον βόρειο άξονα αυτόν που λέμε, υποτίθεται ότι τα αμερικανικά συμφέροντα θέλουν να προωθήσουν μέσω αυτού του βόρειου άξονα το αμερικάνικο LNG. Την ίδια στιγμή το νότιο καλώδιο όμως, έχω την εντύπωση ότι εξυπηρετεί υποτίθεται τους Ευρωπαίους και την Ευρώπη να έχουν φθηνό ρεύμα από τα φυσικά αέρια της Ισραήλ και της Κύπρου. Και εκεί είναι μια ακολουθία. Δηλαδή περιμένουμε την Αμερική που έχει βάλει στο στόχαστρο την Ευρώπη και θέλει να πουλήσει LNG σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στη Ρουμανία και στην Ουκρανία.
0: Θα συμφωνήσει να περάσει ένα καλώδιο που θα του φέρει ηλεκτρικό.
2: Θα του φέρει φθηνό ρεύμα. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να θέλει η Ευρώπη να μην υπάρχει εξάρτηση της Ευρώπης από την Ρωσία. Αλλά καλύτερα να εξαρτάται μόνο από αυτή και όχι από το φυσικό αέριο της Κύπρου και της ΓΑΤΟ. Λοιπόν, τώρα, η παρουσία του Ρούμπιου...
0: Μιας και το θέτουμε έτσι. Συγγνώμη. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα λοιπόν. Ο Ρούμπιο είπε αμερικανική διπλωματική παρέμβαση για το καλώδιο. Αν όμως αύριο εμφανιστούν τουρκικά πολεμικά και επιχειρήσουν να εμποδίσουν τις έρευνες. Τι μπορεί να κάνει?
2: Εγώ το ξέλαβα διαφορετικά, ότι σε όλα αυτά υπάρχουν διπλωματικοί, να πάτε δια διπλωματική οδού. Δηλαδή, σαν να λέει, μην πάτε δια τη στρατιωτική οδού ή δια τη οδού της, του ποιος θα προωθήσει.
0: Σε εμάς το είπε αυτό, δεν το είπε στην Τουρκία.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, έμεσα μας προειδοποίησε ότι, παιδιά, μην περιμένετε άμα μπλέξετε τα πράγματα να έρθω να τα ξεμπλέξω εγώ. Φροντίστε να ξεμπλέξουν από την αρχή δια τη διπλωματική οδού. Και αυτό πιστεύω αφήνει τα εξής ερωτήματα. Οι Τούρκοι λοιπόν ακούγοντας αυτά περιμένουν να παρεύουν οι Αμερικανοί να τους σταματήσουν. Δεύτερον, ο Ρούμπιο στην περίπτωση που ξεκινήσει ένα επεισόδιο, ότι οποιαδήποτε έκταση, είτε θερμό είτε ημιθερμό είτε φλιαρό, δεν θα οι εχθροί του Ρούμπιο, εχθροί όχι μόνο στο Δημοκρατικό Κόμμα, οι εχθροί συνήθως είναι στο ίδιο κόμμα. Στο άλλο κόμμα είναι οι αντίπαλοι.
0: Ο οποίος Ρούμπιο, του... σωστό. Ο οποίος Ρούμπιο έχει και πολιτικές βλέψεις αρκετά υψηλές.
2: Εγώ το, πριν μιλήσει, βγήκα και δήλωσε αθαρσός ότι ο Ρούμπιο σήμερα στην Πνίκα δείχνει τον πυροβολισμό και ξεκινάει πρώτο στην κούρσα της διαδοχής του Τραμπ για τις επόμενες εκλογές προεδρικές. Πρώτα το κρίσμα των Ρεπουμπλικανών και μετά την Προεδρία της Αμερικής. Έτσι. Το 2028. Λοιπόν, εάν γίνει το παραμικρό, δεν θα δουν και οι αντίπαλοι και οι εχθροί του Ρούμπιο να πούνε ότι δύο εβδομάδες μετά που έφυγες εσύ από την Ελλάδα έγινε το επεισόδιο κάτω. Άρα εσύ δεν ξεκαθάρισες τα πράγματα και είσαι υπεύθυνος που είναι πλάκηκαν δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και ακρογωνιαίοι λύθοι της συνοχής και της...
0: Καλά, δεν έχουμε μπλακεί και ποτέ, εντάξει, πέρα από
2: όχι,
0: το
2: όχι, λέω αν γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο που είπατε αν γίνει. Λοιπόν, οι Αμερικανοί λοιπόν είπαν, βρείτε τα, καταλαβαίνω εγώ διπλωματικά, μακάρι να κάνω λάθος, να υπάρχει διπλωματική στήριξη στη χώρα μας και όλο αυτό να προχωρήσει, πώς το λέει, χωρίς κανένα πρόβλημα όλη η ιστορία. Αλλά δεν βλέπω ούτε τους Ισραηλινούς μέσα, που το καλώδιο θα φτάσει τελικά στο Ισραήλ και θα καρποθεί το Ισραήλ όλη αυτή την υποδομή. Σου λέει, φτάσει το στήμα στην Κύπρο και μετά θα εμπλακώ εγώ. Τους Γάλλους πάλι που είπαμε ότι δώσαμε τα 60-65% της αξίας όλης αυτής της ελληνικής από τον Αντιμιέ στους Γάλλους, δεν βλέπω κανένα καράβι γαλλικό να είναι εδώ. Ίσα-ίσα η εταιρεία αυτή που ανέλαβε το project, την Meridiam, πώς το λένε, Meridiam, έχει απίστευτα συμφέροντα και έργα στην Τουρκία. Επομένως, υποστήριξη επί του πεδίου δεν βλέπω να έχουμε από κανέναν. Άρα λοιπόν, αν η Ελλάδα ξεκινήσει αυτό το πανηγύρι, θα πρέπει να είναι σίγουρο ότι δεν θα αντιδράσει ο Τούρκος, δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο αυτό, ή θα προσπαθήσει με ίδια μέσα, με εθνικά μέσα και πόρους και πλοία και αεροπλάνα, να ανταπεξέλθει στην πίεση που θα δεχτεί. Μακάρι
0: να έχει
2: πραγματικό σχέδιο η Ελλάδα και να μην βρεθεί προτετελεσμένου και να φτάσει στο σημείο να μας θυμίσει το 96.
0: Άμα την κρίση την ξεκινήσει η Τουρκία.
2: Με συγχωρείτε, ξέρετε τι λέμε τώρα. Θα την ξεκινήσει η Τουρκία. Η Τουρκία θα σου πει, εγώ δήλωσα τις θέσεις μου και εσείς ήρθατε και πέσατε πάνω μου, στα καράβια μου που είναι πάνω από την φαλοκρηπίδα μου. Πώς θα αποδείξεις εσύ ότι δεν φταίσαι εσύ που έστειλε στο ερευνητικό και φταίει ο Τούρκος που βάλε τα πολεμικά. Αυτή είναι όλη η ιστορία τώρα. Μιλάμε τώρα για κουβέντες, δεν μιλάμε τώρα για γεγονότα και για αποδείξεις σε ένα δικαστήριο. Δεν υπάρχουν δικαστήρια σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι οι κινήσεις να είναι υπολογισμένες. Και όχι η επόμενη κίνηση. Σε αυτά τα πράγματα είναι όπως μια παρτίδα σκάκι, πρέπει να έχεις προβλέψει και την 7η και την 8η και την 10η κίνηση. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πρέπει η Ελλάδα να ξέρει τι θα κάνει και από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν τα καράβια να πάνε κάτω, πρέπει η αποστολή να ολοκληρωθεί. Διαφορετικά, την ευθύνη να την πάρει η κυβέρνηση που αποφάσισε και επέλεξε να ξεκινήσει το πανηγύρι και να μην ψάχνουν πάλι να βρουν κάποιο ναύαρχο, να του χρεώσουν την αποτυχία. Διότι έχει γίνει στο παρελθόν. Άχρηστη η στρατιωτική και το ναυτικό κτλ. Εννοώ τα ίμια και μια χαρά ο κυβερνήτης και η Υπουργοί Εξωτερικών κτλ. Και τους φάγαμε 10 χρόνια στη ΜΑΠΑ μετά και κάποιοι από αυτούς είναι ακόμα σήμερα και κυβερνάνε τη χώρα. Λοιπόν, όχι οι καλοί πολιτικοί που σχεδίασαν και οι κουτοί στρατιωτικοί που δεν εκτέλεσαν, οικειώτευσαν ή φοβήθηκαν ή δεν, πώς το λένε, είχαν ένα μικρό ατύχημα.
0: Καλά, εδώ είναι για να βρίσκουμε απλώς τα εύκολα θύματα, αλλά. Σκέφτομαι, ας πούμε, ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιεί μεγάλες εξοπλιστικές αγορές. Τώρα 4 δις θα πάρουν, έτσι. Προσφέρουμε και στρατιωτικές διευκολύνσεις. Δίνουμε γη και είδωρ στην πραγματικότητα, έτσι.
2: Φυσικά και δίνουμε, όπως δώσαμε και στους Γάλλους μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, το είπε ο προφέσορ.
0: Οι οποίοι έκαναν μια πάρα πολύ ωραία συμφωνία με την Τουρκία.
2: Μα όλοι αυτοί κοιτάζουν το συμφέρον τους. Θα θυμίσω την εποχή του Τσαλάν. Ότι οι Τούρκοι που είχε καταφύγει ο Τσαλάν στη Ρώμη βγήκαν στις πλατείες εκεί της Κωνσταντινούπολης και κάψανε 2-3 Fiat και σπάσανε μερικά πλυντήρια Indesit και την επόμενη μέρα εξεδιώχθη ο Τσαλάν για να μας έρθει να τον φέρουν κάποιοι ηλίθιοι εδώ στην Ελλάδα και να εκτεθούμε διαπαντός. Λοιπόν, η τουρκική αγορά είναι πραγματικά μεγάλη αγορά για όλη την Ευρώπη και δεν θα την απορρίψουμε.
0: Αυτό ήταν και γενικώς το ερώτημά μου, είναι ότι μήπως υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, δηλαδή εντάξει, μπορεί να μας χαϊδεύουν τα αυτιά και να λένε πόσο ωραίους παρθενώνες χτίσαμε, αλλά και τα φράγκα τα παίρνουν και ουδέτεροι είναι.
2: Μα φυσικά τα παίρνουν. Εγώ να σας πω το εξής. Μπορεί να μας πει κάποιος, αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένα μεγάλο έργο, το οποίο κυρία Ηλιάδη, ο το αγωγό, ο πολύς ο κόσμος δεν ξέρει ότι από τα πέρυσι εμείς οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουμε τον αγωγό αυτό. Δεν μας ρώτησε κανείς τις άλλες χρεώσεις των λογαριασμών μας πίσω κάτω δεξιά. Υπάρχουν έτσι ότι πληρώνουμε τον λογαριασμό. Οι Κύπροι έχουν επιλέξει να πληρώσουν το μέρος που τους αναλογεί. Οι καταναλωτές, τα εισπίτια, οι φτωχοί άνθρωποι, οι συνταξιούχοι από το 29 και μάλιστα δεν θα το πληρώσουν οι καταναλωτές. Έχουν ένα χρηματιστήριο ρήπων, δηλαδή θα πληρώνουν οι εταιρείες που βγάζουν καυσαέρια και απόβλητα. Και αυτά, σε να λέμε τις ποινές αυτές, αυτές θα πληρώνονται τα χρήματα του η κυπριακή κυβέρνηση. Ό,τι πρέπει να πληρώσει τον αγωγό. Εμείς πληρώνουμε από τα πέρυσι. Και θέλω να πω το εξής, έχοντας την εμπειρία λοιπόν από συμβάσεις, από συμβόλαια, αξιοπιστικά κτλ., πώς εκτελούνται, είναι το εξής, ότι για να πληρωθεί η πρώτη δόση, πρέπει να γίνει το kick-off meeting. Η συνάντηση δηλαδή ότι ξεκινάει το project. Και εγώ αυτή τη στιγμή, ξέρετε γιατί ανησυχώ, μήπως την κυβέρνηση την πιέζουν οι συμφωνίες που έχει υπογράψει, ότι στην ουσία το έργο θα πρέπει να έχει ξεκινήσει μέχρι την 1η Νοεμβρίου, την 1η Δεκεμβρίου. Και τότε θα πρέπει να πληρώσετε το 10-20% της σύμβασης στην εταιρεία. Οι Κύπροι λοιπόν, από ό,τι διάβασα, και δεν ξέρω, δεν πιστεύω να κάνω λάθος, αυτό που διάβασα στις εφημερίδες το διάβασα, ότι με το που ξεκινήσει το πλοίο θα πληρώσει 25 εκατομμύρια. Η εταιρεία λοιπόν θέλει να ξεκινήσει το πλοίο, να αποπλέψει, για να γράψει το TIC, σύμφωνα με το συμβόλαιο το πλοίο απέπλεψε, να θεωρηθεί ότι ξεκίνησε το έργο και να πάρει μια μεγάλη προκαταβολή. Αυτό θα σας έλεγα δημοσιογράφοι, είστε, ψάξτε το. Γιατί εγώ θα περίμενα από την κυβέρνηση ένα τέτοιο θέμα σοβαρό που έχει, είναι πρώτο στις ειδήσεις τόσο καιρό, που έρχεται ο αντίπαλος ξαφνικά που είχαμε τα ήρεμα νερά και έρχεται και σε απειλή ότι δεν θα περάσει από εδώ, δεν πάρει την άδειά μου κτλ. Να μας ενημερώσετε, ρε παιδιά, ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης, πότε προβλέπονται, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, τι πληρώνει η Ελλάδα, μην μου μπλέκεις τον ΑΔΜΙΕ και τον καταναλωτή και τον ένα και τον άλλο, τι είναι αυτό που έδωσε στην γαλλική εταιρεία. Και τι θα πληρώσει η γαλλική εταιρεία. Και τα χρήματα, αν ποτέ θα πληρώσουμε εμείς καταναλωτές τα χρήματα αυτά, όταν θα αρχίσει, ας πούμε, σε πόσα χρόνια θα αρχίσει να έρχεται το ρεύμα. Και από αυτό το ρεύμα, τι θα πηγαίνει στον κρατικό κορβανά. Δεν θα έπρεπε κάποιος υπουργός, κάποιος να μας ενημερώσει, όχι ότι αυτή είναι υπεύθυνος σε μένα, αλλά αφού κινδυνεύει να εμπλακούμε σε κάτι ή ανησυχεί η κοινή γνώμη, να βγει να τα πει αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή ένας από τους έγκριτους δημοσιογράφους, τόσα κανάλια, 50 κανάλια, 24 ώρες το 24ωρο, δεν βρίσκεται κάποιος να στριμώξει κάποιον αρμόδιο να μας ενημερώσει. Κάνω το σταυρό μου δηλαδή, πώς το λένε, πόση ελαφρότητα ασχολούνται με τόσα θέματα, χιλιάδες θέματα και υποτίθεται έγκριτοι δημοσιογράφοι και εκπομπές με παράδοση, και αυτό το θέμα δεν ασχολείται κανείς. Δεν θέλει κανείς, ενοχλεί κάποιον, δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα σαν Έλληνας πολίτης να ενημερωθώ.
0: Μιας και να μείνουμε εκεί στη συνεργασία με το Ισραήλ. Το οποίο έχει σε αυτή την περίοδο προβληματικές σχέσεις με την Τουρκία. Γιατί, λέω αυτή την περίοδο, γιατί πιο πριν είχαν αγαστές σχέσεις και αυτά αλλάζουν. Και χωρίς να μας εκπλήσουν. Αυτή η συνεργασία προσφέρει στην Ελλάδα αποτρεπτική ισχύ ή υπάρχει κίνδυνος να εμπλακούμε σε περιφερειακές αντιπαραθέσεις?
2: Θεωρώ ότι προσφέρει πολύ σημαντική αποτρεπτική ισχύ. Το know-how που αποκτούμε, την αποτρεπτική ισχύ που θα έχουμε από τα όπλα που παραγγείλαμε, και μάλιστα πολλά από αυτά έχουν ήδη έρθει. Γιατί αυτά που συζητάμε τους Αμερικανούς, που τα F-35 που λέμε πήραμε και παίρνουμε και παίρνουμε και έχουμε, θα κάνουμε 4-5 χρόνια να τα δούμε τα πρώτα. Τα όπλα που παραγγείλαμε τώρα είναι όπλα τα οποία δεν ξέρω πότε θα μας παραδοθούν. Παραγγελίες παίρνονται και μάλιστα δεν υπογράψαμε χθες τίποτε. Πάλι δεν δεχτήκαμε. Ότι θα στείλουμε ένα γράμμα που θα λέμε τι θέλουμε και θα μας απαντήσουν και θα μπούμε σε γραμμή, στη γραμμή μετά. Να πάρουμε μετά το αμερικάνικο, προσέξτε, την Αμερική, γιατί το ναυτικό και η αεροπορία δεν έχουν να κάνουν τον πόλεμο κάτω στο Ιράν. Όπλα. Και θα μας τα δώσουν εμάς. Τέλος πάντων, επειδή είναι όπλα αεροσκαφών και τα λοιπά και δεν έχουν αντίπαλο οι Ιρανοί κάτω, ας πούμε ότι θα μας τα δώσουν σε 4-5-6 χρόνια. Αυτό δεν εξασφαλίζουν από την ειδική ισχύ. Μακροπρόθεσμα, μαζί με τα αεροσκάφη τα F-35 και τα F-16 που θα εξασφαλίσουν τα περισσότερα, θα έχουμε κάποια ισχύ. Οι Ισραηλίτικα όπλα όμως έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται. Λοιπόν, άρα αυτά προσθέτουν αυτή τη στιγμή από την ειδική ισχύ. Και να πούμε κάτι, ότι αν και το Ισραήλ στην ουσία άμεσα δεν μπορεί να μας βοηθήσει εδώ άμεσα, σίγουρα η συμμαχία αυτή στο πολιτικό επίπεδο και το λόμπι το Ισραηλίτικο στην Ουάσιγκτον έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί μόνοι μας τα F-35, που στην ουσία στην αρχή ξεκίνησε όλο αυτό το κίνημα, αν δεν υπήρχε το Ισραηλίτικο λόμπι, δύσκολα θα μπορούσαμε μόνοι μας έτσι να κοντράρουμε.
0: Θα προχωρήσει η προμήθεια των F-35 στην Τουρκία?
2: Δεν είμαι μάντης, αλλά η στάση του Ρούμπιο, ο οποίος έχει αυτή τη μόνιμη αντίθεση από την εποχή που ήταν γερουσιαστής και τώρα είναι υπουργός εξωτερικών, δεν μπορεί να δεχτεί αυτός ότι θα υπογράψει. Προσέξτε, εάν οι Τούρκοι δεν διώξουν τα συστήματα αυτά. Οι Τούρκοι αύριο μετά μπορεί να κάνουν ανηλυγμό, να τα στείλουν στο Αζερβαϊτζάν και σε άλλη χώρα αδελφή, μπορεί να τα στείλουν κάτω στη Σαουδική Αραβία, υπό δικό τους στην ουσία έμεσο έλεγχο, αλλά στην ουσία ότι τα πουλήσανε στη Σαουδική Αραβία.
0: Ακόμα και στη Λιβύη μπορούν να τα στείλουν.
2: Ναι, γιατί είναι ακριβώς. Είναι... Εντάξει, ναι. Δηλαδή στην ουσία εμείς με τους S-300 τι κάναμε. Δεν ζητάγανε οι Αμερικανοί να φύγουν από την Κύπρο. Έφυγαν από την Κύπρο, τα πήραμε εμείς, τα πουλήσαμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα από την τρίπλα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση σίγουρα ο Ερντογάν θα πρέπει να τα βάλει με τον Πούτιν. Θα πρέπει να χαλάσει τη σχέση με τον Πούτιν ότι τα πήρες και στο τέλος τα διώξες. Οπότε ισορροπεί ανάλογα.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Επειδή είδα ότι μια πρόβλεψη, ας πούμε, ότι ενδέχεται πράγματι να πάμε σε νέα κρίση με την Τουρκία. Αν στους επόμενους μήνες λοιπόν αντιμετωπίσουμε μια τέτοια νέα κρίση στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτιμάτε ότι η Ελλάδα θα βρεθεί σε καλύτερη διπλωματική και στρατιωτική θέση μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, ή θα διαπιστώσουμε ότι οι βασικές εκκρεμότητες είναι ακριβώς οι ίδιες?
2: Κοιτάξτε, η κρίση και η εμπλοκή είναι σε διάφορα επίπεδα. Από το απλό επίπεδο της αντιπαράθεσης και της
0: φωνές.
2: Η άλλη είναι ένα ναυτικό ατύχημα. Προσέξτε αυτό, ένα ναυτικό ατύχημα το οποίο δεν μπορεί να πει κάποιος ποιος έφταιγε, αν δεν αποδείξεις με τις κάμερες ή με τις φωτογραφίες και τι απέγινε τελικά. Και το τρίτο είναι μια εμπλοκή πιο δυναμική με χρήση όπλων, έστω και μικρών, χωρίς να εκτεταμένη, που δεν το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και πιθανό. Όμως τίποτε δεν πρέπει να αποκλείεται και μην ξεχνάμε ότι ένα πολεμικό πλοίο δεν είναι ένα πλοίο το οποίο πάει βόλτα γενικά, έχει ταχύτητα, ραντάρ, βόλτες και γυρνάνε. Τα πλοία αυτά από τη στιγμή που φεύγουν είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν στα πλαίσια της αυτοάμυνας. Η αυτοάμυνα δεν είναι δικαίωμα ενός καπετάνιου, είναι υποχρέωσή του να εξασφαλίσει ότι το πλοίο του και το πλήρωμά του θα γυρίσουν σώα και ασφάλεια. Σε κάθε πρόκληση λοιπόν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, ένα καράβι το οποίο θα κρίνει ότι απειλείται θα πρέπει να αντιδράσει. Και τότε λοιπόν η αντίδραση δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Δεν είναι λοιπόν ότι θα περιμένει το καράβι να μιλήσει στο ραδιοτηλέφωνο, στο τηλέφωνο, να ψάξει να βρουν τον υπουργό, τον υφυπουργό, τον πρωθυπουργό κτλ. Πρέπει να έχει ξεκάθαρες οδηγίες τι κάνει. Και σίγουρα θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όταν προκληθεί στο βαθμό που προκλήθηκε. Δεν θα πάρει άδεια. Επομένως, πολλές φορές όταν βλέπονται πολεμικά πλοία κτλ., μπορεί η κατάσταση να ξεφύγει επειδή κάποιος είτε έκανε μια ανοησία από τη μία πλευρά, είτε η άλλη πλευρά εξέλαβε με λάθος τρόπο τις προθέσεις του άλλου. Λοιπόν, ένα επεισόδιο λοιπόν όταν αναπτυχθούν στόλοι απέναντι είναι πιθανό και δεν ξέρω μετά από ένα επεισόδιο τέτοιο. Είτε έχεις κερδίσει, καλά άμα έχεις χάσει, θα έχεις χάσει όλα. Δεν θα ξανατολμήσεις να ξαναβγείς έξω. Ακόμα και αν έχεις κερδίσει, δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να το μεταφράσεις σε πολιτική νίκη οτιδήποτε. Θα ξαναπάς να βάλεις και άλλο καλώδιο, δεν ξέρω. Πάντως οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες, είναι και θα είναι έτοιμες. Δεν θα σχολιάσουν τη διαταγή που θα πάρουν, αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Τι σκοπό για αυτές που το είπε και πώς τελειώνω θα μείνει.
0: Επειδή πλησιάζουμε στο δελτίο ειδήσεων, πρέπει να διακόψω. Μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις πραγματικά για πάρα πολλή ώρα και τις απολαμβάνω.
2: Είστε μάχημοι εσείς και μπορείτε και εσείς να το καλύψετε το θέμα.
0: Θα τα πούμε από κοντά, γιατί πάνω σε αυτό κάνω και το διδακτορικό μου. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό βράδυ σε εσάς.
0: Έβλεπα τον Περικλή που κρατούσε σημειώσεις τώρα, γιατί βλέπω ότι θα απαντήσει σε ένα προς ένα τα θέματα. Σωστά.
3: Δεν έχω να απαντήσω τίποτα. Γενικά, ο Ναύρος περιέγραψε αυτό που είναι πραγματικό.
0: Αλήθεια.
3: Τώρα, εάν ακόμα...
0: Εμένα μου άρεσε καταρχάς, γιατί εδώ τα συγχαίουμε. Βασικά τα συγχαίουμε επίτηδες, νομίζω, συγχαίονται. Εννοώ κατευθυνόμενα συγχαίονται. Το θέμα της σύνδεσης... Του καλωδίου με τον κάθετο διάδρομο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο και διαφορετικά συμφέροντα εξυπηρετούν.
3: Εννοείται.
0: Έτσι. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε.
3: Ναι.
0: Άλλο ο κάθετος διάδρομος που θα επιτρέψει στους Αμερικάνους στην πραγματικότητα να πουλήσουν.
3: Γι' αυτό και το υποστηρίζουν. Αυτονόητο είναι.
0: Έτσι. Και άλλο το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης.
3: Ναι, ισχύει. Απλώς τώρα για μας, η επίσημη θέση ότι και τα δύο είναι προς το συμφέρον της χώρας. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, επιδιώκουμε να υλοποιηθούν και τα δύο. Τώρα, όσον αφορά τα αν θα είμαστε μόνοι μας μαζί με άλλους και τα λοιπά.
0: Αλλά θα είμαστε μόνοι μας είναι δεδομένο. Αλλά
3: ναι,
0: εντάξει.
3: Είναι αφέλεια ακόμη και να το συζητάμε.
0: Ναι.
3: Και ίσως και αυτού του είδους η προσπάθεια...
0: Απλώς επειδή πολλές φορές, επειδή πολλές φορές το θέτουν, για παράδειγμα, αχ να πάρουμε τις μπελερά και θα υπογράψουμε συμφωνία... Ναι. Αρρωγή σε περίπτωση.
3: Δεν
0: αυτό.
3: Υπάρχει περίπτωση καμία χώρα να υπογράψει μια συμφωνία.
0: Το λέω για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Ναι. Όταν ακούνε τέτοια, πόσο μουφα είναι, συγγνώμη.
3: Μα είπα υπερβολικά.
0: Ναι.
3: Να το πούμε κόσμο. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση καμία χώρα να δώσει τέτοιου είδους λευκή επιταγή. Αν θυμάσαι, ακόμα και το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο έχει ενεργοποιηθεί και το 2001 το Σεπτέμβριο, δεν έχει τόσο αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Διότι κάθε χώρα μπορεί να επιλέξει όχι ο μέγα τρόπο να συνεισφέρει. Θα είμαστε μόνοι μας και πρέπει να προετοιμαζόμαστε και ψυχολογικά και υλικά για να είμαστε μόνοι μας.
0: Υλικά προετοιμαζόμαστε.
3: Όχι, δεν προετοιμαζόμαστε υλικά για τον απλό στο λόγο ότι αυτό τώρα που λέγεται με τη μόδα ανθεκτικότητα, resilience, αυτό θέλουμε πάρα πολλές επενδύσεις να κάνουμε και δεν αφορά μόνο το στρατιωτικό τομέα. Αφορά και γενικά την κοινωνία, διότι η χώρα ακόμα και σε κατάσταση, ας το πούμε, πολέμου, θα πρέπει στοιχειοδός να λειτουργεί.
0: Κρίση, να το πούμε, ας μην πάμε.
3: Ακόμα, στον πόλεμο κατευθείαν. Η κρίση, είναι παροδική. Θα πρέπει να λειτουργεί. Υπηρεσίες υγείας, τροφοδοσία σε τρόφιμα, ίδρυυση, ηλεκτρισμός. Στοιχειοδός, κατ' ελάχιστον. Δεν έχει γίνει εκεί πέρα κάποια είδους προετοιμασία.
0: Δεν έχει γίνει εκεί. Και κυρίως χαλάμε και το στρατό.
3: Αυτό είναι άλλη μια πολεμένη.
0: Ξέρεις πού σε πάω εγώ τώρα.
3: Εντάξει, πατάς τον κάλο και πώς το λένε και με μπότα.
0: Όχι, θα πω το εξής. Προχθές έγραψε ένα δημοσίευμα στο Army Voice που έλεγε το εξής. Μπείτε να το διαβάσετε. Έλεγε λοιπόν ότι υπάρχει τρύπες ασφαλείας στις ένοπλες δυνάμεις μόνο και μόνο από το γεγονός ότι απέστειραν τους ναύτες και τους σμηνίτες. Άκου να δεις τι έγινε λοιπόν. Γιατί με παίρνει ένας φίλος μου, μου λέει κλείνει μονάδα τάδε τα Σαββατοκύριακα γιατί δεν έχει ναύτες να φυλάνε. Έτσι.
3: Ναι.
0: Μετά μαθαίνω ότι κλείνουν φυλάκια. Δεν θα πω πού. Σημαντικά όμως. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχουν ναύτες να φυλάνε. Μετά ξέρω εγώ μαθαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα έλλειψης ναυτών. Δηλαδή ακόμα και στην τροφοδοσία, όπως είπες, γιατί είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, κάποιος που είναι σε ένα θάλαμο επιχειρήσεων δεν θέλει να φεύγει από το θάλαμο να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στο. Το λογικό δηλαδή είναι να είναι στο θάλαμο επιχειρήσεων το 8ωρό του. Δεν να φεύγει να πηγαίνει στο μαγειρίο να τρώει, να πλένει πιάτα και να γυρνάει. Το θεωρώ θεμητό. Και υπάρχουν και ακόμα χειρότερα πράγματα εκτός από αυτή που είναι τρύπα κυριολεκτικά. Για παράδειγμα, η αεροπορία. Είχε βασίσει πολύ μεγάλο μέρος της ασφάλειας πτήσεων σε όσα γίνονταν στο έδαφος από σμηνίτες. Για παράδειγμα, μάζευαν αυτά τα FOD που λέμε, αυτά
3: τα ξένα αντικείμενα
0: τα οποία μπορούν να ρίξουν αεροπλάνο.
3: Ναι, συμφωνώ.
0: Κούρευαν τα πέρξ και αυτό είναι υποχρεωτικό από τον ΑΕΚΕΟ. Κούρευαν τα. Έκαναν χορτοκοπτική δηλαδή. Χορτοκοπτική, κατάλαβα το λέω. Κούρευαν τα χόρτα ώστε να μην υπάρχουν, να μην μαζεύονται πτηνά και να μην και τα λοιπά. Και αυτό ρίχνει αεροπλάνο.
3: Ναι, το πρόβλημα είναι διπλό.
0: Τώρα δεν έχουνε.
3: Ναι, αφενός ήταν βλακώδες αυτή η πρόβλεψη να μην παίρνουν αεροπορία και ναυτικό απευθείας στρατεύσιμους. Για τον απλό στο λόγο ότι υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες που καλύπτονται από στρατεύσιμους. Δεύτερον, υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο όλοι κάνουν ότι δεν το βλέπουν. Όταν έχεις τον χρόνο περίπου 30-35 χιλιάδες άτομα οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν 20 χρόνια, δεν θέλω να πω τι θα γίνει.
0: Α, καλά,
3: 20
0: ναι.
3: Χρόνια μετά.
0: Το συζητούσαμε αυτό εδώ και ένα χρόνο.
3: Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι δεν μπορείς να καλύψεις όλες τις τρύπες. Και για να το κλείσω αυτό το σημείο εδώ, θα πούμε το εξής. Η Δανία η οποία από το 93 που έλειψε.
0: Το ανέφερα ως παράδειγμα, γιατί αυτό αντανακλά και την κοινωνία. Πάει δίπλα στις ελλείψεις στα νοσοκομεία, πάει δίπλα στο θέμα της τροφοδοσίας.
3: Ναι,
0: πάει
3: δίπλα στο θέμα. Οι ελλείψεις στα νοσοκομεία και όλα αυτά μπορεί να σου πει ότι είναι και θέμα οικονομικό. Δεν έχω πόρους να προσλάβω.
0: Πόροι είναι και οι ναύτες και οι στρατιώτες και οι Σμιλίδες. Δηλαδή, άμα έχεις μια λειτουργία, μια, πώς το λένε, υπηρεσία η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει επειδή της λείπουν ανθρώπινοι πόροι.
3: Ναι, γιατί δεν επαρκούν οι ανθρώπινοι πόροι. Πώς να το πούμε. Όταν έχεις 30 με 35.000 στρατές στην καλύτερη των περιπτώσεων, πρέπει να καλύψουν τα ανάγκες.
0: Με διορθώνω, χορτοκοπή, εντάξει, έχετε δίκιο.
3: Okay. Λοιπόν, ενώ οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Είναι λοιπόν αστείο η ΜΕ Δανία, η οποία δεν έχει θητεία, να θυσπίζει θητεία 11 μηνών για άντρες και γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου.
0: Όλες οι ευρωπαϊκές.
3: Η Δανία έχει χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Εκτός από τη Δανία έχουν και οι Γερμανοί. Πλέον έχουν αρχίσει όλοι και ζητάνε, ναι, γιατί δεν υπάρχει κόσμος.
3: Αλλά μιλάμε για μια θητεία. Για μια χώρα η οποία δεν είχε. Και η οποία ήταν και στον ψυχρό πόλεμο, δεν ήταν και φανατικά, πώς να το πω, πολεμοχαρής. Ήταν σε ένα κρίσιμο σημείο, αλλά θα την ξελασπώνανε αν γινόταν οτιδήποτε οι Αμερικανοί ή οι Γερμανοί. Να θεσπίζει θητεία 11 μηνών για άντρες και γυναίκες.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν βρίσκουν το κόσμο να πάει στο στρατό. Έχουν κοινά στις ενόπλες δυνάμεις.
3: Εντάξει, όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα.
3: Δείχνει πως και. Δεν έχει πάρα πολύ καλή οικονομία, έτσι.
0: Παρ' όλα αυτά δεν πηγαίνουν να καταταγούν.
3: Δεν είναι απαραίτητο, είναι επάγγελμα.
0: Μπράβο, ως επάγγελμα. Δεν το επιλέγουν ως επάγγελμα.
3: Δεν υπάρχει.
0: Και αυτό έχει φέρει σε απόγνωση πολλούς στρατούς, δεν είναι.
3: Καλά, οι περισσότεροι από αυτούς είναι γιατί δεν αντέχουν να έχουν επαγγελματικό προσωπικό οικονομικά. Όμως προετοιμάζεται η κοινωνία για ό,τι θέλει συμβεί. Εμείς τώρα, με αυτό το κόλπο που κάναμε την προηγούμενη σειρά του Σεπτέμβριο, που φωνάξανε και αυτούς που ήταν το πρώτο οκτάμινο γεννηθέντες του 2008. Που ακόμα δεν είχαν μπορέσει να πάρουν αναβολές, ακόμα και αυτοί που είχαν περάσει πανεπιστημιακές σχολές. Και έγινε ένα τεράστιο τέτοιο μπάχαλο. Και το δόλωμα ήταν, εάν παραμείνετε υπηρετήσεις, θα κάνετε μόνο 9 μήνες. Δηλαδή, αυτομάτως δόθηκε μπόνους του 25% της θητείας. Mm-hmm. Αυτό επιτείνει τις τρύπες.
0: Προφανώς.
3: Είναι μαθηματικά απλά. Για το συγκεκριμένο επίπεδο δυνάμεων που θέλουμε να έχουμε. Όταν ο στόλος, για παράδειγμα, χρειάζεται ένα χ αριθμό πληρωμάτων, μπορεί να υπάρχει κάποια μικρή διακύμανση, 10, ξέρω εγώ, 15% maximum. Αλλά όταν λείπει το 25%, υπάρχει θέμα. Και αυτό συμβαίνει οπουδήποτε. Τώρα για τα υπόλοιπα, λοιπόν, άβροχος, για τα εξοπλιστικά τα λοιπά, τώρα όσο σαφείς ήταν οι διαβεβαιώσεις του Ρούμπιο για την εγγύηση της ελληνικής ασφάλειας, άλλο τόσο σαφείς ήταν, πώς το λένε, και τα προγράμματα που ανακοινωθήκαν. Στην πραγματικότητα, ξέρω εγώ τα...
0: Ήδη για να βγάλει φωτογραφίες στην Ακρόπολη, νομίζω.
3: Καλά, δικαιωμά του. Και μας έκανε και χάρη στον τουρισμό. Τα F-16
0: του δώσαμε κι εμείς όμως, γιατί θα έχει καλή προεκλογική φωτογραφία.
3: Ναι, το παιχνιδάκι αυτό το είχαμε παίξει και πριν την εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ. Γενικώς θέλει μια διακριτική απόσταση ασφαλείας, γιατί άλλοι ψηφίζουν και καθορίζουν ποιος θα εκλεγεί. Έτσι. Λοιπόν, τα F-16 Block 50 είχε περάσει Βουλή ένα δισεκατομμύριο προϋπολογισμός. Τα όπλα σέρνονται. Από το 17 είναι ο αρχικός κατάλογος. Είχαν βάλει 800 εκατομμύρια στο μακροδρόμιο προγραμματισμό αμυντικών εξοπλισμών. Τώρα μετά το 22, το οποίο είχε συνταχθεί πριν το 22, μετά τους πληθωρισμούς και τα λοιπά, θα φτάσει κάθε δισεκατομμύριο και βάλει. Τα υπόλοιπα είναι μια... Εγώ αν ήμουν πρέπει να τους κάνει ο έτερος συμβαλόμενος, μάλλον θα γελούσα. Αντιπροσωπεύουν το κόστος της συνεχεία υποστήριξης των μαχητικών F-16, η οποία είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από όταν εντάχθηκαν για πρώτη φορά σε υπηρεσία το 80 τόσο, και γίνεται με δύο ανοιχτές αναχρηματοδοτούμενες ΛΟΑ, διακρατικές συμβάσεις της τύπου Q και τύπου K, όπου εμείς καταθέτουμε χρήματα έχοντας στείλει τις ανάγκες μας και μπαίνουμε σε αυτόν τον κατάλογο των χρηστών με την κατάλληλη, με την προτεραιότητα ανάλογα με την καταβολή των χρημάτων, για να παραλάβουν τα υλικά που θέλουμε. Ναι, είναι προφανές ότι όταν εξυγχρονίσεις 83 αεροπλάνα συν άλλα 37 από 38, πόσο είναι τα μπλοκ 50, 120 αεροπλάνα, θα χρειαστεί να τα υποστηρίξει τα επόμενα χρόνια. Το καταπληκτικότερο είναι ότι ένα σημαντικό ποσό είναι η ενσυνεχεία υποστήριξη των ελικοπτέρων Black Hawk που θα αρχίσει να παραλαμβάνει ο στρατός του 27, θα τελειώσει κανένα δύο χρόνια παραδόσεις. Η σύμβαση έχει και 2 χρόνια αρχική υποστήριξη, οπότε να είμαστε όλοι καλά να ζούμε, φτάνουμε το 31. Τα οποία και αυτά εξορισμού, από τη στιγμή που τα παραγγέλνεις, τα παραλαμβάνεις και τα χρησιμοποιείς, προφανώς θα κάνει σύμβαση στην συνεχεία υποστήριξη. Mm-hmm. Δηλαδή νομοτελειακά θα καταλήξουμε εκεί. Οπότε γι' αυτό είπα ότι ήταν όσο ασαφής ήταν οι προτάσεις του, το άσο αντίληση, η δηλώση του Υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο για τα ελληνοτουρκικά, τόσο σαφές ήταν και, τόσο σαφή ήταν και τα δικές μας δηλώσεις, σαφείς δηλώσεις για τα 4 δισεκατομμύρια και 5 δισεκατομμύρια και πάλι λέγοντας.
0: Σφυρίζουν δισεκατομμύρια. Και η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν λοιπόν το πρωί, ξέρεις, το πρωί που έχω έμπνευση, να κάνω ένα θέμα την ερχόμενη εβδομάδα, ξέρεις, σχετικά με το πόσο κοστίζει μια κοινωνία για να αισθάνεται ασφαλής. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς? Θα καλέσω δηλαδή, μην αρχίσει να μου απαντάς.
3: Όχι, πρέπει να πω όμως δύο νούμερα.
0: Ναι,
3: δηλαδή, να πω γενικά.
0: Η λογική μου θα είναι το εξής, με πόσα χρήματα θα χρειάζεται να δαπανίσει ένα κράτος για να προστατεύσει τους πολίτες του και πώς μετριέται, πώς το αντιλαμβάνεται ο πολίτης αυτό. Γιατί πολλές φορές ακούμε πολλά και διάφορα. Θα καλέψουμε ειδικού. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το θέμα.
3: Ναι, δεν με εντερείς. Εγώ απλά θα περιοριστώ λίγο στο Υπουργείο Άμυνας. Θα αναφέρω και τα ονόματα.
0: Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο η γνώμη του πολίτη.
3: Ναι.
0: Γιατί το Υπουργείο Άμυνας ξοδεύει, αλλά ο πολίτης πρέπει να καταλαβαίνει.
3: Μια τάξη μεγέθους. Θα πω και ονόματα υπουργών οι οποίοι χλωμιάσανε όταν γινόταν οι παρουσιάσεις του παλιά 15ετού σχεδίου εξοπλιστικού στόχου και τώρα αυτό του ΜΠΑΕ, που λέμε μακροπρόθεσμος προγραμματισμός, ο οποίος αφορά 12 χρόνια. Τα ποσά κυμαινόταν από 50 έως 60 δις ευρώ και μπορώ να σου πω τώρα, μπορώ να κουμπίσω και τα 100. Είναι ασύλληπτα τα ποσά. Βέβαια είναι σε βάθος χρόνου, αλλά πάλι είναι εντυπωσιακά.
0: Ναι, εγώ δεν το θέτω μόνο στο θέμα
3: της
0: άμυνας.
3: Αν το θέσεις όμως.
0: Πώς αισθάνεται με κάμερες, με όπλα, τι είναι, ναι, αυτό που κάνει έναν πολίτη να αισθάνεται ασφαλής?
3: Κίνδυνο ζωής, υγεία, διαβίωση, δυνατότητα μετακίνησης. Δηλαδή
0: και θα ήθελα δηλαδή να καλέσω και άτομα να μας πούνε, ας πούμε, πώς έχουν βιώσει τις κρίσεις. Παράδειγμα, την κρίση στα Ίμια. Ένας ακρίτας. Έτσι, πώς το βίωσε εκεί? Αξίζει να τους ακούσουμε. Λοιπόν, θα ζητήσω να βάλουμε ένα τραγουδάκι λίγο, γιατί τελειώνει. Δηλαδή, άμα το πιάσουμε εμείς εδώ και συζητάμε.
3: Είμαι παλιός, λόγω ηλικίας. Να σου πω πώς βίωσα εγώ την κρίση του 1987.
0: Αμέσως μετά το τραγούδι.

0: Λοιπόν, όση ώρα ο Περικλής θα πώς θα φυγείτε, πώς βίωσε την κρίση του 1987.
1: Δεν θα πάρει πολύ.
0: Όχι, όχι, όση ώρα. Εγώ θέλω να καλέσω τους ακροατές να μου στείλουν μηνύματα στο 6943 63 54 51 στο Viber, να μας πούν πώς βίωσαν αυτή την κρίση. Οι ίδιοι. Είτε την κρίση του 87, είτε την κρίση του 96. Ναι. Και του 220 μπορώ να πω. Και του 220 που ήταν πιο light, αλλά ήταν κρίση. Πώς τη βιώσατε εσείς?
1: Πιο light όσον αφορά το τι αντιλήφθηκε ο κόσμος. Διότι είχαν μαζευτεί 117 τουρκικά πλοία στο Αξάν.
0: Αυτό.
1: Και εδώ πέρα το ναυτικό έβγαλε όσο ήταν να βγάλει και ήταν έτοιμο να βγάλουν οτιδήποτε ήταν δυνατόν, γιατί υπήρχε φόβος ότι αυτό το πράγμα θα έβγαινε εκτός ελέγχου.
0: Ακριβώς. Ερώτημα λοιπόν. Πώς βιώσατε τις ελληνοτουρκικές κρίσεις 87, 1996 και 2020? Για πείτε μας. Και τώρα το μικρόφωνο στον Περικλή.
1: Λοιπόν, το 87 στην κρίση ήμουν στον Πρέβερο με την οικογένειά μου. Ο αδερφός μου μόλις είχε παρουσιαστεί στο Κυλκής. Όταν λοιπόν έγινε η κρίση,
0: τον βάλανε σε ένα τρένο και τον στείλανε μπροστά.
1: Όχι, όχι, ήταν υπερητός, δεν είχε ορκιστεί.
0: Ναι, λέω, τον βάλανε σε ένα τρένο φαντάρος και τον στείλανε.
1: Δεν τον κάναν τίποτα. Απλώς τώρα είχαμε το. Εντάξει, Μακαρίτης η μάνα μου προφανώς είχε πάθει νευρικό κλονισμό, πόλεμος κτλ. Εγώ όμως βίωσα από πρώτο χέρι τη μάχη του σούπερ μάρκετ στην Πρέβερα. Όταν ο κόσμος ξαφνικά εξαμολύθηκε κυριολεκτικά και μεταφορικά στο σούπερ μάρκετ για να προμηθευτεί τα βασικά τρόφιμα. Είχα γίνει πάρα πολλές
0: αστείες. Και το 87 ήταν, έπεσε πάνω στο εκεί στην 25η Μαρτίου, έτσι. Ναι, από την παρέλαση στο.
1: Ναι, κάπου εκεί ήταν λοιπόν.
0: Το σούπερ μάρκετ.
1: Το Μάρτιο του 87 θυμάμαι ακριβώς στην ημερομηνία. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Και θυμάμαι και ευτράπελα τώρα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρω εγώ. Μετά έχουν γίνει και ανέκδοτα. Δηλαδή το να αρπάζει κάποιο οποιοδήποτε συσκευασία και να ήταν για το τροφές, για παράδειγμα.
0: Υπάρχουν φωτογραφίες, πρωτοσέλιδο φωτογραφιών εκείνη τη εποχή. Συγγνώμη, πρωτοσέλιδα. Εφημερίδων εκείνης της εποχής που έχουν φωτογραφίες απείρου κάλους τέτοια.
1: Να ήταν φυσιολογική αντίδραση. Ναι. Γιατί και αυτό θέλει μια είδους εκπαίδευση και ενημέρωση πως αντιδράσεις. Τώρα έχουν πεθάνει και δύο γονείς μου, οπότε αποκλείται να με διαψεύσουν ή διαμαρτυρηθούν.
0: Νομίζω ότι πολλοί ακροατές θα σε επιβεβαιώσουν, θα έλεγα.
1: Λοιπόν.
0: Στείλτε μας τα μηνύματά σας εσείς. Πώς, πού ήσασταν και πώς βιώσατε.
1: Το πρώτο πράγμα που έκανε ενώ έτρεχα σούπερ μάρκετ, ο πατέρας μου πήγε και βρήκε 2 κιλά ζάχαρη, λάδι είχαμε από τις ελιές, και 2 τσουβάλια αλεύρι για πάνε ενδεχόμενο. Εγώ δεν το θυμόμουν, αλλά επειδή και το 1974 που είχε γίνει ο πόλεμος, είχε επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό. Πρωτού τον επιστρατεύσουμε να βρούμε κάτι ηχομοτορικά μηχανήματα που είχε, φρόντισε να πάνε 2 τσουβάλια ζάχαρη και αλεύρι και 2 αλεύρι στο σπίτι που ήταν η μάνα μου με εμάς και τον αδερφό μικρά παιδιά, συν πολύ λάδι για να περάσουμε.
0: Και το 96 το ίδιο, αντίστοιχο δεν έγινε.
1: Ναι. Θα σου πω όμως ότι από το 1974 η μάνα μου το κράταγε αυτό, διότι μέχρι το μένα αλεύρι ουδέποτε καταναλώθηκε. Διότι όπως ήταν αποθηκευμένο, έβγαλε αυτά τα.
0: Ζουζούνια.
1: Ζουζούνια. Η δε ζάχαρη ενώ είχαν καταναλωθεί, είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
0: Είχε πετρώσει.
1: Δεν είχε πετρώσει. Οπότε όταν ξαναείδε πάλι το σκηνικό αυτό με τα τσουβάλια, είχαμε, ας το πούμε, μια έντονη διαφωνία. Γιατί θυμήθηκε το 1974.
0: Δεν καταναλώθηκαν. Ναι, αλλά και άμα.
1: Το άμα, πάντα.
0: Εκεί,
1: αυτό
0: εκεί,
1: είναι. Αυτά έτσι δουλεύει. Με το άμα. Θέλει. Το να συντηρήσεις ένα πληθυσμό επί μακρόχρονικό διάστημα σε συνθήκες που, γιατί κακά τα ψέματα, ποιοι θα πάνε στην πρώτη γραμμή, οι αγρότες, αυτοί που κατοικούν στη Μεθόριο, οι υπόλοιποι, ναι, θα ακολουθήσουμε διαδοχικά, αλλά αυτοί που μένουν και οποίοι αρκετοί ασχολούνται με τις αγροτικές εργασίες είναι αυτοί που θα καταβάλουν και το ψηλότερο τίμημα. Εάν λοιπόν εγκατεληφθούν καλλιέργειες, πρέπει να υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα.
0: Πάτω, το 87,
1: που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Κρατάνε στρατηγικά αποθέματα.
0: Το 87 και το 96 δεν είχαν εγκαταλειφθεί οι καλλιέργειες. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Η διπλωματική μου εργασία ήταν πάνω σε ελληνοτουρκικές κρίσεις στον Εύρο, έτσι. Και οι μαρτυρίες ήταν στρατιωτών. Και μου λέγανε, ας πούμε, ότι τους είχαν πάει, τους στρατιώτες τους είχαν βγάλει έξω από τα στρατόπεδα κτλ. Του είχαν πάει σε διάφορα σημεία, όπου βεβαίως οι αγρότες συνέχισαν κανονικά τις εργασίες τους.
1: Γιατί δεν είχαν επιστρατευτεί.
0: Και τις φαντάρες ήταν ξεχασμένοι. Και εκεί δεν είχαν. Δηλαδή τους είχαν ξεχάσει σε σημείο που δεν τους τάιζαν καθόλου. Δηλαδή τους έφερε το χωριό για να πάνε.
1: Ιωάννα, όταν έχεις ένα στρατό ο οποίος σε ειρηνική δύναμη είναι για παράδειγμα 60.000 και σε πολεμική σύνθεση γίνεται 400, αντιλαμβάνεσαι ότι η μετάβαση σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν είναι εύκολη.
0: Μας λέει εδώ ο Δημήτρης ότι η ελληνική κοινωνία και γενικότερα μια κοινωνία ποτέ δεν είναι έτοιμη για μια κρίση και πάντα η κρίση θα βρίσκει τις κοινωνίες απροετοίμαστες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να γίνει μια ενημέρωση. Εγώ θυμάμαι στο Δημήτρη.
0: Μισό λεπτό. Ο Παρμενίωνας είναι άσκηση για αυτό το λόγο.
1: Για τις υπηρεσίες.
0: Για τις υπηρεσίες.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο.
0: Οι υπηρεσίες και οι πολιτικές υπηρεσίες, όχι μόνο για το στρατό.
1: Ναι,
0: αυτό λέω.
1: Δηλαδή, πολιτικής άμυνας και προστασίας.
0: Μπράβο. Και πώς θα λειτουργούν.
1: Ναι.
0: Μέσα σε αυτά είναι και το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Τα πάντα.
0: Είναι και μπράβο. Άρα αυτή είναι και.
1: Εγώ όμως θυμάμαι στο σχολείο που μας κάνανε μάθημα πολιτική άμυνα.
0: Ήταν,
1: σχεδόν συνομήλικοι μας. Υπήρχε. Ναι. Δηλαδή, πέρα από τη λειτουργία των υπηρεσιών, ανοίγω παρέδεισο, δεν θα γίνει φέτος Παρμενίωνας.
0: Μα γι' αυτό
1: έχει,
0: το έβαλα.
1: Έχει εξαφανιστεί σιγά σιγά.
0: Έχει εξαφανιστεί, ναι.
1: Έτσι. Το οποίο ήταν μια γενική κινητοποίηση και στο πεδίο.
0: Ήταν
1: αλλά
0: γενική
1: και
0: κινητοποίηση και δοκιμή του κρατικού μηχανισμού.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Αλλά θέλει και κάποια ενημέρωση ο κόσμος. Αν δεν σε ενημερώσουν, αν δεν σου εξηγήσουν κάποιες διαδικασίες. Γιατί, ας πούμε, στρατηγικά από θέματα τροφίμων κρατάει η χώρα. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια.
0: Αλλά θα πρέπει να μοιραστούν.
1: Έχω τον τρόπο. Δηλαδή πάει τουλάχιστον στα χαρτιά. Και μάλιστα τον κορονοϊό ήταν και αυξημένα. Mm-hmm. Από γαλακτοκομικά οτιδήποτε. Και όλες οι βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων έχουν υποχρέωση να κρατάνε τη σούπερ μάρκετ διακίνηση να κρατάνε.
0: Πολύ φοβάμαι ότι και ο ιδιωτικός τομέας δεν ανταποκρίνεται. Μπορεί δηλαδή στα χαρτιά να υπάρχουν, αλλά.
1: Μπορεί να
0: και
1: ελεχθεί.
0: Εκεί δοκιμάζουν, δηλαδή εκεί είναι οι ασκήσεις πολιτικής προστασίας όπως
1: ναι,
0: ο Παραπέμπτη.
1: Μπορεί να ελεχθεί. Αν πας σε οποιοδήποτε φόρμα.
0: Μπορούσε να ελεγχθεί και το ιατρείο στο Κολονάκι, αλλά δεν έγινε. Αυτό θα σου
1: πει. Ναι, είδαν ήλθουν να πήλθουν. Δεν το ελέγξαν καλά. Αν πας σε οποιοδήποτε φούρνο. Παλιά, εγώ θυμάμαι, είχε χαρτί που έλεγε πόσα κιλά ψωμί πρέπει να παράγει σε πολεμική κινητοποίηση ο κάθε φούρνο. Μπορεί να υπάρχει ακόμα.
0: Το δεν ξέρει κανένας.
1: Είναι καταγεγραμμένα. Απλώς θέλει, αυτό θέλει μια συνεχή δοκιμή και εμπλουτισμό και ταυτόχρονα ενημέρωση. Καταρχάς, ξεκινήσουμε από τα σχολεία, από τα παιδιά.
0: Λοιπόν, ο Νίκος μας γράφει για το 2020 εντός στρατοπέδου σε πλήρη ετοιμότητα. Χαζεύοντας το marine traffic, ανενόχλητοι Τούρκοι φτάνουν μέχρι την Κρήτη. Και εμείς με το δάχτυλο σκανδάλι να διαπιστώνουμε ότι οι κυβερνώντες είναι για άλλη μια φορά κατώτεροι των περιστάσεων.
1: Έχει και δίκιο και άδικο. Δίκιο, γιατί έτσι το προσέλαβε, δηλαδή δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας την εντύπωση που έχει, αλλά δεν έχει και τη συνολική εικόνα. Δεν μπορείς να είσαι από εκεί που να έχει συνολική εικόνα. Γεγονός είναι πάντως ότι έχουμε ένα φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία, ειδικά το πολιτικό σύστημα, γιατί εγώ πιστεύω ότι εάν παραστεί ανάγκη, ο κόσμος θα ανταποκριθεί.
0: Το έχει αποδείξει όταν χρειάστηκε. Αλλά...
1: Ναι. Και δεύτερον, με το να το ξορκίζουμε με αβγάμα τρόπο, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί το κακό. Το βασικό είναι να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Και ας μην συμβεί ποτέ.
0: Αυτό είναι η τελεία που βάλαμε, γιατί νομίζω ότι έφτασε η ώρα. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα σήμερα. Έφτασε η ώρα να σε αποχαιρετήσουμε.
1: Να έχουν ευχάριστες σκέψεις για αυτά που συζητάγαμε, να περάσουν.
0: Όχι,
1: όλοι.
0: Νομίζω ότι είναι ευχάριστα αυτά που συζητάγαμε με την έννοια ότι.
1: Της πρόληψης.
0: Μας με την έννοια της πρόληψης. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει πράγματι αντί να ακούμε να σφυράνε δισεκατομμύρια στα αυτιά μας. Είναι καλύτερο να κοιτάξουμε πραγματικά να δούμε αν υπάρχει πρόληψη και πώς μια κοινωνία οργανώνεται.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σωστό νομίζω από όλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσουμε.
1: Να περάσουν ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Καλό και ώρα θα έχει.
0: Από τον Γέροντα Σεβάσμιο.
1: Αρχαιότατος.
0: Περικλή Ζαρζοβίλη.
1: Και από την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Λοιπόν, για ποιος μας στέλνει μια καλημέρα, συμμαχητές, γνώμη μου πως πρέπει τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια να μας κάνουν εκπαίδευση, συμφωνούμε, για τυχόν νέο οπλισμό. Εξάλλου, από ό,τι λένε έχουν πάρει, οπότε αν συμβεί το μυρίο θα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, από την Ιωάννα Ηλιάδη που ήταν, αυτά μας τα γράφει ο Γιώργης. Από την Ιωάννα Ηλιάδη,
1: για τον μικρόφωνο,
0: από τον Εφρέμ Χαραλαμπίδη, που έβαζε, μας κοίταγε στοϊκά, έβαζε τη μουσική, μας κοίταγε στοϊκά αυτή την ώρα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού το άλλο Σάββατο με την Ευπιθώς αναφέρω και τη Δευτέρα το απόγευμα 6 ώρα με το μαγκαζίνο του Μάχη
1: Φέρνη. Βγαίνω παραπονούμενος του αναφορά για υπερβολικές υπηρεσίες.
0: Υπερβολικές υπηρεσίες δεν θα έρθεις. Απαλλάσσετε. Απαλλάσσετε λοιπόν για τη Δευτέρα, ραντεβού το άλλο Σάββατο με τον Περικλή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σημαντική αλλαγή στην αμερικανική ενεργειακή πολιτική, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για μεγάλες προμήθειες ρωσικού ντίζελ προς τη ΣΥΠΑ και τη διεθνή αγορά. Η Ουάσιγκτον εξέδωσε προσωρινή άδεια που καλαρώνει τις σχετικές κυρώσεις έως τον Απρίλιο του 2027, με στόχο την αποκλιμάκωση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 300.000 τόνους, ενώ προβλέπονται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες τους επόμενους μήνες. Έντονη κριτική προκαλούν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά, καθώς χαρακτήρισε την ένταση στο Αιγαίο ελαφρύ κυματισμό, ενώ η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί ελληνικά δικαιώματα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ως θετικό αποτέλεσμα και την επίσκεψη Ρούμπιο, όμως στα κρίσιμα ζητήματα δεν ανακοινώθηκε κάποια νέα συγκεκριμένη αμερικανική εγγύηση. Στη δέσμευση ολόκληρη της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Μαζονάκη. Ελέγχονται ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις και ασφαλιστικά προϊόντα, ενώ ανοίγει και η τραπεζική θηρίδα του Ζεύγους. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενα αδικήματα απάτης, φοροδιαφυγής και αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος. Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Ένας 44χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, ενώ 50χρονος συνάδελφός του νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Με εντολή εισαγγελέα, συνελήφθη ο 59χρονος εργολάβος και υπεύθυνος επίβλεψης του έργου, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Μεγάλη φωτιά κατέστρεψε ολοσχερός βαφείο ρούχων στο Εγάλεο και επεκτάθηκε σε γειτονική βιοτεχνία ένδυσης. Από το εσωτερικό ακούστηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις από φιάλες υγραερίου, ενώ 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα επιχειρούν στο σημείο. Για λόγους ασφαλείας απομακρύνονται προληπτικά όσοι βρίσκονται σε ακτίνα περίπου 400 μέτρων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε στον Παναμά ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ, με καταρρεύσεις κτηρίων, ζημιές σε δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ρεύμα και υδροδότηση. Τουλάχιστον 15 μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. Παράλληλα, περισσότεροι από 45 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί, με ισχυρότερο έναν των 6,6 Ρίχτερ, ενώ η διόρυγα του Παναμά συνεχίζει να λειτουργεί. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Φίλες και φίλοι, συμμαχητές και συμμαχήτριες, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα 10 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε στην εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον λογιστή Φωτοτεχνικό Στέλιο Φωτόπουλο και τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη στην κονσόλα του ήχου. Επιτρέψτε μου να κάνω μια εισπίδηση στην προηγούμενη εκπομπή, να κάνω κατάχρηση της καλοσύνης τους και να σχολιάσω τα μηνύματα τα οποία ήρθαν. Ναι Γιώργο, και απαντώ στον φίλο Γιώργο και την άποψη που εκφράζει ότι πρέπει να μας κάνουν κάθε δύο χρόνια για εκπαίδευση. Συμφωνώ απολύτως. Η ενεργή εφεδρεία πρέπει να είναι μέρος του σχεδιασμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το έχω πει πάρα πολλές φορές από την πρώτη στιγμή ως μέλος της ενεργούς εφεδρείας και τις λύσεις καταδρομέων και διελοχητών επί πολλά έτη. Το έχω πει με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους της συνεδριάσης της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας. Θα πρέπει ο θεσμός του πολίτη, ο πλήτη, να υπάρχει. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε άνθρωπους οι οποίοι θέλουν να εκπαιδευτούν, οι οποίοι θέλουν να είναι ενεργοί εφεδροί, να τους αφήνουμε απ' έξω. Εγκληματική η πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όλα αυτά τα χρόνια και σας το λέω από πρώτο χέρι που άφηνε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στην εφεδρεία. Λέγαμε πάντα μεταξύ μας ότι να τσοντάρουμε επειδή να βάλουμε και λεφτά αν θέλετε για την κυροζήν τους 130 προκειμένου να κάνουμε άλμα εμείς οι αλεξιωτιστές. Λοιπόν, αυτό το οποίο ζητούσαμε πάντα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι η σφραγίδα του Υπουργείου, η αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τίποτα περισσότερο. Ούτε λεφτά, ούτε υλικά, τίποτα απολύτως. Την σφραγίδα του Υπουργείου, την μέρημνά του για να εκπαιδεύονται, να εκπαιδευόμαστε οι έφεδροι σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και όχι δεξιά-αριστερά. Και να έχουμε να κάνουμε με αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του ελληνικού στρατού. Αφήσατε πολύ μεγάλο μέρος της εφεδρείας να ταλαιπωρείται δεξιά-αριστερά, να τους εκμεταλλεύονται άνθρωποι με όχι και τις καλύτερες προθέσεις. Και χάθηκε ένα έμψυχο δυναμικό το οποίο δεν θα έπρεπε να χαθεί. Έστω και την ίστατη, έστω και την τελευταία στιγμή, θα πρέπει λοιπόν να σκύψει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πάνω από τους ενεργούς έφεδρους.

Δημήτρη, για να απαντήσω και σε εσένα. Την κοινωνία την προετοιμάζει η ηγεσία. Μια φωτισμένη ηγεσία η οποία έχει όραμα. Θα προετοιμάσει και ένα λαό ο οποίος θέλει να επιβιώσει. Καλή συμπατριώτη μου, η Τουρκία και το Ισραήλ έχουν στενούς δεσμούς. Να σου υπενθυμίσω ότι μέχρι και την

αλλαγή κατεύθυνσης από τον Ερντογάν, η Τουρκία και το Ισραήλ ήταν και φυσικοί σύμμαχοι, και αυτό δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον όταν θα λείψει ο Ερντογάν από την εξουσία στην Τουρκία. Άρα πάντα θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, και θα πρέπει αυτή η συνεργασία την οποία έχουμε με το Ισραήλ να εδραιωθεί στρατηγικά. Και πώς εδραιώνεται στρατηγικά? Με υποδομές όπως είναι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όπως είναι και άλλες υποδομές. Δεν μπορώ να απαντήσω στο τηλέφωνο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μη με καλείτε για την επόμενη μία ώρα. Όπως είπαμε, Σάββατο σήμερα, 10 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, και αν θέλουμε να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό της προηγούμενης εβδομάδας, θα ξεκινήσουμε από την προηγούμενη Δευτέρα, που ουσιαστικά ήταν η αρχή αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου, καθώς έγινε η ορκομοσία την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους. Και φυσικά είναι η μέρα κατά την οποία κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ένα προσχέδιο το οποίο θα μας απασχολήσει και ως εκπομπή και ως κοινωνία και ως πολιτική με ήττα το επόμενο διάστημα, μέχρι το Δεκέμβρη που θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός στην Ολομέλεια και θα κλείσει ουσιαστικά το 2026 κοινοβουλευτικά. Θα ακούτε για όλο το επόμενο διάστημα ποσά, κονδύλια, ποσοστά, θα ακούτε νούμερα, θα ακούτε πλεονάσματα, θα ακούτε δαπάνες και εμείς ως ελληνική λύση και όμιλων, αν μας έχει ο Θεός καλά, υπόσχομαι να σας μεταφέρω ένα πολύ μεγάλο μέρος των όσων θα συζητηθούν στην Επιτροπή Οικονομικών, των προτάσεων και των αντιπροτάσεων για τον προϋπολογισμό και για το τι μέλλει ενέστε το 2027.

Τι άλλο είχαμε την εβδομάδα που πέρασε? Είχαμε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και Σύμβουλου Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Μάρκο Ρουμπίου, μια επίσκεψη η οποία απέκλεισε το κέντρο της Αθήνας, η οποία δημιούργησε ουρές ατελείωτες, μποτιλιαρίσματα ατελείωτα, αλλά επί της ουσίας άνοιξε και ένα πολύ μεγάλο κύκλο συζητήσεων, ο οποίος ακόμα συνεχίζει, σχετικά με το τι κερδίζει, αν κερδίζει, τι είπε ο κ. Ρούμπιο, τι δεν είπε για την Ελλάδα και την Τουρκία. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα, όπως τα έχω εγώ τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό. Πρώτον, ο κ. Ρούμπιο είναι υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Μην μπερδευόμαστε για το τι θα θέλαμε εμείς να πει και το τι αυτός επί της ουσίας είπε. Δεύτερον, τέτοιου είδους συζητήσεις και τέτοιου είδους επισκέψεις είναι συμφωνημένες στο ακέραιο. Γίνονται όταν θέλει η υπερδύναμη και φυσικά είναι αυτή η οποία βάζει κυρίως την ατζέντα. Τρίτον, είχε συγκεκριμένη θεματολογία και γι' αυτό δεν αφορούσε την Τουρκία. Δεν ήταν μια κοινή επίσκεψη και στις δύο χώρες, υπό την έννοια ότι ήρθε πρώτα στην Ελλάδα και θα πήγαινε μετά στην Τουρκία, ή αντίστροφα στην Τουρκία και μετά στην Ελλάδα. Αλλά είχε θέματα στην ατζέντα τα οποία δεν αφορούσαν την Τουρκία άμεσα. Τι είχε? Εξοπλιστικά, περίπου 4 δις, τα οποία θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε στο επόμενο διάστημα, σχετικά με την χρησιμότητά τους και την υπεραξία την οποία θα δώσουν στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Αν υπάρχει αυτό το οποίο λέμε εδώ και αρκετό καιρό, μετεπιτάσεως σε κάθε προμήθεια, το 25%, το οποίο θα πρέπει να αφορά ελληνική συμπαραγωγή, θα πρέπει να αφορά ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, κλώμα το κόμμα με βάση αυτά τα οποία ήρθαν, με εξαίρεση βέβαια τα αναβάθμιση των F-16, για τα υπόλοιπα δεν βλέπω, και φυσικά κάθετος διάδρομος. Τι είστε κάθετος διάδρομος? Είναι ο αγωγός, η σύμβαση, η συμφωνία η οποία υπεγράφει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Μάρτιο του 2026, ο οποίος ουσιαστικά μεταφέρει αμερικάνικο LNG στις χώρες των Βόρειων Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανταγωνιστικός του φυσικού, ρώσικου φυσικού αερίου, δεν αποδίδει οικονομικά τίποτα στην Ελλάδα. Αν τα λέμε αυτά, γιατί ακούω κάποιους να πανηγυρίζουν για το τι κερδίζει η Ελλάδα. Όντως, είναι ένας αγωγός ο οποίος ενισχύει, αν θέλετε, στρατηγικά το ρόλο της Ελλάδας, ότι μέσω του εδάφους της περνά ένας τέτοιος αγωγός. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί από το 2027 και μετά, όταν θα διακοπεί η παροχή ρωσικού φυσικού αερίου, φτηνότερο ρωσικού φυσικού αερίου, γιατί όπως βλέπετε και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, οι συνθήκες και οι καταστάσεις αλλάζουν καθημερινά. Είδαμε χτες μια προαναγγελία προμήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες ρωσικού ντίζελ. Η ποσότητα βέβαια, όπως λένε αυτοί που ξέρουν και πολύ καλύτερα από εμένα, είναι ελάχιστη, αλλά συμβολίζει κάτι και πιθανόν είναι, να είναι μια ειδήση η οποία θα ρίξει τις τιμές. Θα το δούμε. Για να επανέλθω όμως στο θέμα του κάθετου διαδρόμου, είναι ένας αγωγός ο οποίος εφοδιάζεται με αμερικανικό LNG και επί της ουσίας δεν αφήνει στην Ελλάδα τίποτα, εκτός από κάποια κέρδη τα οποία πιθανόν να έχει η ΔΕΣΦΑ, η οποία ΔΕΣΦΑ δεν έχει, στην οποία ΔΕΣΦΑ μάλλον δεν έχει πλειοψηφία το ελληνικό δημόσιο, και εξ αυτού να εισπράξει κάποια μερίσματα μέχρι εκεί.

αυτά τα ολίγα για την επίσκεψη Ρούμπιο και πιθανόν να έχουμε και μια επικοινωνία προς το τέλος της σημερινής ημέρας. Η νωρίτερα αν καταφέρει να είναι μαζί μας ο Αντρέας Παγιακόπουλος.

0: Η χαρά και η τιμή είναι τεράστια. Να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Αντρέα Παπακυριακόπουλο. Φαντάζομαι η χαρά είναι τεράστια και για τους ακρατές του Μάχη.
1: Η πιο μεγάλη χαρά και η τιμή είναι δική μου, κύριε Στέλιο Φωτόπουλο, αγαπημένο Στέλιο.
0: Κύριε Παπακυριακόπουλο.
1: Βγαίνω στην πιο σοβαρή εκπομπή των Ερτζιανών. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν λέω την καλύτερη, λέω τη σοβαρότερη.
0: Μια ερώτηση. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο είναι υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας.
1: Τι εννοείς τώρα, θα ήθελες να είναι, θες να πεις, κύριε Φωτόπουλε?
0: Όχι, γιατί ακούω κάποιους να
1: πανηγυρίζουν.
0: Ακούω κάποιους να πανηγυρίζουν, ακούω κάποιους άλλους να αισθάνονται προδομένοι, ακούω κάποιους άλλους. Εξ όσων γνωρίζω, παραμένει υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ
1: και
0: σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου. Άρα εκφράζει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα η όποια απογοήτευση ή τα όποια επιφωνήματα χαράς τα θεωρώ ολίγων υπερβολικά.
1: Κύριε Φωτόπουλε, κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή εδώ είμαι στη λαϊκή κιόλας και μιλάω και με τον κόσμο.
0: Τα πόνερα της επίσκεψης Ρούμπιο έχουν φτάσει στους πάγκους λαϊκής, αυτό θέλω να μου πει.
1: Λοιπόν, όχι, άκου να δεις τώρα. Θα έπρεπε να ντρέπονται στην κυβέρνηση. Μετά από αυτά που είπε ο Ρούμπιο, θα έπρεπε να ντρέπονται και θα έπρεπε να ντρέπονται στην πλούτη, γιατί ο αρχηγός της κυβέρνησης απουσίαζε κοφαντικά από το βίντεο το...
0: Από αυτό που ανέβασε στο Twitter ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών.
1: Το οποίο αποτύπωσε την επίσκεψή του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Έτσι,
1: όταν έρχεται ο Ρούμπιο και δεν εμφανίζεται που δεν όμως... Και άκου αυτά τώρα, τα ακούω βερεσέ που λένε ότι ξέρει, δεν είναι ομολογός του. Του Τασούλα ομόλογος είναι. Δηλαδή ανέβασε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν ανέβασε τον πρωθυπουργό και μας λένε, ξέρει, δεν είναι ομολογός του. Μα σε ποιους τα πουλάνε αυτά?
0: Ανέβασε άντρες της ομάδας Δίας, ανέβασε στιγμιότυπα από την επίσκεψη, εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Που δεν τον ανέφερε καν.
0: Τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δεν τον έχει συναντήσει μέχρι σήμερα, τον οποίο από ό,τι θυμόμαστε σε μια, επαναλαμβάνω για την πατρίδα, ντροπιαστική εικόνα να περπατά δίπλα του και να προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή του Αμερικανού πρόεδρου.
1: Τι τραγικό, Θεέ μου, τραγικό.
0: Είναι ξεφτελιστικό για τη χώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην το ανακαλούμε στη μνήμη μας. Ναι, όντως, στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Ζούμπερ δεν περιείχε το κ. Μητσοτάκη. Περίεργο, θα περίμενε κανείς μετά την ενθουσιώδη και ανεφόρον υποστήριξη του κυρίου Μητσοτάκη στην Καμάλα Χάρης, οι εκπρόσωποι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να είναι πολύ ευχαριστημένοι από την συναναστροφή με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ήταν τραγικό, έτσι. Ήταν τραγικό, μα είχε βάλει και στο γραφείο, για να καταλάβεις τώρα τι δουλοπρέπεια για την υποκρισία.
0: Τι
1: είχε βάλει στο γραφείο του Μητσοτάκης όταν υποδέχθηκε το Ρούμπιο, είχε βγάλει τις φωτογραφίες με την Κάμαλα και την Αλής του Μνήμης, πώς τη λέγανε, την Άνση Πελόζη, έτσι, και είχε βάλει μια φωτογραφία εκεί πέρα με το Ρούμπιο όταν ήταν στη Γερουσία. Αδιανόητα πράγματα. Λες και ο Ρούμπιο, ας πούμε, χαζό, κανένα κουτόπαιδι και θα το δουλέψει ο Μητσοτάκης. Αλλά θα έπρεπε να ντρέπονται, Στέλιο. Θα έπρεπε να ντρέπονται κυρίως για το περιεχόμενο της ομιλίας του Ρούμπιο. Είτε σε αρέσει σε κάποιον, είτε δεν αρέσει. Αυτά που έπρεπε να τα λέει ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ήρθε ο ξένος να μας τα πει.
0: Αυτά τα οποία είπε ο κ. Ρούμπιο είναι ουσιαστικά το απόσταγμα της μάγκα ιδεολογίας, του μάγκα ρεύματος, της μάγκα πολιτικής, αν θέλεις, η οποία σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη είναι ακριβώς αντίθετα σε αυτά τα οποία πρεσβεύει ο κύριος Μητσοτάκης. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε αυτό το οποίο λένε παγκοσμίως πια κολοτούμπα και γύρισε το επικοινωνιακό της και μόνο σκεπτικό, δηλαδή δεν πάμε να πανηγυρίσουμε στο πανηγύρι το οποίο στείνεται κάθε χρόνο και στη συνεχίζει να στείνεται, απλά φέτος δεν ήταν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε πια για τα 652 φύλλα. Μιλάμε για έρευνες και εξορίξεις έχει να κάνει με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία των, στην Προεδρία των ΗΠΑ. Αλλά οι άνθρωποι δεν το πιστεύουν. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν το θέλουν. Το κάνουν από ανάγκη. Δηλαδή κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς όπως το πες. Όπως το πες ακριβώς, τέλειο. Αλλά εγώ θα εστιάσω σε ένα πράγμα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Ρούμπιο και να λέει ότι το είναι η Ελλάδα το λίκνο του δυτικού πολιτισμού και κινδυνεύει. Πού το έχεις ακούσει εσύ αυτό από Έλληνα πρωθυπουργό ή υπουργό? Ότι η Ελλάδα είναι το λίκνο του δυτικού πολιτισμού και κινδυνεύει. Πες μου δηλαδή ποιος άλλος, ποιος Έλληνας αξιωματούχος δεν έχει πει?
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά ο Έλλην πρωθυπουργός λίγες μέρες νωρίτερα από το βήμα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μίλαγε για τους κινδύνους που υπάρχουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Θεώρησε πιο σημαντικό να πάει στον ΟΗΕ να μιλήσει για τους κινδύνους που προφανώς και υπάρχουν από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή η Ελλάδα δεν ηγείται στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν άλλοι πιο ειδικοί να μιλήσουν για την τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως, υποθέτω, φαντάζομαι χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα ως πιο ειδικοί μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό, και ας μιλήσουμε εμείς για τα πιο ταπεινά, για τα πιο μικρά, για το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε μια Κύπρο η οποία κατά το 1 τρίτο είναι κατεχόμενη, για το γεγονός ότι έχουμε ένα πόλεμο πάνω από το Αιγαίο, για το γεγονός ότι έχουμε έναν αθεωρητικό γείτονα, για το γεγονός ότι αυτός ο γείτονας μας κοστίζει σε ζωές και σε χρήμα, και παρόλα αυτά δεν ανοίγει μύτη. Αυτά φαντάζομαι θα μπορούσε κάποιος έτσι πιο ταπεινός Έλλην πρωθυπουργός να τα θέσει, αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη είναι ζητήματα τα οποία είναι παρά είναι ταπεινά.
1: Είναι όπως τα παιδάκια. Όταν τα έχεις κάνει μαντάρα, όταν έχεις καταστρέψει όλα αυτά τα εθνική σημασία θέματα τα οποία πολύ σωστά ανέφερες, πηγαίνεις και χορεύεις την Ιθιά, την Βραγκοσυριανή. Αγάπη μου, τι ωραίο καιρό που κάνει έξω. Κοίτα μια συννεφιά που έχει, λες να βρέξει. Δηλαδή, ασχολείται με θέματα τα οποία κανείς δεν γνωρίζει ουσιαστικά και κανείς δεν μπορεί να τον κρίνει. Γιατί άμα βρέξει δεν φταίει ο Μητσοτάκης, εντάξει, είναι λογικό αυτό. Και αποφεύγει να συζητήσει τα θέματα τα οποία είναι της απολύτου ευθύνης του. Η Κύπρος, το Αιγαίο, η παράνομη μετανάστευση. Αλλά να σου πω, κανένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε ανέσχυτα και είπε ότι είναι αντινατιβιστής, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει την αλλαγή πληθυσμού. Αυτό σημαίνει αντινατιβιστής. Ότι δεν γουστάρω το νάτιο, nation, το έθνος, και θέλω να το αλλάξω. Και θα φέρω Σομαλούς και θα φέρω Σουδανούς.
0: Και είμαι και περήφανος που βλέπω την ελληνική κοινωνία να μεταλλάσσεται σε πολυπολιτισμική.
1: Εδώ πέρα έχουμε περάσει πίστα. Δεν μιλάμε για έναν Αφροέλληνα ο οποίος μπορεί πολλές φορές να είναι και πιο Έλληνας από τον το λαμόγιο του καναπέ.
0: Όχι, μιλάμε για μια
1: αλλίωση του πληθυσμού.
0: Έτσι ακριβώς. Η οποία δεν γίνεται αποτύχει, η οποία δεν γίνεται για άλλους λόγους, η οποία γίνεται συνειδητά και η οποία γίνεται.
1: Δεν μπορεί να μου φέρει τον Ισλαμοφασίστα εδώ πέρα, ο οποίος θέλει να εξοντώσει οτιδήποτε χριστιανικό, οτιδήποτε αλόθρισκο, και να μου λες ότι είναι ενίσχυση του πληθυσμού, η λύση στο δημογραφικό. Δεν μπορείς να φέρνεις το σφαγέα σου και να το παρουσιάζεις ως λύση του δημογραφικού. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι θέμα νοησίας, είναι θέμα σχεδίου.
0: Και
1: αν ο Έλληνας θέλει να είναι αυτός, αν η γενιά μας θέλει να είναι αυτή που θα βάλει τα φόπλακα σε μια ιστορία 10.000 ετών, ας το πράξει ψηφίζοντας Μητσοτάκη. Εάν όμως θέλουμε να σωθεί η Ελλάδα, ας πράξουμε τα δέοντα στην κάλπη, γιατί αυτή είναι η μόνη και ουσιαστική διέξοδος.
0: Αντρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Καταιγιστικός.
1: Προσπαθώ απλά να φαντάζω.
0: Αντρέα, έπεσε η γραμμή.
1: Προσπαθώ απλά να φανώ αντάξιό σου.
0: Και νομίζω ότι κάποια άλλη στιγμή θα συζητήσουμε και τα παραλειπόμενα της συνάντησης και τα όσα έγιναν και με την πρέσβη των ΗΠΑ, την κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ.
1: Βέβαια, γιατί εδώ θα πούμε αλήθειες, δεν θα πούμε τα παραμύθια που βλέπω και διαβάζω, τα εξοργιστικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Γιατί μην πιστεύετε ότι δεν γίνονται προβοκάτσιες ή πρακτορυφλίκια. Και στην Εσπερία, η ερώτηση η οποία τέθηκε στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών την ώρα που ετοιμαζόταν να μπει στο αεροπλάνο για να πάει στην Πορτογαλία για την Αμερικανίνα πρέσβη, είτε έχει βάση είτε δεν έχει, είτε είναι αλήθεις είτε δεν είναι, είναι μια ερώτηση η οποία δεν τίθεται.

για να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά σχετικά με αυτά που διαβάζουμε πριν πάμε στην υπόλοιπη θεματολογία της σημερινής εκπομπής, για τη νίκη της Ελλάδας σε σχέση με την ρήτρα διαφυγής. Γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, θα ξεχάσουμε και αυτά που λέμε. Πρώτον, αφορά αίτημα το οποίο έχει καταθέσει, για να πάμε λίγο στη διαδικασία. Η Ελλάδα για ρήτρα διαφυγής σε σχέση με τις δαπάνες της, να δαπανίσει από δικά της χρήματα περίπου 1 δις ευρώ, να ξεφύγει δηλαδή, να μην μετρήσει στον προϋπολογισμό, που είχε καταθέσει, να της δώσει το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεφύγει από τις δαπάνες για να γίνουν συγκεκριμένες επενδύσεις οι οποίες αφορούν τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτή είναι η νίκη για την οποία πανηγυρίζουν σήμερα όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα, εκ των οποίων μόνο τα 200 εκατομμύρια θα αφορούν επενδύσεις σε μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, κάτι το οποίο συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Φτάνουν τα 200 εκατομμύρια? Όχι. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις και από ιδιώτες. Είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να έχει γίνει πολύ νωρίτερα και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο, όπως πολύ γνωστό είναι σε όλους, τουλάχιστον όσους ακούν αυτήν την εκπομπή, έχει λήξει από τον Αύγουστο. Δεν αξιοποιήθηκε για την αποθήκευση. Αντίθετα, αξιοποιήθηκε από τη Βουλγαρία σε πολύ μεγαλύτερα μέγεθη, γι' αυτό και η Βουλγαρία παίρνει ενέργεια από εμάς τις ώρες που εμείς την δίνουμε δωρεάν και μας επιστρέφει ενέργεια τις ώρες που τη χρειαζόμαστε, τη δική μας, χρεώνοντάς μας. Και εδώ, επειδή είχα μια συζήτηση και με μια διαφωνία με έναν κύριο εχθές, το ισοζύγιο μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας είναι θετικό για την Ελλάδα. Στο σύνολό του όμως θα μπορούσε να είναι πιο επικερδές για την Ελλάδα. Πώς? Εάν είχαμε επενδύσεις σε μπαταρίες. Βασικά πράγματα αυτά. Έτσι. Δεύτερο χαρακτηριστικό. Καθυστέρησε 2 μήνες. Γιατί έτσι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιστολές τις οποίες θέλουμε συζητούνται όποτε και αν. Άρα ελπίζουμε και η τωρινή επιστολή την οποία έστειλε ο κ. Μητσοτάκης, ελπίζουμε να μην έχει την ίδια τύχη. Γιατί αν περιμένουμε να δοθεί πανευρωπαϊκά μία λύση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αργήσουν 2-3 μήνες, ζήτω που καϊκάμε. Τρίτο, όπως προείπα, το 1 δις προέρχεται από χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Έτσι, μην έχετε αυταπάτες, θα έρθει να προσθεθεί στις δαπάνες του ελληνικού δημοσίου. Και επαναλαμβάνω, θα αφορά ενεργειακή αναβάθμιση, θα αφορά ένα μέρος, το 1/5, τα 200 εκατομμύρια, την αποθήκευση, τις επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας, σε μπαταρίες δηλαδή, και τα υπόλοιπα θα αφορούν ενεργειακές αναβαθμίσεις, αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες, ένα πρόγραμμα το οποίο θα εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα. Δεν αφορά άμεσα το κόστος ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Θέμα δεύτερο, το οποίο μας έρχεται και αυτό από την Εσπερία και σύμφωνα με τον Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει την επιβολή φόρου στα έκτακτα κέρδη των ενεργειακών εταιριών. Ανοίγω παρένθεση σε σχέση με αυτά τα οποία ακούω το τελευταίο διάστημα από κόμματα της αντιπολίτευσης και μου σηκώνει την τρίχα καγγελό. Ακούγεται στη δέσμη μέτρων την οποία βάζουν πλαφόν στα κέρδη των δηληστηριών και των εταιριών ενέργειας, το οποίο δεν θα έχει δημοσιονομικό κόστος. Τελεία. Πάμε λίγο να εξηγήσουμε την αλφαβήτα. Θες να βάλεις πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων. Μάλιστα. Μη μου λες ότι δεν θα έχει δημοσιονομικό κόστος. Πες μου, θέλω να βάλω πλαφόν να έχουν λιγότερα κέρδη, αλλά μη μου λες την ουρανομίκη βλακία ότι αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Γιατί τα κέρδη των δηληστηρίων ή των εταιριών ενέργειας φορολογούνται. Παίρνεις 22% φόρο στα κέρδη. Αν εσύ του βάλεις πλαφόν και δεν έχει κέρδη, αντιλαμβάνεστε ο καθένας και η μάνα μου στο χωριό ότι αυτό έχει δημοσιονομικό κόστος. Δεν θα εισπράξεις φόρο εισοδήματος. Τι να κάνουμε τώρα. Αλφαβήτα. Αλλά όταν μαζεύονται πολλοί θεωρητικοί και πολλοί καθηγητάδες, τους ξεφεύγουν αυτά τα απλά. Άρα, με την επιβολή φόρου στα έκτακτα κέρδη των ενεργειακών εταιριών, αυτό, ναι, δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αντίθετα έχει έσοδα για το δημόσιο. Είναι μια πολιτική. Την εγκρίνεις, την απορρίπτεις, αλλά ναι, αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αδερφέ.

Νίκο, αυτό που σου έλεγα, που έλεγα νωρίτερα για το ένα δις που θα γίνουν επενδύσεις μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πράσινο φως που έδωσε για στη ρήτρα διαφυγής για έννοια για έργα ενεργειακής υποδομής, είναι 200 εκατομμύρια περίπου τα οποία θα πάνε σε μπαταρίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μπορούμε δηλαδή το ρεύμα το οποίο παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ουσιαστικά το πετάμε, έτσι, να αποθηκεύεται. Άρα 200 εκατομμύρια θα πάνε εκεί. Νομίζω άλλα 200 εκατομμύρια για ηλιακούς θερμοσύφωνες, 50 εκατομμύρια θα πάνε στο πρόγραμμα της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης στην Δυτική Μακεδονία, δηλαδή και στη Μεγαλόπολη, εκεί που έκλεισαν τα λιγνητικά εργοστάσια. Και τα υπόλοιπα θα πάνε σε αναβαθμίσεις κτηρίων, σχολείων και σε σταθμούς φώτισης. Και αν δεν κάνω λάθος, και ένα μεγάλο ποσό, γύρω στα 400 εκατομμύρια, σε σιδηροδρομικά έργα. Θα τα δούμε όμως στις επόμενες μέρες, θα γίνει εξειδίκευση, φαντάζομαι.

Και πάμε λίγο στο καθημάς και στα του κοινοβουλίου. Πέμπτη. Την Πέμπτη που μας πέρασε ήρθε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δυστυχώς λέω και ζητώ συγγνώμη, ταλαιπωρήσαμε τον κύριο Κικίλια, ο οποίος αναγκάστηκε να βρίσκεται στη Βουλή. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ως βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, που εξαναγκάστηκε ο κύριος Κικίλιας να περάσει μία ολόκληρη μέρα στο Κοινοβουλίο γύρω στις 10 ώρες, για να είμαι ακριβής, μια ταλαιπωρία την οποία θα έχει να την διηγείται και αυτός στα παιδιά του, και να είναι αναγκασμένος τις ώρες που δεν κοιτάει το κινητό του να απαντά σε μέλη του Κοινοβουλίου, να απαντά βέβαια τρόπος του λέγει, γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά αυτό που λες εσύ στον Υπουργό και αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται αυτός. Είναι τελείως διαφορετικό να του λες ότι δεν δίνεται εντολές στο λιμενικό να κυνηγήσει τους Τούρκους ψαράδες ή πόσους Τούρκους ψαράδες έχετε συλλάβει ή πώς υποστηρίζετε ή πώς βοηθάτε τους Έλληνες αλήθειες, οι οποίοι οι ίδιοι τα λένε, και είναι διαφορετικό να αντιλαμβάνεσαι εσύ ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση προσέβαλε το ελληνικό λιμενικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Εσένα προσέβαλε, όχι το ελληνικό λιμενικό. Εσένα που προέστασε και τους δίνεις εντολές. Εσένα που δεν απάντησες ποτέ πόσες συλλήψεις Τούρκων ψαράδων έχετε κάνει. Δεν είπε τίποτα για το ελληνικό λιμενικό. Αλλά είπαμε, δεν φταίω εγώ για αυτά που καταλαβαίνεις εσύ. Εγώ έχω ευθύνη για αυτά τα οποία λέω εγώ.

Ο κ. Χίλιας, ο οποίος δεν βρήκε λίγο χρόνο να μας πει γιατί, ρε παιδί μου, είναι τελείως διαφορετική η οικονομική όρη για το λιμάνι της Σούδας σε σχέση με τα υπόλοιπα λιμάνια, όπως καθορίζονταν στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου. Δεν ασχολείται τώρα με τέτοιους λεπτομέρειες ολόκληρος και Κίλιας. Γιατί δεν βρήκε το χρόνο να απαντήσει στον Πάτρο Παπαδάκη, ο οποίος του έδειξε φωτογραφίες από το κτίριο της λιμενικής αρχής στην Αλεξανδροπολή, για τις οποίες ειλικρινά ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι από τις φωτογραφίες που είδα, και από ό,τι μου είπε και ο Πάρης ο Παπαδάκης, μέσα είναι ακόμα χειρότερο. Ο κ. Χιγίλιας, ο οποίος δεν είχε κάτι να πει για το άδειασμα που του έκανε ο Πρωθυπουργός. Γιατί όταν ο Πρωθυπουργός λέει την ίδια μέρα που εσύ συζητάς στη Βουλή του Νομοσχέδιου για κάποια λιμάνια, ότι θα αναλάβω προσωπικά και θα πάρω πάνω μου το θέμα των Ελλήνων αλλήλων, αν δεν σ' αδειάζει εσένα που είσαι υπουργός ναυτιλίας, ποιον αδειάζει? Εμένα μάλλον όχι. Εμένα αγνοεί και την ύπαρξή μου. Των Ελλήνων αλλήλων, αντιπροσωπεία των οποίων συναντήσαμε με μεγάλη μου χαρά και με μεγάλη μου τιμή, γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στη θάλασσα, συνοδεύοντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης μαζί με άλλα στελέχη του κόμματος την προηγούμενη Δευτέρα στο λιμάνι του Πειραιά. Οι άνθρωποι ήρθαν με συντεταγμένα, με άδεια από το λιμενικό, έβαλαν κάποια σκάφη όπως είχε συμφωνηθεί και στις ώρες που είχε συμφωνηθεί μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν τα σκάφη τους, όπως μου εξηγούσαν, με αυτές τις τιμές του πετρελαίου, δεν μπορούν να βγουν να δουλέψουν. Το ότι δεν μπορούν να βγουν προσωπικό δεν το συζητάμε. Δηλαδή, σε ένα σκάφος 10 ανθρώπων, οι 9 είναι αλλοδαποί και ο ένας που είναι ο καπετάνιος είναι Έλληνας. Μου εξηγούσαν λοιπόν τα κόστη συντήρησης, τα κόστη λειτουργίας και τις αποδόσεις που έχουν, γιατί στο τέλος της ημέρας κάτι πρέπει να πας στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, για να ζήσει. Μου εξηγούσαν τον πόλεμο που δέχονται από τους Τούρκους ψαράδες, οι οποίοι δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο, κυρία Κικίλια. Δεν υπόκειται στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδοτούνται και από το τουρκικό κράτος. Αυτοί οι οποίοι έχουν τουρκική σημαία στα καΐκια τους, γιατί λειτουργούν ως δύρος ύπος της Τουρκίας, γιατί ασκούν εξωτερική πολιτική για χάρη του κράτους του Λεμπόρου, του κράτους Ερντογάν. Αυτούς τους ανθρώπους όμως ο κ. Κικίλιας δεν καταδέχτηκε να τους δει, άφησε τον υφυπουργό να τους συναντήσει, δεν καταδέχτηκε να συνομιλήσει μαζί τους, πιθανόν για να μην πάθει αυτό που πάθει ο κ. Τσίπρας όταν του πάνε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και για αυτό που ζούμε τώρα ευθύνη έχετε κι εσείς, κύριε Τσίπρα. Και ο κ. Τσίπρας το μόνο που είχε να πει είναι άσε τις προβοκάτσεις.

φτιάχνουν μια σκαλέτα. Αλλά τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε είναι τέτοια τα οποία μας εξαναγκάζουν σε εισαγωγικά να αφήσουμε τη σκαλέτα στην άκρη και να πάμε στην καθημερινότητα. Κώστα μου, καλή σου μέρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε μια πόλη, σε ένα λεκανοπέδιο, σε μια χώρα στην οποία ευαγγελίζεσαι την περιφερειακή ανάπτυξη, έρχεσαι και λες ότι θα μεταφέρω το σύνολο των υπουργείων στις παλιές εγκαταστάσεις της Πυρκάλ στον Ημιτό και για περιμηθείτο τι θα γίνει με το κυκλοφοριακό, πόσες χιλιάδες ανθρώπων θα πηγαίνουν να δουλεύουν καθημερινά στο νέο χώρο που θα στεγάζεται, που θα στεγάζει τόσα υπουργεία, πόσοι άνθρωποι θα πηγαίνουν για συναλλαγές και τι θα γίνει με τη γύρω περιοχή και τους κατοίκους. Και γι' αυτό πανηγυρίζει η κυβέρνηση και ο κύριος Πιερακάκης. Ο καθένας βέβαια έχει τους λόγους του. Αλλά δεν μπορεί να μιλάς για περιφερειακή ανάπτυξη και να μαζεύεις όλα τα υπουργεία. Στη Δάφνη, ρε φίλε. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Έχω επισκεφτεί τους ανθρώπους. Έχουμε κάνει ομιλίες. Βασικά δεν έχω κάνει τίποτα. Εσείς τα έχετε κάνει όλα. Τι να πω.

πάμε λίγο στα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία οφείλουμε και θέλουμε να δούμε ως εκπομπή, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο, και να αρχίσουμε με ένα θέμα το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, το οποίο, όπως πολλά πράγματα στην Ελλάδα τα κάνουμε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα κάνουν, πώς το λέει, κόσμο γιόλο. Θέρμη παράκληση. Διαβάζετε αυτό που σας αφορά, μη διαβάζετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είδα χτες. Τέλος οι αντικαταβολές με μετρητά, ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή, εννοούσε προχτές δηλαδή, και κανένας δεν πήρε είδηση. Όπα κουμπάρε, κανένας δεν πήρε είδηση, γιατί δεν ήρθε στη Βουλή, γιατί δεν ψηφίστηκε. Τελεία. Είναι τα άρθρα, νομίζω, 299 και 300 στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο όμως δεν ήρθε στη Βουλή και δεν ψηφίστηκε. Τι να κάνουμε τώρα? Γι' αυτό δεν το πήραμε ειδήσεις στη Βουλή, γιατί δεν ήρθε ποτέ. Και το οποίο μετά τις φωνές μας, την καταγραφή και κυρίως λόγω της αντισυνταγματικότητας που εμπεριέχει, γιατί τι λέει, ότι απαγορεύονται στις πωλήσεις οι οποίες γίνονται μέσω ταχυμεταφορών με αντικαταβολή, απαγορεύεται η χρήση μετρητών. Έτσι λένε αυτά τα δύο άρθρα του, επαναλαμβάνω, υποδιαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο όμως έρχεται σε άμεση αντίθεση με τον νόμο του κώδικα και με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος σου λέει ότι απαγορεύονται τα μετρητά στις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών άνω των 500 ευρώ. Γιατί όταν πάω σε κατάστημα και ψωνίζω μέχρι 500 ευρώ μπορώ να δίνω μετρητά, και όταν παραγγέλνω και πληρώνω με αντικαταβολή από την ίδια επιχείρηση αλλά από το ηλεκτρονικό του κατάστημα, να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω μετρητά. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι νομικά δεν στέκει. Και αυτό είναι και ο λόγος ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν θα έρθει. Γιατί αν έρθει αυτό το πράγμα στη Βουλή, θα κάνουμε πάρτι η αντιπολίτευση και ο ομιλών.

υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εμπεριέχει και ένα άλλο, περιέχει μάλλον και μια άλλη ρύθμιση, η οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση στο ένα σκέλος. Αφορά το μητρό πραγματικών δικαιούχων. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και στη Βουλή και από αυτό εδώ το βήμα για την αστειότητα, να την πω έτσι, του μητρό πραγματικών δικαιούχων, για την οποία μέχρι τώρα εφαρμογή του μητρό πραγματικών δικαιούχων και τον έλεγχο, την ευθύνη τον έχει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και όχι άλλα. Καλά μέχρι εδώ. Μεταφέρεται λοιπόν. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες ελέγχου με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην ΑΔΕ. Και γιατί λέω ότι είναι μια γελιότητα και επιτρέψτε μου την έκφραση. Γιατί είναι ένα σύστημα, ένα πληροφοριακό σύστημα το μητρό πραγματικών δικαιούχων, στο οποίο μπαίνεις και υποβάλεις τα στοιχεία των μετόχων και των διαχειριστών των νομικών προσώπων, των εταιριών δηλαδή, και τις όποιες μεταβολές. Μάλιστα. Και γιατί να τις υποβάλω, παιδί. Δεν υπάρχουν στην ΑΔΕ. Δεν υποβάλλω τις μεταβολές στο ΓΕΜΗ. Δεν μεταφέρονται στο τμήμα μητρό της ΑΔΕ. Γιατί θα πρέπει την ίδια δουλειά να την κάνω και σε ένα άλλο υποσύστημα το οποίο λέγεται μητρό πραγματικών δικαιούχων και για το οποίο θα πρέπει να έχω και εκτυπωμένη τη βεβαίωση υποβολής και την υποβολή, γιατί διαφορετικά θα φάω πρόστιμα ακόμα και αν το έχω υποβάλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά και έχω τηρήσει όλες τις διαδικασίες. Θα πρέπει να έχω και την εκτύπωση σε χαρτί. Στην ψηφιακή Ελλάδα, στην Ελλάδα 2.0. Και τα πρόστιμα, ξέρετε, δεν είναι 50 και 100 ευρώ. Όχι ότι υποτιμώ τα 50 και 100 ευρώ, αλλά είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ. Γι' αυτό λέω. Η γελιότητα. Διορθώνουν το ένα κομμάτι της γελιότητας. Τα υπόλοιπα και την ουσία, όχι. Κώστα μου, θέλει να καταργήσουν τα μετρητά γιατί είναι οδηληπτικοί άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είναι μέρος του μοναδικού αριθμού ή τι μέρος είναι. Θέλουν να καταργήσουν τα μετρητά γιατί είναι ιδεολειπτικοί. Γιατί δεν έχουν καμία κουλτούρα ασφαλείας ότι αν τύχει κάτι και αν πέσουν τα συστήματα ή σε μια χώρα στην οποία οι τηλεπικοινωνίες είναι για τα πανηγύρια. Επαναλαμβάνω, συγχωρέστε με τις εκφράσεις, ακόμα και αν τις θεωρείτε υπερβολικές. Είναι για τα πανηγύρια. Όταν δεν δουλεύει το POS, όταν δεν δουλεύει χρεωστική, όταν δεν δουλεύει πιστωτική κάρτα, όταν δεν έχω, όταν είχα μια κάρτα η οποία τρεις μήνες μας πέδευε η Εθνική Τράπεζα και δεν μάθαμε στο τέλος ποιο ήταν το πρόβλημα. Μια εταιρική χρεωστική, η οποία δεν δούλευε και δεν μας έδωσε ποτέ απάντηση η Εθνική Τράπεζα, της φταίει. Μας αλλάξανε κάρτα, συνέχιζε και θέλω να πω ότι σε μια χώρα στην οποία δεν δουλεύουν τα πάντα ρολόι. Και βέβαια κανένας δεν ευθύνεται γι' αυτό, γιατί υπάρχει διάχυση ευθυνών. Καταργούν τα μετρητά. Πηγαίνω σε πιο πρακτικά, σε πιο καθημερινά πράγματα και συγχωρέστε με, έτσι, γιατί προσπαθώ να είμαι, να βλέπω την καθημερινότητα. Και κάποια πράγματα πιθανόν να μου διαφεύγουν, αλλά... Γιάννη, γι' αυτό που ρωτάς για τις επιτροπές της Βουλής και τις αποζημιώσεις, το έχω ξαναπεί. Κάθετα αντίθετος και εγώ, η ελληνική λύση βασικά, και εγώ στην οποιαδήποτε αύξηση της αποζημίωσης των επιτροπών, κάθετα αντίθετος στην χρήση των ηλεκτρονικών των εξαποστάσεως παρακολουθήσεων, είμαι υπέρ του παρουσιολογίου στη Βουλή. Όποιος έρχεται στη Βουλή να πληρώνεται, τόσο απλά, δεν μπορεί η Βουλή να παρουσιάζει αυτό το θέαμα. Είναι ντροπή. Και προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα μετά την καταγραφή, η οποία έγινε μετά το κράξιμο που τους δείξαμε κι εμείς. Και δεν έχει τολμήσει να το φέρει. Δεν ξέρω αν είναι την καινούργια χρονιά θα το φέρει. Πάντως δεν θα το αφήσουμε έτσι.

Και συνεχίζω για να κλείσω το θέμα του υποδιαβούλευση νομοσχεδίου φορολόγηση κρυπτονομισμάτων. Και πέρσι και το 25 είχαμε το 25 είχαμε ένα φορολογικό νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων θα είχε 15% στο κέρδος το οποίο αποκομίζεις. Προσέξτε τι ωραίο που είναι. Τι λέει η ελληνική λύση, flat tax στο καθαρό εισόδημα που σε απομένει. Πέρσι με την ενσωμάτωση, δεν θυμάμαι ποιες οδηγίες ήταν, 228, μπορώ να κάνω λάθος, μην το δένετε. Ουσιαστικά αυτό έλεγε για τα κρυπτονομίσματα και έρχεται τώρα, σε αυτό το νομοσχέδιο και σου λέει ότι το κέρδος από τα κρυπτονομίσματα θα φορολογείται με 10%. Γιατί ρε παιδιά? Γιατί 10%, δεν κατάλαβα. Να καταλάβω τον μειωμένο συντελεστή στο φόρο από τα μερίσματα, υπό την έννοια ότι έχει ήδη φορολογηθεί η εταιρεία με 22% και 5% που βάζει στο φόρο μερίσματων φτάνει 27. Αλλά στα κρύπτο φορολόγηση με 10% γιατί το 15? Όταν η τάση για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής. Και μια συζήτηση η οποία δεν είστε υποχρεωμένοι να την παρακολουθείτε, αλλά εγώ και λόγω επαγγελματος και λόγω ενασχόληση με τα κοινά την παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια για ενιαία εφαρμογή ενός φόρου 15%, και έχετε κυβέρνηση τώρα και λέει φορολογήστε των κρυπτονομισμάτων 10%. Όχι κύριε, ως ελληνική λύση δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Και ο μιλός άνθρωπος ο οποίος είμαι υπέρ της μικρής φορολόγησης, αλλά εδώ έχουμε μια καταφόρη αδικία.

Ναι, έχει έρθει στη Βουλή το... Γιώργο, έχει έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο για το... για το διαδίκτυο και για το μπλόκο στα... στους νέους κάτω των 15. Θα το δούμε στις, στις λεπτομέρειές του. Δεν το έχω δει. Επί της αρχής δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ. Θα πρέπει να υπάρχουν όρια, θα πρέπει να υπάρχει ηλικιακός περιορισμός, θα πρέπει να υπάρχει προστασία των παιδιών μας από πράγματα τα οποία δεν πρέπει να βλέπουμε εμείς πρωτίστως οι γονείς, αλλά θα πρέπει και από την πολιτεία να υπάρχει μια χείρα βοήθειας και μια νομοθετική ρύθμιση, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η καιρή που ζούμε είναι δύσκολη και θα πρέπει και το κράτος να παίξει τον εποπτικό

0: Αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν και σήμερα στην κονσόλα του ήχου για την άψογη συνεργασία που έχουμε κάθε φορά. Να ευχαριστήσω όλους εσάς οι οποίοι παραμείνατε στη συχνότητα και στην ακρόαση του σταθμού. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερους όσους στέλνετε μηνύματα. Τα διαβάζω όλα, ακόμα και αν δεν σχολιάζω, αν δεν μιλώ για αυτά στην εκπομπή. Τα λαμβάνουμε υπόψη. Να σας ζητήσω να παραμείνετε στην ακρόαση του Μάχη FM. Ακολουθεί ο Γιάννης Τσιτούρης με τη δύο εκπομπή του. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Και θα τα πούμε πρώτο Θεός, αν όλα πάνε καλά, το επόμενο Σάββατο. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 12.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σημαντική αλλαγή στην αμερικανική ενεργειακή πολιτική, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για μεγάλες προμήθειες ρωσικού ντίζελ προς τη ΣΥΠΑ και τη διεθνή αγορά. Η Ουάσιγκτον εξέδωσε προσωρινή άδεια που χαλαρώνει τις σχετικές κυρώσεις έως τον Απρίλιο του 2027 με στόχο την αποκλιμάκωση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τους 300.000 τόνους, ενώ προβλέπονται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες τους επόμενους μήνες. Έντονη κριτική προκαλούν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά, καθώς χαρακτήρισε την ένταση στο Αιγαίο ελαφρύ κυματισμό, ενώ η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί ελληνικά δικαιώματα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ως θετικό αποτέλεσμα και την επίσκεψη Ρούμπιο, όμως στα κρίσιμα ζητήματα δεν ανακοινώθηκε κάποια νέα συγκεκριμένη αμερικανική εγγύηση. Στη δέσμευση ολόκληρη της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου προχώρησε η αρχή για το ξύπνημα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Μαζονάκη. Ελέγχονται ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις και ασφαλιστικά προϊόντα, ενώ ανοίγει και τραπεζική θηρίδα του ζεύγους. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενα αδικήματα απάτης, φοροδιαφυγής και αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος. Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Ένα 44χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, ενώ 50χρονος συνάδελφός του νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Με εντολή εισαγγελέα συνελήφθη 59χρονος εργολάβος και υπεύθυνος επίβλεψης του έργου, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Μεγάλη φωτιά κατέστρεψε ολοσχερός βαφείο ρούχων στο Εγάλεο και επεκτάθηκε στη γειτονική βιοτεχνία ένδυσης. Από το εσωτερικό ακούστηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις από φιάλες υγραερίου, ενώ 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα επιχειρούν στο σημείο. Για λόγους ασφαλείας απομακρύνονται προληπτικά όσοι βρίσκονται σε ακτίνα περίπου 400 μέτρων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε στον Παναμά ο ισχυρός σεισμός των 7,7 ρίχτερ με καταρρεύσεις κτηρίων, ζημιές σε δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ρεύμα και υδροδότηση. Τουλάχιστον 15 μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. Παράλληλα, περισσότεροι από 45 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί, με ισχυρότερο έναν των 6,6 ρίχτερ, ενώ η διόρυγα του Παναμά συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έθλιος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώς κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πλέον ασθενείς έως μέτρη, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις έως 3 από 4. Το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Καλησπέρα σας, εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων, και όσοι δεν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα των FM, www.mahifm.gr. Ξέρω ότι ακουγόμαστε παντού και... Εφραίμ, άνοιξε μου και τη φέτα, σε παρακαλώ. Τη φέτα εδώ. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ. Εδώ πέρα, στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης. Πήραμε τη σκυτάλη φώτα στην οικονομία με τον εξαίρετο Στέλιο Φωτόπουλο. Στον ήχο ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Μία ωρίτσα, παιδιά, σήμερα. Αύριο 11 με 1. Θα έχουμε μάλλον και τηλεφωνικές γραμμές. Βλέπετε ενδιάμεσα, μέσα στην εβδομάδα, Τρίτη και Πέμπτη. Όταν μπορώ, βγάζω δύο γραμμές, τρεις, παίρνετε. Εντάξει, καλό είναι να σας ακούμε, γιατί βλέπω πώς έχει φτιάξει όλο το σύστημα και σας ευχαριστώ που αφήνετε να παίρνουν και οι καινούργοι. Στέλνουν βέβαια πολλά μηνύματα εδώ, μηνύματα 694-363-5451, 694-363-5451. Ή αν θέλετε να στείλετε μια καταγγελία στην εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Τσιτούρη τον Γιάννη, στείλτε στούντιο Μάχη, κολλητά όλα αυτά, 998, κολλητά όλα αυτά στα λατινικά, papaki@gmail.com, για τον Τσιτούρη τον Γιάννη με ανοιχτά χαρτιά. Αν θέλετε κάτι γενικά, ό,τι θέλετε. Για να δούμε εδώ πέρα, γιατί βλέπω κάτι μηνυματάκια. Ναι, νεκρός χαροπαλεύει. Ναι, είπαμε με τη Motor Oil. Ο ένας έφυγε και ο άλλος χαροπαλεύει, ο 50χρονος. Παιδιά, αν δεν έχουν μέτρα ασφάλειας, δεν μου λέει κάτι. Δε. Λοιπόν, τώρα να δούμε ποιο είναι το πιο ωραίο να ακούσω καθαρά, για να... Α, δούμε. Για να βάλουμε να ακούσουμε κάτι που είπε αυτός που λέγεται Μπελάς για μένα. Για να δω, ή αυτό είναι. Που λέγεται Μπελάς, ο Τσίπρας, που βλέπετε τα ποσοστά του, αφού το πάμε δημοσκοπικά, πέφτουνε. Έκανε δήλωση στην κυρία Λιμπεράκη, αν δεν κάνω λάθος, για να μιλήσει για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, για να δείτε τι θέλετε να ψηφίσετε. Ποιους ψηφίζετε? Αυτός ήταν το 14-15, ήταν πρωθυπουργός, δεν ξέρει τι του γίνεται. Για να ακούσω, είναι αυτό το ηχητικό, το ηχητικό το σωστό είναι το δεύτερο, είναι το, δεν ξέρουμε. Α, δούμε, για να δούμε, αν δεν μας αρέσει, το κόψω για βάλω και το άλλο. Για να ακούσουμε.
1: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
2: Πώς είπατε?
1: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο.
0: Ακούστε.
1: Εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας,
0: ναι,
1: και το διεθνές δίκαιο δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν
0: δηλαδή
1: υπάρχει καμία υποχρέωση
0: και να ακούσουμε και
1: μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
0: Ακούσουμε.
1: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
3: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ένα θετικό νεύμα υπό προϋποθέσεις και μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε?
1: Προς ώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προς ώρας η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση εντύπτωτας χειρές μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι, επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Ακούσατε, ο άνθρωπος, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, σηκώνω τα χέρια ψηλά και προσπαθώ να του ταιριάξω μια τάκα, το οποίο τώρα δεν την πρόλαβα, αλλά για να δείτε τι ψηφίζετε. Τι ψηφίζετε. Λοιπόν, να ακούσουμε στο τέλος λίγο, θέλω πάλι. Στο τέλος, πάμε εδώ.
1: Μιλάμε για ένα...
0: Λοιπόν, εδώ στο τέλος.
1: Προσόρας η αίσθηση
0: ακούστε.
1: Που έχω...
0: Ακούστε τι λέει.
1: Ήταν μια στάση δίπλωτας χειρές μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι, επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορες παραβίες του διεθνούς δικαίου, μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της λευκοινωνίας.
0: Ακούσατε.
2: Ωραία. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Πίνω για να ξύγνω του πόνου.
4: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Εδώ πάει, εδώ πάει. Πίνω.
0: Ακούσατε. Έτσι, αυτό του ταιριάζει. Αυτός ο κύριος πρώην πρωθυπουργός κι αυτός, έτσι. Αυτούς κάνουμε πρωθυπουργούς, για να ξέρετε. Τηλεπικοινωνιακό καλώδιο είναι. Νύπης τα χείρα σου. Δεν ξέρει τι λέει. Ο άνθρωπος, ποια Ιθάκη, ούτε για την Ιθάκη δεν κάνει. Βάλτε σε ένα βουνό πάνω να τον φάνε οι αρκούδες, να είναι οι αρκούδες δίπλα του. Να μιλάει με τις αρκούδες και οι αρκούδες θα φύγουνε. Και έχει πλαισιώσει δίπλα του όλο του Σαϊστάιν πάλι κι αυτός. Φίλες και φίλοι μου, πάμε να το σχολιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Ένα στιγμιότυπο από τη δημόσια συζήτηση που σηκώνει για μένα χιούμορ. Αλλά και χιούμορ, αλλά και κυρίως σοβαρό προβληματισμό. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στο καλώδιο που συνδέεται με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και το χαρακτηρίζει τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Τα σας λέω, μέχρι και όταν έκανε την έναρξη του κόμμα από τη διακήρυξη και μίλησε, διάβαζε κάτω. Δέσμευσε αυτό. Ρε, δεν θυμάται τίποτα ο τύπος αυτός. Ο κύριος Τσίπρας δεν θυμάται τίποτα. Παπαγαλάκι είναι, δεν ξέρει τι έχει πει και τι έχει πει από πίσω δεσμεύσεις. Σου λέει να βγω εγώ να πάω δεύτερος. Πού να πας ρε, με 17 έφυγες ρε όταν ήταν το ΣΥΡΙΖΑ και έχεις πάει στο 14 και θα καταλήξεις στο 10. Βέβαια η δημοσιογράφος, η κυρία Λιμπεράκη, παρεμβαίνει ότι επρόκειται για ηλεκτρική διασύνδεση. Έτσι νομίζω είναι. Και κάπου εκεί, φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες, γεννιέται για μένα ένα εύλογο ερώτημα. Τελικά μιλάμε για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή για τηλεπικοινωνία και έσκασε το μπαμ, ο Wi-Fi κι αυτός. Να το πούμε και λίγο έτσι ραδιοφωνικά για να μην τρελαθούμε. Κύριε Τσίπρα, το καλώδιο της Κάσου θα μεταφέρει ρεύμα ή θα ψάχνουμε κωδικό για το Wi-Fi. Είσαι η συνέχεια του κυρίου Σαμαρά. Για πείτε μας να ξέρουμε. Δηλαδή, είναι θεμητό στην πολιτική, να το πω και έτσι πιο απλά, έτσι. Όμως ένα συγκεκριμένο για μένα έργο δεν είναι ένα σήμαντο τεχνικό ζήτημα, το περνάει έτσι, για καλαμπούρι το έχει, που έχει γίνει θέμα. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου συνδέεται με την ενεργειακή συνεργασία, τις γεωπολιτικές ισορροπίες και σημαντικά οικονομικά συμφέροντα, εθνικά συμφέροντα. Και όταν ένας πολιτικός παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο για τέτοια ζητήματα, είναι απολύτως θεμητό να κρίνεται για την ακρίβεια των δημόσιων τοποθετήσεων που κάνει. Αυτό νομίζω. Απ' την άλλη, περιμένουμε από όλους τους πολιτικούς, ανεξαρτήτως κόμματος, να παρουσιάσουν ξεκάθαρες θέσεις, συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη μόνο από δηλώσεις, αλλά από μια ενημέρωση, υπευθυνότητα και αποτέλεσμα. Και γι' αυτό λέω, η Ελληνική Λύση και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος προβάλλουν την ανάγκη προάσπισης των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. και σε ένα τόσο σημαντικό για μας έργο, το ουσιαστικό ερώτημα προς κάθε πολιτική δύναμη είναι σαφές. Για να καταλάβετε. Ποια είναι η θέση, ποιες εγγυήσεις θεωρεί απαραίτητες και πώς προτείνει να προχωρήσει το έργο με ασφάλεια και σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Γιατί, φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες, στην πολιτική μπορεί να υπάρξει μια λεκτική αστοχία. Η ουσία όμως βρίσκεται στη γνώση, στις θέσεις και στις πράξεις. Και εγώ μέσα εδώ από το ραδιόφωνο του Μάχη θα σχολιάζω τα δημόσια λεγόμενα όλων με κριτική διάθεση, με χιούμορ και με επιχειρήματα. Γιατί ο Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει και ο πολιτικός οφείλει για μένα να απαντήσει. Να δίνει μάλλον τις απαντήσεις. Να το πω πιο σωστά. Αυτά από μένα, για να μην πω παραπάνω. Πάμε σε τραγούδι, Εφραίμ, πάμε ένα τραγουδάκι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εδώ μου κάνει, έχει ξεκινήσει 28 Οκτωβρίου, είπαμε.

Εδώ επιστρέψαμε, μάχη. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο σοβαρό θέμα που έχει δημιουργηθεί και θα κοιτάξουμε να έχουμε και έναν αύριο τηλεφωνικά καλεσμένο, έναν φίλο, να μας πει. Γιατί φοβάμαι θα είχαμε άλλο ένα δυστύχημα με πολλούς νεκρούς, νέα παιδιά, έτσι όπως φαίνεται, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, με τη Κράβα, εδώ στην Αθήνα, στη βόρεια Αθήνα, στο βόρειο τομέα, εκεί στα Πατήσια, Γαλατσίου, κάπου εκεί είναι. Πρέπει δηλαδή περιμένουμε, 4.000 είναι ένα σχολικό συγκρότημα, Κυψέλη, είναι όλα όμως οι περιοχές εκεί, Κυψέλη, νομίζω και Γαλάτσι σύνορα και Πατήσια, πάνω Πατήσια, τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει να περιμένουμε, δηλαδή να συμβεί το μοιραίο για να ξυπνήσουν οι αρμόδιοι, έτσι. Πήγανε για να, να το πω αλλιώς, με την ασφάλεια θέλω να πω των παιδιών, των παιδιών μας δεν παίζουμε. Δήλωσε και ο δήμαρχος, Χάρης Δούκας. Κύριε Δούκα, εσείς τι κάνετε σαν δήμαρχος? Έχετε κάνει ένα έλεγχο στα σχολικά συγκροτήματα, στα σχολεία? Κανένας δήμος δεν έχει κάνει, εγώ σας το λέω. Περνάτε, στέλνετε την τεχνική υπηρεσία σας, πάει ένα έλεγχο, μυρίζει, μάλλον κάτι άλλο μυρίζει και φεύγει. Δεν δίνετε σημασία, κύριε Δούκα. Εγώ έχω πει, εντάξει, κοιτάξτε το τώρα, δεν είναι ποτέ αργά, έτσι, δεν έχω κάτι μαζί σας. Αλλά πολύ τηλεόραση είσαστε και πάνελ και να δείξουμε γιατί ετοιμάζεσαι για πρόεδρος. Και βεβαίως, θα το πω όμως για να μην παρεξηγηθώ, κύριε Δήμαρχε, με την ασφάλεια των παιδιών δεν παίζει, σωστά το είπατε βέβαια, δεν παίζει κανείς. Το ερώτημα όμως για μένα είναι άλλο. Γιατί φτάσαμε 8 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, για να αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος. Αν δεν ξεσηκωνόντουσαν τα παιδιά, οι μαθητές, οι γονείς, δεν θα γινόταν τίποτα και καθηγητές. Θέλαμε να θρυνούσαμε να γινόταν άλλο ένα ορολογιακή βόμβα σαν τη Βιολάντα. Οι αναφορές για έντονη οσμή αερίου είχαν καταγραφεί 16 και 21 Σεπτεμβρίου, αλλά στις 2 Οκτωβρίου έγινε προληπτική εκένωση, προληπτική λέει αφού βρώμαγε, και τώρα μετά από αντιδράσεις σχολικής κοινότητας η λειτουργία αναστέλλεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Μιλάμε, είπαμε, για ένα συγκρότημα 4.000. Να σας πω κάτι. Τον Εφρέμ να πάρετε από εδώ, εμένα να πάρετε και πάμε και αρχίζουμε να μυρίζουμε. Θα βρούμε την αιτία που είναι. Γιατί μπορεί να κάνατε έργα, να τρύπησε κατά λάθος μία στάλα αερίου και να χάνει και να μην έχετε πάρει χαμπάρι. Δεν το έχετε βρει. Πήγε η πυροσβεστική, πήγανε. Τι δεν έχετε βρει? Καθίστε, ακούστε τον μπαμ να φύγει όλη η περιοχή στον αέρα για να πούμε, α, βρήκαμε το σημείο. Και εγώ θα ρωτήσω το άλλο. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη να εξηγήσει στους γονείς τι ακριβώς έγινε ή συνέβη? Όχι έγινε, συγγνώμη. Συνέβη. Ποιος θα δώσει στη δημοσιότητα τα πλήρη πορίσματα? Και γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε εδώ μετά από ένα μήνα, 20 μέρες, έτσι, τα παιδιά παίζανε σε, για μένα πάνω σε βόμβα, πυρηνική βόμβα, με να μυρίζουν αέριο. Πάλι που δεν είχαμε λιποθυμίες με το αέριο. Αν είναι αέριο, δεν ξέρω. Το ξαναλέω, και γιατί πρέπει να φτάσουμε εδώ ώστε να ζητείτε πλέον ολοκλήρωση των ελέγχων και επίσημη ενημέρωση. Και είπα, δεν ισχυρίζομαι ότι υπάρχει διαρροή αερίου, ούτε ότι γνωρίζουμε πώς υπήρχε, να το πω και άμεσος κίνδυνος. Αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό πρέπει να αποδείξουν οι αρμόδιοι τεχνικοί έλεγχοι. Όμως όταν επαναλαμβάνονται τέτοιες αναφορές σε σχολείο, η αβεβαιότητα από μόνη της απαιτεί σοβαρότητα, διαφάνεια και άμεσες απαντήσεις. Δηλαδή χρειάζεται να περιμένουμε να συμβεί
μια τραγωδία για να συζητήσουμε ευθύνες. Μετά από Τέμπη, η κοινωνία έχει κάθε λόγο να απαιτεί πρόληψη και λογοδοσία πριν από μια καταστροφή. Όχι δικαιολογίες μετά. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δούκα, κύριε Αρμόδιοι, τα παιδιά, να ξέρετε, δεν είναι άρθιμοι και το ξέρετε καλά. Σε μια ανακοίνωση και ασφάλειά τους, και η ασφάλειά τους δεν είναι επικοινωνιακό σύνθημα. Δώστε στους γονείς τα επίσημα πορίσματα, εξηγήστε τι έγινε από την πρώτη αναφορά του Σεπτεμβρίου και μην ανοίξει ξανά το συγκρότημα χωρίς σαφείς έγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια όλων. Αυτό έπρεπε από τις 15-16 Σεπτεμβρίου και 21 να έχει λυθεί το θέμα. Όχι να έρχονται υπεύθυνοι από το Δήμο και να λένε δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, άμα γινόταν την άλλη μέρα, τι θα λέγαμε κάτι. Ένα ατύχημα, τι θα λέγαμε. Γι' αυτό υπάρχει πρόληψη. Μην καταντάμε σαν την κυβέρνηση που έχει μόνο την καταστολή. Πρόληψη δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Και θα πω και το τελευταίο. Γιατί η ευθύνη της διοίκησης δεν κρίνεται από το πόσο δυνατά για μένα δηλώνει ότι προστατεύει τα παιδιά, αλλά από το πόσο έγκυρα αποτελέσματα αποδεικνύει ότι τα προστατεύει. Πρέπει να το δούμε, να το προσέχουμε, να προσέχουμε τα παιδιά μας, τα παιδιά σας. Και έχουμε και άλλο σοβαρό θέμα. Δεν είναι μόνο αυτά. Σχολικά κηλικία, 300 κλεισίματα. Θέλουν αυτόματα τους πολιτές. Θα κοιτάξουμε να δούμε, να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία αύριο. Θα δούμε. Γιατί ξέρω καλά, γιατί μην ξεχνάτε, σας το έχω ξαναπεί μέσα από το ραδιόφωνο, εκεί ήμουν αντιπρόεδρος σχολικών επιτροπών. Το 11 όταν ενοποιηθήκανε. Και πρόεδρος. Και τρέχαμε και νοιαζόμασταν. Τα κηλικία γιατί να κλείσουνε. Ποιος υπάρχει ανάδοχος. Πάνε κάτι. Κάτι είχαμε πει το 11. Πού πάνε τα σχολεία. Πού θα καταλήξουν τα κηλικία. Θα δούμε. Θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία αύριο. Πρώτα ο Θεός. Θα δούμε. Πάμε τραγούδι, ρε FM.

0: σαν ταινία παλιά. Βάλε κα τραγούδι τώρα, μου βάλεις εκεί το γιάμο. Έλα τώρα, δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, αλλά μην τον βάλω ξαναπάρεις. Να βάλει ένα Χατζηγιάννη. Ξέρω εγώ, ούτε και το Χατζηγιάννη. Δόξα από εδώ, δόξα από τον τόπο. Γελάει ο Εφρέμ. Εφρέμ Χαραλαμπίδης. Σας είπα, έχουν μαζευτεί οι Χαραλαμπίδηδες. Πάω από εδώ, ανοίγω κουτάκι, Χαραλαμπίδης, Χαραλαμπίδης, από εδώ, Χαραλαμπίδης, από εδώ. Με έχετε τρελάνει. Κοιμάμαι και βλέπω Χαραλαμπίδης, αντί να βλέπω προβατάκια. Άιντε. Λοιπόν, να ακούσουμε εδώ, έχουμε ανοιχτή τη φέτα, έτσι Εφρέμ, ευχαριστώ Εφρέμ. Για να ακούσουμε το Βελόπουλο με τους ψαράδες. Γιατί κάτι είπε και ο κύριος Υπουργός Ναυτιλίας και του είπε να ανακαλέσει, έτσι, να ανακαλέσει του Βελόπουλου. Κύριε Υπουργέ της Ναυτιλίας, πού ήσασταν την περασμένη Δευτέρα? Πού ήσασταν? Πήγατε στην τηλεόραση να βγείτε και βάλατε το γενικό να μιλήσει με τους ψαράδες? Είπαμε, νομίζω αναστέλει προσωρινά η απεργία των ψαράδων. Γιατί ο Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις. Παγίδα είναι, παγίδα είναι, φέρτε τα λεφτά πίσω. 523 εκατομμύρια, για να βάλουμε.
1: Τον Υπουργό να μου απαντήσει, υπήρχαν κονδύλια για τους ψαράδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ποσό ήταν? Οι ψαράδες ισχυρίζονται και οι δημοσιογράφοι ήταν 500 εκατομμύρια, ειδικά για την Αλία. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τα λεφτά αυτά τα έδωσε στους ψαράδες ή αγόρασε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κάποια άλλα πράγματα? Αγόρασε το λιμενικό ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κύριε Υπουργέ, ναι ή όχι, αντί να δώσει τα λεφτά στους ψαράδες? Και πόσα είναι, ρε παιδιά? 5 εκατομμύρια, 10, 50, δώστε τα. Γιατί το ελληνικό αλλιευτικό σκάφος, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σκάφος που ψαρεύει, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ένα σκάφος που ανεβάζει την ελληνική σημαία στο Αιγαίο μας, στη Μεσόγειο, στις θάλασσες που οι Έλληνες από την αρχαιότητα όργωναν, εντός εισαγωγικών, αλίευαν. Πάμε και στα υπόλοιπα λάθη που κάνατε όλοι σας εδώ μέσα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Η Ελλάς επί χιλιάδες χρόνια μεγαλούργησε έχοντας την αυπηγία δικά της. Όταν εγώ ακούω τον κύριο Προκοπίου να δίνει 8 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή το 16% των παραγγελιών των αυπηγείων της Κίνας, να είναι από έναν εφοπλιστή που να πάρει και να σηκώσει, δεν μπορούσε η Ελλάδα να έχει ναυπηγεία? Και τα λεφτά να μείνουν εδώ μέσα στα κρατικά ναυπηγεία. Καταστρέψατε τα κρατικά ναυπηγεία από λάθος επιλογές, βολεύατε χρυσοκάθαρους λαγοκέφαλους. Τα βάλατε μέσα και τα ξεπουλήσατε. Όταν Έλληνες εφοπλιστές, τη Hyundai της Κορέας, το 1 τρίτο των παραγγελιών, 5.000 πλοία χτίστηκαν εκεί. Δεν μπορούσε να τα έχει η Ελλάδα αυτά? Η Ελλάδα μεγαλούργησε με την αυπηγία της από την εποχή του Ομίλου και πριν. Κάναμε αποικίες με τα σκάφη μας. Φέρναμε εμπορεύματα σε όλη τη Μεσόγειο και από όλη τη Μεσόγειο. Τα ξεχάσατε αυτά? Και τώρα θα κάνουμε ένα καρδούτσικο. Ποιος θέλει αυτό? Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το Πασόκ έκανε τα δύνατα δυνατά. Δεν λέω για τον Ανδρουλάκη δεν κυβέρνησε. Γραμματέας του κόμματος.
0: Δεν κυβέρνησε.
1: Δεν κατάλαβα τι είναι από παρθενογέννηση μου βγήκε. Μια ζωή Πασόκ ήταν στο κόμμα. Μια ζωή ήταν στο κόμμα. Γραμματέας επί Βενιζέλου, κολλητός όλων των αρχηγών. Τώρα μην ξεχνιόμαστε. Μην διαγράφουμε την ιστορία του καθενός εδώ μέσα.
0: Έτσι, έτσι, δώσε πόνο, έτσι, δώσε. Δώσε πόνο, πρόεδρε. Κύριε Βελόπουλε, δώσε μέσα και στη Βουλή να ακούγονται, γιατί εκεί δεν μπορείτε να τα σβήσετε. Μην ξεχνιόμαστε τώρα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Και το, εντάξει, δεν κυβέρνησε ο κύριος Ανδρουλάκης και ούτε θα κυβερνήσει, να ξέρετε. Άντε να κάνει συγκυβέρνηση, ναι, μπορεί. Μπορεί για να σηκώσει ανάστημα, να του δώσουν και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Λοιπόν, αυτό τώρα που είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, το είπα και προχθές. 523 εκατομμύρια, επειδή ήμουνα. Έτυχε με τους εξαίρετους βουλευτές Στέλιο Φωτόπουλο, Βασίλη Γραμμένο και Σοφία Σιμακοπούλου της Ελληνικής Λύσης και κάποια στελέχη της Ελληνικής Λύσης. Παραβρέθηκα κι εγώ σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, μιλήσαμε τον κόσμο γιατί μας ξέρανε, με ξέρανε. 523 εκατομμύρια, ρε παιδιά, στην Ευρώπη έχονται και κάθε. Και αυτό που είπε ο Βελόπουλος, πήρατε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πήρατε σκάφη του λιμενικού, εννοείται. Ωραία, τι θέλουνε, δώσεις 100 εκατομμύρια. 150 εκατομμύρια δώσεις στους ψαράδες και θα ανασάνουνε. Όλα πρέπει να τα πάρουν τα λεφτά. Δικά τους είναι τα λεφτά. Από πότε έχουν να πληρωθούνε? Εγώ ξέρω να πω ότι η ελληνική λύση είναι δίπλα στον Έλληνα ψαρά. Αλλά υπάρχουν και οι ψαράδες που ξέρετε τώρα, ναι, λένε, το ακούσαμε εκεί τον πρόεδρο στη Μαγνησία των Αλλιείων, των ψαράδων. Και λέει ότι αν κάνει πρόεδρο αυτός ο πρώην πρωθυπουργός που τραβάει το χαλί του Μητσοτάκη για αυτά, θα πάει μαζί του για να καταλάβετε τι είμαστε. Αλλά τουλάχιστον ο Βελόπουλος δεν ζήτησε σε κανένα, από ό,τι είδα εκεί μπροστά εκεί, και του λέγανε καλά τα λες πρόεδρε, μαζί σου είμαστε και θα σε στηρίξουμε. Δεν είπε ο πρόεδρος έλα μαζί μου. Δεν τον άκουσε γιατί δεν τον είχα καταγράψει, να ξέρετε. Να πει ότι έλα μαζί μου να κατέβεις μαζί μου. Ποτέ. Εγώ ήρθα να σας βοηθήσω. Θέλετε να ψηφίσετε ελληνική λύση, ψηφίστε. Αυτός είναι ένας ηγέτης, ένας αρχηγός κόμματος. Και δεν πάει με το που του βλέπει έναν πρόεδρο να του λέει μετά από λίγο έλα, έλα κατέβα μαζί μου, ρε, εσύ για να τα κινήσουμε όλα. Αφού έχεις ψαράδες, μπορείς να μου φέρεις και 1000 ψήφους, 2000 ψήφους στην περιοχή, καταλάβατε. Δεν το κάνει ο Βελόπουλος. Και ακούω τον Κικίλια με αυτό το που ακούσαμε στη Βουλή μέσα. Και κάτι που έγινε, λέω να καλέσει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Λοιπόν, φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες, ο Έλληνας ψαράς δεν ζητάει, το έχω ξαναπεί, το λέμε και για όλους, και για τους κτηνοτρόφους και για τους μελισσοκόμους και τους αγρότες όλους. Δεν ζητάει προνόμια, ζητάει να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια από τη δουλειά του. Γιατί αν δεν έρθει το ψ, δεν πάει να ψαρέψει, δεν θα έχουμε να φάω εγώ. Αν ο αγρότης δεν καλλιεργήσει την ντομάτα του, το κολοκύθι, το μαρούλι, δεν θα έχουμε να φάμε. Ο κτηνοτρόφος, αν δεν έχει τα ζωντανά του να τα περιπείται, να του δίνουμε τις τροφές, δεν θα φάμε. Ο μελισσοκόμος, το μελάκι και όχι μόνο, πολλά πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα το πω αλλιώς. Έτσι. Πρώτα είδαμε παραδοσιακά ξύλινα καΐκια να οδηγούνται, γιατί αυτό δεν το άκουσα να το πει κάποιος, το είχαν πει νομίζω ο Βελόπουλος, έχει πει πολύ παλιά. Ξύλινα καΐκια να οδηγούνται στη διάλυση και τώρα συζητάμε για εκατομμύρια ευρώ σε συστήματα GPS τους υποχρεώνουν και ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Και όμως πίσω από κάθε καΐκι υπάρχει ένας άνθρωπος. Μια οικογένεια, ένας ολόκληρος τόπος περιμένει από τη θάλασσα να ζήσει. Και εσύ τον υποχρεώνεις να πάρεις τελευταίας τεχνολογίας. Ναι, δώσε τα λεφτά που έχετε, 500 εκατομμύρια, να τους τα δώσετε σωστά, να μπορούν να τα αγοράσουν. Να προστατεύσουμε τα αλλιευτικά αποθέματα. Βεβαίως, λέτε. Να πετάξουμε την παράνομη αλληλεία. Ασφαλώς. Αλλά δεν γίνεται να πετούμε από τον επαγγελματία ψαρά να σηκώνει μόνος του όλο αυτό το βάρος την ώρα που το κόστος καυσίμων, των εργαλείων και τη συντήρηση τον απειλεί για την επιβίωση. Εμένα η ελληνική λύση οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Για τον Έλληνα ψαρά, για τα παραδοσιακά καΐκια, για τα καρνάγια μας και για τις οικογένειες που ζουν από τη θάλασσα. Αυτό που είπε ο Βελόπουλος που ακούσατε πριν. 30 πλοία να φέρεις να φτιάξεις εδώ. Κοντέινερ που είναι και LNG που είναι. Στην Ελλάδα ρε να ανοίξετε, να τα φτιάξουμε. Από τα 300-500, από τα 300 που θα φτιαχτούν στην Κίνα. Εδώ στην Ιαπωνία, Κίνα. Αυτοί εδώ οι εφοπλιστές και αυτός εδώ που έχει αγοράσει τους Καραμαγκά. Φτιάχτε εδώ 10 πλοία, 20 πλοία. Αν θέλετε να μπουτάτε από τους άλλους, για να τα δίνετε εκεί που είναι πιο οικονομικά για εσάς. Φτιάχτε εδώ 50 πλοία να δείτε πως ανέβει όλη η οικονομία της χώρας μας. Γιατί έχουμε τεχνογνωσία, τα πάντα έχουμε. Κάποτε φτιάχναμε. Για να ξαναγυρίσω. Λοιπόν, ζητάμε διαφάνεια σε κάθε ευρώ που δαπανείται, δίκαια οικονομική στήριξη των αλλήλων, ουσιαστικός έλεγχος για όλους και συγκεκριμένα μέτρα να παραμείνει ζωντανή η ελληνική παράκτη αλληλεία μας. Για όλους τους ψαράδες. Και για τους εραστέχνες ισχύει αυτό. Για όλο τον κόσμο. Γιατί η πατρίδα δεν είναι μόνο σημαίες και τα μεγάλα λόγια. Είναι και ο ψαράς που ξημερώνει στο λιμάνι. Ο καραβό μαραγκός που επισκευάζει το ξύλινο το καΐκι. Και η οικογένεια που περιμένει το μεροκάματο. Η ελληνική λύση για μια Ελλάδα που παράγει, λέει, για μια θάλασσα ζωντανή, λέει, για τον Έλληνα ψαρά που δεν πρέπει να αφαιθεί μόνος. Σωστά μιλάει. Γιατί το GPS μπορεί να δείχνει πού βρίσκεται το καΐκι, κύριοι. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε πού βρίσκεται ο ίδιος ο ψαράς, στο όριο επιβίωσης. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, δεν μπορεί να φτιάχνεις αυτοκίνητα ηλεκτρικά και να μου δώσετε, κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας, 100 εκατομμύρια, 150, 500 είναι δικά τους. 523, δώσε τα. 100. Και τι νομίζεις? Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι υπέρ των λιμενικών. Δεν προσβάλλει τους λιμενικούς. Ποτέ δεν έχει προσβάλει λιμενικούς. Είναι υπέρ των λιμενικών, να ξέρετε. Εντάξει, και μη μας λέτε τώρα αστεία ή που του λέτε να ανακαλέσει. Αυτά δεν είναι λόγια, κύριε Υπουργέ. Και για να το πω και πιο καθαρά, κύριε Κικίλια, οι ψαράδες θέλουν προστασία, όχι μαθήματα πατριωτισμού. Και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος θέτει το ζήτημα τουρκικών αλλιευτικών και της προστασίας των Ελλήνων ψαράδων. Και ο κύριος Υπουργός Κικίλιας απαντάζονταν ζητώντας μέσα στη Βουλή να ανακαλέσει, να ανακαλέσει τις δηλώσεις να ανακαλέσει τις δηλώσεις του ο κύριος Βελόπουλος για το λιμενικό, για να τα λέω σωστά. Κύριε Κικίλια, άλλο η λιμενική, να ξέρετε, και άλλο η πολιτική ηγεσία. Τα έχετε μπερδέψει. Οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού αξίζουν το σεβασμό μας. Και από μένα, από τον σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, και από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, επειδή τον παρακολουθώ. Δεν είναι εκείνη ο στόχος της κριτικής. Η κυβέρνηση όμως οφείλει να απαντήσει με στοιχεία τι έλεγχοι έγιναν, ποιες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και πώς προστατεύονται οι Έλληνες ψαράδες. Και για μένα τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης δεν τον αποστομώνεις ζητώντας τον να ανακαλέσει, κύριε Κικίλια. Απαντά στα ερωτήματα που σου έθεσε. Οι ψαράδες, να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, θέλουν πράξη και αποτέλεσμα. Αποτελέσματα, να το πω και πιο... Μην το παίρνω προσωπικά. Όχι πολιτικές αντιπαραθέσεις. Και το Αίγιο δεν προσφέρεται για επικοινωνιακά παιχνιδάκια. Και η προστασία των Έλληνων ψαράδων είναι υποχρέωση της πολιτείας. Όχι χάρη κανενός υπουργού. Οκ. Πάμε τραγουδάκι.

0: Επιστρέψαμε εδώ πέρα, μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης. Πέρασε η ώρα μας. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας. Δεν την είπαμε σήμερα. Στο μεγάλο λιμάνι κάτω στα παιδιά, στο εργατικό προσωπικό. Σε όσους εργάζονται εκεί, προσοχή λίγο, να προσέχετε την υγεία σας και την ασφάλειά σας. Στο αεροδρόμιο, στα σώματα ασφαλείας, security και αυτά. Στα ταξί μας, που είναι ελληνικά τα ταξί μας, αγαπάμε τους ταξιτζίδες, τα πρατήρια καυσίνους βενζινοπόλες, γιατί βλέπω σιγά σιγά να καταραίουν και αυτοί. Κλείνει ένας πίσω από τον άλλο, θα κλείνει. Ήδη τα βιτιοφόρα πολλούνται, που είναι θέρμανση. Ποιος να βάλει? Θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκη! Μητσοτάκη, που είσαι βρε! Πήγαινε το 1.40! Αντωνάκη, 1.40 το πετρέλαιο, θέρμανση σχεδόν, είχε μια επιδότηση, θα πάει 1.30. Και θα πάρεις όλος ο κόσμος. Πάρε, πάρε, πάρε, Μητσοτάκη, άρε Μητσοτάκη. Λοιπόν, να βγούμε την καλησπέρα μας και στα σώματα ασφαλείας, στην αστυνομία, στην άμεσο δράση, τροχέα, στα παιδιά της Δίας, στην πυροσβεστική, στο ΕΚΑΒ. Σε όλα τα παιδιά που τρέχουν και είναι όλη μέρα έξω στους δρόμους. Στους νοσηλευτές που παιδεύονται νοσηλευτές. Βέβαια είχαμε και μία επέμβαση ρομποτική σε ένα καλό. Θα κοιτάξουμε αν μπορούμε να βγει ο διοικητής του από το Μεταξά. Έκανε με θώρακος, ρομποτική θώρακος, κάτι πρώτη φορά σε δημόσιο νοσοκομείο και πετυχημένη, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τα καλά πράγματα τα λέμε, παιδιά. Λοιπόν, στο λιμανάκι εκεί, στους εραστέχνες Αλλιής, στο Κερατσίνι Αγίου Νικολάου, στα παιδιά κάτω, στο Γιώργο τον Καλιανίδη, στο φίλο μου τον Ερμή, στο Ντάσο, στο Ντάκη, στο Λευτέρη, στο Νίκο τον Καντανάκη, στο Γιάννη εκεί, τον Χριστοδούλου τον φίλο. Να πούμε έτσι, να πω και μια αφιέρωση. Τι να κάνω, γιατί δεν προλαβαίνω, τι να πω. Πολιτική ανανέωση, αναζήτηση ευθυνών εν ώψη της κάλπης. Θα γίνει πανηγύρι μες στη Νέα Δημοκρατία. Μητσοτάκη, ετοιμάστε τον νέο ΓΑΠ. Ετοιμάστε τον. Ποιον θα κάψετε, ποιον. Έρε. Και τι είπε, ο Μητσοτάκης. Αλλά πριν κλείσουμε, Μητσοτάκης, κάτσε να δούμε. Στρατητικός Βελόπουλος, Μητσοτάκης, έχω εδώ. Ρε εσύ. Ανέβασα μένα του Μητσοτάκη, δεν το έχουμε εδώ που λέει ο Μητσοτάκης. Ποιο είναι το Μητσοτάκη? Α, αυτό είναι, για να δω. Για να ακούσουμε λίγο, να δούμε. Παιδιά, λοιπόν, αυτό να βάλω λίγο να ακούσουμε, να δούμε. Πάμε.
1: Τι δουλειά κάνουν αυτοί αυτοί οι παιδιά? Πού δουλεύουν, ρε παιδιά, πουθενά εδώ, στο μαγαζί?
2: Καταρχάς δούλευα αρκετά χρόνια πριν πω.
1: Α, θέλω να μου πει τι δουλειά κάνει ο πρωθυπουργός. Τι δουλειά έκανε? Με το βίσμα του Καρατζιά στην Εθνική Τράπεζα, να μου πείτε.
2: Μου άρεσε πολύ η δουλειά μου. Χρηματοδοτούσαμε το μεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά στο μέσα δημιουργίας.
1: Και ότι η Άσκα Ασφυλίας το 2009 δεν συζητήθηκε καν στη Βουλή, ενώ είχε ουσιαστικά, ήταν υπότροπος, υπόλογος για τεράστια σκάνδαλα σε εκείνη την τράπεζα που είχε κλείσει το ΦΑΣ που είχε δημιουργήσει.
2: Χρηματοδοτούσαμε το μεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά στο μέσα δημιουργίας.
1: Είπα κάτι που σκύβουν εδώ το 9. Ήσασταν στο 9 εδώ. Εγώ ήμουν εδώ το 9. Ξέρω τι έγινε τότε. Αλλά το πως περνώ.
2: Ένας κανόνας είναι απαράγωτος και αυτός ισχύει και όταν έργα επιλέγω ανθρώπους για την πολιτική, πρέπει να έχουν κάνει κάτι πριν μπουν στην πολιτική, πρέπει να έχουν κολλήσει ένας. Πρέπει να έχουν δουλέψει.
1: Ο μοναδικός γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξελέγει το 2004, στα 36 του, διορίστηκε τον πατέρα του την Καρατζά, γνωστή ιστορία και επισημήτη, μαγαζάκι πατέρα. Διορίζουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Τι δουλειά κάνουν αυτοί αυτοί? Πού δουλεύουν, ρε παιδιά, πουθενά εδώ, στο μαγαζί? Εμείς αυτά είχαμε να αλλάξουμε. Τις παθογένειες, τη διαφορά, τη διαπλοκή και κυρίως την οικογενειοκρατία. Αυτό το σαράκι που τρώει την ψυχή και τα στήθη και τα σωτικά των
0: Ελλήνων. Για να μην το πάω μέχρι το τέλος. Αύριο θα ακούσουμε τι δήλωσε σε συγκεκριμένο ραδιόφωνο που ήταν άνετος ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο αξιότιμος πρωθυπουργός μας, που είπε ότι άμα πάρω κάτω από το 25%, άντε γεια, που πήγε Πολλά τα λεφτάρι, σε αυτό το ραδιόφωνο ήταν. Πολλά τα λεφτάρι. Έρε, έρε τι έχει να γίνει. Πάρτι σας λέω, πάρτι θα γίνουμε. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε ότι έχουμε 3 ηχητικά ακόμα. Είχαμε βάλει μισοβδόμαδα από μια συνέντευξη του, από το Focus 103,6 από τον Γρηγόρη του Σερέτη προς τον πρώην πρόεδρο της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Μιχαλολιάκο. Θα τα βάλουμε. Εγώ βάζω και συζητάμε. Δεν κάνω. Εντάξει, σχόλιο γίνεται. Λοιπόν, βλέπω ότι είδατε και μια επίθεση με μαχαίρια από 2 που είπαν ακροδεξιοί, λέει του Κασιδιάρη. Αυτά δεν τα μπορώ να τα θέσω εγώ να τα βάλω. Δεν είναι σίγουρο. Το θύμα είναι στο Τζάνιο. Εντάξει. Δεν θέλω να, δεν μ' αρέσει ρε παιδιά να γίνονται αυτά. Συζητήστε ρε παιδιά. Δηλαδή μαγιά είναι πάρει στο μαχαίρι να τραβήξει το άλλο. Ρε, ο άλλος λέει με τσεκούρι, λέει το λόγο, φέραν από το φορτηγό και κατεβάραγε με το τσεκούρι, λέει το αμάξι του αλουνού. Ρε εσείς, ο εγκλισμός και μετά όλα αυτά γίνονται. Συνέρθετε λίγο, να συνέρθετε. Σκεφτείτε λιγάκι ρε. Από τα εμβόλια τα έχετε πάθει. Το κάψαμε. Μας έχουν τρελάνει. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Από ένα μαθητή, βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Στην Ισπανία, με τη γιαγιά. Και ακούω τη βούλτεψη. Να λέει, έμεινε, λέει στο κολονάκι και λεπτά. Η βούλτεψη. Η κυρία βούλτεψη, είπε, θα το βάλουμε αύριο. Δεν τρέπεται, ρε. Αλλά τι να τρέπει το, έχει, πώς το λένε, ρε. Έχει ντροπή, πώς το λένε. Είδε η ντροπή. Τέλος πάντων, άστο τώρα, Μητσοτάκη, άστο. Άσε, είχε πουλακωθεί μέσα. Λοιπόν, τέλος πάντων για να κλείσουμε. Να ετοιμάσαι ένα τραγούδι, πάμε. Φιλιά πολλά από τον Τζιτούρη τον Γιάννη. Αύριο έχουμε για την πολιτική ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας, τι ετοιμάζουν, με τη ρομποτική χειρουργική, αυτό που έγινε στο Μεταξά θα το πω αύριο, θέλω να το πω. 300 κυλικία πάνε για κλείσιμο. Ο Μητσοτάκης τι είπε από τη Χαλκιδική, έτσι. Να μην ξεχνάμε τι είπε και μόνο έτσι με αυτό να κλείσω λίγο. Ένα έχω έτσι να το κλείσω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έτσι και θα το συνεχίσω αύριο. Από τη Χαλκιδική ζητά αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πόση ώρα έχουμε, ένα λεπτό, δύο. Πάμε, άστα αύριο. Φύγαμε, πάμε, θα λέμε αύριο 11:00 εδώ. Μην φύγετε, θα βγουν και γραμμές αύριο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σημαντική αλλαγή στην αμερικανική ενεργειακή πολιτική, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για μεγάλες προμήθειες ρωσικού ντίζελ προς τη ΣΥΠΑ και τη διεθνή αγορά. Η Ουάσιγκτον εξέδωσε προσωρινή άδεια που χαλαρώνει τις σχετικές κυρώσεις έως τον Απρίλιο του 2027, με στόχο την αποκλιμάκωση των υψηλών τιμών στα κάψιμα. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τους 300.000 τόνους, ενώ προβλέπονται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες στους επόμενους μήνες. Νέα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκαλούν δημοσιογραφικές πληροφορίες για τους διορισμούς της Ursula von der Leyen. Σύμφωνα με την έρευνα, 10 από τους 19 πρόσφατους διορισμούς σε κορυφαίες θέσεις αφορούσαν στελέχη που είχαν προηγουμένως υπηρετήσει δίπλα στην πρόεδρο της Κομισιόν ή σε υπηρεσίες υπό την άμεση εποπτεία της. Η Κομισιόν επικαλείται αξιοκρατικές διαδικασίες, όμως η εικόνα ενός στενού κύκλου που ανακυκλώνεται σε θέσεις εξουσίας προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες. Σοβαρή καταγγελία για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων της αλληλείας βρίσκεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 52 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, γυμναστήρια και άλλες δραστηριότητες αντί να στηρίξουν άμεσα τον αλλιευτικό κλάδο. Το Υπουργείο απαντά ότι το πρόγραμμα Leader χρηματοδοτεί γενικότερα την τοπική ανάπτυξη παράκτιων περιοχών και όχι αποκλειστικά επαγγελματίες αλληλείας. Έντονη κριτική προκαλούν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά, καθώς χαρακτήρισε την ένταση στο Αιγαίο ελαφρύ κυματισμό, ενώ η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί ελληνικά δικαιώματα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ως θετικό αποτέλεσμα και την επίσκεψη Ρούμπιο, όμως στα κρίσιμα ζητήματα δεν ανακοινώθηκε κάποια νέα συγκεκριμένη αμερικανική εγγύηση. Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο. Ένα 44χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, ενώ 50χρονος συνάδελφός του νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Με εντολή εισαγγελέα, συνελήφθη ο 59χρονος εργολάβος και υπεύθυνος επίβλεψης του έργου, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε στον Παναμά ο ισχυρός σεισμός των 7,7 ρίχτερ με καταρρεύσεις κτηρίων, ζημιές σε δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ρεύμα και υδροδότηση. Τουλάχιστον 15 μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. Παράλληλα, περισσότεροι από 45 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί, με ισχυρότερο έναν των 6,6 ρίχτερ, ενώ η διόρυγα του Παναμά συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έθλιος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πλύνουν ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο

0: του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι τις παρούσεις. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοφονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Ερέτη, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.

Λοιπόν, έχουμε αρκετούς που κουνάνε το δάχτυλό τους, αρκετούς ανθρωποφάγους, αρκετούς ξερόλες και έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό να κάθεσαι σε κάποια φάση και να ακούς, ούτε είναι κακό να θες να μάθεις καινούργια πράγματα. Κανένας δεν τα ξέρει όλα. Κανένας. Τίποτα δεν ξέρουμε ακόμα. Τίποτα απολύτως. Άσχετοι. Παντελώς άσχετοι είμαστε όλοι. Μα δεν γίνεται ρε φίλε, είναι απίστευτο. Λοιπόν, πρώτη ώρα θα κάνουμε το σχόλιο μας. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αποκαλυπτική. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί ενεργά με τα Τέμπη και έχει συλλέξει στοιχεία για να μας πει κάτι το οποίο δεν έχει ξανακουστεί. Μια πληροφορία η οποία δεν έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια. Δεύτερη ώρα σήμερα θα έχουμε αυτόν τον εμπειρογνώμονα. Τρίτη ώρα θα έχουμε αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ήταν στο βαγόνι σε εκείνο το τρένο που στήγησε τις ζωές αθώων ανθρώπων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Τρίτη ώρα λοιπόν θα ακούσουμε τι έζησε η συγκεκριμένη κυρία, η οποία βγαίνει αποκλειστικά σε εμάς για να επιβεβαιώσει κάτι συγκλονιστικό. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αποκαλυπτική. Και για να δούμε εκεί στην ΕΥΠ, είναι συντονισμένοι. Θα ζητήσουμε απαντήσεις σήμερα για κάτι μπλεβανάκια. Για κάτι μπλεβανάκια με πλαστές πινακίδες, τα οποία πηγαίνω έρχονται. Τα οποία πηγαίνω έρχονται.

0: Γίνεται της απευθείας ανάθεσης. Σχεδόν όλα τα πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης εμπλέκονται κάπου. Όλοι σχεδόν έχουν πάρει εργολαβίες. Όλοι σχεδόν έχουν πάρει συμβάσεις. Όλοι σχεδόν έχουν βάλει το χέρι σε απευθείας αναθέσεις. Και είναι πραγματικά φοβερό το ότι δεν υπάρχει μια δικαστική εξουσία να τους καλέσει όλους αυτούς. Από το 2019, σκεφτείτε, μέχρι το 2024, η Αλεξία Μπακογιάννη έχει πάρει απευθείας αναθέσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ που διαβάζω, 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Και άμα θέλει η κυρία Μπακογιάννη, είναι ευπρόσδεκτη στον αέρα να τη ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Καλά, γελάμε εδώ, σιγά μην έρθει. Εδώ δεν έρχονται άλλοι κι άλλοι. Θα έρθει η Μπακογιάννη. Η Αλεξία Μπακογιάννη κιόλα. Σκέψου λίγο. Θα απαντούσε για τις ΜΚΟ. Θα απαντούσε για φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Απίστευτα πράγματα. Τώρα, έχουμε το ειδικό δικαστήριο στο οποίο θα διηγηθούν ο Φαλάρας, ο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι. Η δίκη των Ντεμπών τρέχει. Έχουμε συγκλονιστικές δηλώσεις από τους συγγενείς. Πάμε να ακούσουμε λίγο, πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά κάποιες δηλώσεις, γιατί σήμερα η εκπομπή είναι φοβερή σήμερα η εκπομπή. Δεύτερη ώρα έχουμε να μάθουμε πράγματα και θαύματα. Πάμε, πάμε, δώσε λίγο να ακούσουμε. Πρώτα πάμε με τον κύριο Παπάζογλου.
1: Σήμερα εκθέσαμε τις απόψεις μας για πολύ συγκεκριμένα θέματα του δυστυχήματος, και τεχνικά και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες εξετάσεις που κάνανε οι ιατροδικαστές και τις ευθύνες της Τρενοσέ και της Χελένικ, και για την απουσία μαρτύρων που θα μπορούσαν να φωτίσουν την υπόθεση, και για τις αυλεψίες και τις αστοχίες της ανακριτικής διαδικασίας. Πιστεύω ότι το δικαστήριο να λάβει υπόψη του τα στοιχεία που εκθέσαμε και να καλέσει περισσότερους μάρτυρες οι οποίοι θα φωτίσουν τις πτυχές της του δυστυχήματος αυτού.
0: Η κυρία Δέσποινα Γκανίδου.
2: Θέσαμε σήμερα, εκφράσαμε τις απόψεις μας για τα θέματα της δικογραφίας. Τονίσαμε τις ελλείψεις της δικογραφίας. Ζητήσαμε να διαλευκανθεί το θέμα της πυρόσφαιρας, της φωτιάς, το οποίο έχει αποκλειστεί. Όπως επίσης ζητήσαμε από το δικαστήριο να δώσει άπλετο φως στην υπόθεση, να αναβαθμίσει τις κατηγορίες όπου βρεθούν καινούρια στοιχεία από την ακροαματική διαδικασία, και φυσικά να απονέμει κατηγορίες και σε όποιους άλλους κατηγορούμενους προκύψουν.
0: Και τις δηλώσεις της κυρίας Ελένης Βασάρας.
3: Με τις σημερινές μας καταθέσεις αναδείξαμε, δώσαμε, έτσι, αποκαλύψαμε εκοφαντικά και αναλυτικά τις αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα των Ντεμπών. Οι αιτίες αυτές ξεκινάνε από την πολιτική της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, και δημιούργησαν ένα σιδηρόδρομο ορολογιακή βόμβα. Ένα σιδηρόδρομο που πήγαινε στα τυφλά χωρίς καμία διαχείριση του ρίσκου, ενώ όλοι ξέρανε ότι το θανατηφόρο δυστύχημα ήταν αναμενόμενο. Τα γνωρίζανε όλα και τα αποδέχονταν. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι εμείς οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος. εχθρικό, γιατί κατάντησε το σιδηρόδρομο σε τέτοια κατάσταση που σκότωσε τα παιδιά μας. Εχθρικό, γιατί έκανε ό,τι μπορούσε από την πρώτη στιγμή για να αλλοιώσει δεδομένα, για να συσκοτήσει, για να εμποδίσει την αποκάλυψη της αλήθειας. Εμείς αυτό που θέλουμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Δηλώνουμε για μία ακόμη φορά ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πληρώσουν, να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση που εξαιτίας της οποίας χάσαμε τα παιδιά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να δικαιώσουμε τη μνήμη των παιδιών μας και επίσης για να μην υπάρξουν όλα τέμπη. Θέλουμε να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται, από όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Όχι άλλα τέμπη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ειδικό δικαστήριο λένε κάποιοι ότι πρέπει να πάει και ο Μητσοτάκης, διότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος είπε το ότι με εντολές του Μητσοτάκη πήγε. Με εντολές που έδινε, από ό,τι μας ενημέρωσαν κάποιοι συγγενείς, ο Γιάννης ο Μπρατάκος, ο οποίος συνομιλούσε απευθείας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν δηλαδή ο μεσολαβητής ανάμεσα σε Πρωθυπουργό και Τριαντόπουλο. Έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας, ρωτάω τον κύριο Μπρατάκο, να του πει: έλα εδώ ρε αδερφέ, εδώ πέρα υπάρχουν άρθρα, υπάρχουν καταγγελίες για εσένα, το ότι ήσουν ο μεσάζοντας, το ότι εσύ μεσολαβούσες, εσύ περνούσες τα μηνύματα από τον Πρωθυπουργό στον Τριαντόπουλο και πάει λέγοντας. Έλα εδώ ρε Μπρατάκο, να του πει ένας εισαγγελέας, πες μας την άποψή σου τουλάχιστον. Έγινε αυτό? Όχι. Κάλεσαν το Μητσοτάκη να του πούνε: έλα εδώ ρε Πρωθυπουργέ, εδώ πέρα υπάρχουν site, εφημερίδες, ραδιόφωνα που ισχυρίζονται, και φυσικά κυβερνητικά πρόσωπα που ισχυρίζονται, ότι εσύ έδινες τις εντολές. Και δεν το λέει ο Σερέτης αυτό, αυτό το λέει ο Τριαντόπουλος ο ίδιος. Έλα εδώ ρε Μητσοτάκη, για κάτσε στο σκαμνί, για πες μας και εσύ τι έγινε, τι εντολές έδωσες. Το έκανε ποτέ κανένας αυτό? Το έκανε? Όχι. Γιατί δεν το έκανε? Φοβούνται να πούνε το Μητσοτάκη: έλα κάτσε στο σκαμνί, πες μας την άποψή σου. Υποτίθεται η δικαστική εξουσία πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Είναι ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία? Θέλετε να γελάσουμε? Θέλετε να γελάσουμε? Όπως σας είπα και χθες, το 2007 επί Νέας Δημοκρατίας η δικαστής Γρεβενών. Ευχαριστώ πολύ. Το 2007 επί Νέας Δημοκρατίας η δικαστής Γρεβενών, η Μαρία Μαργαρίτη, αποκάλυψε έναν οίκο ανοχής που λειτουργούσε στο χώρο των δικαστηρίων και δήλωσε ότι εκεί πέρα κακοποιούνταν ανήλικοι σεξουαλικά και πολλές φορές έναντι αμοιβής. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να εκδιωχθεί από το δικαστικό σώμα. Και έκανε μετά απεργία πείνας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Και τη μάζεψε η προσωπική ασφάλεια του Καραμαλή και την απομάκρυνε. Βίαια κιόλας. Δέχθηκε δεκάδες απειλές. Μπήκαν σπίτι, της κακοποιή. Της ξύρισαν το κεφάλι. Υπήρχαν ποινικές κατηγορίες, οι οποίες φυσικά κατέπεφταν στα δικαστήρια. Και το 2008, με νέα απεργία πείνας έξω από τον Άριο Πάγο για 20 μέρες, λύγησε και μπήκε στο νοσοκομείο. Έδειξε ποτέ κανένα ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης τι ακριβώς είχε συμβεί? Όχι, το BBC μόνο το έδειξε. Και η Νέα Δημοκρατία επέλεξε τον τότε κύριο κατηγορούμενο, τον Παναγιώτη Ευστρατίου, λέω και το όνομά του, να τον κάνει αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και 2 χρόνια μετά από αυτό τον έπιασαν, σύμφωνα με τις αναφορές και τα ρεπορτάζ και τις ιστοσελίδες, με ναρκωτικά να παρενοχλεί ανήλικα αγόρια. Ποια δικαστική εξουσία? Ποια δικαστική εξουσία? Ο αντιπρόεδρος του ΣΤΕ. Είδατε κανένας να ασχολείται με αυτό το θέμα? ή σας δείχνουν αυτά που θέλουν να βλέπετε, ή σας δείχνουν αυτά με τα οποία θέλουν αυτοί να ασχολείστε, ενώ την ίδια ώρα γίνεται ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός γίνεται. Και σας ξαναλέω, δεν τα λέει ο Γρηγόρης αυτά. Υπάρχουν ολόκληρες δικογραφίες, υπάρχουν ρεπορτάζ, υπάρχουν αναφορές. Αν ψάξετε τα συγκεκριμένα ονόματα θα τα βρείτε όλα. Όλα θα τα βρείτε. Αναρωτιέμαι πραγματικά τι απόφαση έβγαλε η ελληνική δικαιοσύνη για όλες αυτές τις υποθέσεις. Αναρωτιέμαι. Γιατί έχουμε δει την ελληνική δικαιοσύνη να αθωώνει κάθε καρυδιά σκαρίδι. Κάθε καρυδιά σκαρίδι να αθώνει. Είναι φοβερό. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που ζούμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλλά πρέπει να συμπεριφέρεσαι σωστά. Πρέπει γενικά να ξέρεις να συμπεριφέρεσαι. Πρέπει να ξέρεις να αντιμετωπίζεις τα προβλήματά σου και πρέπει να καταλάβεις ότι το παν δεν είναι το χρήμα. Δεν είναι όλα σε αυτή τη ζωή τα φράγκα. Αλλά αν δεν πάθεις δεν θα μάθεις. Βάλε να ακούσουμε τον άνθρωπο που του κλέψανε το φορτηγό και έμεινε άστεγος. Τι λέει? Βάλ τον, τον κύριο να τον ακούσουμε. Τσιτώστε τα ηχεία σας να βάλετε μυαλό.
4: Η κρίση στην Ελλάδα έφερε την ανεργία. Η κρίση στην Ελλάδα έφερε τους νεοάστεγους. Ποιοι είναι αυτοί οι νεοάστεγοι? Είμαι εγώ ο νεοάστεγος. Εγώ δεν ήμουν κλέφτης, δεν ήμουν πατεώνας, δεν ήμουν χρήστης. Ήμουν ο φίλος σας, ο γείτονάς σας. Ξυπνάω ένα πρωί το 2012 να πάω στη δουλειά μου και δυστυχώς μου είχαν κλέψει φορτηγό. 9 μέτρα φορτηγό, μπλε, γυαλιστερό. Με κόκκινο μουσαμά έκανε μπαμ. Στα 10 χιλιόμετρα μακριά να ήσουν, θα έβλεπες. Ήρθε αμέσως στην αστυνομία, λέει θα μιλήσουν στον ασύρματο. Θα το βρουν λίγο πιο κάτω, καθιστώ να πάω καθυστερημένα στη δουλειά μου. Έχουν περάσει από τότε, από το 2012 μέχρι σήμερα 14 χρόνια. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά ποιο το θέμα είναι ότι δεν με πήρε κανένα τηλέφωνο να μου πει: κύριε Σαμόλη, ψάχνουμε. Βρήκαμε τις πινακίδες ή βρήκαμε δύο βίδες. Τι έγινε? Ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Τίποτα. Έψαχνα αμέσως για δουλειά και ανεργία. Είπαμε κάτω 30 χρόνων, τότε ήταν μεγαλύτερη, πολύ πιο μεγάλη, αλλά ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτό. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ήρθε και μου είπε: χρυσές πέντε νύχια, πρέπει να φύγεις από το σπίτι. Έβαλε τη ζωή μου ολόκληρη σε μια βαλίτσα ρούχα και βγήκα στο δρομοκατεστή ντεμένα 42 τραγικές μέρες στο δρόμο. Δεν θυμάμαι τίποτα, το έχω διαγράψει βέβαια εντελώς. Το μόνο που θυμάμαι είναι οι δύο αποπήρες αυτοκτονίες που έκανα και την τρίτη φορά θα το κάναμε επιτυχία γιατί είχα μάθει τον τρόπο. Μια κυρία με έδωσε στον δρόμο, το μόνο λάθος που έκανε στη ζωή μου ήταν αυτό. Δεν πήρε το τηλέφωνό της και το όνομά της, τότε το μυαλό μου δούλευε σωστά. Με οδήγησε στην κλίμακα. Η κλίμακα μου βρήκε τον Κιάδα. Τα κορίτσια της κλίμακας, η κοινωνική λειτουργία με βοηθήσαν, έφτιαξα τα χαρτιά μου και μπήκα στον Κιάδα, στο ξενώνα του Δήμου Αθηνών, στο πολυδύναμο κέντρο στέγων στην πλατεία Βάθης. Ένας αστυγός δεν χρειάζεται πρώτα το φαΐ, τα λεφτά και το σπίτι, χρειάζεται πρώτα η ψυχολογική υποστήριξη. Δεν έχετε μια αναποδιά στη ζωή σου για να την καταστρέψει. Εμένα έρθει μια αναποδιά στη ζωή μου για να την καλυτερεύσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέω σαν νέα παιδιά. Προσπαθήστε και μην τα αφήσετε ποτέ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος γιατί ενώ έχω 20 ευρώ στη τσέπη μου και μια βαλίτσα ρούχα στο κοινό, δεν μπορώ να έχουμε ρούχα. Πολλοί με ρωτάνε γιατί είσαι ευτυχισμένος. Είμαι ευτυχισμένος γιατί πρώτα απ' όλα βρήκα το σκοπό της ζωής μου. Βρήκα για ποιο λόγο έχω έρθει εδώ στη γη επάνω. Ανακάλυψα ότι η ευτυχία δεν είναι στο χρήμα. Μπορεί να είμαι πιο ευτυχισμένος από ένα που είναι 10 εκατομμύρια. Είπαμε, το μήνυμα ήταν, είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα, πέστε στα παιδιά σας ότι ξέρετε η ζωή δεν είναι όλα ρόδινα. Θα μπορείς να βρεις και πολλά προβλήματα στη ζωή σου και μπορείς να χάσεις και τα πάντα, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα εάν έχεις γνώση και πιστεύεις ότι οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο, οτιδήποτε βλέπεις την γύρω σου, μπορεί να συμβεί και σε σένα. Μην το αποκλείσεις, γιατί τότε θα βρεθείς σε ένα κενό από κάτω και θα πέφτεις. Και βέβαια το πιο σημαντικό όλο, παιδιά, βλέπω άλλα παιδάκια να λένε χρήματα, δώστε μου χρήματα. Το χρήμα δεν είναι το πάρ. Το χρήμα δεν είναι το πιτό. Το χρήμα είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι η ψυχική σου υγεία και η δική σου ευτυχία. Αυτό έχω να πω και αυτό είναι πολύ σημαντικό Εγώ είμαι ένα πολύ τυχερό που τα βρήκα. Μέσα στην ατυχία μου τα βρήκα. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος με ακούσει και θέλει να καταλάβει αυτά που λέω, καλώς.
0: Ξέρετε, ένας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος πέθανε στα 56 του, ο οποίος δεν μπόρεσε να κερδίσει, να νικήσει τον καρκίνο, ανέφερε κάποια πράγματα πριν φύγει. Ανέφερε ότι τελικά ο πλούτος είναι απλά ένα μέρος της ζωής που έχουμε συνηθίσει. Και λέει ο άνθρωπος, ξαπλωμένος σε αυτό το κρεβάτι και κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι όλη η φήμη και τα χρήματα που είχα δεν αξίζουν τίποτα μπροστά στο θάνατο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να σέβεστε τους άλλους. Με τα χρόνια ο άνθρωπος γίνεται σοφότερος και συνειδητοποιεί απλά πράγματα. Ένα ρολόι 30 δολαρίων και ένα ρολόι 30.000 δολαρίων δείχνουν την ίδια ώρα. Ένα φθηνό πορτοφόλι και ένα πολύ ακριβό πορτοφόλι φυλάσσουν τα ίδια χρήματα. Ένα αυτοκίνητο 10.000 δολαρίων ή 100.000 δολαρίων θα σε πάει από το α σημείο στο β σημείο. Και αν το σπίτι σου είναι 40 ή 400 τετραγωνικά, αν είσαι μόνος, η μοναξιά είναι ίδια, λέει. Έλεγε βασικά. Διότι η αληθινή ευτυχία δεν είναι στα πράγματα. Αν πέσει ένα αεροπλάνο, δεν έχει σημασία αν ήσουν στην οικονομική θέση ή αν ήσουν στην πρώτη θέση ή στην τελευταία. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στους ανθρώπους, στους φίλους, στους αγαπημένους μας, σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τη ζωή μας. 5 αρχές που αξίζει να θυμόμαστε. Μην εκπαιδεύετε τα παιδιά σας στο να λατρεύουν τον πλούτο. Μάθετε τα να είναι ευτυχισμένα. Όταν μεγαλώσουν θα καταλάβουν την αξία, όχι μόνο την τιμή των πραγμάτων, λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δείτε το φαγητό ως φάρμακο, αλλιώς το φάρμακο μιας μέρας θα είναι το φαγητό μιας ζωής. Αυτό που σε αγαπάει πραγματικά δεν φεύγει, ακόμα κι αν έχει 100 λόγους να το κάνει. Πάντα θα υπάρχει κάποιος να είναι μαζί σου, αν πραγματικά σε αγαπάνε. Αν θες να πας γρήγορα και να μην σέβεσαι τους υπόλοιπους, πάνε μόνος. Αλλά αν θες να πας μακριά, αγάπα τους τριγύρω σου για να είσαι μαζί με άλλους. Ο Steve Jobs τα είπε αυτά. Δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έφυγε 56 χρονών, διότι δεν κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο. Να το έχετε στο μυαλό σας. Γιατί κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα, φίλοι μου. Ενώ δεν είναι.

0: Ξέρετε, οι παλιότερες γενιές που μεγάλωσαν σε ένα σύστημα του κέρδους, που παίρνανε να πούμε τα τούβλα με τα κατοστάρικα, τα πεντακοσάρικα και πηγαίναν στα μπουζούκια και γουστάρανε και γλεντούσανε, δεν τους ενδιέφερε το μέλλον. Προφανώς γιατί τους δόθηκε μια ευκαιρία. Το ίδιο θα κάναν και οι σημερινοί, μην νομίζετε ότι θα κάναν κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι και το πρόβλημα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Είστε παρορμητικοί. Δεν επεξεργάζεστε την πληροφορία, δεν επεξεργάζεστε τις συνθήκες για να ξέρετε αν πέφτετε ή δεν πέφτετε σε παγίδα. Είναι αυτό που λέω σε πολλούς για το Άγιον Όρος. Σου δίνει ένας ρασοφόρος ένα κομποσκίνι και σου λέει ότι αυτό το κομποσκίνι το έφτιαξε με τα χέρια του. Ότι αυτό το κομποσκίνι σου το δίνει για έναν συγκεκριμένο λόγο. Ναι, συμφωνώ ότι πάρα πολλοί στο Άγιον Όρος, οι περισσότεροι, φτιάχνουν κομποσκίνια, τα διαβάζουν και σας τα δίνουν για να είναι ευλογημένα και για να σας προσέχουν. Υπάρχουν όμως και ρασοφόροι, όπως αποκαλύπτεται, που πουλάνε κομποσκίνια από την Κίνα για τα χρήματα, για τα κέρδη. Και εσείς, επειδή έχετε μία εικόνα στο μυαλό σας, ένα στερεότυπο, πέφτετε σε παγίδες, πέφτετε θύματα, γενικά και αόριστα, του κάθε απατεώνα. Δεν σας λέω κάτι κακό. Σας λέω να μην είστε παρορμητικοί, να είστε προσεκτικοί, να λειτουργείτε πάντα με τη σκέψη και όχι με τον πόθο. Πάμε, βάλε κι άλλο ηχητικό. Σήμερα έχουμε αρκετά ηχητικά. Πάμε.
1: Ανήκω στη γενιά της αποτυχίας. Στη γενιά του μεσαίου χώρου που ασκούσε χυδαία κριτική όχι μόνο σε μένα, μα και σε όποιον Έλληνα ή Ελληνίδα διαπίστωνε τη αθρότητα μιας κοινωνίας που σάπιζε στη δουλεία της, στη διαφθορά και στην υποκρισία της. Ανήκω στη γενιά που πειθήκησε σε ό,τι ξενόφερνε, αφήνοντας το αναξιοποίητο και ξένο, αμετουσίωτο από μια κοινωνική πραγματικότητα που ίσως το είχε ανάγκη. Ανήκω στη γενιά που μεταπράτησε τον αντιδικτατορικό αγώνα, αφήνοντας τους αγωνιστές για μία ακόμα φορά στο σκοτάδι της ιστορικής άγνοιας των πολλών και πλαστοπροσωπώντας τυχαίους σαν αντιστασιακούς, νόθευσε συνολικά το φρόνημα μιας γενιάς. Ανήκω στη γενιά της αποτυχίας που χρησιμοποίησε τις αρχές της παγκόσμιας αριστεράς για να διαμορφώσει άλοθη στη σύγχρονη ολόπλευρη εκπόρνευση της κοινωνικής πραγματικότητας, βαφτίζοντας το χυδαίο σύγχρονο τάχα της και απελευθερωμένο. Ανήκω στη γενιά που χρησιμοποίησε ιδεαλιστές για να πλανέψουν ένα λαό που αδυνατούσε να ξεχωρίσει το προοδευτικό από την κοινωνική ή πολιτική συντήρηση και απάτη. Ανήκω στη γενιά της αρπαχτής, λέξη σχεδόν συνώνυμη ιδεολογήματος που έγινε φιλοσοφία ζωής για τη συντριπτική πλειοψηφία των νεοελλήνων. Στη γενιά που η επίδειξη και η βιτρίνα αντικατέστησε την ουσία. Ανήκω στη γενιά που έντυσε τη χώρα με κουρέλια, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά, περιφέροντάς την και κρύβοντας κάτω από το κουρέλια τη γύμνια που της επέβαλαν οι κοινωνικά πλειοψηφούντες στο βωμό του εξατομικευμένου συμφέροντός τους. Ανήκω στη γενιά που χρόνια χτυπάει τη συνείδησή μου, ματώνοντας και συνθλίβοντας ό,τι ήθελα να πιστεύω για την πατρίδα μου.
0: Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, άλλοι να συμφωνούν. Πάντως υπήρξε αυτή η γενιά της αρπαχτής και υπάρχουν ακόμα και σήμερα κάποιοι που αρπάζουνε. Βλέπω ότι συνελήφθησαν ο Φίλιππος Καμπούρης, λέει, και η σύζυγός του για απάτη κατά του Εύχα. Βλέπω το ότι βγαίνει εις Δούκου και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει την κοινωνία. Πώς στηρίζει την κοινωνία, με απευθείας αναθέσεις? Πώς στηρίζει την κοινωνία, να μας εξηγήσουνε, ή στηρίζει συγκεκριμένους φίλους της η Νέα Δημοκρατία, ή στηρίζει μόνο τα παιδάκια της ΔΑΠ και της ΟΝΕΔ? να γινόμαστε λίγο εύστροφοι. Έλα λίγο να παίρνουμε μπρος. Άντε, γιατί αργήσαμε. Όπως το ίδιο ισχύει για τα συναισθήματα, έχετε και εκεί στερεότυπα. Υπάρχουν άνθρωποι που πάντα λένε ότι σε αγαπούν, αλλά δεν διορθώνουν αυτό που σε πληγώνει. Άρα δεν σε αγαπούν, αγαπούν την άνεσή τους και αγαπούν το να σε έχουν εκεί. Γιατί η αγάπη χωρίς προσπάθεια είναι μια ψευδαίσθηση. Βολεμένοι είναι μερικοί και παριστάνουν ότι αγαπάνε. Πρέπει να καταλάβεις ποιοι πραγματικά θα πονέσουν για σένα, ποιοι πραγματικά θα χαρούν με τη χαρά σου και ποιοι πραγματικά θα είναι δίπλα σου τις δύσκολες στιγμές. Δεν θα είναι όλοι, να το ξέρετε. Δεν θα είναι όλοι. Μερικοί θα είναι, δεν θα είναι όλοι. Και μπορεί να είναι άνθρωποι που δεν πιστεύατε ότι θα είναι εκεί. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Εκεί είναι που συγκλονίζεσαι και λες, κοίτα ρε αδερφέ, που τελικά αυτοί που υπολογίζαμε ότι θα είναι εκεί δεν είναι, και δες εδώ, αυτοί που δεν πιστεύαμε με τίποτα ότι θα είναι, ήρθανε. Είναι απίστευτο. Τι να πει κάποιος στην Ελλάδα όμως, όπου δεν λειτουργεί τίποτα σωστά? Τι να πει κάποιος στην Ελλάδα, όπου ο λαός περιμένει ένα επίδομα για να ξαναψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, για να ξαναψηφίσει τα συστημικά κόμματα του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει, έχουν κυβερνήσει και έχουν αποδείξει ότι είναι ακατάλληλοι? Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω τα νέα πρόσωπα. Μπορώ να κατηγορήσω όμως τις κυβερνήσεις. Μπορώ να κατηγορήσω αυτούς που ανέλαβαν τη διεύθυνση, γίνανε διαχειριστές οικονομίας και αντί για να βοηθήσουν τον τόπο, τα κάνανε χειρότερα, και τα κάνανε χειρότερα εσκεμμένα. Γνωρίζουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Γνωρίζουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Πολιτικοί απατεώνες είναι. Και γνωρίζει και η δικαστική εξουσία, γνωρίζει και η ελληνική αστυνομία, γνωρίζει και ο ελληνικός στρατός, όλοι γνωρίζουν. Στην Ελλάδα δεν πρέπει πλέον να παίζουμε το σπασμένο τηλέφωνο. Όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και έχει τίτλο αυτό το βιβλίο. Και ο τίτλος είναι «Η μεγάλη αρπαχτή». Η μεγάλη αρπαχτή της ελληνικής περιουσίας. Η μεγάλη αρπαχτή των κρατικών ταμείων. Από συγκεκριμένα γαλάζια τροκτικά. Και μια τετραετία ήταν και η ροζ. Τα ροζ, για να μην πω τι ροζ φορούσανε. Όλη αυτή την τετραετία εκείνη. Τι ακούσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Πω, να βγαίνει ο Φίλης να λέει ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Να βγαίνει ο Τσίπρας να λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Να μπερδεύει τις λέξεις. Να τρώει στραγάλια ενώ έρχονται αρχηγοί. Τι να πρωτοπώ. Που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Τι να πρωτοπείς, αδερφέ. Και υπάρχουν κάποιοι σήμερα που φυλάνε το χέρι του Τσίπρα. Του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Για να μην αρχίσω να λέω για όλους αυτούς τους ανίκανους που έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι σε κρατικές υπηρεσίες. Άμα σας βάλω τώρα ένα ηχητικό που έχω, γιατί σήμερα η εκπομπή θα πάει για τα Τέμπη, άμα σας βάλω ένα ηχητικό που έχω από τη γραμμή έκτακτης ανάγκης τη μαύρη εκείνη μέρα, και ακούσετε τι ρωτούσανε τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο να πει ότι τράκαρε το τρένο η κρατική λειτουργή, θα πάθετε νευρικό κλονισμό. Εγώ το άκουγα και νευρίασα. Το καταλαβαίνετε? Δεν είναι δυνατόν να ρωτάς αυτά τα πράγματα σε έναν άνθρωπο που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει «Έχει εκτροχιαστεί το τρένο! Έχω αίματα στο κεφάλι μου!» Και εσύ να του λες, άνοιξε το κινητό σου και πες μας που είσαι με το GPS σου. Καλά δεν έχετε κάμερες στο σιδηρόδρομο, μία γραμμή έχει η Ελλάδα. Έχετε κάμερες, μια χαρά έχετε. Καλά δεν ξέρετε τι έγινε, αφού υπήρχε τηλεδιοίκηση μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία, πώς δεν ξέρανε. Ψεύτες όλοι, ψεύτες. Ανίκανοι ψεύτες, βάλ το ηχητικό. Δεν θα πάθω μόνο εγώ νευρικό κλονισμό, να πάθετε κι εσείς. Βάλε να ακούσουν εδώ πέρα τι ρωτούσανε το παιδί. Βάρε, βάρα το, δώσ' το.
2: Κάθαμε και στις ανάγκες, θέση 174. Μ' ακούτε? Παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
2: Ναι, τι συμβαίνει?
3: Εκτροχιάστηκε το τρένο που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη.
2: Τι έχει γίνει?
3: Εκτροχιάστηκε το τρένο που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Τράκα, δεν ξέρω καταλάβει τι έχει γίνει. Έχει πάρει φωτιά, εγώ έχω βγει έξω.
2: Πού είσαστε τώρα?
3: Δεν έχω καταλάβει το σημείο. Λίγο μετά την Λάρισα. Λίγο μετά την Λάρισα είμαστε.
2: Λίγο μετά την Λάρισα, πόσα άτομα είστε?
3: Πάρα πολλά. Όλο το τρένο έχει καταστραφεί. Έχω βγει έξω και έχουν βγει κι άλλοι. Και προσπαθούμε να βγούμε.
2: Δώστε μου ένα τηλέφωνο γρήγορα. Ένα τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο.
3: 694.
2: Ναι. Και ξαναπείτε το μου.
3: 694.
2: Ναι. Και πώς λέγεστε?
3: Νίδα Γκάτ. Με χάμα κάπα και το. Και μπροστά στην φωτιά, το πρώτο γράμμα.
2: Πείτε μου λίγο το όνομά σας ξανά.
3: Λεωνίδας.
2: Ναι.
3: Το όνομα Παλαγκάς με φύ, σαν φωτιά. Φύ, Παλαγκάς. Και γάμα κάπα.
2: Στη Λάρισα είστε.
3: Λίγο πιο μετά από εκεί. Λίγο πιο μετά τη Λάρισα. Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου και τρέχει αίμα.
2: Εσείς είστε μόνος σας?
3: Όχι, είμαστε πάρα πολλοί.
4: Ξέρεις, σ' άμα αφήσεις κινητό φιλαράκο μου μέσα, δεν μπορώ να βοηθήσω. Ένα τηλέφωνο να πάρω κι εγώ θέλω μετά.
2: Περιμένετε, τους έχω καλέσει όλους, περιμένετε.
3: Ναι. Έχει αίμα από το κεφάλι μου.
2: Ωραία.
3: Αλλά δεν έχουμε μετά.
2: Έχω. Περιμένετε λίγο.
3: Περιμένουμε.
2: Ναι, πυροσβεστική για ένα εκτροχιασμένο τρένο, λέει ο κύριος.
0: Τρένο!
2: Κύριε, μιλήστε λίγο, παρακαλώ.
3: Ναι, τι
2: μιλήστε με την πυροσβεστική.
3: Ναι,
0: τι
3: θέλετε να γνωρίζετε.
2: Αναφέρετε λίγο το πρόβλημα ξανά, τι έχει συμβεί.
3: Ναι, κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω αν έχει εκτροχιαστεί η άντρα Κάραμε. Μάλλον έχει εκτροχιαστεί και...
2: Πυροσβεστική ακούτε.
0: Ναι, φωτιά. Πού έχει πιάσει, πού
2: έχει πιάσει φωτιά, σας κάνω την τροφή τώρα, σας κάνω την τροφή.
3: Ναι, προσπαθώ να περάσω απέναντι.
0: Ναι, πού είστε, σε ποια περιοχή είστε? Μ' ακούτε?
3: Πρέπει να...
0: Μ' ακούτε? Μ' ακούτε?
2: Μιλήστε το λίγο πιο δυνατά, γιατί είναι σε σύγχυση ο κύριος.
0: Μ' ακούτε, κύριε, προσπαθήκε εδώ. Ναι, πού βρίσκεστε.
3: Έχουμε περάσει την Άρισα. Δεν ξέρω για πόση ώρα, για ένα τέταρτο, για 20 λεπτά, νομίζω κάπου εκεί.
0: Ναι.
3: Μετά και... την Άρισα, προς Θεσσαλονίκη.
0: Και τι έχει εκτροχιαστεί τρένο?
3: Μάλλον, ναι, ή τρεκάραμε με άλλο τρένο, είχαμε εκτροχιαστεί. Νομίζω εκτροχιαστήκαμε. Εκτροχιαστήκαμε. Και έχει πιάσει φωτιά.
0: Εσείς είστε μέσα στο τρένο?
3: Έχω βγει έξω.
0: Έχετε βγει έξω, δηλαδή είστε επιβάτης από το τρένο?
3: Ναι, έρχεται έξω, αλλά υπάρχει κόσμος μέσα.
0: Υπάρχει κόσμος μέσα. Είστε δηλαδή, ναι. είστε κοντά στο μακριχώρι.
3: Δεν ξέρω τι είναι αυτό και δεν ξέρω που είναι.
0: Ένα τέταρτο. Βλέπετε το τρένο να έχει γυρίσει διπλά.
3: Ναι.
0: Έχει βγει από τις ράγες του.
3: Ναι.
0: Και έχει πάρει και φωτιά.
3: Έχει πάρει φωτιά, ναι. Έχει πάρει ένα λόγιο βαγόνι λογικά, νομίζω, έτσι όπως το βλέπω.
0: Ωραία, δεν ξέρετε όμως που βρίσκεστε, είστε ένα τέταρτο μακριά από τη Λάρισα.
3: Ναι, δεν γνωρίζω που βρίσκομαι. Μισό λεπτό, μπορώ να κοιτάξω το GPS.
0: Ωραία.
2: Θα δώσεις συντεταγμένες.
3: Δεν έχω μονάδες.
0: Μισό λεπτό.
2: Δεν θέλει μονάδες, δεν θέλει να μπει το GPS του πείτε.
0: Το GPS σου να μπει, το GPS.
3: Μισό, να σας πω τώρα που είμαι, μισό λεπτό έχω βάλει το GPS στο κινητό μου.
4: Έξω από
3: Λάρισα. Ναι, το ξέρω, αλλά με ρωτάνε πού ακριβώς.
0: Πού περίπου.
3: Τώρα θα σας πω.
4: Έξω,
3: λέει. Είμαστε λίγο μετά τη Λάρισα. Κοντά...
5: Μήπως είστε κοντά στο Μακρυχώρι με τους γόνους, πού είστε?
3: Είμαστε κοντά στο Μακρυχώρι. Ναι, όχι. Α, δεν ξέρω. Ναι, αυτό είπα, με ρωτάει.
4: Πάμε μετά τη Λάρισα,
3: πέμπτε. 3 λεπτά μετά τη Λάρισα, κάπου εκεί, πολύ κοντά.
5: Δεν έχετε συντεταγμένες. Εντάξει, θα μιλήσουμε και με τον ΟΣΕ. Το τηλέφωνο σας ποιο είναι, 6946?
3: Ναι, αυτό είναι.
5: Εντάξει, πώς λέγεται, Λεωνίδας Παλά...
3: Ναι.
5: Έγινε, θα σας ξαναπάρω. Θα δούμε πώς μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες. Έγινε, γεια σας.
0: Δεν έχετε, του λέει, συντεταγμένες. Δεν το ξέρα, ρε μεγάλε, ότι πρέπει να έχω μαζί μου το χάρτη. Το βλέπεις, λέει, το τρένο να είναι δίπλα. Είσαι, λέει, στο τρένο. Ναι, ρε, αφού σου λέω, εκτροχιάστηκε. Τι εννοείς, ότι έφυγε από τις Ράγες? Ναι, αφού εκτροχιάστηκε, το λέει η λέξη. Μιλάμε 10 λεπτά στο τηλέφωνο. Με αίματα στο κεφάλι είμαι. Με δουλεύετε? Είσαι στο Μακρυχώρι? Ρε, πού είναι το Μακρυχώρι, ρε άνθρωπε? Τι κατάσταση είναι αυτή? Και έβγαινε 10 μέρες πριν ο Καραμαλής στη Βουλή και έλεγε: δεν μπορείτε εσείς να μου μιλάτε για ασφάλεια, και θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος μιλάει για ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Ο Καραμαλής, ο Κώστας του Αχιλλέα, 10 μέρες πριν έβγαινε στη Βουλή και κουνούσε το δαχτυλάκι του και έλεγε: θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος λέει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Ακούστε εδώ! Ποια ασφάλεια, ρε, εδώ πέρα δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν ξέρουνε τι τους γίνεται. Οι ανίκανοι όλοι αυτοί. Σκέψου εσύ που είσαι εκεί πέρα έξω, να ήταν χτύπα ξύλο κάποιος δικός σου άνθρωπος μέσα στο τρένο και να μιλούσε 10 λεπτά με αυτούς και να του λένε: άνοιξε το GPS και πες μας αν είσαι στο Μακρυχώρι. Δεν είχανε δει καν το ότι είχε εκτροχιαστεί και είχε τρακάρει τρένο. Έπρεπε να τους πάρει αυτός που επέζησε, δηλαδή χτύπα ξύλο. Αν δεν υπήρχε άνθρωπος που είχε επιζήσει, τι θα γινόταν? Θα το μαθαίναν την επόμενη μέρα ότι έγινε εκεί το σκηνικό? Μιλάμε σοβαρά τώρα? Μιλάμε σοβαρά? Και αυτό πώς γίνεται? Άκου τώρα, του έδωσε την πυροσβεστική να μιλήσει. Μίλα, λέει, με την πυροσβεστική. Ρε, το τρένο έχει καταστραφεί, έχουμε πάρει φωτιά. Τσιρίζουν, φωνάζουν από μέσα. Εκτροχιάστηκες ή τράκαρες? Θες μήπως να σου βγάλω και πώς ακριβώς έγινε το τροχαίο? Τι να κάνω, να πάω να μαζέψω στοιχεία? Τι θέλετε? Τι είναι αυτά που ζούμε, ρε παιδιά? Τι είναι αυτά που ζούμε? Ένα χάος. Σου λέω, είμαι κοντά στη Λάρισα. Πού να ξέρω? Μαύρο σκοτάδι, μόνο φωτιές. Πού να ξέρω που είμαι? Τρέλα με πιάνει, τρέλα. Τρέλα, θέλουν και πόρισμα. Είναι απίστευτη η κατάστασή τους, απίστευτη. Γι' αυτό φωνάζει αυτή η μάνα, η κυρία Ντόλκα, και λέει: θέλω να σε δω ρακένδυτο στον Καραμαλή. Γιατί έβγαινε μέσα στη Βουλή και έλεγε ψέματα. Γιατί πηγαίναν και στείνανε μετά ολόκληρα σκηνικά για να αποδείξουν ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση ενώ δεν υπήρχε. Γιατί πήγαν να σώσουν ό,τι δεν σώζεται. Λοιπόν, φίλοι μου, κατά τις 12 παρατέταρτο ο Μητσοτάκης έμαθε για το δυστύχημα. 12 παρατέταρτο. Και έδωσε διαταγή στο Μαξίμου να πάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι στην τοποθεσία. 2,5 ώρα ξεκίνησαν να πηγαίνουνε και κάποιοι που αλλίωσαν το σημείο σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, και από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισε να αλλάζει ο τόπος του εγκλήματος. 6:15 το πρωί πήγε το μπλε βαν στο σημείο και μέχρι τις 10:30 έκανε 2 μεταφορές. Τι κουβαλούσε το μπλε βανάκι? Από πού ήρθε και πιανού ήταν αυτό το μπλε βανάκι, που ρωτάνε δημοσιογράφοι, εμπειρογνώμονες, συγγενείς και διάφοροι άλλοι, και κανένας δεν απαντάει. γιατί είχε ένα μπλε βανάκι πλαστές πινακίδες χωρίς ασφάλεια κταίω και ήταν στη συγκεκριμένη τοποθεσία στον τόπο του εγκλήματος. Τι έκανε εκεί? Μέσα στο υλικό της δικογραφίας είναι αυτά που αναφέρω. Και για ποιο λόγο, εφόσον αποκαλύφθηκε το ότι το μπλε βανάκι από τις 6 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 10 και μισή έκανε μεταφορές από τον τόπο του εγκλήματος, βγήκανε τις επόμενες μέρες τα ελληνικά hoaxes. Τα ελληνικά hoaxes βγήκανε και είπανε ότι το βανάκι είναι της αστυνομίας. Βγάλατε τις πινακίδες, κύριοι, σε παράνομο βανάκι και το παρκάρατε στο αστυνομικό τμήμα Λάρισας. Τι κάνατε? Συγκάλυψη στην αποκάλυψη και μάλιστα σε βανάκι εισαγωγής χωρίς διακριτικά. Τι κάνατε? Το βανάκι πάρκαρε και στον εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης και υπάρχει επίσημο έγγραφο από το μηχανολογικό ότι δεν είχε στις 28 Δευτέρου το 2023, εκείνη τη μαύρη μέρα, πινακίδες. Και από την Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών επιβεβαιώνεται αυτό. Από πού ήτανε το μπλε βανάκι και τι έκανε στον τόπο του εγκλήματος? Να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα πρώτα απ' όλα, που μας το παίζουν και αθώοι, που τολμούν να κατηγορούν όσους παλεύουν για την αλήθεια, για να ηρεμήσουν οι ψυχές αυτών των ανθρώπων που χάσανε άδικα τα παιδιά τους και τους συγγενείς τους. Που τολμάτε με θράσος να κοροϊδεύετε κάτι ζαχαρή και η λυπή, που βγαίνατε στα κανάλια και λέγατε ότι έπρεπε να γίνει η θυσία. Τα δικά σας τα παιδιά θα τα βάζατε σε αυτό το τρένο να θυσιαστούνε? Δεν θα τα βάζατε. Γιατί όταν δεν χτυπάει το πρόβλημα τη δική σου πόρτα, είσαι άνετος. Από πού ξεκίνησε και για ποιο λόγο ήταν στον τόπο του εγκλήματος το μπλε βανάκι και τι στοιχεία μετέφερε εκείνο το πρωί? Αυτή είναι η ερώτηση. Και πείτε με ψεκασμένο, πείτε με συνωμοσιολόγο, πείτε με ό,τι θέλετε. Μιλάω με στοιχεία, με υλικό της δικογραφίας. Εντάξει. Και βγάλατε στη φόρα όλα τα τρολάκια σας που πληρώνονται κάθε μήνα, να πούμε, 1,5, 2 και 3 χιλιάρικα από τα δικά μας λεφτά, να λένε για ξυλολιάδα, να λένε για τη σπήρα του ξυλολίου, με κάτι προφίλ στημένα να προσπαθούνε να λασπώσουνε, να προσπαθούν να δολοφονήσουν χαρακτήρες για να αναπαράγουν οι χαζοβιόλιδες αυτά που βγάζουν τα τρολάκια. Αυτό συμβαίνει. Γιατί με το που βγαίνουν αλήθειες, ξεκινάνε και όλα αυτά τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας να βρίζουν αυτούς που λένε τις αλήθειες. Και ο κόσμος, αντί για να στηρίξει αυτούς που λένε αλήθειες, στηρίζει αυτά που λένε τα τρολάκια. Άλλοι κι αυτοί, άξι της μοίρας τους. Βγάζει μια βλακεία το τρολάκι από το μυαλό του, την αναπαράγουν, χαίρονται οι άλλοι. Σας πειράζει, ρε, που λέμε αλήθειες? Πρόβλημά σας. Πρόβλημά σας. Καθίστε εσείς με τα τρολάκια του χιλιάρικου που σας οδηγούν για άλλη μια φορά στον κρεμό. Καθίστε με αυτούς. Και φυσικά δεν βγαίνει και κανένας αξιόλογος άνθρωπος από όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες να πάρει θέση. Οι προπαγανδιστές όλοι, αύριο είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και είδα, ρε παιδιά, στην τηλεόραση να βγαίνει ο στρατηγός ο Φλόρος στον Αντένα και να κάνει δηλώσεις. Το ξέρετε ότι έχει πάει στον Όμιλο Αντένα ο στρατηγός ο Φλόρος? Στον Όμιλο Αντένα, ναι. Να λέει την άποψή του και να πληρώνεται. Αν πληρώνεται. Όταν ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ, γιατί δεν έκανε αυτά που έπρεπε? Ηρωισμοί της κάμερας. Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα, φίλοι μου. Ηρωισμοί της κάμερας. το εφετζιλίκι να υπάρχει και όλα τα άλλα σπάνε εκεί που είναι να πάνε. Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Δεν με νοιάζει αν θέλετε να τα ακούσετε ή δεν θέλετε να τα ακούσετε. Οι εφετζίδες του 2026. Οι εφετζίδες. Γιατί εφετζίδες είναι. Τι να τους πεις. Τι να τους πεις. Από πού να αρχίσουμε και μέχρι πού να φτάσουμε. Πείτε μου. Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα όταν ο Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει. Όταν του λες ένα και ένα κάνει δύο και σου λέει τις εξυπνάδες του ένα και ένα κάνει και έντεκα. Πώς να σωθεί αυτός ο τόπος όταν γουστάρουν να μισούνε και δεν εκτιμάνε όσους βγαίνουν μπροστά. Πώς. Οι πρώτοι που λιθοβολούν αυτούς που θέλουν να δώσουν αγώνα δεν είναι οι εχθροί. Είναι ο ελληνικός λαός. Είναι ο ελληνικός λαός, έτσι όπως σας το λέω, ο οποίος ακολουθεί πιστά ό,τι του λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό κάνετε. Αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σας δείχνουν, σας το έχω ξαναπεί όλη μέρα, ότι την Ελλάδα θα τη σώσει ένας γάιδαρος, θα βγαίνετε και θα λέτε ρε ότι όλη μέρα... Θα βγαίνετε να λέτε κάθε μέρα, όλη μέρα, ότι την Ελλάδα θα τη σώσει ένας γάιδαρος. Ό,τι σας λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν για ένα μήνα σας παίζει η τηλεόραση το ότι θα σώσει την Ελλάδα μια κατσίκα, θα λέτε ότι θα σώσει την Ελλάδα μια κατσίκα. Αυτοί είστε. Ούτε καν να επεξεργαστείτε μια πληροφορία, ούτε καν να λειτουργήσετε με την αντίληψη, ούτε καν να σκεφτείτε τι βρώμικα παιχνίδια παίζει το πολιτικό σύστημα. Αλλά όπως λένε και οι παλιοί, ό,τι πράξεις θα εισπράξεις. Και αυτό είναι γεγονός. Πρόβλημά σας. Εγώ τα λέω για αυτούς που έχουν αυτιά. Οι νοητικά κουφοί δεν με αφορούν. Δεν τους θέλω καν. Τους νοητικά κουφούς δεν τους θέλω καν.

Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα εγκληματικά λάθη που έχετε κάνει. Για να μην αρχίσουμε να λέμε που σε κάθε εκλογική διαδικασία μας το παίζετε ξερόλες. Σε κάθε εκλογική διαδικασία μας τα έχετε κάνει ανανάδες με τις ιδέες σας και τις απόψεις σας. Και σε κάθε εκλογική διαδικασία η αποτυχία σας είναι δεδομένη. Δεδομένη είναι η αποτυχία σας. Σε κάθε εκλογική διαδικασία πέφτετε στο κενό. Πώς μπορείτε και λέτε ότι ξέρετε τι είναι το σωστό? Ένας Θεός ξέρει. Ένας Θεός σας έχει κοροϊδεύσει και η κουτσή Μαρία. Χωρίς να έχω πρόβλημα με τις κουτσές Μαρίες. Σας το έχω εξηγήσει και αυτό. Ότι το έλεγε η γιαγιά μου και το λέω. Γιατί μια φορά είπα για έναν κύριο Χατζηπαπαρίδη και ήθελε ένας που τον λέγανε Χατζηπαπαρίδη να με κάνει μήνυση. Είχα μπλέξει. Ανέφερε στο όνομά μου και εννοούσε σε μένα και έχει τρέλα ο κόσμος. Ρε, δεν εννοούσα εσένα, έτσι το είπα. Όχι. Άσε τώρα, μην μας έρθει καμιά αγωγή και από καμιά κουτσή Μαρία. Μόνο αυτό μας έλειπε. Ήδη τα ράφια γεμάτα μηνύσεις είναι. Ήδη με κυνηγάνε νομικά να με στραγγαλίσουνε. Άκου που σου λέω, εσύ νομίζεις έτσι απλά είναι όλα. Έλα εδώ να δεις τη ραφιέρα. Γεμάτη εξώδικα, αγωγές και μηνύσεις είναι. Έλα. Έλα, μπας και πας εσύ στα δικαστήρια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Flash Κρήτη στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4. Γρηγόρης Ερέτης. Συνεχίζουμε όρθιοι, με ψηλά το κεφάλι. Τραγουδάκι και πανέρχομαι δεύτερη ώρα να μας εξηγήσει ο εμπειρογνώμονας τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνη τη μαύρη μέρα, 28 Φεβρουαρίου του 2023. Να ακούσουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Δεν φεύγει κανένας, κάθεστε εκεί που είστε και δεν κουνιέστε. Τα χαιρετίσματά μου στη βαπτισιμιά μου στην Κρήτη. Έχουμε να ζήσουμε πολλά πράγματα. Και όσο ζω, θα είμαι βράχος δίπλα σου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέα ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Κιέβου μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος, Αμερικανός αξιωματούχος υποστηρίζει ότι η κίνηση συνδέεται με την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια παρά τις αμερικανικές εκκλήσεις. Η Ουάσιγκτον προχωρά πλέον σε χαλάρωση κυρώσεων και εισαγωγές ρωσικού καυσίμου, επιδιώκοντας παράλληλα αποκλιμάκωση των υψηλών τιμών του ντίζελ. Νέα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκαλούν δημοσιογραφικές πληροφορίες και τους διορισμούς της Ursula von der Leyen. Σύμφωνα με την έρευνα, 10 από τους 19 πρόσφατους διορισμούς σε κορυφαίες θέσεις αφορούσαν στελέχη που είχαν προηγουμένως υπηρετήσει δίπλα στην πρόεδρο της Κομισιόν ή σε υπηρεσίες υπό την άμεση εποπτεία της. Η Κομισιόν επικαλείται αξιοκρατικές διαδικασίες, όμως η εικόνα ενός στενού κύκλου που ανακυκλώνεται σε θέσεις εξουσίας προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες. Σοβαρή καταγγελία για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων της Αλίας βρίσκεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 52 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, γυμναστήρια και άλλες δραστηριότητες αντί να στηρίξουν άμεσα τον αλλιευτικό κλάδο. Το Υπουργείο απαντά ότι το πρόγραμμα Leader χρηματοδοτεί γενικότερα την τοπική ανάπτυξη παράκτιων περιοχών και όχι αποκλειστικά επαγγελματίες αλίης. Έντονη κριτική προκαλούν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά, καθώς χαρακτήρισε την ένταση στο Αιγαίο ελαφρύ κυματισμό, ενώ η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί ελληνικά δικαιώματα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ως θετικό αποτέλεσμα και την επίσκεψη Ρούμπιο, όμως στα κρίσιμα εθνικά ζητήματα δεν ανακοινώθηκε κάποια νέα συγκεκριμένη αμερικανική εγγύηση. Πολύ δυσάρεστες χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τις αποκαλύψεις που αφορούν την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Γκίλφοϊλ φέρεται να είχε ζητήσει $100,000 από δωρητή του Τραμπ πριν από την έγκριση του διορισμού της. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μόλις ενημερώθηκε για την υπόθεση και δεν γνωρίζει ακόμη όλες τις λεπτομέρειες. Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε στον Παναμά ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ με καταρρεύσεις κτηρίων, ζημιές σε δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ρεύμα και υδροδότηση. Τουλάχιστον 15 μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. Παράλληλα, περισσότεροι από 45 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί, με ισχυρότερο έναν των 6,6 Ρίχτερ, ενώ η διόρυγα του Παναμά συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έφυγες ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρτ. Το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Φερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Μιλούσε δυνατά και έλεγε σήμερα ρε δεν δουλεύει τίποτα, λέει, και έχω ένα τρένο γεμάτο κόσμο.
6: Υπάρχει φωτιά, καπνός και το μόνο που ακούς είναι τσιρίδες. Τους μάτια, τους ρουθούνια και είναι πνευμόνια, δεν είναι εύκολο.
7: Βλέπουμε ένα κινητό ξεκλείδωτο και πρώτα βλέπουμε τον μπαμπά μου. Και του λέω, μπαμπά, και εγώ μας θέλω να μας πάρεις.
5: Καλύτερα να πετάξεις μια και έξω. Άμα δεις το θάνατο μπροστά, και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είσαι εγκλωβισμένος μέσα σε ένα τέτοιο. Δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα. Δεν υποφέρεται να ξέρεις ότι θα πεθάνεις.
7: Το μαλλί μου είχε καεί, χωρίς να έχω έρθει σε επαφή με τη φωτιά. Όταν έκανα μπάνιο, πέφτανε από μέσα γυαλιά, κομμάτια από το τρένο.
6: Μιλάμε για ένα σημείο που μπορεί να βρεις ό,τι ανθρώπινο μέλος θέλεις. Χέρια, πόδια, αυτιά, κομμάτια από κορμιά, κεφάλια.
7: Μακάρι να μπορούσαμε εκείνη την ώρα να τους πούμε σηκωθείτε και φύγετε. Όταν μας ρώτησαν τι ώρα θα

0: είναι ένα καταραμένο μέρος, οπότε αυτό ο Τέμπι θα πει κόλαση.
1: Είμαι απογοητευμένη. Γιατί όταν ζεις σε μια χώρα που okay, την αγαπάς και όλα και λες θα μείνω εδώ, θα κάνω πράγματα και συμβαίνει κάτι τέτοιο και κανένας δεν παίρνει ουσιαστικά την ευθύνη και απλά ρίχνουν τον μπαλάκι ο ένας στον άλλον, είναι στενάχωρο. Και γιατί δεν περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο, κάτι τόσο τρομακτικό και τραγικό, και γιατί μετέπειτα νιώθω ότι σε λίγο θα φταίμε κι εμείς που το πήραμε το τρένο. Εγώ μπήκα κατευθείαν στη ΜΕΘ γιατί ήμουν σε κρίσιμη κατάσταση, έσπασα όλο μου το σώμα, σπονδύλους, όλους σχεδόν, όλα μου τα πλευρά. Πλευρά μπήκαν στα πνευμόνια, οπότε δεν μπορούσα καν να αναπνεύσω. Κλίδα, στέρνο, ομοπλάτη, όλα. Ό,τι μπορείς να σπάσεις, το έσπασα. Αλλά σε φρικτή κατάσταση ήταν το πόδι μου, στο οποίο έσπασα και όλα τα αγγεία. Είχε μείνει ένα αγγείο, το οποίο και μπόρεσαν έτσι να το σώσουν το πόδι, βγάζοντας μου το μία από την πλάτη, σε 14 ώρια χείριση σε ιδιωτικό νοσοκομείο είτε στο δημόσιο. Μου είχαν πει ότι το πόδι πρέπει να κοπεί. Ο εργοδότης μου έτσι με παρέπεψε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, στο οποίο έκαναν ό,τι μπορούσαν. Βέβαια, επειδή είχα χάσει και κάποιο κομμάτι από την άρθρωσή μου στο τρένο. Φρικτό. Δεν μπορώ να εξηγήσω το πόσους πόνους. Ακόμη και τώρα είμαι με πολύ ισχυρά φάρμακα που ανήκουν στα οπιοειδή. Γιατί δεν μπορώ να λειτουργήσω. Ήμουν τόσο χαμένη που φώναζα τη μαμά μου, που δεν βρισκόταν εκεί. Ναι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι «Μαμά, πονάω», αυτό φώναζα. «Μαμά, πονάω, βοήθαμε». Όταν φτάνεις κοντά στο θάνατο, το ένστικτο της επιβίωσης δεν σε αφήνει να πεθάνεις. Δεν σε αφήνει. Αλλά ότι το σκέφτεσαι, το σκέφτεσαι. Εγώ το πίστευα ότι ίσως πεθάνω, αλλά δεν μπορούσα να το δεχτώ με τίποτα. Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Όχι για μένα. Πιο πολύ τη μητέρα μου σκεφτόμουν και την οικογένειά μου. Το τι θα απογίνει μετά. Όταν σκέφτεσαι ότι, εντάξει, γιατί όχι σε μένα, γιατί στον άλλον. Δηλαδή, ούτε οι υπόλοιποι φταίνε να πάθουν ποτέ κάτι κακό. Απλά δεν ξέρω, η τύχη, η ζωή κάπως τα φέρνει και βρίσκεσαι στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή. Αλλά όσο σκέφτεσαι το γιατί, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πιστεύω. Δείτε, αυτό το κατάφερα. Ακόμη κι εγώ που μάσησα, μπορούν όλοι. Και πιστεύω ακράδαντας την ανθρώπινη δύναμη. Ότι μέσα μας κρύβουμε απεριόριστη δύναμη που ακόμη και το πιο τραγικό να ζήσουμε, τότε καταλαβαίνουμε τη δύναμη που έχουμε μέσα μας.
2: Γενικώς με επισκέπτονται, δεν με αφήνουν να κοιμηθώ, δεν θέλουν να με αφήσουν ακόμα. Ίσως να θέλουν να μου πουν κάτι, να ξυπνήσω κάποιον, δεν ξέρω, κάτι όμως θέλουν να μου πουν σίγουρα. Αν όντως αυτό που με ενοχλεί ως και σήμερα, αν δεν τους ένοιαζε μόνο ο κόλος τους, συγγνώμη και για την έκφραση, ίσως να μπορούσαμε να είχαμε κάνει παραπάνω πράγματα. Κανείς δεν ακολούθησε, εκτός από τον κύριο Γιώργο που ήταν και ο οδηγητής. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να υπάρχει τόσο ψύχρα ανάμεσά μας. Γιατί θα μπορούσε να ήταν ο καθένας σε εκείνο το βαγόνι. Δηλαδή λίγο να το σκεφτούμε ότι ήταν όντως τα αδέλφια μας. Γιατί τα αδέλφια μας είναι εκεί μέσα. Πάντα πίστευα ότι μπορεί να μην βοηθάνε όλοι, αλλά στα δύσκολα θα δείξουν την ανθρωπιά τους. Πάντα αυτό πίστευα. Το θέμα είναι να μην ξεχάσουμε. Γιατί συνήθως έχουμε την τάση οι Έλληνες να ξεχνάμε. Μας αρέσει για κάποιο λόγο. Ελπίζω ότι αυτό όμως τουλάχιστον θα μας αλλάξει λίγο τα μυαλά. Θεωρώ ότι εγώ μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαι μια κλωστή. Αν όλοι έρθουμε και δέσουμε άλλη μια κλωστή, θα γίνουμε ένα δυνατό ύφασμα και δεν θα μπορέσει κανείς να μας σπάσει. Τουλάχιστον δεμένοι, να κάνουμε και άλλες διαμαρτυρίες, γιατί αυτό δεν ήταν ένα απλό

0: λάθος ήταν όντως ένα έγκλημα. Άρα ναι, θα διαμαρτύρομαι όσο μπορώ. Όχι κάτω από κομματικές σημαίες ή το οτιδήποτε, αλλά ως περήφανος Έλληνας για τη χώρα μου. Οι όποιες ευθύνες του σταθμάρχη ή κάποιου άλλου ανθρώπου δεν κρύβουν το γενικότερο πρόβλημα αυτής της χώρας. Αυτή η χώρα πρέπει να αλλάξει ριζικά.
1: Αφού αλλάξουμε κι εμείς.
2: Σπασμένα τα άκρα τους, μία γυναίκα ειδικά μπορούσε να κουνήσει μόνο το στόμα της. Ήταν πάρα πολύ θλιβερό.
3: Αρχίζω να ντύνομαι και θυμάμαι ότι το πόδι μου έτρεμε τόσο πολύ που δεν έβρισκα το μπατζάκι από το παντελόνι για να το φορέσω.
1: Δυστυχώς από κάποια στιγμή και μετά τα στενοφόρα του ΕΚΑΒ έπαψαν να έρχονται με τη σιρήνα να ακούγεται και καταλάβαμε όλοι ότι πλέον είχαμε νεκρούς.
4: Υπάρχουν όμως εγκλήματα που δεν μπορούν να συγκαλυφθούν με κανέναν τρόπο. Και αυτό είναι ένα από αυτά.
5: Βέβαια η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Κι αν ζούσε το παιδάκι μου, θα μου έλεγε πατέρα, το κεφάλι ψηλάει και προχώρα στη ζωή. Εμείς θα προχωρήσουμε. Εκείνο όμως δεν θα δει τον ήλιο αύριο. Δυστυχώς.
4: Θα το θυμάμαι μέχρι τελευταία στιγμή ότι είχε έρθει ένας πυροσβέστης και τον σταμάτησε και λέω: «Σας παρακαλώ, έχω 5 τραυματίες. Χρειάζομαι βοήθεια. Έστω να βάλουμε κάτι, κρυώνουν πάρα πολύ». Και θυμάμαι ακριβώς πώς μου το είπε, ότι τι θέλετε, κυρία μου, δεν μας έχει δώσει μέσα το κράτος για να σας βοηθήσουμε. Και έφυγε.
6: Αυτή ήταν η απάντηση που πήρες από τον άνθρωπο που ζήτησες βοήθεια εκείνη τη στιγμή.
4: Ένιωσα απίστευτη οργή, απλά δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να ασχοληθώ με αυτό. Είχα πιο σημαντικά. Είχα τα άτομα τα οποία έπρεπε να τα βοηθήσω και δεν. Μου κάποιο, ωραία, εντάξει, βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να βοηθήσει. Δεν καταλαβαίνετε, είσαι πυροσβέστης. Αλλά εγώ έχω μια πολύ σημαντική δουλειά να κάνω αυτή τη στιγμή, οπότε.
7: Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Ροδόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Ροδόπουλε.
8: Καλησπέρα σας.
7: Κύριε Ροδόπουλε, ασχολείστε ενεργά, έχετε συλλέξει στοιχεία, έχετε τη δική σας άποψη για το τι έγινε εκείνη τη μαύρη νύχτα και θέλουμε να μας εξηγήσετε 23 Φεβρουαρίου το 2023 τι ακριβώς είχε συμβεί στο έγκλημα των Τεμπών.
8: Ναι. Από θέλετε να το πιάσουμε, πείτε μου.
7: Από την αρχή.
8: Είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Το ότι για τον άνθρωπο λόγο με πιστέψει ότι υπήρξε μια σύγκρουση, ότι επί 12 λεπτά υπήρχαν 2 τρένα στην ίδια γραμμή, ότι φταίει για όλα σταθμάρχης και στο τέλος ότι αυτή η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε είναι το αποτέλεσμα των ελαίων συλλικώνες. Αυτό είναι το κυβερνητικό αφήγημα. Έχοντας όμως στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία από τη δικογραφία, στοιχεία τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας ακόμα, όσον αφορά τα ΜΜΕ, τα μεγάλα τα ΜΜΕ, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και δεν είναι αυτό ακριβώς το αφήγημα που με τον άνθρωπο ή τα λόγο θέλει η κυβέρνηση να προωθήσει. Θα ξεκινήσω λέγοντας κάτι πάρα πολύ απλό, ότι σε μια μετοπική σύγκρουση το πρώτο πράγμα που περιμένεις όταν έχεις 2 τρένα, το ένα τρένο κινείται με 100 χιλιόμετρα την ώρα που είναι η εμπορική και το άλλο με 160 χιλιόμετρα την ώρα που είναι η συμβατική, το πρώτο πράγμα που περιμένεις είναι να δεις τους πρώτους των τρένων που είναι μηχανοδηγοί και ολοκληρωτικά να βγαίνουν ή να τους μαζεύουν με το κουταλάκι ή να μην μαζέψω 100, δηλαδή να έχουν υποστεί μια σύνθλιψη η οποία είναι και αναμενόμενη. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό μέσα από τη δικογραφία, μέσα στη δικογραφία έχουμε τις φωτογραφίες από τη νεκροψία νεκροτομή είναι το γεγονός ότι τρεις από τις τέσσερις μηχανοδηγούς βρίσκονται σε μια πλήρη αναγνωρισιμότητα. Τι εννοώ πλήρη αναγνωρισιμότητα, την πάω διακρίνουμε το πρόσωπό τους. Είναι αρτιμελείς, δηλαδή δεν τους λείπουν κάποια τμήματα. Και μάλιστα το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ικανή ποσότητα αίματος, έτσι ώστε επάνω σε αυτή, μέσα αυτής, να διενεργηθούν και κάποιες ψυχολογικές εξετάσεις, έτσι ώστε να δούμε αν είχαν, ήταν υποηπήρια ναρκωτικών ή άλλων ουσιών όπως αλκοόλ. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και φωτογραφισμένα. Ο ένας μάλιστα μηχανοδηγός, ο δεύτερος μηχανοδηγός της επιβατικής, ο κ. Δαλπάντης, μάλιστα η σωρός του είναι γεμάτη λάσπες, που σημαίνει ότι ανασύρθηκε μπροστά από την υποτιθέμενη σύγκρουση. Άρα το πρώτο βασικό στοιχείο είναι ότι οι σωροί, κύριε Σαρέτα, ξέρετε ότι οι σωροί πάντοτε μιλάνε, δεν φέρουν τα σημάδια που θα δικαιολογούσαν μια με τοπική σύγκρουση τέτοιας ισχύως.
7: Τι εννοείτε?
8: Εννοώ ότι το πιθανότερο σενάριο, γιατί αυτό που σας είπα μόλις τώρα είναι ένα από τα στοιχεία, είναι ότι δεν υπήρξε με τοπική σύγκρουση. Πάμε να δούμε το δεύτερο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αν δούμε τα συντρίμια και τις παραμορφώσεις που έχουν υποστεί ιδιαίτερα η πρώτη μηχανή της εμπορικής, γιατί όσον αφορά την επιβατική μηχανή θα λέγαμε ότι δεν έχει μείνει κάτι έτσι ώστε να μας δώσει μια καλή εικόνα του που συνέβη, αλλά όσον αφορά την εμπορική, την πρώτη μηχανή της εμπορικής, παρατηρούμε ότι οι προσκουστήρες, δηλαδή οι προφυλακτήρες των τρένων, των μηχανών, είναι ανέπαφοι. Και αυτό δεν είναι ανέπαφοι μόνο στην εμπορική, είναι ανέπαφοι και στην επιβατική, είναι ανέπαφοι και στη δεύτερη μηχανή της εμπορικής. Άρα έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι στο πεδίο έχει φωτογραφηθεί ο ταχογράφος της εμπορικής, όπου δείχνει ότι η ταχύτητα της εμπορικής είναι μηδέν. Αυτά λοιπόν είναι τρία πολύ βασικά στοιχεία, τα οποία μας λένε ότι μάλλον, ή μάλλον αν θέλετε 99,99% δεν υπήρξε κάποιο είδους με τοπική σύγκρουση. Ένα τέταρτο στοιχείο, όσον αφορά την τοπική σύγκρουση, την υποτιθέμενη, είναι το γεγονός ότι η πρώτη μηχανή της εμπορικής, από την πρώτη μηχανή της εμπορικής, λείπει παντελώς η οροφή της. Σε μια μετοπική σύγκρουση είναι το πιθανότερο, είναι η οροφή θα μείνει εκεί. Δεν πρόκειται να φύγει και να πεταχτεί δεκάδες μέτρα μακριά και σε τμήματα. Έχουμε λοιπόν τρία πολύ βασικά στοιχεία, τα οποία σε ένα τελείως διαφορετικό κράτος, όπου η επιστήμη, αν θέλετε, ξεπερνάει την πολιτική και τις σκοπιμότητες, θα λέγανε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι ο ίδιος ο μετασχηματιστές, τις επιβατικές. Ο μετασχηματιστής δεν μπορεί, οι μετασχηματιστές και των τριών μηχανών έχουν μια ιδιαιτερότητα, έχουν τρία καπάκια. Το ένα είναι μόνο του και τα άλλα δύο είναι παρέα, δηλαδή είναι ασύμμετρη η μορφολογία του. Αυτό παρατηρήσαμε λοιπόν από τα στοιχεία και από το αρχικό βίντεο από το κανάλι Open, που έχει τραβήξει πλάνα από την επιβατική αμαξιοστοιχεία, είναι ότι ο μετασχηματιστής έχει τρακάρει ανάποδα. Δηλαδή η παραμόρφωση μεγάλη που έχει υποστεί δεν βρίσκεται δηλαδή πορά της σύγκρουσης υποθέμενης, αλλά αντίθετα. Άρα αν θέλετε έχουμε τέσσερα καταφανέστατα στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι μάλλον αυτό το γενικευμένο αφήγημα περί μετασχηματιστή που τρακάρει και που ξαφνικά λόγω της ισχύωσης της σύγκρουσης εκτινάσει και ταυτόχρονα αεροποιεί τα έλαια σιλικόνες και πέφτει επάνω τα 25.000 βολ και αυτά δημιουργούν πλέον την πυρόσφαιρα, δεν εξταθεί. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, με τέσσερα πολύ σημαντικά στοιχεία, είναι και το μεγάλο ερωτηματικό που θέτουμε όσον αφορά το αφήγημα περί με τοπική σύγκρουση. Δηλαδή αν το ανακατελώσουμε για καταλάβει ο κόσμος, πρώτον έχουμε τους μηχανοδήγους οι οποίοι δεν πηγαίνουν να χαρούν μανία, δεύτερον τους προφυλακτήρες που είναι ανέπαφοι, τρίτον τον ταχογράφο που είναι σταματημένος στο μηδέν της εμπορικής, έτσι και τέταρτον ένα μετασχηματιστή της επιβατικής που είναι τρακαρισμένος, αν θέλετε, των πολλών εισαγωγικών, ανάποδα από την πορεία της σύγκρουσης. Όλα αυτά που σας λέω είναι στοιχεία τα οποία είχαμε εγγνώση μας, ή μάλλον είχαμε με πληθυντικό βάζο εγγνώση μας, ήδη από τις 15 Τρίτου του 2023. Όλοι μας, όλοι όσοι είχαμε ανακατευτεί με την υπόθεση. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω κάτι. Ο ΔΑΣΑΜ επίσημα είναι ο πιο αρμόδιος φορέας. Δηλαδή βάζω την άκρη λίγο το Μπάτσοπουλο και το Βασιλακάκο που είναι δικαστική πραγματογνώμονα και κρατάω μόνο τον ΔΑΣΑΜ. Όλα λοιπόν τα στοιχεία τα οποία είναι στην δικογραφία και ήταν και στη δική μας χτίση, αν θέλετε.
7: Δεν άκουσα, ήταν... δεν άκουσα τι είπατε.
8: Είδα και στη δική μας, στο δική μας, μπορούσαμε και εμείς να τα αναλύσουμε και να τα δούμε. Ταυτόχρονα τα είχα ητάει και δίκιο ο ΔΑΣΑΜ.
7: Ναι.
8: Δηλαδή δεν είναι ότι ο ΔΑΣΑΜ, και ο οποίος είναι υλικό το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε εμείς σήμερα. Και ταυτόχρονα ο ΔΑΣΑΜ προφανώς δεν κάνει ούτε μία, δεν αναλύει καθόλου.
7: Ναι, κύριε Ροδόπουλε, ένα λεπτό. Συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο για να καταλάβω κάποια
8: παρακαλώ.
7: Πράγματα. Δηλαδή, στην
8: παρακαλώ.
7: Ουσία, τι έγινε εκείνη τη μέρα, τράκαραν, με ποιο τρόπο?
8: Μισό λεπτό. Όχι, δεν τράκαραν. Με τοπικά τουλάχιστον, δεν τράκαραν. Δεν τράκαραν με τοπικά. Αυτό που συνέβη, υπάρχουν και μαρτυρίες, ένορκες μαρτυρίες από επιβάτες της επιβατικής, είναι ότι το τρένο, η επιβατική αμαξιωστικιά, έχει κάνει δύο πολύ ισχυρά φρεναρίσματα και εκτρέπεται, αν ο κόσμος έχει μια εικόνα προς τα αριστερά της πορείας της. Ενώ αντίστοιχα η εμπορική με τον ταχογράφο της που λέει 0, που δηλώνει 0.
7: Ο ταχογράφος λέει 0. Συγγνώμη λίγο, στην εμπορική αμαξιοστοιχεία ο ταχογράφος έλεγε 0.
8: Ακριβώς, είναι σταματημένο στο 0.
7: Γιατί είναι σταματημένο στο 0, κανονικά δεν έπρεπε να γράφει?
8: Θα έπρεπε να γράφει κατά το αφήγημα 100 χιλιόμετρα την ώρα.
7: Στο μηδέν ο ταχογράφος λοιπόν, πολύ σημαντικό
8: ο
7: στοιχείο.
8: Ο ταχογράφος, ναι, ναι. Είναι φωτογραφημένο στις...
7: Πολύ σημαντικό στοιχείο, δηλαδή εμπορική αμαξιστοιχεία ήταν ένα τρένο φάντασμα.
8: Όχι, δεν τα φέρω. Είχε σταματήσει.
7: Ναι, αλλά δεν έγραφε, ο ταχογράφος.
8: Ο ταχογράφος δεν ξέρουμε τι έγραφε. Πριν εμείς ξέρουμε ότι είναι φωτογραφημένο σε πεδίο και η ένδειξη είναι μηδέν. Και μάλιστα είναι αναλογικός ταχογράφος, δεν είναι σύγχρονη ηλεκτρονική ταχογράφη.
7: Ωραία, πάμε παρακάτω. Σταμάτησαν λοιπόν τα τρένα,
8: Εγώ πήρε, ναι, εμείς σαν ομάδα έχουμε την βασική, και δεν είναι μόνο ταχογράφος, πρέπει να βάλουμε και τα υπόλοιπα μαζί, έτσι, και τα υπόλοιπα τρία στοιχεία μαζί.
7: Ναι. Δηλαδή, άρα εσείς τι πιστεύετε, ότι σταμάτησαν τα τρένα και πώς έγινε, πώς δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα?
8: Θα σας εξηγήσω. Η κρίσιμη φορτάμαξα, αν θέλετε, όσον αφορά την πυρόσφαιρα, είναι η πρώτη φορτάμαξα μετά τις μηχανές, η οποία μεταφέρει λαμαρίνες. Και μάλιστα, εάν πάμε πέστε ο φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από τα Τέμπη, αλλά και στο φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από το Πουλουρί, θα διαπιστώσουμε ότι τα 2/3 της υπερδομής πρώτης φορτάμαξης λείπουν κυριολεκτικά. Όταν λέω λείπουν, είναι αυτό που λέμε, σηκώνει και μπουρμπουρί, έτσι. Λείπουν τελείως, δεν υπάρχουν.
7: Ναι.
8: Κάτι το οποίο είναι παράλογο, δηλαδή σε ένα δυστύχημα το αποχώρησε, λαμαρίνες είναι αυτές τα πράγματα. Θα σε παραμορφωθούν, θα γίνουν φυσαρμόνικα, πείτε το όπως θέλετε, αλλά δεν θα λείπουν σε μια σύγκρουση.
7: Λείπουν, ναι.
8: Αυτό λείπει. Αντελώς, λείπουν. Δηλαδή,
7: λείπουν.
8: Δεν υπάρχουν πουθενά. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε ένα έλασμα και το οποίο είναι και αυτό το οποίο ξεκινάμε εμείς σαν ομάδα την έρευνά μας, το οποίο είναι γυρισμένο, φανταστείτε περίπου να σας πω ότι είναι υπολογισμένο σε 152 μοίρες, θα δηλαδή σκεφτείτε ότι κυριολεκτικά πάνε να γυρίσει τον εαυτό του πίσω, μια λαμαρίνα πάχους άνω των 2 εκατοστών, η οποία έχει παραμορφωθεί χωρίς να έχει υποθεί σύγκρουση, και από κάτω έχει μια λευκή επιφάνεια που έχει τις αντικές οξυδόνες και από πάνω έχει λάδια. Είναι δηλαδή πράγματα πάρα πολλά που συνδέονται και λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, έχω 4 βασικά στοιχεία που το δηλώνω, δεν έχουμε τοπική. Έχω μια άλλη λαμαρίνα γυρισμένη ανάποδα, τα οποία προέρχεται από την πρώτη φωτάμαξα, και τα 2/3 της πρώτης φωτάμαξης λείπουν, δηλαδή έχουν γίνει σκόνη, να το πούμε έτσι. Είναι δυνατόν μια με τοπική σύγκρουση όλα αυτά τα στοιχεία να τα εξηγήσει? Τα απάντηση είναι πως όχι. Άρα, έχουμε επίσης ένα, υπάρχει ένας δείκτης, ένα ρολόι, να το πούμε έτσι, ένα κοντέρ, ένα τύπημα κοντέρ, ο οποίος μας δείχνει την πέδηση που έχει υποστεί η εμπορική αμαξοστοιχεία. Αυτά θυμάμαι καλά, είναι στα 160 κιλονούδων, δηλαδή μια ισχυρή πέδηση. Έχουμε επίσης καταθέσεις επιβατών της εμπορικής αμαξοστοιχείας, όπου λένε ξεκάθαρα ότι είχαμε 2 πολύ σοβαρότατα φρεναρίσματα, ότι το τρένο εξοχιάζεται ελαφρώς, η πανταργέται κρατική, κοιτάμε, και σταματάει. Πριν γίνει το μπαμ και η πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο. Ο κύριος Μακαρίνης δυστυχώς αυτές τις καταθέσεις δεν τις έχει βάλει, ενώ υπάρχουν μέσα στο γενικό υλικό, και εδώ κάτι που με καταλάβει ο κόσμος, στο γενικό υλικό της δικογραφίας, δεν έκρινε ότι θα έπρεπε να μπουν μέσα στο...
7: Δηλαδή δύο άνθρωποι δηλώσανε ότι το τρένο σταμάτησε πρώτα και μετά ακούστηκε η έκρηξη.
8: Ακριβώς.
7: Και αυτό δεν το έχει βάλει ο Μπακαΐμης μέσα στη δικογραφία.
8: Ακριβώς.
7: Για ποιο λόγο διαλέγει, τι έκανε, διάλεξε τι θα βάλει και τι δεν θα βάλει?
8: Θα σας απαντήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Κατά τη διάρκεια που κάνει τις, που λαμβάνει καταθέσεις από διάφορους διασώστες, αστυνομικούς και πυροσβέστες, οι καταθέσεις είναι περίπου 25 από τους 120 γεγραμμένους. Οι 25 αυτοί, όταν τους κάνει μια απλή ερώτηση και λέει, κατά τη διάρκεια που επιχειρούσατε τα τέμπη, αντιληφθήκατε να υπάρχουν φωτιά τα οποία μετέφεραν χώματα κουλουπού κουλουπού? Και οι 25 λένε ότι εμείς δεν τα είδαμε τα φωτιά αυτά. Ήμασταν μεν τα τέμπη, ήμασταν στη διαδικασία ανάστασης ορών, δηλαδή είμαστε στα 15-20 μέτρα, αν θέλετε, αλλά δεν είδαμε και δεν ακούσαμε, λένε και όλοι. Μάλιστα. Υπάρχει μάλιστα και μια κατάσταση ενός πυροσβέστα, θυμάμαι καλά, που λέει, και εδώ είναι το εξωφρενικό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος στο παιχνίδι, που λέει δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα να ξέρω από φωτιά που μεταφέρουν χώματα. Άρα έχουμε τουλάχιστον 25 από τους 120 πυροσβέστες, αστυνομικούς και διασώστες, οι οποίοι επίσημα καταθέτουν ότι είμαστε τυφλοί και κουφοί.
7: Ναι, ότι είμαστε τυφλοί και κουφοί, αυτό κατέθεσαν. Είναι απίστευτο.
8: Είναι απίστευτο, διότι καταλαβαίνετε ότι ένας τυφλός και ένας κουφός πυροσβέστης μάλλον πάει για σύνταξη, δεν πάει για υπηρεσία.
7: Τι φοβόντουσαν, ένας θεός ξέρει. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση.
8: Παρακαλώ.
7: Ωραία, αφού έχουν δηλώσει αυτόπτες μάρτυρες το ότι πρώτα σταμάτησε το τρένο, όπως μας λέτε, και μετά έγινε η έκρηξη. Εγώ αναρωτιέμαι, πώς έγινε η έκρηξη? Τι φταίει και είδε όλη η Ελλάδα αυτή την πυρόσφαιρα? Γιατί απανθρακώθηκαν 28 άνθρωποι, κύριε Ροδόπουλε?
8: Δεν είναι μόνο 27 άνθρωποι που απανθρακώθηκαν, διότι έχουμε 19 σωρούς οι οποίοι είναι εκτιναγμένοι στις λάσπες και δεν έχουν υποστεί κάποια καύση. Δηλαδή μην κοιτάμε μόνο τις 27. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να κοιτάξουμε και τις 19 οι οποίοι είναι εκτιναγμένοι στις λάσπες εκτός πορείας σύγκρουσης. Δηλαδή κινήστε εσείς με το αυτοκίνητο σας, χτύπα ξύλο, κάνετε μια τοπική κατά τη διάρκεια σύγκρουση, και ενώ τα τζάμια του αυτοκίνητου σας δεν έχουν σπάσει, σας βρίσκουμε δεξιά π.χ. 90 μέτρα μακριά. Ανέπαθους. Άρα, μην κοιτάμε μόνο τους 27, το τι συνέχει συμβεί. Προφανώς δεν έχουμε το βίντεο όλη της ιστορίας για να το ξέρουμε και να είναι...
7: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο υπήρξε η πυρόσφαιρα. Ακόμα δεν μου απαντήσατε σε αυτό που σας
8: λέω. Θα σας εξηγήσω. Η πρώτη φωτάμαξα η οποία δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στην Ελλάδα, αυτές οι φωτάμαξες έχουν έρθει από τη Βόρεια Μακεδονία.
7: Από τα Σκόπια, κύριε Ροδόπουλε, από τα Σκόπια. Ποια Βόρεια Μακεδονία, δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία.
8: Εντάξει, προσπαθώ και
7: από τα Σκόπια, από τα Σκόπια ήρθε. Από τα Σκόπια.
8: Από τα Σκόπια, όλα, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, αλλά δυστυχώς υπογράψαμε ως κυβέρνηση.
7: Ναι, Σκόπια είναι. Δεν πάνε να υπογράψουν και 10 συμβόλαια και 10 συμφωνίες. Σκόπια είναι. Πάμε παρακάτω.
8: Από τα Σκόπια θέλετε, εννοείται. Λοιπόν, έχουν ένα ειδικό καθεστώς, τα οποία σημαίνει ότι δεν μπορεί κανένας να πειράξει το φορτίο του. Γι' αυτό και ονομάζεται ενδοευρωπαϊκή διακομιδή ταφένα. Μάλιστα, επειδή τα Σκόπια που λέτε κι εσείς δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ακόμα πιο αυστηρά τα πράγματα. Αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη φωτάμαξα. Δεν είναι μία φορά που έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι συνέχεια, δηλαδή έχουμε περάσει, έχουμε δει τα αρθεία, έχουν μπει μέχρι το 2022, 8 φορές. Είναι και οι επίμαχοι. Αυτό που εικάζουμε λοιπόν είναι το εξής. Επειδή έχουμε το ανάποδο γυρισμένο έλασμα, και δεν είναι ένα, είναι τρία τα ελάσματα που έχουν γυρίσει ανάποδα με τη φορά, σημαίνει ότι υπήρχαν όντως ελάσματα από πάνω, απλά δεν υπήρχε ο αριθμός που είχε δηλώσει η φορτωτική τους. Κάτω από τα ελάσματα, στην υπερκατασκευή λοιπόν της πρώτης φορτάμεσας, έχουμε μία δεξαμενή, η οποία μεταφέρει ένα εξαιρετικά πτυτικό και θα έλεγα έφλεκτο παύλα εκρηκτικό υλικό. Αυτό λοιπόν το υλικό υπλώνουν δύο μηχανές συμπορικής. Αυτό για κάποιο λόγο περνάει και έχουμε το φωτογραφικό υλικό. Πέρασαν και σχεδόν τις τρεις ποτάμαξες με τις λαμαρίες από κάτω. Γίνεται λοιπόν, εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι υπήρξε και ένα φωτοβολταϊκό τόξο, αλλά το φωτοβολταϊκό τόξο δεν κάνει έναυση πυρόσφαιρας από τα λάδια σιλικόνης, αλλά από το παράνομο φορτίο. Τι σημαίνει παράνομο φορτίο για να καταλαβαίνει ο κόσμος? Σημαίνει ότι τίποτε δεν είναι δηλωμένο. Γιατί υπάρχει με ευθύνη της κυβέρνησης προφανώς και ένα αφήγημα να μας πείτε τι είναι, να μας πείτε πώς η τόνη ήτανε και τέτοιες ηλικιότητες, έτσι, κυριολεκτικά ηλικιότητες. Γιατί η μέρα που μου τσιάζει το παιδί, για παράδειγμα, δεν με ενδιαφέρει αν ήταν 20 τόνοι, 15, αν πρέπει να το ονομάσω ξυλόλιο 100% ή τουλουόλιο ή δεν ξέρω τι. Δεν με ενδιαφέρει γιατί εγώ θα πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία από τη στιγμή που ό,τι και να ήταν, ήταν παράνομο γιατί δεν ήταν δηλωμένο.
7: Δηλαδή, σε βραδινά δρομολόγια που ξεκινούσαν από τα Σκόπια, υπήρχαν πάνω στις εμπορικές αμαξοστοιχίες και στη συγκεκριμένη, από ό,τι φαίνεται, παράνομα φορτία τα οποία προκάλεσαν αυτή τη φορά, αυτή την έκρηξη, αυτή την πυρόσφαιρα.
8: Δεν θα έλεγα ότι τα βραδινά, μπορεί να ήταν και πρωινά, δεν ξέρουμε αν είναι πρωινά ή βραδινά, δεν χρειάζεται να το ορίσουμε.
7: Προκάλεσε την πυρόσφαιρα, παράνομο φορτίο.
8: Ακριβώς
7: λοιπόν. Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρεις μέρες μετά, βγήκε και δήλωσε το ότι δεν υπήρχε τίποτα και το ότι όλοι εμείς είμαστε τρελοί και συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι.
8: Έχουν πει διάφορα.
7: Ωραία. Ποιοι άνθρωποι πήγανε. Ωραία. Το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα λοιπόν, κύριε Ροδόπουλε, για να πάμε και παρακάτω, έγινε για να μην μπορέσουν να βρούνε αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται οι δικαστικές αρχές για να μπορέσουν να αποδείξουν ότι υπήρχε παράνομο φορτίο.
8: Βρισκόμαστε στις 2.30 ώρα το πρωί, 1η-3η, δηλαδή κάποιες ώρες μετά, που υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που δείχνει ότι μέχρι στις 4.30-5 παρατέταρτο έχουμε έναν κρατήρα, κυριολεκτικά κρατήρα από εκχωμάτωση, φανταστείτε, 125 με 130 κυβικά μέτρα, το έχουμε υπολογίσει, είναι εμφανέστατος. Το σημείο αυτό είναι το σημείο που βρίσκονται οι 19 σωροί, είπαμε προηγουμένως. Το σημείο αυτό έχει παραπεθεί τελείως, δηλαδή έχουμε φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία ανάσεσης των σωρών. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό μετά από 2.5-3 ώρες. Εκεί θα παρατηρήσετε ότι έχει τελείως αλλάξει ο τόπος. Τελείως.
7: Ποιος τον άλλαξε τον τόπο?
8: Αυτοί οι οποίοι επιχείρησαν εκεί πέρα.
7: Ποιοι επιχείρησαν, δηλαδή, από τη στιγμή που έγινε ό,τι έγινε, πήγανε εξκαφείς, πήγανε τα χώματα, τσιμεντώσανε, κάνανε, ράνανε όλες τις μέρες. Εκείνη τη στιγμή μετά, ακριβώς από το έγκλημα, σκάψανε και μπαζώσανε τον κρατήρα.
8: Ο κρατήρας είναι, παραμένει κρατήρας μέχρι τις 3 τρίτου.
7: Μέχρι τις 3 τρίτου, ωραία. 6 παρατέταρτο το πρωί υπάρχουν αναφορές, κύριε Ροδόπουλε, το ότι ένα μπλε βανάκι πήγε στο σημείο, έκανε 2 μεταφορές και είχε πλαστές πινακίδες. Έχετε εσείς γνώση για αυτό το μπλε βανάκι?
8: Όντως έχει πλαστές πινακίδες το μπλε βανάκι, τουλάχιστον είχε την ημερομηνία που μας ενδιαφέρει. Και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο του μηχανολογικού του Υπουργείου Μεταφορών. Το βανάκι αυτό κάνει όντως 2 διαδρομές, διότι το βλέπουμε παρκαρισμένο από το βίντεο του ντρόν της πυροσβεστικής σε 2 διαφορετικά σημεία. Είναι βρίσκεται μέσα στην κόκκινη ζώνη, δηλαδή εκεί που λέμε ότι οτιδήποτε μπαίνει και βγαίνει καταγράφεται. Το βανάκι αυτό, καταρχήν να πούμε ότι δεν φέρει κάποια σήμανση, δηλαδή δεν ανήκει ούτε στην πυροσβεστική, ούτε στην αστυνομία, ούτε στο ΕΚΑΒ, ούτε στους διασώστες. Άρα έχουμε ένα βανάκι το οποίο έχει κάποια διακριτικά στοιχεία τα οποία είναι παράνομα όσον αφορά τη διαδικασία και το πρωτόκολλο της προανάκρισης, το οποίο έχει πλαστές στις πινακίδες, το οποίο δεν είναι ασφαλισμένο, το οποίο δεν φέρει χρέο, κουλουπού. Και έχουμε και φωτογραφικό υλικό μέσα από την δικογραφία που δείχνει άτομα να το φορτώνουν αυτό το βανάκι με μαύρες σακούλες, αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Το έχει καταγγείλει και ο κ. Παπαγγελής αυτό δημόσια στο Open και είπε ότι εγώ απαιτώ σαν γονέας που έχει χάσει την Αναστασία να μου πει ποιος το οδηγούσε, γιατί ήταν εκεί, ποιανού είναι και τι έβαλε μέσα.
7: Πήρε κάποια απάντηση για αυτό το μπλε βανάκι?
8: Ο κ. Παπαγγελής όχι, από όσο ξέρω δεν έχει πάρει καμία. Είναι ενήμεροι όλοι σχεδόν οι γονείς για το μπλε βανάκι.
7: Τι ήταν αυτό το μπλε βανάκι?
8: Κύριε Σερέτη, ό,τι και να ήταν, ήταν ένα βανάκι που δεν είχε καμία δουλειά να φορτώνει στοιχεία τη στιγμή.
7: Ναι, πώς είχε πρόσβαση στην τοποθεσία? Πώς μπόρεσε και μπήκε εκεί πέρα? Δηλαδή, μπορούσα εγώ να πάω με ένα μπλε βανάκι και να μαζέψω στοιχεία?
8: Και μάλιστα ο ένας που είναι φωτογραφημένος έχει φοράει τη στολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο άλλος ο οποίος έχει μια κουκούλα είναι άγνωστος, δηλαδή κανένα διακριτικό επάνω του. Αυτά είναι φωτογραφίες μέσα από την δικογραφία που λέμε τώρα.
7: Ναι, αλλά πώς μπόρεσε και μπήκε εκεί πέρα, ποιος του επέτρεψε να μπει? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
8: Κοιτάξτε, ο ποιος του επέτρεψε εδώ πέρα που είναι επιτρέψει να πάρουν 125 κυβικά χώμα. Άρα και εσύ όλα τα άλλα και να ψάχνουν και τα κόκαλα και τα οστά. Να τα βρούμε μετά οι Ανούμπις μετά από τόσο καιρό. Άρα μην ψάχνετε το ερώτημα αυτό. Το ερώτημα είναι ότι υπήρχε. Το ποιος το επέτρεψε, καταλαβαίνετε, όλο η Ελλάδα μπορεί να καταλάβει πάρα πολύ εύκολα ότι ενδεχομένως να μην το μάθετε και ποτέ. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι επειδή αυτή την αποκάλυψη την κάναμε πριν κανένα 8 μήνο, πάντοτε λειτουργούμε σε δημόσια θέα, έτσι ώστε να έχουμε την κεφάλι μας έσυπο, διότι και να συμβεί σε εμάς, τουλάχιστον τα στοιχεία θα είναι εκεί. Μάθαμε, μας έμαθαν μάλλον, ότι τώρα σήμερα παρκάρει στο αστυνομικό τμήμα Λάρισας. Ενώ υπάρχει φωτογραφικό υλικό, έχει παρκάρει και σε άλλα σημεία στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στον εμπορευματικό σταθμό του ΟΣΕ. Οι άνθρωποι είναι τραγικοί, κύριε Σερέτη. Είναι τραγικοί. Και το μόνο όπλο που έχουν είναι το γεγονός ότι θα έλεγα ένα τμήμα των συγγενών φοβάται, και το λέω ειλικρινά και μετά νοσηλόγου, φοβάται.
7: Τι φοβάται?
8: Να μπλέξει με τα μπλε βανάκια. Να μπλέξει με τα μπλε
7: βανάκια φοβάται.
8: Κοιτάξτε κύριε Σερέτη, θα σας πω κάτι. Στον υπόκοσμο αυτόν, γιατί περί υποκόσμου, και δεν μιλάω για τις συγγενείς, λειτουργεί ένα ρητό που λέει πες μας από τα δυο σου παιδιά ποιο αγαπάς λιγότερο για να το πάρεις μέτρα. Και το λέω πλήρως και ξεκάθαρα για να το καταλάβει και ο ελληνικός, το λέω και ο κόσμος μας ακούει. Δεν παίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
7: Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση, γιατί βλέπουμε τώρα να πηγαίνουν σε ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και η Λυπή, που ήταν η αρμόδιοι, υποτίθεται. Θέλω να μου πείτε.
8: Εντιάτομα, ναι.
7: Ναι, και στο σημείο εκείνο πήγε ο Τριαντόπουλος και έχει δηλώσει σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το ότι πήγε με εντολή του Μητσοτάκη. Πώς εμπλέκονται οι πολιτικοί αυτοί και ο Πρωθυπουργός σε αυτό που έγινε στην τοποθεσία του εγκλήματος?
8: Εντάξει, άμα το πάμε από πλευράς δικαστικού δικαίου, νομικής, λέγει κάποιος, ok, εντάξει, μέσα στον Πρωθυπουργό θα πάρω να δω το τι γίνεται. Δηλαδή, η εντολή αυτή είναι πάρα για καταλάβει κόσμος. Ξέρω για κάποιους συγγενείς που λένε θέλω να δει ο Μητσοτάκης φυλακή κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ο κ. Τριαντόπουλος μπορεί να πει εκεί πέρα γιατί του λέει ο Μητσοτάκης είσαι παραδοσιακό, πήγαινε εκεί πέρα να μας πει σε εγώ τι γίνεται. Άμεση αρχούσαν να ανοίξουν οι συνομιλίες που δεν πρόκειται να ανοίξουν ποτέ. Άμεση διαταγή του Μητσοτάκης και του Τριαντόπουλου για συγκέρι συγκάλυψη δεν υπάρχει, έτσι για να είμαστε και σοβαροί. Εκτός από τον κύριο Στριαντόπουλος θέλει ο ίδιος να καταθέσει και να πει ότι μου είπε εμένα ο κύριος Μητσοτάκης να κάνω συγκάλυψη έτσι. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Αλλά δεν χρειάζεται, γιατί και οι πέντε αυτοί κατηγορούμενοι κατηγορηθούν για κάποιο είδους πλημελήματα. Έτσι, στο κατηγορητήριο αυτό θα σας πω κάτι ακόμα πιο σημαντικό, το οποίο δεν έχει ακόμα να κατηγορηθεί. Η Ελένη Τρέν δηλώνει ότι στέλνει τον σειρμό βοήθειας, δηλαδή ένα νέο τρένο αν θέλετε, να παραλάβει τις μορτάμασες οι οποίες δεν έχουν υποστεί κάποια βλάβη, ότι δίνει τη διαταγή αυτή, είναι στην ημερολόγιο που έχει καταθέσει στον εφέτη ανακριτή του κ. Πακαΐνη, ότι το κάνει αυτό σε 2/3. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο από την ΕΡΤ και από τα Τρίκαλα online, ένας τοπικός σταθμός εκεί, όπου δείχνει ότι στις 10:30 το πρωί, στις 1/3, έχει φτάσει εκεί λοιπόν ο σειρμός βοήθειας, έχει πάρει όντως όλες τις φορτάμες και τα κοντέρνα τα οποία δεν έχουν υποστεί βλάβη. Άρα η ίδια η Ελένη Τρέν έχει χάσει μια ημέρα αν θέλετε. Εντάξει, μπορεί να πούνε αύριο ότι κάνανε λάθος οι άνθρωποι.
7: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος αλλίωσε τελικά τον τόπο του εγκλήματος.
8: Πάρα πολύ.
7: Εντολές ποιος έδωσε πολύ να αλλοιωθεί ο τόπος του εγκλήματος?
8: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
7: Δεν θα το μάθουμε ποτέ?
8: Όχι, αλλά δεν χρειάζεται να το μάθουμε. Γιατί πρέπει να το μάθουμε?
7: Γιατί πρέπει να το μάθουμε?
8: Για
7: να ξέρουμε ποιος φταίει.
8: Θα σας πω. Εάν θέλουμε να μάθουμε, ενδεχομένως θα πρέπει κάποιος από αυτούς τους 120 να πιεστεί πάρα πολύ, να έχει μπροστά του μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία είναι καταδικαστική σε σημείο παίρνεις φυλακή για πάρα πολλά χρόνια, και να πει ότι εγώ παιδιά θα τα ξεράσω όλα, που λέει ο κόσμος. Εάν δεν συμβεί αυτό κύριε Σέρετη, δεν μπορεί να το πάθουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να πει ότι παιδιά, εμένα μου το πει ο Μητσοτάκης ή δεν ξέρω τι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να πάρει κάποιος τέτοια να καταδικάσει τον εαυτό του αν θέλετε. Άρα πρέπει να είμαστε και λίγο πραγματιστές στο τι περιμένουμε. Αλλά έστω και ας βγάλουμε το Μητσοτάκη έξω, τουλάχιστον με παιδιά να είναι βασικούς υπέδιους, να κατηγορηθούν, να δικαστούμε και να βγει και μια τιμιγορία.
7: Στη δικογραφία, γιατί δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα, κύριε Ροδόπουλε?
8: Θα σε εξηγήσω γιατί. Και θα καταλάβετε τώρα και το παιχνίδι που είστε. Ο κύριος Μπακαΐνης βασίζεται κατά βάση στα αποτελέσματα του Γενικού Κοινού του Κράτους, τα οποία, αν θέλετε να το συζητήσουμε και μετά, είναι γενικά μη αναγνωρίσιμα 100% στο δικαστήριο, διότι τα δείγματα έχουν υπαρθεί μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, οι οποίοι πρώτα μιλάνε και είπαν ότι η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε από τα έλεα της Λιμόνης. Και τρίτο είναι η έκθεση του κ. Καρόνη. Άρα, επίσης θα βάλουμε κάπου και την έκθεση του Ιωδάσαμι, η οποία είναι λίγο διφορούμενη, βέβαια ο κ. Παπαϊωάννου, δύο ημέρες πριν κλείσει τελείως την δικογραφία, έκανε μια κατάθεση στον κύριο Μπακαΐνη και είπε, γράφει η κατάθεσή του, ότι εγώ δέχτηκα πιέσεις, ότι λίγο μπερδεύτηκε το πράγμα όσον αφορά ποιες έχει τα πνευματικά δικαιώματα για κάτι CFD που κάνανε και τώρα λεπτά κτλ. Θέλω να βγάλω από τη δικογραφία. Ο κ. Μπακαϊνής προφανώς την έβγαλε από τη δικογραφία. Άρα η έκθεση του Δάσαμ μπορεί να αποτελέσει αναγνωστέο κείμενο, αν θέλετε, στην πορεία, αλλά αυτή τη στιγμή σήμερα δεν είναι επίσημα.
7: Συγγνώμη λίγο, ο κ. Μπακαϊνής τώρα, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Τι ακριβώς έκανε? Άρα. Πρόσθετε ότι το συμφέρει μέσα.
8: Μα σας απάντησα προηγουμένως.
7: Μα είναι δυνατόν να μην συλλέγει όλα τα στοιχεία, να τα βάζει μέσα στη δικογραφία και να κρίνουν μετά οι υπόλοιποι τι ακριβώς έπρεπε ή τι ακριβώς δεν έπρεπε να ακουστεί? Είναι δυνατόν να είναι επιλεκτικός ο άνθρωπος που συλλέγει τα στοιχεία της δικαστικής εξουσίας?
8: Τουλάχιστον επιλεκτικός, θα έλεγα. Τουλάχιστον επιλεκτικός.
7: Τι εννοείται τουλάχιστον επιλεκτικός?
8: Τουλάχιστον επιλεκτικός, θα σας το πω πάρα πάρα πολύ απλά. Έχουμε έναν υπάλληλο της Ελένη Γκρέιν, από υψηλό βαθμό υπάλληλος, είναι ο πρώτος ο οποίος βρέθηκε στα Θέμπη, ο οποίος δηλώνει ότι εγώ πήγα στα Θέμπη στις 3:30 το πρωί, πρώτη τρίτη. Η υπογραφή του όμως είναι πάνω σε ένα έγγραφο που είναι στις 2:30 το πρωί και είναι η πρώτη ΣΟΠ. ΣΟΠ είναι το συντελεστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Και έχουμε την υπογραφή του. Εσείς λοιπόν, κύριε Σέντε, θα λέγατε, δεν θα λέγει ο κ. Μπακαϊνής, δεν θα λέγει στον υπάλληλο αυτόν, κύριε, συγγνώμη, αν έχετε κάνει κάποιο λάθος, γιατί έχω την υπογραφή στις 2:30 ώρα. Το πλέον φυσιολογικό. Ή στους 25 αυτούς πυροσβέστες και στον Τούζο θα έλεγε, ρε παιδιά μας, μπορείτε εδώ πέρα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, περνάνε ενταλίκες από δίτας φορτωμένες με 20 τόνους, ας πούμε, κάθε μία, που κάνουν και φασαρία και τις βλέπεις και εσύ δεν τις είδες, δεν τις άκουσες. Άρα, ο κ. Μπακαϊνής ήδη από την ανακριτική διαδικασία έχει κάνει την επιλογή του. Ή όταν πηγαίνει η κυρία δύο μάρτες και λένε, βρε παιδιά, το πτρέλο, το πνευματικό τρένο φρέναρε εξαιρετικά, ισχυρά, πεταθήκαμε μπροστά δύο φορές, γίνεται, πέφτουμε, κάνουμε μια εκτροπή αριστερά και μετά από όλα αυτά σταματάει και μετά από όλα αυτά γίνεται το μπαμ του πυρόσφαιρα. Δεν θα έπρεπε να τα έχει βάλει μέσα στην δικογραφία. Αλλά προφανώς ο κ. Μπακαϊνής επιλέγει τι θα μπει στην δικογραφία.
7: Είναι φοβερό.
8: Είναι μια συγκάλυψη, αλλά ελληνικά. Να το πούμε έτσι.
7: Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που εσείς έχετε ζήσει, που έχετε συλλέξει τόσα στοιχεία, που ασχολείστε ενεργά τόσο καιρό, που σας έχουν υποτιμήσει κάποιοι, άλλοι έχουν μιλήσει άσχημα. Τι θα ήταν, ας πούμε, τι θα θέλατε να σχολιάσετε για όλα αυτά που ζείτε σαν εμπειρογνώμονας?
8: Έχουμε πάρει αποστάσεις και μέσα σε αυτή τη διαδικασία μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, έτσι. Και όσο περνάει ο καιρός, το θέμα φτύνει, ξεχνιέται και ο κόσμος έχει τα προβλήματα. Αλλά θα σας πω το χειρότερο από όλα, το οποίο πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει. Οι ιατροδικαστές και πάνω από τους ιατροδικαστές υπήρχε ένας οργανισμός, μια ομάδα της ελληνικής αστυνομίας που λέγεται ΟΑΔΙΚ, οι οποίοι διαχειριστήκαν τις όρους. Έχουμε φέρετρα όπου, για παράδειγμα, του Ασλανίδη, όπου επίσημα στο φέρετρο του παιδιού του έπρεπε να είναι, αν θυμάμαι καλά, 6 τμήματα, είναι 26 τμήματα. Προχθές η κυρία Καριστιανού έκανε μια δήλωση ότι έβαλε τα χέρια της τέλος πάντων και έπιανε τις σακούλες και έπιασε παραπάνω από ένα τμήμα του παιδιού της. Ενώ επίσημα στο φέρετρο της Μάρτης μπήκε μόνο ένα τμήμα, το PM44Β. Έπρεπε λοιπόν να πιάσει ένα τμήμα και όχι διαφορετικά τμήματα μέσα από το φέρετρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι και το λόγος που δικαιούνται και τα θέσω. Δεν έχει να κάνει με τα χημικά, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα.
7: Κατέστρεψαν και το βιολογικό υλικό. Άλλο αυτό.
8: Βεβαίως.
7: Είναι φοβερό και αυτό.
8: Ναι, ο κύριος Μπακαϊνής καταστρέψει σε 40 μέρες το βιολογικό υλικό τόσο των θυμάτων, όσο και το βιολογικό υλικό που δεν έχουμε αναγνώριση τι είναι. Έτσι. Και των συγγενών και οι επίσημες ιατροδικαστικές εκθέσεις ανά θύμα γίνονται στον κύριο Πακαρίνη μετά από 3 μήνες. Δηλαδή, αν κάποιος ιατροδικαστής με οποιοδήποτε λόγο ήθελε να κάνει μια επανεκδήλωση της εκθέσης του, δεν θα μπορούσε. Αυτά είναι τα καταφανέστατα όμως. Και σε αυτά τα καταφανέστατα το αφήγημα είναι ότι ο σκοπός όλων είναι να ρίξουμε την κυβέρνηση. Αυτό είναι το αφήγημα. Δηλαδή τα κάνετε γιατί είστε ψεκασμένοι, γιατί ο απότερος σκοπό έχετε, ξέρω εγώ, τους ψήφους, ή το απότερο σκοπό είναι να ρίξετε την κυβέρνηση και μετά από εμάς το χάος. Αυτό είναι όμως το αφήγημα που μεθοδευμένα και με πολλά εκατομμύρια ευρώ που έχουν εξοδευτεί σε διαφήμιση έχει περάσει τον κόσμο.
7: Έτσι ακριβώς. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Ροδόπουλε, πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα
8: να
7: πολύ.
8: Πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
8: Επίσης, γεια σας, γεια σας.
7: Ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Ροδόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω, αυτά νομίζω συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Ο Μπακαΐμης θα έπρεπε να κάτσει στο σκαμνί και να απαντήσει για ποιο λόγο κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο και για ποιο λόγο κατέστρεψε το βιολογικό υλικό. Θα ρωτήσει ποτέ κανένας αυτόν τον Μπακαΐμη γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι και γιατί δεν έβαλε μέσα στη δικογραφία όλες τις καταγγελίες? Δεν πάτε πουθενά. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι τρίτη ώρα με αυτόπτη μάρτυρα που ήταν σε αυτό το τρένο να μας πει τι ακριβώς έζησε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέο κύμα ακρίβειας πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά, με τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου να φτάνει σχεδόν το 5% από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στο φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης, τα καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ενίκια, ενώ νέες ανατιμήσεις εμφανίζονται και σε βασικά τρόφιμα. Παρά τα κυβερνητικά μέτρα, το κόστος ζωής παραμένει ιδιαίτερα υψηλό εν ώψη του χειμώνα. Νέα ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Κιέβου μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος, Αμερικανός αξιωματούχος υποστηρίζει ότι η κίνηση συνδέεται με την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια παρά τις αμερικανικές εκκλήσεις. Η Ουάσιγκτον προχωρά πλέον σε χαλάρωση κυρώσεων και εισαγωγές ρωσικού καυσίμου, επιδιώκοντας παράλληλα αποκλιμάκωση των υψηλών τιμών του ντίζελ. Νέα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκαλούν δημοσιογραφικές πληροφορίες και τους διορισμούς της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με την έρευνα, 10 από τους 19 πρόσφατους διορισμούς σε κορυφαίες θέσεις αφορούσαν στελέχη που ήταν προηγουμένως υπηρετήσει δίπλα στην πρόεδρο της Κομισιόν ή σε υπηρεσίες υπό την άμεση εποπτεία της. Η Κομισιόν επικαλείται αξιοκρατικές διαδικασίες, όμως η εικόνα ενός στενού κύκλου που ανακυκλώνεται σε θέσεις εξουσίας προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες. Σοβαρή καταγγελία για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων της αλληλείας βρίσκεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 52 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, γυμναστήρια και άλλες δραστηριότητες αντί να στηρίξουν άμεσα τον αλληλευτικό κλάδο. Το Υπουργείο απαντά ότι το πρόγραμμα Leader χρηματοδοτεί γενικότερα την τοπική ανάπτυξη παράκτιων περιοχών και όχι αποκλειστικά επαγγελματίες αλληλείας. Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η φωτιά σε δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα, με τμήματα της οροφής τα καταραίων από το υψηλό θερμικό φορτίο. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκαν εκρήξεις από φιάλες αερίου, ενώ 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα επιχείρησαν στο σημείο. Για λόγους ασφαλείας πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και εργαζομένων σε ακτίνα 400 μέτρων. Πολύ δυσάρεστες χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τις αποκαλύψεις που αφορούν την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Γκίλφοϊλ φέρεται να είχε ζητήσει $100,000 από δωρητή του Τραμπ πριν από την έγκριση του διορισμού της. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μόλις ενημερώθηκε για την υπόθεση και δεν γνωρίζει ακόμη όλες τις λεπτομέρειες. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έφυγε ο καιρό σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
4: άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια

0: και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω και κάθε στιγμή το λαρίγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Εύη Τσάπαρη. Καλησπέρα, κυρία Τσάπαρη.
2: Καλησπέρα.
1: Κυρία Τσάπαρη, ήσασταν εκείνη τη μαύρη μέρα 28 Φεβρουαρίου του 2023 μέσα στο τρένο. Θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς ζήσατε.
2: Αυτό που έζησα ήταν κάτι που με έχει τραυματίσει για την υπόλοιπη ζωή μου. Γυρνούσα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη που κατοικώ. Και λίγο μετά τη Λάρισα. Ένιωσα ξαφνικά ένα πολύ έντονο φρενάρισμα. Μετά ένα δεύτερο. Και πριν προλάβει να ολοκληρωθεί ένα τρίτο φρενάρισμα, ένιωσα το βαγόνι να εκτροχιάζεται. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε. Υπήρχε σκοτάδι. Αρχικά εγώ είμαι στο βαγόνι 3. Υπήρχε σκοτάδι, ο κόσμος σούριαζε, σπάσαν τα τζάμια. Εγώ ταξίδευα μαζί με ένα φίλο μου, τον Νίκο. Εγκλωβίστηκε το χέρι μου στο μπροστινό κάθισμα. Βοήθησε ο Νίκος, με απεγκλώβησε και επιδείξαμε από το βαγόνι. Είδαμε τη φωτιά και απομακρυνθήκαμε ξανά πίσω προς τις ράγες που είδαμε την εμπορική. Περάσαμε κάτω από τα βαγόνια της για να απομακρυνθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο γινόταν, γιατί φοβόμασταν για έκρηξη.
1: Ήσασταν σε ποιο βαγόνι ήσασταν?
2: Στο Β3.
1: Στο δεύτερο δηλαδή?
2: Όχι.
1: Ή στο τρίτο.
2: Τρίτο βαγόνι, τέταρτο κατά σειρά.
1: Ωραία.
2: Είναι το πρώτο που δεν κάηκε. Το εκτροχιασμένο που είναι κάθετο.
1: Πρώτα σταμάτησε το τρένο και μετά έγινε η έκρηξη.
2: Την έκρηξη εγώ δεν μπόρεσα να την καταλάβω, γιατί προφανώς είχα κλείσει τα μάτια και δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Εμείς είδαμε απλά κατευθείαν τη φωτιά.
1: Ναι. Όταν κατεβήκατε από το τρένο, τι ακριβώς συναντήσατε? Αν μπορείτε να μας περιγράψετε την εικόνα, είναι πολύ σημαντικό.
2: Όπως κατεβήκαμε από το τρένο, όπως πηδήξαμε, στο αριστερό μου χέρι κεγόντουσαν τα βαγόνια. Και εγώ ήταν γενικά όλο το σημείο. Οπότε εμείς κατευθυνθήκαμε προς την αντίθετη πλευρά, προς τα δεξιά, δηλαδή πάνω ξανά στις ράγες.
1: Και ήρθε βοήθεια, μετά από πόση ώρα ήρθε η βοήθεια?
2: Οι πρώτες σιρήνες νομίζω ακούστηκαν σχετικά γρήγορα. Τώρα σε ώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω ακριβώς, δεν είχαμε και κινητά, δεν είχαμε ρολόγια, μας φύγανε όλα στη σύγκρουση. Αλλά οι πυροσβέστες κατέβηκαν μέχρι ένα σημείο εκεί που ήμασταν εμείς. Πάνω σε μία πλαγιά ουσιαστικά μας πέταξαν ένα καλώδιο και μας είπαν να σκαρφαλώσουμε για να ξαναβγούμε στην άσφαλτο.

0: Ευρώπη δεν κατέβαιναν.
1: Οι πυροσβέστες δεν κατέβαιναν κάτω?
0: Όχι.
1: Δηλαδή δεν ήρθαν να απεγκλωβίσουν κόσμο?
0: Από εκεί που ήμασταν εμείς οι πυροσβέστες δεν κατέβηκαν πιο κάτω από την πλαγιά.
1: Και ο κόσμος που ήταν εγκλωβισμένος τι έκανε?
0: Δεν το γνωρίζω, και εμείς ήμασταν πιο μακριά από τα βαγόνια που κεγόντουσαν.
1: Εσείς απομακρυνθήκατε από το σημείο άμεσα?
0: Ναι. Δηλαδή με το που έγινε η σύγκρουση και σταμάτησε να κινείται το βαγόνι, πήρε κάποια λεπτά στον Νίκο να με απεγκλωβίσει και επιδείξαμε κατευθείαν και απομακρυνθήκαμε.
1: Ναι, μετά ανεβήκατε εννοώ την πλαγιά?
0: Την πλαγιά την ανεβήκαμε μετά από κάποια ώρα που ήρθε η πυροσβεστική.
1: Ναι, και μετά φύγατε από το σημείο?
0: Ήμασταν πάνω στην γέφυρα, κάτω από τη γέφυρα.
1: Εκεί είχε έρθει αστυνομία, είχαν έρθει διάφοροι.
0: Είχε έρθει αστυνομία, ήταν τα πυροσβεστικά και ένα στενοφόρο.
1: Ένα στενοφόρο?
0: Όσο ήμουν εγώ εκεί ήταν ένα το ασθενοφόρο. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχαν κι άλλα και απλά πήρανε όσους ήταν πιο βαριά τραυματισμένοι και φύγαν νωρίτερα. Όσο ήμουν εγώ εκεί ήταν ένα το ασθενοφόρο.
1: Μόνο ένα ασθενοφόρο ήρθε?
0: Ένα ασθενοφόρο και εμένα μάλιστα που είχα τραυματιστεί στην πλάτη αρκετά. Μου είπε ο άνθρωπος του ΕΚΑΒ ότι έχεις σφαχτεί αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί κάτω έχω διαμελισμένους. Και με έβαλαν στα πού και γύρισα με ανοιχτή την πληγή πίσω Θεσσαλονίκη.
1: Με ανοιχτή την πληγή σε αφήσανε να φύγεις?
0: Ναι, με ανοιχτή την πληγή και μοραγώντας.
1: Ο φίλος σου χτύπησε?
0: Έσπασε τα πλευρά του.
1: Τον φίλο σου τον βοήθησαν?
0: Όχι.
1: Και ο φίλος σου γύρισε με σπασμένα πλευρά Θεσσαλονίκη?
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι του είπαν του φίλου σου?
0: Εμείς εκείνη την ώρα δεν πονούσαμε, οπότε ο Νίκος δεν πήγε καθόλου στο ασθενοφόρο να ρωτήσει. Τα σπασμένα πλευρά τα ανακάλυψε μετά.
1: Απίστευτο.
0: Εμείς με την αδρεναλίνη δεν είχαμε πόνους.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή και εγώ όταν μπήκα στο νοσοκομείο άρχισα να πονάω. Από την αδρεναλίνη μέχρι να φτάσω στο νοσοκομείο δεν ένιωσα τίποτα.
1: Κατανόητο, ήσουν σε σοκ. Εκεί κάποιους άλλους ανθρώπους που είδες όταν βγήκες από το τρένο μπορούσες να τους περιγράψεις, τους θυμάσαι?
0: Κάποια άτομα που μιλούσαμε, ναι. Τώρα τους υπόλοιπους από το σοκ η αλήθεια είναι ότι δεν παρατηρούσα κανέναν γύρω μου.
1: Ναι.
0: Μπορώ να θυμηθώ καταστάσεις, πρόσωπα, πολύ συγκεκριμένα άτομα.
1: Δηλαδή η πυροσβεστική δεν κατέβαινε κάτω στο σημείο. Ήρθε ένα στενοφόρο το οποίο σας είπε εσάς που ήσασταν τραυματισμένοι, φυγέτε, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, εγώ διαμελισμένους.
0: Ακριβώς.
1: Ποιοι άλλοι αρμόδιοι υπήρχαν στην περιοχή?
0: Ένα περιπολικό ήταν εκεί που ήμασταν εμείς κάτω από τη γέφυρα. Εντάξει, η αστυνομία δεν έκανε και κάτι, να πω την αλήθεια, εκείνη τη στιγμή. Νομίζω απλά επιτηρούσε το μέρος.
1: Ναι. Και στη συνέχεια όταν πήγες στο νοσοκομείο τι σου είπανε?
0: Είχα πλαστικό τραύμα κοντά στην περιοχή του πνεύμωνα.
1: Σου δώσανε κάποια γνωμάτευση?
0: Ναι, εννοείται, μου δώσα γνωμάτευση και νοσηλεύτηκα και τρεις μέρες.
1: Να φανταστώ και ο φίλος σου το ίδιο.
0: Στο φίλο μου στο νοσοκομείο δεν βρήκανε τα ραγισμένα τα πλευρά, τα βρήκε μόνος του.
1: Δεν βρήκανε ότι είχε ραγισμένα πλευρά στο νοσοκομείο?
0: Ναι, γιατί προφανώς οι λήψεις που έγιναν στην ακτινογραφία δεν τον έπιασαν ολόκληρο.
1: Ξέρετε, άλλοι αυτόπτες μάρτυρες,
0: ναι,
1: μας είπανε ότι υπήρχε μια έντονη περίεργη μυρωδιά στο σημείο αυτό.
0: Ναι,
1: κάτι...
0: ναι, αυτό ισχύει.
1: Τι μυρωδιά είναι αυτή, πώς θα την περιέγραφες?
0: Δεν μπορώ να την περιγράψω, όσες φορές και αν έχω προσπαθήσει, ήταν κάτι που δεν το έχω ξαναμυρίσει. Εγώ θυμάμαι ότι και γόντουσαν όλο το αναπνευστικό, η μύτη, ο ισοφάγος, έτσι δε.
1: Όταν ανέπνεες δηλαδή και εγώ ήταν ο ισοφάγος και η μύτη σου από, το,
0: ναι, ναι,
1: από
0: ναι.
1: αυτό που ανέπνεες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιοι έχουν περιγράψει το ότι μύριζε σαν καθαριστήριο.
0: Αυτό δεν μπορώ να το συνδέσω γιατί δεν έχω μυρίσει ποτέ, οπότε
1: κατάλαβα.
0: Να κάνω τη σύνδεση.
1: Κατάλαβα. Μετά τις επόμενες μέρες που έβλεπες όλη αυτή την τραγωδία, που έβλεπες όλους αυτούς τους πολιτικούς να πηγαίνουν με τα κροκοδίλια δάκρυά τους εκεί πέρα, ναι, τι ένιωθες? Ότι λένε την αλήθεια, ότι κάτι δεν είπανε καλά?
0: Εγώ αρχικά ένιωθα θυμό και θυμό συνεχίζω και νιώθω, γιατί δεν νομίζω ότι έχει αντιμετωπίσει κανένας πολιτικός σοβαρά το δυστύχημα. Δηλαδή όταν ακούς το όσοι μιλάνε για μπάζο, είναι για τα μπάζα, όταν βλέπεις post στο X ότι μας ζαλίσατε με τα ξυλόλια και θα πρέπει να ντρέπεστε. Γενικά δεν μιλάς έτσι, ούτε σε ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους, ούτε σε ανθρώπους που έχουν μείνει τραυματισμένοι ψυχικά για όλη τους τη ζωή. Γιατί επί ζώντες είμαστε ψυχικά τραυματισμένοι μέχρι να πεθάνουμε.
1: Τι είναι αυτό που σας στιγματίζει? Τι είναι αυτό δηλαδή που θυμάστε και νιώθετε άγχος ή νιώθετε κάποια πράγματα από όλο αυτό που ζήσατε?
0: Γενικότερα δεν αισθανόμαστε ασφάλεια, δηλαδή μπαίνουμε σε μέσα μαζικής μεταφοράς και πάντα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι θα γίνει κάτι κακό και δεν θα μπορέσουμε να βγούμε αυτή τη φορά. Και γενικά όλο αυτό το βράδυ, οι φωνές που ακούγαμε, η φωτιά που βλέπαμε και το ότι δεν ξέραμε τι θα γίνει ακόμα και με τους ίδιους μας τους εαυτούς, είναι κάτι το οποίο θα μας προκαλεί εφιάλτες για πάντα.
1: Τι φωνές ακούγατε, αν επιτρέπετε?
0: Βοήθεια, ουρλιαχτά, τι γίνεται, αυτά ακουγόντουσαν. Βγάλτε μας από εδώ.
1: Η ψυχολογική υποστήριξη σας παρήχε το κράτος?
0: Είχε μία γραμμή τηλεφώνου, αλλά ήταν τόσο ανοργάνωτη που πραγματικά νομίζω δεν βοήθησε κανέναν.
1: Δεν βοήθησε κανέναν, δηλαδή προσπαθήσατε να έχετε επαφή με αυτή τη γραμμή?
0: Προσπάθησαν επιζώντες, ναι, απλά όταν σου λένε ότι σήμερα θα μιλήσεις μαζί μου και αύριο θα πρέπει να ξαναπείς τα ίδια σε άλλο άτομο, γιατί δεν μιλάς με έναν αποκλειστικά ψυχολόγο, δεν είναι βοήθεια αυτό.
1: Προφανώς, ναι. Άρα μόνοι σας ανεβήκατε και αυτό το Γολγοθά το ψυχολογικό?
0: Ναι, μόνο στη Θεσσαλονίκη είχαμε την τύχη, ζητώντας επιζώντες να γίνουν κάποιες σωματικές ψυχοθεραπείες στα ΧΕΠΑ που νοσηλευτήκαμε οι περισσότεροι, να γίνουν όντως αυτές οι ομαδικές ψυχοθεραπείες με δύο ψυχολόγους, που ουσιαστικά αυτό ήταν η κυριότερη βοήθεια που είχαμε.
1: Μετά που βλέπατε να συγκαλύπτουν, που βλέπατε εισαγγελείς να μην δέχονται αυτόπτες μάρτυρες, βασικά πήγατε, καταθέσατε κάπου?
0: Ναι, εγώ κατέθεσα στον ανακριτή.
1: Σας δέχθηκε?
0: Ναι.
1: Γιατί άλλους δεν τους δέχθηκε, γι' αυτό το λέω έτσι.
0: Είχα κάνει μια αίτηση μέσω του Gov και με κάλεσαν μετά τηλεφωνικά για να παρευρεθώ στο γραφείο του στη Λάρισα.
1: Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Θεωρείτε ότι η ελληνική δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της έτσι όπως θα έπρεπε?
0: Δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.
1: Γιατί όμως το λέτε αυτό?
0: Γιατί όταν πας για την κύρια δίκη και από την πρώτη μέρα σε έχουν βάλει σε μια αίθουσα που είναι πιο μικρή από σχολική και με 300 άτομα τουλάχιστον μέσα, μάρτυρες, επιζώντες και συγγενείς, και φωνάζει, και πόσους άλλους δικηγόρους, και φωνάζει ο κόσμος ότι εδώ μέσα δεν γίνεται να εξελιχθεί δίκη και η πρόεδρος να συνεχίζει να προσπαθεί να διαβάσει τα ονόματα των κατηγορουμένων. Λες και δεν μας έδινε σημασία. Εμείς εκεί μέσα οι επιζώντες παθαίναμε κρίση, πανικού, λόγω της κλειστοφοβίας που έχουμε και το ότι αν γίνει κάτι δεν θα έχουμε από πού να βγούμε.
1: Έχετε αποκτήσει και κλειστοφοβία λοιπόν?
0: Κλειστοφοβία, φοβία για τα ατυχήματα, φοβία θανάτου, ναι, πάρα πολλές φοβίες έχουμε.
1: Βέβαια, είναι τρομερό αυτό που περιγράφεται. Θέλω να μου πείτε λίγο για αυτούς όλους οι οποίοι, ναι, μιλάνε με τόσο θράσος και λέγανε έπρεπε να γίνουν θυσίες και δεν μπορεί να χάσει τις εκλογές για ένα κολοτρένο Μητσοτάκης. Έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα, έτσι, συγγνώμη που σας φέρνω σε αυτή τη θέση.
0: Ναι, όχι, το ξέρω, τα έχω δει και εγώ, δεν...
1: Ναι, συγγνώμη που έρχεσαι σε αυτή τη δύσκολη θέση, αλλά θα ήθελα να ακούσω πώς νιώθει ένας άνθρωπος που βλέπει αυτούς να σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο.
0: αηδία νιώθω. Αηδία για αυτά τα άτομα τα οποία έχουν δημόσιο λόγο.
1: Οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν και αυτοί οι αυτόπτες μάρτυρες που μου είπατε ότι κάνατε ομαδικές ψυχοθεραπείες.
0: Ναι.
1: Είχανε την ίδια άποψη με εσάς για όλο αυτό που έγινε με το τρένο, ή ας πούμε νιώσανε κάτι διαφορετικό ή είδανε κάτι διαφορετικό το οποίο μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
0: Δεν, σχεδόν οι περισσότεροι συμπορευόμαστε. Τώρα να μιλήσω για άλλους ανθρώπους τι είδαν και τι άκουσαν, θα προτιμούσα καλύτερα όχι.
1: Ναι, ίσως να είδανε πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά.
0: Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο να το είδε κάποιος εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε, γιατί εμείς εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε τη σύγκρουση.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Νομίζω ότι κάποιος βγήκε κατευθείαν για να μπορέσει να δει πώς έγινε η πυρόσφαιρα.
1: Όχι, επειδή είπατε ότι νιώσατε κάποια φρεναρίσματα.
0: Τα φρεναρίσματα τα νιώσαμε, ναι, αλλά μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται, είχε γίνει η σύγκρουση. Και μέχρι να ανοίξουμε τα μάτια μας, η φωτιά ήδη είχε φυντώσει.
1: Ναι, δηλαδή νιώσατε πρώτα ένα φρενάρισμα.
0: Μετά ένα δεύτερο και μετά ένα σχεδόν τρίτο.
1: Σχεδόν τρίτο. Πρώτα ναι. Θεωρείτε το ότι έφυγε από τις ράγες το τρένο ή ήταν με τοπική σύγκρουση?
0: Αυτό δεν μπορώ να το...
1: Πώς το νιώσατε, δηλαδή.
0: Νομίζω ένιωσα... Η σύγκρουση και μετά τον εκτροχιασμό, νομίζω, δεν μπορώ να το πω 100%.
1: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω απόλυτα. Οικονομική ενίσχυση ή κάποια αποζημίωση ή κάποιο τρόπο για να μπορέσουν να σας βοηθήσουν, έχετε δεχθεί?
0: Κοιτάξτε, πήραμε μια αποζημίωση, μια προκαταβολή αποζημίωση, η οποία ουσιαστικά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν γίνουν τα δικαστήρια τα δικά μας. Εκεί μας παρέχουν δωρεάν εξετάσεις μέσω ΕΟΠΗ και δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη. Αλλά στην αρχή, ας πούμε, και αυτό ήταν πάλι από απέτηση μετά, από απέτηση επιζώντων, γιατί στην αρχή όλα τα αναλώσιμα, γάζες, αλυφές, παυσίπονα κτλ. Τα πλήρωναμε μόνοι μας.
1: Στο βαγόνι στο οποίο βρισκόσασταν.
0: Ναι.
1: Τι άλλο είδατε? Υπήρχαν όρθιοι άνθρωποι, υπήρχαν ελεγκτές, υπήρχαν άνθρωποι άλλης καταγωγής?
0: Όρθιοι άνθρωποι όχι, άλλης καταγωγής υπήρχαν. Ελεγκτές περνούσαν όπως περνάνε από όλα τα βαγόνια. Δεν ήταν κάποιος σταθερά στο δικό μας βαγόνι.
1: Είχε πολύ κόσμο το βαγόνι σας?
0: Γεμάτο ήταν. Γενικά όλο το τρένο ήταν γεμάτο. Από την Αθήνα όλος ο σταθμός ήταν γεμάτος.
1: Ήταν γεμάτος.
0: Ναι.
1: Και όταν απεγκλωβιστήκατε, δηλαδή, και κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω, αν δεν ήταν ο φίλος σας, είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό, αν δεν ήταν ο φίλος σας, πιστεύατε ότι θα μπορούσατε να απεγκλωβίσετε το χέρι σας?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, αν δεν ερχόταν πάλι κάποιος άλλος να με βοηθήσει, θα είχα μείνει εκεί.
1: Υπήρξαν άλλοι άνθρωποι εκεί μέσα που ήταν εγκλωβισμένοι?
0: Ναι, από όσο ξέρω εκ των υστέρων, ναι.
1: Ναι.
0: Και βγήκαν πάλι με βοήθεια άλλων επιβατών.
1: Το τρίτο βαγόνι, το τέταρτο ναι. Κατά σειρά όπως είπατε, σωστά?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δέχθηκε αρκετή πίεση? Δηλαδή, είχε αρκετές ζημιές το βαγόνι στο οποίο ήσασταν μετά?
0: Και αρκετές ζημιές είχε και θύματα είχε.
1: Και θύματα είχε.
0: Ναι.
1: Ναι. Θύματα από τη σύγκρουση?
0: Ναι.
1: Από τη σύγκρουση. Γιατί ναι. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, σίγουρα γνωρίζετε, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά.
0: Από τη φωτιά. Ναι, ναι, ναι. Όχι, στο δικό μας το βαγόνι ήταν θύματα από τη σύγκρουση και από τα σίδρα και τις λαμαρίνες που μπήκαν μέσα από τα παράθυρα.
1: Α, μπήκανε σίδρα και λαμαρίνες μέσα από τα παράθυρα.
0: Ναι.
1: Εκτοξεύτηκαν δηλαδή.
0: Ή εκτοξεύτηκαν ή όπως λύγησε το τρένο. Όπως καίγονταν από τη μία πλευρά, μπήκαν στη δικιά μας.
1: Στη συνέχεια είδαμε ότι ο ελληνικός λαός βγήκε στους δρόμους, απέτησε δικαιοσύνη, είπανε τα συνθήματα «Δεν έχω οξυγόνο» που ακούστηκαν μέσα σε αυτό το τρένο. Και θεωρώ το ότι οι περισσότεροι νιώσατε έτσι ότι κάτι πρόκειται να αλλάξει μέσα από αυτό. Νιώσατε μια ικανοποίηση.
0: Νιώσαμε ότι θα άλλαζε ο ελληνικός λαός, ότι επιτέλους θα διεκδικούσαμε αυτό που μας αξίζει, την ασφάλεια.
1: Δηλαδή ήταν μια ελπίδα.
0: Φυσικά, εννοείται, όταν βλέπεις ότι έχεις όλον αυτόν τον κόσμο στο πλευρό σου και ότι κάπως η Ελλάδα για πρώτη φορά οριακά στην ιστορία της μπορεί και συνασπίζεται εναντίον του ίδιου πράγματος και με τον ίδιο σκοπό, νιώθεις μια ελπίδα μεγάλη μέσα σου.
1: Θεωρείτε ότι είχε αποτέλεσμα αυτό το συλλαλητήριο?
0: Γενικά οποιοδήποτε συλλαλητήριο γίνεται έχει νόημα. Το θέμα είναι μετά από το κάθε συλλαλητήριο να συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε και να διεκδικούμε τα ίδια πράγματα.
1: Έχουν υπάρξει όμως αρκετές αλλοιώσεις στο σημείο του εγκλήματος. Mm-hmm. Έχουν υπάρξει καταστροφές βιολογικού υλικού. Μαθαίνουμε απίστευτα πράγματα, κυρία Τσάπαρη.
0: Mm-hmm.
1: Και δυστυχώς βλέπω ότι το σύστημα παίζει έναν πολύ περίεργο ρόλο και θέλει να συγκαλύψει. Γιατί πιστεύετε ότι συγκαλύπτει αυτό το έγκλημα?
0: Προφανώς εκείνο το βράδυ έγιναν πράγματα τα οποία δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας και για να μην βγουν στο φως προφανώς και θα γίνει κάποια συγκάλυψη.
1: Άμα κάποιος σας ρωτούσε ποιος φταίει για εσάς, τι θα λέγατε?
0: Παθογένεια του ελληνικού κράτους χρόνια τώρα, όταν τα κονδύλια που έπρεπε να μπουν στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου ουσιαστικά πήγαιναν, φαντάζομαι, στις τσέπες των εκάστοτε υπουργών ή οποιοδήποτε. Προφανώς ο σιδηρόδρομος εγκαταλείφθηκε στη μοίρα του και απλά το να γίνει κάποιο δυστύχημα ήταν θέμα χρόνου. Έτυχε να είμαστε εμείς μέσα.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και κάποιοι υπεύθυνοι οι οποίοι υπογράφουν αυτές τις συμβάσεις, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να παρέχουν ασφάλεια στους σιδηρόδρομους?
0: Αυτό σας λέω, η εκάστοτε κυβέρνηση χρόνια τώρα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις οι οποίες τα κονδύλια που έπρεπε να πάνε στο σιδηρόδρομο τα πτώγανε. Πολύ ξεκάθαρα.
1: Ο Υπουργός Μεταφορών 10 μέρες πριν από αυτό το δυστύχημα δήλωσε μέσα στην Ελληνική Βουλή το ότι θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος μιλάει για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Και αναρωτιέμαι, θα ήσασταν ικανοποιημένοι άμα βλέπατε τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα να οδηγείται στη φυλακή?
0: Φυσικά.
1: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι ο βασικός?
0: Θα ήμουν ευχαριστημένη. Ναι, όλοι οι υπουργοί μεταφορών των τελευταίων ετών θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
1: Συμφωνώ. Διότι αυτοί είναι οι αρμόδιοι, είναι οι υπεύθυνοι. Αυτοί δίνουν τις εντολές, αυτοί θα έπρεπε να ελέγχουν αν όλα λειτουργούν σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Εν έτη 2026, κυρία Τσάπαρη, δεν είναι φοβερό το ότι ακόμα μέχρι και σήμερα σε κάποια σημεία του σιδηρόδρομου δεν λειτουργούν οι δικλείδες ασφαλείας?
0: Εγκληματικό είναι, ειδικά μετά τα Τέμπη, είναι εγκληματικό. Είναι ουσιαστικά σαν να είμαστε τα πρόβατα για τη σφαγή και απλά περιμένουμε πότε θα γίνει το επόμενο δυστύχημα. Είναι εγκληματικό, απλά δεν τους νοιάζουν οι ζωές μας. Και την απάντηση για αυτό που είπε ο Καραμανλής, ότι είναι ντροπή να θέτουμε θέματα ασφαλείας, την έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης μετά τα Τέμπη, ο οποίος είπε πολύ ευθερσός μέσα στη Βουλή ότι αν λέγαμε ότι τα τρένα δεν ήταν ασφαλή, δεν θα έμπαινε κανένας.
1: Μα δεν έπρεπε.
0: Άρα, αυτό μας δείχνει ότι προφανώς τα εισιτήρια και τα λεφτά μετράνε πιο πολύ από τις ανθρώπινες ζωές. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε σαν λαός, ότι είμαστε αναλώσιμοι για όλους αυτούς.
1: Βάζουν τα κέρδη πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό
0: που είπατε. Χρόνια τώρα.
1: Βλέπω ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τρεις μέρες μετά από ό,τι έγινε, να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν υπήρχαν παράνομα φορτία. Και από όσο γνωρίζω, στη δικογραφία δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα. Δεν είναι απίστευτο?
0: Πραγματικά. Γενικά η δίκη έχει ξεκινήσει χωρίς την απαραίτητη έρευνα για το δυστύχημα. Οπότε είναι πολύ λογικό να παραλείπονται κέρια κομμάτια από τη δικογραφία.
1: Τους συγγενείς των θυμάτων, των τεμπών, πώς τους βλέπετε? Κινήθηκαν σωστά? Υπήρξε και ένας σύλλογος, υπήρξαν και κάποιες αναφορές, είχαμε και κάποια προβλήματα? Συμμετείχατε σε αυτό το σύλλογο?
0: Ναι, είχα ξεκινήσει να συμμετέχω, είχα κάνει την εγγραφή μου. Αλλά μετά έγιναν όλα αυτά που γνωρίζουμε, οπότε λίγο δεν συμμετείχα ιδιαίτερα. Μου συγκινήσει η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να τους κρίνω. Είναι άνθρωποι που έχουν χάσει οι περισσότεροι τα παιδιά τους και οι υπόλοιποι έχουν χάσει τους συγγενείς και τους δικούς τους ανθρώπους. Πάνω στο πένθος του και ένα τόσο τραγικό πένθος, ο καθένας λειτουργεί με τον τρόπο που πιστεύει ότι θα δικαιώσει τη μνήμη του ανθρώπου του, οπότε ό,τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής είναι αυτό που πιστεύουν ότι είναι το σωστό.
1: Κατανοητό. Και σεβαστό αυτό που λέτε. Καταλαβαίνω και τη δική σας οπτική γωνία. Υπάρχουν πάντως και κάποιοι τραυματίες, οι οποίοι λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, εμείς πάθαμε ό,τι πάθαμε, τα είδαμε με τα μάτια μας, δεν μας έχουν καλέσει. Και υπάρχει και συγκεκριμένα ένας άνθρωπος, ο οποίος είπε ότι ο ανακριτής προσπαθούσε να τον βγάλει τρελό και ίσως να ήταν επιλεκτικός στο τι θα προσθέσει μες στη δικογραφία. Όταν καταθέσατε, το νιώσατε αυτό?
0: Ναι, ένιωσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν άφησε ιδιαίτερα περιθώριο ώστε να μπορέσει να αμφισβητήσει τα λεγόμενά του. Προσπάθησε λίγο να επηρεάσει κάπως τον ρου της κουβέντας, αλλά δεν το κατάφερε.
1: Ως προς τι προσπάθησε να επηρεάσει, αν επιτρέπετε?
0: Νομίζω εγώ ως προς τη μυρωδιά που είχε εκείνο το βράδυ, αλλά δεν έγινε αυτό.
1: Δηλαδή εσείς εξηγήσατε ότι νιώσατε κάτι να καίει το αναπνευστικό σας, τα ρουθούνια σας, τη μύτη σας, όλα αυτά που μας περιγράψατε. Και αυτός τι σας απάντησε?
0: Προσπαθούσα να με καθοδηγήσει μέσα σε πολλά εισαγωγικά για να παρομοιώσω τη μυρωδιά με μια συγκεκριμένη, η οποία δεν ήταν αυτή.
1: Με ποια?
0: Μυρωδιά καμένης μπαταρίας.
1: Σας είπε ότι η μυρωδιά
0: με ρωτούσε συνεχόμενα αν έμοιαζε με αυτή τη μυρωδιά. Του έλεγα όχι, συνέχιζε να ρωτά. Αλλά εντάξει, μετά από κάποια στιγμή που επέμενα στο ότι δεν μυρίζει, το αφήσαμε αυτό και πήγαμε παρακάτω.
1: Ήθελε δηλαδή να αποσπάσει ένα ναι, έτσι νιώσατε?
0: Ναι.
1: Ναι. Άρα είχε συγκεκριμένο στόχο. Η κατάθεσή σας έχει προσθεθεί στη δικογραφία?
0: Νομίζω πως ναι, και γι' αυτό είμαι και μάρτυρα στην κυρία Δίκη.
1: Α, είστε μάρτυρα στην κυρία Δίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα θα πάτε και θα καταθέσετε όλα αυτά που νιώσετε, όλα αυτά που ζήσατε, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν συγκλονιστικά στοιχεία τα οποία έρχονται στην επιφάνεια.
0: Εγώ
1: θέλω να σας πω την άποψή μου. Θεωρώ το ότι υπήρχε παράνομο φορτίο. Θεωρώ το ότι λόγω αυτού κάποιοι άνθρωποι απανθρακώθηκαν. Θεωρώ ότι προσπαθούν να συγκαλύψουν το ότι υπήρχε αυτό το παράνομο φορτίο και γι' αυτό το λόγο ίσως να προσπάθησαν και να καθοδηγήσουν όσους κατέθεταν.
0: Νομίζω ότι όποιος έχει κοινή λογική καταλαβαίνει για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά.
1: Πυροσβεστική στο σημείο είχε έρθει. Μας είπατε ότι δεν κατέβηκε κάτω.
0: Όχι, όχι.
1: Μέχρι, όσο ήσασταν εκεί βασικά, έτσι?
0: Ναι, ναι, όσο ήμουν εκεί δεν μπορώ να γνωρίζω μετά τι
1: τα
0: έγινε.
1: Πρώτα βαγόνια καιγόντουσαν. Είδατε κάποια έξτρα έκρηξη?
0: Έξτρα έκρηξη δεν είδα, αλλά η φωτιά ήταν τεράστια. Όταν κατεβήκαμε εμείς και εγώ τόσαν όλα, ότι ήταν μπροστά από μας και πλάγι και εγώ όταν.
1: Και εγώ ήταν για αρκετή ώρα ή απλά και εγώ όταν και μετά σταμάτησε αυτή η φωτιά να υπάρχει?
0: Η φωτιά και για όσο ήμασταν εμείς εκεί μέχρι να φύγουμε. Εγώ νομίζω από εκεί έφυγα κατά τη μία, δύο.
1: Δηλαδή τρεις, τέσσερις ώρες μετά.
0: Ναι, η φωτιά έκαιγε, δεν είχε σβήσει φωτιά.
1: Στο ίδιο μήκος, δηλαδή έκαιγε πολύ, ήταν μεγάλη φωτιά όλη αυτή την ώρα. Σαν να καιγότανε δηλαδή κάτι.
0: Η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη μέχρι να ανεβούμε πάνω στην πλαγιά. Μετά, επειδή μας βάλαν όλους κάτω από την αερογέφυρα, δεν είχα αμέσως οπτική επαφή. Απλά έβλεπα τους καπνούς που βγαίνανε και ήταν σαν να είναι ενεργή η φωτιά. Δεν ήταν καπνή σβησμένη φωτιά.
1: Κυρία Εύη, συγγνώμη τώρα που σας το ρωτάω αυτό, αλλά κάποιοι άνθρωποι που, ας πούμε, είχαν τραυματιστεί με άλλο τρόπο και δεν μπορούσαν να πιάσουν αυτό το καλώδιο να ανέβουν την πλαγιά. Τι κάνανε? Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι? Μείνανε εκεί
0: και
1: κάτω.
0: Εγώ η ίδια δεν μπόρεσα να το πιάσω καλά το καλώδιο και να ανέβω. Και ο πυροσβέστης μου είπε, θα σας μπρόχνω εγώ από πίσω.
1: Α, είχε κατέβει για να σας βοηθήσει?
0: Είχε κατέβει μέχρι τα μέσα της πλαγιάς. Προσπάθησα, εγώ ανέβηκα μέχρι ένα σημείο. Και μετά μας τραβούσαν από το χέρι, μας μπρόχνανε από την πλάτη.
1: Υπήρχαν δηλαδή και άνθρωποι που ήταν τραυματισμένοι και δεν μπόρεσαν να ανέβουν.
0: Από εκεί που ήμασταν εμείς όλοι ανέβηκαν.
1: Ναι. Επειδή έχει αναφέρει άλλος αυτό από τις μάρτυρας στην εκπομπή, το ότι όταν το τρένο ήταν στο πλάι, ήταν πολύ ψηλά το παράθυρο ώστε να κατέβουμε.
0: Από τη μία την πλευρά ήταν πάρα πολύ ψηλά. Εγώ ήμουν από την πλευρά που ήταν πιο χαμηλά στο έδαφος.
1: Α, ήσασταν από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, ναι, ήμουν από την δεξιά πλευρά κατά τη φορά της αμαξοστοιχίας.
1: Δηλαδή οι μισοί ήσασταν από την αριστερή πλευρά και υπήρχαν και άνθρωποι από τη δεξιά πλευρά.
0: Τα άτομα που ήταν στην αριστερή πλευρά ήταν πιο ψηλά, γιατί το βαγόνι είχε γύρει προς τα δεξιά, οπότε ναι, αυτοί που ήταν στα αριστερά είχαν πολύ μεγάλο ύψος σε σχέση με το έδαφος. Εμείς ήμασταν σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Εντάξει, εννοείται ότι έπρεπε να πηδήξουμε από πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά ήταν καλύτερα, γιατί και από την αριστερή πλευρά του βαγονιού κάτω υπήρχαν πέτρες.
1: Ναι.
0: Οπότε όσοι πήδηξαν από εκεί τραυματίστηκαν και κατά την πτώση του.
1: Α, τραυματίστηκαν και όσοι προσπάθησαν να πηδήξουν από εκεί πέρα.
0: Φυσικά, ναι, πέσαν πάνω σε πέτρες.
1: Καθοδήγηση δεν υπήρχε.
0: Καθοδήγηση από ποιον?
1: Κάποιος εκεί πέρα, ας πούμε, που ήρθε να σας πει τι να κάνετε, να σας βοηθήσει. Ένας αρμόδιος από το τρένο.
0: Νομίζω ότι όλοι όσοι ήταν αρμόδιοι στο τρένο σκοτώθηκαν.
1: Ούτε από κάποια αρμόδια αρχή, κανένας, τίποτα. Δηλαδή κάτω εκεί στο σημείο, θέλω να καταλάβω. Κάτω εκεί στο σημείο ήσασταν μόνοι σας οι επιβάτες, δεν υπήρχε κανένας.
0: Μόνοι μας.
1: Μόνοι σας.
0: Εντελώς, ναι.
1: Τίποτα, δεν υπήρχε συντονιστής από κάποια αρμόδια αρχή.
0: Κανένας.
1: Απίστευτο. Απίστευτη κατάσταση. Έχουμε ακούσει το ότι δεν είχαν κουβέρτες, δεν είχαν, ας πούμε, τα αναγκαία.
0: Δεν είχαν κουβέρτες, όχι, όταν εμείς ανεβήκαμε πάνω. Εμένα μου είχε δώσει μια κυρία το μπουφάνισε, γιατί έλεγα ότι κρυώνω. Αλλά οι υπόλοιποι, κάποια άτομα που ήμασταν μαζί αρέα μέσα σε εισαγωγικά, όταν ανέβηκαν πάνω και ζήτησαν κουβέρτα, η πυροσβεστική τους είπε μία έχουμε, πάρτε την και μοιραστείτε την.
1: Μία κουβέρτα είχαν για όλους εσάς?
0: Μία κουβέρτα προφανώς είχαν για αυτούς τους πέντε. Φαντάζομαι και θέλω να ελπίζω ότι στους υπόλοιπους δώσανε, βέβαια, αν κρίνω από άλλες μαρτυρίες επιζώντων, υπήρχαν άτομα πεσμένα κάτω στην άσφαλτο, οι οποίοι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και τους σκέπαζαν επιζώντες με φούτερ, μπουφάνι, ό,τι άλλο είχαν.
1: Από το σημείο φύγατε με δικό σας μέσο?
0: Όχι, από το σημείο φύγαμε με πούλμαν. Είχαν βάλει από τον ΟΣΕ.
1: Φέρανε πούλμαν για να σας μεταφέρουνε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, μετά από 3-4 ώρες ήρθε το πούλμαν, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, γύρω στη μία φύγαμε από το σημείο και γύρω στις 3-4 παρά φτάσαμε Θεσσαλονίκη που μας άφησαν στο σταθμό.
1: Το ένα αυτό ασθενοφόρο μετέφερε κανέναν ή ήταν μόνιμα εκεί?
0: Κοιτάξτε, από άλλες μαρτυρίες που έχω είναι ότι ασθενοφόρα πήγαιναν και ερχόντουσαν, γιατί έπρεπε να μεταφέρουν κάποιους βαριά τραυματισμένους στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας. Το ένα το ασθενοφόρο που είδα εγώ νομίζω ήταν εκεί μέχρι να φύγουμε.
1: Και το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βαγόνι και εγώ ήτανε.
0: Τα δύο πρώτα ήταν μια άμορφη μάζα. Αυτό που είχε κάπως την αρχική του μορφή, αλλά είχε καεί ολοσχερός και εγώ ήτανε το Β2.
1: Το δεύτερο κατά σειρά.
0: Το τρίτο κατά σειρά. Α, ναι, γιατί είναι μετά, πρώτα η μηχανή, ναι, είναι το κυλιτείο. Ναι, ναι.
1: Μετά τη μηχανή, το τρίτο κατά σειρά, λοιπόν. Ναι. Τα πρώτα δύο, χαλκομανία.
0: Τα πρώτα δύο ήταν κάτω από τα δικά μας τα βαγόνια, σίδερα.
1: Ναι. Η εμπορική αμαξοστοιχεία?
0: Η εμπορική αμαξοστοιχεία από εκεί τουλάχιστον που βγήκαμε εμείς ήταν άθικτα τα containers.
1: Άθικτα.
0: Ναι.
1: Βλέπατε
0: και
1: δηλαδή...
0: Και περάσαμε από κάτω.
1: Α, ήτανε... Βλέπατε και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο το βαγόνι κανονικά?
0: Της εμπορικής δεν... Όχι. Από μπροστά ήταν όπως ήμασταν εμείς, δηλαδή ήταν σίδερα. Αλλά από κάποια στιγμή και έπειτα ήταν άθικτα. Από ένα βαγόνι και μετά ήταν άθικτα. Εμείς δηλαδή περάσαμε κάτω από άθικτα containers.
1: Άνθρωποι του στρατού είχαν φτάσει στο σημείο?
0: Δεν είδα κάτι.
1: Κάποιο άλλο, ας πούμε, βανάκι, κάποιο λεωφορείο, κάποιο περιπολικό έτσι λίγο πιο εξελιγμένο, κάποιο άλλο στοιχείο?
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου. Με εκείνο το σοκ που είχαμε, αυτά που θυμάμαι είναι τα κλασικά, οι κλασικές πρώτες βοήθειες που έρχονται, πυροσβεστική, αστυνομία και ασθενοφόρο.
1: Πόσο καιρό κάνατε να ξεπεράσετε το σοκ?
0: Το πολύ μεγάλο αρχικό σοκ έκανε γύρω στον ένα μήνα. Το να το ξεπεράσω γενικά δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ. Ναι.
1: Μετά από 3 χρόνια, όταν βλέπατε αυτούς τους ανθρώπους ακόμα να μην έχουν φυλακίσει κάποιον, να μην έχουν βγάλει κάποια ονόματα στη φόρα για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, και με το να λένε όλοι αυτοί ψέματα, δεν σκεφτήκατε ότι ίσως ποτέ να μην δικαιωθείτε?
0: Έχουμε σκεφτεί, εννοείται.
1: Το πιστεύετε ακόμα και τώρα?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα για την έκβαση της δίκης. Προφανώς θα τιμωρηθούν άτομα τα οποία δεν τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Θα βρούνε κάποια εισαγωγικά εκθυραστήρια θύματα, γιατί όλοι είναι υπεύθυνοι και ένοχοι. Αλλά θα δώσουν προφανώς αυτούς που είναι πιο μικροί. Τα μεγάλα τα ονόματα προφανώς και δεν θα πάσουν τίποτα.
1: Έχετε απίστευτα συγκροτημένο λόγο, πραγματικά. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είστε φοβερή, κυρία Τσάπαρη. Θέλω να μου πείτε πώς ένιωσαν οι γονείς σας όταν σας είδαν.
0: Εντάξει, η μαμά μου νομίζω φαίνεται κιόλας στα πρώτα πλάνα όταν φτάσαμε στο σταθμό, στις κάμερες. Φώναζε το παιδί μου, το παιδί μου. Ήμουνα η κοπέλα που της είπε, μαμά μην με πιάνεις γιατί είμαι τραυματισμένη. Γιατί φοβόμουν ότι δεν ήξερα την έκταση της ζημιάς στην πλάτη, οπότε φοβήθηκα μην με σφίξει την αγκαλιά της και μου κάνει κάποια περαιτέρω ζημιά. Ο μπαμπάς μου όταν με είδε μαγκώθηκε και ουσιαστικά μου είπε πήγαινε στο στενοφόρο, γιατί υπήρχε και ένα στενοφόρο στο σταθμό.
1: Ναι.
0: Και μου είπε πήγαινε στο στενοφόρο, του λέω μπαμπά έχει άλλο κόσμο που ίσως είναι πιο χτυπημένος από μένα. Δεν θέλω να πάρω τη θέση τους, αφού είμαστε εδώ πέρα στο σταθμό με το αμάξι. Έχουμε δει πια νοσοκομεία εφημερεύουν, τα έβλεπε κόσμος μέσα στο τρένο. Οπότε λέω πάμε στον ΧΕΠΑ μόνοι μας.
1: Τους είχατε ενημερώσει ή
0: ναι,
1: περιμένανε?
0: Είχα βρει ένα τηλέφωνο από έναν κύριο. Γιατί εμείς, εγώ και ο Νίκος, τα δικά μας τα χάσαμε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Και ευτυχώς θυμόμουν να παίξω τον αριθμό της μαμάς μου και την πήρα τηλέφωνο για να την ενημερώσω. Προφανώς της είπε ότι εκτροχιάστηκε το τρένο, γιατί μέχρι να μπούμε στα πούλμαν και αυτοί που είχαν κινητά να δουν ειδήσεις, δεν είχαμε αντιληφθεί ότι είχαμε συγκρουστεί με άλλο τρένο.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, τα πράγματά σας τα οποία χάσατε,
0: ναι,
1: σας τα δώσανε, τα ξαναβρήκατε?
0: Τη βαλίτσα και το σακίδιο που είχα τα ξαναβρήκα. Δηλαδή πήγαν οι δικοί μου την Παρασκευή που βγήκα και εγώ από το νοσοκομείο, πήγανε στο αστυνομικό τμήμα στα Τέμπη και τα πήρανε. Το κινητό μου δεν το βρήκα ποτέ.
1: Τα πράγματά σας είχαν κάποια περίεργη μυρωδιά?
0: Ναι, τη μυρωδιά του καμένου κυρίως. Και τη χημική μυρωδιά αυτή που μύριζε εκείνο το βράδυ, αλλά σε λιγότερη ένταση προφανώς, γιατί είχαν μείνει και μέσα στο αστυνομικό τμήμα 3 μέρες.
1: Είχε όμως αυτή τη μυρωδιά του χημικού, μας το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι αυτό.
0: Η μυρωδιά του χημικού ήταν διάχυτη εκείνο το βράδυ στην ατμόσφαιρα. Δεν ήταν η απλή μυρωδιά του κάτι καίγεται ένα σίδερο, καίγεται ένα ξύλο. Ήταν άλλου είδους μυρωδιά.
1: Και πότισε από ό,τι φαίνεται και στα πράγματα.
0: Φυσικά τώρα, όταν φανταστείτε αν μείναν αυτά τα πράγματα όλο το βράδυ μέσα στο βαγόνι, ό,τι γινόταν εκείνο το βράδυ πότισε μέσα στα υφάσματα.
1: Με άλλους ανθρώπους που έχετε συζητήσει, και έχουν ζήσει και αυτοί κάτι αντίστοιχο με αυτό το χημικό υλικό, με τα ρούχα που παρέλαβαν, ας πούμε, δεν σας φάνηκε περίεργο?
0: Εννοείται ότι μας φάνηκε περίεργο. Γενικά, κάτι πολύ περίεργο συνέβη εκείνο το βράδυ. Δεν ήταν μια απλή σύγκρουση τρένων. Απλά το θέμα είναι ότι αυτό που φοβάμαι και φοβόμαστε οι περισσότεροι είναι ότι δεν θα βρούμε ποτέ την απάντηση. Δυστυχώς είναι πολύ μεγαλύτερη από εμάς.
1: Τι εννοείτε μεγαλύτερη? Έχουν περισσότερη εξουσία?
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι φοβούνται να μιλήσουν γιατί ίσως κάποιος τους εκδικηθεί.
0: Όχι, δεν νομίζω. Οι περισσότεροι επιζώντες είμαστε αποφασισμένοι ότι θα πούμε ό,τι είδαμε εκείνο το βράδυ και ό,τι ζήσαμε.
1: Άρα...
0: Δεν έχω στην αντίληψή μου κάποιον ο οποίος να φοβάται να καταθέσει, να μιλήσει για λόγους αντιπίνων.
1: Η αλήθεια είναι ότι είδαμε κάποιους συγγενείς οι οποίοι δέχθηκαν απειλές. Είδαμε κάποιους συγγενείς οι οποίοι δήλωσαν το ότι τους βάζουν εμπόδια στο να πούνε την αλήθεια. Είδαμε το Διευθυντή Κυκλοφορίας να παθαίνει τροχαίο. Είδαμε το γιο μιας εισαγγελέως η οποία ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη στο Υπουργείο Μεταφορών να χάνεται για 1,5 μήνα και μετά να τον βρίσκουν νεκρό πάνω στον Τυρναβό. Όλα αυτά εσείς πώς τα ακούτε?
0: Μαφιόζικα.
1: Μαφιόζικα.
0: Με μία λέξη. Ναι, απλά νομίζω ότι δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με τους επιζώντες. Νομίζω ότι φοβούνται περισσότερο τους γονείς οι οποίοι είναι έτοιμοι να το φτάσουν στα άκρα για να δικαιώσουν τα παιδιά τους ή τους ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους, μητέρες, αδέρφια, γιατί δεν χάθηκαν μόνο νέα παιδιά. Χάθηκαν και πιο μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι και αυτοί έχουν συγγενείς και παλεύουν για να τους δικαιώσουν. Φοβούνται περισσότερο αυτούς. Φοβούνται περισσότερο τους λειτουργούς που θα κοιτάξουν να κάνουν σωστά το λειτουργήμά τους. Στους επιζώντες ακόμα δεν νομίζω ότι μας έχουν σε ιδιαίτερο φόβο. Ίσως γι' αυτό δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο σε εμάς.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ το ότι φοβούνται γενικά την αλήθεια και ότι αυτή η δίκη και γι' αυτό το λόγο τη σπάσαν και σε πολλά κομμάτια τη δίκη και γι' αυτό το λόγο θα καθυστερήσει και αυτή η δίκη για να προλάβουν στο δικό τους μυαλό να ξαναποκτήσουν μια ασυλία.
0: Γενικά έχουμε δει στην Ελλάδα ότι δίκες οι οποίες αφορούν πολύ νεκρά ατυχήματα, δυστυχήματα, φυσικές καταστροφές, ατυχημάτι, καθυστερούν.
1: Ναι.
0: Οπότε και εμείς με αυτό το σκεπτικό έχουμε ξεκινήσει να εμπλεκόμαστε, ότι αυτό θα τραβήξει όσο περισσότερο θέλουν να το τραβήξουν.
1: Επειδή έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και αλήθεια θέλω να ακούσω την άποψή σας, σε κάτι παρόμοιο που έγινε σε άλλη χώρα, βγήκε ο κόσμος στους δρόμους και παραιτήθηκε η κυβέρνηση, έπεσε η κυβέρνηση. Στην Ελλάδα γιατί πιστεύετε ότι δεν πέφτει η κυβέρνηση μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί?
0: Γιατί προφανώς η ανάγκη για εξουσία και νομίζω ότι δεν είναι άξιοι να κάνουν οτιδήποτε άλλο στη ζωή τους πέρα από το να είναι πολιτικοί και τους αφήνει να παραιτηθούν. Προφανώς η καρέκλα είναι πιο σημαντική από 57 ψυχές οι οποίες χάθηκαν. Και αυτό από μόνο του μας δείχνει ότι ανθρώπους έχουμε επιλέξει σαν χώρα να μας εκπροσωπούν και να μας αντιπροσωπεύουν.
1: Εγώ θέλω να σας πω συγχαρητήρια, κυρία Εύη Τσάπαρη, πραγματικά για την ψυχική σας δύναμη, για την αντίληψή σας, για την ωριμότητά σας και για το λόγο σας, γιατί όλο το ακροατήριο σας ακούει προσεκτικά και λέει μπράβο, μπράβο που βγαίνετε και έχετε το θάρρος και λέτε όλες αυτές τις αλήθειες. Σας ευχαριστούμε άπειρα. Σας ευχαριστούμε άπειρα. Καλό μεσημέρι και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.
0: Έγινε, γεια σας.
1: Γεια σας. Απίστευτη. Απίστευτη. Υπάρχει ελπίδα. Όσο υπάρχουν τέτοιες φωνές που δεν φοβούνται να πούνε την αλήθεια. Και βλέπετε το ότι υπήρχε αυτή η έντονη μυρωδιά που μας είπε και ο Ασλανίδης, που μας είπε και ο Χούπης, ο Χούπας, που μας είπανε όλοι οι συγγενείς, που μας είπανε όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες, η κυρία Βασιλική, η κυρία Ελένη, δεν γίνεται όλοι να είναι τρελοί. Δεν γίνεται οι συγγενείς να παρέλαβαν σακούλες με ρούχα, βαλίτσες, ποτισμένες με χημικό στοιχείο. Δεν γίνεται οι πυροσβέστες να είχαν χημικά εγκάβματα. Δεν γίνεται οι αυτόπτες μάρτυρες να λένε ότι καιγόντουσαν μύτες και αναπνευστικά Και εσείς να μου λέτε ότι απλά συγκρούστηκαν δύο τρένα. Δεν γίνεται να ακούμε το ότι δεν κατέβαιναν οι πυροσβέστες κάτω να βοηθήσουν τον κόσμο. Γιατί κι άλλος μου το είπε. Ότι τους βρέχανε με νερό. Ότι ξέρανε ότι κάτι υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Και δεν πήγαιναν στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο βαγόνι. Σας ρωτάω ευθέως, μείνανε εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι σε αυτά τα βαγόνια και δεν πήγατε να τους βοηθήσετε. Χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές και δεν λέτε την αλήθεια. Και τι ήτανε αυτό που είχε ποτίσει στα πράγματα των ανθρώπων και τι ήταν αυτό που τους έκαιγε τα σωθικά όταν το ανέπνεαν και τι έκαιγε και είχε αυτή τη φλόγα, αυτή τη φωτιά που περιέγραψε η κοπέλα για τόσες ώρες. Τι καιγότανε. Έχετε δει εσείς πολλά σιδερένια σκουλίκια να τρακέρουν μεταξύ τους και να καίγεται για αρκετή ώρα κάτι. Τι καιγότανε. Τι καιγότανε, φίλοι μου. Σταματήστε να ανέχεστε την προπαγάνδα που προωθεί το σύστημα. Σταματήστε να ανέχεστε να σας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Τα γεγονότα δείχνουν την αλήθεια. Ο Μπακαΐμης για ποιο λόγο προσπαθούσε να βάλει στη δικογραφία μόνο συγκεκριμένα στοιχεία. Και για ποιο λόγο στην κατάθεσή της, όπως μας είπε η κοπέλα, προσπαθούσανε να πάρουν ένα ναι στο ότι αυτό που μύριζε ήταν καμένη μπαταρία. Είχανε εντολή, είχανε πάρει γραμμή να λένε οι άνθρωποι ότι κάει και ο μετασχηματιστής. Απαιτούμε δικαίωση και απαντήσεις. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4 Γρηγόρης Σερέτης. Δεν έχω άλλο χρόνο, τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: άκρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε, χρονιάρες μέρες, Χριστούγεννα, που προχωράμε προς την πρωτοχρονιά, ετοιμάσαμε ένα σπάνιο αφιέρωμα σε έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές. Και αυτός είναι ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου. Θέλω να πω εδώ σε όλους εσάς να έχετε μια καλή χρονιά, χρόνια πολλά, ελπίζω να περάσετε καλά και νομίζω ότι απόψε μπορούμε να περάσουμε ακόμα καλύτερα με πολλές αναμνήσεις από αυτή τη μεγάλη λαϊκή φωνή. Ο Στράτος Διονυσίου, ποιος δεν το ξέρει άλλωστε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γεννήθηκε στην Ιγρίτα στις 8 Νευρίου του 1935 και έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαΐου του 1990. Ο Στράτος Διονυσίου αναμφισβήτητα, αναμφίβολα, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές. Πολλές και μεγάλες οι επιτυχίες του μαζί με τον Στέλιο Καζαντζίδη και ίσως με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι να είναι οι τρεις τραγουδιστές που χάραξαν μια δικιά τους πορεία στο καλό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θέλω να πω ότι τον Στράτο Διονυσίου τον ήξερα προσωπικά. Τον είχα γνωρίσει στα πλατό πολλών τηλεοπτικών εκπομπών και ειδικά στο κανάλι του Αντένα. Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ένας άνθρωπος που έβγαζε αυτό που έδειχνε ή έδειχνε αυτό που έβγαζε. Ένας αυθόρμητος λαϊκός τραγουδιστής, ένα λαϊκό παιδί το οποίο ξεκίνησε από πολύ χαμηλά και έφτασε στις μεγάλες χρυσές πίστες της δεκαετίας του 70, του 80 και μέχρι τις 11 Μαΐου του 90, όπου ξεψύχησε μέσα σε ένα ταξί. Το τέλος του ήταν τραγικό, όμως άφησε πίσω του, εκτός από τα παιδιά του, που και οι τρεις είναι τραγουδιστές, μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη. Ο Στράτος Διονυσίου, με τον οποίον είχαμε μια επαγγελματική επαφή και όχι προσωπική επαφή, ήταν αυτό που λέμε κυμπάρης. Είχε μάθει να ζει κυμπάρικα, είχε μάθει να συμπεριφέρεται κυμπάρικα και εκτός των άλλων είχε μάθει κάτι το οποίο το θυμάμαι έντονα από την επαγγελματική γνωριμία που είχα μαζί του, είχε μάθει να ντύνεται καλά. Ήταν ένας καλοντυμένος, φροντισμένος και καθαρός και μέσα και έξω λαϊκός τραγουδιστής, παρά το γεγονός ότι στη ζωή του πέρασε πάρα μα πάρα πολλά βάσανα. Ένα από αυτά τα βάσανα ήταν και η φυλακή. Ο Στράτος Διονυσίου είχε κάνει φυλακή και γνώριζε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι μέσα σε ένα κελί και νομίζουμε ότι την πλήρωσε άδικα. Ο Στράτος Διονυσίου είχε τρία παιδιά, τον Άγγελο, τον Στέλιο και τον Διαμαντή, οι οποίοι και οι τρεις αυτή την εποχή κάνουν καριέρα στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές συναυλίες στο εξωτερικό. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε ένα ντουέτο με τον Άγγελο Διονυσίου, έναν Άγγελο Διονυσίου τον οποίον αγαπούσε πάρα πολύ. Και θέλω εδώ να πω ότι την εποχή που μεσουρανούσε το αστέρι, το χρυσό αστέρι του Στράτου Διονυσίου, είχαν βγει πάρα πολλές βρώμες σε όλη την Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα και θα τις θυμάστε κι εσείς, και είχε απαντήσει για αυτές δημόσια ο ίδιος ο πατέρας του. Περίεργες βρώμες, οι οποίες κυρίες και κύριοι δεν επαληθεύτηκαν ποτέ. Ο Στράτος Διονυσίου και ο Άγγελος Διονυσίου

μαέστρος, ο Μίμης ο Πλέσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα. Και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Μάγια μου, κάνεις κυρά μου, Θανάση.

φίλα μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά.

Μιλάμε απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια σταλαχαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Κοίτα με στα μάτια, κοίτα.

Ο Στάθης Ενισίου γεννήθηκε, όπως είπαμε, στην Ιγρίτα και ήταν ο γιος του Άγγελου και της Στάσας, πρόσφυγες από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Το 1947 μετακόμισε στην Επτάλοφο των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη. Τον ήξεραν πάρα πολύ καλά όλοι οι Θεσσαλονικείς και τον αποκαλούσαν με το μικρό το όνομα. Σπάνια στο ελληνικό τραγούδι να μπορείς να αποκαλείς έναν άνθρωπο με το μικρό το όνομα. Στέλιος, Στράτος, Νότης. Τραγουδούσε και ξεκίνησε αμυστή σε νυχτερινά κέντρα και αφού εργάστηκε ως μικροπολιτής και ράφτης, ειδικά ως ράφτης μεγαλούργησε, έκανε ντεμπούτο σε επαγγελματίας τραγουδιστής στο κέντρο Φαρίντα της Θεσσαλονίκης. Οι πιο παλιοί ίσως να θυμούνται και το κέντρο και τις εμφανίσεις του. Από τις πρώτες εμφανίσεις το 1959, ο Στάθης Ιωνισίου τράβηξε το ενδιαφέρον κάποιου καλλιτεχνών οι οποίοι τον προέτρεπαν να κατέβει στην Αθήνα για να κάνει πιο σημαντικές συνεργασίες. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε ένα αφιέρωμα το οποίο έχει γίνει στην κρατική τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του 80. Αυτός ο οποίος το ετοίμασε ήταν ο τηλεοπτικός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός και μια από τις πιο γνωστές ραδιοφωνικές φωνές, ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Σε αυτό το αφιέρωμα, το πολύ καλό για την εποχή αφιέρωμα με τα τεχνικά μέσα που υπήρχαν του Στράτου Ιωνισίου, ο ίδιος ο τραγουδιστής, και εδώ μας θυμίζει αυτή η ιστορία και τα όσα είχε πει ο Νότης Φακιανάκης για το Στέλιο Καζαντζίδη, ο τραγουδιστής ταχώνει στο Στέλιο Καζαντζίδη και εκφράζει ένα πολύ μεγάλο παράπονο.

0: βλέπει λοιπόν στρατό πώς αλλάζουν οι καιροί. Σήμερα οι διάφορες νεανικές κομπανίες, λαϊκές κομπανίες, τραγουδούν εκείνα τα ανατολίθικα, ινδικά, ινδοπρεπή κλπ. Τραγούδια και ο κόσμος τα δέχεται με πολύ αγάπη. Ενώ στο δικό σας τον καιρό, γύρω στο 60, όταν τα τραγουδούσατε εσείς, σας κατηγορούσαν ότι λέγατε τραγούδια της παρακμής, που ήταν επικίνδυνα για το γούστο του λαού κτλ. Κτλ.
1: Να σου πω, εκείνη την εποχή ήταν η μόδα, ας πούμε, αυτό το είδος του τραγουδιού. Συγκεκριμένα δηλαδή, παίζονταν τα έργα της Ναργκής. Και μέσα εκεί είχε πάρα πολλά τραγούδια και ωραίες μελωδίες, ας πούμε, που τα τραγουδούσε η ίδια η Ναργκή στο έργο. Και φυσικά αυτά τα έργα ο κόσμος τα κυνηγούσε, ο λαός δηλαδή. Εκεί επάνω οι συνθέτες δικοί μας πήγαν και αντιγράψαν τη μουσική. Γράψαν δύο-τρία τραγούδια που έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε, όπως το «Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δραγίζεις στον ψεύτη ντουνιά τόση

0: ξανατουλίδικες, αυτές που μας αγγίζουν περισσότερο δηλαδή. Όπως και τώρα, ας πούμε στην εποχή μας, πολλά τραγούδια ακούμε, τραγουδισμένα από Ευρωπαίους τραγουδιστές ας πούμε, γαλλικά, ιταλικά, τα οποία τα βάλουν ας πούμε ένα ελληνικό στίχο και τα τραγούδισαν δικοί μας συνάδελφοι να πούμε και γεννήκαν μεγάλες επιτυχίες, δηλαδή ήταν μεγάλες επιτυχίες και γεννήκαν και στα ελληνικά.
1: Τότε που ξεκινούσε στράτο, ανθούσαν ακόμη τα πάλκα, οι τραγουδιστές κάθονταν ακόμα στην καρέκλα. Εσύ κάποια στιγμή το εγκατέλειψες για να τραγουδάς όρθιος, ναι, μέσα στην πίστα.
0: Για μένα ήταν μια άσχημη εποχή τότε, ας πούμε. Δηλαδή, όχι άσχημη. Μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο από καθισμένο στην καρέκλα να σκοθώ να τραγουδήσω, να κάνω, ας πούμε, την τραγουδίστρια ξαφνικά, ας πούμε. Γιατί ήταν μόνο οι γυναίκες κονόντουσαν όρθιες και τραγουδούσαν. Ο άντρας του είχε υποτιμητικό να σκοθεί όρθιος στην πίστα να τραγουδήσει.
2: Όλα καλά. Όλα άγια. Αλλά μπορώ εγώ τώρα να πάρω το μικρόφωνο, καλά, θα πας σε ένα αναψυκτήριο, θα πας κάπου, αλλάζει. Να πάω σε ένα κέντρο και να στέκομαι τα ρέγγι στη μέση, να πούμε, και να λέω με το μικρόφωνο όρθιος. Τραγούδια, δεν μπορώ, δεν γίνει. Δεν γίνει. Κι ένας που θα με δει, μπορεί να ευχαριστηθεί τη Διετζόνη, αλλά από μέσα του ξέρετε, όλα καλά, ρε πρόδρομοι, αλλά αυτό το όρθιο ότι το ήθελες.

Χρονό, 11 χρονό παιδί, πήγαμε Θεσσαλονίκη, οικογενειακός. Από γονείς πρόσφυγες. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, εγκατασταθήκαμε εκεί, μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, πιο μπροστά είχα ορφανέψει από πατέρα, ας πούμε, και αναγκάστηκα πλέον να βγω στη δουλειά, από πιτσιρίκος. Έκανα ό,τι είδος δουλειά, δηλαδή, μπορεί να κάνει ένας εργάτης, την έκανα και εγώ, ας πούμε. Ξεκίνησα με το καλαθάκι. Ξέρω εγώ, πούλαγα διάφορα πράγματα, ας πούμε, καραμέλες, μπισκότα, ξέρεις, τα τέτοια πράγματα, ας πούμε. Μεγαλώνοντας, έκανα ό,τι φανταστείς, ας πούμε, για να βγάλω το μεροκάματο. Λοιπόν, βέβαια, είχα τη μανία να γίνω τραγουδιστής, γιατί είχα τη φλέβα αυτή, ας πούμε, από τους γονείς μου, γιατί τραγούδαγε και ο πατέρας μου και η μάνα μου, βέβαια, ερασιτεχνικά, όχι επαγγελματικά, αλλά τραγούδισαν πάρα πολύ ωραία, ας πούμε, και ακούγοντας τους γονείς μου, εγώ πήρα, βέβαια, από τη φλέβα αυτή. Παντρεύτηκα μικρός, 18-19 χρονών, ας πούμε, είχα και το πρώτο παιδί, ας πούμε, εγώ. Λοιπόν, και τους εγκατέλειψα στη Θεσσαλονίκη, τους λέω πάω για ένα μήνα στην Αθήνα, να δω, ας πούμε, αν μπορώ να τα καταφέρω για δίσκο, δηλαδή να γίνω τραγουδιστής πλέον, ας πούμε, του δίσκου. Πήγα σε κάποια εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, με ακούσανε και τους άρεσα. Και μετά είπα το πρώτο τραγούδι της καριέρας μου, δηλαδή το «Δεν είμαι ένοχος». Θέλετε να σου τραγουδήσω λιγάκι, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ένοχος, μα ποιος θα με πιστέψει, ζητά να με δικάσουνε χωρίς να έχω φταίξει. Καταδικάστε με, να δω τι θα κερδίσετε, μια μάνα δίχως γιο, ναι.

Αυτό το τραγούδι τότε ήταν που δικάσανε τον τζαζ μας στην Αμερική, τον οποίο και το σκοτώσανε βέβαια. Και πήγαινε πρώτα στα πρακτήρια τότε, ας πούμε, και ζητάγανε το τραγούδι του Τζέσμαν. Και μάλιστα συγκεκριμένα όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι, έγινε μεγάλη επιτυχία, λέγανε ότι το τραγουδάει ο Κασατζίδης.

Τότε εκείνη την εποχή Μεσουρανός ο Καλατζίδης, δηλαδή ήταν ό,τι έλεγε ας πούμε ήταν και σουξέ. Ο Καλατζίδης, ο Καβαλάς, ο Αγγελόπουλος, ο Περπινιάδης, ο Ζαγοραίος, ήταν αυτοί οι τραγουδιστές ας πούμε τότε. Βέβαια εμένα από αυτούς όλους με απασχολούσε μόνο ο Καλατζίδης δηλαδή. Και συγκεκριμένα τότε ο Ζαμπέτας ήθελε να με πάει σε κάποια άλλη εταιρεία, γιατί μου λέει εκεί είναι ηλίκη και θα σε φάνε, και εγώ λέω δεν πειράζει, θα τυχωθώ κι εγώ εκεί και ό,τι γίνει. Τώρα το θάρρος, εγώ πίστευα στον εαυτό μου πολύ ας πούμε και πήγα στην εταιρεία αυτή που ήταν ο Καζαντζίδης. Και αποδείχθηκε ότι ας πούμε τα κατάφερα, έκανα μεγάλες επιτυχίες. Έκτοτε μετά δεν ξέρω ποιοι ήταν βέβαια οι λόγοι, κάποια στιγμή ο διευθυντής της εταιρείας αυτής μου έβαλε και υπόγραψε ένα συμβόλαιο για 5 χρόνια, ότι είμαστε ευχαριστημένοι από σένα κτλ. Και κάνω ένα συμβόλαιο για μια 5 ετία και με ρίξανε στον κάλο.

0: Το τελευταίο καιρό, Στράτο, ακούμε και διαβάζουμε διάφορους νεοφώτιστους θαυμαστές του λαϊκού τραγουδιού, ροκάδες οι περισσότεροι, να μιλούν, να γράφουν, να εκφράζονται με θαυμασμό για τα πρόσωπα του λαϊκού τραγουδιού, τα ίδια και τέλεια πάντα που έρχονται και ξαναέρχονται στην κουβέντα και στα γραφτά. Σε αυτόν τον κατάλογο εσύ δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ. Τι λες για όλα αυτά?
1: Φυσικά, ας πούμε, αυτά όπως το λες είναι υπερβολές. Δεν ξέρω από πού ξεκινάει αυτό το πράγμα, διότι αυτό το κύκλωμα είναι το ίδιο κύκλωμα. Που μιλάνε πάντα για τα ίδια ονόματα, ας πούμε. Για ονόματα τα οποία, ας πούμε, έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα από πολύ καιρό, χωρίς να ονομάζουμε. Και αυτό φυσικά, ας πούμε, εμένα προσωπικά με πειράζει. Δηλαδή, πώς με πειράζει? Όχι ότι αμφισβητώ την αξία αυτών των ανθρώπων, ας πούμε, είναι μεγάλη η αξία τους, αλλά πειράζομαι γιατί εγώ 20 χρόνια, ας πούμε, πολεμάω για το τραγούδι και να επιβιώσει το λαϊκό το τραγούδι και δεν ενδιαφέρονται, ας πούμε, για μας που πολεμάμε αυτή τη στιγμή και δίνουμε τον εαυτό μας, ας πούμε, για να επιβιώσει το λαϊκό τραγούδι, παρά ασχολούνται με ανθρώπους οι οποίοι το έχουν εγκαταλείψει το τραγούδι εδώ και χρόνια, ας πούμε.
2: Χρειάστηκε μία ώρα και δέκα λεπτά συμφωνικής μουσικής η ταινία «Ορατό της Μηδέν» που με τον Αλυσμόνη το Φίνο και τον Νίκο τον Κούρκουλο γράφαμε την εποχή εκείνη. Και την ώρα που είχα μετρήσει και κατέβαινα τα σκαλοπάτια μου φώναξαν από πάνω ότι χρειάζεται και ένα λαϊκό τραγούδι. Να λέει και κύμα πικρό. Ευτυχώς δεν άκουσε τι του απήντησα.
3: Την απόφαση.
2: Τηλεφώνησα στο Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, έγραψε ένα τραγούδι που έλεγε κύμα πικρό. Για το μόνο που δεν δίστασα στιγμή ήταν ότι ο μόνος που θα μπορούσε να το πει ήταν ένα λαϊκό παλικάρι με μια αυθεντική φωνή, θα έλεγα ο τελευταίος των αυθεντικών τραγουδιστών. Εσείς δεν το ξέρετε σαν κύμα πικρό, γιατί ενώ ακουγόταν το κύμα πικρό και ο Κούρκουλος έκαιγε τα ρούχα του, κάποια στιγμή το τραγούδι αυτό λειτουργήσε και έξω. Εσείς το ξέρετε σαν βρέχει ποτιά στη Στράτα μου και το λέει ο Στράτος Διονυσίου.

στην αρχή, ας πούμε, που βγήκα εγώ στη δουλειά, τραγουδούσαμε, να πούμε, σε μαγαζιά β' και τρίτες διαλογές, δηλαδή, αν τα συγκρίνουμε με τα σημερινά μαγαζά, δηλαδή. Θυμάμαι συγκεκριμένα ότι μια εποχή τραγουδούσαμε με αυτά τα λουξ, το φως. Δεν είχαμε ρεύμα και έκαναμε τα λουξ αυτά. Ύστερα, το πάλκο το φτιάχναμε από διάφορα, ας πούμε, πέραμε τα καφάσια από τις μπύρες, από αυτά, και στείναμε το πάρκο εκεί πάνω, βάζαμε τις καρέκλες και πηγαίναμε έτσι, μέρα που τα γνωρίσαμε, δηλαδή. Λοιπόν, και σιγά σιγά να πούμε, ανεβήκαμε και ήρθαμε στα μαγαζά αυτά.

0: Σήμερα το whisky ρέει στα κέντρα. Τα κέντρα είναι πολυτελείας. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν ακόμα κάποιοι θαμώνες που να σας θυμίζουν εκείνους τους παλιούς.
1: Βεβαίως. Δεν πάβουν να έρχονται στα μαγαζά. Δηλαδή, ερχόντουσαν παλιότερα, ας πούμε, στις συνοικίες στα λαϊκά μαγαζιά. Τώρα αυτά προχωρήσαν στην παραλία, στα μεγαλύτερα μαγαζιά και ο κόσμος βέβαια δεν πάβει να ακολουθεί, ας πούμε, τους λαϊκούς ερμηνευτές. Να ακούν τα τραγούδια αυτά, ας πούμε, που νομίζουν ότι τους αρέσουν και μιλάνε στην καρδιά τους.

0: μέσα στο φάσμα που περικλεί όλους τους Έλληνες τραγουδιστές υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία φωτίζουν πάρα πολύ έντονα. Ένα από τα σημεία αυτά λοιπόν είναι και ο Στάτος του Διονυσίου.
1: Τώρα δεν είναι πολύ εύκολο να σου πω τη γνώμη μου για εκείνον, γιατί πιστεύω ότι εμείς οι νεότεροι έχουμε την ανάγκη να πουν τη γνώμη τους τραγουδιστές σαν το Στάτο του Διονυσίου ή το Στέλιο του Καζατζίδη για μας, παρά να πούμε εμείς, γιατί είναι... αυτοί οι άνθρωποι έχουν γράψει την ιστορία τους πια, είναι καταξιωμένοι από τον χρόνο και από τον κόσμο και ό,τι και να πω, πιστεύω ότι θα είναι λίγο. Πάντως, τον θαυμάζω πιο πολύ από ό,τι τον αγαπώ.
2: Εκείνο που θέλω να τονίσω για τον Στράτο και για να τελειώνει αυτή η κουβέντα είναι ότι ο Στράτος, εντάξει, είναι ένας πολύ ωραίος τραγουδιστής και εγώ χαίρομαι που έκανα δουλειά μαζί του, αλλά πάρα χαίρομαι διότι παρά μερικές εντυπώσεις που είχε αφήσει η ιστορία του Στράτου, ο Στράτος είναι από τους πιο ευγενικούς, τους πιο συνεπείς και από τους πιο σωστούς επαγγελματίες.

Η σημερινή μας εκπομπή το αφιερώνουμε σε όλους εσάς που αγαπάτε και διασκεδάζετε με τα τραγούδια του Στράτου Διονυσίου. Δεν θα σας ανακοινώσουμε τον καλεσμένο της άλλης μας εκπομπής, θα είναι όπως πάντα η έκπληξη. Γεια σας, ευχαριστώ.

Παρόλο που ο Διονυσίου είχε μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, το 1959 μετακομίζει στην Αθήνα μερικούς μήνες μετά την πρώτη του εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από εμφανίσεις στην οδό Σατοβριάνδου, γνωρίζεται με πολλούς τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων και η μεγάλη και σπουδαία Κέντι Γκρέι. Η Γκρέι ήταν η γυναίκα, ήταν η τραγουδίστρια, ήταν η ψυχή, η οποία του πρότεινε να συνεργαστούν και ξεκίνησαν να εμφανίζονται στον Αστέρα της Κοκκινιάς. Κάτι το οποίο ο Στράτος Διονυσίου δεν το ξέχασε ποτέ. Την ίδια χρονιά, ο Διονυσίου έβγαλε σε γραμμόφωνο δίσκο 45 στροφών με το τραγούδι «Δεν είμαι ένοχος», σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη και μουσική του μεγάλου Χατζηδάκη. Είχε ηχογραφήσει σε δίσκο το τραγούδι του Νίκου Μαύρου «Παράγκες και παλάτια» για την εταιρεία Οντεόν. Τρία χρόνια αργότερα υπέγραψε συμβόλαιο με τη Μεγάλη Κολούμπια. Τραγούδησε τη διασκευή του Μπάμπη Μπακάλι με τίτλο «Δεν με πόνεσε κανείς», εμπνευσμένη από ινδικό τραγούδι, ενώ άλλη διασκευή που τραγούδησε είναι αυτή του Μπάμπη Μπακάλι με το όνομα «Της αγάπης μου το δίσκο», το ηλεκτρόφωνο και το «Φύγε φύγε» σε μουσική Αταλίδη και σε στίχους του σημαντικού Κώστα Βίρβου. Έκανε επίσης διασκευές σε τραγούδια «Αχάριστη» του Βασίλη Τσιτσάνη, το «Παλιογέφυρο» και «Πριν το χάραμα», τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου, η «Μπαμπέσα» του Γιώργου Μιτσάκη και το «Φτωχομπούζουκο» του Μανολιχιώτη. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε ένα από τα πολλά ντουέτα που έκανε ο Στράτος Διονυσίου με κάτι πολύ σημαντικό που αγάπησε στη ζωή του, τις γυναίκες. Και θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι παρά το γεγονός ότι ήταν ένας σπουδαίος οικογενειάρχης, φρόντιζε τη γυναίκα του, με την οποία ήταν σχεδόν μια ζωή, και τα παιδιά του, ο Στράτος Διονυσίου είχε ένα μεγάλο καημό, τις γυναίκες. Σε αυτό το σημείο ακούμε το ντουέτο που έκανε με τη Λίτσα Διαμάντη.

Το 1967 αρχίζει να συνεργάζεται με το συνθέτη Άκη Πάνου. Ο Πάνου, μια μεγάλη φυσιογνωμία στο λαϊκό τραγούδι, του δίνει σουξέ που έγιναν μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Και τι δεν κάνω», «Γιατί καλέ γειτόνισσα», «Του κόσμου το περίγελο», «Ας την αφήγει», «Εγώ καλά σου τα έλεγα», «Στο σταθμό του Μονάχου», ένα τραγούδι που γράφτηκε για τους μετανάστες και τους ξενιτεμένους, «Θα ρίξω οροδοζάχαρη», «Ήταν ψεύτικα μια γυναίκα», «Φέρετε το παιδί του Χάρου» και «Να είχα το κουράγιο». Ποιος δεν έχει ακούσει αυτά τα τραγούδια? Και ως παρένθεση στο σημερινό αφιέρωμα, μπορούμε να ακούσουμε μια εμφάνιση που είχε κάνει ο Στράτος Διονυσίου στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του 1986 του Μίμη Πλέσα, όπου εκεί με τίτλο «Ελληνικό τραγούδι» ο Στράτος Διονυσίου κάθισε στο ίδιο τραπέζι με την Λίτσα Διαμάντη, το Μανώλη Μητσιά, την Ελένη Βιτάλη, το Θεοδόση, σε ένα απολαυστικό ζωντανό πρόγραμμα. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει σήμερα και δεν γίνεται από λαϊκούς τραγουδιστές, γιατί φοβούνται να βγουν να τραγουδήσουν ζωντανά με την ορχήστρα τους. Και αυτό γιατί δεν έχουν σπουδαίες και μεγάλες φωνές.

0: στο μαγαζί σου μου, ένα από τα πιο γνωστά μαγαζιά εκείνης της εποχής, όπου εμφανιζόταν, ήταν δεύτερο όνομα, παρτενέρ της Ανθούλας Αλιφραγκής. Το ίδιο μαγαζί τον άκουσε το 1969 ο Μίμης Πλέσας και έπειτα από δύο μήνες έγραψε το θηλυκό ζεμπέκικο «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλα. Αυτό που ακούσαμε νωρίτερα στο μουσικό αφαίρωμα που του είχαν κάνει στην κρατική τηλεόραση. Το τραγούδι γράφτηκε για την ταινία «Ορατό της Μηδέν» του 1970 με τον Νίκο Κούρκουλο, αλλά σε αυτό το τραγούδι δεν εμφανιζόταν ο Στράτος Διονυσίου, απλώς είχε βάλει επάνω σε ένα γραμμόφωνο το δισκάκι των 45 στροφών ο πρωταγωνιστής Νίκος Κούρκουλος και εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», το οποίο δεν ήταν αυτός ο τίτλος τραγουδιού, ήταν το «Κύμα πικρό». Έπειτα ο Στράτος Διονυσίου με αυτή τη μεγάλη επιτυχία σηκώθηκε πάρα πολύ και κυκλοφόρησε τα επιτυχημένα τραγούδια «Ο Παλιατζής», «Μπαγλαμάδες και μπουζούκια», «Ένα αίτος γκρεμίστηκε», «Το αγάπη μου επικίνδυνη», «Φοβάμαι και τη σκιά σου» και «Το αφιλότιμη». Στις αρχές δεκαετίας του 70 συνεργάστηκε με τις νεαρές τραγουδίστρες που βρίσκονταν μόλις στο ξεκίνημά τους, όπως τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Λιζέτα Νικολάου και τη Σόφη Παπά σε δεύτερες φωνές. Το 1973 τραγούδισε το τραγούδι «Άιντε που το πας και που το φέρνεις» σε μουσική του Μιμ Πλέσα στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Ο Φαντασμένος» με πρωταγωνιστή τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το 1973 αρχίζουν τα βάσανα για το μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή, όταν ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες, στις μεγάλες εμφανίσεις και στο αστέρι που λάμπει και λέγεται Στράτος Διονυσίου, ο τραγουδιστής μπλέκει σε μια απίστευτη ιστορία η οποία του σημάδεψε τη ζωή από τη μία, αλλά από την άλλη τον πίκρανε και τον εξέθεσε στην κοινή γνώμη. Μάλιστα μου είχε πει μία από τους βιογράφους που έγραψε ένα βιβλίο για τον Στράτο Διονυσίου, την δημοσιογράφο Βίκη Μιχαλουνάκου, η οποία έχει γράψει ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, ειδικότερα για την προσωπική της ζωή του Στράτου Διονυσίου, ότι αυτό το τραγούδι τον έκανε να ντρέπεται να βγει στον κόσμο. Ο Στράτος Διονυσίου, συλλαμβάνεται, είναι η εποχή της επταετίας 1967-1973, πριν πέσει ο Παπαδόπουλος. Συλλαμβάνεται για παράνομη οπλοκατοχή και χασίς που βρίσκεται και εντοπίζεται από την αστυνομία στο αυτοκίνητό του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρόκειται για συνωμοσία. Η συνωμοσία αυτή προβλήθηκε ως επιχείρημα του Στράτου Διονυσίου μέχρι το τέλος της ζωής του. Για αυτή την ιστορία κρίθηκε αθώος για την οπλοκατοχή το 1974, αλλά το 1975 στις 9 Απριλίου ξεκίνησε στο Κακουργιοδικείο της Θεσσαλονίκης η εκδίκαση της περιβόητης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών. Τα πρωτοσέλιδα, οι τίτλοι στις εφημερίδες, όλα αυτά τα οποία γράφονταν από τους δημοσιογράφους ήταν πραγματικά κόλαφος για την μουσική σταδιοδρομία και βεβαίως ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτό που είχε ξεκινήσει ο Στράτος Διονυσίου με προσωπική θυσία και μεγάλο κόπο. Όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι τραγουδιστές και όλη η κοινή γνώμη παρακολουθεί εμβρόντιτη την ακροαματική διαδικασία. Η απόφαση που βγαίνει στις 30 Μαΐου τον καταδικάζει σε 3 χρόνια φυλακή, 1 έτος στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και 3 ετής εκτόπισης στα Γιάννενα. Μια απαξιωτική ποινή, μια ποινή επονίδιστη για τον τραγουδιστή. Η τελευταία μάλιστα ποινή ήταν παρεπόμενη της τυπικής ποινής για τα αδικήματα που σχετίζονταν με τα ναρκωτικά. Ήταν ο νόμος περί ναρκωτικών της εποχής. Ο Στράτος Διονυσίου αποφυλακίζεται χάρη σε αμνηστία από τη φυλακή την άνοιξη του 1976, όταν έχει έρθει στην Ελλάδα η μεταπολίτευση και η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εκείνη τη στιγμή, όταν βγαίνει από τη φυλακή, είναι ένα τίποτα. Ένας άνθρωπος χαμένος στον κόσμο του. Το μοναδικό στήριγμα ήταν ένας άλλος συναδελφός του, που αποδείχθηκε και μεγάλος φίλος του, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο οποίος το 1977 έγραψε και του έδωσε το τραγούδι

μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής συνεργάστηκε για 11 χρόνια με τον Γιάννη Πάριο, το οποίο τις φωνητικές ικανότητες είχε αντιληφθεί καιρό πριν. Το πρώτο τραγούδι του Πάριου που τραγούδησε ο Διονυσίου ήταν το Μινόρε Παράπονο σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη που κυκλοφόρησε το 1976. Από το 1980 μέχρι την άνοιξη του 89 ακολούθησε συνεργασία με μια γυναίκα, τη Μαρίνα Βλαχάκη. Ενώ το τελευταίο διάστημα στο πλευρό του ήταν η Κική Λουκά. Ο Διονυσίου είχε προγραμματίσει ξανά εμφανίσεις με τη Βλαχάκη σε Θεσσαλονίκη και Τουρκία. Όμως τον προλάβει ο θάνατος. Εδώ δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία των κουτσομπολιών, γιατί δεν είναι το ύφος της εκπομπής αυτό. Όμως θα πρέπει να αποδώσουμε την πραγματική ιστορία της σχέσης του με τη Μαρίνα Βλαχάκη. Η Μαρίνα Βλαχάκη και ο Στάθης Διονυσίου ήταν όχι μόνο καλλιτεχνικό ντουέτο, αλλά ήταν ντουέτο και στη ζωή. Πέραν αυτών, εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Και η οικογένειά του γνώριζε και ο ίδιος πάρα πολύ καλά τι έκανε.

Στη δεκαετία του 1980 έκανε αυτές τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, το υποκρίνωσε, τα πήρε όλα, το λέγε-λέγε, το άκουβρε φίλε, το μόνο ερωτευμένο, ο λαός τραγούδι θέλει, ο Σαλονικιός, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, εγώ ξένος, ένα λεπτό περιπτερά, καλύτερα μαζί σου και τρελός, θυμίσου, της γυναίκας καρδιά, νομίζεις, ο ταξιτζής και τότε μόνος και άλλα πολλά τραγούδια. Συνεργάστηκε με τους Στάκη Μουσαφίρη, Θανάση Πολυκανδριώτη, Γιάννη Πάριο, Αλέκο Χρυσοβέργη, Σπύρο Γιατρά, Τάκη Σούκα, Σπύρο Παπαβασιλείου, Χρήστο Νικολόπουλο και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τα Χριστούγεννα του 1987 ανοίγει στο Σύνταγμα το νυχτερινό κέντρο με το όνομα Στράτος στην Οδό Φιλελλήνων. Θέλω να πω ότι και σε αυτό το μαγαζί, επειδή ήταν η δουλειά μας τέτοια τότε, είχα πάει. Εκεί ο Στράτος Διονυσίου εμφανιζόταν ως άρχοντας κυριολεκτικά στην πίστα. Ατσαλάκωτος, μάλιστα είχε πει στο γιο του, τον Άγγελο Διονυσίου, κάτι το οποίο θυμάμαι, γιατί μου το είχε πει ο Άγγελος Διονυσίου, ότι ο πατέρας μου φορούσε πρώτα τα παπούτσια του και μετά το κουστούμι του, για να μην τσαλακωθεί το πουκάμισό του. Ήταν τόσο κοκέτης και τόσο σημαντικός στο θέμα της εμφάνισης, που όταν έβλεπε καλλιτέχνες να μην ντύνονται καλά, τους έδιωχνε από τα μαγαζιά του. Και επίσης, ο Στάθης Διονυσίου είχε μια ακόμα ιδιαιτερότητα. Δεν ήθελε να το ακουμπούν τα μαλλιά, τα οποία τα έφτιαχνε με το δικό του περίεργο και ιδιότυπο τρόπο. Εδώ θέλω να ακούσουμε το τραγούδι «Υποκρίνεσαι» από την κρατική τηλεόραση στις 29 Μαρτίου του 2014 από τον Γιώργο Μαργαρίτη, όπως επίσης και ένα μεγάλο δίσκο που περιέχει τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του. Ο δίσκος με τον τίτλο «Ο λαός τραγούδι θέλει».

Κυρίες και κύριοι, ακούμε σημαντικές επιτυχίες από τον δίσκο του Στράτου Γιονυσίου «Ο λαός τραγούδι θέλει».

Κυριακή βράδυ στην εκπομπή μου αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε μερικές ακόμα επιτυχίες από τον δίσκο «Ο λαός τραγουδί θέλει», στο μικρόφωνο Στέφανος Χίος και στην μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης.

κυρίες και κύριοι, ακούμε την εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σε ένα σπουδαίο μουσικό αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ακούμε μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού τραγουδιστή Στράτου Διονυσίου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

στάδιο Ενισιού υπήρξε από τις στιβαρότερες και δυνατότερες φωνές, μιας και επηρεασμένος μουσικά από τον ιεροψάλτη πατέρα του, απέκτησε μια βυζαντινή δωρικότητα. Ο Τάκης Μουσαφίρης τον θεωρούσε θεϊκό τραγουδιστή, μιας και ηχογραφούσε δίσκο σε λίγες ώρες, καθιστώντας τον μοναδικό και αφήνοντας τους πάντες άναυδους. Ο Σούκας έχει δηλώσει για τον Διονυσίου ότι είναι ο μόνος τραγουδιστής που δεν έχασε ποτέ ούτε για μια φορά στα τόσα χρόνια τον τόνο του. Ο Γιάννης Πάριος έχει δηλώσει ότι με τη φωνή του κούρδιζε συμφωνική ορχήστρα. Τη στιβαρότητα της φωνής του Στράτου Διονυσίου έχει μνημονεύσει και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ο γιος του, Στέλιος Διονυσίου, μαζί με την Έλενα Παπαρίζου ερμηνεύουν διαχρονικά τραγούδια του πατέρα του Στέλιου Διονυσίου, τα οποία προλογίζονται σε ένα μουσικό σόου της τηλεόρασης.

Στις 11 Μαΐου του 1990 ξυπνήσαμε το πρωί ακούγοντας μια πολύ άσχημη είδηση. Συγκεκριμένα θα σας μεταφέρω την προσωπική μου μαρτυρία και την προσωπική μου ανάμνηση. Το πρωί της 11ης Μαΐου, ακούγοντας την εκπομπή του δημοσιογράφου Terence Quick στον Αντένα, πληροφορήθηκα το τέλος, το άδικο τέλος, το τραγικό τέλος του Στάτου Διονυσίου. Ο Στάτου Διονυσίου, σε ηλικία 54 ετών, έφυγε από ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Η κηδεία του έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, τραγουδούσε στο μαγαζί Στράτος, ενώ νωρίτερα το ίδιο απόγευμα ηχογράφησε 9 τραγούδια για το δίσκο «Ποιος άλλος» που κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά το θάνατό του, κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων. Σύμφωνα με τον στιχουργό Τάκη Μουσαφίρη, το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε εκείνη την ημέρα ήταν το «Μου αφήνεις μόνο μου». Εμείς θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, θα ακούσουμε το τραγούδι «Και τότε μόνος» και βεβαίως ένα άλλο μεγάλο τραγούδι που ίσως ήταν ο εθνικός ύμνος του Στράτου Διονυσίου πριν από το τέλος του. «Κύριος ήρθα και Κύριος φεύγω».

Από τα τέσσερα παιδιά του Στράτου, ο Άγγελος και ο Στέλιος Γυνησίου είναι επαγγελματίες τραγουδιστές. Ο τραγουδιστής είχε και μια κόρη. Ήταν η Τασούλα Διονυσίου, η οποία πέθανε τον Απρίλιο του 12 σε ηλικία 53 ετών από λευχαιμία. Ήταν μια απουσία η οποία κλόνησε την οικογένεια και τους στεναχώρησε πάρα πολύ. Βύθισε την οικογένεια στη θλίψη και το πένθος. Ενώ το τέταρτο παιδί, ο Διαμαντής Διονυσίου, έχει ξεκινήσει ήδη την καλλιτεχνική του πορεία στο τραγούδι και έχει κι αυτός πάρα πολλά επαγγελματικά ένσημα. Το 1955 ο Στράτου Διονυσίου παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα, τη Γεωργία Λαβένη, με την οποία απέκτησαν, όπως είπαμε, τα τέσσερα παιδιά. Υπήρξε ένθερμος οπαδός του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το σημείο και πλησιάζοντας προς το τέλος, πρέπει να ακούσουμε οπωσδήποτε μια εμφάνιση, ένα απόσπασμα από μια εμφάνιση που έκανε ο Στράτου Διονυσίου στο νυχτερινό μαγαζί Δειλινά του 1985. Αυτό το μουσικό πρόγραμμα το είχα ακούσει. Σας ενημερώνω απλώς ότι στο μαγαζί δεν έπεφτε καρφίτσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτά ήταν τα πραγματικά μπουζούκια. Για ποια μπουζούκια μιλάμε τώρα, όταν υπήρχαν τα Δειλινά του 1985?

κυρίες και κύριοι, ακούμε την εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σε ένα σπουδαίο μουσικό αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ακούμε μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού τραγουδιστή Στράτου Διονυσίου.

Κωνσταντίνος Γιονυσίου ήταν ένα έντονα πολιτικοποιημένο άτομο. Δήλωνε νεοδημοκράτης. Ήταν δεξιός βασικά. Δεν είχε καμία σχέση με την αριστερά. Θα έλεγα ότι την αριστερά της σχαινόταν. Ήταν λοιπόν ένας εθνικόφρον, ένας εθνικιστής. Πίστευε όμως σε κατηδίαν συζητήσεις αλλά και σε δημόσιες συζητήσεις. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να πει την άποψή του ότι όλοι ήταν τα ίδια μπιπ. Πιστεύοντας ότι όλα τα κόμματα οδηγούν στα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Αντιπαθούσε τους κομμουνιστές και συγκεκριμένα τον Εαμελάς, τον οποίον είχε ζήσει, λόγω του γεγονός ότι είχε μάθει ότι άφησε ένα διοικητή του Ταγμάτων Ασφαλείας που ονομαζόταν Παπούλιας να δραπετεύσει, αφού τους δωροδόκησε. Θεωρούσε δηλαδή ότι η αριστερά ήταν πουλημένη. Κρατούσε αρνητική στάση απέναντι στην επιρροή της Αμερικής στην Ελλάδα. Είναι λεπτομέρειες που δεν τις γνωρίζουμε. Και μάλιστα είχε δηλώσει γι' αυτό. Πιστεύω ότι η Ελλάδα διατάζεται από τα μεγάλα αφεντικά τους Αμερικανούς. Μας έχουν χωρισμένους από χρόνια και είμαστε σαν οικόπεδα της Αμερικής. Ό,τι θέλει η Αμερική, κάνουμε. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει σήμερα με αυτά που έλεγε τότε ο Στράτος Γιονυσίου. Κυρίες και κύριοι, ως αποφώνηση για αυτό το σύντομο αφιέρωμα στο Στράτο Γιονυσίου, γιατί για αυτόν τον άνθρωπο θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει πάρα πολλά αφιερώματα, θέλω να πω τα εξής. Πρώτον, επρόκειτο για έναν αληθινό άντρα της πίστας. Δεύτερον, ήταν ένα συγκροτημένο άτομο παρά το γεγονός ότι δεν ήταν σπουδαγμένος. Ήταν όμως σπουδαγμένος στο πεζοδρόμιο. Τρίτον, αγαπούσε πάρα πολύ την οικογένειά του και αγαπούσε επίσης και το ετεροφύλλο. Αυτό ήταν μια προσωπική του ευθύνη, την οποία πιθανότατα την είχε εξηγήσει στην οικογένειά του. Και τέταρτον, δεν θα περάσει πάλι τόσο κυμπάρης τραγουδιστής από τις πίστες του ελληνικού πενταγράμμου και τόσο ειλικρινής, σταράτος και μπεσαλής άνθρωπος. Ο Νότης Φακιανάκης, με τον οποίο είχαν μια πολύ καλή σχέση, έγραψε ένα τραγούδι αποχαιρετισμού για τον Στράτο Διονυσίου με τίτλο «Ο Στράτος». Σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Να είστε καλά, να έχετε χρόνια πολλά, μια καλή χρονιά και να ακούτε πάντα το μοναδικό πατριωτικό ραδιόφωνο της Ελλάδος, τον Mike FM. Καλό σας ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μάχη FM. 2 λεπτά μετά τις 7, ένα ακόμα γκολ από τα αποδυτήρια κοντά σας. Πιστοί εμείς εδώ, από τις 99 και 8 στο ραντεβού μαζί σας για την αθλητική σας ενημέρωση. Πάρα πολύ δράση. Επιστρέφουμε στη δράση και στην στοίχημα Super League μετά την 20ήμερη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων για τον Nations League. Μεγαλύτερη διακοπή που έχει γίνει ποτέ στα χρονικά για εθνικές ομάδες. Έτσι, δεν ξέρω αν υπάρξει παράθυρο με 4 παιχνίδια. Γενικότερα πάντως ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο με κόρυφη των μαχών. Μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε για όλα αυτά. Θα πούμε για ό,τι κάνει οι εβδομάδες μας στο μπάσκετ που έχουν κάνει ένα απίστευτο 10 στα 10. Θα κάνουμε ένα δικό αφιέρωμα για αυτό το 10 στα 10. Είναι κορυφαία επίδοση των τελευταίων 25 χρόνων. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλο ότι οι ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ σε μία εβδομάδα να έχουν πετύχει το απόλυτο των εικόνων. Ακόμα και από τις εποχές που. Τον AIDS, όπου ο Άρης, ΠΑΟΚ και Πανιόνιος και πολλές άλλες ομάδες μεσουρανούσαν, ή ακόμα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημά τους μεσουρανούσαν, δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε να υπάρχει αυτό το 10 στα 10 που επέδειξαν οι ομάδες μας την εβδομάδα που ολοκληρώνεται σήμερα στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Μείνετε συντονισμένοι για αυτό το 2 ώρο κοντά σας στην ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-71-08000 ή για να κάνετε οποιαδήποτε δική σας παρέμβαση ή να στέλνετε μήνυμα στο 6943-5451 που είναι και το νούμερο για το Viper που μπορείτε να στείλετε μηνύματα για τις όποιες παρατηρήσεις, επισημάνσεις, απορίες.

Ναι, και πάμε για λίγο για μπάσκετ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι Γιάννη στον Άρη και την ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο Μέλλαρο, στο Νικ Γκάλης Χολ, όπως έλεγε τα τελευταία χρόνια, το αναγεννημένο, το ανανεωμένο, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να πραγματοποιεί μια εκπληκτική εμφάνιση και να είμαστε στο 21ο λεπτό και να διαλύει πραγματικά την ΑΕΚ με 63-35. Είναι το σκορ της περίοδου. 63-35, διαφορά 28 πόντων για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία από το ξεκίνημα της άμετας έχει πατήσει το πόδι στον γκάζι και δεν το αφήνει κάτω. Έχει βάλει πραγματικά τη σπουδαία ΑΕΚ, μια ΑΕΚ η οποία είναι μια από τις πιο πλήρες ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα, με αρκετά νέα πρόσωπα όπως τον Γιάννου Λαρετζάκη από τον Ολυμπιακό, όπως τον Τωμά Ερτέλ, πολύ πυρογάλο άσο με πολλά χρόνια θητεία στην εθνική μας της Γαλλίας, αλλά και παλιότερα στην Άντολου Εφές, στην Φενέρ, στην Βιλερμπάν. Ο Άρης είναι καταιγιστικός και έχοντας πολλούς παίκτες σε πολύ καλή βραδιά, με κορυφαίο τον Ελ Ρόμπινσον, προηγείται με 63-35. Θα σε ενημερώνουμε συχνά πυκνά για το τι συμβαίνει στο παιχνίδι, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά της δεύτερης αγωνιστικής της στοίχημα GBL. Θυμίζουμε, ο Άρης προέρχεται από το ηχηρό χαστούκι της πρεμιέρας από την Καρδίτσα, αυτή μια πάρα πολύ μια πολύ μεγάλη έκπληξη για πολλούς, νομίζω για μένα δεν είναι έκπληξη, γιατί η Καρδίτσα τα τελευταία χρόνια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του μπάσκετ της περιφέρειας, ωστόσο δείχνει το φετινό πρωτάθλημα μια τεράστια δυναμική, καθότι βλέπουμε και τον Άρη πολύ δυνατό, βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ δυνατό. Σίγουρα Ολυμπιακός, σαν πρωτάθλητης της Ευρώπης και πρωτάθλητης της Ελλάδος, μαζί με τον αναγεννημένο Παναθηναϊκό, λόγω επιστροφής ο Μπράντοβιτς και όχι μόνο, και των πολύ σπουδαίων μεταγραφών όπως ο Γιαμπουσέλε, όπως ο Μουστάφα Φαλ που έκανε την εντυπωσιακή μετακίνηση από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι ένας Παναθηναϊκός και αυτός πολύ δυνατός. Όλα δείχνουν ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και όπως θα δούμε και μια σπουδαία Ευρωλίγκα. Λοιπόν, θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη χρονική σειρά. Ξεκινάμε πρώτα από την εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου, η οποία έδειξε χαρακτήρα, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι το οποίο έγινε μετά την προηγούμενη μας εκπομπή κόντρα στη Γερμανία. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Κλοπ είχε την πρωτοβουλία στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η εθνική αντιστάθηκε. Να πούμε, έχουμε σκορ 30 λεπτό, τώρα είναι το 30 λεπτό με το άστοχο τρίποντο του Ερτέλ. Παραμένει το 64-35 για τον Άρη, διαφορά 29 πόντων, διαστημικός Άρης πραγματικά. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παίζοντας εκπληκτική άμυνα και εχμαλωτήσει τα σπουδαία του της ΑΕΚ, όπως τον Μπάρτλι, όπως τον Γκνέι, παίκτες οι οποίοι ηγούνται στο σκοράρισμα της Ένωσης, είναι όσοι παρόντες απόψε, και έχοντας πάρα πολλούς θετικούς πρωταγωνιστές, με κορυφαίο τον Έρλ Ρόμπινσον, προηγείται με διαφορά 29 πόντων. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για την εθνική, να πούμε ότι έχοντας μια απίστευτη συνέπεια, πειθαρχία και πάρα το γεγονός ότι αγωνίστηκε χωρίς τον Τζόλι, που είχε υποστεί θλάση στο μάτς με την Ολλανδία, η εθνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα, πήρε το 0-0 στην κατάμεστη Τούμπα από την πανίσχυρη βασιονόματος και δυναμικής Γερμανία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα Πάνσερ έχουν επιδείξει 4 κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων, άσχετα αν βρίσκονται σε μια κατάσταση αναδόμησης, πλήρους αναδόμησης φέτος, με τον Γιούργεν Κλοπ να χρησιμοποιήσει αυτό το παράθυρο 44 παίκτες, να έχει 44 παίκτες στη διάθεσή του συγκεκριμένα. Σε κάθε περίπτωση, η εθνική, έχοντας για ακόμη μια φορά κορυφαίο τον Κωνσταντίν Τζολάκη, που οπότε χρειάστηκε αποτέλεσε το φύλακα άγγελο της εστίας του, και σε πολύ καλό βράδυ πάλι το Μαυροπάνο, επίσης εξαιρετικούς τους Αδρούτσο και τον Φώτιο Ανίδη που βρέθηκε στην κορυφή της επίθεσης και έδωσε τις μάχες του, κράτησε αυτό το 0-0 που της δίνει σαφέστατο προβάδισμα, που αφενός μεν της χάρισε και μαθηματικά την τρίτη θέση, που ήταν ο αρχικός στόχος της Γαλανόλευκης μόλις έμπαινε σε αυτόν τον όμιλο του Nations League με ομάδες όπως η Γερμανία, όπως η Ολλανδία και η Σερβία. Η Σερβία από την άλλη πλευρά με την ήττα της από την Ολλανδία με 2-1 αποχαιρέτησε κάθε ελπίδα διεκδίκησης τουλάχιστον της τρίτης θέσης, που θα σήμαινε και αποφυγή.

0: η εθνική ομάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, που θα της δώσει το δικαίωμα στο να διεκδικήσει, αφενός με να έχει μια πάρα πολύ καλή κλήρωση για τα προκληματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει τον ερχόμενο Δεκέμβρη, και αφετέρου να διεκδικήσει μια θέση στο Final Four του Nations League, καθότι θα προκριθεί στα προημιτελικά του Μαρτίου και εκεί θα περιμένει και τον αντίπαλό της, που θα αντιμετωπίσει σε παιχνίδια νοκάουτ με φόντο το Final Four του καλοκαιριού. Τότε βέβαια υπάρχει αρκετό καύσιμο στη μηχανή. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν μετά, λίγη ώρα μετά τη λήξη του 0-0 με τη Γερμανία, αρχικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Γκαγκάτσης, και αφετέρου στη συνέντευξη που ακολούθησε, τι δήλωσε ομοσπονδιακός τεχνικής, τεχνικός εθνικής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Ακριβώς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας είναι εδώ μαζί μας. Δεν χάσαμε ούτε από Ολλανδούς, ούτε από Γερμανούς. Τι είναι αυτό που μίλησε, η ελληνική ψυχή, η ομάδα, τι απ' όλα.
2: Και η ελληνική ψυχή και η ομάδα και το πώς έστησε την ομάδα ο προπονητής, νομίζω ήταν ένας συνδυασμός, και φυσικά ότι οι παίκτες έπαιξαν πολύ καλά σε όλα τα παιχνίδια. Βγάλαμε μια τετράδα αγώνων πολύ δύσκολη, με δύο εκτός έδρας νίκες, με δύο ισοπαλίες στην έδρα μας στην Τούμπα, που είχε φανταστική ατμόσφαιρα, έτσι, δηλαδή ο κόσμος Θεσσαλονίκης αγκάλιασε απόλυτα την ομάδα απέναντι σε ομάδες παγκοσμίου κλάσης όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Μάλιστα με την Ολλανδία φύγαμε και στεναχωρημένοι στο τέλος, γιατί δεχτήκαμε τον γκολ στο 89. Από εκεί και πέρα ο στόχος επετεύθη, ήταν ο αρχικός στόχος μάλλον επετεύθη, ήταν να κλειδώσουμε την πρώτη τριάδα, ώστε να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προγραμματικά του Euro 2028. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο μάτς τον Νοέμβριο, εκτός έδρας με την Ολλανδία και στο Βόλο με τη Σερβία. Ελπίζουμε να είμαστε αυτοί που πρέπει, όπως ήμασταν και τώρα, ώστε να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα προημιτελικά.
1: Στην αρχή της διαδικασίας, η συμπαρθενική μας εμφάνιση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, θα το πιστεύατε, Πρόεδρε, ότι μπορούσαμε να περάσουμε τους Γερμανούς, και γιατί όχι και τους Ολλανδούς, αν τους πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα?
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο και πραγματικά να μην χάνει από οποιονδήποτε αντίπαλο. Και παρά τις απουσίες τις οποίες είχαμε και είναι γνωστές, τα παιδιά που είτε δικατέστησαν είτε τέλος πάντων έπαιξαν σε αυτό το νέο, είτε ξεκίνησαν οτιδήποτε, αντικατέστησαν επάξια αυτούς που έλειπαν. Πραγματικά θεωρώ ότι μπορούν να κερδίσουν οποιονδήποτε αντίπαλο, και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ισοβαθμούμε με τους Ολλανδούς στην πρώτη θέση και έχουμε 3 βαθμούς διαφορά από τους Γερμανούς. Είμαι σίγουρος ότι, όπως είπα και πριν, ότι όταν τον Νοέμβριο είμαστε αυτοί που πρέπει, θα διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα προημιτελικά του Nations League.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είμαστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
3: Η απόφασή σας να προσθέσετε τρίτο παίχτη στη μεσαία γραμμή στο δεύτερο ημίχρονο, ποια στοιχεία έδωσε στο παιχνίδι της ομάδας και πόσο βοήθησε την ομάδα να ανταπεξέλθει μετά από ένα δύσκολο και πιεστικό πρώτο μέρος? Ευχαριστώ.
4: Ναι, νομίζω ότι μας βοήθησε στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου λίγο να ισορροπήσουμε λίγο τις γραμμές. Γιατί στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου νομίζω ότι η Γερμανία εύκολα, που ξέραμε μέσα από την καλή κατοχή μπάλας, επιτέθηκε πάρα πολύ εύκολα από το χώρο του κέντρου, και τα στόπερ μου είχαν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά κάθετες επιθέσεις. Προσθήκη άλλος ενός κλασικού μέσου στο δεύτερο ημίχρονο μας βοήθησε όσον αφορά το παιχνίδι μας, για να ουσιαστικά στο αναστατικό κομμάτι να αναγκαστεί αντίπαλος να πάει περισσότερα από τα πλάια, που ήταν λίγο πιο εύκολο να το διαχειριστούμε και στη φάση άμυνας.
5: Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Κατερίνα Σόπουλου.
6: Κότς, καλησπέρα. Εντός εισαγωγικών, η φράση που θα πω, σύμπτωση που αναλαμβανόμενη, η ΠΑΠ να είναι σύμπτωση για την Ελλάδα που κράτησε για μία ακόμη φορά τη Γερμανία στο 0. Πριν από λίγο, ο Γιούργεν Κλοπ δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένος από την ισοπαλία και ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εσείς σήμερα, μετά από 4 πολύ καλές εμφανίσεις?
4: Σίγουρα είναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτά τα 4 παιχνίδια. Δώσαμε εκεί που ουσιαστικά μας δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε, παίξαμε και παίξαμε.

0: μάλιστα πολύ καλά στους χρόνους που μας δίνεται ευκαιρία, στους χρόνους που οι αντίπαλοι μας, που είναι εξαιρετικές ομάδες, πράγματι και η Γερμανία σήμερα ήταν εξαιρετική στο παιχνίδι της, εξαιρετική. Λειτουργούσαμε και ανασταλτικά με πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Δεν αφήσαμε τουλάχιστον σήμερα πάρα πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο ή δυνατότητα να έχουμε άμεσες απειλές. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούσαμε να προσαρμοστούμε σε, θα έλεγα, διαφορετικού είδους παιχνίδια. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική ομάδα, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα στην πρώτη κατηγορία, που έχει να αντιμετωπίζει ομάδες που είναι εξαιρετικές ομάδες, πολύ καλές ομάδες, ίσως και πιο έμπειρες, σίγουρα πιο έμπειρες από μας, από όλη την άποψη. Η δικιά μας είναι η πρώτη συμμετοχή και νομίζω τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, όσο δύσκολα ήταν, δημιουργούν μια νότα αισιοδοξίας για την συνέχεια αυτής της ομάδας.
1: Παρακαλώ.
2: Κώστας, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Και στα δύο αυτά παιχνίδια, και με την Γερμανία και με το προηγούμενο παιχνίδι, ήρθαν για να σας δούνε πολλά μικρά παιδιά, όχι μόνο από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία, αλλά και από τη Θράκη, από περιοχές, η Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, που δεν έχουν την ευκαιρία να δουν συχνά την εθνική από κοντά. Και αύριο θα πάνε στο σχολείο τους αυτά τα παιδιά και θα μιλάνε για τον Καρέτσα, για τον Παυλίδη, για όλα τα παιδιά. Είναι κέρδος αυτό για την εθνική, το να γεμίζει νέα παιδιά, νέους φιλάθλους, νέους υποστηρικτές.
0: Κοιτάξτε, καλή ερώτησή σας και ευχαριστώ που μου την κάνετε, για να μπορώ, επειδή μιλάμε για το ποδόσφαιρο όλες αυτές τις μέρες, θέλω να πω αυτό που είναι η πραγματικότητα, ότι οι 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν καταπληκτικές. Θα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους, θα έλεγα, του ξενοδοχείου που μέναμε, τη Μακεδονία Παλάς, για όλη την άνεση που μας προσέφεραν αυτές τις 7 μέρες, την ΠΑΕΠΑΟΚ για τις εγκαταστάσεις, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας ερχόμενοι εδώ. Και αυτό που είναι πραγματικά απίστευτο είναι η συμπεριφορά του κόσμου όλες αυτές τις μέρες. Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι και η καθημερινότητά μας, η καθημερινότητα των παιχτών. Αυτό που πηγάζει από τον ενδιαφέρον τους για την εθνική ομάδα. Καταλαβαίνω, είχαμε καλά αποτελέσματα πριν έρθουμε εδώ, αλλά η Θεσσαλονίκη, και δεν είχα καμία εμφιβολία, Βόρεια Ελλάδα, Τράκη, Ξάνθη, όλοι αυτοί που ήρθαν σήμερα, πραγματικά πιστεύω ότι άξιζε το κόπο και περάσαμε πραγματικά πολύ όμορφες μέρες, αλλά αισθανόμαστε καλά, γιατί και αυτοί, είμαι σίγουρος ότι αισθανόνται καλύτερα σήμερα ή αύριο, και ότι όλο αυτό το διάστημα 7 ημερών να είναι σε αναμνήσεις όλων πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Παρακαλώ. Κώτς, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Ανεξάρτητα από την συγκομιδή βαθμών που ομολογουμένως είναι πολύ υψηλή, νομίζω συμφωνείτε και το έχετε πει και εσείς, οι 8 βαθμοί δηλαδή, ποια είναι τα θετικά στοιχεία κατά κύριο λόγο που κρατάτε από τους παίκτες σας? Η αγωνιστικότητα, η ανταπόκριση συντακτική που εσείς ζητήσατε από τους παίκτες να εφαρμόσουν, κάποια άλλα δεδομένα τα οποία δεν τα έχουμε υπόψη μας και αν θέλετε μπορείτε να μας τα αναφέρετε, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι πολύ κρίσιμοι αγώνες στην πορεία. Ευχαριστώ.
0: Καταλαβαίνω την πλήρως την ερώτησή σας. Σίγουρα αυτό που είχατε πει, η πρώτη λέξη, αγωνιστικότητα, αυτή κυρίως είναι αυτή που εκφράζει τους παίκτες, θα έλεγα, αν μιλάμε για το σημερινό παιχνίδι, το νούμερο ένα, θα έλεγα. Γιατί επειδή ήταν τέταρτο παιχνίδι στην συνέχεια και τα προηγούνταν τρία πάρα πολύ έντονα παιχνίδια για μας, γιατί καταλαβαίνετε, στη Σερβία κυνηγούσαμε το αποτέλεσμα μέχρι το 90, μέχρι τις καθυστερήσεις. Στη Γερμανία ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι, με Ολλανδία ήταν πάρα πολύ απαιτητικό και πολύ δύσκολο παιχνίδι, που χάσαμε το πλεονέκτημα που είχαμε στο 90. Άρα και συναισθηματικά, όταν το δείτε μεταξύ των παιχνιδιών, δεν υπήρχε πάρα πολύ χρόνο ότι οι ποδοσφαιριστές να μπορούν τα συναισθήματα που έχουν από ένα παιχνίδι πηγαίνοντας στο άλλο να αδειάζουν και ξανά να προετοιμάζονται. Άρα αυτό που μας χρειαζόταν, και ιδιαίτερα όταν παίζουμε με καλύτερες ομάδες, να είμαστε τουλάχιστον να αγωνιστούμε με την πειθαρχία και αφοσίωση σε ένα πλάνο. Σήμερα σίγουρα υπήρχαν και θέματα τακτικά που ενδεχομένως και λόγω του αντιπάλου, φυσικό είναι, όπως σε όλα τα παιχνίδια, αλλά και εμείς από μόνοι μας μπορεί να μην το κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλές αλλαγές στην ομάδα λόγω διάφορων καταστάσεων των αυτών των δύο εβδομάδων. Είχαμε χάσει κάποιους ποδοσφαιριστές που ήταν μαζί μας δύο χρόνια πριν από την έναρξη του τουρνουά. Χάσαμε κάποιους παίκτες στη διάρκεια του τουρνουά. Είχαμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που ήταν υπερβολικά επιβαρημένοι όσον αφορά τα παιχνίδια. Αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Είναι πρώτη φορά που παίζουμε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν είναι τρία, είναι τέσσερα. Υψηλότατη ένταση και να σας πω ειλικρινά, οι μόνες απώλειες που είχαμε ήταν, τα έλεγα, πολύ περισσότερα λίγο στην άποψη της τακτικής μας συμπεριφοράς όταν έπρεπε να έχουμε την μπάλα, αλλά είναι και, τα έλεγα, φυσιολογικές, γιατί υπήρχαν αρκετές αλλαγές στην ομάδα και λόγω και του αντιπάλου είχαμε λίγες απώλειες. Άρα το νούμερο ένα, αυτό που κερδίσαμε από αυτό το παιχνίδι, ό,τι κερδίσαμε λόγω της, πώς το είπατε, την πρώτη λέξη, αγωνιστικότητας.
3: Κύριος εδώ μπροστά, και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά γιατί πετάμε, παρακαλώ.
4: Hi coach, can I ask the question in English, but could you respond in Greek? What have you learned from the last four games?
0: Τι μάθαμε από τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια? Μάθαμε ένα διαφορετικό επίπεδο ποδοσφαίρου όσον αφορά την ταχύτητα, όσον αφορά τις τακτικές απαιτήσεις που έχουν σχέση με τους αντιπάλους, τις διαφορές που έχουμε και πώς και με τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιωνόμαστε εμείς πρωτίστως στην συνέχεια, και μια πολύ μεγάλη επιβεβαίωση ότι έχουμε παιδιά στην ομάδα που πραγματικά θυσιάζονται για την εθνική τους ομάδα και με χαρά έρχονται και παλεύουν, πραγματικά παλεύουν για την χώρα τους στο μέγιστο βαθμό που είτε σωματικά είτε ψυχολογικά μπορεί να φτάσουν. Ακουμπάνε τα όρια τους και αυτό είναι κάτι που είμαι σίγουρος ότι μελλοντικά θα τους βοηθήσει.
5: Να πούμε ότι στο Αλεξάνδριο συνεχίζει ο Άρης το μπασκετικό του πάρτι, έχοντας κορυφαίο τον Μόργαν που έχει πετύχει 25 πόντους. Προηγείται Τσάεκ με το εντυπωσιακό 77-48. Για την ΑΕΚ, κορυφαίο σκόρερ ο Τζόζεφ με 20, και από εκεί πέρα Κατσίβελη σε 9 και 5 το Μάερτελ. Ενώ για τον Άρη 25 ο Μόργαν, έχει 6 ο Ρόμπινσον με πάρα πολύ πληθωρική παρουσία κυρίως στην άμυνα, και με πολλούς πρωταγωνιστές όπως τον Άνιστο Αντετοκούμπο, που και αυτός έχει δώσει πολλές σημαντικές ανάσες και στην άμυνα και στην επίθεση. Γενικότερα πολλούς πρωταγωνιστές για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που αλλού πατά και αλλού βρίσκεται. Μια ΑΕΚ η οποία, μια και αναφέρομαι στο μπασκετικό κομμάτι, δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στη Φιλανδική Πέρσον την περασμένη Τετάρτη στο κλειστό των Αναλιωσίων στη Σανέλα Αρίνα. Νίκησε με το. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο, 1,5 δευτερόλεπτο το τέλος, και ενώ ήταν βρισκόμενοι και με 3 και με 4 πόντους διαφορά πίσω στο σκορ. 95-93, έχοντας σε καταπληκτική βραδιά τον Μπάρτλι, τον περσινό MVP της Basketball του Champions League. Πέτυχε 27 πόντους ο Μπάρτλι και αυτή η εκπληκτική του εμφάνιση. Τον ανέδειξε και MVP, τον έφερε στην πρώτη πεντάδα, μάλλον την κορυφαία πεντάδα της πρώτης αγωνιστικής στο Basketball Champions League. Σε κάθε περίπτωση πάντως, απόψε η ομάδα του Dragan Sakota καθ' άλλο παρά ανταποκρίνεται στο ύψος των περιστάσεων. Ο Βασίλης Πανούλης έχει κάνει ένα ωραιότατο ματ στον 74χρονο Σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ Και πραγματικά ο Άρης ενώπιον 6.300 οπαδών του που έχουν κατακλείσει κάθε γωνιά του Αλεξανδρίου. Να θυμίσουμε ότι πριν από δύο εβδομάδες αποδείχθηκε και η νέα κερκίδα πίσω από το ένα καλάθι. Το οποίο, μια κερκίδα η οποία δεν υπήρχε ποτέ ως τώρα. Έτσι, μπήκαν άλλα περίπου 900 καθίσματα για θεατές. Μια εκπληκτική ατμόσφαιρα από τους οπαδούς του Άρη που πραγματικά και αυτοί ζουν τον ήρωα τους. Γιατί μετά από πολλά χρόνια που ο Άρης ήταν στη μετριότητα μεταξύ 4ης και 6ης και 8ης και θέσης, μάλιστα είχε φτάσει στο σημείο 2-3 χρονιές να κινδυνεύσει άμεσα και με τον υποβασμό, αναγεννάται με τον διοικητικό του ηγέτη τον κύριο Σιάο και στο τιμόνι τον Βασίλη Σπανούλη, τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Ο Άρης θέλει να επιστρέψει. Ο Άρης που μην ξεχνάμε ήταν η ομάδα που τη δικιά μου τη γενιά τουλάχιστον και τους λίγο παλιότερους τους καθήλωνε κάθε βράδυ, κάθε πέμπτη βράδυ με τους αγώνες του στο Κύπρο Παρατηρίων τότε, με τις σπουδαίες αναμετρήσεις του απέναντι σε ομάδες όπως η πολύ καλή Μπαρτσελόνα, όπως η καλή, πολύ καλή Μακάμπη που από 84 και όχι μόνο, η Φίλιπς Μιλάνο. Κάθε βράδυ ήταν μια πασχετική εποπία για την ομάδα του Νίκου Γκάλη με προπονητή τον Γιάννη Ιωαννίδη και Παναγιώτη Γιαννάκη, Λευτέρη Σουμπόντης και όλα τα άλλα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Άρης αναγεννάται, δείχνει με το καλησπέρα ότι θέλει να δείξει και αυτός ότι όχι απλά ότι υπάρχει, ότι πάντα υπήρχε ο Άρης, αλλά ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια τις πολύ μεγάλες ομάδες και βεβαίως θέλει να μπει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθότι τα μπάτζετ έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Τόσο το μπάτζετ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τα 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ και πολύ περισσότερο του Παναθηναϊκού με τις μεταγραφές που γίνανε φέτος και με την επένδυση που είχε γίνει με τον Ζέλιμι Ρομπράντοβιτ στο τιμόνι που επέστρεψε μετά από 14 ολόκληρα χρόνια ο Σέρβος Πολυνίκης κόουτς του Τριφυλλιού. Αμέσως να δούμε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα και νομίζω ακόμη μια πιο απαιτητική Ευρωλίγκα. Το βιώνουμε ήδη σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Και μια και μιλάμε για μπάσκετ, να πούμε ότι ζήσαμε ένα εκπληκτικό τριήμερο σε ό,τι έχει να κάνει τα αποτελέσματα των ομάδων μας στα ευρωπαϊκά κύπελα. Για πρώτη φορά στην ιστορία, εγώ προσωπικά ασχολούμαι κοντά στα 35 με 40 χρόνια με το μπάσκετ. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε σε τόσο μεγάλο αριθμό. Γιατί εντάξει, δεν είχαμε ποτέ 10 εκπροσώπους μας στα ευρωπαϊκά κύπελα. Θυμάμαι χρόνια που είχαμε και 5 και 6. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να θυμηθώ να έχουμε απόλυτη επιτυχία από όλες τις ομάδες μας που ήταν εκπρόσωποι στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Αυτό συνέβη την εβδομάδα που πέρασε με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για να ξεκινήσουμε με την Ευρωλίγκα να κλείνουν τον πλέον θριαμβευτικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία διαστηλική διοργάνωση. Αρχικά ο Παναθηναϊκός συνέτρεψε την Φενέρμπαχτσε του Σάρουνας Γιασκεβίτσου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την περασμένη Πέμπτη με το εμφατικό 92-84, έχοντας σε πολύ μεγάλη βραδιά τον Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό δείχνει να επιστρέφει πάρα πολύ δυνατά, με τον Ζέλι Μυρομπράντοβιτς ότι έχει βρει ένα ρόλο πληθωρικό και στο κομμάτι της άμυνας αλλά και στο κομμάτι της επίθεσης. Ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 20 πόντους. Τον ακολούθησε από αυτός ο Γιαμπουσέλε που αποδεικνύεται σε μια εκπληκτική μονάδα για τον Παναθηναϊκό, άλλοτε άσος της Ρεάλ Μαδρίτης. Γενικά ο Παναθηναϊκός δίνει μια πάρα πολύ compact ομάδα, παίρνοντας σκόρ και από τον πολλούς πρωταγωνιστές, έχοντας πάρα πολλούς πρωταγωνιστές και με κύριο όπλο την άμυνά του. Δεν άφησε σε καμία περίπτωση την ομάδα του Γιασκεβίτσου να ελπίζει σε κάτι καλό. Γιασκεβίτσου, ο οποίος λίγο πριν την έρθει στο αγώνα, γνώρισε την αποθέωση από 18.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού, που είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ αγαπητό στις τάξεις των πράσινων οπαδών. Τι να πει κανείς και για τον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς πραγματικά έχει δώσει με τη δική του φυσιογνωμία και τεχνογνωσία την μπασκετική. Έχει εμφυσίσει στον Παναθηναϊκό μια επιθετική πρωτοβουλία, μια ομάδα η οποία παίζει και επιθετική άμυνα, δεν αφήνει τον αντίπαλο να πάρει ανάσα. Βεβαίως υπήρχε και μια μαύρη κοιλίδα στη μέχρι τώρα πορεία του Παναθηναϊκού και αναφέρομαι φυσικά στην ήττα από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup. Ένας Παναθηναϊκός όμως που σε εκείνο το παιχνίδι είχε αγωνιστεί χωρίς τους Νάν, Σλούκα, Έρναν Γκόμεθ, και που είναι πάρα πολύ σημαντικές απουσίες για τον Παναθηναϊκό. Και σίγουρα εντάξει, ήταν ένα χειρό χαστούκι θα λέγα εγώ, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι υποκατασκευή ακόμη. Σε κάθε περίπτωση το Τριφύλι είναι στην κορυφή της Ευρωλίγκα με 4 νίκες, όσο και η Βαλένθια, η αναγεννημένη Βαλένθια. Την ώρα που ο Ολυμπιακός χθες στη Σανέλα Αρένα έδειξε πάρα πολύ καλό πρόσωπο, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, που ήταν ένας παράγοντας όπου ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι στενείς συνεργάτες είχαν προβληματιστεί για το γεγονός ότι οι πρωταθλητές Ελλάδος και Ευρώπης στα αυτά πρώτα τους παιχνίδια στην κορυφαία δραστηριοτική διοργάνωση είχαν δεχθεί 90, 91, 94, 56 πόντους. Δεν είναι εικόνα αμυντικής ομάδας για τον Ολυμπιακό που έχουμε συνηθίσει. Αυτή σίγουρα έπαιξε ρόλο και φυγή κάποιων παιχτών που ξεχώριζαν και τις αμυντικές τους δυνατότητες. Αναφέρομαι στο Γόκαπ, αναφέρομαι στον Μακίσικ και σε άλλα παιδιά που ακόμα και στον Ηλικίνα που βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι της αμυντικής προσήλωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Ολυμπιακός είναι νέος Ολυμπιακός, αυτός που βλέπουμε τώρα, με την έλευση του Μοντέρο, με την έλευση του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, που σιγά σιγά μπαίνει στην πακέτα και του δημιουργού και του σκόρερ, αλλά και του αμυντικού που γύρω από τον οποίο θα δομηθεί όλο το οικοδόμημα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός ο οποίος προερχόταν από την ήττα 96-94 στην Ευρωλίγκα από την Virtus Bologna, χθες έδειξε πάρα πολύ καλό πρόσωπο, κυρίως στο πρώτο, το τρίτο και τέταρτο οκτάλεπτο και ιδιαίτερα στην επανάληψη, παίζοντας καταπληκτική άμυνα, διέλυσε την Ανατολού Εφές με 89-66, έχοντας σε πάρα πολύ καλή μέρα τον Μοντέρο, πέτυχε 16 πόντους, 11 ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που πραγματικά θύμισε τον περσινό Ταϊρίκ Τζόουνς, που το παίχτη που στην καλή του βραδιά δεν βλέπει αντίπαλο, είτε βρισκόμενο σε άμυνα είτε σε επίθεση, και από κοντά σε απόδοση ο Εντζάι με 9 πόντους και είχε πάρα πολλούς θετικούς πρωταγωνιστές, είχε τον Παπα-Νικολάου με 8, είχε τον Φουρνιέ με 7, τον Βεζέκοφ με 9, πάρα πολλοί σκόρερ, έτσι, σκόραν και 12 παίχτες συγκεκριμένα, μάλιστα και ο Μπράιαν Ντάνστον που είχε κάνει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό και αντιμετώπισε την προηγούμενη ομάδα, μια ομάδα με την οποία αγωνίστηκε για 9 ολόκληρα χρόνια στην Ανατολή Εφές, έχουν και προηγηθεί βεβαίως η προηγούμενη φτία του στον Ολυμπιακό τη διετία 13-15. Μπράιαν Ντάνστον πάρα πολύ συνετός και στην άμυνα και αυτός. Ο Ολυμπιακός πήρε πάρα πολύ καλό βαθμό στο σκέλος αυτό, στο αμυντικό κομμάτι, που είπαμε για πρώτη φορά φέτος στην Ευρωλίγκα δέχτηκε μόλις 66 πόντους, πέτυχε 89. Ήταν η τρίτη νίκη για τον Ολυμπιακό, ένας Ολυμπιακός που βρίσκεται και αυτό σε μια περίοδο αναδόμησης, γιατί έχει 6-7 νέα πρόσωπα πέρα από τον Μακιντάιρ και τον Μοντέρο. Νέα πρόσωπα είναι βεβαίως και ο Εντζάι, νέο πρόσωπο βεβαίως είναι και αλλά 4-5 πρόσωπα ακόμα καινούργια δηλαδή έχει η ομάδα, πάνω στο οποίο θέλει να δομήσει μια καινούργια τακτική, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος θα παίξει κυρίως με σκοπό να πετυχαίνει 90% στάρες. Αυτό είναι το σχέδιο βέβαια, αλλά πρέπει να παίζει και καλή άμυνα. Τόνισε και άλλωστε αυτό ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου που ακολούθησε του χθεσινού αγώνα. Σε κάθε περίπτωση ακολουθεί διαβολοβδομάδα και για τους Διονύους. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη Τρίτη θα δώσει το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι στη φετινή Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας το Βελιγράδι την Παρτίζαν, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή θα υποδεχθεί την Χάπορ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη. Είναι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να βελτιώσει κι άλλο το σερί του. Την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη διαβολοβδομάδα, καθότι θα δώσει δύο παιχνίδια στην Ισπανία. Αρχίζει ενωμένης από την ερχόμενη Τρίτη, οι προγραμματές Ελλάδος και Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν την Βαλένθια, που επίσης είναι στην κορυφή με τον Παναθηναϊκό με 4-0 ρεκόρ. Και την ερχόμενη Πέμπτη σε 9.30 θα ακολουθήσει μια πάρα πολύ δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Μια Μπαρτσελόνα που βρίσκεται και αυτή σε μια περίοδο δύσκολη, ιδιαίτερη θα λέγαμε, μεταβατική. Να πούμε ότι χθες η Μπαρτσελόνα ετήθηκε από την Ζάλγκυρης Κάουνας με 81-88 σε ένα παιχνίδι με πάρα πολλές διακυμάνσεις. Γενικότερα θα είναι πολύ δύσκολη αυτή η εβδομάδα και για τις δύο ομάδες, και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι είναι ευκαιρία πάντως να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι είναι σε καλό momentum και οι δύο ομάδες, και το σημαντικότερο είναι να παραμείνουν πάρα πολύ ψηλά, γιατί τελικά όπως διαπιστώνεται το πλεονέκτημα έδρας τον ερχόμενο Μάιο και Απρίλιο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει τα θέλω και των δύο για να ξαναδώσουν το ραντεβού στο Final Four του Abu Dhabi, όπως και συμβεί πριν από δύο χρόνια. Πέρσι ο Ολυμπιακός πήγε μόνος του ΆΚΑ και το σήκωσε κόντρα στη Real Madrid. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, αν και είχε βρεθεί να προηγείται με 2-0 της Βαλένθια. Να δούμε, έχει πολύ, πολύ δρόμο ακόμα.

0: Πάμε να περάσουμε και στον πρώτο φίλο μας για απόψε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κωστά.
0: Ναι, Αντώνη, καλησπέρα, καλησπέρα. Έλα, τι κάνεις Αντώνη?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Εδώ αναλύαμε τα της Ευρωλίγκα.
1: Πώς τα είδες τώρα, χθες η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, χθες είδα και το παιχνίδι live κιόλας, είχα πάει κιόλας και το είδα live το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Καταρχάς να πω, γιατί πρώτη φορά δεν έχω ξανατύχει να πάω στη Σανέλ Αρίνα, είναι ένα γήπεδο πολύ ατμοσφαιρικό. Είναι ένα γήπεδο με εξέδρες οι οποίες είναι πολύ πιο κάθετες συγκριτικά με το Ειρήνης και Φιλίας, με πάρα πολύ καλή ακουστική, με τον κόσμο να συμμετέχει, να είναι πάρα πολύ ενεργός και να δίνει με τη δική του πνοή και με τον δικό του τρόπο πνοή στην ομάδα. Νομίζω ένας από τους σημαντικότερους λόγους που ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι πατημένο στον γκάζι ήταν και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ειδικά στην τρίτη περίοδο. Γιατί στην δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός χάθηκε από το πολύ καλό, πολύ καλό zone press που επέλεξε ο Πάμπλο Λάσο. Θυμίζουμε το πρώτο δεκάλεπτο που βρήκε τον Ολυμπιακό να προηγείται 26-16. Αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός κόλλησε 9 πόντους. Το σκορ του ημιχρόνου ήταν στο 35-31. 9-15 το επιμέρους σκορ για την τουρκική ομάδα. Όμως την τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός, έχοντας πολύ καλή βραδιά τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ με 8 πόντους πολύ γρήγορους και άξιους συμπαραστάτες τους Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και πολύ περισσότερο τους Μοντέρο και Εντζάι και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να συλλέγει επιθετικά rebound. Ήταν εκπληκτική η παρουσία του Μιλουτίνο στο τρίτο δεκάλεπτο. Ήταν ο παίκτης που άλλαξε το ρυθμό, νομίζω. Αυτός άλλαξε το ρυθμό του Ολυμπιακού. Ο Νίκολα Μιλουτίνο με τα πολλά rebound που πήρε. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε ζήτημα και στα αμυντικά rebound. Πέρα από το γεγονός ότι ειδικά στη δεύτερη περίοδο δυσκολευόταν να βρει δίωδο προς το καλάθι της ομάδας της ΕΦΕΣ. Χάθηκαν πάρα πολλά αμυντικά rebound. Υπήρχε δυσκολία στην. Θα έλεγα εγώ στην συγνεννόηση μεταξύ των ψηλών του Ολυμπιακού. Χάθηκαν 3-4 πολύτιμα αθλητικά rebound, καθότι η Φενέρ, η ΕΦΕΣ, δοκίμασε με πάρα πολύ ψηλά κορμιά, όπως είναι ο Οσμανί, όπως είναι ακόμη και περιφερειακή του παίκτες, ακόμη και ο Στράζερ, που είναι ένας παίκτης εντυπωσιακός στο δέμα, όπως ο Τζόνς, που ακριβώς είναι ίδιος παίκτης σαν τον Τζόνς στο Ολυμπιακό και φοράνε και δύο το 88. Είναι κάτι απίστευτο. Φωτοκοπιά ίδιο Τζόνς. Ίδιο κορμί, ίδια γραμμή, ίδιο νούμερο. Νομίζω ότι παίζει ίδιος παίκτης σε δύο ομάδες ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, ο Μακιντάιρ ήταν αυτός που άλλαξε το ρυθμό. Με τον Κώστα Παπα-Νικολάου να κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και στην άμυνα και στην επίθεση με 8 πόντους και να δίνει ουσιαστικά αυτό τον αέρα των 17-18 πόντων στην τρίτη περίοδο που ο Ολυμπιακός τη διαχειρίστηκε άριστα στην τέταρτη και έφτασε σε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη των 23 πόντων. Εγώ, όπως είπα και εγώ πριν, πολλές ωραίες συνεργασίες, αλλά εγώ κρατάω την πολύ καλή αμυντική προσήλωση. Για πρώτη φορά φέτος ο Ολυμπιακός έπαιξε επιθετική άμυνα. Θύμισε την άμυνα των προηγούμενων ετών.
1: Με βάση τους πόντους που δεχτήκαμε. Δηλαδή στους προηγούμενους αγώνες τώρα πήγε στους 66 πόντους. Με βάση την συνολική εικόνα, την αμυντική, θεωρείς ότι είναι κριτήριο για να πεις ότι αυτή η ομάδα πλέον και αμυντικά έχει αρχίσει και στρώνει?
0: Ναι, αυτή η ομάδα νομίζω μέσα από την άμυνα βρίσκει ρυθμό, γιατί αυτό συνέβη χθες. Μέσα από την άμυνα, από τα κλεψίματα που έκανε, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε τουλάχιστον 7-8 κλεψίματα στην τρίτη περίοδο, κυρίως με τον Μακιντάιρ, με τον Ντόρσεϊ, με τον Φουρνιέ, έπαιρνε την μπάλα και δημιουργούσε συνθήκες ευθυνδιασμού. Και έχοντας έναν εκπληκτικό Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ που δημιουργούσε αλλά και σκόραρε με απίστευτη ευκολία, ιδιαίτερα στο τρίτο δεκάλεπτο, άνοιξε την άμυνα της ΕΦΕΣ και έφτασε το παιχνίδι στο δικό του momentum, στους δικούς του κανόνες. Νομίζω αν παίζει έτσι ο Ολυμπιακός και κυριαρχίζει τα rebound, γιατί ήταν ένα εκπληκτικό Νικόλα Μιλουτίνοφ που προερχόταν και από τραυματισμό, ο πρώτος rebounder της περσινής περίοδου στην κορυφαία διαστηλική διοργάνωση, ήταν αυτός που έδωσε το σύνθημα με τα πολλά επιθετικά rebound που πήρε. Ο Ολυμπιακός τελείωσε το παιχνίδι με 39 rebound. Έναντι 28. Πάρα πολλά rebound, έτσι.
1: Πάρα πολλά είναι. Για ένα παιχνίδι, έτσι, είναι βέβαια. Σε ένα
0: τόσο απαιτητικό μα.
1: Η Μιλουτίνοφ ήταν καθοριστική επιστροφή. Με τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος ναι, έλειπε για το διάστημα που ήταν τραυματίας, και χθες ήταν μόνος του μια ομάδα μπροστά.
0: Συγκλονιστικός.
1: Όπως είπες. Ναι. Και ο Τζόνς βέβαια, ναι, βοήθησε. Και αυτό που είπες, ναι, δεν το. Ο Τζόνς ο άλλος ήταν ίδιο νούμερο.
0: Ίδιο νούμερο. Ίδιο... Φωτοκοπιά ναι, μιλάμε. Ναι, ναι. Ίδιος παίκτης, δεν είναι ίδιος παίκτης, απίστευτο.
1: Ναι, αλήθεια, ναι, βέβαια. και τον Τζόνς έχω δει ότι σαν να τον προσπαθεί λίγο να ερεμεί, όχι, πέφτει στην παγίδα των αντιπάλων τόσο πρόβλημα.
0: Νομίζω ναι, ότι έχει ήδη, ήδη και ο ναι. Γιώργος Μπαρτζόκας και όλο το team του όλοι οι συνεργάτες του έχουν πέσει πάνω στον Τζόνς και του έχουν πει να συγκράτει τα νεύρα. Τον είδαμε χθες, έβγαζε το παιδί μια τραχύτητα, αλλά σε αθλητικά πλαίσια, δεν ξέφυγε ποτέ. Και ήταν ο παίκτης που πήρε 4-5 επιθετικά rebound.
1: Θηρίο ήταν.
0: 4-5 επιθετικά rebound και έδωσε και άλλη πνοή στην ομάδα, έτσι.
1: Ναι. Είναι πολύ. Και ευτυχώς και ακούστηκα κάνει σενάρια. Κάνανε και στον Μπαρτζόκα την ερώτηση και είπε δεν έχουν υπάρξει τέτοια.
0: Μα ο ίδιος το διέψευσε. Θα μπορούσε να το επιβεβαιώσει αν υπήρχε θέμα με τον.
1: Μπράβο,
0: με τον Αμερικάνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται αυτά τα σενάρια.
0: Βέβαια.
1: Τώρα από εκεί πέρα αύριο για το ποδόσφαιρο.
0: Πολύ ωραία. Αύριο είναι το ντέρμπι.
1: Με τον Παθηναϊκό, ναι.
0: Αύριο είναι ντέρμπι Ιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένα παιχνίδι ιδιαίτερο. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει δείξει ιστορία του ότι δεν παίζει κανένα ρόλο. Σου τι έχει να κάνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, πάντα το μιλάω έτσι. Δεν παίζει κανένα ρόλο τι έχουν κάνει οι ομάδες στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν παίζει κανένα ρόλο η φόρμα. Δεν παίζει κανένα ρόλο η όλη ατμόσφαιρα που έχει καλλιεργηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Είναι ένα παιχνίδι ξεχωριστό. Έχουμε δει τον Ολυμπιακό των συνεχόμενων πρωταθλημάτων. Σε κάποια παιχνίδια να είναι εκτός μέρας και να χάνουν τον Παναθηναϊκό και το ίδιο σημαίνει και τον Παναθηναϊκό και έχουμε δει οι ομάδες να ξεκινάνε καλά και να κάνουν ένα κακό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού να ξεκινάει πάρα πολύ καλά και να χάνει τον Ολυμπιακό. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Τι έχει κάνει. Ανεξάρτητα τη φόρμα των δύο ομάδων,
0: είναι το πώς θα μπουν εκεί τη μέρα.
1: Ναι, η άνοιξη αυτή είναι. Κοίτα, και ο Ολυμπιακός τώρα είχε ένα χρονικό διάστημα, πιστεύω, να δέσει την ομάδα. Δηλαδή, τώρα που είχε αυτό το κενό της απουσίας, δηλαδή, ό,τι θα μπορέσει να.
0: Ναι, νομίζω αυτή η διακοπή σου ότι έχει να κάνει την πνευματική ηρεμία του Ολυμπιακού. Γιατί δεν ρωτάς για τον Ολυμπιακό, σου πει ο Ολυμπιακός και τον Παναθηναϊκό, σου πει. Απ' όλα. Λοιπόν, σου ότι έχει να κάνει το κομμάτι του Ολυμπιακού, η πνευματική ηρεμία έπαιξε ρόλο. Έπαιξαν ρόλο πολύ σημαντικό οι δύο σπουδαίες νίκες που είχαν οι Ερυθρόλευκοι. Αφενός με κόντρα στη Γιαγκελόνια που ήταν κομβικό παιχνίδι, όχι μόνο για τη βαθμολογία του Europa League που ξεκίνησε με το δεξιά και ήταν πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ήταν must win παιχνίδι για τον Ολυμπιακό κόντρα στους Πολωνούς, αλλά κυρίως για την πνευματική ηρεμία μετά την ήττα από τον Όφη. Και πολύ περισσότερο η σπουδαία εκτός έδρας νίκη κόντρα στο Λεβαδιακό. Αυτές οι δύο νίκες βοήθησαν στο να καλλιεργηθεί ένα πολύ καλό κλίμα με τον ερχομό του νέου προπονητή που θα μπορούσε να δουλέψει, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Έλειπαν 13 παίκτες που ήταν διεθνείς. Και παίκτες οι οποίοι νομίζω θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ολυμπιακό της φετινής περίοδου. Αν όχι και οι 13, τουλάχιστον οι 10.
1: Αυτοί οι παίκτες που λείπανε.
0: Όταν σου λείπει ο Πουέρτα, όταν σου λείπει ο Φρόιλερ, σου λείπει ο Γκονζάλες, σου λείπει ο Ρέτσος, ο Σάλιακας, ο Τιγνιζιάν. Πάρα πολλοί παίκτες λείψανε.
1: Ναι, λόγω των εθνικών ομάδων είχαν.
0: Ο Γιάρεμτσουκ. Πολύ σημαντική παίκτες.
1: Βλέπεις αύριο ο εντεκάδα του Γιάρεμτσουκ μπροστά. Τώρα που.
0: Να πω ότι βγήκε πριν από λίγες ώρες η αποστολή. Δεν βρίσκεται μέσα ο Σιπιόν, είναι μέσα ο Σα. Ο Σα ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που κουβαλούσε. Και είναι διαθέσιμος. Νομίζω. Χρόνο συμμετοχή θα πάρει ο Γιάρεμτσουκ. Αν με ρωτήσει για την δεκάδα, νομίζω αυτή τη στιγμή. Και επειδή έχει δουλέψει πάρα πολύ στο Ρέντι ο Ιμανουέλ Αλγκουαφίλ με τον Μάριους, νομίζω έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα ο Μάριους να ξεκινήσει. Από εκεί έπειτα θα βάζα εγώ στην εξίωση πολύ σοβαρά και τον Γιάρεμτσουκ αλλά και τον Αρμάντο Γκονζάλες, αλλά νομίζω το πολύ ωραίο ταξίδι του Μεξικανού το φέρνει πάρα πολύ πίσω στο ότι να κάνει τις προτιμήσεις του Βάσκου προπονητή για την ενδεκάδα. Τουλάχιστον για την ενδεκάδα, ναι. Τουλάχιστον για την ενδεκάδα, έτσι.
1: Ναι,
0: μπορεί κατά τη διάρκεια του αγώνα να χρησιμοποιηθεί έτσι. Και ανάλογα πώς θα είναι το παιχνίδι. Μπορεί ο Ολυμπιακός να κυνηγάει το σκορ, μπορεί να θέλει να κάνει ανατροπή, δεν ξέρεις πώς θα πάει το μάτς. Αλλά στο αρχικό πλάνο θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και επειδή υπήρχαν κάποιοι παίκτες στους οποίους δούλεψε αρκετά ο Ιμανουέλ Αλγκουαφίλ το διάστημα της διακοπής, νομίζω ότι ο πρώην παίκτης της της τουρκικής ομάδας νομίζω έχει το πρώτο ρόλο να παίξει να πάρει φανέλα βασικού στην επίθεση.
1: Ωραία, κοίταξε εδώ που έχει φτάσει το πιστεύω εγώ ότι με
0: μια νομίζω, νίκη του Ολυμπιακού νομίζω
1: ότι
0: πάντως,
1: θα πάρει ψυχολογική όθηση
0: ναι.
1: Έτσι, ότι πρέπει δηλαδή όχι ότι είναι ένα ντέρμπι εννοείται Γιατί ο Παναθηναϊκός έρχεται σαν όχι και φαβορή, αλλά έχει αυτή τη στιγμή το momentum. Πώς το λένε, είναι πρώτο στο τέτοιο. Δηλαδή
0: ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ είναι αίτητος. Ξεκινά από εκεί.
1: Είναι
0: ο Παναθηναϊκός με το Δανό προπονητή είναι αίτητος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχει το απόλυτο των εικόν. 5-5 στο πρωτάθλημα και 2-2 στο κύπελο. Είναι αυτή μια συνθήκη, έτσι. Μπαίνει στην
1: ίδια συνθήκη. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Είναι αίτητος. Άρα έχει τώρα μια ευκαιρία απέναντί του, αν μπορέσει και το κερδίσει, να το καβαλήσει, πώς να το πω, ψυχολογικά. Δηλαδή να πάρει το ψυχολογικό. Ότι κέρδισε τον Παναθηναϊκό, του σπάσει το αίτητο και να προχωρήσει και εσύ να αρχίσει να το γυρίζει. Δηλαδή είναι μεγάλη ευκαιρία το τραβλιανό που συνέβη.
0: Για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό που παίζει, εγώ θα έλεγα για τον Ολυμπιακό υπάρχει μόνο νίκη. Ακόμη, βέβαια, εντάξει, θα πει ακόμα νωρίς η νίκη. Η ισοπαλία δεν μπορούσε να είναι κακό αποτέλεσμα. Όχι. Αλλά νομίζω με νίκη αλλάζει και τους σχετισμούς και τις ισορροπίες και την ψυχολογία. Απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που έχει και την ψυχολογία μαζί του και να πω και κάτι άλλο σε αντίθεση με την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο Νίστρουπ είχε πάρα πολλούς ενδεκαδάτους παίκτες στην Αθήνα. Τι θέλω να πω. Δούλεψε με πάρα παίκτες όπως είναι ο Κάγκουα, δεν είχε φύγει ο Κάγκουα για εθνική. Είχε δουλέψει με 5-6 ακόμα παίκτες τους οποίους στηρίζει για το αρχικό του πλάνο, όπως ο Ταμπόρδα, όπως η αμυντική προσήλωση που έχει κάποιους παίκτες όπως κάποιες κολόνες που τους υπολογίζει πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός είχε 13 διεθνείς που φάγανε και πολύ ταξίδι. Και νομίζω οι περισσότεροι παίκτες παίξαν πολύ. Όπως για παράδειγμα, όπως έπαιξε ο Ελβέτος, ο Φρόιλερ. Έπαιξε και 4 παιχνίδια στην Εθνική Ελβετία. Τον έβαλε και στα 4 μάτς.
1: Ήταν βασικός. Έτσι, ναι. Είναι βασικός. Είναι
0: σημαντικό αυτό. Κουβαλά και την κούραση. Δηλαδή, ένας παίκτης που είναι πολύ φορμαρισμένος και έχει δύο πολύ σημαντικές ασίστ στο Φρόιλερ και στο παιχνίδι με την Γιαγκελόνια στο γκολ του Γιάρεμτσουκ και στο γκολ του Σάλιακα στη Λιβαδιά. Από, από το δικό του πόδι πέρασε η δημιουργία.
1: Ναι, εντάξει. Και είναι κάποια στιγμή να δούμε και τη φιλοσοφία τώρα πλέον του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Δηλαδή σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται να μεταδίδεται. Και με το αυριανό παιχνίδι τώρα σε ντέρμπι κιόλας, έτσι, θα πρέπει να τα δώσουν όλα να πάρει την νίκη, να ξεκινήσει. Και θα είναι παρακίνηση αυτό. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, είναι ουσιαστικά μια παρακίνηση για τον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια. Όπως και για τον Παναθηναϊκό, αν κερδίσει, θα είναι νίκη και δήλωση για το πρωτάθλημα, έτσι.
1: Σωστό, μπράβο, αυτό. Ακριβώς. Αν κερδίσει, αν περάσει τον Παναθηναϊκό, αύριο είναι αυτό που είπες, νίκη δήλωση. Δηλαδή πλέον, ναι, θα έχει 5-5, κέρδισε και τον Ολυμπιακό, θα συνεχίζει και να σου πει ένα κάτακτος. Αν περάσει αύριο.
0: Ακριβώς. Για να τα πούμε όλα, δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι που κρύβει πάρα πολύ. Τρίτο ημίχρονο, θα έλεγα εγώ. Όποιος κερδίσει θα έχει πολύ καλή ψυχολογία και θα μεταφέρει ισοστρέφεια στον άλλον. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Ναι, γιατί πίνει και το ψυχολογικό κομμάτι. Ακριβώς. Και επιβαρύνεις και τον άλλον, ρίχνεις και τον άλλον στο καναβάτσο.
0: Και τη στιγμή που ξεκινάνε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ο Ολυμπιακός βεβαίως συνεχίζει το ευρωπαϊκό ταξίδι. Παναθηναϊκός θα το ξεκινήσει την ερχόμενη Πέμπτη φιλοξενώντας την Μπόρατς. Θα μπει στην εξίσωση και η Ευρώπη και για το Παναθηναϊκό.
1: Τώρα ξεκινάει ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη είναι για το κόφερες. Ναι.
1: Ωραία, έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατόρα, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.

Να πω ότι πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και το ντέρμπι στα χαρτιά στο Αλεξάνδριο ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. Ο Άρης ήταν καταπληκτικός, διέλυσε την ΑΕΚ με 88-58 και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή στοίχημα GBL. Ένας Άρης απολαυστικός, με σύμμαχο την εξαιρετική του άμυνα, την πακτικότητα που έβγαλε, τα πολλά κλεψίματα και την κυριαρχία στα rebound. Ο Άρης από τα πρώτα λεπτά πήρε τον τίτλο του πρωταγωνιστή και δεν επέτρεψε σε κανένα σημείο του αγώνα στην Ένωση να αμφισβητεί στην κυριαρχία του, χτίζοντας από νωρίς διψήφιες διαφορές, οι οποίες έφτασαν μέχρι και στο συν 33 λίγο πριν το φινάλε. Με έχοντας καταπληκτικό το Matt Morgan που πέτυχε 25 πόντους, εκ των οποίων 6 στα 9 τρίποντα, τους Robinson Earl με 15 πόντους και 6 rebound και τον Κώστα Ντοκούμπο με 10 πόντους και 3 rebound και τους Δημητρίεβιτς 4 πόντους, 2 rebound και 8 assist, ο Άρης πανηγύρισε την πρώτη φετινή στο πρωτάθλημα με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Από την άλλη πλευρά, το σύνολο του Dragan Sakota γνώρισε μια πάρα πολύ βαριά ήττα, μια από τις πιο βαριές ήττες σε ντέρμπι με τον Άρη, σε μια βραδιά που πραγματικά είχε απογοητευτικά ποσοστά, όπως δείχνουν το 28% εντός παιδιάς 16-57 και το φτωχό 13% στους τριμοπόντων, 3 στα 22, πραγματικά τα σπάσαν οι παίκτες του Dragan Sakota. Brown και Fizzle αποδείχθηκαν οι απουσίες τους πάρα πολύ σημαντικές. Μοναδικός που διασώσε και για την ΑΕΚ ήταν ο Ζόσεφ με 20 πόντους και 4 rebound.

Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει και στα άλλα παιχνίδια. Το Περιστέρι, κάνοντας εκπληκτική εμφάνιση στο δεύτερο μισό του αγώνα, αποδείχθηκε 7 ψυχο. Και παρότι ο γόνος ακόμη και με διαφορά 17 πόντων από τον Ηρακλή, έδειξε ψήγματα σπουδαίας ομάδας. Ανέτρεψε το παιχνίδι, το πήγε στην παράταση 79-79. Και στο έξτρα πεντάλεπτο, οι πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης επικράτησαν του Γύριου με 91-89. Μια νίκη πάρα πολύ σημαντική για τους γηπεδούχους, με τον Παπαδάκη να εξελίσσεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή, καθώς με τρίποντο στην τελευταία παιδιά της ομάδας του χάρισε τη σπουδαία νίκη στους Περιστεριώτες.

Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ στο άδειο λόγο της τιμωρίας Παλατάκη επικράτησε άνετα της Λευκάδας με 86-73 και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική του νίκη στην Στοίχημαν Super League για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2013-14. Κορυφαί της ομάδας Θεσσαλονίκης που αγωνίστηκε χωρίς τον Τσέντι Όσμαν και τον Νίκα Λάθη, όπως επίσης και τον Εποκτήτα Μωτιεγιούνας, μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή η αυτή σπουδαία μεταγραφή του Μωτιεγιούνας, του Λιθουανού Σέντερ, γνωστού στο ευρύ κοινό της Ευρωλίγκας από την θητεία του στη Μονακό. Εξαιρετικός ο Μητρουλόγκ με 16 πόντους που κατέβασε και 5 rebound και 4 μέσα assist. Ο Ταϊρή με 16 και ο Γκρέι με 12 ήταν οι κορυφαίοι παίκτες για τον ΠΑΟΚ που από το ξεκίνημα είχε το ρόλο του πρωταγωνιστή.

σε ένα παιχνίδι που μεταξύ δύο ομάδων της περιφέρειας, η Καρδίτσα με κεκτημένη ταχύτητα από τη σπουδαία νίκη της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη με 74-68, υπέταξε, έχοντας ένα εκπληκτικότερο στην τέταρτη περίοδο, υπέταξε στο Γιάννης Μπουρούσης με 85-74 και την αντίσταση του νεοφώτιστου Βίκο Ιαννίνου και ζευγάρους επιτυχίες στη φετινή στοίχημα GBL.

Σημερινή το οποίο εξελίσσεται τώρα στην Πάτρα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου του Προμηθέα με το εντυπωσιακό 26-43. Ο Παναθηναϊκός στα πρώτα λεπτά έχει αναλάβει το ρόλο του πρωταγωνιστή, έχοντας σε πολύ καλή βραδιά αρκετούς παίχτες και λόγω του Μήτροβλου, του Φρανσίσκο και όχι μόνο, το Χουάντσο, ο οποίος επέστρεψε στη δράση. Προήλθε πολύ νωρίς με διαφορές 20-21 πόντων, για παράδειγμα 12-33, και έφτασε στο ημίχρονο να προηγείται με 17 για το 26-43 του πρώτου μέρους. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της στοίχημα GBL ολοκληρώνεται αύριο στη μία, στη Σανέλ Αρίνα. Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Κόλος Ολυμπιακός με νοπές της Δάφνες από την χθεσινή ευρεία του νίκη απέναντι στην Ανατολού Εφές με 89-66. Φιλοξενεί τον Κολοσσό, που και αυτός προέρχεται από θετικά αποτέλεσμα και την πρώτη του νίκη στην Ευρώπη την μεσοβόμαδα και την νίκη του στην Πρεμιέρα, σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένουμε από τον Γιώργο Μπαρτζόκα να κάνει αρκετές αλλαγές συγκριτικά και στον χρόνο που θα δώσει σε πολλούς παίκτες που δεν έχουν πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα, και πολύ περισσότερο να δοκιμάσει σχήματα και τακτικές ενώπιση Ευρωλίγκας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιους παίκτες θα αφήσει εκτός της πρώτης εξάδας στο πρωτάθλημα, ποιους ξένους θα αφήσει εκτός της πρώτης εξάδας. Ένας Ολυμπιακός που στο πρωτάθλημα, να πούμε ότι είχε κερδίσει τον περασμένη Κυριακή τον Ηρακλή με 68-78, έχοντας για κορυφαίο τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στεφανοσίος.

2 λεπτά μετά τις 8 έχουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής γκολ από τα αποδυτήρια. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα η ΑΕΚ σκόραρε με τον Κουτέσα, ωστόσο μετά από χρήση του ΒΑΡ το γκολ της προαλήτριας Ελλάδος ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ πάνω στον Κωνσταντίνο Κοστούλα.

Στο άλλο παιχνίδι το οποίο είχε ανοίξει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League στην Τρίπολη, ο Αστέρας Άκτορ προηγείται 2-1 στο, και ενώ βρισκόμαστε στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Να πούμε ότι οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4 λεπτό όταν ο Χουτεσιώτης απέκρουσε ο σούτ του Μπαρτόλου και στη συνέχεια έγινε λάθος πάσα από τον Ούρονεν και ο Έντερ που κυροφυλακτούσε σερβίρε ωραία στον Κετού πλάσα ρεύστοχα για το 1-0. Οι Αρκάδες συνέχισαν να πιέζουν και στο 22 λεπτό έφτασαν και στο δεύτερο γκολ μετά από όμορφη συνεργασία και οι Τού και Μέντες με το αριστερό και σέντρα του δεύτερου ο Μπαρτόλο με κεφαλιά έγραψε το 2-0. Ο Ατρόμητος αντέδρασε όμως και στο επόμενο λεπτό μείωσε σε 2-1 με ένα εκπληκτικό σε σύλληψη γκολ του Ντάνι Γκαρθία. Και πριν από λίγο είχαμε και έναν τραυματισμό του Δημήτρη Κουρμπέλη που γίνεται αναγκαστική αλλαγή και στη θέση του πέρασε ο Χουλιάν Τσίκο. Για οτιδήποτε συμβαίνει και στο παιχνίδι της ΑΕΚ και στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο θα σε ενημερώνουμε. Μια συντονισμένη, να πούμε γενικότερα ότι και κάποια νέα από τον εξωτερικό χώρο, για παράδειγμα η Chelsea ήταν εντυπωσιακή σήμερα με εντυπωσιακό 5-1 συνέτριψε την Bournemouth, η ομάδα του Τίκο Αλόνσο δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, ο Ζωάο Πέδρο οι γηπεδούχοι άνοιξαν με τον Χέντερσον στο δεύτερο λεπτό και τον Μόργαν Ρότζερ στο 3 έγραψαν το 2-0. Στο 46 ο Ζωάο Πάδρο έκανε το 3-0. Ο Ευανίλισον στο 52 μείωσε σε 3-1. Με τον Ζωάο Πέδρο να ξαναχτυπά πάλι γράφοντας το 4-1. Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε ο Χέντερσον στο 20 λεπτό με το δεύτερο προσωπικό τέρμα. Από εκεί πέρα, στο Portman Road, η Ipswich πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο απέναντι στη Fulham με 2-1. Ο Σεσενιόν έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους στο 50 λεπτό, αλλά η γηπεδούχος ομάδα δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ο Ουτάρα ισοφάρισε στο 88 και ο Ντάρα Οσέι ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 91, χαρίζοντας μια πολύ σημαντική νίκη στην ομάδα του. Σε ό,τι να κάνει τα άλλα παιχνίδια τη σημερινή ημέρα, Άστον Βίλα και Μπρέτφορντ πρόσφερα ένα χορταστικό 2-2. Ο Γιάρμολουκ άνοιξε το σκορ στο 10 λεπτό, ενώ ο Νίκολας Τζάκσον ισοφάρισε το 12. Στο τελευταίο τέταρτο, ο Μαγκίν έδωσε προβάδισμα στη Βίλα στο 77 λεπτό, αλλά ο Άγερ απάντησε 2 λεπτά αργότερα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Τέλος, η Μπράιτον πανηγύρισε μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Σάντερλαντ, με τον Μπάμπι Κοστούλα να ξεκινά βασικός. Ο Μαξίμ Ντεγκάιπερ άνοιξε το σκορ στο 51 λεπτό, ενώ στο 57 λεπτό η Γλάρη έμεινα με 10 λόγω απευθείας αποβολής. Από εκεί πέρα, παρά το αθλητικό μειονέκτημα, κράτησαν το προβάδισμά τους οι φιλοξενούμενοι με τον Ζαουίν Χατζάμ να διαμορφώνει το τελικό 0-2 στο 24 λεπτό. Ένα αποτέλεσμα που έδωσε τον τότε στην Brighton να φτάσει τους 13 βαθμούς και να αναρριχθεί στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Πάμε να περάσουμε στο γερμανικό πρωτάθλημα, όπου η Μπάγκερ Μονάχου άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στην έδρα της Άγκσμπουργκ, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga. Την ίδια ώρα η Μπάγκερ Λεβερκούζεν πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 4-3 απέναντι στη Μάιντς, σε ένα παιχνίδι με πλούσιο θέαμα και πολλές άνθρωπες. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα το παιχνίδι της Άγκσμπουργκ και την Μπάγκερ, η ομάδα του Βεσάν Κομπανί δεν τα κατάφερε. Μάλιστα βρέθηκε από τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα να κυνηγάει το σκορ με ένα απίστευτο γκολ που δέχθηκε. Ένα τρομερό λάθος του Νιμάρελ Νόιερ από γύρισμα συμπέκτη στο 5ο δευτερόλεπτο. Δεν βρήκε καλά την μπάλα ο πολύπειρος goalkeeper της Μπάγκερ Μονάχου, ο οποίος έδωσε δυνατότητα στον αντίπαλο επιθετικό να κλέψει και να δεχθεί ένα γκολ. Ήταν τα πιο αστεία γκολ που έχει δεχθεί στην καριέρα του ο Νιμάρελ Νόιερ. Στη συνέχεια η Μπάγκερ προσπάθησε να αντιδράσει. Βρήκε δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα με το Σαϊμπάρι στο 50 λεπτό και τον Μπράουν στο 80. Ωστόσο, η Άγκσμπουργκ δεν είπε την τελευταία λέξη, καθώς κράτησε το 2-2, καθώς ήταν αυτή που πήρε το 2-2 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Από εκεί πέρα, θρίλερ με 7 γκολ, είπαμε πιο πριν, με νικήτρια τη Λεβερκούζεν, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της αγωνιστικής. Η Μπάγκερ Λεβερκούζεν επικράτησε 4-3 της Μάιντς. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν εντυπωσιακά και προηγήθηκαν με 2 γκολ διαφορά πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Άντριχ άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό. Ο Νόο Σικ διεύρυνε το προβάδισμα των Ασπιρίνων. Η Μάιντς, ωστόσο, δεν παρέδωσε τα όπλα με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάση, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ στο 33 και 45, έφερε το μάτι στα ίσα σε 2-2. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λεβερκούζεν ανοίξει τον έλεγχο, χτύπησε 2 φορές μέσα σε 10 λεπτά. Ο Κουάνσα στο 55ο λεπτό και ο Ντιαμπή στο 65ο. Έδωσαν ξανά προβάδισμα 2 τερμάτων στις Ασπιρίνες. Η Μάιντς, ωστόσο, δεν παρέδωσε τα όπλα και προς το τέλος μείωσε με το Χόλεραν, χωρίς όμως να μπορέσει να αποφύγει την ήττα.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί ως τώρα στην Bundesliga. Στο παιχνίδι που άνοιξε χθες την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής, Borussia Dortmund και Werder Bremen αναδείχθηκαν ισοπαλές 2-2 σε ένα παιχνίδι στο οποίο σημαίνθηκαν και 4 γκολ μετά το 80 λεπτό. Μέχρι το 80 ήταν 0-0 το μάτς και έληξε 2-2. Απίστευτο. Οι γηπεδούχοι με δύο κολλητά τέρματα από τον Ζουένσο στο 80 λεπτό και τον Σλότερμπεργκ στο 85 βρέθηκαν να προηγούνται 2-0, όμως δεν διαχειρίστηκαν το σωστά το προβάδισμά τους και έδωσαν δυνατότητα στη Βέρντερ να φτάσει στην ισοφάρηση. Αρχικά ο Ράις στο 88 μείωσε 2-1 για να έρθει ο Φίλκρουκ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και να ισοφάρισει για το τελικό 2-2. Στα σημερινά παιχνίδια, εκτός από το Augsburg Bayern 2-2 και το Mainz Leverkusen 3-4, είχαμε Hoffenheim Hamburgo 2-3, Union Βερολίνου Elversberg 1-0, Paderborn Stuttgart 0-2, σε εξέλιξη το παιχνίδι της Λειψίας με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, ενώ το πρόγραμμα

Πάμε περάσουμε και στην Σκωτία, όπου έχουμε αλλαγή σκηνικού στην κορυφή. Με τη Ρέιτζερ να επικρατεί με 3 κιλμάρων και να φτάνει στην κορυφή. Με τη νίκη αυτή η Rangers έφτασε στους 19 βαθμούς, βρέθηκε ο Σίνεν από τη Celtic, η οποία ωστόσο έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο. Στο απέναντι στρατόπεδο, ο Kilmarnock παραμένει στον βυθό της βαθμολογίας με μόλις 5 βαθμούς. Το παιχνίδι κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο, με τον Αντέρι να ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό, έπειτα από assist του James Penrice, του πρώην παίχτη Τσάικ. Η Rangers δεν επαναπαύτηκε, συνέχισε να πιέζει. Και στο 24ο λεπτό ζευγάρωσε τα τερματά της με τον Κέλσι, ενώ το 3-0 διαμόρφωσε πάλι ο Νάντερη έπειτα από πάσα του Γκασαμά λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στο 44ο λεπτό ο Τσέχος ανέβασε το σκορ 3-0, κλειδώνοντας ουσιαστικά την νίκη για την ομάδα του. Το μόνο που κατάφερε η Kilmarnock ήταν να μειώσει στο 90ο λεπτό με τον Γκλέσενκο.

Και πριν από λίγο η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στον Όφη με τον Ρέλβας, μετά από εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ. Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός, πήδησε πιο ψηλά από όλους και με ωραία κεφαλιά της μπάλας στα δίχτυα του Χριστογιώργου. Ένα γκολ το οποίο δικαιούται ο ΙΑΚ, η οποία ήταν καλύτερη σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Κόντρα σε έναν Όφη ο οποίος βρισκόταν σε παθητικό ρόλο, προσπαθούσε να χαλάσει το ρυθμό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Ενώ έχει δείξει και δύο λεπτά καθυστερήσεις, τώρα δηλαδή το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στην Νέα Φιλαδέλφεια. Από την άλλη πλευρά, ο Όφη είχε να παραθέσει μια ευκαιρία στο 400 λεπτό όταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είδε τον Ντίκμαν και εκείνος στην κίνηση δεν βρήκε καλά το σούτ με άμεση συνέπεια το στο περάσει out. Πριν από λίγο όμως η ΑΕΚ άγγιξε τον δεύτερο γκολ όταν με τα πολύ ωραία μπαλιά του Καϊρίνεν ο Γιώβιτς δεν μπόρεσε με κεφαλιά να νικήσει τον Χρήστο Γιώργο που απομάκρυνε σωτηρία για τον Όφη.

Έχουμε ημίχρονο στην All Win Arena. Η ΑΕΚ με το πολύ ωραίο γκολ από τον Ρέλβα στο 41ο λεπτό προηγείται του Όφη 1-0. Στην Τρίπολη έχουμε καθυστερήσεις. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει δείξει ο τέταρτος 5 λεπτά καθυστερήσεις. Το 2-1 παραμένει, όπως έχουμε ξαναπεί. Για όσους δεν είχατε ευκαιρία να μας ακούσετε πιο πριν, ας πούμε ότι ο Αστέρας Άκτορ άνοιξε το σκορ στο τέταρτο λεπτό με τον Κετού. Ζευγάρωσε τα τέρματά του στο 22ο, όταν μετά από πολύ ωραία συνεργασία Κετού και Μέντες από αριστερά και σέντρα του δεύτερου, ο Μπαρτούλο με κεφαλιά έγραψε το 2-0, για να μειώσει στο επόμενο αμέσως λεπτό, στο 23, ο Ατρόμητος με το πολύ ωραίο γκολ του Ντάνι Γκαρθία. Το σημειολογικό της υπόθεσης. Ο Ντάνι Γκαρθία σε αυτά τα 2,5 χρόνια που αγωνίζεται στη χώρα μας, τα 2 χρόνια που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό και τώρα που αγωνίζεται στον Ατρόμητο με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, έχει πετύχει 2 γκολ. Και τα 2 γκολ τα έχει πετύχει στην Τρίπολη. Τα αξιοσημείωτο. Είχε σκοράρει πέρσι στο άνετο 0-3 των Ερυθρόλευκων στην έδρα του Αστέρα. Είχε ανοίξει το σκορ μάλιστα στο 3ο λεπτό. Ενώ τώρα είναι αυτός που έχει μειώσει για λογαριασμό το Ατρόμητο κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης με ένα πολύ ωραίο γκολ. Βλέπει Αστέρα και τρελαίνει τον Ντάνι Γκαρθία. Τρομερό,

Να δούμε λοιπόν το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας, το κυρίως πιάτο, καθώς η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα 6 ώρα στην Τούμπα. Αύριο στις 5 η ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης η Κηφισιά φιλοξενεί τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα στις 5 στο Καφτατζόγλιο ο Ηρακλής μετά την επιστροφή του για πρώτη φορά στη φυσική του έδρα, καθότι γινόντουσαν έργα ανακατασκευή στο Καφτατζόγλιο, φιλοξενεί τον Λεβαδιακό. Στις 7 το απόγευμα ο Άρης φιλοξενεί τον Βόλο στο Πέδρο Βικελίδης, ζωντανό από το Nova Sport Prime, ενώ στις 9 το βράδυ στο Φάληρο η μητέρα των μαχών, το ντέρμπι Ιωνίων, αλλά το πίπερο της χρονιάς, Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε ένα ντέρμπι πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται την Δευτέρα, στις 6 ώρα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Καλαμάτα.

Να πούμε στην Τρίπολη εξετάζεται μια φάση για πέναλτι υπέρ του Αστέρα Τρίπολης. Ο Χουτεσιώτης βγήκε αρχικά νικητής σε τέταρτο με τον Τσίκονο. Στη συνέχεια ο Μπαρτόλο σούταρε και η μπάλα φαίνεται να βρίσκει στο χέρι του Μουντέ, ενώ είχε πάρει πορεία προς την εστία. Και νομίζω είναι πέναλτι, είναι πέναλτι, το δίνουν τελικά οι διαιτητές. Έτσι έχουν δείξει. Τώρα εξετάζεται πάλι η φάση, είναι η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. Αρχικά είχαν δοθεί 5 λεπτά έξτρα χρόνο. Στο 5ο λεπτό του έξτρα χρόνου έγινε αυτή η φάση. Για πρέπει να δούμε τι θα αποφασιστεί, αν θα δοθεί το πέναλτι ή όχι. Στην Τρίπολη, θυμίζουμε, πάντα ο Αστέρας προηγείται 2-1 του Ατρομήτου.

Να πούμε ότι στην Τρίπολη, αφού ελέγχθηκε η φάση, δεν δόθηκε πέναλτι. Έτσι λοιπόν παραμένει το 2-1 όσο έχει. Και να δούμε πόσο χρόνο θα κρατήσει ο διαιτητής για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε μπει ήδη στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται 2-1 του Ατρομήτου, πάντα από το, μέχρι το 23ο λεπτό. Πέρασαν τουλάχιστον 4-5 λεπτά μέχρι να τσεκάνουν την φάση για χέρι του Μουντέ. Τελικά ο διαιτητής και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είδαν ότι δεν υπάρχει κάτι. Και έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να μην δοθεί το πέναλτι. Και βεβαίως δεν ισχύει ούτε η κίτρινη κάρτα που είδε ο Μουντές για το φερόμενο, για τη φερόμενη κίνηση του να αποκρούσει την μπάλα με το χέρι.

Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στην Τρίπολη, 2-1. Για όσους φίλους δεν είχατε δυνατότητα να μας ακούσετε από πιο πριν, να πούμε ότι ο Αστέρας Άκτορ άνοιξε το σκορ στο 4 λεπτό με τον Κετού. Ζευγάρωσε τα τέρματά του με πολύ ωραία κεφαλιά του Μπαρτόλο στο 24 λεπτό και ο Ντάνι Γκαρθία στο 23 λεπτό μείωσε για τους Περιστεριώτες. Με τον Ατρόμητο να φωνάζει για ένα πέναλτ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, μια φάση η οποία εξετάστηκε στο ΒΑΡ για χέρι του Μουντέ. Τελικά, μετά από απόφαση και του διαιτητή και των εμπλεκόμενων φορέων, δεν δόθηκε το πέναλτ και έτσι παραμένει ως έχει το 2-1 στην Τρίπολη. Στο μεγάλο μάτι, στο σπουδαιότερο παιχνίδι της σημερινής ημέρας, που διεξάγεται αυτή την ίδια ώρα, στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην All Green Arena, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Όφη με το πολύ ωραίο γκολ του Ρέλβας από το 41 λεπτό.

0: Πάμε να περάσουμε και στον πολύ καλό φίλο και στην άλφα τον Κώστα Στουρνάρα από το Post Game Radio. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στις φίλες και φίλους ακροατές σου.
0: Τι κάνουμε, πως είμαστε εδώ, εδώ πλούσια ιδιοσιογραφία. Είπα και τα πασχετικά και για την πολύ μεγάλη νίκη του Άρη σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ. Με διαφορά 30 πόντων.
1: Η ΑΕΚ πλήρωσε σήμερα και την ήττα νομίζω του Άρη στην Καρδίτσα. Πριν από
0: ακριβώς,
1: μια εβδομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Ξέσπασε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Μεσοβδόμαδα έχει κερδίσει και την Μπούργκος για το EuroCup με πολύ καλή άμυνα και το Μόργαν τα βάζει από παντού στην επίθεση. Νομίζω ότι ο Άρης πολύ εύκολα κέρδισε την ΑΕΚ, η οποία δεν μπόρεσε να...
0: Σε κάνα σημείο του αγώνα να μπει στο παιχνίδι, θα λέγα εγώ.
1: Ναι, ναι, ούτε μπήκε στο αγώνα, ούτε να δείξει κάποια οποιαδήποτε αντίσταση. Η ΑΕΚ που μεσοβδόμαδα κέρδισε στο τέλος και την φιλανδική
0: Σαλόν
1: για το Champions League. Ναι, ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά της η ομάδα του Σάκοτα. Οπότε νομίζω σημαίνεται και ακόμα πιο εύκολο για τον Άρη, ειδικά μέσα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο, ο Νίκ Γκάλης Χόλ να πάρει αυτή τη νίκη, την πρώτη του είχε ο πρωτάθλημα.
0: Και έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές, έχοντας καταπληκτική βραδιά και τον Ερ Ρόμπινσον και τον Μόργαν που πέτυχε 25 πόντους, μα πάνω απ' όλα όμως ήταν η άμυνα. Η άμυνα ήταν αυτή που έδωσε την πνοή στον Άρη, τα πρώτα λεπτά θα έλεγα αφόπλησε όλα τα όπλα της ΑΕΚ, όπως τον Ερτέλ που βρέθηκε σε κακή μέρα, όπως τον παίχτες οι οποίοι είχαν ηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες, όπως ο Μπάρκλι στο επιθετικό κομμάτι, δεν τα κατάφερε και από πολύ νωρίς η ΑΕΚ βρέθηκε να κυνηγάει διαφορές των 25 και των 30 πόντων.
1: Ναι, αυτό, ο Άρης μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, ξέφυγε και μετά όντως ήταν πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ και να ακολουθήσει και να ξαναπεί. Καθώς οι παίκτες του Άρη δεν αφήνανε το πόδι από τον γκάζι. Πήραν τη νίκη, ήταν εύκολη νίκη για τους κίτρινους και πλέον κοιτάζουν το παιχνίδι το μεσοβδόμαδα, το οποίο θα είναι με την Ιταλική Ντερτόνα για το EuroCup την Τετάρτη βράδυ πάλι στο Νίκ Γκάλης Χολ.
0: Και πάλι θα είναι, λογικά θα είναι κατάμεστο.
1: Ναι, έχουν γίνει ήδη, μπορώ να πει κάποιος, Κώστα, ότι τα εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων του Άρη ήδη έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαντληθεί.
0: Τρομερό. Εντάξει, ζουν και οι οπαδοί του Άρη τον ρώτησε. Εγώ αυτό είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι ξυπνούν εποχές 80's με Γκάλι και Γιαννάκη και Σούμποντιτς και τα άλλα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε μια καινούργια εξέδρα. Έτσι. Η εξέδρα στο αποδό καλάθι δεν υπήρχε αυτή η εξέδρα και τοποθετήθηκε πριν από δύο εβδομάδες για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των οπαδών του Άρη. Γεμίζουν.
1: Ακριβώς. Για να δεν είναι μεγάλη η χώρα.
0: Άλλα 900 άτομα.
1: Ναι, περίπου τόσα. Αλλά έτσι κι αλλιώς οι βλέψεις που έχει το νέο αθλητικό του Άρη για την ομάδα είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, χωρά του Αλεξάνδριο, στα σχέδια της διοίκησης του Άρη είναι, εφόσον πάρει και το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια, να φτιάξει νέο γήπεδο και το Αλεξάνδριο που έχει πάρει τη χρήση 49 χρόνια από την πολιτεία να το χρησιμοποιήσει κυρίως για τις ακαδημίες και για προπόνηση.
0: Τρομερά.
1: Ναι, ναι. Αυτά είναι τα σχέδια της διοίκησης του Άρη και σίγουρα στα επόμενα χρόνια θα δούμε πολύ μεγάλα πράγματα.
0: Εντάξει, το αξίζει κιόλας αυτή η ομάδα με τόση ιστορία, τέτοια δυναμική. Πρέπει να επανέλθει και αυτή η ομάδα δυνατά. Όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Να επιστρέψει και η Θεσσαλονίκη δηλαδή στη θέση της και αυτή να διεκδικεί πρωταθλήματα. Είναι υγεία γενικότερα για τον
1: ΠΑΟΚ. Και αν όχι από φέτος που θα κοντράρουν και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης σίγουρα τους μεγάλους από την επόμενη σεζόν και εφόσον συνεχίσουν το ίδιο μοτίβο, μπορεί να τους κοντράρουν ακόμα και για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα φτάσω σε αυτό το σημείο.
0: Βέβαια.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι το σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας. Πάει και τα άλλα παιχνίδια που πάω κέρδισε εύκολα. Το Περιστέρι κέρδισε δύσκολα 91-89.
1: Το Περιστέρι, να πούμε, Κώστα, έκανε με ανατροπή
0: 17 πόντων.
1: Ναι, 17 πόντων. 15 πόντων, 17 έφτασε ο Ηρακλής. Ισοφάρισε, πήγε το μάτι στην παράταση. Πιο ψύχρεμη η παιδούχη ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πήρε ένα πολύτιμο ροζ φύλλο, έτσι, αγώνα. Τον Ερακλή, πολύ σημαντική νίκη. Σε πολύ ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα σε κλεισμένο των θυρών. Εκτείνουν οι ομάδες τιμωρίες. Αρκετά μάτια γίνονται χωρίς κόσμο λόγω τιμωρίας. Ο Παναθηναϊκός τώρα δεν έχει πρόβλημα στην Πάτρα, κοντά στον Προμηθέα.
0: Κέρδισε 17 πόντου στο ημίχρονο, είπα 26-43. Έχοντα πολλού στο λαό. Στο Ρελάντι, ναι.
1: Στο Ρελάντι πάει. Και η αγωνιστική, το Μαρούσι Μύκονος, έτσι. Είχαμε και αυτό το παιχνίδι. Και το μαχαιρίνι στην Καρδίτσα.
0: Ναι, η Καρδίτσα κέρδισε και εύκολα κιόλας. Το Βικό.
1: Ναι, και θα έχουμε και το αυριανό μάτς του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό στη Σανέλα Αρένα. Και αυτό και κλεισμένο το θηρόχο λόγω τιμωρίας στον Ερυθρόλευκο.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με 2 βαθμό. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ο ΠΑΟΚ έχει συν 2 από τους αιώνιους, ο Άρης συν 1 μετά την ήττα του στην Καρδίτσα την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Ναι, βέβαια. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πήγαν εξαιρετικά στην Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα.
1: Γενικά, Κώστα, το ελληνικό μπάσκετ,
0: 10 στα 10. Αυτό είπα και εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Απίστευτο. Ναι. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλο ότι Κώστα, τουλάχιστον τα τελευταία 25-30 χρόνια, να έχει συμβεί ξανά κάτι αντίστοιχο. Βέβαια, όχι με 10 ομάδες, με 6, με 5, με 7 ομάδες. Ναι. Δεν θυμάμαι κάποτε ποτέ άλλο ότι να έχει ξανά συμβεί αυτό.
1: Πάντα μια ομάδα έκανε την ήττα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα το επίπεδο των ομάδων μας. Βεβαίως, αν εξαιρέσουμε σε πρώτο λόγο το EuroLeague και το EuroCup και το Champions League σε άλλο, εντάξει, τα παιχνίδια του FIBA EuroCup δεν είναι τόσο δυνατές οι ομάδες, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Δηλαδή είναι ομάδες από το Κόσοβο, από τη Βόρεια Μακεδονία που κάνουν εκεί και ο παδίτης τα δικά τους με τα πανό. Μεσοβδόμαδα, ναι, τα δικά τους πολιτικά παιχνίδια, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι ομάδες μας δείχνουν σε καλή κατάσταση και μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Σίγουρα.
1: Και ομάδες, όπως λέμε, για τον Κολοσσό, έτσι, που παίζει δεύτερη φορά στην Ευρώπη, η Μύκονος που είναι πρώτη φορά στην Ευρώπη, εντάξει, ο Προμηθέας είναι πιο παλιά ομάδα και στις συμμετοχές.
0: Ναι, θεωρητικά πιο έμπειρη.
1: Ναι, είναι πιο έμπειρη. Αλλά γενικά είναι 10 ομάδες από τις 14 και ίσως έχουμε και το Μαρούσι, το οποίο ίσως αγωνιστεί στη Λίγκα, στη Βόρεια Λίγκα που είχε παίξει πέρσι, αν θυμάστε, ο Ηράκλης.
0: Ναι, ο Ηράκλης. Ωραία. Νομίζω αυτά από το μπάσκετ. Το
1: μπάσκετ, ναι, έχουμε την Ευρωλίγκα που συνεχίζεται με
0: διάφορα εβδομάδα.
1: Διπλή αγωνιστική χωρίς ανάσα οι ομάδες. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός 2 ταξίδια στην Ισπανία.
0: Διμαζεμένα ταξίδια, ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Σε Βαλένθια και Βαρκελόνη.
1: Βαλένθια, Βαρκελόνη, Βαλένθια και Βαρκελόνη. Και μετά νομίζω πάει κατευθείαν η ομάδα στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα με τον Βίκο. Ναι. Για την διαγωνιστική.
1: Την επόμενη Κυριακή.
0: Ακριβώς.
1: Ο Παναθηναϊκός θα πάει στο πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Στο Βελιγράδι κρότητα στην Παρτιζάν. Στροφή του Μπράντοβιτς.
0: Ακριβώς.
1: Κοντά στους Σέρβους, παλιά του ομάδα, και την Παρασκευή θα υποδεχτεί την Χάποελ του Ιτούδη.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός που έχει τα συνεχόμενα και τα πολλά εντός έδρας παιχνίδια και ο στόχος βεβαίως είναι να πάρει τις νίκες, να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Απλώς μην ξεχνάμε ότι το δεύτερο γύρο θα έχει πολλά πλέον εκτός έδρας.
0: Ναι, γιατί έχει ξεκινήσει με 4 παιχνίδια στην έδρα του. Ναι. Θα είναι το πρώτο εκτός που θα δώσει με την Παρτίζαν. Ακολουθεί η επίσκεψη του Δημήτρη Τούδη στο ΆΚΑ. Mm-hmm. Εντάξει, πολλά παιχνίδια στο ΆΚΑ.
1: Ναι. Έχει να κάνει και με τον Ολυμπιακό που ζητήσατε πολλά εκτός έδρα στο ξεκίνημα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός. Έχει παράλληλα και το πλεονέκτημα των πολλών εντός έδρας αγώνων, όχι πολλά ταξίδια και τα σχετικά. Αλλά έχει και ένα πρέπει, ότι δεν πρέπει να κάνει γκέλα. Πρέπει να μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς που μπορεί, γιατί στον δεύτερο γύρο θα ακολουθήσουν πάρα πολλά ταξίδια.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και το σημείο που κρίνονται και οι θέσεις, Κώστα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Τα πλασαρίσματα, τα χιαστή παιχνίδια και όλα. Και το πλεονέκτημα έδρας το σημαντικότερο.
1: Βέβαια. Τώρα, θέλω
0: πάμε ποδόσφαιρο, πάμε ποδόσφαιρο. Τώρα πάμε ντέρμπι Ιωνίων, πάμε ντέρμπι Ιωνίων. Ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό, να πω κάτι, Κώστα. Προκάλεσε εντύπωση η παρουσία του Λιβάη Γκαρσία στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Λιβάη Γκαρσία, για τον οποίο οι ιατρικές γνωματεύσεις την περασμένη Δευτέρα τον ήθελαν να μένει εκτός δράσης τουλάχιστον για 20 ημέρες, γιατί είχε υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο από το παιχνίδι που έδωσε την εθνική του ομάδα του Τρινιτάντ. Και σήμερα, πριν από λίγες ώρες, ο Νίστρουπ έκανε την έκπληξη και το συμπερίλαβε στα πλάνα του.
1: Κοίταξε, Κώστα, αυτό το γεγονός μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Είναι ένα παλιό κόλπο των προπονητών.
0: Να μπερδέψουν αντίπαλο προπονητή,
1: Ναι, είτε να διαδίδουν σε όλο το διάστημα ότι ο παίχτης είναι τραυματίας και να τον δούμε ξαφνικά στην αποστολή και σε ακόμα και στην δεκάδα, είτε να τον συμπεριλάβει για ψυχολογικούς λόγους και τελικά να δούμε το Λιβάη να είναι ακόμα και εκτός 20-30 πρώτη πάση στα παιχνίδια. Εντάξει, δεν πάβει να προέρχεται ο παίχτης από φλάση, είτε να έχει ξεπεράσει είτε όχι. Δεν θα είναι στο 100% έτσι, της ετοιμότητας. Αλλά δεν είναι μόνο ο Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίχτες και επιστρέφει για να, με μια πρίκα το ξεκίνημά του το 5-5.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Πάει στο Καραϊσκάκης.
0: Άγιτος, σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ναι. Θέλει να μην χάσει για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ο πρώτος στόχος είναι να μην τυχθεί αύριο. Αντίθετα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει σαν για πολλούς λόγους στόχο τη νίκη.
0: Βέβαια.
1: Και για βαθμολογικούς λόγους και για ψυχολογικούς. Στις δηλώσεις του Αλγκουαθίλ ξεκαθάρισε ότι έχει καταλάβει τι σημαίνει για τον σύλλογο μια νίκη κατά του Παναθηναϊκού.
0: Σίγουρα.
1: Και αυτό είναι σημαντικό. Από την πλευρά του Ολυμπιακός δεν έχει προβλήματα. Είδαμε να μένουν εκτός αποστολής λόγω τακτικής ο Σιπιώνη και ο Κλέιτον. Για το Σιπιώνη είναι δεύτερη φορά που μένει.
0: Σιπιώνη, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να το πούμε αυτό, Κώστα. Θα μπορούσε να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα.
1: Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι για την εικόνα του προπονητή για το παίχτη. Είναι λόγω ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά που λέμε. Θα φανεί στη συνέχεια. Ποια είναι ουσιαστικά η άποψη του Ισπανού, του Βάσκου.
0: Για τον Αργεντίνο.
1: Για τον Αργεντίνο, ναι. Ο Κλέιτον είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή είναι ο τέταρτος.
0: Κυνηγός, ακριβώς.
1: Βεβαίως παλεύει στις προπονήσεις, δουλεύει, προσπαθεί να πείσει τον προπονητή του να πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεν αποκλείεται να τον δούμε, για παράδειγμα, στα παιχνίδια κυπέλου που θα ακολουθήσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα όχι σε ένα παιχνίδι σαν ντέρμπι κοντά στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε και την κατάσταση των ποδοσφαιριστών.
0: Των διεθνών.
1: Ναι,
0: και για τις δύο ομάδες είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο, και γιατί αναφερόμαστε σε παίκτες όπου και για τις δύο ομάδες είναι πάρα πολύ επιδραστικοί και μπορούν να αλλάξουν την ροή ενός αγώνα.
1: Ναι, και κάτι το οποίο μια διακοπή 20 ημερών που έφερε τους ανθρώπους όλων των συλλόγων στα κάγκελα, έτσι, νομίζω το είδαμε μια φορά αυτό που θα κάνει, δεν το ξαναδούμε όταν αποφασίζει η ΕΠΑ. Τόσο μεγάλη διακοπή, γιατί καμία
0: από τις ομάδες.
1: Ναι, κανένας από τους συλλόγους δεν είναι ικανοποιημένος που έχασε τους παίχτες του και για 20 μέρες από τις προπονήσεις, αλλά και πολλοί γύρισαν είτε κατάκοποι είτε τραυματισμένοι.
0: Είναι ζήτημα.
1: Μην ξεχνάμε, είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν.
0: Είμαστε στην αρχή, αλλά μπαίνουμε σε ένα δεύτερο κομμάτι της σεζόν που είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Με συνεχόμενα παιχνίδια για όλες τις ομάδες. Γιατί προκειμένου για τον Παναθηναϊκό ξεκινούν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μετά από αυτές του καλοκαίριου. Έτσι μπαίνει στην εξουσία και
1: τώρα
0: το κόμφερες για τον Παναθηναϊκό.
1: Σεζόν, ακριβώς μπαίνουμε τώρα κανονικά και θα πρέπει οι ομάδες να δείξουν έτοιμες. Τώρα για τον Ολυμπιακό υπάρχει ένα ερωτηματικό για τον Φρόιλε αν θα μπορέσει να βγάλει και 5-90 λεπτό. Αλλά ο Αλγκουαθίλ έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι δεν ξεκινάει δεκάδα χωρίς τον Ελβετό.
0: Το πιστεύει πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι θα είμαι στο αρχικό σχήμα. Τώρα πόσο θα αγωνιστεί θα το δούμε. Από εκεί και πέρα ο Ορτέγα θα είναι στο τερματοφύλακας, δεξιά Σάλιακας με καλές εμφανίσεις στην εθνική ομάδα. Ρέτσο Σπιρόλα δεν νομίζω να αλλάξει το
2: δίδυμο.
1: Αριστερό Μπρούνο έχει ένα προβάδισμα από τον Ολυμπική Γιάν. Δίπλα στον Φρόιλερ νομίζω ο Έσε έχει το προβάδισμα. Και η τριάδα πίσω από τον επιθετικό που κατά ψέματα θα είναι ο Μάριος, ο οποίος κάθισε όλες αυτές τις μέρες στο
2: Ρέντι. Και δούλεψε πολύ.
1: Βάζει υποψηφιότητα και ο Γκονζάλες, απλά έχει την κόπωση από το μακρινό ταξίδι. Γκονζάλες και Πουέρτα μπήκαν στην προπόνηση Παρασκευής για τον Ολυμπιακό. Θα είναι ο Ζέλισσα με το Φορτούνι, πιθανότητα και το Τσικίνιο. Κάπως έτσι αναμένει η δεκάδα του Ολυμπιακού. Από την άλλη πλευρά και ο Παναθηναϊκός δεν φαίνεται να έχει εκπλήξεις στους 11. Το δίδυμο το αυτό των Ολλανδών φυσικά θα ηγηθούν στην άμυνα. Ο τερματοφύλακας Αλοπένια. Στα άκρα ο Καλάμπρια και ο Κυριακόπουλος θα καλύψουν τα δύο άκρα. Στην μεσαία γραμμή να δούμε, πιστεύω σίγουρα ο Κάγκουα έχει μια θέση.
2: Ναι, ο Κάγκουα το πιστεύει πολύ ο Νίστρουπ και είναι από τους παίκτες που είναι οι πιο επιδραστικοί και έχουν πολύ σημαντική συνεισφορά σε αυτή την αγωνιστική ισορροπία που έχει δείξει ο Παναθηναϊκός μεταξύ όλων των παιχνιδιών του.
1: Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να δούμε ποιοι θα τον πλαισιώσουν. Ναι. Έτσι με Ουναή σίγουρα.
2: Ουναή σίγουρα φανέ μεσοπτικά, ναι.
1: Και να δούμε τι θα γίνει με τον Ταμπόρδα που και αυτός έχει προπονηθεί και ξεπεράσει το πρόβλημά του. Να δούμε ποιος θα είναι στην επίθεση. Έτσι, πιστεύω είναι
2: το Τετέι, λογικά ο Τετέι θα ξεκινήσει. Ναι.
1: Λογικά ο Τετέι ή ο Ντέσετς, ένας από τους δύο. Και από πίσω του αναμένεται να δώσει λύσεις ίσως ο Πελίστρη. Ναι. Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν θα παίξει ο Λιβάη Γκαρσία.
2: Ναι.
1: Να πούμε ότι στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή βρέθηκε ο πρόεδρος της ομάδας κ. Αλαφούζος να μιλήσει παίκτες και να τους ψυχώσει για το παιχνίδι. Στον Παναθηναϊκό έχουν κατάλληλη ψυχολογία τουλάχιστον να μην χάσουν αύριο στο Φάλιρο. Mm. Αυτός είναι ο στόχος. Στο Καραϊσκάκι αύριο θα δούμε και μια πολύ ωραία εικόνα στις Κερκίδες. Έτσι με τους,
2: τον κόσμο του Ολυμπιακού να ετοιμάζει ωραία πράγματα. Ναι.
1: Ναι, να φοράνε κόκκινα και άσπρα μπουζάκια. Γενικά αναμένονται ωραίες εικόνες. Και είναι ότι καλύτερο να γυρίσουμε στη Super League με ένα ντέρμπι Ιωνίου. Ένα ωραίο ντέρμπι Ιωνίου.
2: Θα είναι ότι καλύτερο για την συνέχεια και του πρωταθλήματος και της χρονιάς, νομίζω. Μια σεζόν που υπόσχεται πολλά πράγματα γιατί όλες οι ομάδες, κυρίως οι μεγάλες, δαπάνησαν πάρα πολύ μεγάλα ποσά για να φέρουν σπουδαίους παίχτες στο περασμένο καλοκαίρι. Έγινε ρεκόρ, νομίζω, σε ό,τι έχει να κάνει τα ποσά που διατέθηκαν από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, κυρίως τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Βάζω τέταρτη την ΑΕΚ, φαντάσου. Ώστε να συγκινηθούν κάποιοι παίχτες και να δοκιμάσουν δείξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει μια τάση από όλες τις ομάδες να προσφέρουν ένα πλούσιο θέαμα. Να είναι κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια το φετινό πρωτάθλημα.
1: Σίγουρα και αναμένεται και αρκετά συναρπαστικό το πρωτάθλημα. Να πούμε.
2: Τη στιγμή που βλέπεις ένα πολύ καλό όφι, πολύ ανταγωνιστικό όφι, τον Άρη να προσπαθεί να ξαναμπεί δυνατά και τις ομάδες περιφέρειας να είναι ανταγωνιστικές.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει. Θα δούμε ένα καλό πρωτάθλημα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να πούμε ότι εντάξει, παραμένει το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια, ενώ έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο ημίχρονο συγκεκριμένα, να σου πω και το λεπτό που είμαστε. Είμαστε 55, έχει και δοκάρια ΑΕΚ τώρα με τον Κοϊτά.
1: Ναι, σκόραρε πάλι η ΑΕΚ με κεφαλιά, μπορεί να μην ήταν στη Βάρκα που απουσιάζει.
2: Αποστημένο κιόλας. Και αποστημένο.
1: Ναι, ο Ρέλβας, που ντύθηκε Βάρκας με τον Μέγερ να του... πάσαρε την μπάλα έτσι με την assist και τον Ρέλβας να σκοράρει με το κεφάλι. Εγώ πάω αύριο με την αύριο με την Καλαμάτα, δεν αναμένω να έχει πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Έτσι το Σέδρας. Έχουμε και το παιχνίδι στην Τρίπολη, ο Αστέρας προηγείται το 2-1, συνεχίζει και προηγείται.
2: Ναι.
1: Και αύριο υπάρχουν και τα παιχνίδια του Κυψιάς με τον Πανετολικό, του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Ομάδες που θέλουν βαθμούς, τους δικούς λόγους, όπως...
2: Και το Άρης Βόλος.
1: Με τον Άρη Βόλο, ναι, ναι.
2: 7 η ώρα. Κομβικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, θα λέγα εγώ, και για τον, και για τον Άρη που αναζητά την πρώτη νίκη μετά από 3 παιχνίδια χωρίς νίκη στην έδρα του, αλλά και για τον Βόλο που ψάχνει και αυτούς βαθμούς για να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη.
1: Και εδώ δεν αποκλείεται αν ιτηθεί μία από τις δύο ομάδες.
2: Να έχουν και ένα και προπονητή.
1: Ναι, να ζητάει και προπονητή στην επόμενη μέρα.
2: Ακριβώς.
1: Να βεβαίως, Κώστα, να πούμε ότι ακολουθούν και Ευρώπη, έτσι, για τις ομάδες μας.
2: Βέβαια, είναι η εβδομάδα Ευρώπης.
1: Και μάλιστα θα είναι η πρώτη από τις δύο συνεχόμενες που θα υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Ακριβώς.
1: Άρα το πρόγραμμα είναι αρκετά σκληρό.
2: Εξοντωτικό, θα έλεγα.
1: Ναι, η ΑΕΚ ταξιδεύει Τρίτη για το Λονδίνο, Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ για το Champions League. Και θα επιστρέψει την ερχόμενη Τετάρτη, αφού θα μείνει εκεί να προετοιμαστεί για το παιχνίδι της μεθεπόμενης Τρίτης στο Manchester κόντρα στη City. Το μάτι της επόμενου Σαββάτου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι αναβάλλεται, έχει ήδη αναβληθεί. Έκανε χρήση του Talker Out η ΑΕΚ και ανέβαλε την αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο ταξίδι στη Μασσαλία να αντιμετωπίσει τη Μασέη την Πέμπτη το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ πάει επίσης στη Γαλλία, αντιμετωπίσει τη ΡΕΝ. Συγγνώμη, Όφη. Και σε αυτό είναι αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Αλλά Όφη φέτος μας έχει δείξει ότι είναι ικανός για
2: σπουδαία πράγματα.
1: Τίποτε, βεβαίως. Και έχουμε και η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο Conference League, 8 παρατέρτο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα υποδεχτεί την Μπόρατς από το Βοσνία. Και καπάκι μετά την αγωνιστική του Super League θα υπάρχουν παιχνίδια πάλι για την Ευρώπη, έτσι, για τις ομάδες που πλέον μέχρι τη διακοπή του Νοεμβρίου θα παίζουν ασταμάτητα οι περισσότερες Τετάρτη, Σάββατο, Πέμπτη, Κυριακή.
2: Θα πρόκειται για ένα πάρα πολύ απαιτητικό 15ήμερο για όλους. Πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό. Νομίζω θα είναι ο πιο καθοριστικός μήνας ό,τι έχει να κάνει τις ομάδες που για την θέσπιση στόχων από εδώ και πέρα. Γιατί παίρνοντας κάποια θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη, κρατάς ζωντανές τις ελπίδες σου σε όποια διοργάνωση και αν παίζεις. Ακόμα και για την ΑΕΚ το λέω αυτό, η οποία θα δοκιμαστεί δύο παιχνίδια στην Αγγλία, αρχικά κόντρα στη Σαχτάρ, ουδέτερη έδρα απέναντι στη Σαχτάρ, αλλά ακολουθεί και το πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Manchester City. Μια Manchester City η οποία κλονίζεται γύρω από τα όσα έχουν γίνει και έχουν ακουστεί και η δικαστική μάχη που δίνει για να κρατήσει τα κεκτημένα, έτσι. Και καθότι είναι πάρα πολλές κατηγορίες, μιλάμε για 114 κατηγορίες για τους πολίτες.
1: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει όλη την Αγγλία. Μάλιστα οι ομάδες θεωρούν ότι αν δεν δικαιωθεί η City στην έθεσή της θα υποβαστεί κιόλας από την Premier League. Είναι κάτι το οποίο θα τελεσυνδικήσει η απόφαση περίπου με τον επόμενο Φεβρουάριο-Μάρτιο.
2: Ναι.
1: Άρα τότε θα ξέρουμε τελεσυνδικά τι μελιγενέστε, έτσι, για την Manchester City, η οποία μέχρι τότε, ειδικά για τους παίκτες, καλούνται να αγωνίζονται στα παιχνίδια ουσιαστικά μην γνωρίζοντας το μέλλον.
2: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Και της ομάδας και το δικό τους.
2: Και το δικό τους.
1: Σίγουρα.
2: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, Κώστα, τι άλλο έχουμε να πούμε. Να πούμε ότι έχουμε βόλεϊ Super Cup, ξεκινάει σε δόση.
2: Ναι, το βόλεϊ, ναι.
1: Έτσι, το βράδυ, 9 η ώρα, το Παναθηναϊκός Πανιώνιος στην Κηφισιά. Θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Υπάρχουν ομάδες που όλο δίνουν κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια στα προκριματικά. Για το Euro Cup ο Απόλλωνας παίρνει το εισιτήριο για τους ομίλους, όπως θα παλέψει βουλιαγμένοι για το ίδιο εισιτήριο, έτσι, αύριο,
2: ναι,
1: σε άντρες και γυναίκες. Έτσι υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια. Και είπαμε ότι οι ελληνικές ομάδες σε όλα τα σπορ έχουν αρχίσει και κάνουν δυνατά την αισθητή την παρουσία τους έτσι, στην Ευρώπη. Και δεν ξέρω αν το είπες και νωρίτερα, Κώστα, για την Εθνική Ελπίδων.
2: Για την Εθνική Ελπίδων, αυτό θα έλεγα τώρα. Ναι. Κληρώθηκε με την Ισλανδία. Νομίζω μια κλήρωση στα μέτρα της για την ομάδα του Γιάννη Νταουσιάν, η οποία για ένα γκολ ήθελε νίκη με δύο γκολ διαφορά την περασμένη Τετάρτη. Πέτυχε ένα απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, δεν τα κατάφερε. Τελικά πήγαμε στο μπαράζ κόντρα στην Ισλανδία. Νομίζω είναι στο μέτρα του δυνατού η πρόκριση για την ομάδα του Γιάννη Νταουσιάν. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εκτός έδρας. Νομίζω αυτό παίζει τον ρόλο του. 19-26 Οκτωβρίου είναι, Κώστα, έτσι.
1: Είναι
2: 19-26 Οκτωβρίου.
1: Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου.
2: Νοεμβρίου, Νοεμβρίου. 19-26 Νοεμβρίου.
1: 17-26 Νοεμβρίου, ωραία. Και η ρεβάνς κατά 99% θα γίνει στο γήπεδο της Λεωφόρου.
2: Της Λεωφόρου, ναι.
1: Όπου θα πρέπει να γεμίσει έτσι από τους Έλληνες φιλάθλους, καθώς αυτά τα παιδιά δικαιούνται να πάρουν το εισιτήριο για την τελική φάση του Euro, του Under 21, που θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.
2: Μάλιστα. Ευκαιρία για τα παιδιά, το αξίζουν. Ναι. Μια πάρα πολύ καλή Εθνική Ελπίδων. Όχι, είναι μια τρομερή φουρνιά.
1: Αυτό έχει το.
2: Εθνική φουρνιά.
1: Ναι, το προσωπικό κόστος ότι περισσότερος κόσμος γνωρίζει τους παίχτες, γιατί έχουν συμμετοχές ως βασικοί σε ομάδες της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης. Ναι. Και σε αυτά τα παιχνίδια δεν αποκλείεται η Εθνική να είναι ενισχυμένη και με παίκτες που είχαν κληθεί στις τελευταίες κλήσεις στην Αντρών, όπως είναι ο Κοστούλας ή ο Μουζαγκίδης.
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Έτσι, για να τους ενισχύσει.
2: Θα χρειαστούν σίγουρα για περισσότερες λύσεις κιόλας, έτσι.
1: Ή και ο Καρέτζας.
2: Και ο Καρέτζας ακόμα.
1: Θα δούμε αναλόγως βεβαίως και με τις ομάδες τους, έτσι, τι μπορεί να γίνει, αλλά έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν.
2: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατόβραδο.
2: Να είσαι καλά, καλό Σαββατόβραδο.

Αυτό ήταν ο φίλος μας ο Κώστας Τουρνάρας, ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος από το Post Game. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, 3,5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, Παναθηναϊκός έχει μετατρέψει σε πάρτι την εκτός έδρας άμετρα με το κόντρα στον Προμηθέα. Η ομάδα του Ζέλη Μιρομπλάτοβιτς προηγείται 52-77, έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές σε πολύ καλή βράδια. Από εκεί πέρα να πούμε ότι στην Νέα Φιλαδέλφεια παραμένει το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ σε βάρος του Όφη, αλλά ο Όφη εδώ και 2 λεπτά αγωνίζεται παίχτη λιγότερο, καθότι ο Αϊτόρ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

και όλους, είμαστε 2 λεπτά πριν δείξει το Ευρωλογίου, δείξουν 9. Μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια φτάνει στο τέλος της. Για αυτές τις 2 ώρες κοντά ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για το επόμενο Σάββατο, 17 του Οκτώβρη, την ίδια ώρα, 7 με 9. Να είστε καλά, σε ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

ειδήσεις. Δεν σου λένε πια ειδήσεις. Καταστρέφουν την Ελλάδα. Έρχεται η αποφράδα. Πολυέθνικες και τράπεζες σας γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.
1: Τι γίνεται ρε παιδιά, λες κι είναι πεινασμένος ο Έλληνας και του δίνουν μαθήματα πια της νοικοκυράς της Ελληνίδας και έχουμε χρόνια τώρα να γίνεται πρόκληση την ώρα του φαγητού να δείχνουν αστακομακαρονάδες. Δεν ξέρω κι εγώ τι και τι, μέχρι χαβιάρια πώς θα φτιάξουν. Το έχουμε ξαναπεί άλλο βράδυ. Καλησπέρα σας. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος. Ραδιομάχη, το αληθινό, ελεύθερο, πατριωτικό ραδιόφωνο.

0: βέβαια, μαζί τα φάγαμε. Ήταν ο κύριος ο Αδυνατούλης που έλεγε πως ο αέρας θα πάρει και τη σημαία. Ή κάνω λάθος, ξέρω εγώ, δεν τα θυμάμαι και καλά. Μεγαλώνω και δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Μάλιστα, θα πάρει, λέει. Οι άνθρωποι Αμερικανοί ενδιαφερόταν περισσότερο για την ελληνική σημαία από ότι ο σε εισαγωγικά Έλληνας αυτός. Πού θα πάρει, θα την πάρει ο αέρας, λέει, και θα φύγει από εκεί. Μη σας νοιάζει. Δυστυχώς και αυτά βλέπω ο Έλληνας και έχει απειδήσει με όλους τους πολιτικούς, ενώ δεν πρέπει να είναι έτσι. Υπάρχουν και πολιτικοί. Εγώ πάντα το πιστεύω πως σε κάθε κόμμα υπάρχουν και φωτισμένοι. Απλώς και μόνο εκεί που δεν το περιμένατε ήρθαν τα μεγαλύτερα λαμόγια. 2-17-18.000 λοιπόν, ελάτε και απόψε να ξεκινήσουμε. Ενώ το φίλο μου αβαλάντησε. Καλησπέρα Ηλία, καλή κομπή. Καλησπέρα φίλοι και φίλοι ακροατές. Ενώ ο Μάρκελος, καλησπέρα φίλε μου Ηλία, την αγάπη μου και τα σέβη μου. Να είστε καλά, παιδιά, και δυο σας. Διαβάζω το τηλεοπτικό αυτό πέρα από το ράδιο μάχη. Ράδιο μάχη το οποίο έχει τη φοβερή δυναμική με τις ιδιαίτερες εκπομπές που έχει. Έτσι δεν τις αναφέρω όλες. Πού να μπορέσω να τις αναφέρω. Έχει τόσες ωραίες εκπομπές. Το ξέρω πως κάνα συνάδελφος θα ακούει εκεί πέρα και θα λέει αμέα δεν θα το έχει ανάγκη να το λέω το όνομά του, αλλά έχει δίκιο. Ξεχνιέμαι. Λέω πάντα αυτά που είναι και τα πιο εύκολα σε μένα. Έτσι, Βελόπουλο, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, αυτό έλπι να μην το λέγαμε. Λογικό είναι. Κάθε μεσημέρι 12 με 1. Μετά λέω το σελέτη που είναι εύκολα. Άκουσα τώρα την κυρία Ηλιάδη τα απογεύματα ότι έχει αυτές τις ώρες που υπόθηκε πριν από λίγο. 5 με 6 πάντα το Στέφανος ο Χίος, ενώ το Σάββατο είναι 4 με 7. Και ετοιμαστείτε να βγούμε, να δούμε τι κάνουμε. Και τι λέμε πάλι απόψη, μάλλον τι λέτε εσείς. Τι λέτε, καλό βράδυ. Ευλογημένο Ηλία. Η Θωμαΐς, η Μαρία, γεια σου Μαρία μου, γεια σου Θωμαΐ. Παιδιά σου μιλάω σαν σας ξέρω και βάζω και το μου. Μην παραξηγήσει κανείς και είναι κανένα ζευγάρι πουθενά εκεί. Και όπως λέω στους άντρες μιλάω και στις γυναίκες. Εντάξει, μην παραξηγηθώ. Θέλω εγώ το άμεσο, το αυθόρμητο. Χωρίς να είναι, ναι κύριε Κακλαμάνη και τέτοια, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, θα πάμε πολύ γρήγορα. Να πω κάτι, μην ξεχαστώ παιδιά, απόψε πληροφορία για εσάς που αγαπάτε το Μέση. Δύο τη νύχτα απόψε στην ΕΡΤ 2 και έχει αποχαιρετιστήριο αγώνα του Μέση. Με την τώρα Εθνική Αργεντινής, με κάποιον πάντως δύο τη νύχτα, ξέρετε όποιος είναι ξύπνιος, παιδί μου. Έτσι, Μέση αποχαιρετάει με την Εθνική Αργεντινής 80.000 κόσμο. Εντάξει, αγώνας που λογικά και λόγω της αποχώρησης του Μέση από την Εθνική 280-300 συμμετοχές. Ο άνθρωπος αυτός, πόσες. Φοβερό αυτός ο μεγάλος παίκτης. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, καλά, είσαι αγόρι μου.
0: Το όνομα Χρήστο.
1: Ναι, ο Χρήστο, ναι, τι κάνεις.
0: Έλα, Χρήστο, σε κατάλαβα πριν το πεις.
1: Τώρα στην εκπομπή που είσαστε να λέτε για τον Καρατζαφέρι αυτά που έγινε με τον Απατεώνα. Να τα λέτε. Με τον Καβούρι.
0: Εσείς θα μου τα λέτε. Τι να πω εγώ. Εγώ άκουσα κάτι ωραία που είπε ο Χίος που συμφωνώ απόλυτα.
1: Το
0: έκανα μετά σχόλιο για το... για τη με... Τι να σου πω. Ωραία, θα το πω. Πες μου ό,τι θέλεις εσύ.
1: Για το φίλο μας τον Καρατζαφέρι.
0: Τώρα κοίταξε, μεταξύ μας τώρα, όχι επειδή έχω περάσει από εκεί, δεν μ' αρέσει να είμαι εκεί που ήμουν να αρχίσω να λέω εναντίον, αλλά τι δουλειά έχει ο Καρατζαφέρης, ανεξάρτητα πως έκανε το λάθος και του έδωσε εκεί πέρα.
1: Άνθρωπός σου ήτανε.
0: Ναι, τι δουλειά έχει, καλά τον είπε ο τσαρλατάνος, ο Φίλιππος ο Καμπούρης, με το αν συνεργασία τώρα. Άλλο το ένα, άλλο τι είχε κάνει.
1: Αφού τον είχε δικό του άνθρωπο ήταν.
0: Τι δικό του, ρε παιδιά. Ναι.
1: Έλα,
0: Χρήστο μου, τι δικό του, μου.
1: Και
0: ο καθένας είναι το συμφέρει σε συνεργασίες, ρε παιδιά.
1: Α, το συμφέρει.
0: Το ξέραμε όμως ότι θα βγει έτσι ο
1: Καμπούρης. Μιλες τίποτα, μιλες.
0: Πες μου ό,τι θέλεις εσύ, Χριστό μου. Πού είσαι. Έπεσε η γραμμή. Χρήστο μου, δεν ξαναπάρει. Λοιπόν, εμένα με κάλυψε, παιδιά, άκουσα το. Ακούω τις εκπομπές, μην νομίζετε. Πότε ακούω Βελόπουλο, πότε ακούω Χίο, πότε ακούω ότι μπορώ σε ρετ. Όλες όποιες εκπομπές μπορώ, επειδή είμαι πολύ κοντά και με τη μικρή τώρα, πολύ περισσότερο. Καταλαβαίνετε τώρα, όταν έχει κάποιος ένα παιδί μικρό. Εντάξει, μικρό είναι δεύτερο γυμνασίου. Όπου μπορώ και όπου μου δίνεται ευκαιρία. άκουσα τον Χίο. Πάμε γραμμή και μετά κάνω σχολείο εγώ για τον Καμπούρη. Πάμε σε. Ωραία. Παρακαλώ. Ναι.
2: Μ' ακούτε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Θα μου λέτε όνομα μόνο.
2: Και... Άγγελος.
0: Έλα, Άγγελε.
2: Από το Γέρακα.
0: Ναι, Άγγελε.
2: Ήθελα σε παρακαλώ να σου να συγχαρώ το Σερέτη.
0: Ναι.
2: Ο οποίος μίλαγε με κάποιον κύριο για το ατύχημα και στα Τέμπη.
0: Ναι.
2: Και αποκάλεσε Βόρεια Μακεδονία και του λέει: «Ωπ, δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία», του λέει.
0: Μπράβο.
2: «Σκόπια θα λέτε». Του δίνω συγχαρητήρια χίλια.
0: Μπράβο, του Σερέτη.
2: Μπράβο, αυτοί είναι Έλληνες. Αυτοί είναι Έλληνες. Αν με ακούει ο κύριος Σερέτη, συγχαρητήρια, το λέει, πέραν το μεσημέρι δεν το σηκώνανε.
0: Μπράβο.
2: Και ήθελα να πω ότι δεν έχει καμία σχέση ο Καρατζαφέρης που άκουσα τώρα με τον Απατεώνα.
0: Έτσι.
2: Καμία σχέση. Να είμαστε λογικοί.
0: Έτσι είναι. Μην λέμε, δεν είναι θέμα επειδή έχω περάσει 6 χρόνια τον Καρατζαφέρη. Είναι σαν να ήμουν εδώ.
2: Και... Δεν σε ήξερα. Μπήκα στο ίντερνετ και είδα ποιος είσαι και σε θυμήθηκα γιατί είμαι 78 χρονών.
0: Να σε
2: και
0: καλά.
2: Σε θυμήθηκα.
0: Να σε καλά.
2: Και σε θυμήθηκα. Και πραγματικά ήσουν άξιο παλικάρι.
0: Να σε καλά.
2: Ήθελα λοιπόν να πω καλό βράδυ σε όλους και να είναι Έλληνες.
0: Σωστά.
2: Έλληνες. Τίποτα άλλο. Γεια σου και.
0: Καλό σου βράδυ, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Και μου αρέσει, παιδιά, είναι σαν να είμαι εγώ εδώ τώρα και μετά να ακουστεί κάτι, ξέρω εγώ, από άνθρωποι που έχουν υπεύθυνο του καναλιού, με έναν ο οποίος ήταν εδώ σαν εμένα και έκανε εκπομπή. Δεν μπορώ να πω εναντίον αυτονών που έχουν το X κανάλι και δεν το λέω για καμιά δικαιολογία του καθένα. Το λέω για το ακριβοδίκαιο. Μ' άρεσαν του Χίου, που θα το πω αργότερα τα σχόλια από τον Άξονα μεσημέρι, πώς ασχολήθηκε με τον. Ο καγχασμός και μόνο του Χίου με κάλυπτε. Ούτε τη λέξη σαρλατάνος που είπε για όλα αυτά για τον Καμπούρη. Μετά από και εγώ ένα σχόλιο τον Καμπούρη να δυναμώσω αυτά που έλεγε πραγματικά που είπε ο Στέφανος ο Χίος. 5-6 ραδιομακελάριδες εννοώ. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Α, Αλεξάνδρε, ωραία. Λοιπόν, να το πω τώρα αφού το φέραμε κουβέντα έτσι, παιδιά, για τον... Ήτανε και έτσι είναι όπως θα είπε ο Χίος. Μπορούσα να μην την έχω ακούσει την εκπομπή της σήμερα. Γιατί σαν λέω, είπα αργότερα, ή βλέπω, ή κάποια άλλη στιγμή βλέπω, όσο μπορώ βλέπω αυτές που με ενδιαφέρουν εκπομπές εδώ του ραδιοφώνου, γιατί πού να τις δω όλες του ράδιο μάχη. Λοιπόν, έκανε αυτά που έπρεπε ο Χίος σαν... Πόσο Καρατζαφέρης έδωσε σε αυτόν το κόμμα. Πραγματικά. Αυτό δεν κατηγορείται γιατί το έδωσε. Τώρα το πώς το έδωσε είναι θέμα δικό του που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συνέβη στο Καμπούρι. Ένα πράγμα όμως αυτό που είπε το σαρλατάνος και τι τα κόλπα έκανε και έβαζε και μαλώνανε, καταπληκτικός. Δεν έχουμε τις ίδιες σε πολλά πράγματα. Γι' αυτό εγώ κάνω κάποια σχόλια κάποιους ανθρώπους. Γιατί ταυτίζομαι στις γνώμες που άκουσα πριν κάνω εκπομπή. Και καταπληκτικός ο Χίος μέσα από αυτά που είπες και αγράφεις όπως ήταν η πραγματικότητα των. Έχουμε γραμμή. Μην περιμένετε ότι κανείς, Αλεξάνδρε, να πάρω. Ναι. Δεν πειράζει που διακόπτω εγώ τα δικά μου σχόλια. Ο κόσμος μην τυραννιέται. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Τι
3: κάνετε, κύριε Κακλαμάνη?
0: Καλά, εσείς?
3: Δεν σας ακούω.

0: Ποιος είπε στο πρώτος για να βοηθηθώ ποιον?
1: Να τελειώσω τη φράση.
0: Όχι, ο πρώτος ποιος είπε πριν τον Τσίπρα?
1: Ποιος είπε?
0: Είπες ότι ο Τάδε είπα έλεγε
1: ότι τα αρχαία ελληνικά έλεγε ο Τσίπρας κακοχρονάκι.
0: Ωραία.
1: Είναι πεθαμένη γλώσσα, δεν μας χρειάζεται.
0: Ωραία, προχωράμε.
1: Τα ιερά κείμενα πρέπει να παραμείνουν έτσι, γιατί δεν θα ξαποστείλουμε και την τελευταία λέξη των αρχαίων ελληνικών. Ναι. Δεύτερο, στο Βέλγιο πριν 3 χρόνια οι μαθητές του Λυκείου κάνανε πορείες για πολλές μέρες γιατί θέλαν να καταργήσει το σχολείο τους στα αρχαία ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά θέλαν αρχαία ελληνικά. Μετά, είπε δεν καταλαβαίνουν οι γιαγιούλες. Θα σας πω κάτι. Επειδή εγώ μεγάλωσα, γεννήθηκα σε χωριό, η γιαγιά μου έβαζε σταυρό που ήμουν αγράμματο παντελώς.
0: Ναι.
1: Ξέρανε τι λένε τα Ευαγγέλια. Και εκτός αυτού, ο παπάς κάθε Κυριακή μετά από τα Ευαγγέλια και τα λοιπά μας εξηγεί τι λέει, τι λένε. Μας λέει ότι ο Απόστολος Παύλος είπε ότι σήμερα έγινε αυτό ή θα γίνει αυτό. Τα εξηγούν οι παπάς. Είναι αμαρτία και από εσάς δεν θέλω να το, δεν το περίμενα γιατί σας παρακολουθώ χρόνια. Είναι αμαρτία να διώξουμε και τα τελευταία αρχαία ελληνικά.
0: Τελειώσατε?
1: Τελειώσατε? Τελείωσα, ναι.
0: Ναι, κυρία Μαργαρίτα μου. Μπερδεύεις τη μάθηση των αρχαίων που μακάρι να το είχαμε συνέχεια και σε πολλές ώρες στα σχολεία με την εκκλησία, το σχόλιο που έκανα εγώ. Όταν ένα παιδάκι ακούει το μίση. Κυρία Μαργαρίτα, περίμενε. Πέρα από τις γιαγιούλες, πέρα από τους ανθρώπους που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο. Αν το παιδάκι σε ένα 14χρονο ακούει μη συνέγγιση μας. Μπορεί να πει το μη συνέγγιση τι θα πει.
1: Να απαντήσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η γιαγιούλη θα καταλαβαίνει. Δεύτερο.
0: Δεν το καταλαβαίνει. Άμα πει σε μια γυναίκα.
1: Είναι ένα γράμματι 80 χρονών και τα ήξερε.
0: Η συνέγγιση. Και μη συνέγγιση μα πειρασμών. Το η συνέγγιση δεν θα το εξηγήσει.
1: Κύριε Κακλαβάνη.
0: Αμ, κυρία Μαργαρίτα, τα θέλει. Τα θέλει όπω τα θέλει εσύ.
1: Συγγνώμη να τελειώσω. Μα εξηγεί ο παπά τι έλεγε το Ευαγγέλιο.
0: Γιατί κάθε ο παπά και λέει μη συνέγγιση και το κάνει και μετά
1: όχι,
0: πιο απλά.
1: Όταν τελειώνει η εκκλησία, όταν τελειώνει το Ευαγγέλιο, γιατί μα λέει ο παπά το Ευαγγέλιο, είπε αυτό. Ο Απόστολο είπε εκείνο, ο άλλο είπε εκείνο. Δεύτερον, εγώ προκειμένου να καταργούμε, είμαι τη άποψη ότι πρέπει όχι να καταργούμε, αλλά να μαθαίνουμε.
0: Πρέπει μην μπερδεύει τα αρχαία ελληνικά, σου είπα, σαν μάθει στα σχολεία. Μην τον μπερδεύει αυτό με αυτό που είπα εγώ. Εγώ
1: ναι,
0: είπα.
1: Η εκκλησία δεν πρέπει να αλλάξει.
0: Γιατί, για να είναι καταλαβίστικη, να είναι μακριά από το λαό.
1: Θα σας εξηγήσω. Προκειμένου να καταργήσουμε τα ιερά κείμενα, καλύτερα να μάθουμε.
0: Δεν είπαμε κάτι τέτοιο, κυρία Μαργαρίτα. Μην λες άλλα πράγματα από ό,τι είπα εγώ.
1: Αφού είπατε να τα κάνουμε, να μην λέμε πατερημόν, να λέμε.
0: Γιατί
1: πατέρα,
0: είναι αρχαιοελληνικά το πατερημόν. Μεταξύ μας τώρα, όμως δεν ξέρουμε τι λέμε. Είναι το πατερημόν αρχαιοελληνικά.
1: Τα αρχαία κείμενα της Εκκλησίας, αυτά έχει αρχαία ελληνικά μέσα.
0: Τώρα οι παπάδες γράψαν όπως θέλανε. Λοιπόν, σου είπα τη λέξη συνέγγιση. Ρώτα μία γυναίκα, ρώτα ένα παιδί 15 χρόνια, 16, 17, 18 η συνέγγιση να μου πει τι θα πει. Κατελθόν δε ο Ιησούς, το κατελθόν. Βάλ το τι ποιο είναι ανάλογα.
1: Η μητέρα και ο πατέρας όταν είναι 5-6 χρονών εξηγεί.
0: Τι λες, κυρία Μαργαρίτα, ένα που μου είπες τώρα κάτι το πολύ.
1: Το παιδί να κάτσει να μάθει.
0: Άσε τώρα αυτά, κυρία Μαργαρίτα. Αν είναι, ξαναλέω, να μπαίνει κάποιος να ακούει μια ξύλινη γλώσσα, καλύτερα η εκκλησία μας να είναι πιο.
1: Δεν είναι ξύλινη η γλώσσα των κειμένων.
0: Θυμάσαι πώς μίλαγε ο Χριστόδουλος. Θυμάσαι πώς μίλαγε ο Χριστόδουλος. Εσύ θέλεις σκληρή γλώσσα.
1: Αρχαία ελληνικά δεν είναι ξύλινα.
0: Άσε τώρα άλλο αρχαία ελληνικά στο σχολείο.
1: Τον κόσμο,
0: κυρία Μαργαρίτα, δεν ξέρεις να ακούς. Δεν ξέρεις να ακούς γιατί δεν συμφέρει. Είσαι κάποιο λόγο. Λοιπόν, σου λέω ξανά.
1: Από εσάς δεν το περίμενα.
0: Όχι,
1: κύριε
0: να το περιμένεις από μένα. Τι είμαι εγώ. Δεν κατάλαβα. Είσαι, γιατί είμαι, θα ακούσω
1: γιατί
0: τη δική σου γνώμη.
1: Έναν άνθρωπο σωστό από ανέκαθεν που ηθοποιώ.
0: Όχι, δεν μου λέει τίποτα. Δεν είμαι καθόλου σωστό.
1: Σέβεται τα αρχαία ελληνικά την Ελλάδα και την Ελλάδα.
0: Ξαναλές λόγια που δεν είπαμε εμείς, σου λέω. Τα αρχαία ελληνικά.
1: Δεν πρέπει να λέμε στην εκκλησία, να τα λέμε στη δημοτική. Πατέρα του ουράνιου και έτσι.
0: Πατέρα μου, εσύ που είσαι στον ουρανό, τι θα πάθουμε.
1: Μπράβο, ναι, έτσι τα είπε, τόντως. Γιατί λοιπόν να μην μάθουμε εμείς πάτερ ημών τι σημαίνει.
0: Και το να πάτερ ημών που είναι απλό, λες, αλλά σε ρώτησα κάτι συνέχεια και δεν μου απαντάς.
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν μου απαντάς. Μου λες το πάτερ ημών που είναι εύκολο.

0: πατέρα, πατέρα μας.
1: Τα Ευαγγέλια τα εξηγεί ο παπάς.
0: Έχεις δει κανένα παπά να κάθεται και μετά, να λέει κάθε να λέξη μετά.
1: Κάτι, να σας πω κάτι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ και
1: εμένα.
0: Σε ευχαριστώ, άσε, κλείσε μου τη γυναίκα μου, ωραία. Τώρα μιλάμε να λέει λογικά πράγματα. Μου μπέρδεψε. Τα αρχαία ελληνικά όπου έχει καθηγητή, που ανάλογα τη μάθηση του παιδιού και την αξία, μαθαίνει ή δεν μαθαίνει αρχαία ελληνικά. Που μακάρι να μαθαίναμε όλοι, πραγματικά που στηρίζεται που είναι αυτή η γλώσσα, μητέρα όλων. Όμως, μη μου λες όταν λέω εγώ μες στην εκκλησία, πάει η γιαγιούλα κάθε εκεί, ανοιχτό το στόμα, ο παππούς, οι αγράμματοι άνθρωποι, καλοπροαίρετα το λέω οι αγράμματοι, έτσι ήταν οι συγγενείς μου. Όλοι ξαφνικά ακούνε, κατελθόν, δέτε, κάτι τρελά. Κάντε πιο απλά πράγματα, εκεί δεν επηρεάζονται αρχαία ελληνικά, ρε άνθρωποι. Θα μου πεις, κυρία Μαργαρίτα, ότι είπα εγώ εναντίον των αρχαίων ελληνικών. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάτι παρατηρήσεις, λες και είστε βαλτοί, κάποιοι, τρεις-τέσσερις μέχρι τώρα, να πούνε κάτι το οποίο έχει το άδικο. Είπα εγώ ποτέ μη μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Αντί θα έχουμε κάνει σχόλια παρελθοντικά και λέμε τα αρχαία ελληνικά. Εσείς έχετε πει σε κάποιε χώρε ηλία μου κάνουν εμείς τα πεντακλητά. Καλά λες τα. Και μου λες τώρα εσύ δεν το περίμενα να πω εγώ εναντίον των αρχαίων ελληνικών. Όχι. Να πω εναντίον τη ξύλινη γλώσσα. Αυτό που κάνει να μην μαθαίνει, να μην ακούει ο λαό και να είναι συμφιλειωμένο με τον ωραίο λόγο αυτό του Χριστού. Κυρία Μαργαρίτα, εγώ δεν τα δέχομαι αυτά. Δεν είμαι καλό παιδί που νομίζεις. Θέλω το σωστό. Και όταν έχω άδικο, ναι. Μου λες τα αρχαία, δεν περίμενα που σας να πει εναντίον. Είπα εγώ ποτέ εναντίον των αρχαίων ελληνικών. Είπα εναντίον αυτών που δεν το καταλαβαίνει μέσα στην εκκλησία κανείς. Θα σε πείραζε ο λόγος του Χριστόδουλου που είχε μεγλαφυρότητα μία. Ελληνικά. Σήμερα ακούει το παιδί και να το φέρνει κοντά. Να ακούει μεγάλη που δεν έχει πάει ποτέ η κακομοίρα. Που λες σωστά, σταυρόβαζαν υπογραφή. Και να καταλάβει τι λέει. Μη συνέγγεις, ρώτα έναν. Α, τι θα πει συνέγγεις να μου πεις. Σε ρώτησα σένα και δεν μου απάντησες. Παρά μου λες το πάτερ ημών σκέτο. Μακάρι να ήταν όλο πάτερ ημών. Αυτά τα καταλάβει πατέρα που είσαι στους ουρανούς. Πάτερ ημών της ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου, θέτει τη βασιλεία σου. Όσον ρέπει και από τη γη στον άρτημα, ότι πει δώσουμε σήμερα και αύξηση τα φιλήματα, και εμεί ακόμη και ωφελήματα ημών δεν ξέρουν πολύ να τα εξηγήσουν. Δεν υποτιμάμε αυτό που λέμε. Λοιπόν, αλλά ρίσε εμά, ρίσε και ξέρει, πήγε να πιάσει κυρία Μαργαρίτα, να δει πόσο άδικο έχω, ή δίκιο, πιάσε μία φίλη σου και ρώτα τη ρίσε τι θα πει. Είσαι νέγκη, τι θα πει. Δεν θέλω να ακούω τώρα. Ακούω σαν να μου κάνει κοπλιμέντο. Σιγά με ενδιαφέρει να κάνω τον καλό. Με ενδιαφέρει να είμαστε μια χρήσιμη εκπομπή και να πούμε πράγματα για την καλυτέρευση γενικά και του Έλληνα και τη ζωή μας. Αν μπορούμε. Αν μπορούμε. Να πάω να πω εγώ, βάλε ξύλινη γλώσσα, να μην καταλαβαίνει το παιδί και να λέει πω τι είναι αυτό. Σας είπα φέτος, πάμε να κάνει το παιδί. Σας έφερα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Πάμε σε γραμμή να το κάνουμε μετά σχόλια, μην το... Γιατί περιμένω τρεις γραμμές. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Σπύρος είμαι.
0: Στέλιος.
2: Ο Σπύρος, Σπύρος.
0: Σπύρο, ναι κύριε Σπύρο. Μέρα.
2: Σπύρος. Τι να πούμε. Υπομονή. Ο καθένας έχει τις απόψεις του να μην...
0: Μου έχει τις απόψεις του, αλλά μην διαστραβλώνεις τα λούτα λόγια, Σπύρο μου.
2: Ακριβώς. Μην
0: δεν είπα εναντίον των αρχαίων ελληνικών που μακάρι να κάναμε πολλές ώρες, παιδί μου. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Με ενδιαφέρει αυτό που σε μια εκκλησία είναι ωραίο και ο πιτσιρικάς θα μπει μέσα και να ακούσει αμάν, κοίτα τι λέει την ημέρα εκείνη για το θαύμα. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι.
2: Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω το εξής. Δεν ξέρω πώς θα απαλλαγούμε με αυτή την κατάσταση που έχουμε. Από τη μια είναι τα πυράγχας και από την άλλη είναι οι κορκώδικοι. Ναι. Κάθε μέρα ξεσπάει και ένα καινούριο σκάνδαλο, είδατε. Τώρα με τον ΕΦΚΑ. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να παραιτηθούν από αυτή την καρέκλα που έχουν κολλήσει με βενζινόκολλα επάνω στην καρέκλα και δεν λένε να αφήσουν, θα φάνε και το τελευταίο σέντ. Δεν θα μείνει στον ελληνικό τόπο τίποτα όρθιο. Εγώ θα έκανα μια πρόταση σε όλους τους συνταξιούχους να αποφασίσουμε να κατέβουμε σαν ένα κόμμα συνταξιούχων. Είμαστε 2.400.000 συνταξιούχοι. Εγώ δεν σου λέω ότι όλοι θα μπορεί να ψηφίσουν μόνο. Λοιπόν, είμαστε ένας σεβαστός αριθμός. Μήπως μπορέσει και αλλάξει η κατάσταση μέσα σε αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο που είναι, μιλάμε όχι κοινοβούλιο, είναι η λαιλασία του αιώνας. Mm. Όσο δε με τα εθνικά μας θέματα νιώθω τόσο μειονεκτικά σαν Έλληνας, σαν πατριώτης Έλληνας, να δεχόμαστε τέτοια ραπίσματα από τους Τούρκους, τους οποίους οι προγονείς μας έδωσανε το αίμα τους. Χαρίσανε χέρια, πόδια, σαρβανικά, σε μέτωπα, σε μικρές Ασίες. Λοιπόν, και να έρχεται τώρα ο Ερντογάν να μας δείχνει με το δάχτυλο και οι δικοί μας όλοι οι αλλοίς να έχουν εξοντωθεί, να μην μπορούν με τα καΐκια τους να ψαρέψουν πού, στο ελληνικό Αιγαίο. Δεν υπάρχει ελληνικό Αιγαίο πλέον. Το έχουν μοιράσει οι λεβέντες όλοι. Ο λαός δεν έχει μάθει τίποτα, γιατί όλα αυτά τα κολοκάναλα τα οποία παίζουν τον ρόλο τους και αυτά δεν δείχνουν την πραγματικότητα. Και αυτός που ήρθε από όσο ο Αμερικάνος, τι ήρθε? Να μας πουλήσει εξοπλισμούς για ποιο πράγμα? Για να γλιτώσουμε από τους Τούρκους, αφού είναι φίλοι οι Τούρκοι? Τι λόγο έχει τώρα να πάρουμε καινούργια αεροπλάνα, καινούργια άρματα κτλ? Και ο κόσμος να πεινάει, Ηλία μου. Να πεινάει, να δυστυχεί ο κόσμος. Σε λίγο θα βλέπεις να αυτοκτονεί ο κόσμος.
0: Όπως αυτοκτονούσαν τόσο κόσμος τότε.
2: Θυμάσαι, και δεν τα λέγανε. Θυμάσαι αυτόν τον φαρμακοποιό, ο πρώτος που αυτοκτόνησε στην πλατεία Συντάγματος, που έδωσε το έναυσμα. Το θυμάσαι αυτό?
0: Τι τον πρώτον, πόσοι που ούτε καν λέγαν τα κανάλια τίποτα.
2: Ναι, αυτός ξεκίνησε για να μας δώσει να με το φως. Λοιπόν, να ξεχυθούμε, να επαναστατήσουμε. Δυστυχώς έχουμε πιάσει τους καναπέδες, δεν ξέρω, μας ψεχάζουν, τι γίνεται. Λοιπόν, είμαστε αδιάφοροι και αδρανείς και περιμένουμε το μάνα εξ ουρανών. Δεν έρχεται.
0: Να σε καλά, Σπύρο μου.
2: Έγινε η Ηλία.
0: Να σε καλά, Σπύρο μου.
2: Ένα καλή πρωί... εκπομπή.
0: Γεια χαρά. Πηγαίνω ένα βράδυ σε ένα μαγαζί που είδα, το μου δίνει δώρα τότε από την Ελευσίνα, θυμάμαι, στην κρίση. Και πάω και μου λέει, βλέπεις το μαγαζί αυτό απέναντι? Λέω, ναι. Οι κουρτίνες το πρωί ήταν πέρα για να δει τον καταστηματάρχη που κρεμάστηκε, που είχε κάτι προβλήματα οικονομικά, και για να δούνε την κουρτίνα. Πάντα έκλεινε τις κουρτίνες μέσα στο κέντρο της Ελευσίνας, εκεί που είναι το άγαλμα του Λάσκου, έτσι, αυτού του στατιωτικού που καλά, του μεγάλου του Λάσκου, αδερφός. Και απέναντι ένα μαγαζί, λοιπόν, από τα ωραιότερα μαγαζί αυτό, τι λες, και μου λέει μία φίλη, ήξερα τι τραβούσε, τι κάνει. Και τράβηξε το πρωί για να δούνε που έκλεινε πάντα τις κουρτίνες, να τον δουν κρεμασμένο. Λοιπόν, αυτό που λες, Σπύρο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Πόσα δηλαδή δεν ακούστηκαν καν, αυτό εννοώ.
3: Έλα, μ' ακούς, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
3: Ηλία.
0: Ναι.
3: Μ' ακούς, ο Χρήστος είμαι πάλι.
0: Έλα, Χρήστο.
3: Δεν το κλείσα εγώ το τηλέφωνο, έρχεσαι.
0: Α, εντάξει.
3: Θέλω να μ' ακούσεις δυο κουβέντες από.
0: Ό,τι θες θα πει.
3: Το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
3: Εσύ τον κύριο Καρατζαφέρη τον ξέρετε?
0: Εγώ αν το ξέρω?
3: Ναι.
0: Πώς δεν το ξέρω, δεν ήμουν εκεί 5-6 χρόνια, πόσο?
3: Ήσασταν 5-6 χρόνια στο κανάλι του?
0: Δεν έκανε εκπομπές στον πρώτο τηλεπαιχνίδι, στο τηλεάστη, το έκανα εγώ.
3: Μπράβο. Ευχαριστώ που μου το είπες.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Καρατζαφέρης συνέχεια βρίζει το Βελόπουλο, λέτε. Σιγά το Βελόπουλο, σιγά. Τα λέει ή δεν τα λέει?
0: Άκουσε με κάτι, Χρήστο, να καταλάβεις. Θα μου κάνεις το σχολείο σου ό,τι θέλεις. Εγώ δεν θα το κάνω κρίση τώρα. Μπορεί να τον εξυπηρετεί τον Καρατζαφέρη τώρα, να πει πέρ του Μητσοτάκη, είναι θέμα δικό του.
3: Εμένα δεν με εξυπηρετεί. Εγώ τον Βελόπουλο, τον Καρατζαφέρη, τον ξέρω από την Ποταμιά. Εσύ δεν τον ξέρεις?
0: Από?
3: Από το χωριό σου.
0: Από το χωριό του ή το χωριό μου?
3: Μιλάω σοβαρά τώρα.
0: Όχι το χωριό μου.
3: Όχι το χωριό σου είπα.
0: Α, το χωριό του, ναι.
3: Ναι. Θα σου πω ένα πράγμα μόνο.
0: Ναι.
3: Ότι περίμενε το σε λίγο, θα βρεθεί ότι θα είναι και άτομα του Καρατζαφέρη στο κόλπο με το καμπούρι. Εγώ το Καρατζαφέρη δεν κατηγόρησα. Τα ήξερε όλα ο Καρατζαφέρη. Πώς πήρε, πώς δουλεύει το κανάλι τώρα, μια που σου δουλεύει στο κανάλι? Πώς δουλεύει, τι μια δουλεύει?
0: Πώς το πες?
3: Γιατί δουλεύει το κανάλι σου τώρα και βρίζει συνέχεια τον Βελόπουλο?
0: Πιστεύεις? Δεν έχω ακούσει να τον βρίζει, σου μιλάω τίμια. Δεν τον βλέπω κιόλας. Περίμενε, Χρήστο. Περίμενε, Χρήστο, να είμαι ακριβοδίκαιος. Την εκπομπή του Καρατζαφέρη εγώ δεν την βλέπω χρόνια τώρα.
3: Γιατί να μην τη δεις?
0: Γιατί δεν κάθομαι να δω τα κανάλια αν δεν πετυχαίνει την ώρα με εξυπηρετεί εμένα?
3: Όχι, άλλο είπα. Να δεις και ποιος είναι αντίπαλος του δικού μας.
0: Ξέρω μονάχα πως μου είπαν πολλοί ότι λέει υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, τίποτα άλλο αυτό ξέρω.
3: Δεν λέει υπέρ του Κυριάκου. Είπε, λέει και τ' άλλα. Ότι ποιος Βελόπουλος τώρα και έτσι κι αλλιώς. Δεν τον ακούς. Σε καληνυχτώ. Γεια σου.
0: Έλα, πού είσαι? Έπηγες πάλι. Ρε Χριστό. Περίμενε. Περίμενε, παιδες, γιατί με πάτε να προσπαθείτε να μου εκμεύσετε εμένα κάτι. Λες και θα είμαι εγώ εναντίον του Βελόπουλου που έχω κάνει τόσα σχόλια. Ή θα πω, δεν θα έχω τι να κάνω τώρα χωρίς να έχω δει εκπομπές του Καρατζαφέρη και αρχίζω να λέω εναντίον του Καρατζαφέρη. Δεν είναι αυτό ο σκοπός της εκπομπής μου. Είναι να κρίνω ακριβοδίκια. Μου είπαν φίλοι ότι ο Καρατζαφέρης λέει συνέχεια υπέρ του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Αυτό είναι δεκτό. Το μεσημέρι εγώ δεν μπορώ να δω, νομίζω έχει το μεσημέρι και το βράδυ που ανάλυσε τώρα που κάνω εγώ εκπομπή. Το βράδυ πρέπει να έχει ο Καρατζαφέρης. Τον έχω πετύχει δηλαδή εγώ τελευταίο ένα χρόνο, μια-δυο φορές αν έχω δει εκπομπή του Καρατζαφέρη. Και μάλλον μια αντιπαθέστατη, την οποία μου κάνει εντύπωση αυτός ο Καρατζαφέρης που είναι τόσο έξυπνος, πώς έχει αυτή μια εκεί πέρα και του λέει ναι, έχεις τίποτα άλλο να πεις. Μου έχει κάνει εντύπωση. Μου έχει κάνει εντύπωση. Έχω πετύχει, έχω κάνει εκπομπή με αυτή. Μια ουδέτερη σαν δημοσιογράφος. Λοιπόν, δεν τον έχω δει εγώ το Καρατζαφέρη και σας μιλάω ειλικρινά, δεν τον έχω ακούσει να λέει εναντίον του Βελόπουλου. Γιατί ήμουν ικανό να κάνω και σχόλιο αν το άκουγα. Αλλά δεν αποκλείεται όμως πραγματικά να έχει κάποιες θέσεις τις οποίες να είναι και πιστεύω ότι θα είναι λάθος γιατί ήταν δικό του. Ήταν στο ίδιο κόμμα, ας πούμε, τότε ο Βελόπουλος. Το να είναι εναντίον του. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, Χρήστο μου. Το ανέφερες εσύ, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Όσο για το Καμπούρι, δεν έχει καμία σχέση, είναι σε κάποιο κανάλι εδώ και πάει να πει εγώ, φέρνει ευθύνη, αν είμαι εγώ κάθαρμα στο παρελθόν ή αποδειχθώ έτσι, φέρνει ευθύνη το ραδιομάχη που με έχουν εδώ. Θα μπορώ να συγκρίνω τώρα τον Καμπούρι, πολύ σωστά τον είπε ο Χίος Σαρλατάνο και με ένα καχασμό τα είπε όλα, που έχω να του κάνω σχόλιο μετά. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι η Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Θάνος είμαι.
0: Γεια σου, Θάνο μου.
4: Λέω να μην βγαίνω πολύ συχνά, αλλά επειδή ακούω...
0: Τσιγκλίεσαι.
4: Ακριβώς, μπράβο, τσιγκλίεμαι, που λέγαμε στο χωριό μας.
0: Ναι.
4: Έχεις δίκιο όσον αφορά το... Εγώ ήξερα τον Ψαρουδάκη, που έβγαζε την εφημερίδα, την Χριστιανική Δημοκρατία, και είχε και κόμμα.
0: Ναι.
4: Είχε μεταφράσει τα Ευαγγέλια στη Δημοτική.
0: Ναι.
4: Αλλά όποιος θέλει να μάθει... πάει και κάνει ειδικές σπουδές. Όπως ήταν ο πατέρας Γεώργιος Μεταλλινός.
0: Ναι.
4: Και ήταν και καθηγητής στη Θεολογική Σχολή.
0: Πολύ καλός αυτός, ναι.
4: Εξαιρετική μορφή, ναι. Ήταν της γενιάς μου μορφή, ο πατέρας σωστά, Μεταλλινός.
0: Σωστά.
4: Μερικά όμως πρέπει να τα λες, ας πούμε, όπως τα έχει εκφωνήσει επί παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος. Και αυτός λέει, ας πούμε, για την αγάπη,
0: ναι.
4: Και αν τις γλώσσες του κόσμου όλες λαλώ, αγάπη ουκ έχω, γέγονα χαλκό ηχών και κύμβαλον αλαλάζον.
0: Πώς θα το καταλάβει αυτό, ρε Θάνο?
4: Λέω.
0: Γιατί να το πω αυτό, πες μου τώρα σε ένα παιδί, πάει να του δείξω να αγαπεί στον χριστιανισμό.
4: Μα δεν θα το πεις σε παιδί.
0: Σε ποιον?
4: Στο παιδί θα το εξηγήσεις.
0: Όχι. Μένα με ενδιαφέρει να ακούς το λόγο και του Χριστού, αφού αυτοί κάποιοι λένε πως μεταφέρουν το λόγο του Χριστού, και να τα ακούς και να συμφιλειωθεί ωραία. Α, τι ωραία λόγια που λέει. Τι να πάει το εξηγήσει,
4: λέει. Μου, με συγχωρείς. Κάναμε αρχαία ελληνικά.
0: Άλλο το αρχαία, παιδί μου.
4: Κάτσε, περίμενε, άκουσε με.
0: Μα τώρα μου λες αν ακούς αυτό το ωραίο του Αποστόλου Παύλου.
4: Και μετά μας βάζανε και κάναμε ερμηνεία.
0: Ναι.
4: Μας έβαζε η καθηγήτρια και κάναμε ερμηνεία.
0: Αυτό που στα αρχαία ελληνικά.
4: Στα αρχαία ελληνικά.
0: Ευχαριστώ,
4: ναι.
0: Πολύ. Πάνε τα μάθημα
4: και,
0: στα
4: αυτά. Και αυτά, όταν τα είπε αυτά ο Απόστολος Παύλος, ναι. Οι επιστολές του ήταν γλώσσα της θρησκείας. Τα αρχαία ελληνικά ήταν γλώσσα της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
0: Δηλαδή εσύ, ένα πράγμα θα
4: δηλαδή,
0: να ρωτήσω.
4: Δηλαδή δεν έρχεται σε αντίθεση το ένα με το
0: εσύ
4: άλλο.
0: Εσύ εννοείς.
4: Αλλά πρέπει, έχεις δίκιο, ναι. Πρέπει στα παιδάκια. Εμένα με είχαν
0: βάλει... μόνο παιδάκια, μόνο μεγάλη στην ηλικία χριστιανοί πάλι.
4: Μεγάλη στην ηλικία που είναι αγράμματοι.
0: Ακριβώς.
4: Και σου είπα το παράδειγμα του.
0: Αυτό που είπες τώρα,
4: σαν
0: το πει. Να σου
4: το είχε
0: πω...
4: μεταφράσει στη Δημοτική.
0: Αυτό που είπες τώρα,
4: να
0: τα ακούσει.
4: Όλος ο κόσμος.
0: Είναι μια ερώτηση μόνο, Θάνο, πριν κλείσω. Περιμένω πέντε γραμμές. Αυτό που είπες, αν το πεις μέσα στην εκκλησία, θα καταλάβει κανείς.
4: Όχι, γι' αυτό σου
0: ευχαριστώ.
4: Λέω, ένας ιεροκήρυκας, ένας γραμματισμένος.
0: Ευχαριστώ, Θάνο.
4: Ιερωμένος, πρέπει να τα μεταφράζει.
0: Σε ευχαριστώ, Θάνο.
4: Να
0: μου,
4: καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέει.
0: Σε ευχαριστώ.
4: Συμφωνώ.
0: Καλό βράδυ, Θάνο. Πάμε πολύ. Ρε παιδιά, δεν με καταλαβαίνει τι λέω. Τα ξεκίνησε η κυρία Μαργαρίτα, που ήταν τελείως λάθος. Δεν περίμενα από εσάς ότι θα πείτε εναντίον των αρχαίων. Ποιος είπε εναντίον των αρχαίων? Με αυτό που λέω εγώ, την απλή ελληνικά, τα νεότερα ελληνικά, όπως μιλάω Έλληνας έξω, να ακούσει την εκκλησία μέσα κάποιος και να είναι τι ωραία λόγια λέει ρε εσύ. Αυτή η θρησκεία της αγάπης ρε. Πώς μίλαγε ο Χριστόδουλος και κατέκτησε όλο τον κόσμο? Τον είδατε να μιλάει πουθενά, καταλαβίστηκα? Έστω και μία φράση, μία. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
5: Γεια σου φίλε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
5: Έλα αγόρι μου, Μάικα από Περιστέρι.
0: Γεια σου Μιχαλή.
5: Ήθελα να σου πω ότι ο προηγούμενος έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ Καρατζαφέρη ψήφιζα. Ναι. Βέβαια τις δύο τελευταίες φορές ψήφισα Βελόπουλο. Τις τέσσερις τελευταίες. Ναι. Άμα βάλεις και τις ευρωεκλογές. Ναι. Έχει πολύ δίκιο, ο προηγούμενος βρίζει ασύστολα το Βελόπουλο.
0: Ναι,
5: δεν το περίμενα εγώ, γιατί έχει γυρίσει την πιφτέκα τώρα, είναι υπέρ του Μητσοτάκη και βρίζει το Βελόπουλο. Γιατί βλέπει ότι ο Βελόπουλος έχει άνοδο και γίνεται αυτό το πράγμα. Και θέλω να σου πω
0: πες μου κάτι, δεν το λέω γιατί πώς, Μιχάλη. Μιχάλη,
5: ναι.
0: Τα μεσημέρια τι ώρα την έχει την ακούβη?
5: Εγώ το βλέπω το βράδια.
0: Τι ώρα και το βράδυ, τι ώρα. Εκεί πίστευα κι εγώ, τι ώρα το βράδυ πάλι.
5: Τον βλέπω το βράδυ εγώ, Ηλία, δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα ακριβώς. Αλλά τον βλέπω το βράδυ, ότι κολλάει στο Βελόπουλο άσχημα. Ποιος είναι ο Βελόπουλος, οι άλλοι τρεις τους πήγαν στην Δημοκρατία, αυτός έφυγε από το Μαντρί, λέει κάτι μπούρδες. Τέλος πάντων, εγώ έχω να σκόνω μια καταγγελία τώρα αυτή τη στιγμή, αν μπορείς να το πεις και σε κάποιους. Παίζει μια ομάδα των Σκοπίων με τον Ηρακλή τώρα αυτή τη στιγμή μπάσκετ. Και έχουν βάλει σημαία με Θεσσαλονίκη και όλη τη Βόρεια Ελλάδα οι Σκοπιανοί. Να δω, είμαι σίγουρος ότι ο Βελόπουλος θα το πει αύριο. Αλλά ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί.
0: Περίμενε, ασόκια, περίμενε.
5: Ναι.
0: Το δείχνει τηλεόραση?
5: Δεν το δείχνει, αλλά το ακούω από το ράδιο. Αυτό είναι από την Ένα Σπορ. Παίζει έμψη τη Σκοπίων, Ηρακλής.
0: Και πώς το βλέπεις?
5: Έχει κάνει ο τέτοιος Εμία Ραγγέλοβα που είναι η παρατηρητής, έχει κάνει δύο καταγγελίες ο Ηρακλής. Και αυτοί δεν το βγάλανε το πανό.
0: Περίμενε, περίμενε, με το πανό το λέει ο σπίκερ και τα ακούς.
5: Μπράβο, όπως το λες.
0: Έτσι.
5: Ένα Σπορ. Παίζει MZT Σκοπίων, Ηρακλής. Και έκανε δύο καταγγελίες ο Ηρακλής να κατέβει το πανό, δεν κατέβηκε. Και συνεχίζεται το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, στην Ένα Σπόρο. Έχουν βάλει σημαία με Θεσσαλονίκη και όλη τη Βόρεια Ελλάδα ότι είναι δικιά τους.
0: Μέσα στο γήπεδο,
5: το μεγάλο πανό.
0: Μέσα στο γήπεδο,
5: Συνεχίζεται το μάτς αυτή τη στιγμή, άμα βάλει σε Ένα Σπόρο θα τα ακούσεις.
0: Ναι.
5: Είμαι σίγουρος ότι θα το πει ο αύριο ο πρόεδρος, αλλά να δούμε τι θα πει ο Μητσοτάκης. Που δίνει στα Σκόπια λεφτά.
0: Και το μεταφέρει ο σπίκερ,
5: Το μεταφέρει ο σπίκερ, ναι. Μέχρι και ο σπίκερ, δηλαδή που είναι της Ερτένα, που είναι κρατική όπως καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο του όμως, μπράβο του το αναφέρει ο σπίκερ.
5: Ναι, μπράβο του του λέω. Και βγήκε ο Μαλισιώβας ένας που είναι μάγκας και λέει: εγώ είμαι στο Ερτένα, δεν θα πω την τέτοια Βόρεια Μακεδονία ποτέ, λέει. Και ας με διώξει η Ερτα. Αυτός είναι μάγκας. Ο Μαλισιώβας. Που είναι από την Καρδίτσα, αλλά το λέει η ψυχή του. Λέει:
0: μπράβο,
5: εγώ δεν θα πω ποτέ στη ζωή μου, λέει, Βόρεια Μακεδονία. Θα τα λέω πάνω στα Σκόπια.
0: Καλά,
5: και άμα θέλει η Ερτα, ας με διώξει, λέει.
0: Και ούτε Σκόπια, Σκόρπια αν τα πει καλύτερα.
5: Έτσι, μπράβο. Απλώς το είπα για να ξέρεις τι γίνεται και να δούμε αν θα κάνει κάτι ο Μητσοτάκης ή το Πασόκ ή ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο για αυτό που έγινε. Που γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
5: Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ να σε καλά. Το είπε, μου λέει τώρα, μου έδειξε ένα γαρτί και ο δικός μας ο Ιωαννίδης, ο συντάκτης, Ωραία. Λοιπόν, για πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. Περιμένω τέσσερις γραμμές και μετά κάνω σχολή, θα σας διαβάσω. Πάμε, παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω.
6: Ήθελα να πω.
0: Άμα δεν ακούσω όνομα.
6: Νίκη από Ήλιον.
0: Μιλάτε αν θέλετε και λέτε το όνομά σας, ρε παιδιά μου, βγάζετε
6: ναι,
0: τα.
6: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Πάμε,
6: αλλά
0: κύριε.
6: Έχω ταραχτεί τόσο πολύ τώρα που άκουσα τους δύο προηγούμενους συνακρότες.
0: Ναι.
6: Για τον πρόεδρο, ότι ο κύριος Καρατζαφέρης. Ναι. Τώρα τελευταία, από τον καιρό που μπήκε σχεδόν για πρώτη φορά ο πρόεδρος στη Βουλή, άρχισε πολύ ανοιχτά να τον κατηγορεί.
0: Ναι.
6: Και είναι ντροπή του.
0: Είναι λάθος του, γιατί στο κάτω-κάτω κάποτε συμπλέψανε μαζί σε μερικά πράγματα.
6: Το ξέρω. Και όσον αφορά για τις εκπομπές του κυρίου Καρατζαφέρη το μεσημέρι μαζί με τη Σοφία, δεν θυμάμαι το επιθετό της.
0: Ναι.
6: Γιατί είναι τώρα 34 χρόνια έχω κλείσει τη διαρρώση και δεν την παρακολουθώ.
0: Ναι.
6: Και δεν τα θυμάμαι.
0: Μεσημέρι τι ώρα ακριβώς είναι, κυρία?
6: Κάπου 3 η ώρα εκείνη την ώρα στο τηλεάστη.
0: Θα βλέπω το 3 τα καταφέρω άνετα.
6: Ναι, άμα παρακολουθείτε έτσι επανελειμμένα εσκεμμένα θα το δείτε. Ναι. Θα δείτε με τα χειρότερα λόγια καταφέρετε απέναντι στον κύριο ναι. Βελόπουλο. Και είναι ντροπή του, δεν έπρεπε.
0: Ναι.
6: Αλλά είναι αυτό που λένε εκεί που έφτιανε συλλήφης τώρα.
0: Ναι.
6: Είναι πολύ ντροπή του.
0: Θα τον πάρω κάτι.
6: Καληνύχτα σας.
0: Καληνύχτα σας, γεια σου κύριε Γενίκη. Τον πάρω, το πω ρε άνθρωπε. Μη γελάτε, στα αλήθεια. Λοιπόν, για πάμε, που δεν έχω πολλά πολλά, δεν είμαι, είμαι σε ένα στυλ, πώς να σου το πω, και σε διάφορα κανάλια, δεν λέτε να μιλάω κάθε μέρα ή ξέρω εγώ ή το Blue Sky που έπαιξε το έργο μου ή αυτό, εντάξει, αμήν μια φορά το χρόνο σε κάτι που θα χρειάζεται χωρίς να είναι, αλλά θα ακούσω όμως τα μεσημέρια για να έχω μια γνώμη προσωπική, δεν κάνω το κοροϊδό τώρα. Σας μιλάω εκείνα το βράδυ. Έχω πετύχει κάτι φορές επανάληψη που λέω τι ώρα να κάνει. Τα μεσημέρια είναι. Που είπαμε αυτή την... οποία... Εντάξει. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
7: Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Λοιπόν, θέλω να το κάνεις θέμα αυτό με τα Σκόπια.
0: Ναι.
7: Γιατί θα μου πεις τώρα και ποιο θέμα να πιάσεις και να βρούμε άκρη εμείς Έλληνες. Ηλία, τώρα εδώ και κανένα μήνα σε πιάνω εντελώς τυχαία στο ραδιόφωνο. Θα πούμε και άλλα πράγματα κάποια άλλη στιγμή. Θα σε πάρω τηλέφωνο και τώρα είμαι λιγάκι άρρωστος, πάρα πάρω λίγο οξυγόνο.
0: Τι έχουμε, έχουμε καμιά γρήπη?
7: Όχι, οξυγόνο, είναι το τσιγάρο είναι η Ηλία.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, ναι, εντάξει, τώρα το έχω ελαττώσει κατά πολύ, να πούμε, έχω κάνει και κάποια σχετική
0: διέτα. Πέταξε το, πέταξε τα, μπορείς.
7: Θέλω να σου πω το εξής, Ηλία. Ναι. Θα σε παρακολουθώ από εδώ και πέρα, λοιπόν. Ήμουνα μεγάλος ως Αγίος Αναργύρου στη Β' Διαδρομή. Είμαι φίλος του Νίκου του Καυκή.
0: Έλα εσύ.
7: Είμαι ο Γιώργος Οσκούρας είμαι.
0: Ωραία Γιώργο. Ωραία Γιώργο, τι έκπληξε.
7: Έψαξα το τηλέφωνο και το βρήκα από κάποιον που ήταν στα θέατρα και τέτοια και το άκουσα και εδώ.
0: Έλα.
7: Τώρα και σε πήρα.
0: Καλά έκανες Γιώργο μου. Και ξέρεις λοιπόν, με τον Νίκο εμείς είμαστε εντάξει. Κολλητή τότε, κολλητή, κολλητή.
7: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, θα τα πούμε, το τηλέφωνο μου είναι στο κοντρόλ.
0: Ωραία.
7: Πάρε με οποιαδήποτε στιγμή θέλεις μετά το απόγευμα 4-5 η ώρα.
0: Εντάξει Γιώργο.
7: Για να σου πω και νέα και από τον Νίκο. Βάλ, πες τα, φώναξε και είμαστε και δίπλα σου και σε πορείες και στα πάντα.
0: Να σε καλά
7: δεν
0: Γιώργο.
7: Δεν πάει άλλο η κατάσταση αυτή, δεν πάει.
0: Περίμενε, περίμενε μισό λεπτό, πώς τελειώνει το τηλέφωνο, ποιο αριθμό?
7: Σε 8-12.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ Γιώργο, περαστικά σου εύχομαι και...
7: Θα τα ξαναπούμε.
0: Να σε καλά Γιώργο, να σε καλά ρε Γιώργο. Να σε καλά. Ωραία τι μου θύμισε τώρα τη χρόνια πριν εκεί, κάτω στους φίλους με τον Νίκο, είμαστε έτσι πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
8: Γεια σου Ηλία.
0: Καλησπέρα.
8: Λευτέρης από Πειραιά.
0: Γεια σου Λευτέρη μου.
8: Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Χρήστο.
0: Ναι.
8: Και μακάρι να υπάρξουν και άλλοι Έλληνες που να συνειδητοποιήσουν ότι για να αλλάξει αυτή η χώρα πρέπει να μιλάμε καθαρά.
0: Ναι.
8: Ποτάμια γινήκανε, Καρατζαφέριδες βγήκανε, υποστηρίξαμε τους Καρατζαφέριδες και είναι ντροπή του του ξεφτυλισμένου να κάθεται...
0: Με το τη λέξη ξεφτυλισμένο, Παιδιά, ακούστε κάτι. Χαμήλωσε. Και καλά έκανε, πιστεύω, το ξεφτυλισμένο. Πες ό,τι θέλεις, ρε, πώς μου το όνομά του. Πες ό,τι θέλεις, ρε, παιδιά. Εδώ είμαστε με Μητσοτάκη, πάτε μακάκα και σας έκλεισα. Ξέρετε ότι υπάρχει κάτι που να φέρνουμε, πώς να σου πω, λίγο ηθικά μερικά πράγματα, σαν άντρες. Θυμάστε το Μητσοτάκη, θυμάστε εδώ υποτίθεται πως είναι ένα κανάλι που λέτε εναντίον της κυβέρνησης, και λέω κλείστονα. Ή μια φορά για την τώρα πήγατε να πήγατε κάτι. Προς τα λόγια σας, πες ό,τι θες εναντίον, μη λέτε κουβέντες τις οποίες δεν είναι πευθυκολόγος σας, ρε παιδιά. Δεν το χαμηλώσω, εγώ δεν μπορώ. Εγώ είμαι, εδώ πέρα είμαι ό,τι κάνω από τη ροή τα παιδιά. Αλλά στο ξεφτυλίμε το πέταξε, καλά έκανε, εγώ πιστεύω, Αλέξανδρος. Καλά έκανε. Και αυτό είναι η γραμμή και του ραδιοφώνου. Δεν μπορεί να πάρει να πεις ό,τι θες, ας πούμε, να πεις τον άλλο μαγ. Και τότε με το Μητσοτάκη δεν το πρώτο το κλείσαμε αμέσως, ας πούμε. Δεν θέλω. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Μετά θα σας διαβάσω, παιδιά, εσάς εκεί. Παρακαλώ. Λοιπόν, ωραία. Εδώ να βρω την ευκαιρία να ολοκληρώσω με τον πρώτον που είπα για το χείο ότι θα κάνω αυτό που άκουσα το απόγευμα. όπως χαρακτήρισε ο Χίος, είναι η πραγματικότητα με τον Καμπούρη. Όταν είπε ο Χίος δεν έβαζε γάλα και μπαλώνανε, θα πω ένα προστατικό το οποίο να ισχυροποιήσω ότι ό,τι λέει πραγματικά είναι υπογραφή του Χίου. Ακούστε με κάτι. Έχω τότε, εγώ παλωνίζω στα μεσημεριάτικα, Στεφανίδου, Λαμπύρη. Μέχρι και την Πανιά πήγα και τη ανέδειψαν εκπομπή και μου λέει: Λιά, μη είχα βαλτώσει και μου έβαλε στα θεατρικά με τον, με τον Γιώργο, τον πώς το λέγανε εκείνο εκεί που έκανε τη ζυριστή φωνή και κάτι άλλο, και τη ανέτρεψα τα θεατρικά. Τη έβαλα μέσα αρχαία τραγωδία, το έκανε επίθεση να περάσω το αρχαίο κείμενο, Σοφοκλή Αντιγόνη, και έπαιζε τώρα ποιο ο. Πώς το λέγαμε τον Γιώργο Κοινωνική. Και έπαιζε που ήταν κωμικό στο παίξιμο, αλλά αυτά που ήθελα να περάσω εγώ αφού πήγα εκεί πέρα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν παρακαλεί ο Καμπούρης, σε παρακαλώ, έλα στην εκπομπή μου, έλα στο έξτρα, που πολύ σωστά στο έξτρα ήταν τότε, είπε ο Χίος το μεσημέρι, έλα, λέω ας πάω μια μέρα. Πάω την πρώτη μέρα, πάω τη δεύτερη μέρα και κάποια στιγμή έχουν ανοιχτές γραμμές εκεί. Τι έχει κάνει ο άτιμος? Την ώρα που φάνε ανοιχτή γραμμή, μέχρι η Άτσελα Δημητρίου είχε βγει, θυμάμαι, και λέει, βρίζει το Καμπούρη και λέει, εσένα σ' αγαπάω, λέω, κάνε τη χάρη, μην κλείσεις. Μου λέει, εσένα σ' αγαπάω, σ' ακούω. Και μίλησα με την Άτζελα. Εκεί λοιπόν παίρνουν οι γυναίκες, άντρες γυναίκες, αλλά κατά σύμπτωση ήταν οι γυναίκες. Καλησπέρα, συγχαρητήρια που έχει τον κύριο Κακλαμάνη. Καλησπέρα, συγχαρητήρια που έχει τον κύριο Κακλαμάνη. Και ξαφνικά βγαίνει μία παιδιά μετά από 4-5 τηλέφωνα, χαμός, και λέει, ποιος είσαι εσύ, τι έχεις κάνει? Της λέω, τι είπες, μίλα λίγο ακόμη. Μου λέει, ναι, τι έχεις κάνει, τι θεατρικά ή τι έχεις κάνει? Λέω, μίλα λίγο ακόμη. Είσαι εσύ, τη λέω, που η αδερφή σου πριν λίγες μέρες στη φυλακή, ε. Δύο αδελφές τότε, μία από αυτές πήγε για μασάζ κάτι φυλακή και την έχει βάλει ο Καμπούρης ο ίδιος, με έχει παρακαλέσει με εγκλήψη να πάω να του βοηθήσω την εκπομπή. Την έχει βάλει, παιδιά, να πάρει να πει εναντίον μου. Πώς το ξακριβώνω αυτό? Περνάνε κάνα δύο-τρεις μέρες. Μήνες. Περνάνε δύο-τρεις μήνες και συναντάω την αδερφή της. Μία από τις δύο λεγόταν Ιωάννα. Πώς την αντοπίθετο, δύο ξανθιές. Η μία μπήκε φυλακή, μπήκε Κορυδαλό. Κάτι είχαν κάνει, ατασταλίες και τέτοια. Μας άρεσε ότι μαλάει τη βλακή. Και τη βρίσκω και τη λέω, εσύ σου να πήρες. Ποια από τις δύο για τη φωνή την πέρασα? Αχ, ηλία μου, εκείνο το απόγευμα μου λέει, έλειπα η ηλίθια η αδερφή μου. Τη είπε ο Καμπούρης, την ώρα θα έχω το Κακλαμάνη στον αέρα, θα πάρεις να πεις εναντίον του. Ακούστε. Αυτό το περιστατικό, γιατί όταν άκουγα το Χίο το απόγευμα γέλαγα και έλεγα όπως τα λες είναι. Με είχε παρακαλέσει, με έγλυφε, λέω μια σκληρή λέξη. Σε παρακαλώ, έλα στην εκπομπή μου. Έλα στην εκπομπή μου και όλα, έλα να βοηθήσεις. Και πάω και έχει βάλει δική του κολλητή να πάρει στον αέρα και να πει εναντίον μου. Και αν μου φέρει κανείς αντίρρηση, τα ονόματα και το επίθετο των δύο αδερφών τα έχω σε επόμενη εκπομπή, όποιος βγει να μου πει. Και προκαλέσει, αλλά τι χρειάζεται τώρα για τον, για τον Καμπούρη που είχε αυτή την πορεία ατασταλία στην ατασταλία και τσαρλατανισμό στον τσαρλατανισμό. Με έγκλειφε, με παρακάλεσε και μετά έβαλε άνθρωπο να πάρει να πει εναντίον μου την ώρα που με έχει στην εκπομπή ο ηλίθιος. Δεν γίνονται αυτά αν δεν είσαι σατανό μυαλό ή βλάκας ή κακός άνθρωπος. Δεν γίνεται. Και η αδερφή της, σας λέω, και προς τιμή της. Δεν μπορώ, ρε ηλία μου, λέει, τα πω η μακίνο έλειπα, μου το είπε. Την έβαλε ο Καμπούρης να πάρει να πει εναντίον σου. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
9: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα,
0: Σπύρο.
9: Τα ακούς?
0: Σ' ακούω πολύ καλά, Σπύρο.
9: Δεν θα ακούω πολλά, ρε ηλία. Τίποτα δεν θα πω. Μια καλησπέρα πήρα να σου πω. Ξέρουμε όλοι πάρα πολλά. Δεν θα κάτσω να πω τίποτα για την επικαιρότητα. Λυπάμαι ειλικρινά, αυτοί οι άνθρωποι, αν λέγονται άνθρωποι που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο, σκορπίσανε το έθνος μας. Το σκορπίσανε. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, πατριώτες δικοί μας, αρκετά ευαίσθητοι, που δεν μπορούν να δεχτούν κάποια πράγματα. Εντάξει, ας κρατήσουμε την οργή μας, ας κρατήσουμε όλοι μια ισορροπία και σωστή συμπεριφορά απέναντι στο προνόμιο που μας δίνεται να εκφράσουμε τη γνώμη μας και σ' ακούνε. Και καλά κάνετε και την έχετε για να μας ακούνε. Λυπάμαι ειλικρινά. Τα διαλύσαν όλα, ηλία. Και το χειρότερο απ' όλα, ξέρεις ποιο είναι, ρε φίλε? Ότι έχουν διαλύσει ψυχοσωματικά τον Έλληνα. Εντελώς.
0: Ναι, βέβαια.
9: Αυτό το πράγμα δηλαδή που από το 2010 συνεχώς πίεση. Ο σκοπός τους ήταν από το 2010 μέχρι τώρα που μιλάμε το ελεύθερο επάγγελμα και την περιουσία του Έλληνα να φύγει από τα χέρια του. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά να φύγει και το έθνος. Δηλαδή όταν επίσης βλέπεις ότι ένα επάγγελμα που λέγονται αλληλείς τους έχει καταστρέψει ως επαγγελματίες και επιτρέπει μέσα στα εθνικά χωρικά ύδατα λίγο έξω από την Αθήνα να μπαίνουν οι Τούρκοι και να ψαρεύουν ό,τι γουστάρουν και να τα πουλάνε σε κιόσκαλες τις δικές μας τσάρια ελληνικά. Αυτό είναι εθνική κυριαρχία στη θάλασσα. Τι να πω, γι' αυτό σου λέω, είναι τόσα πολλά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Όλοι τα ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν θα το παίξω ούτε οι δήμονες, ούτε ότι γνωρίζουν τις ειδήσεις, ούτε τι άποψη έχω. Τι άποψη.
0: Ωραία Σπύρο μου. Ευχαριστώ Σπύρο. Έκλεισε. Έπεσε, ναι. Ωραία. Να είσαι καλά Σπύρο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Α, ωραία. Να πω εγώ παιδιά που έχω κάνει σχόλια να δει ότι ο Ιωαννίδη, ότι όταν τον είχαμε εμείς ήταν κρέας, αυτό το ταλαντούχο άνθρωπο, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια στο Παναθηναϊκό ήταν με το κεφάλι κάτω, σκίστηκε προθέσμινη εθνική. Μ' αρέσει για τη συνείδησή μου να πω ότι δεν το περίμενα. Είχα πολύ καιρό να δω τον Ιωαννίδη. Πρώτον τον εκκλίνανε 2-3, του αλλάζανε τα φώτα, πολέμα, ο Κακομοίρης σκιζόταν εκεί, να πούμε την καλή κουβέντα. Όπως έλεγα την κακιά κουβέντα. Που δεν έχω τίποτε μαζί του. Μακάρι να παίζει και να είναι αυτό να αποδείξει το εξωτερικό παίχτη που ήταν ο Γκολτζής κάποτε. Και τα δύο τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό δεν βλεπότανε. Μπακασέτας και αυτός λέγαμε, όχ, τους βάλανε μέσα. Και ο κόσμος έγραφε μία παλτά, μία τι έχετε τον ένα, το πώς το λέγε, κρυάρι τον άλλον. Έτσι, προθέσω όμως με την ελληνική, ο Κακομοίρης απασχολούσε. Συνέχεια παίχτη, έτρεχε, έκανε. Μη σας πω από την επίθεση. Αυτό έτσι, αυθόρμητα τώρα για το παιδί αυτό του Ιωαννίδη. Πάμε σε τις εθνικές εννοώ τον παίχτη, έτσι. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
10: Έλα κύριε Λία, εγώ
0: ναι. Ναι.
10: Έλα μάνα μου, Ιάννα, είμαι από τον Ημιδό.
0: Έλα, λοιπόν, να τι κάνεις.
10: Πάνω σε αυτό που είπες, γι' αυτό σου πήρα τηλέφωνο και συγγνώμη, ενοχλώ, αλλά εντάξει, ήταν μια καλησπέρα. Λες την πάσα αλήθεια, διότι εγώ ήμουν μέσα στον Κορδελό. Αυτή που σε έβρισε ήταν η αδελφή, που η αδελφή της άνθρωση φυλακή μαζί μας.
0: Ναι.
10: Μαζί, δηλαδή μέσα στο αυτό. Για πλασά ευρώ, όχι για μασάζ.
0: Α, μπράβο σου.
10: Και ήταν και συνεργάτης με τον Καμπούρη, με τον κύριο Καμπούρη.
0: Μπράβο ρε, με βοηθάς.
10: Δεν μπορώ να πω όνομα στον αέρα, γιατί μήπως...
0: Πολύ σωστό, και όχι για μασάζ, ήταν για πλαστά, ε.
10: Για πλαστά ευρώ ήταν, ναι.
0: Δύο ξανθιές ήταν, δύο αδερφές.
10: Όχι, η μία δεν έκανε τίποτα.
0: Δεν κατάλαβες, παιδί μου, δεν κατάλαβες. Δύο αδελφές, λέω ξανθές, που ψιλομοιάζανε κιόλας και μία πήγε για...
10: Ναι.
0: Λες εσύ, καλά με βοήθησες, μπράβο που είπα για μας, ήταν για...
10: Μα μου, αν είναι κάτι, αφού ξέρεις, σε παίρνω και σε ενημερώνω, δεν είναι
0: καλά ότι... Έκανες. Καλά έκανες.
10: Ναι, ήταν η μαμά μαζί μας.
0: Στενή συνεργάτηδα του Καμπούρη.
10: Το μικρό της ήταν η Ιωάννα, δεν θα πω.
0: Μπράβο, στενή συνεργάτηδα του Ιωάννη. Ναι, και εγώ είπα...
10: Δεν ξέρω με ποιον συνεργά αυτό. Ναι, με τον Καμπούρη ήταν φίλοι και την έβγαλε μετά και στην τηλεόραση μόλις από φυλακίστηκε.
0: Μπράβο Ιωάννα. Άννα μου, σε ευχαριστώ γιατί πιστοποιείς αυτό που είπα, που έλεγα.
10: Μάλλον ποτέ δεν έχεις πει ψέματα, ποτέ δεν είσαι. Επίτρεψε μου τη λέξη. Και χίλια συγγνώμη και από τους ακροατές λαμόγιο. Και ποτέ δεν είσαι άνθρωπος με μάσκα.
0: Ναι.
10: Εντάξει.
0: Ναι.
10: Άστο τώρα.
0: Ναι.
10: Άστο, μην το αναλύσουμε.
0: Να σε καλά, Άννα μου.
10: Γεια σου.
0: Να σε καλά, Άννα μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ρε Άννα, και την είπα Ιωάννα τώρα την Άννα. Θα σου πω, Άννα μου, τι έκανε τη σκέψη. Την ώρα που το έλεγε και είπε μία λεγόταν Ιωάννα, λέω. Και τη λέω, ρε Ιωάννα, νόμιζα πως αυτή μίλησα, ενώ η Ιωάννα ήταν η άλλη που μίλησε. Και μου λέει, αδερφή, δεν ήμουν σπίτι, ρε Ηλία, την έβαλε ο Καμπούρης. Οπότε τώρα μου είπε το όνομα τη μία, και ήταν εκείνη που ήταν μέσα, φαίνεται, ενώ εγώ μίλησα στην άλλη που νόμιζα ότι ήταν η Ιωάννα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι είχαμε αλλαγή. Α, όχι, α, ωραία. Λοιπόν, Ηλίας Χαγλαμάζης εδώ στο μικρόφωνο, παιδιά, ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος εκεί στον ήχο, Τα μεσημέρια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ, που έχει έναν άλλο ορίζοντα από τους πολιτικούς. Και το τι κουβαλάει πάνω του και σαν φιλοσοφία και σαν καθαρότητα σε αυτά που λέει, παιδιά. Εγώ δεν ανήκω, το έχω ξαναπεί χίλιες φορές. Δεν είμαι πουθενά γραμμένος για να πείτε τάγα το κάνω πω, να πω τώρα υπέρ του κόμματος. Όμως, την ώρα που βλέπεις τον καθαρό λόγο, την αντιπολίτευση στη μορφή αυτή, με τα αποδεικτικά στοιχεία με όλα, είναι λογικό να πεις τη λέξη αυτή. Δεν μπορείς να κάνεις το κορόιδο σε πράγματα ή όπως έχω πει, για οποιονδήποτε άλλον πολιτικό που έχω φέρει κουβέντα. Έχω φέρει κουβέντα για άλλους που λέω αυτό είναι κάτι το καλό ή όταν μου το έχετε πει εσείς. Δεν απορρίπτω τίποτα όταν μου λέτε και ισχύει κάτι το καλό. Μου πείτε για το σημείο τι θέλετε, να σας πω α, καλά λέτε, τι καλό ο αναμορφωτής της Ελλάδας τον είχαν εκεί πέρα το έθνος και τα νέα με εντυπωσιακό αυτός της Ελλάδας πως τον είπα. Και την ίδια στιγμή γινήκανε αυτά που γινήκανε από την κλίκα του, η οποία είναι και σήμερα. Ωραία, ωραία. Να κάνουμε αλλαγή. Λοιπόν, παιδιά, δευτερόλεπτα περνάμε αλλού, να πάμε στη δεύτερη ώρα και επιστρέφουμε εδώ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πολύ ωραία, πάμε. Έχουμε γραμμή. Να πάρουμε τη γραμμή και μετά να διαβάσω τα παιδιά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Κύριε Ηλία, εγώ.
3: Καλησπέρα σας, βέβαια.
4: Καλησπέρα. Είμαι η Τζέννη και τηλεφωνώ από Κερατσίνη.
3: Γεια σου, κυρία Τζέννη.
4: Τηλεφωνώ πρώτη φορά σε εσάς, αν και παρακολουθώ την εκπομπή ανελειπώς και όλο το μάχη, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Καλώς μας ήρθες.
4: Λοιπόν, εγώ θέλω να... Δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψετε να διαβάσω, τα έχω γράψει για τον κύριο Καρατζαφέρη τι έλεγε για τον κύριο Βελόπουλο.
3: Ναι.
4: Επειδή τον παρακολουθώ, είναι όμως λίγο αρκετά, θα με αφήσετε.
3: Κοίταξε, αν μου πεις ουσίας να μην κάνει 10 λεπτά, αν μου διαβάσεις. Αν μου διαβάσεις, δηλαδή.
4: Σε 10 λεπτά, ναι.
3: Όχι, 10 λεπτά, όχι. Δεν το συζητάω ούτε καν.
4: 5, δεν ξέρω τώρα.
3: Πες μου, να σου πω κάτι, αν μου πεις ακόμη και το τι έλεγε, με δικά σου λόγια, να ακόμη πιο καλά.
4: Λοιπόν. Την εκπομπή του λέω 20 Δευτέρου το 24 είπε, ναι, για τον κύριο Βελόπουλο.
3: Ναι.
4: Όποιος ψηφίσει στο Βελόπουλο θα έχει μεγάλο κόστος για την Ελλάδα και όποιος γνωρίζει πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο.
3: Ναι.
4: Δεύτερον, είχε πει σε μια εκπομπή άλλη, τέλος πάντων, ναι, αυτή θα τη διαβάσω όμως,
3: ναι,
4: ο Γιώργος Καρανταφέρης λέει στη ραδιοφωνική εκπομπή του, του Αντένα, με δημοσιογράφο τον Γρηγόρη Γαλάτη, καταφέρθηκε χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Μισό λεπτό.
3: Σε βλέπω οργανωμένη.
4: Βελόπουλο, λέγοντας, δεν έχει παιδεία, έχει αφία, δεν έχει ήθος, είναι αλαζόνας. Και τρίτον, 7-6 το 24, παραμονή των ευρωεκλογών, στην εκπομπή του προέβαλε τη συνέντευξη που έδωσε στο Μανιφέστο λέγοντας συν της άλλης το εξής: ο Βελόπουλος είναι ηχοματερή της Ευρώπης. Επίσης, λέω, ο Γιώργος Καρατζαφέρης πιστεύω για να σταματήσει την άνοδο του κόμματος Ελληνική Λύση. Τώρα θα μιλήσω για τον Φίλιππο Καμπούρη. Λοιπόν, τι πιστεύω εγώ από τα συμφραζόμενά του, έτσι όπως τον ακούω και λέει. Λοιπόν, ο Γιώργος Καρανταφέρης λέω, πιστεύω για να σταματήσει την άνοδο του κόμματος Ελληνική Λύση και προσωπικά του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει τον Φίλιππο Καμπούρη, να χρησιμοποιήσει τον Φίλιππο Καμπούρη, επιστρατεύοντάς τον να κατέβει στις ευρωεκλογές ως αρχηγός κόμματος με την επωνυμία Λαός. Πρώην κόμματος Καρανταφέρη, λέω. Με σκοπό να επηρεάσει τους ψηφοφόρους δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα ψήφιζαν το Ελληνικό Πατριωτικό Κόμμα του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, Ελληνική Λύση. Δεν βλέπω και καλά γι' αυτό τώρα.
3: Ναι, σε βλέπω να σου πω, οργανωμένη σε βλέπω.
4: Ναι, τα έχω γράψει γιατί θέλω να τα δώσω του κυρίου Βελόπουλου όλα αυτά.
3: Ναι, τα ακούω.
4: Λοιπόν. Αναφέρω τη συνέντευξη του Γιώργου Καρατζαφέρη για να τον γνωρίσουμε καλύτερα, γράφω. Στις 3-6 του 24 στην εκπομπή του ο Καρατζαφέρης, συγκεκριμένα παραμονή των ευρωεκλογών, στην ερώτηση του δημοσιογράφου ονόματι Δημήτρης, παλιός γνώριμος όπως είπε, το τι θα ψηφίσει, του απάντησε επιλέξη. Δεν μπορώ παρά αυτά που πιστεύω και πρεσβεύω να τα κάνω πράξη. Σημειώνω, εγώ δηλαδή, ότι σε άλλη εκπομπή του, έχω εδώ πέρα σελίδες γι' αυτό, σε άλλη εκπομπή του είχε πει, εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, ο Καρανταφέρης εδώ, έτσι. Στις 20 Δευτέρου του 24 ο Γιώργος Καρανταφέρης είπε για τον Φίλιππο Καμπούρη, που ο ίδιος τον χρησιμοποίησε, όπως προανέφερα, για τις ευρωεκλογές. ο αγαπητός αδελφός Φίλιππος Καμπούρης οργώνει όλη την Ελλάδα και μαθαίνω ότι πάει καλά. Αλλά μακράνε μου, δεν είμαι εγώ, απήντησε ο ίδιος, έτσι, για τον εαυτό του. Μακράνε μου, λέει. Ενώ τον είχε ο ίδιος προτείνει. Ναι. Λοιπόν, ποιος λοιπόν είναι ο λόγος να τοποθετήσει τον Φίλιππο Καμπούρη ως πρόεδρο του λαός στις ευρωεκλογές? Μήπως πιστεύει ότι οι Έλληνες πατριώτες είμαστε ανεγκέφαλοι? Δεν το πιστεύω. Αν το πιστεύει, πλανάτε.
3: Ναι. Ωραία, κυρία Τζένη.
4: Ναι.
3: Μου φτάνουν.
4: Εντάξει.
3: Αυτά.
4: Δηλαδή, έχω για ημερομηνία.
3: Αυτά που άκουσα.
4: Την ώρα που τα έλεγε, εγώ τα έγραφα, να ξέρετε.
3: Πού να τα να σου πω κάτι.
4: Ναι.
3: Δεν μπορούμε όλα να τα ξέρουμε. Δηλαδή, τώρα αυτά μου λες τώρα για το Καρατζαφέρη, ναι, ότι τα έχει πει, μέχρι και αυτό που για το Καμπούρη.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν το θεω... Δηλαδή, μη σου πω, καλό έκανε στο Βελόπουλο που έβαλε το Καμπούρη, γιατί ο κόσμος δεν ευλάκανε, ναι, να καταλάβει το ότι ο Καμπούρης δεν θα μπορούσε να πάρει ούτε πέντε ψήφους.
4: Δεν έχει σημασία από τη στιγμή που ο Καρατζαφέρης, ξέρετε, και τους ηλικιωμένους τους χειραγωγεί, εγώ το πιστεύω αυτό, με τα συμφραζόμενά του, με τα λεγόμενά του,
3: ναι,
4: γιατί πλέκει το εγκόμιο του αυτού που μας κυβερνάει, τέλος πάντων.
3: Ναι.
4: Καταλάβατε.
3: Ναι. Και δεν έπρεπε να πει και τέτοια λόγια, και εγώ είμαι εναντίον το να πει για τον Βελόπουλο που ήταν... κάποτε ήταν μαζί.
4: Σωστά, γιατί εγώ ψήφισα τον Καρατζαφέρη, τον έχω ψηφίσει.
3: Ναι.
4: Καταλάβατε.
3: Ναι, για να έχει πάρει ένα ποσοστό.
4: Έχω εκνευριστεί. Τον άκουγα και εκνευριζόμουν. Τώρα θα τον παρακολουθήσω πάλι το βράδυ.
3: Ναι.
4: Για να δω τι θα πει. Γύρω από το θέμα του Φίλιππου Καμπούρη.
3: Να σου πω.
4: Τον χρησιμοποίησε τον Φίλιππο. Να το ξέρετε αυτό.
3: Τι τον?
4: Εγώ τον παρακολουθώ, τον χρησιμοποίησε.
3: Καλά τώρα, δεν θα δίνεις κανείς σημασία πολύ στο Φίλιππο, μεταξύ μας τώρα. Και απορώ, ναι, όπως είπε και ο Χίος, πώς μετέφερε το κόμμα σε ποιον, στο Φίλιππο του Καμπούρη, παιδιά.
4: Ναι.
3: Αυτό αναρωτήθηκα κι εγώ πάντα.
4: Τον χρησιμοποίησε, δεν ξέρω τώρα, εγώ κατάλαβα όμως ότι ήθελε να αποσπάσει ψήφους.
3: Με τι, με τον Καμπούρη, ρε κυρία Τζένη? Θα χτυπήσει το Βελόπουλο με τον Καμπούρη?
4: Δεν έχει, το μυαλό του εκεί φτάνει, πιστεύω. Νομίζω ότι οι Έλληνες είμαστε ανεγκέφαλοι, ότι είμαστε βλάκες.
3: Όχι, δεν το πιστεύω.
4: Έχω γράψει το τι έχει πει για τις γυναίκες, το τι έχει πει για τα εμβόλια, τα έχω γράψει όλα. Έχω ντοκουμέντα εδώ πέρα.
3: Να σε καλά, σε ευχαριστώ, κυρία Τζένη. Είμαι εναντίον αυτά που είπε. Δεν το συζητάμε. Αυτά που είπε εναντίον του, πρώτον, κάποια δεν ταιριάζουν κιόλα στο Βελόπουλο. Τώρα. Μόνο αγράμματος δεν είναι, μόνο έξυπνος, μη έξυπνο δεν μπορεί να το πει στο Βελόπουλο. Πώς... Τώρα, παιδιά, παίζονται και πολιτικά παιδιά. Εγώ δεν τα δικαιολογώ αυτά, αλλά την ίδια στιγμή μην ξεχνάτε πως κάποιοι παίρνουν την θέση προς τα εκεί που θέλουν, οπότε είναι υπερβολικοί για τους αντιπάλους. Για τον Καμπούρη δεν το συζητάω καθόλου, το θεωρώ γελίο, γελίο, αστείο. Αστείο, με πήρε μια γνωστή μου και μου λέει: να κατέβω υποψήφια με το Καμπούρη. Λέω: κοίταξε, αν στον θάψω και το μεταφέρει, δεν με νοιάζει, μετέφερε το. Είναι, είπα μια λέξη σκυρή, είναι ψεύτης, είναι. Αν δεν πληρώσει φράγκο, κατέβα. Μου λέει: όχι, μου είπε, θα μου φτιάξει μέχρι και τις καρτούλες και τέτοια. Μόνο τότε λέω: κάνει την τρέλα σου. Αλλιώς. Τι πάση γίνει. Λοιπόν, δεν τον έχουμε σε εκτίμηση τον σας λέω ότι σας είπα το περιστατικό εκείνο. Έβαλε την κολλητή του να με πάρει, που με παρακάλαγε να πάω. Έλα μου βοηθήσει την εκπομπή. Έλα μου, όπως είπε ο Χίος το μεσημέρι στο έξτρα. Και έχει βάλει η γυναίκα στον αέρα, τα είπα πριν. Μην ξαναλέω. Λοιπόν, δεν μπορώ να καμία εκτίμηση. Όχι, επειδή του συνέβη αυτό σήμερα. Δεν είχα κάνει ποτέ σχόλιο εγώ για τον Καμπούρη. Το έφερε τώρα επικαιρότητα και κάνω. Δηλαδή δεν θα κάνω ποτέ να τον κατηγορήσω. Τι να κατηγορήσω, να πω τι, αφού δεν το θεωρούσα ποτέ σαν κάτι το δεδομένο στον χώρο να μετράει. Μετά από αυτό που μου έκανε τότε, ήξερα ότι είναι λαμόγιο. Δεν το κάνουν αυτό, σαν να είμαι εγώ στην εκπομπή αυτή τώρα και να πω: σε παρακαλώ, ρε αυτέ, έλα στην εκπομπή να βοηθήσεις και να έρθει. Και να βάλω ένα δικό μου και να πάρει τηλέφωνο. Και να του βάλω εγώ, γιατί αν πάρει κάποιο τυχαία τηλέφωνο και πει εναντίον ενός καλεσμένου μου, θα πει εντάξει, θέλει να πει κάτι. Και ας τον αντιμετωπίσει αυτό που έπρεπε. Ξέρετε, πει να βάλω εγώ και από πάρει τηλέφωνο και άλλαξε τα φώτα. Πρέπει να είσαι κακός, κακιά ψυχή, ρε. Κομπογιαννίτης. Τσαρλατάνος, που είπε και ο Στέφανος ο Χίος το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Γεια.
3: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Έλα Γιώργη.
5: Είμαι ο Γιώργος από τον Κόσακα.
3: Ναι Γιώργο, καλά κάνεις και μου συστήνεις έτσι και σε προλαβαίνω και σε λέω εγώ Γιώργο, γιατί άλλοι με τυρανάνε, δεν μου λένε όνομα.
5: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
3: Κι εγώ.
5: Δεν θέλω να παρεμβαίνω τόσο συχνά, αλλά εδώ η καθημερινότητα αυτή και αυτά με τα πράγματα που συμβαίνουν δεν μπορεί να σε αφήσουν ήσυχο.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, και θέλω να ξεκινήσω αυτά που έχουν γίνει στη Σερβία, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Είναι ο προπομπός το τι μας περιμένει, το τι περιμένει εδώ πέρα τους πολιτικούς και αυτούς εδώ που μας κυβερνάνε.
3: Ναι.
5: Αυτός είναι ο προπομπός.
3: Ναι.
5: Λοιπόν.
3: Τέτοια θα γίνουν και εδώ.
5: Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και εδώ.
3: Και στις εκλογές θα γίνουν αυτές οι ανατροπές που θα τρίβουν χέρια.
5: Θα τρίβουν
3: μάτια.
5: Τα μάτια τους.
3: Θα τρίβουν μάτια.
5: Μάτια θα τρίβουν, Ελία.
3: Το ξέρω.
5: Γιατί μέχρι τώρα η κάθε κυβέρνηση που έβγαινε στην εξουσία λειτουργούσε όπως το καρναβάλι της Πάτρας που μόλις τελείωνε ετοιμάζονται για την επόμενη χρονιά.
3: Ναι.
5: Και μόλις έπιαναν εδώ πέρα την εξουσία μέχρι σήμερα, τον πρώτο χρόνο, τον πρώτο μήνα το κάνανε πάρτι που είχαν εκλεγεί και μετά από το δεύτερο μήνα κάνανε σχέδια το πώς θα βγουν για την επόμενη τετραετία, κάνανε προεκλογικά.

0: Ελλάδα 23 χιλιόμετρα κάνει και μπαίνει μέσα στη Βουλγαρία. Μόλις περάσει τα σύνορα στα 100 μέτρα υπάρχει βενζινάδικο μετά τα σύνορα και πάει να γεμίσει βενζίνη. Αυτοί οι πολιτικοί που βλέπουν τον Έλληνα πολίτη να πηγαίνει στη Βουλγαρία να φουλάρει βενζίνη, δεν έχουν λίγο τσίπα και λίγο ντροπή?
1: Σωστό.
0: Που φεύγει ο κόσμος, ο Έλληνας από τη χώρα του, να πάει να βάλει βενζίνη σε ένα ξένο κράτος.
1: Για να γλιτώσει 2-3-5 ευρώ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σιγά σιγά θα μας πούνε, επειδή φοράμε και παπούτσια, έχουμε και λεφτά να τα αγοράζουμε, οπότε έχουμε και ευμάρεια. Γιατί έχουν χωρίσει την κοινωνία σε νοικοκύριδες και κακομύριδες. Και επειδή ήταν πολλοί νοικοκύριδες, γι' αυτό πήγανε και στα Τέμπη να καθαρίσουν και να μπαζώσουν το χώρο σε εκείνο το έγκλημα. Επειδή ήθελαν να ήταν νοικοκύριδες και ήθελαν να τα κάνουν όλα λαμπίκο. Είναι πολιτική αυτή. Έβγαινε ο άλλος την άλλη φορά επί Τσίπρα. Πού δεν μπορεί να κυκλοφορήσει από την Ομόνια και κάτω και μας έλεγε ότι άμα μπουν ληστές μέσα στα σπίτια τους, στα σπίτια σας, να κάνετε ότι κοιμόσαστε.
1: Και
0: είναι
1: τι,
0: πολιτική
1: και,
0: αυτή.
1: Και ποιος υπουργός το έλεγε.
0: Και ναι. Λοιπόν, είναι πολιτική αυτή. Αλλά ξέρεις γιατί τα λένε, Ηλία? Γιατί αυτοί έχουν 5-6 αστυνομικούς ο καθένας που τους φυλάει. Έχουμε 55.000 αστυνομικούς σε αυτή τη χώρα. Τον περισσότερο, τους περισσότερους αστυνομικούς αναπληθυσμό σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, και οι περισσότεροι φυλάνε τους λίγους και λιγότεροι φυλάνε τους πολλούς. Βγαίνουν τώρα γιατί μας έχουν κλέψει. Εμείς σαν συνταξιούχοι μας έχουν κλέψει 160 δισεκατομμύρια μέχρι σήμερα από τις συντάξεις και έρχονται και μας λένε τώρα ορίστε πάρτε και 400 ευρώ από αυτά που σας έχουμε κλέψει. Και κοκορεύονται κιόλας. Ξέχωρα τα 10 δισεκατομμύρια από την εισπορά αλληλεγγύης που μας κρατάνε 6% κάθε μήνα. Αυτή είναι η αλληλεγγύη.
1: Γιώργο,
0: αυτά τα λεφτά που πάνε.
1: Βάλε ένα κόμμα ό,τι θέλεις.
0: Θα σου βάλω ένα κόμμα, Λία μου, και τελευταίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή προχθές είχε η Νέα Δημοκρατία τα γενέθλιά της, όπως είχα αφιερώσει και για τον Τσίπρα εκείνο το τραγούδι σαν χριστιανός και ορθόδοξος, για τη Νέα Δημοκρατία έχω να αφιερώσω εκείνο το τραγούδι που λέει «Η τράτα μας η κουρελού, η χιλιομπαλωμένη». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλό βράδυ. Η τράτα μας η... Δεν ξέρω το τραγούδι αυτό, έτσι. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, κύριε Ηλία, Άγγελος.
1: Γεια σου, Άγγελε.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, Άγγελε.
2: Πρώτον, εσείς ποτέ δεν έχετε καταφερθεί εναντίον των αρχαίων ελληνικών, ίσα ίσα που σε εκπομπές σας έχετε παρουσιάσει και αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Έχετε μιλήσει πάντοτε με θετικά λόγια. Τώρα έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Ηλία. Ο Παύλος χρησιμοποίησε την αρχαία ελληνική γλώσσα γιατί θα είναι η μόνη γλώσσα γνωστή την εποχή αυτή και τη μόνη γλώσσα που μίλαγαν οι άνθρωποι μορφωμένοι, οι ευγενείς. Το κάτω στρώμα δεν με ενδιαφέρει, εκεί απευθυνόταν ο Παύλος, αλλά μια που παίρνουν τόσοι και λένε μας έχουν πει πόσους Έλληνες σκότωσαν οι χριστιανοί επί εθνικισμό και επί ελληνισμό, δεν μας έχουν πει, δεν μας έχουν πει ποτέ. Την αρχαία ελληνική γλώσσα χρησιμοποίησανε. Λοιπόν, δεύτερον, για τον Φίλιππο το Καμπούρι. Με το καραταφέρι δεν έχει καμία σχέση και μια κυρία βγήκε και είπε ότι τόσο του κόβει το μυαλό του καραταφέρι Τώρα τι να πω για το Καρατζαφέρη εγώ και για την κυρία αυτή. Ναι. Ο Καρατζαφέρης είναι πολύ δυνατός στο μυαλό του, πολύ μεγάλος γνώστης, πολύ μορφωμένος άνθρωπος, και με τον Φίλιππο το Καμπούρη σας πληροφορώ ότι δεν έχουν καμία σχέση εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Το πιστεύω ότι είχαν και μια διένεξη, το ξέρω.
2: Ναι, δεν μιλάνε, γιατί τον έχει διώξει από τα γραφεία του λαός, τον έδιωξε ο Καμπούρης στο Καρατζαφέρη δηλαδή. Αν είναι κανένας, λοιπόν, αν είναι κύριε Ηλία τώρα να κατηγορούμε το Καρατζαφέρη λόγω του Καμπούρη, με το Καμπούρη ποιος ασχολείται εδώ.
1: Όχι, φυσικά, το είπα και πριν, τη δουλειά Καρατζαφέρης με Καμπούρη.
2: Με το Καμπούρη. Και δεύτερον και τρίτον μάλλον, και θα τελειώσω γιατί θέλω να σου το πω από καιρό. Ναι. Θέλω να μιλήσω γιατί πλησιάζουν και οι μέρες να βγουν οι βαμβακοπαραγωγοί στην Εθνική Οδό. Να ζητάνε επιδοτήσεις και αυτά. Να δίνονται επιδοτήσεις, κύριε Ηλία. Να δίνονται. Βασικά στους ανθρώπους που παράγουν για το τραπέζι του Έλληνα. Mm. Πάνω απ' όλα για το τραπέζι του Έλληνα.
1: Σωστά.
2: Αλλά και οι επιδοτήσεις να μην δίνονται με τα στρέμματα, κύριε Ηλία. Να δίνονται με το κιλό παραγωγής. Έτσι να δίνονται.
1: Πολύ και σωστό, και πολύ, τι κάνεις ουσίας, τι βγάζεις.
2: Βέβαια,
1: σωστό,
2: τι παράγεις.
1: Σωστό.
2: Παράγεις βαμβάκι, το οποίο είναι το Ινδικό, είναι το Αιγυπτιακό, είναι το βαμβάκι της Ινδίας. Μια ρίζα εδώ ή άλλη μετά από δύο μέτρα, τώρα αυτά είναι γνωστά. Ναι. Γνωστά. Και στο γάλα αυτό, όχι με τα ζώα επιδότηση, δεν ξέρω για τους κτηνοτρόφους. Mm. Αλλά υποθέτω με το κιλό παραγωγής, κύριε Ηλία.
1: Γιατί θες να πεις, λέω πως έχω 1000 που αποδείχθη δεν είχαν 1000, παίρνω τα λεφτά για 1000 πρόβατα και ας έχω 70.
2: Είχα γνωρίσει μια γεωπόνο λοιπόν στη πόλη μου, που ξέρετε ποια είναι, η οποία είχε έρθει από την Κρήτη.
1: Ναι.
2: Και λέει, εδώ έχεις δηλώσει 500 πρόβατα, εγώ μετράω 100-150, τα άλλα που είναι πάνω στο βουνό, λέει, ανέβα και μέτρα. Και με αναμετρήσεις. Έτσι τις είπαν.
1: Άκου.
2: Έτσι γίνεται, κύριε Ηλία, και δεν γίνεται τώρα. Τι ο ΠΚΠΕ, έχουν περάσει ο ΠΚΠΕ από εδώ πέρα. Εδώ υπάρχει νομός στη Θεσσαλία που μπορεί να φτάνει και μέχρι τη Λιβύη η έκτασή του.
1: Ναι, καλά λες.
2: Να περνάει την Κρήτη και να, από τα δηλωμένα που δηλώναμε.
1: Έχεις
2: τότε
1: δίκιο.
2: Και παίρναμε επιδοτήσεις και
1: πρεμιέρα. Και για τον Όλυμπο και μπανάνες έχουν βγει στην Πίνδο και στον Όλυμπο.
2: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
2: Και όσο για το Κυριάκο, μην ανησυχείτε. Γιατί το πρωί κυκλοφόρησε η φήμη ότι είναι ο Κυριάκος, λέει, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος. Αλλά ήταν ο Καμπούρης τελικά. Τι σχέση έχει ο Κυριάκος με αυτά τα, να μην τα χαρακτηρίσω.
1: Ναι.
2: Υπομονή και έσετε ήμαρα.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Άγγελε. Σε ευχαριστώ. Σε τέσσερις γραμμές περιμένω ακόμη, παιδιά. Τώρα σας στριμώχνω λίγο. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα, Λία.
1: Καλησπέρα.
3: Γιάννης.
1: Έλα, Γιάννη μου.
3: Έχεις δίκιο, Λία, με την κυρία Μαργαρίτα. Η εκκλησία πάνε αγράμματη. Δεν είπε κανένας για τα ισιαία. Εγώ όταν πήγαινα γυμνάσιο ήταν και τα καπέλα εκείνη την εποχή. Mm. Είχα και τον Όμηρο και την Ιλιάδα. Δεν ξέρω τώρα αν κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
3: Στο γυμνάσιο, να πάντα. Στην εκκλησία πάνε όλα τα γερόντια, όλοι οι γιαγιάδες, οι ηλικιωμένες. Το Ευαγγέλιο δεν το γνωρίζουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, όσο για τον Καρατζαφέρη, γιατί ασχολούστε με τον Καρατζαφέρη? Δίνεται πόντο στον άνθρωπο. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Κύριο τον λέω. Δεν τον έχω ψηφίσει ποτέ. Δεν γράφω, κυρία μου, και εσείς που διαβάσατε αυτό που γράφετε, να καθίσω να αφοσιωθώ στον κύριο Καρατζαφέρη, να τον ακούσω. Δεν του δίνω πόντους καθόλου. Και δεν φοβάται ο κύριος Βελόπουλος κανέναν Καρατζαφέρη. Κανέναν Καρατζαφέρη. Σταματήστε με τον κύριο Καρατζαφέρη. Σας είπα, δεν τον γνωρίζω, δεν τον έχω ψηφίσει ποτέ με τίποτα. Του δίνετε πόντους. Του δίνετε, ξέρεις τι λέει τώρα αυτός ο κύριος. Λέει, είδες, τους άνοιξα όλους τους Έλληνες τώρα και θα ακούω το όνομά μου. Σταματήστε, αφήστε τον κύριο Βελόπουλο, δεν φοβάται ο κύριος Βελόπουλος κανένα Καρατζαφέρη.
1: Και τόσο περισσότερο, και τόσο περισσότερο για να φοβόταν Καμπούρη και τέτοια, είναι αστεία.
3: Ας τον Καμπούρη, ο Καμπούρης είναι άστο, αφού όταν έβαλε και πήρε το κόμμα, άμα συγχωρημένη είναι, την βλέπαμε τη Φέβα, 96 χρονών, την έβαλε στο ψηφοδέλτιο. Τέτοιος είχε συγκεντρώσει, 96, 98, 80, σήγε στο ψηφοδέλτιο. Τώρα εντάξει, συγχωρημένη Φέβα, γνωρισμένη, μαγείρισα το ένα άλλο, αλλά 96 χρονών στο ψηφοδέλτιο σου. Και τέταρτη, να την κάνει, δεν μπορούσε, γιατί μέσα σε 7 μήνες έφυγε από τη ζωή. Ποιος σχολέστον. Τέλος πάντων. Τώρα μια παρατήρηση σε δηλαδή, σε σέβομαι, σε εκτιμάω λίγα. Άκουγα συνέχεια κάποιον αλλού που βγαίνει ένας ξένος, νομίζω ότι είναι Τούρκος. Αν είναι και Πακιστανός. Έλεγε τα δικά του, ναι. Έλεγε μετά κορόιδα. Αν ακούει, ήθελα να του πω, γεια σας κορόιδα. Φίλε μου, σε έχουμε στην Ελλάδα. Αν είσαι Τούρκος, αν είσαι Πακιστανός, δεν με ενδιαφέρει. Το να μας πεις κορόιδα τους Έλληνες και τους που ακούμε και την εκπομπή, γεια σας κορόιδα, θα έρθει στην Ελλάδα, δεν το δέχομαι από σένα ναι, να μου πεις κορόιδο. Αν θέλεις να μου πεις, έχεις το τηλέφωνο εκεί και έλα να βρεθούμε αντιμέτωπε.
1: Λοιπόν,
3: αν ζωής, γιατί δεν μπορώ λίγα, έπρεπε να τον κλείσεις.
1: Γιάννη μου,
3: από το όταν κλείνει, λέει γεια σας κορόιδα.
1: Περίμενε.
3: Είναι δυνατόν να πάω σε ένα κράτος και να λέω γεια σας κορόιδα. Ναι, είμαστε, αυτό θα το διωχτώ από τον Έλληνα.
1: Περίμενε.
3: Όχι από σένα που σε έχω στην Ελλάδα εδώ πέρα.
1: Ναι.
3: Εγώ ξέρω λίγα ότι είναι Τούρκος.
1: Όχι, περίμενε.
3: Είναι Τούρκος.
1: Περίμενε. Τα είπες ωραία και πάντα μου λες ωραία πράγματα, άκουσε με τώρα.
3: Ναι.
1: Δεν είμαι τόσο κορόιδο να με λέει κορόιδο και να κάνω το κορόιδο. Άκουσε με κάτι.
3: Ναι, λοιπόν, το λέγε, γεια σας,
1: αυτός
3: κορόιδο.
1: Ο άνθρωπος είναι Έλληνας και λέει με καταπληκτικό τρόπο τις βλακίες του Έλληνα που τους λέει κορόιδα και μετά κλαίγεστε τις κυβερνήσεις που βγάζετε.
3: Αυτός
1: δεν σου λέει κορόιδο
3: Έλληνας.
1: Του ραδιομάχη. Γιάννη μου, δεν λέει του ραδιομάχη τους ακροατές, ούτε λέει εμένα κορόιδο. Γεια σας κορόιδα. Εσύ δεν λες κάποια στιγμή ότι ο Τσίπρας π.χ. πούλησε
3: ωραία. Είναι Έλληνας αυτός.
1: Ωραία. Δεν πρέπει να πει κορόιδα σε αυτούς, πιστεύανε σε αυτούς.
3: Ναι, ο ξένος.
1: Όχι, Έλληνας είναι. Έλληνας είναι αυτός.
3: Α, είναι Έλληνας.
1: Θα τον άφηνα εγώ να είναι ξένος και να λέει έτσι.
3: Α, ήταν, άμα είναι Έλληνες και το παίζει
1: και Πακιστανός τώρα. Και κάνει τον ρηματισμό έτσι ομιλώντας, κάνει τον Πακιστανό, κάνει το τέλειο. Και μου λέει καταπληκτικά πράγματα σαν να ξυπνήσει.
3: Άμα είναι ηθοποιός, τότε ασφάλεια είναι ηθοποιός.
1: Τι λες, ρε Γιάννη μου.
3: Εγώ νόμιζα ότι είναι ξένος.
1: Όχι, παιδί μου. Μην κάνεις σύγχυση αυτό που διαβάζω εγώ, Τούρκο, που διαβάζω στο διαδικτυακό κανάλι, που διαβάζω τηλεοπτικά κάτι. Αυτός είναι Έλληνας και κάνει με αυτή. Αφού λέει τέτοια πράγματα για την Ελλάδα του 67, του 70, του
3: 94. Θα σε κλείσω, εγώ δεν σε κρατάω ποτέ. Αν είναι Έλληνας, του ζητώ συγγνώμη, αν έχει τόσο ηθοποιός να κάνει.
1: Βέβαια. Ναι, Γιάννη.
3: Ευχαριστώ. Και κάτι να γελάσει και κάτι να γελάσουμε λίγο, γιατί έχω πάρει μια εφημερίδα.
1: Ναι.
3: Δεν διαβάζω τίποτα. Μια εφημερίδα πριν 20-25 μέρες.
1: Ναι.
3: Δεν την ξαναπέρνω αυτή την εφημερίδα.
1: Ναι.
3: Θα το διαβάσω από το γράφει εφημερίδα.
1: Α, ναι.
3: Είναι και κυρία τραγουδίστρια εδώ πέρα.
1: Ναι.
3: Βαδί για όλα με τον Βασίλη, κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά. Γυναίκες, κοιμηθείτε αγκαλιά με τους συντρόφους σας.
1: Έκλεισες ωραίο μήνυμα.
3: Μ' ακούς.
1: Έλα Γιάννη, ναι.
3: Ναι, κοίταξε το πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα. Βαδί για όλα με τον Βασίλη, κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά. Ακούτε γυναίκες.
1: Εντάξει, σωστό. Να είσαι καλά Γιάννη μου. Καλό αυτό. Λοιπόν, η Μαρδί. Μην κάνουμε σχόλιο και τη χαλάσουμε την καρδιά. Μην ακούει τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Ο Γιάννη είναι ο άνθρωπος αυτός, αφού λέει τόσα περιστατικά για τα αιτία. Για, πώς ξένο να τα ξέρει αυτά. Διαβασμένος Έλληνας και το λέει, γεια σας κορόιδα, εσείς που έχετε κάνει τα λάθη σε όλα αυτά τα χρόνια σε επιλογές σας και τέτοια. Το βρίσκω σοφό το γεια σας κορόιδα. Θα μπορούσα να το λέμε κάθε βράδυ, κάθε ένας μας Γιάννη. Πάμε γραμμή.
4: Αλλό.
1: Πω, καλώς το να. Καλώς το να, μόλις μιλάγανε για σένα.
4: Δεν ακούω εγώ. Εδώ μιλεί ελεύθερος πολιτισμένος Έλλην, παροπλισμένος μη ψηφοφόρος Έλλην.
1: Mm.
4: Εδώ μιλάει γρήγορα.
1: Σωστά.
4: Και ερωτήματα στους ήρωες του Πολυτέχνειου. Τα παιδιά της αλλαγής, τους γαλαζοπρασινοκόκκινους. Τελικά θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Αυτό που ισχύει από την ίδρυση του κράτους του ελλήνικος. Κορόιδο Ρωμιέ, καλά μαλέκουμε Έλληνοι.
1: Καλό βράδυ. Γιάννη μου, τον άκουσες? Τον άκουσες τι μήνυμα? Τον άκουσες τα παιδιά του Πολυτεχνείου που φωνάει, κυρία Δαμανάκη, ευλογημένη στην Ευρώπη, να είναι καλά η γυναίκα να χαίρεται τα λεφτά της και τα τέτοια, και ο Έλληνας εκεί σκιζότανε για τα πολυτεχνία, για όλα αυτά τα πολυτεχνία, τα οποία αναρωτηθείτε πόσο μπροστά πήγαν η δημοκρατία ή πόσο πήγε ότι πήγανε, με τα αποτελέσματα που κάνανε αυτοί οι οποίοι ηγούταν τότε. Γιάννη μου, τα είπε όλα. Κορόιδα, σαλάμ αλέκομ, και κάνει την κοροϊδία. Το κατάλαβες τώρα, Γιάννη μου? Αλλιώς πάρε με εσύ πάλι, Γιάννη, για να μου πεις τώρα ότι κατάλαβες ότι είναι Έλληνας. Λοιπόν, παιδιά, να έρθουμε. Τι πήγα για να είχα κανένα δύο σχόλια να κάνω? Όχι, θα διαβάσω εδώ τα παιδιά. Έχω μείνει, εγώ δεν ήξερα τη γλώσσα. Μην κρίνεις για να μην κριθείς, κάποιος γράφει. Ο έτοιμος πολιτικό. Όχι, ακόμη. Ηλία μου, ο Δήμος. Α, ο Δήμος πριν το Δήμο. Ηλία μου, μια ερώτηση: αν βγει ένα κονδύλι, ούτε αυτό. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Άλλο αυτό, Ηλία, δεν σε ρώτησα. Ούτε αυτό, ο Βαλάντη. Σου πει πριν το Βαλάντη, πριν πει καλό βράδυ, ευλογημένο. Άλλος. Ωραία, εκεί είχα μείνει. Ωραία, παιδιά, έχετε πολλά μηνύματα εσείς. Μιλάμε για διαδικτυακό κανάλι που χθες το βράδυ είστε 15.000 μέσα. 15.000 είστε μόνο χθες. Δεν μιλάμε του ραδιομάχη που είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Έτσι το συγκρότημα αυτό. Μιλάμε τηλεοπτικά χθες είστε μέσα 15.000. Αν μπει οποιοδήποτε, δεν μπορώ να πειράξω εγώ τα νούμερα της YouTube και τέτοια. Λοιπόν, φίλοι μου, Ηλία, την αγάπη μου και τα σέβομαι και είχα μείνει. Και πάμε. Η Θωμαής, το διάβασα. Καλό βράδυ, ευλογημένο Ηλία. Μερούλα, καλησπέρα Ηλία και σε όλους. Και πάμε στο Βαλάντι. Ηλία, δεν σε ερώτησα αν σου έχει γίνει καμία πρόταση να παίξει σε κανένα σύριαλ στην τηλεόραση. Όχι, Βαλάντι μου, δεν μου έχει μείνει, δεν χτυπάω και καμία πόρτα. Τι, τελειώνουμε? Α, έχουμε γραμμή, αμέσως. Παιδιά, τώρα περιμένει λίγο τη γραμμή. Πήγα τόσο πολύ στο ραδιομάχη που τώρα την πληρώσει λίγο. Λοιπόν, όχι, φίλε, δεν κάνω επίδειξη. Εγώ πόπο μου έγινε πρόταση, κάτι, βλέπω κάτι βλήματα εκεί πέρα, αλλά το σκέφτομαι και μετά δεν παίζουν ποτέ. Καμία πρόταση, ούτε χτυπάω καμία πόρτα. Άμα τους εξυπηρετεί κάτι και ξέρουν με ποιον έχουν να κάνουν, κατά τους βγάλω το ρόλο, εδώ είμαι. Λοιπόν, Δημήτρης, από την Αγγλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή να έχουμε και σήμερα. Ενώ Μάρκελος Ηλία, μια ερώτηση: αν βγει ένα κονδύλι των τάξεων των 11 εκατομμυρίων ευρώ, τα 10 εκατομμύρια τα έφαγε και το 1 εκατομμύριο το έριξε στη σημέντα. Δεν ξέρω πώς το εννοείς αυτό, ρε Μάρκελε. Καταλαβαίνω που βουτάνε λεφτά και τέτοια. Ενώ ο Δήμος, Ηλία μου, ο Δήμος, θα ήθελα να πω στα καλά και Άγιο Μπάρμπα, στο καλό και Άγιο Μπάρμπα Κώστα, ότι υπάρχουν πολλοί ιερείς που προσφέρουν σπουδαίο έργο αγάπης, φροντίζοντας συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και επισκέπτονται. Ωραία. Ενώ πάω στο Βαλάντι, ο έντιμος πολιτικός πρώτος στο Λίθο Βαλέτο. Και πάμε. Μην κρίνεις για να μην κριθείς, λέει ο Μάικ. Σωστά, Μάικ. Θόδωρος, γεια σου, Θόδωρε. Εγώ δεν ξέρω τη γλώσσα. Εννοεί ο φίλος μας εδώ τα αρχαία ελληνικά. Φυσικά που να τα ξέρεις. Λογικό είναι, τα αρχαία ελληνικά δεν είναι από τα εύκολα. Δεν μας τα κάνουν και μας τα εξηγήσουν και δεν κάνουμε πολλές ώρες. Και τα έχουμε κάνει σαν ξένα. Μας το έχουν κάνει να γίνουν αντιπαθητικά. Δυστυχώς. Λοιπόν, είμαι Ελληνοαμερικανός, ο φίλος μας ο Τάλεξ που έγραψε το ότι δεν ξέρει τη γλώσσα. Και εμείς ενέκηση μας να μας οδηγήσεις και εμείς ενέκηση μας. Εγώ ξέρω ίσως να 10 λέξεις τα αρχαία ελληνικά. Είναι ο φίλος μας που λέει Ελληνοαμερικανός. Ηλία, αρχαία ελληνικά κάνουν σε όλο τον κόσμο. Δώσαμε τον πολιτισμό μας και μείναμε απολύτιστοι. Γεια σου, Ελλάδα μου, φως του παντός. Η Μερούλα, σωστό, Μερούλα. Ενώ η Τάνια, καλησπέρα σε όλους, κύριε Ηλία, μπερδεύτηκε, ηλικιωμένη είναι. Α, η κυρία Μαργαρίτα μου είπε στην αρχή ότι είπα εναντίον των αρχαίων ελληνικών που δεν είπα κάτι τέτοιο. Είναι από τα αρχικά μηνύματα. Αυτά τώρα στα διαβάζω, παιδιά. Ωραία. Εμείς οι Έλληνες από εξωτερικό δεν έχουμε καμιά ευκαιρία να μάθουμε την αρχαία ελληνικά. Σωστά. Και έχει δίκιο. αν δεν έχουν εκεί, που σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου κάνουν αρχαία ελληνικά. Ηλία, γεια σου κύριε Ηλία, καλή εκπομπή. Γεια στο μάμου. Η κυρία Μαργαρίτα δεν ξέρει τι λέει. Δεν πειράζει τώρα, Θωμά μου. Τη είπαμε και την ώρα. Πραγματικά με είχε μπερδέψει και με αδικούσε. Από μία για σένα, μία για μένα. Λοιπόν, και ο κύριε Ηλία, σα είδατε πριν καιρό έξω από το Brit Factory στο να σπώ πριγό μαζί με την κορούλα σα στο Πάρτικ και περιμένατε να βγει η σύζυγό σα. Ντράπηκα να σα μιλήσω όμω την επομένη. Μου πες θα φύγω. Ωραία, έχεις βάλει φίλε. Μου πες θα φύγω. Είτε άντρας είτε γυναίκα, είτε φίλος είτε φίλη, να είσαι καλά. Έρεπα μιλήσεις. Βέβαια έρεπα μιλήσεις. Τι θα πει αυτό, ήμουνα εκεί πέρα να μου μίλαγες. Λοιπόν, Βαλάντης, μου πες να φύγω. Είχες τέτοια ευκαιρία και δεν πήγες να του μιλήσεις. Καλά σου λέει. Μου πες να φύγω. Ο Βαλάντης, τι ευκαιρία. Θα γνωριζόμαστε ακόμη και από μένα, έτσι. Λοιπόν, μου είπε θα φύγω. Ναι, Βαλάντη, και το μετάνιωσε. Βλέπεις, εμείς τα παιδιά του Γιάννη Δαλιανίδη μεγαλώσαμε με αυτούς τους ηθοποιούς. Ωραία. Ενώ ο Αναστάσιος, κάθε φορά που πλησιάζουν εκλογές, εφευρίσκουν τρόπους να κλέβουν ψήφους του Βελόπουλου, τι θα σκαρφιστούν πάλι. Βαλάντης, μου είπε να φύγω από τους αξιόλογους σκηνοθέτες Γιάννη Δαλιανίδης. Καλά κάνεις και το γράφεις πριν το πω εγώ, Βαλάντη. Μας έχει καθυλώσει με τις ταινίες. Το εύχομαι την επόμενη φορά να βρεις το θάρρος. Σιγά το θάρρος, παιδιά μου, λέτε τα πράγματα λες και είναι τώρα. Πιάσαμε τον παπά από τα τέτοια. Όπου βλέπετε κάποιον και είναι ψώνιο, μην το χαιρετάτε καν. Αλλά εγώ το έχω πει. Λοιπόν, ο μου πες να φύγω, είσαι ωραίος. Μας έχει λείψει αυτή η χρυσή εποχή των 80 που έχουμε γίνει νοσταλγοί του τότε. Μακάρι να ξανάρθουν αυτά τα χρόνια, αν και δεν τα βλέπω, να έχεις υγεία. Εύχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ, αντεύχομαι, φίλε, ό,τι καλό. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία. Γεια σου, είναι ονόματι Ηλία Εγκλέζο. Σε ευχαριστώ, το ίδιο μου έφυγε να φύγω. Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Η Φέη Πατρινού. Γεια σου Φέη. Μου είπες να φύγω, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά ο Γιάννης Δαλινίδης είχε καταγωγή από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Δυτική Μακεδονία, γράφει ο Βαλάντης. Και συγκεκριμένα από τη Σιάτιστα. Δεν το ξέρω αυτό, φίλε, κι εγώ. Από τη Μακεδονία μας θα αρχίσει η ελευθερία μας. Πρώτοι Μακεδόνες θα βάλουμε κανόνες. Άλλα μερούλα, ωραία τέτοια έχει ξαναγράψει. Όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα, ο Παναθηναϊκός πήγαινε καλά και η χώρα 16 χρόνια απραξίας. Ιδού τα αποτελέσματα, πανά θα προχώρα να πάει μπροστά η χώρα. Η διαφορά, τι διαφορά έχει η Ελλάδα σε σχέση με την δεκαετία του 80 σε σχέση με τους μετανάστες. Η Λία, η ολική κατάστροφη ξεκίνησε από το Πασόκ και πάει λέγοντας και ψέλνοντάς το. Πολύ ωραία. Ενώ τότε δεν είχε καθόλου ισχύ ότι κοιμόντουσαν με ανοιχτές πόρτες, τώρα έχει παραγίνει το κακό. Ο ναυαγωσός της. Το ξέρω, παιδιά. Γραμμές. Τα αφήνω εκεί, παιδιά. Τα μηνύματά σας να πάω ραδιομάχη, να περιμένουν. Χαμός γίνεται εκεί, και άντε. Πάμε, παρακαλώ.
5: Γεια σου, Λία μου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Αριστοτέλης.
1: Γεια σου, Αριστοτέλη.
5: Καλά είσαι. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Να είσαι καλά, Αριστοτέλη, ναι.
5: Σ' ακούω, πας καλά, πας πολύ ωραία. Λοιπόν, τέλεια θα έλεγα. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Όντως κάπως ο Στέφανος έχει δίκιο, γιατί πρέπει να αναβαθμιστεί και ο κόσμος λίγο-λίγο η ταχύτητα να ανέβει, γιατί έχουμε πάρα πολλά σε εξελίξεις σοβαρά θέματα. Αυτά τα θέματα θα απασχολήσουν τον κόσμο έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι και παγκόσμια θέματα, εκτός από τα εσωτερικά που θα τρέξουν κάποια στιγμή, όπου είναι αναλόγως τις εξελίξεις. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι καλά. Έρχεται και ο Ρούμπιο, θέλει να μας πάρει το πορτοφόλι. Δηλαδή αυτός τι έρχεται εδώ, να προτείνει κάποια οικονομικά, δηλαδή να αγοράσουμε ό,τι έχει και δεν έχει. Πετρέλαια έχει, δεν ξέρω τι έχει, τεχνολογία έχει, όπλα έχει. Ξέρω ό,τι έχει, τέλος πάντων. Θα έρθει μάλλον εδώ, θα μας τα αραβιάσει, θα μας πει παιδιά, εγώ θέλω να πάρετε αυτά. Τι θα του πούμε εμείς. Τι θα του πει ο κ. Μητσοτάκης ή ο κάποιος, τέλος πάντων. Και να ρωτήσω και έτσι, γιατί έχω μια έτσι απορία. Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση που είναι τελειώνει η θητεία της να αποφασίζει για πολύ μεγάλα γεγονότα και μάλιστα ας πούμε χρονιαία, π.χ. στους αρχαιολογικούς χώρους, στα Κιλικία, για πόσα χρόνια, 50, δεν ξέρω πόσο είναι, 25, δεν έχω χαρίσει όλο. Είναι, πώς το βλέπεις εσύ, είναι σωστό αυτό?
1: Υποτίθεται πως όσο κυβερνάει, κάνει ό,τι θέλει, ανεξάρτητα αν κάνει λάθη. Αριστοτέλη.
5: Άρα λοιπόν, ναι, το σύστημα δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί ένας να φεύγει σε ένα-δύο μήνες και να κλείνει μια σύμβαση 50 ετών, ή 40, ή 30, ή 25. Δεν είναι σωστό και μάλιστα όπως τη... Λοιπόν, κάτι πρέπει να αλλάξουμε εδώ πέρα. Επίσης, πρέπει να έχουμε το νου μας, διότι η εποχή μας είναι υβριδική, έτσι το ξέρουμε, την τεχνολογία και με την τεχνητή νοημοσύνη, τον αλγόριθμο. Τα πράγματα δεν είναι καλά, γιατί φυσικά ο αλγόριθμος δεν είναι κάτι έτσι ουδέτερο, δεν είναι δηλαδή... έχει πολλά πράγματα. Π.χ. ας πούμε μπορεί να μας βλέπει και μέσα στο αυτοκίνητο. Και εδώ σε ρωτάω, στο αυτοκίνητό σου πρέπει να εισέρχεται μέσα κάμερα και να σε σαρώνει? Εγώ σου κάνω και αυτό το ερώτημα. Πώς το βλέπεις?
1: Οι κάμερες εννοείς που είναι στους δρόμους?
5: Ναι, ναι, αυτές που βλέπουν αν φοράς, ας πούμε, ζώνες, αν φοράς. Εγώ δεν σου λέω αν πρέπει να τις φοράς. Πρέπει να φοράμε ζώνες. Δηλαδή, ο καφές αν πίνει ο άλλος για να είναι ξύπνιος, πειράζει? Πειράζει? Πειράζει πολύ? Εγώ ρωτάω. Απλά πράγματα κάνω.
1: Μπορεί να απαντήσει. Απαγορεύεται να έχει καφέ?
5: Βέβαια.
1: Ναι.
5: Ναι.
1: Κάτσε, δεν το ήξερα αυτό.
5: Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι σωστό. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι και κάποιες έτσι περίεργα φαινόμενα. Βούλιαξε η Κρήτη, όλο το οροπέδιο, ξαφνικά. Έριξε μέχρι 400 τόνους στο στρέμμα μέσα σε μια ώρα. Αυτό δεν είναι βροχή.
1: Δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό και φυσιολογικό.
5: Μα είναι κατακλυσμός. Ναι. Αυτό το κάνουμε όταν θέλουμε να πληγούμε. Λίγο ακόμα, δηλαδή, άμα συνέχισε, ας πούμε, δεν θα έχει πει έτσι είναι. Δηλαδή, επιβιώσανε, ας πούμε, τόσα πράγματα, τόσα χρόνια, και τώρα έχουμε μια τεράστια κλιματική αλλαγή, ή είναι εγκληματική αλλαγή? Εγώ ρωτάω, γιατί εγώ δεν το πιστεύω. Το λέω καθαρά, δεν το πιστεύω ότι είναι τυχαίο γεγονός. Yeah. Και επειδή είδατε και με τις συναυλίες που μπορούν και κάνουν, αυτή είναι σπορά. Yeah. Άλλο η σπορά, άλλο η γεωμηχανική. Αν και είναι εν μέρη μέσα μια σπορά στη γεωμηχανική, δεν είναι, είναι τοπικό. Ενώ η γεωμηχανική είναι.
1: Έστω να καταλάβει ο κόσμος, Αριστοτέλη, κάτι. Πριν τη συναυλία κάνανε κάτι να μην βρέξει.
5: Ακριβώς.
1: Εντάξει, τίποτε. Να ακούει ο κόσμος.
5: Ναι, να ακούει ο κόσμος για να πηγαίνει και λίγο πιο έτσι το μυαλό να ανεβαίνει, διότι υπάρχουν πολλά δύσκολα πράγματα και δεν αφορά, αφού γίνονται αυτά, σίγουρα γίνονται και κάποια άλλα, ηλιά μου, που είναι πολύ πιο βαριά και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να έχει το νου του, διότι αυτά αφοράνε τις αρχές και είναι παγκοσμίας εμβέλειας, δεν είναι ελληνικής μόνο, είναι παγκοσμίας εμβέλειας. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, το επόμενο διάστημα, με κάποιες αποκαλύψεις, ο κόσμος θα ξαναβγεί στους δρόμους και θα κοιτάξει τα έθνη να ανασυσταθούν, δηλαδή να μπορέσουν να ξαναγίνουν κράτη, γιατί κακά τα ψέματα, κράτος είναι η Ελλάδα, είμαστε κράτος ή είμαστε πώς το λένε, κρατήριο και προτεκτοράτο κάποιον που θέλουν να αγοράζουμε όπλα, να αγοράζουμε πετρέλαια, να αγοράζουμε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Εγώ κλείνω, γιατί ο κόσμος και περιμένει, και εύχομαι συνέχιση έτσι με επιτυχίες.
1: Να είσαι καλά, Αριστοτέλη, καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Πάμε. Να διαβάσω λίγο ακόμη τώρα. Τελειώνουμε? Έλα, ρε φίλε. Α, ναι. Πόση ώρα. Α, έχουμε λίγο ακόμη. Ναι, ναι. Εντάξει, θα διαβάζω λίγο εδώ. Λοιπόν, η Μερούλα με τα ωραία της τα ποιήματα εκεί πέρα. Πανάθα μου, πανάθα μου, κρατάμε τη σημαία μαζί και την πατρίδα μας. Δεν βγαίνει. Μερούλα. Δεν βγαίνει ομοιοκαταληξία. Πανάδα μου, παράδα μου, κράτα τη σημαία μαζί και την πατρίδα μας και τη δική σου σφαίρα. Δεν πάει. Ρε πεινάζει παράδα, παράδα μου, εμέρα και δίνεται κάθε μέρα μαζί και την πατρίδα μας και τη δική σου σφαίρα. Πάντως πάμε σε γραμμή και μετά θα σε διαβάσω. Θα συνεχίσω. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Είμαι ο Μιχάλης από τα Μικονιάτικα που σε πήρα εχθές.
1: Ναι, Μιχάλη.
6: Και είπα για το θέμα το 6% υπέρ υγείας που κρατάνε από τις συντάξεις κλπ.
1: Ναι.
6: Και νομίζω ότι δεν είχα άδικο.
1: Βέβαια.
6: Τώρα
1: γιατί
6: όσο
1: πήρε
6: για το
1: Μιχάλη,
6: θέμα...
1: γιατί ναι. Μετά από σένα πήρε και η δικηγόρος μας, μια κυρία που ήξερε
6: άκουσα,
1: τα νομικά.
6: Το άκουσα. Ο δικηγόρος που πήρε και λοιπά, το άκουσα. Και πήρε και μια κυρία που τις κρατάνε και αυθηνείς κλπ.
1: Ναι.
6: Λοιπόν... το ότι είπα υπέρ υγείας που κρατάνε για τους πεθαμένους,
1: ναι.
6: Για τους νεκρούς τέλος πάντων,
1: για τους νεκρούς.
6: Το είπα διότι και να πεθάνει ο άνθρωπος από τη χείρα ή το χείρο, αυτό εννοούσα, παρακρατάνε αυτό το ποσό, δηλαδή το 6%. Ενώ έχει πεθάνει, κατάλαβες, παρακρατάνε 6% από το νεκρό και 6% από τη σύνταξη που δίνουν στη χείρα. Το κατάλαβες τι εννοούσα.
1: Οπότε λες, ακούγεται τρελό, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό.
6: Ναι.
1: Τι λες,
6: ναι, αυτό είπα ότι υπέρ υγείας των νεκρών. Δηλαδή,
1: ναι, σου μου έκανε εντύπωση, λέω, και λέω μέσα στην, όπως τα έλεγες, νόμιζα ότι έγινε, αλλά το εννοείς τελείως ακραία ρεαλιστικά σε αυτό που συμβαίνει.
6: Ναι, εννοούσα δηλαδή ότι η παρακράτηση, ενώ φεύγει ο άνθρωπος από τη ζωή, του παρακρατάνε που δίνουν τη σύνταξη στη χείρα ή στο χείρο, παρακρατάνε και στο χείρο ή τη χείρα και στο νεκρό ή τη νεκρή που έχει φύγει από τη ζωή. Αυτό εννοούσα.
1: Ναι.
6: Κατάλαβες.
1: Ναι, Μιχάλη.
6: Λοιπόν,
1: ήταν ωραία η παρατησία αυτό, γιατί μετά βγήκαν, είδες, και ήταν αυτό που είπες εσύ, ναι.
6: Ναι, ναι. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω που γελάσαμε, ας πούμε, και είπαμε.
1: Όχι, δεν κοροϊδέψαμε όμως, το είπαμε, ξέρεις.
6: Όχι, δεν κοροϊδέψαμε, ναι, το κατάλαβα.
1: Το έκανα αλλά λογοπαίγνιο εγώ για σένα, ναι.
6: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που ευχαριστώ, με άκουσες. Αυτή τη διευκρίνηση ήθελα να κάνω. Ναι. Θα τα πούμε πάλι.
1: Ναι. Ό,τι θέλει. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλό σου βράδυ.
6: Καλό σου βράδυ.
1: Λοιπόν, ναι, καλά, δεν χρειαζόταν βέβαια, αλλά καλά έκανε και το είπε, γιατί χθες ήταν κάτι το οποίο είδατε μετά πόσοι και νομικά και όλα πως συμβαίνει αυτό, πού να τα ξέρουμε όλα. Λοιπόν, μετά το φίλο στο Μιχάλη λέει, φίλη μου, Μαρία Κόντι, φίλη μου που ψήφισαν Μητσοτάκη θα ψηφίσουν Βελόπουλο. Και γεια σου, είμαι από την Αυστραλία. Τα νέα από την Ελλάδα. Μάζης. Τζιμ Μάζης. Γιάννη μου, Τζίμις Δημήτρης. Τζίμις είναι Δημήτρης, έτσι, όχι Τζον, νο, Τζίμις. Λοιπόν, Δημήτριε, αν καταλαβαίνεις και ακούς ελληνικά και αφού μας έγραψες έτσι λατινικό αυτά που μας τα έγραψες, θα άκουσες φίλο όλη την ώρα γιατί τα έχεις γράψει πολλή ώρα πριν. Πιστεύουμε να σου δώσω μερικά νέα από την Ελλάδα. Το ξέρω, θα σε δυσαρεστήσαμε σε πολλά, αλλά. Λοιπόν, τώρα που είπε η κυρία για Γαλάτη, ήμασταν στη Μύκονο με τη Μερούλο και με έκανε καμάκι ο Γιάννης ο Γαλάτης. Άσε με ρε Γαλάτη τώρα να πεις τέτοια πράγματα. Γιάννης, τι καλός άνθρωπος ο Γαλάτης εσύ. Γιάννης ο Γαλάτης, ο πρώτος μόδιστος που έκανε παγκόσμια γνωστή την Μύκονο και την Ελλάδα. Ο Γιάννης ο Γαλάτης έτυχε να ξέρω τον αδερφό του, τον Κώστα, εκεί στο γέννη, μακάρι να ζει. Ήμουν από τις Ειρικάς, εγώ θυμάμαι. Ο Κώστας Γαλάτη μου λέει: έχω ένα αδερφό, και έλεγα τώρα για ποιον λέει. Χρόνια αργότερα πέτυχα το Γιάννη το Γαλάτη σε πάνελ στο Alert. Alert λέω. Alter. Το Alter. Έτσι. Λοιπόν, σου κάνε καμάκι τώρα, κάνεις εσύ τώρα την επίδειξη για να κάνεις καρφί για τον κακομοίρη το Γαλάτη, που ξέρουμε τι ρόλο έπαιξε σεξουαλικά. Λοιπόν, Ηλία, όλοι σε θέλουμε, σε έχουμε παρέα. Γιατί τα λες μαθητικά και τους μιλάς ωραία. Μαθητικά, μεθυστικά, μεθητικά, μερούλα, ωραία. Αυτό είναι ρήμα. Αυτό είναι ρήμα, μερούλα. Ωραίο. Λοιπόν, και πάμε, ωραίο αυτό, και μετά πάλι σε γραμμή. Αδιάβαστα, όχι, αδιάβαστα μείνουμε, λέει ο Βαλάτης, και έχει δίκιο. Δήμος, Ηλία, θα μου επιτρέψεις να σε αναγνωρίζω το ήθος και το ύφος ακόμα και μέσα από την ψηφιακή επικοινωνία. Είσαι μεγάλος και σε συγχαίρω. Αυτή η φράση μου αποτελεί ένα βαθύ σεβασμό στο πρόσωπό σου. Σε ευχαριστώ, Δήμο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Για τα λόγια αυτά που κρυφά εσωτερικά έχουμε. Εκεί κρύβεται η απαρσή μας και όχι έξω προς τον κόσμο. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Δήμος από την Αγγλία. Ο Δημήτρης από την Αγγλία. Πριν ήταν τα λόγια του Δήμου αυτά που διάβασα. Ήρθε ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών σήμερα στην Αθήνα και έβλεπα πόσο θα μας κοστίσει, Ηλία, αυτή η επίσκεψη. Δεν το διαβάζω αυτό ότι έβλεπε στο όνειρό σου. Ενώ η εκτίμηση να το έχεις, Ηλία, έτσι όπως σου φέρθηκε, που σου έχεις, που εσύ έχεις χαράξει μεγάλη πορεία και μόνο σεβασμό αξίζεις. Μου αρέσει που σε παρακαλούσε κιόλας να πας, αν μιλάς για τον Καμπούρη. που ανέφερα εκείνο το περιστατικό που έκανα το λάθος και πήγα στην εκπομπή του. Και πήγα σε αρκετές. Δεν μου το έκανε στην αρχή ότι την κάνω να φύγω. Πήγα σε αρκετές και τον βοήθησα. Λοιπόν, από το τηλέφωνο όλοι καλά τα λέτε. Όταν όμως έρθει η ώρα της κρίσης, έλα μωρέ, ποιον θα ψηφίσουμε, σαν μπορείς είναι κανένας καλύτερος από τον Κούλη, λέει ο Βαλάντης. Ρούλα, όποιος ψηφίσει το Ζαβό θα είναι ψεκασμένος, του σταματάει το μυαλό γιατί είναι βολεμένος. Πάει και αυτό. Καλό βράδυ και ελευθερία στην πατρίδα μας, λέει η Μαργαρίτα Θεοχαροπούλου. Μπορεί να σε έχω, να έχεις διαγράψει πολλή ώρα να το γράψει αυτό, Μαργαρίτα. Συγγνώμη το διαβάζω τώρα, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω τους ανθρώπους του Ραδιομάχη και έρχομαι κάτω σε εσάς. Λοιπόν, Βαλάντης, Ηλία, πρόσεξε μην το βουλιάξεις. Κατάλαβα. Πονηρός. Λοιπόν, να εξηγήσω τι εννοεί αυτό, μην ακούει κανείς και λέει τι εννοεί μην το βουλιάξεις. Μήπως κάνα καράβι του ραδιοφώνου, όχι. Είναι άλλοι υπεύθυνοι και διευθυντές του ραδιοφώνου και είναι μια χαρά και καλοί καπιτανέοι. Λοιπόν, εγώ έφτιαξα ένα καραβάκι εδώ μπροστά και το βλέπουν τα παιδιά του δικτύου, που είναι τώρα 350 μέσα. Χθες ήταν 15.000 στο τέλος. Για 350, 400, 300, 500, 700, 500 που είχαν πριν από λίγο, γίνονται στο τέλος χιλιάδες. Να δω απόψεις πόσες χιλιάδες θα έχουμε. Και έχω φτιάξει ένα καραβάκι με τα κυρία μου, είχα ένα χαρτάκι, γι' αυτό και μου λέει ο Βαλάντης εδώ, ο φίλος, Ηλία, πρόσχε με το βουλιάξεις. Ναι, τι να του βάλω μέσα για να βουλιάξει, Βαλάντη. Λοιπόν, και πάει η Μερούλα, εσύ φέρνεις την έμπνευση και εγώ εκτελώ, λέει η Μερούλα. Σα στηρήματα ωραία που γράφεις, Μερούλα, έτσι, να είσαι καλά. Ενώ ο Δημήτρης από την Αγγλία, γιατί συζητάμε τόση ώρα για το λαός του μηδέν. Καλή παρατήρηση. Σωστά, δεν είχε ο Καμπούρης τίποτα, παιδιά. Ποιά λαός. Πάει το λαός, εκείνο ο λαός ήταν εκείνο με εκείνη τη φουρνιά. Μετά, και ειδικά όταν έφυγα από τα χέρια του Καρτζαφέρη, σιγά με ο Καμπούρης. Λοιπόν, λαός υπερυψούνται εις πάντα στους αιώνας. Λαός υπερ... Α, μου είπες τώρα, μου λες τροπάριο τώρα. Καλησπέρα, Λεβεντιά μου από Θεσσαλονίκη. Καλώς τον Βασίλη, Μπίλης βλέπω. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Και πάμε, πρώτη φορά θα μπήκες, καλό μας ήρθες κι εσύ. Και, Εύα Κιδί, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα πατριώτες. Αυτό για τη συναυλία και τη βροχή, ήμουν εκεί πριν βγει η Βύση, έριχνε βροχή. Μόλις βγήκε, στην αρένα σταμάτησε. Τραγούδησε 4 ώρες και μόλις τελείωσε άρχισε να βρέχει. Είδες ότι εδώ δεν λέμε. Προσέχουμε πολύ καλά τι λέμε, Εύη. Ψαχνόμαστε όσο μπορούμε για καιρό και χρόνια και τα κρατάμε σε αποσκευές μας όταν χρειαστεί να πούμε κάτι. Λοιπόν, και δεν σου κρύβω ότι το σκέφτηκα ότι ήταν φτιαχτό. Ωραία. Και Predator κάτι γράφει η Τάνια. Λοιπόν, παιδιά, πόση ώρα μας έμεινε, λίγο μας έμεινε, κάνα 7 λεπτά, πόσο φίλε, 10 λεπτά, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, παιδιά, Ράδιο Μάχη, πολλή ώρα να πω για τα μεσημέρια και τα απογεύματα, να ξεκινήσω τα απογεύματα, Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάριδες, πριν, ενώ άκουσα για την κυρία Ηλιάδη που κάνει κάποιες ώρες η γυναίκα να πηγαίνει καλά που είναι καινούρια στο κανάλι, όπως και ο κάθε άλλον καινούριο που δεν ξέρω. Όλες οι εκπομπές είναι ξεχωριστές. Μετά από το Χίο, λοιπόν, να έρθω πιο νωρίς τον Γρηγόρη το Σερέτη. Και πιο πριν, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, κάθε μέρα 12 με 1. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Χαραλαμπίδης, Αλέξανδρος στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. 2-17-18.000 στο τηλέφωνο που επικοινωνείτε. 2-17-18.000 σε αυτό το πραγματικά με όλες τις εκπομπές του ελεύθερο ραδιόφωνο. Πολύ σπουδαίο πράγμα, παιδιά, να ξέρεις πως βγαίνεις κάπου και λες ό,τι κρίνεις ότι είναι ελεύθερο, σωστό, προχωρημένο. Γι' αυτό έχω πει, λέτε μου χρήσιμα πράγματα, λέτε μου έξυπνα πράγματα να κάνουμε έξυπνη εκπομπή κάθε βράδυ. Και δόξα τω Θεώ, έχει γίνει αυτό. Θα πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
7: Γεια σου, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα σου.
7: Καλησπέρα. Ο Βασίλης από τον Ταύρο είναι.
1: Έλα, Βασίλη μου. Έλα, Βασίλη.
7: Ήθελα να ξέρω αυτό το σούργελο ο Γεωργιάδης, γιατί δεν πάει σε λαϊκές τώρα? Φοβάται τις ντομάτες που έχουν μείνει? Πρώτα πήγαινε και έλεγε με σηκώνουνε στα χέρια. Τώρα γιατί δεν πάει να το σηκώσουν στα χέρια?
1: Ναι.
7: Γιατί έχει καταστρέψει το 166. Είμαι άνθρωπος του 166. Δούλεψα 40 χρόνια στο 166. Το ξεφτύλισε και δεν σηκώνεται ο λαός να τον να γκρεμίσει και το Υπουργείο ακόμα και αυτόν μαζί. Χτίσαμε αίμα για να το χτίσουμε το 166 πίσω από το κρατικό Αθηνών. Και ήρθε ένας Γεωργιάδης για να το καταστρέψει όλα. Ντροπή και έσχος, και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας με παντελόνια όμως να το χώσει μέσα. Και αυτόν και όλο το σισελέ του. Ντροπή τους και έσχος. Έσχος. Γιατί δεν είναι άντρες αυτοί. Να σε καλά, Ηλία μου.
1: Να σε καλά. Καλό σου βράδυ, Βασίλη μου. Καλό σου βράδυ.
7: Να σε καλά.
1: Να σε καλά και εσύ, Βασίλη μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Α. Καλό βράδυ. Γεια σου, Μερούλα. Γεια σου, Βαλάντη. Καλό βράδυ, παιδιά που εκαλυκτίζετε και λέτε αύριο πάλι. Σωστά. Όπως και εί. Ωραία. Παιδιά. Τι ωραία πράγματα ακούμε. Πόσο πιο έμπειροι γινόμαστε για πράγματα που δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Και πολλές φορές μας βοηθάνε πολύ και στην κρίση, σας έχω ξαναπεί. Μεγάλο πράγμα. Να ακούς και να δυναμώνει η γνώμη σου για κάτι ότι αμάν είδες. Καλά το σκεφτόμουν και εγώ έτσι, ότι είναι σωστό, έτσι είναι το σωστό. Ή κάπου αμάν έκανε λάθος αυτό, όταν ακούς πολλούς να λένε. Για να βλέπεις ότι με επιχειρήματα σε πείθουν για το αντίθετο από αυτό που ξέρεις. Δεν είναι κακό να ακούμε, παιδιά. Μπορώ να ακούσω από το πιο μικρό, από το πιο τρελό, από το πιο παλαβό, από το πιο βλάκα, από το πιο... να ακούσεις ένα καλό. Και αυτό να σου είναι χρήσιμο. Να το κρατήσεις. Και από το πιο βλάκα μπορεί να σου πει κάτι. Είσαι που λέει από το τρελό και από... από μικρό και από τρελό, μα θες την αλήθεια, μπορεί να πει τρελός, άντε ρε. Όμως ένας τρελός μπορεί να σου πει κάτι που είναι φοβερό. Γιατί ένα τραγούδι του φοβερού, τον εκτιμώ πολύ σαν καλλιτέχνη αυτόν τον άνθρωπο. Μεγάλωσα με αυτόν. Πήγαινα με εκεί αλητία. Καριάντες Μέκα ήταν τότε τα κορυφαία κλαμπ εκεί στην Πλάκα. Και μας έβρισε μέχρι το πρωί με τις 6 ώρα και μετά πίναμε καφέ και στο Σύνταγμα που ήταν κάτι πολυθρονάρες. Τη βρίσκαμε εκεί. Καλή μορφή αλητία, όχι η αλητία που σήμερα είναι τα πώς θα πλακωθούμε για τη σοκολανέ και βλακίες ή πώς θα πειράξουμε τον άλλον. Λοιπόν, τότε λοιπόν Χατζή. Μία φορά τη βδομάδα, τι μία φορά, το Σάββατο πηγαίναμε π.χ. τη νύχτα πριν, ήταν τα προγράμματα πιο νωρίς Χατζή. 10 με 12, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πώς ήταν. Και πήγαινα πότε Χατζή και πότε Σαόπουλο. Για το Σαόπουλο έχω μετανιώσει που πήγαινα. Εντάξει, ήταν λίγο από τότε. Ας ήταν καλυμμένα τα πράγματα, ήταν ακόμη και εναντίον της σημαίας. Ο Χατζής όμως ήταν ένα σοφά τα λόγια του. Είχε λοιπόν ένα τραγούδι τώρα που είπατε, όχι, λέει «Της γειτονιάς μας ο τρελός όλα ανάποδα τα βλέπει και πάει στις κηδείες και γελάει στα γεννητούρια, πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει». Λέει και μετά λέει «Από το φούρνο του Τσαλίκ έκλεψε κάποιος ένα ψωμί», τη λέγε, «και με μάρτυρα πάν το τρελό στη δίκη και το ρωτούν ποιος είναι ο κλέφτης Κι αυτός το φούρναρι τους δείχνει. Και τέλειο το τραγούδι αυτό, Θεέ μου, να είχαμε ακόμα δύο τέτοιους τρελούς. Καταπληκτικό, καταπληκτικά με νόημα. Από το τρελό λοιπόν, μην το πάρει κανείς φούρναρης τώρα το καρφί που λέει, είχε κλέψει ένας το ψωμί, πήγαν εκεί πέρα και φώνασε ένα τρελό να είναι και αυτός μάρτυρας και λέει όχι, δεν έχει κλέψει αυτός που τον πιάσατε. Αυτός είναι ο κλέφτης και έδειξε το φούρναρι. Αλληγορία γενικά για το κάτι της ζωής από αυτό το σπουδαίο καλλιτέχνη, ως θυμούνται το τραγούδι αυτό του Κώστα του Χατζή, που είδα και την κορούλα του, ωραία παρουσία, ωραία φωνή και φυσικά κάτω από τη μιλιά θα πέφτει το μήλο για αυτό το σπουδαίο μας καλλιτέχνη. Πάρα πολύ ωραίος, σπουδαίος. Εκεί αυτά κυνηγάγαμε εμείς πιτσιρικάδες. Αλίτες, αλίτες, καλή μορφή, γιατί ήμουν από τα πιο ζωηρά παιδιά, αλλά όχι αλίτες του σημερινού καταστάτων του ρόλου. Αλίτες. Και πηγαίναμε να ακούσουμε, να κλέψουμε πνευματικά, να ακούσουμε ωραία πράγματα. Ειδικά ο Χατζής μας κατάνοιξε. Ακούγαμε και μακάρι και η νεολαία σημερινή, λίγαν τα παιδιά μάγκες σήμερα. Περισσότερο είναι ψευτό τσαμπουκά, ψευτό τάδε, ψευτό αυτό. Αλλά χαίρομαι όταν βλέπω κάποια παιδιά, το έχω πει όταν βλέπω κάποιον και μιλάω λίγο, τώρα είσαι μάγκας, πρόσεξε, συνέχισε έτσι. Ήταν καλλιτέχνες που δίνανε. Σήμερα πηγαίνετε σε αυτούς εκεί πέρα, τους ραπ μας έχουν καταστρέψει τα παιδιά μας, πέρα από ένα-δύο καλούς ραπ που μπορεί να περνάνε κάποια πράγματα λογικά, δέστε τι αλητεία περνάνε. Δέστε που στέλνουμε τα παιδιά μας να πάνε για να γαλουχηθούν ή να ακούσουν κάτι καλό, να είναι έξω μάγκες και όχι μα δύο λέτε. Η ίδια λέξη, ξέρετε, υπάρχουν μα από μη αρχίζει και μα από μη πάλι αρχίζει. Τα περισσότερα από αυτά μας τους κάνουν το άλλο, την άλλη λέξη που αρχίζει από το μη και όχι το μάγκας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, τελειώνουμε, Αλεξανδρέ. Πόσο μας μένει, τίποτα, ένα λεπτό, Ωραία. Παιδιά, από μένα, αφού υπενθυμίσω το Κυριάκο το Βελόπουλο τα μεσημέρια 12:01, μετά το Σερέτη άλλη δυνατή εκπομπή και μετά άλλη δυνατή εκπομπή Στέφανος Χίος υπογραφές, πάμε να τελειώσουμε απόψε από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο Ηλία Κακλαμάνη, τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη που ήταν λίγο τηλεφωνικό έντερο, να σας ευχαριστήσουμε και να περάσουμε για διασκέδαση σε αυτό που σας απογειώνει τώρα, αν σας ρίχνουμε εμείς καμιά φορά, στον Οικονομόπουλο το Μιχάλη. Καλή συνέχεια, αύριο το βράδυ τα λέμε 9:11, μπες και πες, εγώ βγαίνω και σε ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά.
8: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να πω και εγώ τη δική μου καλησπέρα. 5 λεπτάκια μετά από τις 11, πιστοί στο ραντεβού μας πάντα, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Όπως κάνουμε τις καθημερινές, εδώ έχουμε πάρει σκητάλια από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Ηλία μου, δεν πειράζει που με ξεχνάς, δεν πειράζει. Αφήνεις όμορφο και καλό περιβάλλον. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Λοιπόν, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να περάσουμε μια όμορφη και φανταστική βραδιά, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Έτσι για να ανεβαίνουμε, να ξεχνάμε και λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας.

0: Το τηλεφωνικό μας κέντρο, το κέντρο, να το υπενθυμίσουμε έτσι, 210-710, το οποίο επαναλαμβάνεται και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, 210-710-8000, το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι, δεν το ξεχνάμε, 693-84-00-856, Viber, απλό μηνυματάκι. Πάμε τώρα με τους πρώτους, με τα πρώτα, γιατί για να ενημερώνεστε είναι ό,τι το καλύτερο. Το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο πάντα με τη χρυσή πλακέτα τα τελευταία χρόνια, είναι κοντά μας, είναι κοντά στον πολίτη, θα είναι πάντα δίπλα σας. More Than Tax, Καλυψούς 110, στην Καλυθέα είναι η Μαρία Μασιλιαράκου και οι συνεργάτες της. Επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Δεν είναι απλά μια πίτσα, δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, κρέπες και πολλά άλλα που μπορείτε να τα βρείτε στην πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο Μενίδι. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη, να περάσουμε όμορφη βραδιά.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Μόνο τραγούδια λαϊκά και πολλά.

Φώτη μου, καλησπέρα. Καταρχήν, στο Φώτη μας από το Κολωνάκι. Πολύ δυναμικά μου μπήκες έτσι σήμερα, ε. Καλησπέρα, Φώτη μου. Καλή βραδιά, όμορφη βραδιά να έχουμε. Έτσι, δυναμικότητα θέλω τον Παναγιώτη μας να του πω όμορφη καλησπέρα και στον κύριο εκεί στο Κουκάκι. Όλα καλά. Βαίνουν όλα καλά. Όλα καλά. Αρκεί εμείς να είμαστε. Δεν είναι και στο δικό μας χέρι. Τον φίλο μου τον Γιώργο, τον Γιώργη και με το ταξί που μου την έμπαινε χθες λίγο, όχι πολύ. 210-718-000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 693-84-00-856. Φώτη μου, θα τα ακούσουμε για το δικό σου τραγουδάκι. Θα τα ακούσουμε, για τα τραγουδάκια είμαστε εμείς εδώ, έτσι. Αλλά και να σχολιάζουμε το οτιδήποτε μας έρχεται. Το ξωτάκι! Και μετά μου λέμε, μου λες για ντροπές, για τα ντροπή, ντροπέμαι. Είμαι και λίγο ντροπαλός.

για σένα, για μένα, για εμάς. Τώρα το για σένα είναι φουλ καψούρα μεριά, έτσι. Μαράκι μου, καλησπέρα στο Λόφος Κουζέ, καλή βραδιά. Ευχαριστώ και εγώ για τη συμμετοχή, για τα μηνυματάκια σας. Είπαμε, είμαστε μια όμορφη και φανταστική παρεούλα και θα το λέμε συνέχεια. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη. Κωνσταντίνος Αργυρός, πες το ναι. Πες το ναι. Καμπάνες είναι, Λεβέντη μου, φίλε μου, Θοδωρή, συγκριτά μου. Καλησπέρα, καλησπέρες. Πολύ δυναμικότητα βλέπω σήμερα και θα νομίσω ότι είναι παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, και δεν είναι. Δεν είναι, εσείς το διαμορφώνετε. Επομένως, αυτό μου θυμίζει ότι έχετε θετική ενέργεια και είναι καλό. Χριστέ μου! Να δούμε ο φίλος μας ο Φώτης εδώ.

0: Καμπάνες χτυπάνε. Μόνο για το κούνι δεν χτυπάνε οι καμπάνες. Αμάν.
1: Ούτε ξέρει να αγαπά γυαλιά, καραβιά για μια καρδιά που ξέρει μόνο να πονά. Γυαλιά, καραβιά για μια καρδιά.
0: Πότε μου κολονάκι δικό σου, έτσι, το θυμάσαι.

Να μην είμαστε, να μην είμαστε τον άκρον, το να τα κάνουμε γυαλιά καθιά. Δώστε μου λίγο χρόνο, έτσι. Δώστε μου, παιδάκια, λίγο χρόνο. Και το τηλεφωνάκι να καλησπερίσουμε και την νοσηλεύτρια τη Δημητρούλα μας εδώ από τη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα στην ουρανία μας κάτω, όχι κάτω από τα βλάκι, κάτω από το Χαϊδάρι μεριά. Όμορφες καλησπέρες, φανταστικές καλησπέρες να είναι και πιστεύω να είναι. Καλησπέρα Μίνα, καλησπέρα κυρία Μίνα μου, πάνω στον Καρέα, Δροσούλα. Λοιπόν, Θοδωρή μου, το δικό σου τραγουδάκι τώρα εδώ. Νοσηλεύτρια, δεν πιστεύω να μου θυμώνεις. Όλαλα, που λέω, αχρίασες να είναι νοσηλεύτριες ή γιατροί, το οτιδήποτε που λέω. Για όνομα Θεού, και χτυπάνε και οι καμπάνες τώρα. 6-93-84-00-8-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Τρόποι επικοινωνίας είναι αυτά εδώ, παιδάκια, με την εκπομπή που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Εδώ ρυθμίζει ο Αλέξανδρος ο Χαλαλαμπίδης. Μας άφησε ζεστή καρέκλα ο Ηλιάς μας ο Κακλαμάνης, που να είναι πάντα καλά.

0: Πώς μου το είπε, μωρέ, πώς μου το είπε. Ο Φώτης δεν μου λέει για το γειτονά του τίποτα τώρα τελευταία, αλλά δεν πειράζει. Μάλλον θα έχουν γίνει κολλητοί, Φώτη μου. Βλέπω με το γειτονάκι σου εκεί τον κύριο Κούλη. Πρέπει να έχετε γίνει κολλητοί, γι' αυτό δεν μου λες τίποτα. Καλησπέρα, Άννα μας. Καλησπέρα στην Ανούλα μας από το Εγάλεο, το 315. Το 315 η Άννα μας. Για να δούμε τώρα και άλλες καλησπέρες. Καλησπέρα, Μιχάλη, σε εσένα και σε όλη την παρέα. Έλα βρε τώρα, μπουγάδα. Να σου πω, κανόνισε την επόμενη φορά. Κανόνισε την επόμενη φορά, Εφή μου, Εγάλεο, καταρχήν καλησπέρα. Να ξεχαστείς για να μου πεις τίποτα άλλο. Μία απλώνεις μπουγάδα, μία με τη μαγειρική. Θα μου πεις την επόμενη φορά ότι όλα, και θα με τρομάξει. Και θα με τρομάξεις. Λοιπόν, για να δούμε την φίλη μας την καλή εδώ, τη Δέσποινα. Μισό λεπτάκι, παιδάκια, μισό. Μισό λεπτάκι να τα βλέπουμε όλα, τα ρυθμίζουμε όλα. Από Παγκράτη, το κορίτσι μας εδώ. Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα λέει. Πολύ κουρασμένη, αλλά περίμενα λέει να σε ακούσω. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Δέσποινα από Παγκράτη, Δεσποινάκι μου, όλοι έχουμε. Όλοι έχουμε την κούρασή μας. Μας κουράζει η καθημερινότητα και τα προβλήματα που έχουμε ξέχωρα από τη δουλειά. Δεν ξέρω αν είσαι εργαζόμενη κάπου ή κάνεις, έχεις δική σου δουλειά, αλλά λέω, εάν τώρα, που άκουσα από την κυρία Ευρωβουλευτή και πέρα την κυρία Μελέτη, το είπα και χθες το βράδυ, έτσι, τώρα, ο εργαζόμενος κουράζει τον εργοδότη, ρε παιδάκια, τι τραβάμε, Γιαννάκη μου, τι κάνεις. Λοιπόν, καλησπέρα και καλή βραδιά. Το παλικάρι μας, ο φίλος μου ο Γιάννης από την ΚΑΜ 1, αναλαμβάνει την Προεδρία όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αναλάβει την Προεδρία και στην ΚΑΜ 1. Γιαννάκο μου, Ολυμπιακέ, τι μου κάνεις, όλα καλά. Καλησπέρα, Χαρούλα μου, στην Κυψέλη. Είδες οι ευχές πολλές φορές, παιδιά, που πιάνουν να πάνε όλα καλά τα πράγματα, πώς πιάνουνε.
1: Κάθε σου ώρα και στιγμή θα θέλα να ήμουν εκεί. Κάθε σου λύπη και χαρά να τη μοιράζεις.
0: Εσύ κανόνισε να βάλεις κρασάκι.

Λιάννα μου, καλησπέρα στην Γλυφάδα. Καλησπέρα στην Γλυφάδα. Δεν είναι αστεία, κορίτσι μου, αυτά. Το να βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται καλά, να το πω έτσι, στην Ευρωβουλή πληρώνονται ακόμα καλύτερα, πιστεύω. Και να λένε τέτοιες κουβεντούλες εδώ όταν ο κόσμος πεινάει, όταν δεν φτάνουν τα μισθά, οι συντάξεις και ο μισθός, έτσι, του υπαλλήλου. Οτιδήποτε είναι υπάλληλος, παιδιά. Είτε δημόσιος, είτε στον ιδιωτικό τομέα. Άντε στον ιδιωτικό τομέα είναι και αυτό που λέγεται τώρα, παίρνει το δώρο ακόμα το 13ο, 14ο. Δεν φτάνουνε. Και να βγαίνουνε να λένε τέτοια πραγματάκια, εντάξει, είναι λίγο ντροπή. Γι' αυτό και το έθεσα χτες. Δεν έχω κανένα θεματάκι. Βρε καλό στο παλικάρι μας, τον κύριο Κορεάτη. Λεβέντη μου, καλησπέρα. Να ακούσουμε τραγουδάκι τώρα με τον Γιώργο το Μαζονάκη για την Μαρία μας από τον Λόφο Σκουζέ και συνεχίζουμε δυναμικά. Μαράκι Σκουζέ.

Λοιπόν, για πάμε να περάσουμε τώρα λίγο απέναντι. Για πάμε να περάσουμε στην κυριολεξία όμως, να περάσουμε λίγο απέναντι. Γιαννάκο μου, θα το ακούσουμε, Λεβέντη μου. Καλησπέρα, Μαρία μου. Δύο Μαρίες τώρα, έτσι. Δύο στα δύο παιδάκια. Όπω. Το άλλο το έχω βαφτίσει, το ξέρετε. Το έχω βαφτίσει, το ξέρετε. Κάνει πανικό. Θα το φωνάξω πιο μετά. Λοιπόν, το μαράκι από το Ήλιον με το λουλουδάκι το Τρικουάζ, με τη Μαρία μας από τη Λυκόβρης πάνω και στα σύνορα. Θα τα πούμε και αργότερα. Θα τα πούμε και αργότερα. Ω λα λα. Περιμένει η κυρία νοσηλεύτρια και στη Νέα Ιωνία.

Παλικάρι μου, πού, εντάξει, υποκλίνομαι στον φίλο μου τον Γιώργο, έτσι. Αν και μιλούσα, έπεσε έξω. Αν και μιλούσα τώρα στο τηλέφωνο, έτσι, τα έλεγα. Δεν το φώναξα, μάλλον δεν είχε συντονιστεί ακόμα, έτσι. Για να μην το φωνάζεις, λέει το τοξοτάκι. Λεβέντη μου, είναι η κούραση πρωινή. Κάτσε να ακούσω το τραγούδι, γιατί είναι παραγγελιά. Καλά, χίλια χρόνια θα ζήσετε. Χίλια χρόνια θα ζήσετε πραγματικά, φίλε μου, καλέ μου Γιώργο. Και θα τα πούμε και στην πορεία. Πω ανατριχιαστικό, δεν το συζητάω. Πάμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, από Γερμανία μεριά του παλικάρι. Και το δικό σου τραγουδάκι με το Σαββάτι, το γονίδι θα ακουστεί. Όλα θα ακουστούν. Κοίτατε να δείτε λίγο συμπτώσεις που συμβαίνουν εδώ. Ειλικρινά. Μπράβο Γιώργο μου. Όλα, λα. Μπράβο Γιώργο μου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Θέλω τον καλύτερο. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρα, φιλαράκι μου. Δεν πιστεύω να κλείσει νωρίς σήμερα. Αν έχει καλό φαγητό, κανένα καλό.

ήταν αυτό τώρα. Με τρόμαξε ένα τηλεφωνάκι τώρα που πήρα από την νοσηλεύτρια τώρα, γιατί έχω καθυστερήσει λίγο το τραγουδάκι της. Πόπο νοσηλεύτρια τώρα. Λίγο η καθυστέρηση του τραγουδιού για να τα βάλουμε και σε μία σειρά τα πραγματάκια. Και μου λέει, άμα θα φτάσει 100 χρόνο, αν. Που ακόμα θέλω. Ου, Παναγία μου. Να σε καλά, Δημητρούλα, με έκανε σε γέλασα. Θα σου κάνω, λέει, ένεση με τη χοντρή. Αλλά δεν ξέρω. Θα το ασκεί το επάγγελμα όμως αυτό. Α, δεν το ξέρω. Λοιπόν, Γιαννάκο μου, είναι το δικό σου τραγουδάκι τώρα από την Καμένα, τα κρυφά μονοπάτια, για να συνεχίσουμε το φίλο μου τον Μάριο από την Νίκαια. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Μάρια, τι κάνεις? Καλησπέρα στα γλυκά τα νερά, είναι η Σοφία μας. Το 894 σοφάκι μου, καλησπέρα, να περάσουμε όμορφη βραδιά. Και θα την περάσουμε, χάρη σε εσάς. Εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Πάμε στα κορίτσια, πάμε στα κορίτσια. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Μία γλυκιά καλησπέρα, λέει, γλυκό αγόρι, καλή εκπομπή. Θα ήθελα να χαρίσω το ανέβασο τραπέζι μου, λέει, κούκλα μου γλυκιά, Μαργαρίτης. Το μηνυματάκι ολόκληρο είναι. Στα πιο όμορφα κορίτσια, λέει, των Σπετσιών. Λοιπόν, είναι η Εύα, είναι η Ελίνα, η Έμα, η Μαριέτα και η Βάλια. Ρε, τι γίνεται, κοπαρέα. Εσείς δεν χωράτε σε μίνι μπαζ. Εσείς δεν χωράτε σε μίνι μπαζ. Ου, Παναγία μου. Χριστέ μου. Θα τα ακούσουμε και κάποια από εσάς τώρα τα ονοματάκια που διάβασα. Εύα, Ελίνα, Έμα, Μαριέτα και Βάλια. Κάποια από εσάς θέλει να ανέβει στο τραπέζι. Καλό είναι αυτό, δεν κακό. Καλό είναι, δεν είναι κακό. Καλό. Σε καλό δρόμο είμαστε. Αλήθεια.

0: μου Δαλάκα, με τον Γιώργο της, τον αγαπημένο τον Γιώργο της, τον Γιώργο μας, να το πω έτσι. Χωρίς Γιώργο έτσι, κάπως λέει μία παροιμία. Δώσ' μου λίγο χρόνο όμως, έτσι έχετε χρόνο, θα κοιμηθείς τώρα από τώρα. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον Γιώργο μας από τα Μέγαρα, την Έλενα την Δαλάκα. Και να πάω σε ένα παλικάρι εδώ πέρα που μου είπε αν έχω κάνει λάθος ένα μηνυματάκι. Ελίνα, το αδιάβασα τα μηνυματάκια καλά. Ελίνα, Έμα Μαριέτα Βάλια. Ξέρω, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρα Δημήτρη μου στο Περιστέρι. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Λεβεντάκο μου. Πάρα πάρα πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε χρόνο, όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν. Και το πάω, βλέπετε, γρήγορα γρήγορα, για να μην χάνουμε και χρόνο. Να μην χρωστάω και τις Μιχαλούς. Αν και το λογιστήριο το καλό. Παράκι μου Κορυδαλός. Ωρα Κορυδαλός. Ζούγκλα.
1: Να τρελαθώ κοντεύω. Ώρα περασμένες τρεις.
0: Καλησπέρα στο φιλαράκι μου το καλό, τον Βασίλη, τον κύριο Βασίλη από τον Ταύρο, που στέλνει χαιρετίσματα στο Σάκη, τον Μπουσδούνι, το παιδί από τη Χούνη. Βασιλάκι μου, να σε καλά, καλησπέρες.

Λοιπόν, αυτό μας νοιάζει και μόνο αυτό μας νοιάζει. Παναγιώτη μου, θα κάνεις λίγο υπομονή, έτσι. Χθες με τις τεκίλες, με την τεκίλα το πήγες μια χαρά. Έτσι, Λεβεντάκο μου, θα περιμένει και λίγο η Ελίζαμπεθ, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, επειδή σπαλε τέτοια, με τρόμαξε λίγο ένα μηνυματάκι. Δώστε μου λίγο χρόνο. Ένα μηνυματάκι, τηλεφωνάκι, όπως θέλετε, πέστε το εδώ πέρα για να μην έχω τίποτα με τις ενέσεις. Γιατί αν βλέπω ένεση, φοβάμαι να άκουσε το τραγουδάκι της η κυρία τώρα, μεγάλη γυναίκα. Μπορεί να θέλει να πλαγιάσει, που λένε στο χωριό μου. Να ακούσει το τραγουδάκι της με τον Τόλι Βοσκόπουλο που θέλει, νοσηλεύτηρα η Δήμητρα είναι. Τώρα δεν το θέτω, με τρόμαξε λίγο. Δεν το θέτω σαν απειλή, αλλά λίγο με τρόμαξε. Να ακούσει το τραγουδάκι, να πούμε καλημέρες, καλησπέρες όμορφες στην Κατερίνα μας από το Χολαργό.

Λοιπόν, να πω μορφή καλησπέρα στον φίλο μου τον Θανάση. Θανάση μου, δώσ' μου λίγο χρόνο. Θανάση εδώ, ταξιτζής που είχαμε χαθεί. Θα το κοιτάξω, Λεβέντη μου, το τραγουδάκι. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε στα γρήγορα Μήτρο Πάνω. Δώσ' μου λίγο χρόνο, φίλος μου ο Θανάση εδώ, ταξιτζής. Τα λέγαμε συνέχεια. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ένα, έτσι. Καταραμένη φτώχεια. Τώρα δεν ήθελα να διαβάσω μηνυματάκι της Μαρίας μας από το Ήλιον. Ότι πληρώθηκε, που είπα πριν για τα μισθά. Εσείς τουλάχιστον που είστε μέσα στον δρόμο, μέσα στην κίνηση, βλέπετε και την τσέπη του αλλού. Δεν είναι μόνο η κάρτα. Ότι βγάζουμε την κάρτα, έχουν η κάρτα. Μου άξω και ένα περίεργο, γιατί μου φαίνεται λίγο περίεργο και άξιο περίεργο. Τώρα, ό,τι παραγγέλνετε στα courier θα πληρώνετε μόνο με κάρτα, μόνο με συναλλαγή τραπέζι. Πάνε τα μετρητά. Τελείωσαν τα μετρητά εκεί. Θανάση μου, δώσ' μου λίγο χρόνο να κοιτάξω και το τραγουδάκι που μου είπες, γιατί μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, Λεβέντη μου. Λοιπόν, το τραγουδάκι μας με το Μητροπάνο. Πού, πώς. Η Μαρία μας από την Λυκόβρηση, το μαράκι από την Λυκόβρηση. Έλα, μαράκι, Λυκόβρηση. Και δεν ρώτησα την έφυρε γαμότο από το εγάλιο τώρα που απλώνει ρούχα, απλώνει ρούχα. Πλένει χαλία, απλώνει ρούχα. Με ρολ πλένεις, κορίτσι μου. Να τα κάνει όλα λευκά.

για να ετοιμάζονται τα κορίτσια τώρα σιγά σιγά, γιατί το πάω λαου λαου, λίγο λαου λαου. Μην έχουν και τίποτα δωδεκάποντα, τίποτα ντακουνάκια. Δωδεκάποντα δεν το λες ντακουνάκι, ντακουνάρα είναι, αλλά τέλος πάντων για να ανέβουν πάνω στο τραπέζι. Καλησπέρα, η Μιζέτα λέει από Πετρούπολη. Ευχαριστούμε, λέει, πάρα πολύ για την παρέα. Ζέτα μου, το 807. Και εγώ σε ευχαριστώ για το μηνυματάκι. Και εμένα δική μου παρέα είσαι πλέον. Αφού είσαι μηνυματάκι, και εμένα δική μου παρέα είσαι. Καλησπέρα σας, λέει το 388. Δεν έχει ονοματάκι εδώ. Καλησπέρα σας και από μένα, αβάφτιστο μου είσαι. Το 388 δεν έχει ονοματάκι. Καλοπροαίρετο είναι. Αβάφτιστο δεν υπάρχει. Λοιπόν, τραγουδάκι για τις πετσιώτισες. Εύα, Ελίνα, το τονίζω γιατί κάποιος παρεξηγήθηκε. Όχι, παρεξηγήθηκε, δεν το πιάσε καλά. Εύα, Ελίνα, Έμα, Μαριέτα, Βάλια. Και τη Ρένα που είναι φουλ καψούρα με το Σπυράκο από τη Σάμο. Το επόμενο είναι για τη Λένα και τον Γιώργο από Μέγαρα. Να ετοιμάζετε η Λένα, να ετοιμάζετε. Ο κύριος Καρουμπαλής που είναι.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

άλλοι κι άλλοι ανεβάσαμε κι άλλοι πάνω στο τραπέζι. Τι να κάνουμε, ωραίο είναι να ανεβαίνετε πάνω στο τραπέζι, να περνάτε όμορφα. Κύριε Βαγγέλη, μας τι μας κάνετε? Μας κάνετε πάντα εκπλήξεις. Λοιπόν, είμαστε άνθρωποι που... Σε κανένα δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει μια έκπληξη. Λοιπόν, τραγουδάκι, κορίτσι μου, η Λένα από Μέγαρα Κυρία Δαλάκα. Πάντα επιλέγει. Τώρα βάλει και το χεράκι του κύριος Γιώργος εκεί στο τραγούδι, εννοώ. Γιώργο, μην παρεξηγηθώ, Μέγαρα. Όπα, όπα. Παιδάκια, να μην παρεξηγηθώ. Να πω καλησπέρα και καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Καλή βραδιά, Παναγιώτη μου, και καλή συνέχεια.

Άντε τώρα εγώ να λειτουργήσω και το λέω. Και ότι περίμενε ρε παιδάκι μου, περίμενε κυρία νοσηλεύτρια. Το με την ένεση, το έχει πάρει με την ένεση. Ελενάκι μου, δεν είναι να με ευχαριστείς κορίτσι μου, ούτε καν. Δεν θέλω ευχαριστώ. Δεν το λέω και σαν δουλειά, ότι το κάνουμε σαν δουλειά. Νικολάκι μου, τον φίλο μας τον Νίκο, τον καλό το παιδί από την Καλλιθέα. Τι κάνεις Λεβεντάκο, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λοιπόν, για να δούμε το 388. Το 388 λέει θέλω το ονοματάκι. Όχι. Όχι, καν, τελείωσε, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε Μέγαρα μεριά. Είναι η κυρία Γεωργία από τα Μέγαρα, το 93-32, εδώ καθημερινά στην παρέα του. Μάχη 99,8. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης με το ταξί, ο κύριος Καρουμπαλής, οδηγώ λέει και σκέφτομαι. Όχι ότι σε σκέφτομαι, οδηγώ και σκέφτομαι. Εγώ ξέρω τι, να μην το πω τώρα. Παγγελάκο μου όλα καλά, σκέψου, σκέψου.

έτσι σε παγρύπνηση. Σόνια μου, τι κάνει? Αστέρι, αστέρι, τα αντανακλαστικά σου είναι τέλεια. Τι κρός.

πρέπει να τραγουδάμε, παιδάκια, και πρέπει να τραγουδάμε. Γιώργο μου, πότε ήσουν στο τέτοιο που μου λες? Πότε σε πήρε τηλέφωνο σήμερα? Όχι, εδώ είναι, μια χαρά, απλά σκέπτεται. Είναι σε συλλογισμό. Έχω καταλάβει την τελευταία εβδομάδα, είχε μια επίσκεψη, είχε πάει κάπου μια επίσκεψη, είχε μια συνάντηση στο παλικάρι. Εντάξει, κάτι του άναψε μέσα του, άναψε μια φλόγα μέσα του, κάτι ρε παιδάκι μου. Εντάξει, εγώ όσο μπορώ να του συμπαρασταθώ, συμπαραστέκομαι και φωνάζω και λέω τα ονοματάκια, τώρα θα τον αφήσουμε και λίγο. Λοιπόν, φίλε μου, Παναγιώτη, τον αστυνομικό μας τον Παναγιώτη, να ακούσω το τραγουδάκι με το Σταμάτη το γονίδι, τα ξανθά στο μαλλιά, τα πράσινα τα μάτια, που είναι αφιερωμένο, ε. Τρελοκομείο με λέει πάντα. Έλα πανούλι μου, έλα να τα ακούσεις. Νικόλα μου, όλα καλά, παλικάρι μου, καλυθεώτη 849, όλα καλά και όλα ανθυρά. Δεν είπα κάτι, ούτε να σκάσω. Άμα θα σκάσω, παιδάκια, θα ακούσετε, πάμε εδώ, θα τα ακούσετε. Επομένως, όλα καλά. Έλα πανούλι μου, έλα, το πήρε στο χιλιαρικάκι τώρα. Χιλιάρικο, πω. Το ίδιο νόμισμα. Χριστέ

Βασιλάκι μου, καλησπέρα στο φίλο μου το Βασιλάκι. Καλησπέρα, Λεβέντη μου, το είδα το μηνυματάκι σου. Έχεις δίκιο. Να καλησπερίσουμε τον Βασιλάκι μας, το παλικάρι από τον Μπραχάμι μεριά. Να είσαι καλά, Λεβέντη.

Βαγγέλη μου, άνοιξε μας την καρδιά σου, Λεβέντη μου. Θέλουμε να σε βοηθήσουμε. Έχεις φίλους καλούς εδώ. Έλα, πες ένα τοξοτάκι να σου περάσει. Έλα, Βαγγέλη μου, έλα.

Αστυνομικέ μου, να τη χαίρεσαι πάντα την Ελιζαμπέτ. Λεβέντη μου, είπαμε πολλές φορές στη ζωή. Η ζωή δεν ξέρουμε πώς φέρνει τα πράγματα. Ειλικρινά, παιδάκια. Δεν ξέρουμε πώς η ζωή φέρνει τα πράγματα. Δύναμη, θετική ενέργεια. Έχεις το επόμενο πολυσμανάκι που έρχεται. Το πολυσμανάκι το μικρό. Καλοπροέτα και χαμογελαστά το λέω, έτσι δεν το συζητάμε. Πάμε στο Red, είναι τα παιδιά το 8, το 989 είναι ο φίλος μου ο Γιώργος μαζί με το Χάρη. Χάρης και Γιώργος, Γιώργος και Χάρης. Καλημέρα παλικάρια μου, να είστε καλά. Λεβέντες εκεί, με ροκάματο να υπάρχει. Και να πηγαίνει ο κόσμος, παιδιά. Να πηγαίνει. Ειλικρινά του λέω, έτσι. Σκέφτομαι τώρα ορισμένα πραγματάκια και με τις αγροτικές δουλειές. Τώρα με τις ελιές π.χ. έτσι. Και εγώ έχω τσελίτσες. Δεν υπάρχουν εργάτες, δεν πάνε. Μην ψάχνουμε πάντα. Ναι, είναι και εκείνο εκεί που λέγεται μανικιούρ, μανικιούρ ή πατικιούρ που λένε με τα νυχάκια. Αλλά μην θέλουμε μετά την Ελλάδα μας να είμαστε πάνω. Θέλουν δουλίτσα, πρέπει να βγούνε. Γιατί λένε για τους αλλοδαπούς μετά ότι έρχονται, κάνουν, ράνουνε. Πάνε. Ας πάμε κι εμείς, κι εγώ πάω. Και τη γαλότσα θα βάλω. Και τα γαρντάκια μου θα βάλω. Τα είπε και ο φίλος μου ο Γιώργος από Μέγαρα. Έτσι. Δεν υπάρχουν, δεν βρίσκεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για ένα μηνυματάκι το επόμενο, γιατί λέει, δεν επιμένετε, λέει για το όνομα. Όχι, βέβαια, δεν επιμένω, παιδάκι μου, για όνομα Θεού, δεν επιμένω. Πάπα, δεν ξαναβαφτίζω εγώ. Δεν ξαναβαφτίζω. Μια φορά βάφτισα ένα παιδάκι και τέλος. Λοιπόν, Γιώργος Μέγαρα, Σταμάτης Γονίδης, δικιά μου είναι η ζωή. Και αύριο, Γιώργο μου, θα τα πιούμε. Αύριο θα κάνω κι εγώ παρέα. Μέγαρα, αύριο θα σας κάνω κι εγώ παρέα. Δεν ξέρω, θα έχω καπνιστάκι. Μου λένε χθες το βράδυ, ρε παιδάκι, αλλάξει συνήθειες. Και να, δεν αλλάζει.

Βασιλάκι μου, χορεύουμε, λεβέντι μου, εδώ εμείς μπραχάμι, έτσι. Χορεύουμε, χορεύουμε. Πραγματικά. Λοιπόν, στον φίλο μου, τον Γιάννη, τον Γιαννάκο, και με την Σοφία του, το 532. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή βραδιά. Να την έχουμε, να την έχουμε, λεβέντι μου, την θετική μας την ενέργεια. Γιατί χωρίς αυτή δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα πούμε καλημέρα στην Γλυφάδα. Καλημέρα, Λιάνα μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου είναι δύο τραγουδάκια, νομίζω. Θέλει και Ζέτα από την Πετρούπολη. Καινούργια μας φίλη, έτσι. Ζέτα μου, το έχουμε με το τραγουδάκι, με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν αγχωνόμαστε για ένα τραγούδι. 2-10-710-8000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι. Και είναι ο Αλέξανδρος, ο Χαραλαμπίδης. Εκεί με τα κουμπάκια. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, στη ρύθμιση του ήχου, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Θα έχουμε, Λιάνα μου, κι άλλη Νατάσα. Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν βλέπετε ένα πόλεμο, ένα αποσυντονισμό που γίνεται. Τα βάλανε τώρα με τη Βύση και με τον Καρβέλα. Καρβέλα και Βύση, έτσι. Λες και νοιάζει τον κόσμο πώς ακονόμησε πάνω η Βύση. Αν δεν του δώσει του Καρβέλα που δεν θα έχει να φάει ο Καρβέλας, ε. Ένας αποσυντονισμός γενικά. Την επόμενη θα είναι με το Ρούμπιο, τι μας έφερε, τι έδωσε, κανένα ρολόι.

0: Καλό παιδί, καλό παιδί μου φαίνεται. Καλό μου ακούγεται. Ακούστε και καλά, πολύ καλά στο τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Τυχαίο, δεν ξέρω, υπάρχει μια κοπελιά μες στο ταξί. Είναι Νατάσα, τη λένε. Νατάσα. Θα ακούσει και Νατάσα. Ελπίζω, Νατάσα μου, να είσαι πάρα πάρα πολύ τυχερή. Το παλικάρι που σε πάει τώρα με σε μεταφέρει. Πολύ καλό το παλικάρι. Αλλά πάνω από το παλικάρι αυτό που σε μεταφέρει τώρα, θέλω να έχει τύχη, κορίτσι μου. Γιατί δεν είναι τυχαίο. Είδες που μιλάγαμε. Το να βάλεις ένα τραγουδάκι, να το προλάβεις, να ακούσεις την Νατάσα Θεοδωρίδου. Νατάσα σε Νατάσα, είναι λίγο κάπως. Και να σου πω κάτι, να ακούς μάχη. Κάνει καλό, θα στα πει ο φίλος μου Γιώργος. Να ακούς μάχη γιατί κάνει καλό. Να πούμε καλημέρα όμως στο παλικάρι μου, τον φίλο μου, τον Γιάννη. Τον Γιάννη από την Ελευσίνα, τον Ελευσινιό.
1: Δεν ξέρω πόσο.
0: Γεια σου γιατρέ μου. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον γιατρό τον Αλέξανδρο. Γιατρέ μου, να τα πούμε σε λίγο για να ακούσει μια κοπελιά εδώ, Νατάσα το τραγουδάκι. Με την Νατάσα. Γεια σου Νατάσα.

0: λοιπόν, δεν ξέρω, καινούργια έννοια είναι γιατί φρενοκομείο, άλλο τρελοκομείο. Δηλαδή το χτεσινό που σου είπα. Είδατε πόσο απευθείας μπήκα μέσα για να δω και τι ώρα. Είναι εντάξει, το 10.30 πάμε. Τρελοκομείο, το ήθελες φρενοκομείο εσύ να τα ακούσεις, έτσι. Δάφνη, το πας γύρω-γύρω, φυρί-φυρί το πας. Τέλος πάντων. Λεβεντάκο μου, μεγάλο παιδί είσαι, μεγάλο παλικάρι είσαι. Δαγωμένη την έχει στη Λαμαρίνα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Γιώργο, τον Τζανί. Γιώργο μου, καλημέρα Μιχάλη, καλό βράδυ Πέμπτης να έχουμε. Ρε παιδί μου, να το έχουμε. Να το έχουμε, αν και δίνω ορισμένες συμβουλές. Όχι ότι είμαι ο συμβουλάτορας, ούτε έχω τελειώσει επιστήμες. Δεν έτυχε. Δεν έτυχε. Αλλά εκείνα η πείρα, η εμπειρία. Φίλος καλός, έχουμε φάει ένα γλυκάκι, τα έχουμε πει, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Οικονομόπουλος. Νίκος Οικονομόπουλος. Γιατί το Μιχάλη τον ακούτε, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου. Παναγιώτη μου, κουκάκι, Λεβέντη μου, 908. Όλα καλά θα πάνε. Και θα πάνε. Λοιπόν, να πω μια όμορφη καλημέρα στο Παγκράτη, στον φίλο μου το Δημήτρη, το 791. Δημητράκο μου, Παγκράτη, καλημέρα. Θα πάρει μηνυματάκια από τη φίλη μου τη Δέσποινα που ήταν κουρασμένη, έτσι. Το 369. Ο φίλος μου ο Βασιλάκης ακούει μουσικούλα, ακούει την εκπομπή μαζί με τη μανούλα του, με τη μάνα του. Πόσο όμορφο μπορεί να είναι αυτό, ρε παιδάκια. Πόσο όμορφο μπορεί να είναι. Λοιπόν, για τον Βασιλάκη και τη μαμά του. Η Νατάσα κατέβηκε.
1: Ό,τι νιώθω, μόνο λέω.
0: Το μαράκι στη ζούγκλα θα αποκοιμήθηκε.

0: βιογραφικό σου.
1: Κάναμε ένα λαφάκι, κάναμε ένα λαφάκι τώρα. Το ήταν δικό μου, δεν ήταν δικό μου. Έτσι, Ηλιάνα μου, δεν ήταν δικό μου. Γεια σου, Στεφανάκο μου. Λοιπόν, έλα, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Κορίτσι μου, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Είναι το επόμενο πάλι με Νατάσα Θεοδωρίδου. Καλά, το πάτε, φεγγάρι είναι. Να πω όμως μια καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο, τον ήρωα. Πέτρος από την Πυρκάλ, δικό μας παιδί. Εδώ δεν σταματάνε τα τηλέφωνα, τα ακούτε άλλωστε, έτσι. Πάμε να το ακούσουμε. Νατάσα Θεοδωρίδου, φεγγάρι μου, πολύ στον ρομαντισμό. Κοκοτάκι, τι μου κάνει, Στεφανάκο μου, όλα καλά.

Λοιπόν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι. Okay. Το είπα για το 338, επειδή δεν έγραφε ονοματάκι. Παίζουμε τώρα quiz. Θέλετε να πείτε, δεν θέλετε να πείτε, δεν με ενδιαφέρει καν, έτσι.

Λοιπόν, πανέμορφο και το τραγουδάκι. Τα ακούσαμε κι αυτό, έτσι. Μπορεί να μας ξέφυγε, αλλά ταυτόχρονα το διορθώσαμε. Λοιπόν, και για τον φίλο μου, τον Πέτρο από την Πυρκάλ, και το δικό σου Πετράκο μου. Τώρα το επόμενο τραγουδάκι είναι για τον Στεφανάκο με τον Τερζή. Λοιπόν, Έφη μου, εγάλεο, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ξέρεις πόση ώρα έχει στείλει το μηνυματάκι? Είμαστε τουλάχιστον στον αέρα, έχουμε περάσει το ίμιση της εκπομπής μας εδώ. Έτσι, άπλωνες τα ρούχα. Μου θυμίζει τώρα κάτι κερκυραίες που άπλωνα τα ρούχα και πιάνα την κουβέντα, έτσι. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Εκτός και μου δουλεύεις σε κανένα στρατόπεδο και δεν το λες και περνάνε. Τα φανταράκια, γι' αυτό δεν παντρεύεσαι κιόλας. Είδες που προκαλείς και εσύ την τύχη για τη μοίρα σου. Γιατί εγώ το έχω να το λέω. Αν δεν σχολιάσω ή αν δεν πω κάτι, θα σκάσω, ρε παιδιά, έτσι είμαι. Δηλαδή, πόση ώρα έχει στείλει το μηνυματάκι από την έναρξη σχεδόν της εκπομπής και μετά ότι απλώνεις τα ρούχα, τα σκούρα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε το παλικάρι μας από τη Δραπετσόνα, τον φίλο μας τον Παναγιώτη 495. Παναγιώτη μου, καλημέρα, καλή βραδιά. Μα τόση ώρα, τώρα μου λέει τελείωσα το άπλωμα τα ρούχα. Θα έχεις πιάσει με κανιά κοιτώνισσα τον μπουρουμπούρου ή τίποτα άλλο? Ναι ή όχι? Είδες που τρώγεσαι? Αν πεις εσύ γιατί μπαίνεις στο τρυπάκι τώρα και απαντάς. Έλαντε. Λοιπόν, καλημέρες όμορφες, θα στείλω στην φίλη μας την καλή, την Ατζελίνα. Ατζελίνα μου, στα Πατήσια, κάνε λίγο κράτη, ρε παιδάκι μου. Πραγματικά, κάνε λίγο κράτη. Είναι άδικο, είναι αμαρτία.

Πασχάλη Στερζή. Πασχάλη Στερζή. Στεφανάκο μου, όλα καλά. Βαγγέλη μου, για να το δω το μηνυματάκι. Λοιπόν, το κοκοτάκι μας εδώ. Το δικό μας το παιδί. Την νεολαία του Μάχη 99,8. Λοιπόν, τώρα που είπες μπουρού, μπουρού, μπουρού, μπουρού, μπουρού, παλιά λέει. Α, όταν μιλάγαμε, εγώ δεν το είχα ποτέ. Εγώ, αδελφέ, ήμουνα ολιγόλεπτος. Ολιγόλεπτος, γιατί ήταν και πολλά απλωμένα πάνω εκεί στο λεωφορείο τότε. Ο Διγούλης, έτσι, ότι πόσα φαγητά όντως είχαν καεί. Με τον μπούρου μπούρου, πόσες κατσαρόλες είχαν πάρει φωτιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Πέτρο από την Μπυρικάλ, τον ήρωα. Καλημέρα παλικάρι μου, καλημέρα στον φίλο μου τον Πέτρο, το 773 από τον Κολονό. Ναι ρε παιδάκια, πόσα φαγητά. Γι' αυτό και εσύ κάποιο καμένο φαγητό έχεις φάει τελευταία και δεν σ' αρέσει, ο γαμπρέ.

πάνω στο email, πάνω στο email και με Γιάννη Βασιλείου, έτσι, μαγκάκι ορεινή ναυπακτία. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Και Πλούταρχο θα ακούσουμε, και Πλούταρχο Άννα μου θα ακούσουμε, Άννα μου εγάλιο μεριά. Τώρα μια γειτόνισά σου, δεν ξέρω τώρα κατά πού είναι οι άλλοι που άπλουνε τα ρούχα. Το μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου και με τη γάτα μίλαγε. Αι καλά. Εντάξει, σε καλό δρόμο είμαστε. Σε καλό δρόμο είμαστε, θα ακούσουμε και τον Γιαννάκο μας τον Πλούταρχο. Έχουμε όμως για τη συνέχεια τον Νότιο Σφαγιανάκη, το Τσιγκανάκη. Να υπενθυμίσω όμως, το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-710-8000, 210-710-8000, 693-84-00856, Viber, απλό μηνυματάκι που έρχεται το σου μου σου, αυτό που ακούτε, το κάνε μου, κάνε μου, κάνε μου, ντιν ντιν. Μαζί μας το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένα τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα, εδώ μαζί μας, μαζί σας. Είναι η Μαρία μας Ηλιαράκου. Οι συνεργάτες της Καλυψούς 110 στην Καλυφαία με την όμορφη τη Θέα. Επίσης η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου, κάνει τη μεγάλη διαφορά στα δυτικά και με delivery η πίτσα του Ζεάκη. Εθνικής Αντιστάσεως 63, τρώτε πίτσα Ζεάκης και ομορφαίνετε. Κι αν δεν ήσουν να πληγεί. Τώρα γάτα ήτανε, κεραμιδόγατος ήτανε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το δει, δεν μπορεί να είμαι πανταχού παρών. Δεν ξέρω, γάτα ήτανε, κεραμιδόγατος ήτανε, κοπελιά, πήρα μηνυματάκι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον φίλο μου, τον Ηλία. Καλημέρα αδερφέ μου, λέει, ευχαριστώ πολύ, λέει, για την παρέα. Ο Ηλίας, ο αιώνιος πιστός από το Περιστέρι. Ηλία μου, και εγώ σε ευχαριστώ, λεβέντη μου. Χριστέ μου! Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Ίδια με το χθες, μα ήρθες και με κες. Αχ, βρε παλικάρι μου. Μαζί σου. Έλα, πες το, Βαγγέλη μου, καρουμπαλί, εξέφρασε το.

Κωστάκι μου, να σε καλημερίσουμε και σένα στη μεγάλη μας παρέα. Καλημέρα, να πάρουμε μια έτσι ανάσα, έτσι λέει. Και τραγουδάκι καλό. Τραγουδάκι καλό. Φίλος μας, καλός Κώστας από την Καλυθέα. Με αυτά που ακούμε, πού το βλέπω. Δηλαδή, πήρα ένα τηλέφωνο πριν από έναν φίλο μου ταξιτζή, τον Θανάση. Εντάξει, μου είπε λίγο για το τραγουδάκι, δεν έκλεισε και η γραμμούλα μετά με τον φίλο του Θανάση, εδώ τα λέγαμε αρκετό καιρό. Έχω να ακούσω, μου λέει, δεις πάνω από τρεις μήνες, μου περνάει από τρεις μήνες και παιδιά ψυχοπλακώνεσαι. Το ίδιο πήρα και από τη Νέα Ιωνία, ψυχοπλακωνόμαστε με αυτά που ακούμε. Ορίστε, έχω πάρει τώρα κι άλλο μηνυματάκι. Μιχάλη λέει, ψάχνω σπίτι, θα το πω έτσι, να βοηθήσουμε εκεί που μπορούμε. Ψάχνω σπίτι στο Εγάλιο μέχρι 500 ευρώ, επειδή παίρνουμε μηνυματάκια. Αν κάποιος ή κάτι υπάρχει, μου το στέλνετε να βοηθήσουμε, παιδιά. Σπίτι ψάχνει ο άνθρωπος εκεί πέρα στο Εγάλιο, μέχρι κάνα 500άρικο. Μη μου πεις πολλά τετραγωνικά με αυλή και μπαλκόνια, λεβέντη μου. Γιώργο μου, τζανί. Λοιπόν, το επόμενο μηνυματάκι ήταν, για να δούμε, γάτα γάτα λέει. Α, δεν ήταν ο γάτος, ήταν γάτα. Ω, γάτα, δεν ήταν γάτος. Ήτανε γάτα, δεν ήτανε γάτος, μια κινησίξε παλικάρι μου εσύ. Μπαΐρι, το έχει ανεκμετάλλευτο, λεβέντη, μπαΐρι, το έχει έτσι. Ανεκμετάλλευτο, το έχει. Τα έχει πιάσει. Πώς θα είναι και τα κάθια, ρε παιδιά, που πιάνουν οι γράνες εκεί που λένε. Αλλά ποιος ξέρει τη γράνα τώρα, ποιος μπορεί να τη ξέρει τη γράνα, τι σημαίνει γράνα, αυτό που λέω. 2-10-710-8000 είναι τηλεφωνικό μας κέντρο του Μάχη 99,8. Ελληνική λέξη είναι, παιδάκια, η γράνα, μην το παρεξηγεί. Α, τα βάτα, θα έχει πιάσει βάτα. Ανεκμετάλλευτο, Γιώργο. Γκαρσονιέρα, γκαρσονιέρα μέχρι 500 ευρώ. Καλά που έχουμε φτάσει, ρε παιδιά. Γιώργο μου, το είπα, θα το έχω κατά νου. Λοιπόν, με πήρανε τηλέφωνο, λέει, από εταιρεία ακροαματικότητας και με ρώτησαν ποιο σταθμό ακούω, λέει, και εγώ απάντησα. Έλα, ρε, λεβεντάκο μου τώρα. Έλα, βρε, ταξιτζί μου. Αμάν, αμάν. Αλήθεια, αλήθεια.

0: Μπαΐρι, μπαΐρι, να σου πω κάτι τώρα. Εντάξει, εσείς λέτε το γήπεδο που παίζατε εκεί μπάλα, έτσι. Το μπαΐρι που παίζατε μπάλα είναι το χωράφι που το έχουν αφήσει έτσι τόσα χρόνια, δεν το έχουν εκμεταλλευτεί, δεν το έχουν. Αυτό λένε στα μέρη τα δικά μας, έτσι. Υπάρχει κάποια άλλη διάλεκτος. Εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, από αυτό είμαστε πλούσιοι. Κάθε τόπος, κάθε περιοχή, κάθε περιφέρεια, κάθε χωριό, να το πω έτσι, έχει και μία δική του διάλεκτο, παιδάκια. Έτσι είναι. Εμείς λέγαμε το χωράφι που ήταν έτσι, δεν το εκμεταλλευόταν, το αφήναν έτσι. Ναι, μεν καλλιεργήσιμο, αλλά τα αφήναν έτσι. Δεν είναι πετρώδες. Τώρα, σένα το μυαλό σου πάει στο πονηρό. Όσον αναφορά με τη γάτα, με το γάτο, είπε δύο φορές γάτα, γάτα. Γάτα, γάτα. Λοιπόν, να πάω σε ένα άλλο μηνυματάκι που είναι η Μερούλα μας, να την καλημερίσω καταρχήν. Την Μερούλα μας από την περιοχή του Βίρονα. Μερούλα μου, καλημέρα, έτσι. Την έχω περπατήσει και είναι η αγαπημένη μου περιοχή. Πάντα το κέντρο των Αθηνών. Πολλά, πολλά. Καραγιώργη και Σερβίας. Ξέρω ακριβώς τι είχε. Παίρναγε λεωφορείο, παίρνει το μίνι μπάς καταρχήν από εκεί, έτσι. Είχε στάσει έξω από το Υπουργείο Οικονομικών που ήταν. Ήταν απέναντι αυτό το ζαχαροπλαστείο με τις καραμέλες. Καραμέλα και γλυκμπέα, Παναγία μου. Το μεγαλύτερο ήταν. Ήταν το πιο πλούσιο ζαχαροπλαστείο, να το πω έτσι, που είχε καραμέλες από όλο τον κόσμο. Έτσι, μετά ήταν αυτό που ήταν με τα υφάσματα. Απέναντι ήταν με τα μαξιλάρια, γιατί είχα πάρει μαξιλάρι. Επομένως, τα ξέρω απ' έξω και ανακατωτά. Πάμε να ακούσουμε Πάολα, γιατί το μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου θα κοιμήσω κανέναν τώρα με τα μαξιλάρια. Έχω δίκιο ή άδικο? Τώρα, Καραγιώργη Σερβίας γωνία είναι κάποιο εστιατόριο με σουβλάκια. Μία το πάει σουβλάκια, μία το πάει κατσαρόλα. Ξέρω απ' έξω και ανακατωτά.
1: Είχες φως μου θες και οι κακές οι γλώσσες.
0: Λέω τώρα, τώρα αυτό που μου λες Καραγιώργη Σερβίας και Λέκα είναι στυλ εστιατόριο φαγάδικο. Να σου το πω απλά φαγάδικο. Πάμε το σημάδι στο λαιμό. Γάτα γάτα γατούλα γατούλα.
1: Και οι κακές οι γλώσσες λένε πως σε μένα δεν με θες.
0: Παρατεταμένο, παρατεταμένο. Ξηρασία.
1: Ο καημός μεγάλωνε και μου φέρα.
0: Έχεις τρακτέρηση να το οργώσει.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: 693-84-00-856 Viber και απλό μηνυματάκι. Δώστε μου λίγο χρόνο τώρα εδώ να το πω λίγο. Γατούλα λέει, γάτα λέει ή κατσούλα. Λοιπόν, είχες δει, θυμάσαι ένα τίτλο που έδειχνε η ΕΡΤ ένα έργο, το βλέπω και εγώ εδώ στο Φούμπου πολλές φορές, έτσι αποσπάσματα είναι, που είχε σηκώσει ο παπάς στο μαθητή απάνω και σου κάνετε τα μούτρα έτσι, λέει. Λέει κατσούλα. Ρε κατσούλα, τι λέμε. Να μιλάμε λίγο τα ελληνικά. Λεβέντη μου, εσύ κοίταξε να ανοίξει κανένα χορτοκοπτικό και θέλει κανένα βοήθεια, κάτι. Να το κοιτάξουμε το θεματάκι. Πάμε να ανέβουμε. Θανάση μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Θανάση από Σεπόλια.

Πολύ χωρεθιαρίδες έχει πάνω Παγκράτη και Βύρωνας μεριά. Θανάση μου, ταξιτζή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 2 στα 2.

0: Δεν αφήνουμε και κάτι για αύριο. Μια κύπα και το παλικάρι εκεί πέρα. Αν θέλει να φτιάξει το μπαίρι εκεί πέρα, το χωράφι εκεί πέρα, αν έχει φορτοκοπτικό. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο τον Κουρκούλη. Στεφανάκο μου, να σε καλά. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Κατηφορίζουμε και πάμε. Κατηφορίζουμε και πάμε πριν τον Ασπρόπυργο. Είναι τα ελληνικά τα δηληστήρια. Δεν λένε να ρίξουν τις τιμές με τίποτα. Αν πεις εκεί ρίχνονται τιμές. Τιμές ρίχνονται πάνω και στην Καραγιώρη Σερβία.
1: Για μου στα λένε τα μάτια που τα μάγεψαν. Τα χείλη σου.
0: Τρώγεσαι κι εσύ πάντως, έτσι. Έφη μου εγάλεο έρχεται λέει πάνω από 7 χρόνια λέει. Είναι τρομερή λέει. Άσπρο χρωματάκι, γατούλα. Τρώγεσαι κι εσύ τώρα. Σε τρώει κι εσένα.
1: Μια νύχτα στο...
0: Μάλλον μπαΐρι θα το έχει. Τρώγεσαι κι εσύ, έτσι. Το συνεχίζει με τη γατούλα, με τα γατάκια. Ω, λαλά. Α, στα πάνα θεμάτα τα γατούλια.

Καλημέρα Κωστάκι μου πυροσβέστη. Καλημέρες όμορφες. Φίλος Κώστας εδώ το παλικάρι από την Εμοδένα. Καλοκαίρι περάσαμε εδώ με τις φωτιές, με τον συντονισμό. Όχι ότι δεν καήκανε και πολλά στρέμματα, χιλιάδες στρέμματάκια, αλλά τέλος πάντων εμείς τα λέγαμε, δεν μας άκουγε κανένας.

0: της ΚΑΜ 1 ή ΚΑΜ 3 Μάνδρα Μαγούλα. Αχ, βρε Γεωργία μου, ώρες, ώρες, πραγματικά ώρες, ώρες, δεν ξέρω, δεν, άσε να μην το σχολιάσω, να μην το σχολιάσω. Βλέπεις ότι τον τελευταίο καιρό το πάω λαού, λαού, λίγο, δεν σου έχω χαλάσει και με τα μηνυματάκια. Είσαι λίγο εκτός τόπου. Λοιπόν, προσπαθούμε να μην ακούτε πολλές ειδήσεις, ρε παιδάκια. Πραγματικά, κάντε μου τη χάρη, μην ακούτε πολλές, μην ανοίγετε τηλεόραση να ακούτε ειδήσεις. Ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Γιώργο μου, καλό βράδυ παλικάρι μου. Τώρα γιατί αρχίζουν λίγο τα βαριά εδώ πέρα, είμαστε λίγο μετά από την Ισμία και αρχίζουν λίγο τα βαριά. Ο καθένας μπορεί να πει τα δικά του, αλλά τέλος πάντων. Αν πεις εσύ τώρα γιατί, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον φίλο μου τον Βασίλη. Ο Βασίλης έχει στείλει το μηνυματάκι του και είναι από το Μενίδη. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα, τι σου θύμισα ρε παλικάρι μου εσένα τώρα? Τι θύμισα πάλι ρε παιδάκια?
1: Μέσα στα δυο σου μάτια.
0: Ρε Γεωργία μου τώρα, μεγάλα συγγνώμη που το ξαναλέω. Θα πεις το γιατί το λέω τώρα. Κολλάει το ένα με το άλλο τώρα. Μπέσα, μπέσα κολλάει. Σε κουβέντα θέλεις τώρα να βρισκόμαστε?

Έπεσες πάνω, έπεσες πάνω στο... Λοιπόν, κάτσε, έχεις στείλει το μηνυματάκι. Είχα λίγο με τον φίλο μου τον Βαγγέλη, θα το ξανακούσουμε τον τραγουδά. Ευτυχώς λέει που με ξύπνησες. Κοίτα να δεις πως η ώρα. Λένε πολλές φορές ρε παιδάκια να το πιστεύουμε, έτσι. Μεγάλη ώρα. Το ξωτάκι μεγάλη, μεγάλη. Όντως πραγματικά εδώ με τον φίλο μου τον Ευαγγέλη τον Καρουμπαλή να τον ερεμήσω λίγο. Θα τα πάμε τα γλυκά. Κανονίσου θα τα πάμε τα γλυκά. Όσα έχει στείλει, ό,τι έχει με τα γαλακτομπούρικα. Θα μου πεις τώρα παρηγορήτηση, σε παρηγοριά κάνεις. Το κάνω και αυτό το επάγγελμα. Και πιάστηκα λίγο, χίλια συγγνώμη. Και μου το είπε, και μου το είπε. Μου λέει το τοξωτάκι. Και λέω, α, το μωρό να κοιμηθεί λίγο να ξεκουραστεί. Χριστέ μου!

Πάμε να καλημερίσουμε, πάμε να καλημερίσουμε τα παιδιά εκεί που είναι στο μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο λιμάνι κάτω στην Κόσκο. Λεβεντάκο μου με το αστέρι σου. Λοιπόν, η Κόσκο εδώ, το μεγάλο λιμάνι. Τα, άλλο αν δεν είναι δικό μας. Έτσι, άλλο αν δεν είναι δικό μας, το δώσανε, το πουλήσανε γι' αυτό και πέρα. Κώστα μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα στο 603, στο φίλο μου τον Κώστα, για όλους τους συναδέλφους του και για την Γεωργία. Τώρα το να πω ότι είναι όλα καλά. Συμβαδίζω εγώ με τη δική σας ψυχολογία. Εδώ πήρα μηνυματάκι ότι τα μισθά τελειώσανε. Τα μισθά τελειώσανε. Κλεγόμαστε. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιάννη τον Σικελιανού. Γιαννάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Από πού έρχεσαι, λεβέντη μου? Μου λες από Μέγαρα. Λοιπόν, καλό δρόμο, έρχεσαι προς τα πάνω, μπαίνεις, βγαίνεις, μπάνει, βγάνει, που λέει το εργοστάσιος. Εργοστάσιος, τι εργοστάσιο έχεις? Εργοστάσιος, μπάζει, βγάζει, μπάζει, βγάζει. Α, είναι εκείνο με το Μαντήλης, από Καλαμάτα. Παράκι μου, χίλια συγγνώμη, αμάν. Τώρα θα το έκανα, μέσα, αλήθεια. Λοιπόν, Γιαννάκος Πλούταρχος, σιγά σιγά.

από γιατρό είχα πάρει το επόμενο, Βαγγέλη μου, δεν θα το διαβάσω, θα το πω, αλλά ένα φίλος καλός εδώ, έτσι, που λέμε πολλές φορές, μου το είπε και ένας ταξιτζής, ο φίλος μου ο Θανάσης, τι μπορεί να ακούνε αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο ταξί, αυτό άνοσα πολλά στους οργανισμούς, έτσι. Ένα μηνυματάκι που έχω πάρει τώρα, δεν θα πω ποιος το έχει στείλει, αλλά το έχω εδώ, δεν υπάρχει θέμα. Στο νοσοκομείο Πάνω Σωτηρία, 48 ευρώ να μπει μέσα επίσκεψη, να κάνει 48 ευρώ. Θυμόσαστε κάποτε που ήταν με το 5 ευρώ που λέγανε ποιοι θα μπαίνουν, πώς θα μπαίνουν. 48 ευρώ αυτός ο κύριος ο βιβλιοπόλης. Ναι, ναι, αυτά τα μαλλιά που έβαλε, αυτά τα ποτοξάκια που έκανε, εμείς θα τα πληρώσουμε. Αυτά που έκανε εκείνο το παλικάρι, τώρα να του πω καλή του τέτοια, όχι, δεν μπορώ να του το πω, έτσι. Δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που εργάζεται, που είναι όλη την ημέρα στον δρόμο, να πληρώνει αυτά τα χρήματα για να κάνει μία επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο. Και εγώ πήγα χθες στο φαρμακείο να πάρω κάτι φαρμακάκι απλό, έτσι, που αχρίαστο να είναι. Και μου λέει, είναι και ένα όπα-όπα, μου λέει, έτσι. Όπα-όπα, μου λέει, συν, έκανα λάθος, το πακέ χθες το επανέλαβα, γιατί χθες το πήρα. Είναι συν ένα ευρώ, μου λέει, ακόμα, το ξέχασα. Δεν το έχουν ακόμα και οι φαρμακοποιοί, δεν το έχουν εμπεδώσει. 48 ευρώ και κάποτε που ήταν το 5 ευρώ που λέγανε ή οτιδήποτε, ή το δωρεάν, το εσύ. Ορίστε τα μαλλιά που έβαλε, τα μαλάκια που έχει βάλει, που έχει βάψει, τον ποτοξάκι που έχει κάνει τα τραβήγματα, ο κύριος Σπύρος, τα πληρώστε. Θα τα πληρώσουμε, γιατί και εγώ πήγα χθες. Θα τα πληρώσουμε, εδώ. Εντάξει τώρα, όχι, μη με ευχαριστεί, Ηλιάνα μου, μη με ευχαριστείς. Η υποχρέωσή μου ήταν να βάλω το τραγουδάκι, όπως πολλές φορές ζορίζομαι να το πω έτσι, αν δεν προλαβαίνω κάτι, νιώθω κι εγώ λίγο κάπως, γιατί θέλω να τα προλάβω, αλλά θέλω να απαντάω στο κάθε μήνυμα που έρχεται. Θέλω να είμαι μέσα στην επικαιρότητα. Άκου 48 ευρώ σε σωτηρία πάνω στο τέτοιο επίσκεψε. Εντάξει, είναι να σε πιάνει η καρδιά σου. Το έχω εδώ το μηνυματάκι, έτσι.

0: Λοιπόν, είπαμε η Καμπύλη έχει γυρίσει και πάει Παρασκευούλα ζάχαρη αύριο βέβαια. Την έχουμε πατήσει, έτσι. Παρασκευή μερολογιακά, είμαστε ναι Παρασκευή και μιλάω για τα δικά μας εδώ που έρχεται και Σαββατοκύριακο μετά. Θα μου πεις Σαββατοκύριακο, Μιχάλη, είναι και οι βάρδιες που δουλεύουν. Είναι και οι βάρδιες, δεν το συζητάμε. Φίλε μου Μάκη, τι κάνεις? Προσπαθώ με αυτά που διαβάζω, με αυτά που ζω και εγώ, προσπαθώ. Καλημέρα σε φίλο μου το Μάκη, το 588. Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι και για τα παιδιά που είναι στο Ρέντι. Εκεί είναι Τρέντι, είναι ο Γιώργος και ο Χάρης. Να πούμε καλό βράδυ στην φίλη μας την Μίνα, το 305 από την περιοχή του Καρέα. Μίνα μου, να σε καλά. Παναγιώτη μου, αστυνομικέ, και τι έγινε?
1: Φωτός μου και ο βοράς.
0: Πήρε στην αυξησούλα σου, να μου πείτε. Πήρε στην αυξησούλα σου. Ελάτε να το ακούσουμε την αρχή.
1: Στις καρδιάς.
0: Μακρόπουλος.
1: Ήσουν εσύ.
0: Σε θέλω, λέει, παράφορα.
1: Φωτός
0: για τα παιδιά
1: μου
0: το Ρέντι. Ζαρζαβατικά από το Ρέντι, εκεί που είναι Τρέντι.
1: Στη δίψα που νιώθα καιρό, ήσουν νερό. Κάπου χάθηκες.
0: Ρε φιλαράκι μου καλό, κάτσε μισό λεπτάκι. Γιατί μου το έγραψε και το παλικάρι που πήγε στο νοσοκομείο εδώ. Όντως και πλήρωσε 48 ευρώ. Βιβλιοπόλης ήταν ο άνθρωπος, δεν είναι γιατρός. Δεν είναι, ανεπάγγελτος είναι. Μπορεί να βιβλία πουλάγε.
1: Στη δίψα που νιώθα καιρό.
0: Είναι γιατρός να ξέρει. Συμβούλους έχει.
1: Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ. Σε σένα μιλάω.
0: Λοιπόν, το 1770, το 1770 που έχει στείλει το μηνυματάκι, Βιβλιοπόλης είναι ο άνθρωπος. Τι ήξερε από ιατρική, ειλικρινά, για πες μου. Και τον τοποθετήσανε στο Υπουργείο.
1: Ήσουν. Έλα. Εσύ.

Μεγάλωσες μάλλον, κορίτσι μου. Μεγάλωσες. Γιατί δεν το έχεις πάρει χαμάρι, Δανάη μου. Τι κάνεις? Τι κάνεις, φίλη μου καλή? Λοιπόν, θα ακούσουμε και Μητροπάνο και είναι το επόμενο τραγουδάκι. Λοιπόν, να πω ένα όμορφο βράδυ στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη το 908 από το Κουκάκι. Να σου πω τώρα, σένα τώρα με το έτσι. Θες να ανοίξουμε κουβέντα? Εγώ δεν είμαι υπέρ σε αυτό. Πολιτική συζήτηση, πολιτική κουβέντα. Αλλά έχω να σου τα πω. Εσένα σ' αρέσει? Εσένα σ' αρέσει όλο αυτό που γίνεται? Ο καθένας με την ειδικότητά του. Τώρα να σε πάρω σένα. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις, τι ειδικότητα, τι μπορεί να έχεις σπουδάσει. Δεν με νοιάζει βέβαια. Να σε τοποθετήσω κάτι. Θα έχεις γνώμη και κρίση για όλα τα πράγματα? Δεν θα τα γνωρίζεις? Εάν δεν έχεις γύρω σου, τι θα είσαι? Θα έχεις συμβούλους, παρασυμβούλους, ειδικούς, παραειδικούς. Και τα πληρώνουμε ποιοι? Εμείς τα πληρώνουμε. Και δεν ξέρω τι είσαι, αρσενικό ή θηλυκό, δεν με νοιάζει. Αλλά έχω πάρει μηνυματάκια από έναν φίλο ταξιτζή εδώ. Έβαλε μαλλιά, λέει, έκανε μπότοξ. Λέει, αυτός δεν είναι υπουργός, λέει, ψινάκης είναι. Είναι μηνυματάκι που διάβασα. Πάμε να ακούσουμε Μητροπάνο. Έτσι, έτσι δεν είναι? Εσένα τι σε κόφτει τώρα δηλαδή? Για πες μου τώρα, εσένα στον έθιξα? Αλήθεια, αλήθεια. Και μετά περιμένετε εσείς να δούμε ασπριμέρα, ε? Αλλά είσαι εδώ στο Μάχη 99,8. Μ' αρέσει αυτό, αυτό μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει και είναι πολύ πιο όμορφο.

εκτονωθώ. Καρδιές. Εγώ να εκτονωθώ, να εκτονωθώ λίγο. Ναι, εγώ να εκτονωθώ, εκτονώνω με, παίρνω βαθιές ανάσες. Αχ, ουφ, κάνω τα χεράκια μου έτσι. Παίρνω βαθιές ανάσες και μετά φωνάζω. Λέω το Ξωτάκι. Αλήθεια. Εκτονώνομαι έτσι, ναι.

Λοιπόν, μεταξύ Τζίμι Λούσο στο τηλέφωνο και αυτό καθυστέρησε λίγο το τραγουδάκι, έτσι. Εντάξει, μπορεί να μην είναι κόσμιο. Μεταξύ Τζί, να τον καλημερίσω. Είναι ο φίλος μου Γιώργος με το ταξί του από την Πετρούπολη, που τον ευχαριστώ πάντα για τα όμορφα τα λόγια του. Αλλά και για ένα υπέροχο τσιπουράκι, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά ταυτόχρονα ταξιτζής ζήτησε και το τραγουδάκι «Ανοίξε τα τερλάδικα». Αυτός τώρα ο άλλος ο ταξιτζής με τα τερλάδικα που ζήτησε το τραγουδάκι, κάτι ψάχνει. Γιατί είπαμε, δύο είναι τα τερλάδικα, δρόμο Καΐτιο και τάλο εκεί. Χαϊδάρι, και τα δύο είναι στο Δήμο Χαϊδαρίου. Ανοίξτε, λέει, τα τρελάδικα. Λοιπόν, Γιώργο μου, θα πάω στο φίλο μου τον Γιώργο που θα ακούσει το ραγουδάκι, θα είναι το επόμενο. Πετρούπολη το ταξιτζή. Μπαίνε πολύ μέσα στο ταξί. Όχι και λίμωνο, έτσι. Αν δεν τα βγάσατε πέρα, να θρέψετε οικογένειες, παιδιά. Δεν πάω για τα παραπέρα. Δεν θέλω να αναφερθώ για τα σπίτια, αν είναι νίκιο ή αν είναι τίποτα δάνεια. Δεν θέλω καν να το βάλω κατά νου να τα σκεφτώ αυτά τα πράγματα. Το που έχουν φτάσει. Θα τα πούμε, Γιώργο μου, και θα βγάλω γραμμούλη στον αέρα. Ανοίξτε τα! Ανοίξτε τα!

Λοιπόν, μηνυματάκι, είπαμε πάνω απ' όλα είναι αυτό που λέγεται άνθρωπο. Θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι πάλι. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω. Λέει Μερούλα από το Βύρονα. Μερούλα μου, να σε καλά, μου το ζήτησε κάποιο άλλο ταξιτζή. Που βλέπουν λίγα περισσότερα.

Λοιπόν, μια και δική μας εκπομπή εδώ, έτσι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Μελούλα, είδες σε προλάβαμε πάνω και στο Βίρνο να κοιτάξω το τραγουδάκι. Είδατε τι πράγματα απίθανα συμβαίνουν εδώ στο Μάχη 99,8. Ψυχαγωγική εκπομπή και κοινωνική βέβαια, έτσι. Σχολιάζουμε, λέμε. Να το σχολιάσω αυτό που έχω πάρει ένα μηνυματάκι, γιατί έκανε την εμφάνιση του δημόσιο πρόσωπο. Είμαι, θα το συζητήσουμε, θα τα πούμε. Με τον Άρη, ήταν το δεξί χέρι τον Άρη, τον Σφιλιτόπουλο, έτσι. Δεξί χέρι του τέτοιου, του Καραμαλή που ξεκίνησε. Του νεότερου. Του νεότερου, έτσι, με τα σουβλάκια. Έκανε πάλι την εμφάνισή του με ένα διαφορετικό look, με αφέλειες και τώρα και τα άλλα παιδάκια. Τι ζούμε. Και εγώ σκεφτόμουν πραγματικά να πάω να κουρευτώ προχθές. Έτσι, είχα και γάμο και σκεφτόμουν να πάω στο Κομωτινό να πάω να κουρευτώ γιατί ήταν 10 ευρώ. Την τύχη μου τη μαύρη. Ρε, πού ζούμε. Λοιπόν, Γιώργο μου, ταξί Πετρούπολη, να ακούσουμε το τραγουδάκι Δημήτρης Κοντολάζος, αν ήξερες την ιστορία μου. Λοιπόν, και εγώ μια ιστορία δικιά μου. Μικρή, όχι μεγάλη βέβαια. Έτσι. Μικρή. Αλλά θα διαφωνήσουμε στον τίτλο, στο μολύβι, στο στυλό, στο χαρτί που έχει έρθει για να το γράψουμε. Δεν έχει πάρθει ακόμα. Ναι, μεν είναι στο αυτοκίνητο μέσα, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν. Μάλλον και αυτό για κάποιο λόγο. Α, ναι, άλλαξε αφέλειες, έτσι. Και έκανε ο Άρης την εμφάνισή του, επανεμφάνισή του πάλι, με ένα διαφορετικό look και με αφέλειες. Ρε, αυτό δεν έχει μεγαλώσει αυτό το παιδί. Δεν το έπαιρνε χεράκι-χεράκι ο Μπούλης τότε και πηγαίναν και τρώγανε σουβλάκια και κοτοσούβλια και τέτοια. Νομίζω, έτσι. Αυτό δεν είναι. Πιστεύω να κάνω λάθος. Δεν το έπαιρνα το χεράκι και το παιδάκι. Πατρινό, νομίζω, έτσι.

Και μετά, και μετά, και μετά, Γιώργο μου, ωραίο το τραγουδάκι του Κοντολάζου. Πάντα με τις επιτυχίες σου, Λεβεντάκο μου, έτσι. Κανόνισε και για άλλο ποτό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι λέει: η αρσενική σαλόμη, λέει, όπως την λέει ο κύριος Καρατζαφέρης, λέει, ξαναγύρισε. Εγώ μηνυματάκι πήρα, εγώ δεν τον είδα, παιδάκια. Ούτε τον είδα στην τηλεόραση, αποφεύγω να τα δω όλα αυτά. Λοιπόν, παρόλα αυτά, είδα σε κάτι βιντεάκια ότι ξαναγύρισε και ο Καρατζαφέρης. Τον είχα να τον δω. Τον είχα να τον δω, δεν ξέρω σε ποιο κομμωτήριο πάει. Να τον ρωτήσω σε ποιο κομμωτήριο πάει τον κύριο Καρατζαφέρη, αν καμιά φορά τύχει ο δρόμος. Γιατί και το μαλάκι του λίγο, σε ποιο κομμωτήριο πάει, ποια κομμώτρια του κάνει όλα αυτά. Τον είδα από τις προηγούμενες εκλογές, τον ξαναείδα πάλι τώρα που τον έχουν ξεθράψει, τον ξαναβγάλανε πάλι στο προσκήνιο. Αλλά αυτό με την αρσενική σαλόμη του ήταν του Καρατζαφέρη, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Πάμε τρελή και αδέσποτε, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Λοιπόν, να πω λίγο, γιατρέ μου, Αλέξανδρε, δεν σου έχω χαλάσει χατήρι όσο καιρό είσαι εδώ και ακούς και έχουμε τη συνομιλία μας εδώ με τα μηνύματα. Νομίζω ότι δεν σου έχω χαλάσει χατήρι ποτέ σε τραγούδι. Έτυχε μία μέρα. Α, της Μιχαλούς, τα ακούγεται, τα ακούτε. Μία μέρα να μην παίξει ένα τραγουδάκι σου, εντάξει, δεν. Χίλια συγγνώμη, θα σου ζητήσω συγγνώμη κόσμιο, αλλά εντάξει, ένα τραγουδάκι δεν είναι ότι κάνει πάντα τη διαφορά. Είδα το μηνυματάκι, τα είπαμε και χθες. Θα πεις και τα δικά σου κάποια στιγμή, αυτά που θες, που είναι για το κοινό, για τον κόσμο. Α, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα για ένα τραγούδι, γιατρέ μου. Αμάν, έλα λίγο στη θέση μου εδώ. Καλωδιωμένος από πάνω με κάτω είμαι. Ακούω αρσενική σαλόμη. Αλήθεια. Δεν το ξέρα, πρώτη φορά τα ακούω κι αυτό. Μαθαίνω, γι' αυτό είπαμε. Ραδιόφωνο, αγάπη, λατρεία. Είναι ένα μεγάλο μεγάλο σχολείο. Όταν το αγαπάς αυτό που λέγεται ραδιόφωνο, μαθαίνεις πάντα. Πάμε τρελή για δεσποντή.

βλέπω για την ΕΣΥΑ. Με βλέπω για την ΕΣΥΑ, αλλά δεν έχω την κάρτα εγώ. Εγώ δεν πιάνομαι, με βλέπω για την ΕΣΥΑ. Δάκα, λίγο με το τηλέφωνο, δώστε μου λίγο. Έχω πάρει ορισμένα μηνυματάκια, θέλω να τα διαβάσω, είναι σημαντικά. Δώστε μου λίγο χρόνο, είπαμε, δεν είναι ένα τραγουδάκι. Τώρα μήνυμα από μια κυρία που δεν θέλω να πω το όνομά της, έτσι. Ότι η μαμά της πάνε αύριο. Πάνε αύριο στον Άγιο Σάββα για ακτινοβολίες. Τώρα το να κάνει κάποιος ή κάποια ακτινοβολίες, φανταστείτε, δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω να τη λέω αυτή την ανίαντη αρρώστια. Και θέλω να καταργηθεί και από το ζώδιο, να μην υπάρχει ούτε στο ζώδιο. Και λέει στον Άγιο, είναι ένα μοναδικό μηχάνημα για όλη την Αθήνα. Έχει μαζέψει η Αθήνα όχι πάνω από 5 εκατομμύρια κόσμο. Έτσι, υπάρχει ένα μηχάνημα, μηνυματάκι έχω εδώ. Δεν είναι να το σβήσω. Κάτι τέτοια μηνυματάκια κάνουν καλό. Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Σάββα, λέει, για ακτινοβολία. Το ξέρετε ότι υπάρχει ένα μηχάνημα, λέει, για όλη την Αθήνα. Όχι, δεν το γνώριζα. Είπα, μαθαίνω κι εγώ. Λίγο ψυχο... το πήγατε τελευταία, αν μου ρίξετε την ψυχολογία, πραγματικά, έτσι. Με αυτά που διαβάζω, δεν έχετε άδικο. Δεν είπα ότι έχετε άδικο, είναι η καθημερινότητα του καθενός μας από εδώ. Θέλουν να αποσυντονίσουν ορισμένα πραγματάκια, τώρα βγάλανε τώρα με τη Βύση και με τον Καρβέλο ότι τσακώνονται, ότι τρώγονται. Γιατί τσακώνονται και τρώγονται, για κάτι εκατομμύρια. Να αποσυντονίσουν λίγο την κοινή γνώμη. Εγώ θα πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Φανταστικό τραγούδι το επόμενο και θέλω να το αφιερώσω. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, δίπλα στον πολίτη, δίπλα μας, είναι τιμή μας, είναι βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα, είναι η Μαρία Ηλιαράκου. Η Μαρία Βασιλιαράκου και οι συνεργάτες της, Καλυψούς 110, πανεύκολα το βρίσκεται στην Καλυθέα και με την όμορφη τη Θέα. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη που κάνει τη διαφορά πάνω εκεί στα δυτικά. Και δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι πολλά περισσότερα που μπορείτε να τα απολαύσετε στην πιτσαρία του Ζεάκη και με delivery. Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι κέντρο Μενιδίου. Γιατρέ μου, χίλια συγγνώμη, στο ξαναλέω, έτσι. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι, πες το, λέει, αυτό στο Στέφανο το Χίο, θα το θυμάται, λέει. Λοιπόν, μπορεί να μας ακούει, να είναι στο δρόμο και να μας ακούει ο Μαγκελάρης, αν και θα συνεχίσει μετά με επανάληψη εδώ. Χριστέ μου, η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8.

Δεν πειράζει, δεν πειράζει, παλικάρι μου, είπα ακατανόηση. Εγώ το μηνυματάκι το διάβασα, το νόημα βγαίνει. Έτσι, γιατρέ μου, βγαίνει το νόημα, στο είπα και χθες που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Στεφανάκο μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Λεβέντη μου. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Που ήταν, που είναι Παρασεβούλα, σήμερα είναι Παρασεβούλα ζάχαρη, Παρασεβούλα μέλι. Γλυκό κρασί που πίνουν οι αγγέλοι. Ωραίο, το πήρα σε μηνυματάκι αυτό. Παρασεβούλα ζάχαρη, Παρασεβούλα μέλι, Παρασεβή γλυκό κρασί που πίνουν οι αγγέλοι. Λοιπόν, να είστε φωδιασμένοι αύριο. Σας αγαπώ πολύ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλκαίος και τα δικά μου τραγούδια τα ακούτε εδώ non-stop. Energy Mix με το φίλο μου το Σάκη Μουσδούνη στα Dex. Καλή ακρόαση.

0: Νίκης Μπουζούλης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούμε δυνατά Energy Mix με τον DJ Σάκη Μπουζούλη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey! Disc jockey! Disc jockey!

0: Θεσσαλονίκης, Μπουζούλης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά, ακούγεται δυνατά.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey.